αντέχουν. Έτσι. Λοιπόν, τώρα δεύτερο, εγώ το θεωρώ ότι εάν μπει στο παιχνίδι ο Σαμαράς, με κόμμα ο Σαμαράς, θα γίνει με πρώτη και κύρια αυτό που είπαμε και στην αρχή. Να αναδομηθεί ολοκληρωτικά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και να υπάρξει κυβέρνηση Σαμαρά Τσίπρα. Με Κολαούζο, το Πασόκ, ό,τι και αν είναι αυτό σημαίνει. Το Πασόκ θα παίξει το ρόλο της Δημοκρατικής Αριστεράς, το θυμόμαστε τότε. Το κόμμα της Δημοκρατικής Αριστεράς που υπήρχε, έτσι, που ήταν ο Κολαούζος ή το λαός. Έτσι. Όλοι, όταν τους πεις, όλοι θα τρέξουν. Ξέρετε κανένα από αυτούς που υπάρχουν σήμερα στην Βουλή ή που θέλουν να μπουν στην Βουλή, που θα πούνε όχι στην κυβέρνηση. Ο κύριος Ευγερινός, το πρώτο πράγμα που είπε, ενώ δεν έχει το κόμμα του, τέλος πάντων αυτό το κόμμα που θεωρεί ότι φτιάχνει, τελειώνει, τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που είπε στην πρώτη συνέντευξη που έδωσε για αυτό το, για αυτό το κόμμα, είπε το εξής, ότι δεν πρόκειται να αφήσουμε την Ελλάδα κυβέρνητη. Πριν καν διευκρινιστεί η πολιτική που ακολουθεί αυτό το κόμμα, οι θέσεις του, ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να υπάρξει μια διακυβέρνηση του τόπου. Τίποτα από όλα αυτά. Το πρώτο πράγμα που είπε. Και ναι, μεν έκανε διορθωτική δήλωση μετά, αλλά γλώτα πρωτεύουσα την αλήθεια λέγει. Το τι βρίσκεται στο μυαλό μετά, όταν δει κάνεις διορθωτικές δηλώσεις, αν δεν εννοούσε αυτό, σημαίνει ότι σου ξέφυγε. Σου ξέφυγε και είπε την αλήθεια. Όταν λοιπόν, κανένας από αυτούς δεν πρόκειται να πει όχι. Στο όνομα της πατρίδας, βεβαίως, μην χαθεί, έτσι και μια κυβέρνητη Ελλάδα, ξέρετε, θα χαθούμε όλοι. Έτσι. Λες και όταν είχαμε, ο Αλαβάνος ζήτησε συγγνώμη για τον Πινόκιο. Ποιο Πινόκιο? Γιατί προσβάλλουμε τον Πινόκιο, συγγνώμη, ένα πολύ καλό, έχει και εξαιρετικό πάρκο στην Ιταλία. Εξαιρετικό πάρκο για τον Πινόκιο. Σας το συστήνω να πηγεί να δείτε. Ένα theme park που έχουν φτιάξει. Δεν θυμάμαι σε ποιο χωριό, στο χωριό του συγγραφέα του Πινόκιο. Δεν το θυμάμαι τώρα, αλλά είναι εξαιρετικό. Δεν είναι Πινόκιο ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος ήταν σε διαταγμένη υπηρεσία από τότε που ήταν στην αριστερά. Από τότε που 16 χρονών τον έβγαλε η Παναγιωταρέα στο τζάμι. Που ήταν καταληψία για το μέγεθος της ρόπιτας στο σχολείο του. Από τότε ήταν ο άνθρωπος. Τέτοια αριστερά. Μια αριστερά που σου λέει δεν πρέπει να γίνει τίποτα. Ότι δεν μπορώ να τα βάλω με τους δυνάστες αυτής της χώρας. Δεν μπορώ να έρθω σε ρήξεις. Τι αριστερά είναι αυτή? Αριστερά της μάσας? Ή αυτό που μου λέει ένας παλιός αντάρτης. Εμείς πολεμήσαμε και στην εποχή μας, όταν μας λέγανε για αριστερά και δεξιά, εμείς το μόνο που ξέραμε για αριστερά και δεξιά είναι ο καβάλος του Παντελονιού. Που σου έλεγε ο ράφτης, πού το θες, δεξιά ή αριστερά? Βέβαια, αυτό που ξέχασα να μου πει ο παλιός αυτός Μακαρίτης, τώρα, όπως χιλιάδες γι' αυτό, είναι το εξής, ότι τότε είχανε για να πάει αριστερά ή δεξιά στον καβάλο. Τώρα δεν έχουνε. Επομένως, τύπης μιλάνε για αριστερά και δεξιά. Ναι, ή αριστερά πίσω ή μπροστά της δεξιάς, ή μπορεί αυτό που ισχύει, που μας το λέγει συχνά και ο Χαρίλαος, που έλεγε, πώς να το πούμε, αριστερά της αριστεράς ή δεξιά, ή δεξιά της αριστεράς ή αριστερά. Δεν βγάζει άκρη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο. Μας μαύρισες, λέει την ψυχή, υπάρχει κάτι να ελπίζουμε? Κανένα παγκόσμιο κράχ να μας σώσει? Καταρχάς, αυτός που ελπίζει είναι αυτός που θα προωθεί. Εντάξει. Η ελπίδα είναι το τελευταίο, πώς να το πούμε, είναι η ίστατη προσπάθεια του πνιγμένου να μην πνιγεί. Και είναι πάντα φρούδα. Το πρόβλημα δεν είναι τι ελπίδα έχεις. Το πρόβλημα είναι εσύ τι κάνεις. Για να κάνεις πράγμα. Τι πίστη έχεις στο να μπορέσεις να συμβάλλεις στα
τα μη πραγματικά να γίνουν πραγματικά και αυτά που δεν βλέπουμε να γίνουν ορατά. Να θυμηθούμε τον Απόστολο Παύλο. Χωρίς τέτοια πίστη δεν μπορεί να γίνει απολύτως τίποτα. Εάν ελπίζεις, θα προδοθείς. Εγώ δεν ξέρω καμία ελπίδα που να δικαιώθηκε. Παρά μόνο πίστη για τον τρόπο που πρέπει να παλεύεις και για τα ζητήματα που πρέπει να κερδίσεις. Αυτή μπορεί να δικαιώσει. Είναι αυτή που λέγανε οι παλιοί, η πίστη που κυνηγεί βουνά. Έτσι. Όχι η βλακεία που κυνηγεί βουνά, η πίστη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα. Τώρα, από εκεί και πέρα, τώρα, αυτό το ότι μαύρισαν τις ψυχές, το λένε από το 2009. Για να μην μαυρίζει πρέπει. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι υπέρ της αποστολικής αναφοράς που λέει ότι η αλήθεια σε ελευθερώνει. Και σε αντίθεση με την ναζιστική λογική που λέει η εργασία σε απελευθερώνει. Δηλαδή, Arbeit macht frei. Όχι. Η αλήθεια. Όταν κατανοεί κάποιος την αλήθεια ή τη συνειδητοποιεί, ξέρει και τι θα κάνει. Αρκεί να μην ελπίζει. Έχω μια ελπίδα. Έτσι. Θα μας λύσει το πρόβλημα, Καριστιανό. Έχω μια ελπίδα. Πώς το έλεγε ο Πολυνίκης, προς τον πολύ ωραίο διάλογο στις Φοίνησες, μια απόστοιχη πόρνη που σε γεμίζει ελπίδες για να σε προδώσει. Αυτό το έχουμε πάντα υπόψη μας. Έχει να κάνει και μάλιστα βρισκόμαστε σε μια εποχή ανιστόρητη, αφιλοσόφητη, σε εξίσου ανιστόρητη και αφιλοσόφητη όσο και ο παλιός μεσαίωνας. Λοιπόν, είναι ένας σύγχρονος μεσαίωνας έτσι αλλιώς. Και πολύ περισσότερο χωρίς πίστη, πίστη στον άνθρωπο και στις δυνατότητες του. Σε περασμένη εκπομπή του Μαντά, σύμφωνα με τον Χιούμ, χρέος στον εαυτό σου ή εσωτερικό δεν θεωρείται χρέος. Οι ΗΠΑ έχουν χρέος στο 70-80% εσωτερικό, γιατί το 38 τρισεκατομμύρια είναι πρόβλημα. Καταρχάς, ποιος σας είπε ότι είναι πρόβλημα. Ο Βαρουφάκης το λέει ότι είναι πρόβλημα. Αυτά είναι ανοησίες, δεν είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα με το χρέος των ΗΠΑ είναι η δυνατότητα να το πληρώνει. Έτσι. Το χρέος όσο εκδίδει δολάριο και το δολάριο είναι σε ζήτηση από την παγκόσμια οικονομία, δεν είναι κανένα πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του χρέους. Ό,τι ελλείμματα και να παρουσιάζει, ό,τι εξωτερικά και δημόσια ελλείμματα. Και αν χρειαστεί να βρεθεί σε κατάσταση όπου το χρέος δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί για τους αλφαβήτα λόγους, τότε έχει και την άλλη επιλογή. Έχει την επιλογή του Λίνκολ, δηλαδή της διαγραφής του χρέους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι από τις λίγες χώρες που με το αστικό αυτό φιλελεύθερο τρόπο με το οποίο είχε διέγραψε χρέη πολιτείων. Λίγο πριν προχωρήσει βέβαια ο Λίνκολ και στη διαγραφή των χρεών του Νότου, τον δολοφόνησαν τελείως τυχαία, όπως επίσης και στην επιβολή του Greenback σαν εθνικού κρατικού νομίσματος των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάλι, δεν το προλάβε, το δολοφόνησαν. Ένας τρελός, ξέρετε, ένας τρελός τοπιός, ο οποίος ήταν αυτό, και έτσι γίνεται πάντα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, κάποιος τρελός, υπερβολή. Δεν κρύβεται συνωμοσία, δεν υπάρχουν απότερες βλέψεις, τίποτα από όλα αυτά. Απλά τυχαίνει να συμβεί ακριβώς εκείνη τη στιγμή που προωθούνταν συγκεκριμένες πολιτικές. Η συγκεκριμένη δημοσιονομική πράξη του Λίνκολ που προέβλεπε τη διαγραφή, τη μονομερή διαγραφή χρέους κτλ. Έτσι, οι ΗΠΑ δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα όσο βάζουν τους υπόλοιπους και πληρώνουν τα χρέη τους. Κανένα πρόβλημα. Εντάξει, είναι πηγή δύναμης για τις ΗΠΑ το χρέος. Έτσι. Όταν θα χρειαστεί, τότε θα κρυθεί η τύχη των ΗΠΑ. Και πάλι δεν θα καταρρεύσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουν δυνατότητα να διαγράψουν το χρέος τους. Έχουν δυνατότητα να εθνικοποιήσουν τη Fed. Έχουν δυνατότητα να μετατρέψουν το ευρώ τους σε greenback, δηλαδή σε κρατικό εθνικό νόμισμα. Όπως ήταν την εποχή του εμφυλίου, με βάση το οποίο χρηματοδότησε ο Βορράς την πολεμική του προσπάθεια και τη νίκη εναντίον του Νότου.
Αν κάποιος πολίτης στο δικαστήριο απαιτήσει να αντιμετωπιστεί για το χρέος του με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζει τον Ινδίκη και Πασόκ, τι θα πούνε οι δικαστές, πώς θα δικαιολογήσουν αρνητική απάντηση? Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να δικαιολογήσουν οτιδήποτε. Έχουν δικαιολογήσει ποτέ τίποτα? Όχι. Εδώ έχουν δικαιώσει πράγματι να δικαιολογήσουν οτιδήποτε. Έχουν δικαιολογήσει ποτέ τίποτα? Όχι. Εδώ έχουν δικαιώσει πράγματα και πράγματα. Όχι όλοι. Αυτοί που έχουν εδώ έχουν καταδικάσει δανειολήπτες, οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν αντικειμενικά. Αδυνατούν. Γιατί, πώς το λένε, ότι είχαν δόλο εναντίον των τραπεζών. Εν έχει δόλο η αδυναμία τους να μην μπορούν να πληρώσουν. Υπήρχαν και δικαστικές αποφάσεις για αυτό το πράγμα. Πολλές, όχι λίγες. Για οικογένειες που αντικειμενικά δεν μπορούσαν, δανειολήπτες, από αντικειμενικά δεν μπορούσαν. Έτσι, δικαιολόγησε τη θέση του ο δικαστής. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε. Υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα επάνδρωση ή, αν θέλετε, συγκρότηση δική της ελληνικής δικαιοσύνης. Κάποτε πρέπει να κατακτηθεί αυτό το ανεξάρτητο του ελληνικού δικαστή. Όχι μόνο προς την εκτελεστική επιτροπή, προς την εκτελεστική εξουσία, αλλά και στο εσωτερικό, στη λειτουργία της ίδιας δικαιοσύνης. Εντάξει, υπάρχουν τεράστια ζητήματα με τη δικαιοσύνη, αλλά πρώτα η κυρία πρέπει να αποκτήσουμε πολιτική αυτονομία, πολιτική κυριαρχία σε αυτόν τον τόπο, ότι εμείς αποφασίζουμε. Και αποφασίζουμε υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας, όχι υπέρ των λίγων και εκλεκτών. Για να δούμε και τι μπορούμε να κάνουμε τη δικαιοσύνη. Το δημογραφικό μπορεί να αντιμετωπιστεί και πώς? Το νομίζω ότι το δημογραφικό είναι από τα ίσως και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτή τη χώρα. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, πολύ πριν το ανακαλύψουν οι διάφοροι άλλοι. Και να πούμε το εξής. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ολοκληρωτική κατάρρευση. Δεν έχουμε δημογραφική κρίση, έχουμε δημογραφική κατάρρευση. Εντάξει, από πάρα πολλές απόψεις. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς αυτή η δημογραφική κατάρρευση ξεκίνησε το 2011 με τις συγκεκριμένες πολιτικές που εφαρμόζονται, διαθροτικών αλλαγών και όλες τις ανοησίες με τα μνημόνια και τα λοιπά, που ο σοφός της οικονομικής πολιτικής του κ. Αυγερινού το θέλει, είναι αναπόφευκτο να συμβεί, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, σύμφωνα δηλαδή με τη συνθήκη για την καταπολέμηση ή την αναντίωση στη γενοκτονία, αποτελεί βασικό στοιχείο γενοκτονικής πολιτικής σε βάρος του ελληνικού λαού. Εντάξει, η κατάρρευση των γεννήσεων σε ένα πληθυσμό και μάλιστα υπό συγκεκριμένες επιλογές πολιτικής. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι απάνθρωποι, είναι πολιτική του ζόφου αυτή. Έτσι, είναι γενοκτονική πολιτική απέναντι στον Έλληνα. Τώρα, πώς αντιμετωπίζει? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να αλλάξουν οι συνθήκες ζωής στα νοικοκυριά. Το πρώτο και κύριο είναι το πρώτο μέτρο που πρέπει να πάρει, κατά τη γνώμη μας, που πρέπει να πάρει μια κυβέρνηση, δηλαδή την πρώτη μέρα, έτσι, όχι σε βάθος τετραετίας και όπου δεν μπορέσουμε, την πρώτη μέρα, είναι να απαλλάξει ή, τέλος πάντων, να ελαφύνει δραστικά το κόστος από το κόστο τεκνοποιίας και ανηλίκων από τις οικογένειες. Και μάλιστα με τέτοιο τρόπο που να ενισχύεται ειδικά η μονογονεϊκή οικογένεια. Γιατί η μονογονεϊκή οικογένεια είναι πηγή απόλυτης στοχοποίησης στον πληθυσμό. Αυτό λένε τα στοιχεία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα πρέπει από την πρώτη στιγμή όλες οι οικογένειες που αποκτούν από το πρώτο τέκνο, εντάξει, μέχρι μια συγκεκριμένη ηλικία που εξαρτάται, μπορεί να είναι στο πανεπιστήμιο, μπορεί να είναι, θα το δούμε αυτό, να δίνεται επιδότηση κατά κεφαλή κάθε μήνα το προβλεπόμενο ποσό κόστους που υπολογίζει η Ελστάτ. Κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ το μήνα. Τα λεφτά αυτά τα δίνει αυτή η κυβέρνηση στα νέα παιδιά που κάνουν, σε οποιοδήποτε ζευγάρι κάνει παιδιά. Έτσι, μέχρι πρόσφατα το κάνει και η Γερμανία, μέχρι πρόσφατα. Νομίζω ότι έχουν αλλάξει τα δεδομένα αυτά. Αλλά θέλω να πω, και εντός ευρώ γίνεται, δηλαδή μην τρελαθούμε τελείως. Αυτό είναι ένα πρώτο μέτρο, ατελές βέβαια, για να μπορέσεις
άμεσα να αντιστρέψει τους όρους της κατάρρευσης των γεννήσεων που υπάρχει στον πληθυσμό. Το δεύτερο άμεσο μέτρο είναι ότι πρέπει να

μειωθεί ο πραγματικός χρόνος εργασίας για το νοικοκύριο, για τους εργαζόμενους του νοικοκυριού. Ο πραγματικός άμεσος. Πρέπει να αυξηθεί δραστικά ο ελεύθερος χρόνος για τους εργαζόμενους. Ελεύθερος χρόνος που μπορούμε να το δαπανίσουμε την οικογένειά

9 με 10% σήμερα είναι η αρνητική αποταμίευση μεσοσταθμικά του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού, συν την πρόσθετη, το ποσοστό που θέλεις να είναι η θετική αποταμίευση, η οριακή αποταμίευση για το νοικοκυριό. Τη τάξη του 5 με 10%. Δηλαδή θέλεις μεσοσταθμικά 15 με 20% αύξηση, πραγματική αύξηση του εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού. Φυσικά αυτό πρέπει να διαφοροποιηθεί ανακατηγορίες. Δηλαδή ανακοινωνικές κατηγορίες. Άλλο είναι τα πιο φτωχά νοικοκυριά, άλλο είναι τα πιο ευκατάστατα. Αλλά μεσοσταθμικά πρέπει να είναι από 15 έως 20% στον πρώτο χρόνο. Διαφορετικά δεν υπάρχει δυνατότητα ανάκαμψης οικονομίας. Διαφορετικά η οικονομία πρέπει να αναζητήσει πόρους στο εξωτερικό. Ξέρετε πολλές χρεοκοπημένες χώρες να μπορούν να αναζητήσουν πόρους στο εξωτερικό χωρίς να καταχρεώνονται ή να στηρίζονται σε δανεικά, δηλαδή να επιδεινώνουν την κατάσταση χρεοκοπίας τους? Γι' αυτό πρέπει να στηριχτεί στο εισόδημα. Το εισόδημα δεν είναι κόστος. Το εισόδημα είναι επένδυση στο παρόν και στο μέλλον μιας οικονομίας. Για την αυτοδυναμία της, την αυτοσυντήρησή της. Όποιος φαντασιώνεται άλλα πράγματα, εντάξει, είναι νεοφιλελεύθερος, δεν καταλαβαίνει Χριστό, θεωρεί ότι το μοναδικό μέγεθος που μπορεί σε μια οικονομία να γεννήσει ανάπτυξη είναι το κέρδος, επομένως όλα τα άλλα είναι κόστη. Εντάξει, είναι η φιλελεύθερη, η νεοφιλελεύθερη η λυθιότητα αυτή. Η θεολογία. Εντάξει. Που κατάγεται σε, πώς το λένε, χάνεται στην ιστορία της πολιτικής οικονομίας, σε αυτούς τους, στην πολιτική οικονομία του ζόφου που έλεγε ο Καρλάι που λέγαμε προηγουμένως. Αυτό το πράγμα. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει το νοικοκυριό, τα νέα νοικοκυριά που λέει η κυρία, να αντιμετωπίσουν τα σοβαρότερα προβλήματα και να έχουμε, πραγματικά θα έχουμε, εγώ το πιστεύω απόλυτα, ότι θα έχουμε άλμα στις γεννήσεις. Κυριολεκτικά άλμα στις γεννήσεις. Λοιπόν, βεβαίως δεν επαρκούν τα μέτρα. Αυτά είναι τα πρώτα μέτρα που πρέπει να συμβούν. Πρέπει μετά να διαμορφώσεις μια ολόκληρη βιομηχανία ελεύθερου χρόνου, το οποίο να μπορεί να έχει τη δυνατότητα και να δώσει τη δυνατότητα στα νοικοκυριά και ιδιαίτερα τα νοικοκυριά με νέα, με ανήλικα τέκνα, να μπορούν να έχουν δυνατότητα διεξόδους και με την παιδεία τους και, για την παιδεία των παιδιών, έτσι, των ανηλίκων τέκνων, αλλά και το πώς πρέπει να αξιοποιήσουν τον ελεύθερο χρόνο τους σαν οικογένεια. Σε περίπτωση η κυβέρνηση ΕΠΑΜ χρειάζεται να πάμε σε δημοψήφισμα για το θέμα του χρέους νομίσματος? Ναι, γιατί όχι? Εμείς είμαστε υπέρ του δημοσιοποιήσματος. Γιατί να μην πας εξηγώντας τι ακριβώς θες να κάνεις και ταυτόχρονα, αφού πρώτα όμως εφαρμόσεις κάποια μέτρα ώστε να δείξεις στον κόσμο ότι ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να πάνε. Δηλαδή, δεν πρόκειται να χάσει. Ίσα ίσα μπορείς να κάνεις πράγματα. Και αν μπορείς να τα κάνεις πράγματα υπό το στενό πλαίσιο του ευρώ όπως είναι σήμερα, φαντάσου τι μπορείς να κάνεις αν αποκτήσεις την αυτοδυναμία σου. Σαν χώρα, σαν οικονομία, σαν κοινωνία. Και εκεί μπορείς πραγματικά να το πάρεις με συλλογική απόφαση. Με δημοψήφισμα δηλαδή. Με μια διαφορά, ότι αυτό το δημοψήφισμα δεν θα είναι του Τσίπρα. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση έχει διαπλακεί με το Ισραήλ σε δύο βαθμό? Λοιπόν, εδώ υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Το πρώτο πράγμα που εγώ συνιστώ στο φίλο που ρωτάει είναι να ψάξει να δει ποιο είναι το χρηματιστικό αποτύπωμα του Ισραήλ σήμερα στην παγκόσμια οικονομία. Θα τρελαθεί κυριολεκτικά. Το Ισραήλ διαχειρίζεται περίπου 700 δισεκατομμύρια και διαθέσιμο κεφάλαιο αυτή τη στιγμή, πώς θα το πούμε, ένα κεφάλαιο, μια κίνηση κεφαλαίου εντός προς και από την Ισραηλινή οικονομία. Παραπέρα, διαμέσου των λεγόμενων Abraham Accords, των συμφωνιών του Αβραάμ, έχει εμπλακεί και ελέγχει ουσιαστικά, κεφαλαιακά ελέγχει, όλες τις μεγάλες όλα τα μεγάλα καταφύγια σκιώδους κεφαλαίου στη Μέση Ανατολή και στη Βόρεια Αφρική, όπως για παράδειγμα στο Μπαχρέιν, στο Κουβέιτ, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι κλασικά καταφύγια μαύρου χρήματος, είτε πολιτικού είτε εγκληματικού. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι υπάρχει πολύ χρήμα

χρήμα διαμέσου του Ισραήλ ή από το Ισραήλ προς το Ισραήλ ξεπλένει τεράστιους όγκους χρήματος. Αυτό το έκανε κάποτε ο Λίβανος μέχρι τη δεκαετία του 80, μέχρι τον εμφύλιο πόλεμο δηλαδή. Σήμερα το κάνει το Ισραήλ του Νετανιάχου. Γι' αυτό και το έχουν στα όπα-όπα οι Αμερικανοί. Και για άλλους πολλούς λόγους στρατηγικούς κτλ. Αλλά και αυτό είναι ο σκληρός πυρήνας. Δεν θέλουν με τίποτα να σπάσει αυτού του είδους η μηχανή παραγωγής κεφαλαίων και διακίνησης κεφαλαίων. Τεράστια ποσότητα. 700 δις. Δηλαδή, μιλάμε για το μέγεθος μιας οικονομίας και μιας χώρας που είναι ζήτημα είναι σαν την Ελλάδα. Έτσι. Και μάλιστα υπό συνεχή πόλεμο. Συνεχή πόλεμο. Είναι όπως το λέγανε οι Αμερικανοί πολιτιολόγοι, νομίζω σωστά, είναι ένα κράτος στρατώνας. Garrison State το λένε. Λοιπόν, και δεν έχουν άδικο. Φανταστείτε. Έτσι εξαγοράστηκε ολόκληρη η Κύπρος. Δείτε τα στοιχεία του ισοζυγίου. Τα στοιχεία μάλιστα της καθαρής διεθνούς επενδυτικής θέσης της Κύπρου. Ξαφνικά, εκεί που κλέψαν οι Ευρωπαίοι όλα τα διαθέσιμα στην Κύπρο, κυρίως κατά δυτική βάση κτλ., θυμόσαστε το 2013-2014 που έγινε η κλοπή της Αρκούδας. Λοιπόν, τι έγινε, βέβαια με την άμπετη, χωρίς τη συμμετοχή του πολιτικού προσωπικού της Κύπρου, δεν θα γινόταν κάτι τέτοιο, αλίμονο. Τι έγινε μετά, ξαφνικά βρέθηκε η Κύπρος με θετικό πλεώνασμα, δηλαδή με πλεώνασμα στην καθαρή διεθνή επενδυτική θέση της. Σημαίνει δηλαδή ότι εισέρχεται άπλετο κεφάλαιο και επειδή βεβαίως η αρπαγή της καταδυτικής βάσης από τους Ευρωπαίους έγινε για να διωχθούν οι Ρώσοι από το νησί που ήταν το κλασικό καταφύγιο του ρωσικού κεφαλαίου, αν θέλετε έτσι, ή των Ρώσων ολιγαρχών. Ποιος έφερνε αυτά τα λεφτά στην Κύπρο? Ένα κομμάτι ερχόταν από τα περίφημα σεϊχάτα της Αραβικής Χερσονήσου. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι ερχόταν από το Ισραήλ. Σήμερα, μέσω αυτών των διόδων, το Ισραήλ έχει εξαγοράσει την Κύπρο, έχει εξαγοράσει την Κρήτη. Εγώ επαναλαμβάνω και το λέω πολλές φορές ότι όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις ή δραστηριότητες στην Κύπρο, είτε είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης, είτε είναι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, είτε άλλου τύπου, έχουν αφανεί μέτοχο το Ισραήλ. Όλα τα μεγάλα έργα στο νησί αποφασίζονται από το Ισραήλ για το Ισραήλ. Το ίδιο γίνεται και στην Κύπρο. Γι' αυτό και πολύ φοβάμαι ότι ο ελλαδικός χώρος, αλλά κυρίως η Κύπρος θα γίνει ένα προνομιακό πεδίο λύσης των όποιων διαφορών υπάρχουν ανάμεσα στην Τουρκία και στο Ισραήλ. Και ποιος θα πληρώσει την ύφη? Ο Καρπαζός Πράκτορας. Ποιος είναι ο Καρπαζός Πράκτορας της περιοχής? Έτσι. Ναι, λέει, αν θα έχουμε ένα νέο βιβλίο. Εννοεί το δικό μου βιβλίο, φαντάζομαι. Λοιπόν, ναι, ελπίζω το Σεπτέμβριο να έχει εκδοθεί. Θα είναι το... Και το θέμα του είναι, ασχολείται με το τι έγινε ακριβώς την περίοδο της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, δηλαδή πώς θεμελιώθηκε ή έγινε προσπάθεια να θεμελιωθεί μια εναλλακτική στρατηγική ανοικοδόμησης της χώρας με ίδια μέσα, με σκοπό να απαλλαγεί από το καθεστώς υποτέλεσης και εξάρτησης. Τι μέτρα πάρθηκαν, πώς ακριβώς το σκεφτόντουσαν, τι γινόταν, ποιο ήταν το πρόγραμμα της λαοκρατίας που πήγε να μπει σε εφαρμογή και που γι' αυτό το λόγο, βασικά γι' αυτό το λόγο, έπρεπε να γίνουν τα Δεκεμβριανά και να μας οδηγήσουν στον εμφύλιο πόλεμο, προκειμένου το πρόγραμμα της λαοκρατίας να ιτηθεί κατά κράτος, να μην ξαναμπεί από καμία κυβέρνηση, από καμία πολιτική δύναμη σε αυτόν τον τόπο. Αυτό συνέβη τότε. Και επειδή αυτό δεν έχει μόνο ιστορική αξία να το δει κανείς, έχει μεγάλη σημασία και από την άποψη της δυνατότητας εφαρμογής ένα αντίστοιχο προγράμματος σήμερα για την Ελλάδα. Ένα αντίστοιχο ή ένα ανάλογο προγράμματος. Να δει κανείς ποια είναι τα πρακτικά προβλήματα που θα αντιμετωπίσει ή που έχει να αντιμετωπίσει μια κυβέρνηση που βάζει σαν στόχο της, έχει πρόγραμμα την ανεξάρτητη ανοικοδόμηση της χώρας από μηδενικής βάσης και υπέρ
και υπέρ της πλειοψηφίας των Ελλήνων πολιτών του ελληνικού λαού. Αυτό εξετάζει, νομίζω, δεν έχει, νομίζω με εξαίρεση ένα βιβλίο που δεν αξίζει το, που δεν υπάρχει λόγος να το αναλύσουμε τώρα, αναλύεται εκεί, δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία τέτοια ανάλυση και δυστυχώς δεν απασχόλησε ποτέ και κανέναν από τα πολιτικά κόμματα της αιαμικής, των αιαμικών αναφορών. Γιατί ποτέ τους δεν είχαν καμία πρόθεση να θέσουν τα μεγάλα ζητήματα, τα πρακτικά προβλήματα ενός προγράμματος μετάβασης της ελληνικής οικονομίας προς μια άλλη κατεύθυνση στην πράξη. Δεν το είχαν ποτέ τους ούτε καν διανοηθεί, δεν το βάζανε ποτέ σαν προγραμματικό ζήτημα, ποτέ, γι' αυτό και δεν τους απασχόλησε ποτέ μετά τον εμφύλιο. Αυτό θα είναι το αντικείμενο του βιβλίου, ελπίζουμε το Σεπτέμβρη να έχει εκδοθεί και τότε θα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία. Παρεμπιπτόντως, την Τρίτη νομίζω να παίξουμε και το διαφημιστικό που έχει φτιάξει. Την Τρίτη στις 16 του μηνός στην ΕΣΥΕΑ έχει παρουσίασει και το βιβλίο του κυρίου Φώτη Μαζαράκη. Θα παιχτεί για όποιον θέλει να στην παρουσίαση του συγκεκριμένου βιβλίου για το πολιτικό προσωπικό της Ελλάδας. Νομίζω το έχω ξαναπεί εδώ, δεν έχει η βιβλιογραφία μας είναι εξαιρετικά φτωχή στο ζήτημα αυτό, ιδιαίτερα όσον αφορά μια επιστημονικοπολιτική προσέγγιση του ζητήματος του πολιτικού προσωπικού μιας χώρας, ιδιαίτερα σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, την περίοδο αυτή που συνεχίζουμε να περνάμε ακόμη και τώρα, τα τελευταία 16 χρόνια. Ελάχιστα βιβλία έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν. Ουσιαστικά στη μεταπολίτευση, εκτός από τις αυτοβιογραφίες ή τις αυτοεπενέσεις ή οι αυτοκαταναλώσεις βιβλίων πολιτικών προσώπων που συμμετείχαν ενεργά στη διακυβέρνηση της χώρας και που έχουν διάφορες κρίσεις περί των πολιτικών πεπραγμένων κτλ. Του πολιτικού προσωπικού, μόνο ένα βιβλίο υπάρχει το 1974-1975 που είχε βγει, που λεγόταν Το Κατεστημένο, που στην ουσία ήταν μια ιστορικοπολιτική προσέγγιση του κατεστημένου στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα από την εποχή του Καποδίστρια μέχρι τις απαρχές της μεταπολίτευσης από εκεί την εποχή εκείνη. Μόνο αυτό το βιβλίο υπάρχει, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί κιόλας να το βρει εύκολα κανείς, είναι πολλά χρόνια εξαντλημένο. Αν είναι τυχερός κάποιος σε κάποιο παλαιοπωλείο, αξίζει τον κόπο του να το διαβάσει και να το δει. Στις 16 του μηνός, νομίζω την Τρίτη, η μέρα στην ΕΣΥΕΑ, ποια ώρα είναι, δεν θυμάμαι τώρα. Θα να το παίξουμε, επειδή μου δεν μπορούμε να ανεβάσουμε τη διαφήμιση. Και με αυτά λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλες και όσους μας παρακολούσαν ή είχαν την υπομονή να τους κάνουμε μαύρη την ψυχή, όπως τουλάχιστον, πώς το λένε, παιδιά, με συγχωρείτε, δηλαδή, να το σχολιάσω αυτό. Όταν νιώθεις παρατηρητής της ζωής, ναι, πραγματικά μπορείς να αισθάνεσαι να σου μαυρίζει ψυχή, να σου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι ή να έχεις τις περίεργες εκδηλώσεις. Εάν νιώθεις ότι είσαι συμμέτοχος σε αυτό το πρόβλημα που συμβαίνει, δεν μπορεί να νιώθεις έτσι. Όταν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει ή αρχίζεις να καταλαβαίνεις τι συμβαίνει, το μόνο συνέστημα που μπορεί να σε κατακλείσει είναι η απελευθέρωση, η προσωπική σου απελευθέρωση, που έχει να κάνει και με την ψυχολογία σου και με το ηθικό σου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος οργασμός, πνευματικός ή σωματικός οργασμός από τον αρχή, από τότε που αρχίζεις και καταλαβαίνεις σε βάθος τι σου συμβαίνει και τι συμβαίνει γύρω σου. Αυτοί που δεν το νιώθουν αυτό το πράγμα ή που αδυνατούν να το νιώσουν έχουν σοβαρά ψυχιατρικού τύπου προβλήματα και σύνδρομα. Δηλαδή, πώς να το πούμε, έχουν ένα είδος, πώς να το πούμε, αυτοχειριασμού. Εντάξει. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να νιώθει ότι να είναι, έτσι αλλιώς είναι δικαίωμα στον καθένα να αυτοχειριάζεται ή μη. Να ευχηθούμε λοιπόν καλή συνέχεια. Εδώ θα είμαστε, στο μετερίζω θα τον κρατήσουμε. Να, ορίστε.
Και η διαφήμιση είναι για τη Τρίτη στις 16 Ιουνίου 2026 στις 5.30 ώρα στην αίθουσα Γεώργιος Καράντζας στην ΕΣΥΑ. Είναι γνωστή στον Ακαδημίας 20 στον πρώτο όροφο. Είναι δύο τα βιβλία, αλλά κατά τη γνώμη μου το βιβλίο που αξίζει τον κόπο ιδιαίτερα είναι το πολιτικό προσωπικό που έχει γράψει ο κύριος Μαζαράκης. Τα άλλα είναι κείμενα που έχει, όπως το λέει και ο ίδιος, 20 κείμενα που έχει ήδη δημοσιεύσει. Αλλά το βιβλίο για το πολιτικό προσωπικό είναι κάτι το ιδιαίτερο, είναι η πρωτότυπη δουλειά. Λοιπόν, με αυτά και εις το επανειρήνη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
3: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
2: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
4: Το να δένεις το σκύλο σου σε βαρέλια, δέντρα ή να τον έχεις μόνιμα κλεισμένο μέσα σε ένα κλουβί, έρμεο των καιρικών συνθήκων, χωρίς τροφή και νερό, αποτελεί παραβίαση των συνθήκων ευζοίας του, είναι ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
5: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά καθοριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε.
6: Το ιστορικό σου παίρνω Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
7: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
8: Μου αρέσει να μετακινούμαι με μοτοσυκλέτα. Μου αρέσει να ταξιδεύω με μοτοσυκλέτα. Μ' αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου με μοτοσυκλέτα. Μ' αρέσει να διασκεδάζω με τη μοτοσυκλέτα. Δεν ήταν λίγες οι φορές που είτε από δική μου ευθύνη είτε από ευθύνη άλλων οδηγών ή φυσικών φαινομένων βρέθηκα σε σημείο ανάγκης. Έχω δει τα χέρια μου με ορούς. Έχω δει τον εξοπλισμό μου πώς έχει γίνει μετά από ατύχημα. Έχω δει άνθρωπο να αποκεφαλίζεται μπροστά μου. Έχω δει αρκετά. Ένα πράγμα μην ξεχνάς. Φόρα το κράνος. Μείνε μαζί μας.
9: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
10: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πόσες υπογραφές?
10: Τις 30.000 θα τις έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλος σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Πάμε περιοδιά.
3: Έβρεσε την Κίτσου στο Τσεκμέ
4: και σε όλη την Ελλάδα.
5: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
6: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
7: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
8: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
9: Θεό! Θεό μου, θέλει το σκυλί.
10: Ο Καραγκιόζης στον κήπο του Μεγάρου. Οι άθλοι του Ηρακλή. Μια καλοκαιρινή περιπέτεια σκιών με χιούμορ, ρυθμό, μουσική και φαντασία. Με τον Ηλία Καρελά. Μαζί του Χάστα Μπράστα, Φάνης Παυλόπουλος, Νικόλας Κούλελης, Ευαγγελία Κατσιάνη, Ηλίας Μαρκαντώνης. 16, 17, 23, 24, 30 Ιουνίου και 1η Ιουλίου. Σας περιμένω στο πιο όμορφο κήπο της Αθήνας. Χορηγός Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
11: Όσο δεν χτυπάει τηλέφωνο για αυτά, όσο δεν βρίσκουν οι υιοθεσίες.
12: Για κάποια άλλα στο δρόμο, ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη και μετράει αντίστροφα. Μικρά μωρά που καθημερινά αντιμετωπίζουν άπειρους κινδύνους. Τι διαφορά έχουν εκείνα που βρίσκονται μαζί μας στη φάρμα? Η ευθύνη είναι όλων μας. Υιοθετήστε, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις και τη σειρά αυτών των ψυχών να πάρουν νέες που πραγματικά κινδυνεύουν στο δρόμο. Μακάρι να έρθει στιγμή όπου θα μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε αδέσποτο ασφάλεια, στέγη και άπειρη αγάπη. Έως ότου τα καταφέρω, βοηθήστε, υιοθετήστε. Δεν είμαι σούπερ ήρωας, αλλά ένας απλός εθελοντής που κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Σίγουρα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί ένας εθελοντής. Καταστάσεις που σε διαλύουν συναισθηματικά.
13: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Τόπεν, ο σταθμός που αφουγκράζεται την κοινωνία. Το δικό σας ραδιόφωνο συνεχίζει στους 106,7 και στο διαδίκτυο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων.
3: Γεια σας φίλες και φίλοι. Τι έγινε, έχουμε μετακινήσεις της κάμερας του Θάνο. Βασίλης Μύτικας. Γεια σας.
2: Είναι καλλιτεχνικό, είναι άποψη. Μην νομίζετε ότι στείλουμε κάμερες τελευταία στιγμή.
3: Κάθε χρόνο μετά το Πάσχα μας βομβαρδίζουν τα σχολεία με mail για εκκλησιαστικά πρότυπα και πριν τις Πανελλήνες για στρατιωτικές σχολές. Αυτά πρέπει να τα συνδυάσεις κανονικά. Να πας πρώτα σε πρότυπο εκκλησιαστικό και μετά στρατιωτική σχολή. Και έτσι το παιδί θα έχει τις σωστές... Ξεκινάς με Άδωνη Γεωργιάδη, το σχολείο αυτό που πάνε και μαθαίνουν αρχαία ελληνικά σε σκύλους, εκκλησιαστικό σχολείο και μετά στρατιωτική σχολή. Έτσι θα τα συνδύαζα όλα.
2: Βεβαίως. Χρόνια πολλά στη Λαμπρινούλα μας.
3: Να ζήσει η Λαμπρινούλα.
2: Και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις με άσπρα μάλια. Παντού να σκορπίσεις τη γνώση στο φως. Και όλοι να λένε να μία σου φως. Η Λαμπρινή Θωμά η γενέθλια. Σήμερα ήδη το chat κατακλείζεται από ευχές για την Λαμπρινή. Γράφει η Μαρία. Αγόρασα τη σέρτ από το site του The Press Project για να γιορτάσω τα γενέθλια της Λαμπρινής μας. Διαβάζω πάντα ό,τι προτείνει και την ακούω με μολύβι και χαρτί για σημειώσεις. Ας είσαι πάντα χαμογελαστή, Λαμπρινή.
3: Να πούμε και το δικό μας δώρο στη Λαμπρινή. Έχουμε αποφασίσει για ένα χρόνο επιτέλους να εκπληρώσουμε την επιθυμία της. Δεν θα την ενοχλούμε. Πήγαινε εδώ και πήγαινε εκεί και πήγαινε αλλού και πήγαινε αποστολές. Γιατί μας το λέει κάθε φορά, αφήστε με, έχω γεράσει, έτσι μας λέει. Έχει τελειώσει για μένα αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είμαι σε μια ηλικία, με βλέπετε, έχω οριμάσει, έχω βαρύνει. Τη βλέπετε κιόλας, έχει οριμάσει και έχει βαρύνει η Λαμπρινή, δεν τη παίρνει κουβέντα. Είναι, έχει πια αυτό το.
2: Έχει αυτό το επίσημο ύφος όταν μιλάει. Το θεσμικό, το καθώς πρέπει.
3: Ναι, αυτό σπάει λίγο με το κολάν Στάλιν μερικές φορές. Εκεί θα έλεγε κανείς και το γυαλί, το κύβος και στρογγυλό από την άλλη. Mm-hmm. Ναι, το τετράγωνο από τη μια και στρογγυλό από την άλλη. Με αυτές τις πινελιές σπάει, αλλά γενικά η Λαμπρινή τώρα είναι άνθρωπος που έχει παραιτηθεί από τη ζωή. Λέει, αφήστε με εμένα.
2: Κάτσε εδώ στο καναπέ μου.
3: Αυτά είναι για εσάς τα νέα παιδιά. Εμένα αφήστε με εδώ πέρα να κάτσω στο σπίτι μου. Οπότε Λαμπρινή, το δώρο μας από το The Press Project είναι, δεν θα σε ενοχλεί κανείς για αποστολές και ιδίες.
2: Βεβαίως. Θα σε αφήσουμε στον καναπέ, γιατί μονίμως εμείς τις λέμε. Τις λέμε, πήγαινε εκεί κάτω από τις βόμβες.
3: Αλλά να προσέχεις.
2: Σου δίνουμε και ένα καπελάκι The Press Project. Να φυλάγεσαι και πήγαινε. Αυτό λέμε μονίμως στη Λαμπρινή.
3: Μας έχει φτιάξει και δημοσιογραφικό γυλαίκο.
2: Βεβαίως.
3: Ο Μπλουζάκιας.
2: Μοιάζει με αλεξίσφαιρο, δεν είναι.
3: Δεν είναι, αλλά.
2: Δίνει την εντύπωση ότι είναι.
3: Και μπορούμε να του δώσουμε και το καπελάκι The Press Project.
2: Mm-hmm.
3: Δεν θα την προστατεύουν, αλλά τουλάχιστον θα έχουμε κάνει. Αν όλα πάνε καλά, δηλαδή θα είναι πολύ καλή η διαφήμιση.
2: Παίζει πιο νέα από όλου να είναι η Λαμπρινή στο TPP. Ναι. Ναι. Είναι.
3: Είπες τώρα.
2: Είναι. Έχουμε ερωτήσεις για αθλητικά, Κωνσταντίνε. Εντάξει, απάντησες, αλλά πάμε.
3: Η αλλεργία μου στον αθλητισμό.
2: Ο Στέλιος θέλει τοποθέτηση για την επιστροφή των Νίκς από το μείον 29. Δεν βάζω κανένα context, ό,τι καταλάβεις.
3: Είναι πάρα πολύ ευχάριστο για όλους τους Νεοϋορκέζους.
2: Μπράβο.
3: Κανείς δεν το περίμενε αυτό.
2: Όντως.
3: Είναι Μαμντάνι. Από εκεί με έχει πει.
2: Α, βλέπεις αναρτήσεις Μαμντάνι για τα.
3: Έχω πάρει λίγο ξόφαλτσα μέσω Μαμντάνι, οπότε κάτι μου εμφανίζεται και εμένα.
2: Ωραία.
3: Αυτές οι αμυγός φιλαθλητικού περιεχομένου δεν περνάνε από το δικό μου timeline. Εδώ που υπάρχει μια μικρή διασταύρωση με Μαμντάνι.
2: Πιστεύεις ότι ο Ντεάρον Φόξ έπρεπε να πάει στο καλάθι να κρατήσει την μπάλα?
3: Πιστεύω θα έπρεπε να κρατήσει την μπάλα. Αυτό το είπα στην τύχη, αλλά είχα 50% πιθανότητα. Ναι.
2: Ναι.
3: Φιλά, να έχεις ένστικτο. Τελικά, Θάνο, η μισή υπόθεση στη δημοσιογραφία είναι το ένστικτο.
2: Λέτε, αν θα πάρει τηλέφωνο η Λαμπρινή σε 19.87, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα λόγω υποχρεώσεων να μην μας ακούει και γι' αυτό δεν έχουν ανέβει βίντεο βενσερέμος αυτές τις μέρες.
3: Ναι, δεν είναι λόγω γενεθλίων. Καταλαβαίνω ότι κάθε φορά που δεν κάνουμε κάτι, πιστεύετε ότι περνάμε πάρα πολύ καλά. Αυτό σιγά σιγά μπορείτε να το αποβάλλετε. Είναι παράλογο.
2: Ναι. Πρόσφατα βρήκα μια φώτο της Λαμπρινής σε ένα μαγικό χαλί. Ναι. Ναι. Γιατί όχι. Θέλουν και σχόλιο και για το Μουντιάλ που ξεκινάει σήμερα, Κωνσταντίνε.
3: Τι μαγικό χαλί, ρε Αριάδνη.
2: Ξέρω εγώ. Το Λοκομόντο.
3: Τότε που μίλαγε σε εκείνο το μικρό χώρο στα εξάρια που ήταν σε ένα χαλάκι επάνω και μίλαγε και ήταν αυτή η εκδήλωση που έκανε για τα 40 χρόνια δημοσιογραφίας, 50 πόσα είναι.
2: 40 που το παρουσίαζε σαν μνημόσυνο.
3: Τέλος πάντων.
2: Καλησπέρα σας αγαπημένοι, όπως είστε αγαπημένοι, από όποιον μας ακούτε είστε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, δεν μας ακούτε μέσα podcast, σε όποιο σημείο στο συμπάντως και αν είστε, σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε.
3: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Θυμάστε, είχαν γίνει εκλογές. Ψηφίσατε Κυριάκο Μητσοτάκη. Ψήφισε ένας, ψήφισε ο άλλος, βγήκε και αυτός πρωθυπουργός.
2: Ψηφίσαμε κι εμείς.
3: Δεν έφταιγε, ψήφισε και ο Θάνος.
2: Εμείς. Και οι δύο. Δεν φοράμε τυχαία αυτά τα μπλε που κάμισα σήμερα.
3: Εμένα είναι η χαρά του, θα πείτε. Αλλά όλοι. Εσένα τώρα το ανοιχτό και τέτοια τώρα είναι λίγο ανοιχτό και κοντομάνικο, είναι λίγο αλητία. Το καλό, το ορθόδοξο,
2: ναι,
3: το γαλάζιο, το φορώ εγώ.
2: Ναι, εντάξει. Είναι ειδική κατηγορία.
3: Δεν κάνουμε τώρα δαπίτης έτσι. Υπάρχει όντως αυτή η φώτο, δεν φταίω αν δεν ξέρετε το digital footprint της. Θα μελετήσουμε και λίγο digital footprint, δηλαδή μας σήμερα. Τα ακούσαμε και αυτό. Ο πρωθυπουργός σας λοιπόν. Όπως έχετε καταλάβει, οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Θάνο, το είπε.
2: Έτσι λέει.
3: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Θα γίνουν, θα γίνουν το 27, το 26. Ποιος ξέρει.
3: Σε ρωτάνε πότε θα γίνουν εκλογές.
2: Όχι, δεν είναι ακριβώς το. Α, για το αν ξέρω κάτι, είναι η κλασική ερώτηση. Έχεις ακούσει κάτι.
3: Ενώ εγώ. Παρότι φυσικά έχω πρόσβαση στο στενό κύκλο του Πρωθυπουργού, δεν έχει τύχει να ακούσω κάτι για αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και είναι και από τα θέματα που με απασχολούν πότε θα γίνουν οι εκλογές. Λοιπόν,
2: συγγνώμη
3: Θάνο.
2: Όχι, παρακαλώ μετά από σας.
3: Είπε ότι θα γίνουν το 27 και ξεκίνησε να μιλάει προεκλογικά. Αυτό ήθελα να πω, πες πιο συγκεκριμένα.
2: Στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας μίλησε ο κ. Μητσοτάκης στα γραφεία της Νουδού στο Μοσχάτο. Σε μια εκδήλωση που κάπως σηματοδοτεί την αρχή της προεκλογικής καμπάνιας της Νέας Δημοκρατίας. Το καταλαβαίναμε και από το, γιατί την παρακολουθήσαμε όλοι τρεις φορές ο καθένας. Και μάλιστα ανακοινώθηκε και η υποψηφιότητα, δηλαδή η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα του κόμματος.
3: Και του είπε να πατήσει γκάζι.
2: Mm-hmm. Είναι ένα πολύ ωραίο σημείο που χειροκροτάνε Κωνσταντίνο Κυρανάκη, οι νεοδημοκράτες και οι νεοδημοκράτες που βρίσκονται εκεί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει: σήκω πάνω να σε χειροκροτήσουν. Σηκώνεται ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Παρουσιάζει το βιογραφικό του Κυριάκου Μητσοτάκη λέγοντας πως ήταν στη ΔΑΠ, στην ΟΝΕΔ, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Και λες δομημένο βιογραφικό. Είναι σωστά δίκιο. Δομημένο, όπως έχει πει ο Κυρανάκης. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε και τέτοια δηλαδή. Είχαμε και τέτοια πανηγύρια.
3: Χειροκροτήσει τον Κυρανάκη. Άμα έχει χειροκροτήσει Καραμαλή μετά τα Τέμπη, όλα τα υπόλοιπα είναι παιχνιδάκια. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολη η πίστα δηλαδή όλα τα υπόλοιπα.
2: Να ξεκινήσουμε με την έναρξη της ομιλίας του Κυριάκου Μητσοτάκη για να μπείτε
3: πάμε.
2: Και εσείς.
3: Έλα Κυριακό, έλα, hop, hop.
4: Κύς φυσάει κάθε φορά που ερχόμαστε εδώ πέρα στα γραφεία στο Μοσχάτο. Και αν κρίνω από τα χαμόγελά σας και από τον ενθουσιασμό σας, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε μία ακόμα μεγάλη νικηφόρα μάχη για την παράταξή μας στη Νέα Δημοκρατία.
3: Αν κρίνει τα χαμογελά τους. Αν κρίνεις από τη δική μας βάτσα πάλι.
2: Μια ακόμα μάχη για τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τι χαμογελάνε που θα δώσουν μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Τι χαμογελάτε δηλαδή. Τόση χαρά. Ότι και καλά έχω ενθουσιασμό. Νιώθω ενθουσιασμό που θα προσπαθήσω να επανεκλεγεί η Νέα Δημοκρατία.
2: Ειλικρινές
3: και χαμογελάω
2: πάντως.
3: Γι' αυτό.
2: Ειλικρινές. Δεν είπε μια μάχη για τη χώρα. Μια μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Άλλο. Η χώρα είναι η Νέα Δημοκρατία. Μερικές φορές τα μπερδεύει ο κ. Μητσοτάκης. Αυτό είναι μια μάχη για τη Νέα Δημοκρατία. Για το κόμμα.
3: Εμένα λίγο με ενοχλεί που πάει και βάζει το λόγο πάνω δεξιά και σκοντάφτει πάνω στις φάρμας. Αν μπορούμε. Αν εσύ που έχεις πρόσβαση, που είσαι δημοσιογράφος.
2: Το λόγο της Νουδού.
3: Στο ένα πλάνο. Στο άλλο είναι απλώς τη ΕΡΤ. Με την ΕΡΤ, ας μην έχουμε τώρα ανταγωνισμούς με τους συναδέλφους. Λοιπόν, να ακούσουμε τι είπε, γιατί είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτα ένας στοχαστής της πολιτικής και μετά ένας πολιτικός.
4: Αν έπρεπε λοιπόν να περιγράψω με λέξεις το νόημα ή το κλίμα που διαπνέει αυτές τις τρεις κατευθύνσεις, θα έλεγα ότι διεκδικούν τη σταθερότητα με αποτέλεσμα και τις αλλαγές με συγκροτημένο σχέδιο. Η σταθερότητα, και θέλω να το τονίσω αυτό, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση τη στάσιμότητα. Η σταθερότητα είναι προϋπόθεση για κινητικότητα, το αποτέλεσμα να δηλώνει ότι είμαστε δύναμη σιγουριάς, αλλά είμαστε παράλληλα και δύναμη ανατροπής. Και τη διαχρονική μας συνέπεια να αποτελεί εγγύηση για μια καλύτερη προοπτική. Με άλλα λόγια, το σύνθημα «το είπαμε, το κάνουμε» δεν αποτελεί για μας και δεν πρέπει να αποτελεί για μας κάποιο ναυτάρεσκο απολογισμό, όσο μια βάση, ένα θεμέλιο εμπιστοσύνης για την επόμενη προσπάθεια.
3: Ο κίνδυνος του είναι να μην κάνει πολύ αυτάρεσκο απολογισμό. Δηλαδή είμαστε σε μια φάση που περνάνε τα σκάνδαλα έτσι πάνω το κεφάλι του, διασταυρώνονται πέντε σκάνδαλα μαζί και η αγωνία του είναι μην νομίζετε ότι τα έχουμε κάνει όλα τέλεια. Ναι. Έχουμε κι εμείς τις αδυναμίες μας. Και καλά που το είπε, γιατί αν δεν το είχε πει, θα κάναμε κι εμείς αυτάρεσκο απολογισμό.
2: Βεβαίως, έχουμε πάρα πολλές ωραίες λέξεις στη σειρά. Δηλαδή έχουμε τη σταθερότητα, που όμως δεν σημαίνει στασιμότητα, Κωνσταντίνε, σημαίνει κινητικότητα, σημαίνει συνέπεια, σημαίνει ανατροπή. Και νομίζω ότι εδώ πέρα κάποιος απλώς άρχισε να πετάει λέξεις, ή ο ίδιος το ChatGPT, γιατί δεν... Απλώς το βάλαμε γιατί είναι πολλές ωραίες λέξεις μεταξύ τους χωρίς να σημαίνουν τίποτα.
3: Ναι, τώρα. Αυτό με την ανατροπή, αν δεν είσαι καρότσα, τι ακριβώς σημαίνει. Είναι καρότσα με ανατροπή, αυτό που σηκώνεται το φορτηγό.
2: Ωραία.
3: Ναι, αν δεν είσαι λοιπόν αυτό και είσαι με κόμμα, ποια είναι αυτή η ανατρεπτική δράση της Νέας Δημοκρατίας, τι ακριβώς ανατρέπει. Γιατί, ξέρω εγώ. Αν είσαι μια προοδευτική, ριζοσπαστική γκρούπα, πες το διάλογο, καταλαβαίνω. Εδώ πέρα, κυρίως αυτοί όταν μιλάνε για ανατροπή, εννοούν διάλυση δικαιωμάτων. Να ανατρέπεις, ξέρω εγώ, κοινωνικά κεκτημένα, εργασιακά δικαιώματα. Αυτό είναι το βασικό. Mm-hmm. Αυτό ονομάζουν τόλμηροι φιλελέδες. Αυτό είναι στο δικό τους μυαλό το αντίστοιχο του να κάνεις τολμηρά αυτό που πρέπει. Mm-hmm.
2: Και κεκτημένα της μεταπολίτευσης. Αυτά ανατρέπονται. Τα εργασιακά είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, βλέπε 8ωρο και λοιπά, και κεκτημένα του κράτους δικαίου. Επίσης είναι τέτοια ζητήματα, δύναμη ανατροπής στην Νέα Δημοκρατία, δεν το λένε με τόλμη, κάπως αλλιώς το λένε. Καλά ότι είναι τολμηρές μεταρρυθμίσεις το λένε, αλλά τώρα ψάχνουν να βρω μια άλλη έκφραση που χρησιμοποιούν, πέρα από το θα σπάσουμε αυγά, λένε κάτι τέτοια. Είναι μια κατηγορία τέτοιων εκφράσεων που σημαίνει ότι είναι αντιλαϊκό το μέτρο. Οπότε βαφτίζεται κάπως έτσι. Τέλος πάντων.
3: Στο κουφού την πόρτα. Κάτσε, τα λέω παροιμίες στην τύχη.
2: Ναι, γιατί λες και πολλές παροιμίες. και πολλές παροιμίες.
3: Το είπαμε, το κάναμε. Αυτό είναι το σλόγγαν. Το είπαμε, το κάναμε. Γιατί αν κάτι σκεφτόμαστε τώρα ως βασικό συνειρμό που συνοδεύει τη Νέα Δημοκρατία, είναι το είπαμε, το κάναμε. Τώρα εντωμεταξύ, προεκλογικές δεσμεύσεις. Σκέφτεται και κανένας, ξέρω εγώ, προεκλογικές δεσμεύσεις. Δεν είναι. Ούτως ή άλλως, όπως και εδώ, θα πορευτεί προεκλογικά βρίζοντας την αντιπολίτευση και μετά θα κάνει ό,τι του κατέβει.
2: Ναι. Όχι, θα πορευτεί προεκλογικά, όπως λέει στη συνέχεια, απέναντι στην προπαγάνδα,
3: αυτό,
2: στην τοξικότητα και τα fake news, και μάλιστα και η ανατροπή αυτή είναι η ανατροπή του βαθέως κράτους, Κωνσταντίνε Πουλή.
3: Έχουμε το επόμενο βίντεο.
2: Έχουμε το επόμενο βίντεο.
4: Όμως δυστυχώς έχουμε και ήττες σε μέτωπα όπου το βαθύ κράτος αποδείχθηκε να έχει πολύ βαθιές ρίζες. Άλλωστε αυτή η κυβέρνηση είχε το θάρρος αλλά και τη βούληση να απλώσει την νομιμότητα ξυλώνοντας παντού πελατειακά και γκρίζα κυκλώματα. Στις εφορίες, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τώρα στις πολεοδομίες. Κάτι που κανείς δεν τόλμησε μέχρι σήμερα. Και μόνο εμείς κάνουμε πράξη. Και ταυτόχρονα κλείνει και θεσμικά την πόρτα στην παρανομία με τα ρυθμίσεις, όπως
5: η αναβάθμιση της ΑΔΕ και το ψηφιακό κτηματολόγιο. Ξέρουμε ότι αυτή η μετάπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ δεν είναι μια απλή υπόθεση. Και ξέρω επίσης ότι μπορεί να υπάρχουν και δυσκολίες και κάποιες καθυστερήσεις στις πληρωμές. Ζητώ την κατανόηση όλων, δεσμευόμενος ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας στα πλαίσια του σχεδίου δράσης που έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην αδικήσουμε κανέναν. Ξέρω όμως επίσης ότι αυτή η μεταρρύθμιση είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα χτίσουμε τον πρωτογενή τομέα της τρίτης δεκαετίας του 21ου αιώνα όπως τον οραματιζόμαστε.
3: Μπορεί να πρωτογενή τομέα που θα χτίσει ο Κυριάκος
2: στην τρίτη δεκαετία. Πήγε να μπερδευτεί εκεί πέρα. Τρίτη δεκαετία 21ου αιώνα. Επίσης, αναφορά σε ψηφιακό κτηματολόγιο που ήδη αυτό το αποσύμα κερδίζει κατευθείαν μία θέση στην εκπομπή μας. Ενθουσιάζεται ο κόσμος. Για παράδειγμα, βλέπω εδώ, λύσαξε με το κτηματολόγιο, το οποίο στο μεταξύ εδώ και τρεις μέρες έχει πέσει πάλι με κεφαλαία. Ψηφιακό κτηματολόγιο, αλλά αυτό που ακούσαμε.
3: Εμπρός να σηκωθεί το ψηφιακό κτηματολόγιο.
2: Βεβαίως. Αυτό που ακούσαμε το μεταξύ είναι το σημείο της αυτοκριτικής. Δηλαδή έχει πει, λίγο πιο πριν, έχει πει για το GovGR, έχει πει για τα φάρμακα στο σπίτι και σου λέει αυτές είναι οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις, αυτά που πετύχαμε. Κάποια πράγματα δεν τα πετύχαμε, σταματάει λίγο και μετά συνεχίζει πάλι με επιτυχίες. Εκεί που λες, α, θα πει για έγκλημα τεμπών κάτι. Θα πει για ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ το γυρνάει στα θετικά και λέει σε κάποια σημεία το βαθύ κράτος ήταν πολύ βαθύ, είχε βαθιές ρίζες.
3: Είπε, είχαμε και ήττες. Μην νομίζετε δηλαδή ότι πήγαν όλα καλά.
2: Επειδή, χωρί... Αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Μπορεί να διαβάζετε την κυριακάτικη ανασκόπηση και να σας έχει φάει, όχι την απεσιόδοξη, τη δική μου, του Κυριάκου Μητσοτάκη την ανασκόπηση και να έχετε κάπως... να σας έχει αλαλιάσει στην αισιοδοξία. Οπότε σε αυτούς παρεμβαίνει για να πει όχι, εντάξει, δεν είναι όλα καλά. Είχαμε και ήττες. Ποιες είναι αυτές οι ήττες? Είναι το βαθύ κράτος. Εν τω μεταξύ, τι βαθύ κράτος ρε φίλε? Έχεις δύο παραιτήσεις τώρα μόνο για το σκάνδαλο της πολεοδομίας με τη δυναμική πολεοδομία που θα βάλουν στο Σύνταγμα. Είναι πάρα πολύ, ήταν υπερβολικά δυναμική η πολεοδομία. Ήταν τόσο δυναμική που έχουν πλακωθεί και παρετούνται τώρα.
2: Δύο γενικοί γραμματείς.
3: Ναι, και λέει ότι μόνο εμείς είχαμε το θάρρος να κάνουμε αυτές τις παρεμβάσεις. Λέει για το κτηματολόγιο, που είναι το αγαπημένο μας ανέκδοτο, λέει για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε φορά που λέει πώς θα λυθεί αυτό το θέμα με την αλλαγή που κάνανε, δεν μπορώ να μην σκεφτώ ότι τον ΟΠΕΚΕΠΕ τον φτιάξανε για να λυθεί αυτό το θέμα. Θέλω να πω, είναι περίεργο, αλλά γενικά το να τους πας πέρα δόθε και να αλλάζεις ονόματα δεν λύνει το πρόβλημα της διαφθοράς. Ενώ θα περίμενες ότι μόλις γίνει, είναι ξέρω εγώ σαν να ονομάζεις διαφορετικά ένα αρχείο, να κάνεις ένα rename στον υπολογιστή, ξέρω εγώ, σε κάποιο αρχείο, θα περίμενες ότι λύνονται έτσι τα προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν λύνονται.
2: Βλέπω σχόλιο, Βίστα, σας πρόλαβα αγάπες, πείτε μου λίγο τα προηγούμενα. Πάμε την αρχή, να ξαναπαίξει Μητσοτάκη να ξαναπαίξει τα τρία πρώτα βίντεο.
3: Λοιπόν, ήταν ο Μητσοτάκης και μίλαγε και μετά σχολιάζαμε.
2: Πολύ ωραία, προχωράμε.
3: Και χρόνια πολλά στη Λαμπρινή.
2: Χρόνια πολλά στη Λαμπρινή. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω σε σχόλιο. Α, είχαμε ένα σχόλιο, να μην το παραλείψουμε γιατί είναι πολύ σημαντικό. Τόπιας, οι καρέκλες που τους έβαλαν είναι άβολες, τις είχα δει σε ένα ξενοδοχείο. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση. Προσθέτει λίγο στην ενημέρωση που παρέχουμε καθημερινά από αυτή την εκπομπή.
3: Ναι, αλλά άμα τις έχεις δει μόνο, δεν έχεις καθίσει δηλαδή.
2: Έχεις καθίσει για ώρα.
3: Σε αυτήν πρέπει να καθίσεις και να χειροκροτήσεις.
2: Να σηκώνεσαι, να χειροκροτάς.
3: Και να δοκιμάσεις λίγο. Σηκώνομαι, χειροκροτάω και όρθιος, κάθομαι.
2: Και δεν χειροκροτάς απλά.
3: Όχι, θέλει πάθος. Θέλει
2: μηταράκι.
3: Μπράβο. Θέλει χειροκρότημα μηταράκι. Αυτό το παθιασμένο. Λοιπόν, να δούμε και το τελευταίο βίντεο του Πρωθυπουργού μας.
5: Στην άλλη πλευρά δυστυχώς έχουμε μια τοξική αντιπολίτευση με ετερόκλητες απόψεις, όμως έχουν όλες μια κοινή συνισταμένη. Το τυφλό αντικυβερνητικό μίσος. Μια κωμικοτραγική βαβέλ. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία αυτήν την έκφραση, καθώς στη Βουλή πια ουσιαστικά αξιωματική αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε της Βουλής, είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Αυτό δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Αυτή λοιπόν η κωμικοτραγική Βαβέλ, αν μιλάει με τελείως διαφορετικές γλώσσες, μπορεί να συνεννοηθεί. Και μπορεί να συνεννοηθεί μόνο σε ένα κοινό σύνθημα. Να πέσει η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης, λοιπόν δεν θα τους κάνουμε το χατήρι.

0: Έτσι, μην περιμένετε ότι στην προεκλογική περίοδο θα συγκριθούν προγράμματα, θέσεις και ιδέες. Παρά μόνο καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει. Εμείς δεν τα κάνουμε όλα αυτά. Καταγγελίες, fake news και προπαγάνδα.
2: Είναι προπαγάνδα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Αρκετά πια με την προπαγάνδα κατά της Νέας Δημοκρατίας. Εν τω μεταξύ, την προεκλογική περίοδο η Νουδού θα έχει τη μερίδα του λέοντος σε όλο το χρόνο προβολής, σε όλα τα μέσα. Θα παίζουν διαφημίσεις της μέχρι και σε εμάς. Θα παίζει σε όλο το YouTube διαφημίσεις της. Θα είναι όλο ψέματα για την οικονομική πορεία της χώρας, ψέματα για τη σύγκληση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ψέματα για σκάνδαλα τα οποία συγκάλυψε η Νέα Δημοκρατία με κάποια βοήθεια από την ηγεσία της δικαιοσύνης, πολύ λίγη. Και αυτή θα είναι η προεκλογική περίοδος, αλλά τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον ενοχλεί η προπαγάνδα εναντίον του.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι είναι κάπως λογικό και αναμενόμενο αυτό. Λοιπόν, είναι η τοξική αντιπολίτευση, η οποία έχει τυφλό μίσος και θέλει να πέσει στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό να πούμε ότι δεν είναι τόσο περίεργο. Μελετούσα σήμερα το πρωί τη συνέντευξη του Στάθη Καλύβα, καθηγητή στην Οξφόρδη. Έδωσε συνέντευξη στο Δημήτρη Δανίκα. Και σκέψου τώρα,
2: συνάντηση γιγάντων.
1: Συνάντηση γιγάντων. Οπότε κάνει ο Δημήτρης Δανίκας την ψύχρεμη ερώτηση. Αυτό λέγεται κακοήθης ναρκισισμός, λένε οι ψυχίατροι, αυτό από τον οποίο πάσχει και ο Τραμπ. Το αναφέρω παρεμπιπτόντως αυτό. Το φοβερό, ξέρεις ποιο είναι. Ποιο, θα έλεγα εγώ που βοηθάω στις ρητορικές ερωτήσεις, δεν κάθομαι έτσι. Ότι όλοι μα όλοι μιλάνε εναντίον του Κυριάκου. Αυτό το λέει ο δημοσιογράφος τώρα στον καθηγητή της Οξφόρδης. Όλοι μιλάνε εναντίον του Κυριάκου. Δεν λένε να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Όλοι θέλουν με τον ένα τον άλλο τρόπο να φύγει ο Κυριάκος. Όλοι. Εν τω μεταξύ, αν είσαι αντιπολίτευση, δεν είναι παράξενο να θέλεις να αλλάξει η κυβέρνηση. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Mm-hmm. Και απαντάει ο Στάθης Καλύβας. Απαντάει, ας πούμε, όλοι οι Οξφόρδοι μαζί. Είναι χορτάρια εκεί πέρα, 12 αιώνων χορτάρια, σηκώνονται και λένε. Ο φθόνος είναι πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό των ανθρώπων. Και δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα που να ενεργοποιεί το φθόνο από την επιτυχία. Ότι φθονούμε τον Κυριάκο για την επιτυχία του και γι' αυτό θέλουμε να πέσει. Η επιτυχία είναι που τα ενεργοποιεί όλα αυτά. Δηλαδή η απάντηση είναι ότι τα έχει κάνει τόσο καλά που ζηλεύει ο κόσμος και γι' αυτό θέλει να πέσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο Καλύβας, που λες αυτό ρε παιδί μου. Εντάξει, και του Δανίκα το γλύψουμε προς την κυβέρνηση, αποπνέει μια γλίτσα. Αλλά εδώ πέρα είναι τέτοια τα επίπεδα αφέλειας στο ότι ασκούν κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη επειδή τα έχει πάει πάρα πολύ καλά και τον ζηλεύουνε. Που λες ρε φίλε τώρα να χέσω την Οξφόρδη, το κινούμενο επιχείρημα κατά της αριστείας.
2: Λοιπόν, αρέσει που έχουμε σοβαρά επιχειρήματα υποστήριξη στη Νέα Δημοκρατία. Το ένα είναι το μίσος προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το άλλο είναι η μιζέρια. Δηλαδή στοιχειοθετημένα επιχειρήματα. Μισείτε τον Κυριάκο και είστε και μίζεροι. Επειδή νιώθετε για κάποιο λόγο φτωχή, επειδή δεν την παλεύετε.
1: Η μιζέρια είναι το πιο καλό επιχείρημα. Γιατί σου λέει τώρα ποιος γκρινιάζει. Αν έχεις ξεπεράσει τη μιζέρια, θα βολευτείς. Αν δεν έχεις βολευτεί, φταίς.
2: Αυτά από την εκδήλωση της Νέας Δημοκρατίας.
1: Με συγχωρείτε. Για αυτό το κομμάτι που έλεγε πλαστογράφη της ελπίδας στην βορύχη του θυμού. Θα γίνονται ένα για να ενωθούν όσοι πουλάνε τη θρησκεία με το μέτρο και τον πατριωτισμό με το κιλό.
2: Θρησκεία με το μέτρο, τι εννοούμε, τις αυξήσεις Μητροπολίτες δεν τις έδωσε

0: Λογικό είναι, οι παπάδες γι' αυτό υπάρχουν. Σωστό και δίκαιο, αλλά είναι πολύ ωραίο ότι αυτό που λέει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινωνιακά, αυτό που πρέπει να ακούσουμε δηλαδή, είναι ότι όλα έχουν γίνει καλά και όταν δεν έχει γίνει κάτι καλά, φταίει η Ελλάδα και το έχει αντιμετωπίσει περισσότερο και καλύτερα από όλους. Είμαστε στη δεύτερη τετραετία εντωμεταξύ. Δεν είναι ότι ανέλαβε πέρσι που λες, εντάξει ρε παιδιά, ηρεμήστε πια με τον άνθρωπο, πόσα να κάνεις ένα χρόνο. Είμαστε στη δεύτερη τετραετία και ο κ. Μητσοτάκης εξηγεί ότι φταίει η Ελλάδα mm-hmm. για τα διαχρονικά της προβλήματα, mm-hmm. το πολύ βαθύ κράτος. Εδώ μεταξύ είναι γύρω του, είναι, μιλάμε τώρα με ο Βορύδης, ο οποίος παρελάβει σε διάφορα από αυτά τα θέματα, αλλά δεν βαριέσαι. Τώρα φταίει το βαθύ κράτος και όχι οι γενικοί γραμματείς που παραιτήθηκαν τώρα με το τελευταίο. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε φορά που ασκείται κριτική στην κυβέρνηση, τους ζηλεύουν και τα ωραία τους στα μάτια.
1: Ναι, υπάρχει ένα πολύ ωραίο σημείο στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, γιατί εδώ.
0: Υπάρχουν πολλά πολύ ωραία
1: πολλά
0: σημεία.
1: Πολλά πολύ ωραία σημεία, αλλά δεν θα ακούσετε μόνο τα βίντεο, θα πάρετε και τα εξτραδάκια. Που λέει ότι εμείς δεν συμβιβαζόμαστε με την άποψη ότι έτσι είναι η Ελλάδα, με το πελατειακό κράτος. Εμείς θέλουμε να τα αλλάξουμε αυτό. Εν τω μεταξύ, η επιχειρηματολογία τους απέναντι σε κάθε σκάνδαλο ήταν το έτσι είναι η Ελλάδα, τι να κάνεις, είναι διαχρονικά τα προβλήματα. Οπότε έρχεται τώρα και σου λέει το ακριβώς ανάποδο. Γιατί τι σημασία έχει, γιατί μπορεί.
0: Το γιατί μπορεί είναι το αγαπημένο μου επιχείρημα. Νομίζω ότι έτσι θα έπρεπε να τελειώνουν όλες οι συζητήσεις. Λοιπόν, αυτό θα δούμε και στη συνέχεια. Αυτό θα παρακολουθούμε την... Καθώς θα περνάει ο καιρός και όπως καταλαβαίνετε, την ώρα που λένε διάφορα για την πατρίδα, την οικουμένη, την ισότητα, την Μακεδονία, όχι την ισότητα, για την Μακεδονία και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, προφανώς η μοναδική πραγματική κάψα αυτού του μηχανισμού είναι να αναπαραχθεί. Οπότε είναι μόνιμα, είτε σε φάση ωραία εδώ τρώμε, είτε στην διάθεση αυτή του... Πάμε να δούμε πώς θα ξαναεκλεγούμε. Και είναι λογικό. Προφανώς αυτό δεν έχει μεγάλη επαφή με τις δικές σας αγωνίες, αλλά για τον κόσμο που ψωμίζεται από αυτή την τεράστια μηχανή ρεμούλας που λέγεται κυβερνητική παράταξη, αυτές είναι πάρα πολύ πραγματικές αγωνίες.
1: Ο Αντώνης στο chat ζητάει 95% αύξηση, Κωνσταντίνε. Αν μπορείς να το διευθετήσεις.
0: Με μεγάλη χαρά. Μηδέν του δίνουμε, μπορούμε να το διπλασιάσουμε. Mm-hmm. Πες μου τι άλλο θέλεις. Ό,τι άλλο θέλεις, είμαστε εδώ για σένα.
1: Το γιατί μπορεί ονομάζεται συσχετισμός δυνάμεων, βεβαίως. Πιο επιστημονικός τρόπος να το πεις.
0: Α, ευχαριστούμε.
1: Προσπαθεί ο Κυριάκος και εσείς τον κόσμο σας. Ναι. Η Ελένη γράφει Θανάση... Δεν ξέρω, αλλά είπαμε να το διαβάσουμε.
0: Λοιπόν, Athens Pride. Ξέρετε, εκεί που γεμίζουν οι δρόμοι μας με αυτές τις αηδίες. Με διάφορους γυμνοί...
1: Που το βλέπει ο άλλος, ο straight, και κατευθείαν αλλάζει ο σεξουαλικός του προσανατολισμός. Γιατί έτσι αλλάζει. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί για τα επιστημονικά στοιχεία. Με το που δεις, βλέπει σημαία... Την πολύχρωμη τη σημαία κατευθείαν αλλάζει ο προσανατολισμός σου. Τώρα εδώ μιλάει η επιστήμη. Εμείς έχουμε μικρόφωνα εδώ πέρα.
0: Ναι. Δεν αλλάζει. Αλλά πάντως θα πρέπει να παίζει ένα ρόλο στην απελευθέρωση της επιθυμίας.
1: Στην απελευθέρωση, ναι. Στο να πεις ότι είναι ok, την ορατότητα, σε όλα αυτά παίζουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και σωστά. Ναι.
0: Στον τρόπο με τον οποίο δηλαδή οι επιθυμίες και οι φαντασιώσεις αυτές καταπιέζονται. Θα πούμε την είδηση για την στάση. Αρνήθηκε να βάλει αφίσες του Pride στο μετρό. Αυτό έχει συμβεί. Είναι μια απόφαση πάρα πολύ εύγλωτη για το που φυσάει ο άνεμος πολιτικά. Όπως άκουσα να λέει αρχισυντάκτης, μου μετέφεραν ότι έλεγε αρχισυντάκτης σε άλλο μέσο, η woke agenda μένει έξω από αυτή την πόρτα. Έγινε. Εντάξει, μεγάλε.

0: Θα διαβάσουμε ένα μικρό κομματάκι από την ανακοίνωση και θα πω μια σκέψη για το Pride. Μετά από 10 χρόνια παρουσίαση τη αφίσα μα στο μετρό τη Αθήνα, που για μα ήταν μια κατάκτηση του δημοσίου χώρου, φέτο η στασία ΑΕ απέρριψαν αιτιολόγητα την αίτησή μα. Αυτό καταγγέλει σε ανακοίνωσή του το Athens Pride Festival Υπερηφάνεια Αθήνα. Και λέει ότι οι κινήσεις όπως αυτή περιορίζουν την ορατότητά μας στην πόλη, αποτελούν σαφή πολιτική θέση στην κατεύθυνση της αορατότητάς μας.
1: Ναι, δημοσιεύτηκε χθες η καταγγελία του Athens Pride. Συγκεκριμένα αναφέρουν οι διοργανωτές ότι έκαναν όλες τις απαραίτητες διαδικασίες, όπως συμβαίνει εδώ και 10 χρόνια, που αφίσες για το Pride ανεβαίνουν στο μετρό της Αθήνας. Ακολούθησε το Pride την προβλεπόμενη διαδικασία για τη χρήση του διαφημιστικού χώρου και παρά το επίσημο αίτημά μας, καμία εξήγηση δεν δόθηκε από την εταιρεία για την ξαφνική απόφαση, η οποία μας κοινοποιήθηκε μόλις μία μέρα πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάρτησης. Και στη συνέχεια βάζουν το ζήτημα της ορατότητας και λένε κιόλας ότι σε αυτή τη συγκυρία κάθε άτομο, φορέας, οργανισμός και εταιρεία οφείλει να πάρει θέση και να κριθεί από αυτήν. Το σύνθημα της διοργάνωσης είναι σε αφορά, θα πραγματοποιηθεί στις 13 Ιουνίου στην πλατεία Συντάγματος. Απάντηση στα ΣΥ μετά την καταγγελία, υποστηρίζοντας ότι λόγω των υφιστάμενων εμπορικών διαφημιστικών δεσμεύσεων για τη συγκεκριμένη περίοδο δεν κατέστη δυνατή η φιλοξενία της καμπάνιας.
0: Δεν χώρεσε, τι να κάνουμε. Mm-hmm. Κάπως βάλω ένας, βάλω άλλος, τελικά δεν τα κατάφερα να το... Δεν κατάφερα να το χωρέσουν και αυτό. Να πω πολύ πρόχειρα, ελπίζω να μην πέφτω έξω. Το Pride έχει καταγγελθεί από πολλούς, πολλές, ότι αποτελεί έναν θεσμό ενσωμάτωσης των ΛΟΑΤΚΙ διεκδικήσεων σε ένα πιο συστημικό πλαίσιο που έχει να κάνει και με τους χορηγούς του και... αυτού του τύπου την κριτική. Θέλω να πω, σκέφτομαι ότι μαζί με όλα αυτά αυτό μπορεί να είναι και ένας δείκτης ενός πραγματικού κέρδους, καθώς τα αιτήματα αυτά αποκτούν μεγαλύτερη ορατότητα. Αυτή θα ήταν μια θετική πλευρά σε κάτι το οποίο κατά τα άλλα μπορούμε πολύ εύλογα πολιτικά να κρίνουμε.
1: Ρωτάτε τι είχαν οι αφίσεις. Ήταν οι αφίσεις της διοργάνωσης που κάθε χρόνο ανεβαίνουν και στο μετρό. Οι διοργανωτές είπαν ότι δεν κοινοποιήθηκε κάποιος λόγος. Η στασία απάντησε μετά την καταγγελία. Φαντάζομαι ότι άμα ήταν ζήτημα διαφημιστικού χώρου, ότι δεν έχουμε χώρο, είμαστε full, θα μπορούσε να είχε κοινοποιηθεί στους διοργανωτές. Και δεν μπορεί μια τέτοια κίνηση να μείνει απ' έξω από το γενικότερο κλίμα που είναι στην κατεύθυνση αυτού του anti-walk που έχουν ανακαλύψει τώρα. Νιώθουν και πολύ... κάπως πολύ περήφανοι, γιατί το έχουν κάνει το όλο το ρατσιστικό, τέλος πάντων το μίσος προς τα δικαιώματα, έχουν βρει το woke anti woke και τους φαίνεται πιο international, πιο ψαγμένο. Σου λέει εγώ ξέρω και το woke agenda και είμαι anti woke agenda. Μοιάζεις πιο ενημερωμένος για το διεθνές πολιτικοκοινωνικό γίγνεσθε όταν χρησιμοποιείς.
0: Νομίζεις... Εγώ είμαι πάρα πολύ ενημερωμένος.
1: Ναι, ξέρω και από αυτά.
0: Εσύ είσαι woke ή anti woke?
1: Walk.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα σε αυτό το σημείο και θα επιστρέψουμε να το πούμε στο τέλος, την Παλαιστίνη, αυτό θέλεις να...
1: Όχι, το σχόλιο του ψυχολόγου, να πούμε ένα γεια στον μπαμπά και στη μαμά που μας ακούνε κάθε μέρα και δίνουν και τάλιρο.
0: Αν μας ακούνε κάθε μέρα, δεν αγχώνομαι. Εγώ με αυτά τη πρώτη φορά αγχώνομαι. Που λένε, σας βάζω για πρώτη φορά στους γονείς μου και με πιάνει με λούζει κρύος υδρότας. Ότι τι θα πω και τι γνώμη θα σχηματίσουν οι άνθρωποι. Αυτοί τώρα μας ακούνε κάθε μέρα, βάζουν και τάλιρο. Τον έχουμε δέσει στο γαϊδαρό μας. Γεια, στην ξεπέτα. Γεια, ευχαριστούμε.
1: Σε είσαι δεδομένος.
0: Αυτούς τους έχουμε δεδομένους. Αυτούς τους έχουμε κερδίσει.
1: Γεια σας, ευχαριστούμε πολύ.
0: Χαμογέλασε κιόλα, έβαλε. Γεια σας. Ρε Θάνο, αυτή η δουλοπρέπεια. Ένα τάλιρο βάζουν δηλαδή τώρα. Τεμενάδες με ένα τάλιρο. Τι είναι αυτό
1: το κάθε πράγμα? Μέρα στο σπίτι, ανοίγουν το σπίτι τους. Είναι οι γκαρίδες μας μέσα.
0: Εντάξει, δεν είναι ότι μπήκαμε και με λασπωμένα παπούτσια. Λοιπόν, θα κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε με τη Σύνθια.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχουμε μαζί μας τη Σύνθια Μπούσιου.
0: Μετά από παρακάλια εβδομάδων, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε για την εκπομπή Φάρμα των Ζώων τη Σύνθια Μπούσιου, η οποία αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάνει την πρακτική της στο The Press Project. Αυτό σας λέω μόνο, για να καταλάβετε τώρα τι πρακτική κάνει.
2: Γεια σας.
0: Γεια σου.
2: Καλησπέρα.
0: Περίμενες τέτοια υποδοχή τόσο...
2: Καθόλου.
0: Είναι το στυλ μας, Σύνθια, που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε την γενικότερη απελπισία μας από τον κόσμο. Δίνουμε αξία στα απλά καθημερινά πράγματα. Έκανε ένα ρεπορτάζ που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θάνος, δεν μπορείς να καταλάβεις, θα μιλήσω ως πατέρας.
1: Βεβαίως.
0: Είχε ισχύα τώρα. Θα το τραβήξω να δω πόσο...
1: Να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ναι, για πάμε.
0: Λοιπόν, είναι το... είναι ένα ρεπορτάζ για τις εξετάσεις που δίνουν τα πιτσιρίκια για τα πρότυπα σχολεία. Το περιγράφει το ρεπορτάζ ως μικρές πανελλαδικές περίπου, που είναι πολύ καλό, γιατί αντί τα σκατόπεδα αυτά να ξαμολυθούν και να τρέχουν όλη μέρα πέρα δόθε και να κολοβαράνε, τους δείχνεις πώς είναι η συγκέντρωση και η στοχοπροσήλωση.
1: Συνεχίζει να μιλάς ως πατέρας.
0: Μιλάω ως παππούς. 11 χρόνων, 10, 9. Κανονικά από τον νηπιαγωγείο έπρεπε να τα έχουμε στρωμένα αυτά. Οπότε δημιουργείται μια συνθήκη στην οποία αυτό που νομίζω έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ είναι πρώτον ότι υπάρχουν οι μαρτυρίες αυτές για το πώς είναι για αυτά τα παιδιά, ότι πράγματι βάζουν μικρά παιδάκια σε αυτή τη διαδικασία, και ταυτοχρόνως πώς εξηγείται πολιτικά αυτό το πράγμα. Να πω πριν σου δώσω το λόγο, Σύνθια, ότι αυτό είναι κάτι που με έχει σοκάρει και εμένα, γιατί έχω παιδιά σε αυτή την ηλικία, οπότε έχω δει συμμαθητές και συμμαθήτριες να περιγράφουν κρίσεις άγχους και έχω δει και γονείς να το συζητάνε αυτό, και η αλήθεια είναι ότι μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση η κανονικοποίηση, τώρα είναι άσχημη λέξη αυτή, αλλά το πόσο συμφιλειωμένοι είναι αυτοί οι γονείς με το ότι έχουν παιδάκια τα οποία παθαίνουν κρίσεις άγχους. Και μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο. Και λοιπόν, σταματάω εδώ πέρα να μας πεις τι είναι αυτό που είδες, να το παρουσιάσεις και...
2: Να πούμε ότι όταν μιλάμε για παιδάκια, μιλάμε για παιδάκια 11 και 12 χρονών, παιδιά 5ης και 6ης δημοτικού. Όπως λοιπόν τα παιδιά της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου πλέον έχουμε αποδεχτεί όλοι ότι θα κάνουν θερινά και προετοιμασία για τις Πανελλήνιες. Τώρα το πάμε ένα βήμα παρακάτω και έχουμε αποδεχτεί ότι παιδιά καλοκαίρι 5ης προς 6ης δημοτικού στην καλύτερη και στη χειρότερη όλη την 5η και όλη την 6η δημοτικού θα κάνουν φροντιστηριακή ή μέσω ιδιαίτερων μαθημάτων προετοιμασία. Θα κάνουν δηλαδή εντατική προετοιμασία με τεστ προσομοίωσης, με τεστ χρονικής οργάνωσης, στα μαθηματικά και, και στη γλώσσα, στο μάθημα της έκθεσης, ώστε να προετοιμαστούν και την μεγάλη μέρα που είναι η μέρα των μικρών πανελλαδικών, η μέρα δηλαδή που περίπου 8.000 ήταν φέτος τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα που καθίσανε στην τάξη, στο εξεταστικό κέντρο και δώσανε αυτές τις εξετάσεις. Και από αυτά τα 8.000 παιδάκια περνάνε περίπου 1.800, δηλαδή περίπου ένα στα τέσσερα παιδιά περνάνε στα, νομίζω είναι γύρω στα 20, πρότυπα σε όλη την Ελλάδα.
0: Χωρίς καμία διάθεση στιγματισμού, δεν πιστεύω να σας χάλασε επειδή τα παιδιά σας είναι στους losers και τους αποτυχημένους και δεν περάσανε εκεί πέρα που περνάνε τα έξυπνα. Αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία, όλα τα παιδιά τα αγαπάμε και αυτά που τα κατάφεραν και τα υπόλοιπα που απέτυχαν. Και θέλω να σταθώ σε αυτό, γιατί νομίζω ότι μια σημαντική πτυχή αυτού του πράγματος είναι ακριβώς αυτό το κλίμα. Πριν από οτιδήποτε άλλο, το περιγράφει πολύ ωραία το άρθρο πώς δημιουργείται μια συνθήκη μεταφοράς της ευθύνης, όπου ξαφνικά κοιτάζεις γύρω στα σχολεία και το περιγράφει κιόλας ένας γονιός αυτό. Κοιτάζεις, σταθμίζεις, βλέπεις πώς είναι το σχολείο της γειτονιάς και λες εδώ πέρα δεν μπορούμε να πάμε, είναι φρίκι η κατάσταση. Οπότε αυτό το άγχος μεταφέρεται σε σένα. Δεν είναι μια υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει ποιοτική εκπαίδευση σε όλα τα παιδιά. Γίνεται ένα άγχος που μεταφέρεται στο γονιό. Θα πρέπει να καταφέρει αυτός και να καταφέρει να περάσει την πίεση στο παιδί του προκειμένου να διαβάσει και να μπορέσει να πάει στο καλό σχολείο που δεν θα είναι σαν όλα αυτά στα οποία πάνε όλα τα υπόλοιπα.
2: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά μια μεσοβέζικη λύση μεταξύ του δημοσίου που για πολλούς γονείς είναι παράδειγμα προς αποφυγή, δεν θέλουν καθόλου, και ενός ιδιωτικού στο οποίο θα πρέπει να δαπανίσουν πάρα πολλά χρήματα. Πώς λοιπόν έχουν στο μυαλό τους πως θα έχουν και μία, ας πούμε, δωρεάν εκπαίδευση, γιατί δεν είναι δωρεάν όταν πρέπει να δώσεις χρήματα για περίπου 1 με 2 χρόνια σε ιδιαίτερα, σε έξτρα βιβλία για προετοιμασία, και σε καθηγητές στο σπίτι. Οπότε λοιπόν αποφεύγουν κάπως το κόστος του ιδιωτικού σχολείου και παράλληλα έχουν μια εκπαίδευση και ένα περιβάλλον σχολικό το οποίο θεωρούν πως είναι καλύτερο. Είναι αλήθεια πως στα πρότυπα σχολεία η θεσμική και οικονομική υποστήριξη είναι αυξημένη. Οι καθηγητές πρέπει να έχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό και κάποια επιπλέον σεμινάρια. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι προδιαγραφές ενός καθηγητή για ένα πρότυπο.
0: Πιστεύω και εγώ ότι γενικά οι άνθρωποι με διδακτορικό είναι πολύ ανώτεροι από τους υπόλοιπους. Δεν το λέω επειδή έχω τώρα, απλώς πιστεύω ότι είναι πολύ ανώτεροι από τους, από εσάς, για να καταλάβετε.
2: Όλα αυτά σε έναν γονιό φαντάζουν ιδανικά για το παιδί του. Και ο γονιός, από ό,τι φάνηκε και από τη συνέντευξη που πήραμε από μία μητέρα ενός 15χρονου μαθητή που πλέον φοιτεί σε πρότυπο γυμνάσιο, φαίνεται πως έκανε τα πάντα για να αποφύγει το παιδί της να πάει στο δημόσιο της γειτονιάς, για το οποίο, όπως μας είπε και εκείνη χαρακτηριστικά, είχε ακούσει τα χειρότερα.
1: Εγώ θέλω είναι ζήτημα υποδομών, είναι ζήτημα των εκπαιδευτικών ομίλων που παρέχει το πρότυπο, περισσότερες εκπαιδευτικές δράσεις διαβάζουμε στο ρεπορτάζ και γενικότερα ένα πολύ καλύτερο περιβάλλον. Και επίσης γι' αυτό που λες, Σύνθια, ότι είναι αυτό το ενδιάμεσο στάδιο που προφανώς και πολλές οικογένειες δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να στηρίξουν το να πάει το παιδί σε ένα ιδιωτικό σχολείο που είναι χιλιάδες ευρώ τα δίδακτρα κάθε χρόνο, είναι και μια προσπάθεια να αποφύγουν με φροντιστήρια 2 ετών, να αποφύγουν τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα 6 ετών, καθώς αν παραμείνει και πάλι, ναι, μπορεί,
0: ναι, νομίζω ότι
1: αλλά είναι μια προσπάθεια να αποφύγουν τα πολλά φροντιστήρια στο μέλλον, οπότε είναι ένας τέτοιος εκβιασμός ότι κάπου πρέπει να ας το προσπαθήσουμε για το πρότυπο ώστε μετά να είναι καλύτερα, καθώς από το πρότυπο γυμνάσιο πας αυτόματα στο πρότυπο λύκειο. Μια προσπάθεια να μέσα σε όλο αυτό να δοθούν και όσο το δυνατόν λιγότερα χρήματα, γιατί θα δοθούν χρήματα.
2: Σίγουρα.
0: Ήθελα να πω, γράψατε σε ένα σχόλιο ότι οι γονείς το θεωρούν φροντιστικό αυτό. Δεν θα ήθελα καθόλου να δοθεί εντύπωση ότι αυτό που πάμε να κάνω ή έστω αυτό που πάω να κάνω εγώ είναι να επιτεθούμε στους γονείς που το κάνουν αυτό και να τους κρίνουμε για το ότι μεταφέρουν αυτό το άγχος στα παιδιά τους. Είναι, ουσιαστικά κάνουμε το ίδιο από την ανάποδη. Και εμείς σε αυτή την περίπτωση θα είναι σαν να έχουμε μεταφέρει το φταίξιμο στους γονείς και θα τους λέμε ντροπή σου που έβαλες το παιδί σου να δώσει εξετάσεις. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ λεπτά αυτά τα ζητήματα και μέσα σε όλη την αγωνία που έχουν όλοι οι γονείς για το πώς θα εξελιχθούν τα παιδιά τους και πώς όντως θα τους προσφέρουν το καλύτερο. Οπότε θα ήθελα να πω ότι τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά το τελευταίο που ενδιαφέρει σε αυτή την περίπτωση είναι να φτιάξουμε τέτοιους διαχωρισμούς και να δίνουμε συγχαρητήρια από τη μια μεριά και ψόγους από την άλλη. Το κυριότερο εκτιμώ ότι είναι να αντιληφθούμε τη συστημική διάσταση του προβλήματος. Υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στατιστικά, αν μου επιτρέπεις να τα διαβάσω. Τα έχεις πρόχειρα, θα θέλεις να διαβάσεις εσύ. Το διαβάζω εγώ. Λοιπόν, στοιχεία του ΟΟΣΑ. Χαμηλή χρηματοδότηση σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες του οργανισμού. Να δούμε τι σημαίνει αυτό. Σύμφωνα με την έκθεση Education at a Glance του 2025, συνολική επένδυση στην εκπαίδευση από την πρωτοβάθμια ως τριτοβάθμια αντιστοιχεί στο 3,9 του ΑΕΠ στην Ελλάδα, όταν ο μέσος όρος χρόνου του ΟΣΑ είναι 4,7. Δημόσια θα πάνε ένα μαθητή $6,400 ετησίως, που είναι το μισό του μέσου όρου του ΟΣΑ, που ξεπερνά τα $12,000. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό στοιχείο και αναφέρει επίσης ότι είναι στο 78,3% της χρηματοδότησης που προέρχεται από δημόσιους πόρους, έναντι 90,1% κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΣΑ. Οπότε σε αυτό εκτιμώ ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε το πώς δημιουργείται μια συνθήκη ασφικτική στην οποία η υποβάθμιση του δημοσίου σχολείου μεταφέρει στους μαθητές αυτό το βάρος και φυσικά και ένα κομμάτι αυτής της ενοχής των γονιών για το πώς θα καταφέρουμε να δώσουμε το καλύτερο στο παιδί μας και να μην το εγκλωβίσουμε σε ένα σχολείο το οποίο θα γκρεμίζεται από όλες τις απόψεις, είναι και η ιδιωτική παιδεία.
2: Αυτό που στην πραγματικότητα μας ενδιαφέρει είναι το πώς παρατηρούμε όχι μόνο στο συγκεκριμένο θέμα αλλά και σε άλλα. Για παράδειγμα, στο θέμα της ψυχικής υγείας. Το πώς πράγματα και θέματα και ζητήματα και προβλήματα τα οποία είναι συλλογικά και θα έπρεπε να έχουν συλλογικές λύσεις και ένα θεσμικό πλαίσιο και μια αντιμετώπιση από την πολιτεία πολύ στοχευμένη και κοινή για όλους, πώς αυτά τα ζητήματα στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζονται από καμία πολιτεία και από κανένα κράτος και αντιμετωπίζονται απλώς από τον ιδιώτη. Το πώς εγώ ως άτομο καλούμαι να λύσω για εμένα τον εαυτό μου το πρόβλημα το οποίο θα έπρεπε κανονικά να μην υφίσταται, δηλαδή στην πραγματικότητα δεν θα έπρεπε να έχει κανονικοποιηθεί, όπως είπες και εσύ πριν, ένα τόσο απαξιωμένο δημόσιο σχολείο και εμείς ως ιδιώτες, ως άτομα, ως οικογένειες να ψάχνουμε πού είναι το παραθυράκι, πού είναι το κενό ώστε να ξεφύγουμε από αυτό. Δηλαδή δεν ζητάμε φυσικά, ζητάμε όλα τα σχολεία, όλα τα δημόσια σχολεία της γειτονιάς να έχουν τις προδιαγραφές που αυτή τη στιγμή φαίνεται καλώς και κακώς να έχουν συχνά τα πρότυπα. Αυτό, στην πραγματικότητα αυτό είναι.
1: Βλέπω και μια ερώτηση. Δεν θα πρέπει να λειτουργούν όλα τα σχολεία στα πρότυπα.
2: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζήτημα. Είναι. Και μιλάμε για πράγματα όχι μόνο εκπαιδευτικά. Δηλαδή δεν είναι ο απότερος στόχος, νομίζω, ενός γονιού και ενός παιδιού. Γιατί και πολλά παιδιά έχουν ακούσει για τα πρότυπα και θέλουν να πάνε στα πρότυπα. Είτε από αδέρφια, είτε από φίλους, είτε από οποιονδήποτε. Το ζήτημα δεν νομίζω ότι είναι μόνο για να πετύχουν σε βάθος χρόνου στις Πανελλήνιες. Γιατί το σχολείο και κυρίως το γυμνάσιο, αλλά και το λύκειο, αλλά με τις συγκεκριμένες συνθήκες που έχουμε τώρα, το σχολείο δεν είναι μόνο πάμε να πάρουμε καλούς βαθμούς, πάμε να περάσουμε στο πανεπιστήμιο. Μιλάμε για ταξίδια, μιλάμε για ερευνητικά προγράμματα, για ομίλους. Ομίλους από διατροφολογία μέχρι ρητορική, μέχρι ομίλους πολιτικής. Μιλάμε για τέτοια πράγματα τα οποία σε χτίζουν, γιατί το γυμνάσιο αυτό είναι. Το σχολείο αυτό είναι, αλλά κυρίως το γυμνάσιο είναι μια μεταβατική περίοδος από το δημοτικό, από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση. Είναι ακριβώς αυτό. Και είναι πραγματικά αδιανόητο ένα δημόσιο σχολείο να έχει καθηγητές οι οποίοι θέλουν να τα παρέχουν όλα αυτά και που πραγματικά έχουν μεράκι για αυτό και να μην έχουν ούτε τη χρηματοδότηση ούτε τις ηλικιακές υποδομές.
1: Και παράλληλα να βλέπουμε και αυτή τη συνεχή κατηγοριοποίηση των σχολείων, όπως έχουν καταγγείλει οι οργανώσεις των εκπαιδευτικών ξανά και ξανά. Γράφεται στο σχολείο και για τα Ωνάσια, που είναι ένα παρόμοιο μοντέλο με περισσότερες θέσεις, με προβλέψεις για από συγκεκριμένες περιοχές, τέλος πάντων, να υπάρχει μια ποσόστοση, ας πούμε, αλλά στον πυρήνα του είναι αυτό, όπως έχουν καταγγείλει οι οργανώσεις, όπως έχουν καταγγείλει οι εκπαιδευτικοί, ότι είναι ακόμα ένα βήμα στην κατηγοριοποίηση των σχολείων. Πάλι να φεύγεις από το σχολείο της γειτονιάς, το οποίο θα υποχρηματοδοτείται όλο και περισσότερο, καθώς αυξάνονται οι άλλες πιθανές λύσεις, είτε πρότυπο είτε ονάσιο, και σταδιακά έχεις αυτά τα σχολεία πολλών ταχυτήτων. Και την ίδια στιγμή είχαμε πριν 2-3 μέρες την έρευνα του ΙΟΒΕ, την οποία τη διαβάζαμε αναλυτικά, την έρευνα του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών για τις πολλαπλές πτυχές της ανισότητας, και ένα κομμάτι αυτής της έρευνας έχει να κάνει με την εκπαίδευση, με την έντονη εξάρτηση από την παραπαιδεία, με το ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με τη χαμηλότερη διαγενειακή εκπαιδευτική κινητικότητα στην Ευρώπη και ότι μόλις περίπου το 12% των παιδιών από χαμηλά εκπαιδευτικά στρώματα φτάνουν στα υψηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης.
0: Σύνθεια, είναι κάτι άλλο που θα ήθελες να πεις?
2: Ναι, θα ήθελα να πω στη συνέχεια του θέματος της παραπαιδείας που ανέφερε και ο Θάνος, ότι ναι, πραγματικά η μεγαλύτερη βιομηχανία παραπαιδείας στην Ελλάδα είναι οι πανελλήνιες εξετάσεις και το έχουμε αποδεχτεί όλοι δυστυχώς. Όμως δεν νομίζω πως θα πρέπει να είναι αμελητέα και η διαδικασία της προετοιμασίας για τα πρότυπα. Όλο ένα και περισσότερα φροντιστήρια και στην Αθήνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα δημιουργούν. Στην αρχή είχαν ξεκινήσει με πιο λίγα, όλο και πληθαίνουν αυτά τα τμήματα που είναι συγκεκριμένα στοχευμένα τμήματα μόνο για 11χρονα και 12χρονα παιδιά, τα οποία κάποιες φορές κιόλας τα χωρίζουν σε παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο προχωρημένα και σε παιδιά τα οποία είναι λιγότερο προχωρημένα. Δημιουργούν και εκδίδουν ολόκληρα βιβλία που περιέχουν θέματα, είτε παλαιότερα θέματα είτε κάποια στο αντίστοιχο πρότυπο, τέλος πάντων, της συγκεκριμένης εξεταστικής διαδικασίας, τα οποία πολλούνται κανονικά. Και πέραν αυτών είναι και οι καθηγητές οι οποίοι κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα. Μιλάμε λοιπόν για μια τριπλή βιομηχανία παραπαιδείας, η οποία ναι, μεν δεν έχει τα μεγέθη που έχει η βιομηχανία των Πανελληνίων, αλλά δεν μπορεί να είναι αμελητέα. Και όταν ένα παιδί Για παράδειγμα, η μητέρα από την οποία πήραμε συνέντευξη δεν έχει ένα, δεν έχει δύο, αλλά έχει τρία παιδιά, τα οποία πήγαν τρία σε πρότυπα. Και τα τρία παιδιά δεν είναι σε πρότυπα. Τρία παιδιά σε πρότυπα και τρία παιδιά που έχουν περάσει από αυτήν την προετοιμασία δεν μπορεί να είναι αμεληταίο.
0: Δεν μπορεί να είναι αμεληταίο και μου φαίνεται ότι είναι και κρίσιμο, ότι είναι και αυτό το ίδιο το γεγονός ότι είναι τόσο μικρά, ρε παιδί μου.
2: Πραγματικά.
0: Εμένα μου είπε ο γιος μου φέτος ότι ήθελε να κόψει δραστηριότητες για να παίξει Lego και το χάρηκα. Το χάρηκα. Μου φαίνεται δηλαδή ότι αυτό είναι από τα πράγματα που παιδαγωγικά πιστεύω ότι θα λείψουν από αυτά τα παιδιά. Αυτό που λένε δηλαδή ότι δεν έχουν μάθει να βαριούνται, δεν γνωρίζουν αυτή την φάση της χαλάρωσης, που δεν υπάρχει διαρκώς δραστηριότητα, υπερδιέγερση, ενδιαφέρον, οθόνη και απλώς κάθεσαι και κάνεις κάτι. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα είναι απολύτως κρίσιμο για τα παιδιά. Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις εσύ...
2: Νομίζω, εντάξει.
0: Λοιπόν, την αποχαιρετάμε.
1: Ναι, θα βρείτε το σχετικό ρεπορτάζ, το έχουμε βάλει ήδη στα σχόλια, θα το βρείτε και από κάτω και στο The Press Project, είναι από χθες τα πρώτα θέματα. Γεια σου, Σύνθια, ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ.

0: Βλέπω σχόλιο. Αύριο πρωτοσέλιδα. Κόβει τα μαθήματα και σμπρώχνει τα παιδιά του στα Lego. Ο Κωνσταντίνος Πουλής.
1: Ούτε στο The Press Project δεν θα γίνει πρωτοσέλιδο. Αυτό που ήδη είναι πολύ χαμηλά ο πύχης. Και που ασχολείται αρκετά με την ιδιωτική μου.
0: Δεν πρέπει τα παιδιά να μαθαίνουν στην αριστεία και σε αυτόν τον ανταγωνισμό από μικρά.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι το υπόρρητο μάθημα όλων αυτών των διαδικασιών. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το πεις. Δεν είναι ο δηλωμένος στόχος αυτών των διαδικασιών. Ο δηλωμένος στόχος είναι το παιδί να πάει σε ένα καλύτερο σχολείο. Ο αντικειμενικός στόχος που επιτυγχάνεται είτε το θέλεις είτε όχι είναι φυσικά να δημιουργείται αυτή η εικόνα ότι είμαστε όλοι μαζί δρομείς, κάποιοι θα βγουν πρώτοι και κάποιοι θα κοιτάζουν από πίσω. Αυτό από μόνο του νιώθω ότι είναι ένα πολύ κακό μάθημα για τα παιδιά. Μαζί και με το άγχος, με όλη την διαδικασία αυτή, ότι αυτό που είναι δωρεάν είναι διαλυμένο, οπότε κανόνισε την πορεία σου να ξεφύγεις από αυτό που είναι δωρεάν.
0: Και μαζί και με την ατομική ευθύνη, γιατί αυτοί που δεν θα τα καταφέρουν θα φορτωθούν το ότι φταίνε. Μιλάει η Μαρία, μια καθηγήτρια που προετοιμάζει παιδιά για τις εξετάσεις των προτύπων και μεταφέρει και την ματέωση που νιώθουν παιδιά που δεν τα καταφέρνουν στις εξετάσεις. Να το διαβάσετε. Το ρεπορτάζ έχει τίτλο «Η κρατική απαξίωση του σχολείου της γειτονιάς οδηγεί χιλιάδες παιδιά σε πανελλήνιες στα 12». Σε εισαγωγικά το πανελλήνιες στα 12, έτσι μεταφέρεται στο ρεπορτάζ από τα άτομα που μίλησαν.
1: Θα κλείσουμε με ένα άρθρο που έχει γράψει ο Αντώνης Βραδής και που το μετέφρασε και το έστειλε και σε εμάς για τη δημοσίευση. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες που κακοποιήθηκαν από τον στρατό του Ισραήλ. Αυτό είναι ένα άρθρο στο οποίο περιγράφει αυτό που συνέβη. Έχει τον ειρωνικό τίτλο «Έχω υπάρξει και καλύτερα», γιατί περιγράφει ότι είναι δίπλα του η Ελένη, τη διατάζουν να κάτσει κάτω στα γόνατα, τη βλέπω, μου ψιθυρίζει πώς είσαι και το μόνο που έρχεται στο μυαλό να της απαντήσω είναι «Έχω υπάρξει και καλύτερα». Λες και θα μπορούσε ένα ηλίθιο αστείο να αποτινάξει τους φρουρούς που κρέμονται από πάνω μας, να μας βγάλει από εδώ μέσα. Τίποτα δεν θα μπορούσε να κάνει, μόνο χειρότερα θα μπορούσε να κάνει τα πράγματα και έτσι προτιμώ να το βουλώσω και να γνέψω καταβατικά. Κάποιος με μετακινεί σε ορθή γωνία, πάντα γονατιστό. Είμαι πρόσωπο με πρόσωπο με έναν Ισραηλινό κομμάντο γραφειοκράτη. Στρατιώτη με μάσκα full face που δακτυλογραφεί πίσω από μια οθόνη και θέλει να μάθει το όνομα και το επώνυμό μου, την ημερομηνία γέννησης και να δει και το διαβατήριό μου. Και διαβατήριο δεν έχει γιατί τους το έχουν κρατήσει όταν ήταν το σκάφος. Τα πράγματα, τα παπούτσια, τα γράμματα που κουβαλάγαμε από τη Σύρο, στη Γάζα και την αλληλεγγύη. Την αλληλέγγυα βοήθεια, φάρμακα, παιχνίδια. Αυτά δεν ενδιαφέρουν τον κομμάντο γραφειοκράτη, αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα και μάλιστα σοβαρό, κάπως άλυτο. Και έτσι μένουμε στο επώνυμο και την ημερομηνία γέννησης, για τώρα τουλάχιστον, γιατί τα υπόλοιπα μπορούμε να τα βρούμε και αργότερα.
0: Ο Αντώνης Βραδής είχε μιλήσει, κάνει δηλώσεις και στην Νεκτέρια Ψαράκη, όταν επέστρεψαν τα μέλη του στόλου αλληλεγγύης στη Γάζα, στο αεροδρόμιο. Είχαμε δημοσιεύσει το σχετικό βίντεο. Τώρα εδώ στο άρθρο με τον τίτλο που μετέφερε ο Κωνσταντίνος είναι μια περιγραφή εκείνων των ημερών. Των ημερών όπου τα μέλη και Έλληνες πολίτες, τα μέλη της ομάδας του Global Smooth Flotilla υπέστησαν τα βασανιστήρια που κατήγγυλαν στην συνέχεια. Περιγράφει αυτές τις εικόνες και αναφέρει όμως επίσης ότι το προάβλιο έχει συντρόφους, έχει αγκαλιές και βλέμματα αλληλεγγύης. Και πώς είσαι, σε χτύπησαν πολύ, θες λίγο νερό. Ποτέ όμως όλα αυτά δεν κρατάνε για πολύ, γιατί σε λίγο, σε πολύ λίγο, ακολουθεί ο επόμενος ή η επόμενη. Ξεκινάμε και πάλι από την αρχή. Πώς είσαι, σε χτύπησαν πολύ, θες λίγο νερό. Και έτσι περνάνε τα λεπτά που γίνονται ώρες, που γίνονται σκοτάδι, που γίνεται κρύο, και εμείς ακούμε ακόμα ξανά και ξανά σε λούπα τους ίδιους ήχους. Τον ξερό γδούπο του σώματος, του κεφαλιού που χτυπάει στο μέταλλο, τα ουρλιαχτά, τον ηλεκτρικό ήχο, του τέιζερ, τα ουρλιαχτά, τις κλωτσιές και τις μπουνιές και τα ουρλιαχτά. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα, μία παράγραφος, να το διαβάσετε. Και εμείς να θυμίσουμε ότι Παρά αυτές τις περιγραφές, η ελληνική κυβέρνηση δεν έκρινε σκόπιμο, δεν έκρινε αναγκαίο να βγάλει την οποιαδήποτε ανακοίνωση για όλα αυτά που κατήγγειλαν Έλληνες πολίτες ότι υπέστησαν στα χέρια μιας άλλης χώρας, στα χέρια μιας χώρας συμμάχου. Βγήκε μια ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών που όταν δημοσιεύθηκε το βιντεάκι του Μπενγκβίρ που στην ουσία κατήγγειλε τη δημοσίευση, όπως φάνηκε από τότε, από την πρώτη ανακοίνωση και στη συνέχεια καμία αντίδραση, καμία απάντηση, την ώρα που πολλές χώρες έχουν κάνει έστω κάποια στοιχειώδη, να έχει ξεκινήσει μια έρευνα κατά Ισραηλινών υπουργών, να υπάρχει μια απαγόρευση εισόδου, να υπάρχουν κάποιες κυρώσεις είτε κατά των υπουργών Μπενγκβίρ και του Σμόντριχ, είτε κατά επίκων. Δεν λέμε ότι αυτό αρκεί. Η εμπορική συνεργασία υπάρχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολλά πράγματα δεν έχουν συμβεί. Λέμε ότι είμαστε σε αυτήν την λάθος πλευρά της ιστορίας. Συν ότι εδώ είχαν πει να τους πάνε με λεωφορείο τους ανθρώπους που πέσαν, αυτά που περιγράφει ο Αντώνης Βραδής, τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Το Υπουργείο Εξωτερικών είχε προτείνει από την Κωνσταντινούπολη να τους πάρει ένα πούλμαν, να τους αφήσει στη Θεσσαλονίκη. Και προσπαθούσαν να εξηγήσουν οι άνθρωποι ότι έχουμε άτομα χτυπημένα και πρέπει να.
1: Ναι,
0: που χρειάζονται νοσοκομείο. Τρία μέλη της ελληνικής αποστολής πήγαν σε νοσοκομείο μόλις έφτασε η αποστολή στην Αθήνα με σοβαρά χτυπήματα, κακώσεις, σπασμένα πλευρά κλπ. Εμείς θέλαμε να στείλουμε πούλμαν.
1: Σε αυτό να πούμε ότι πάντοτε είναι η μόνιμη αποδός όλων των ανθρώπων που έχουν περάσει από αυτή τη διαδικασία, ότι αυτό είναι μια παρονιχίδα μπροστά σε αυτά που περνάει ο Παλαιστινιακός λαός. Απλώς θυμίζουμε ότι αυτό δείχνει και το μέτρο της δικής μας κυβερνητικής συνενοχής σε αυτά τα εγκλήματα, ακριβώς διότι συζητάμε για πολίτες μας που έχουν κακοποιηθεί στα χέρια ενός ξένου κράτους, ενός ξένου στρατού, χωρίς να έχουν διαπράξει κάποιο έγκλημα ή να είναι υπόδικοι για κάτι. Προφανώς τίποτε δεν θα δικαιολογούσε το να βασανίζονται, αλλά ας πούμε δεν ήταν επικίνδυνη, δεν ήταν κάποια διαδικασία αφοπλισμού τους, ξέρω εγώ, που θα ήταν ένα σενάριο θεωρητικά που θα δικαιολογούσε κάποια βία. Οπότε το αναφέρουμε ακριβώς διότι δείχνει το μέτρο στο οποίο η κυβέρνησή μας μπορεί να κάνει τα στραβά μάτια απέναντι σε βία που ασκείται απέναντι στις πολίτες της, προκειμένου να μην δυσαρεστήσει τον καλό φίλο του Πρωθυπουργού μας.
0: Και επίσης πολίτες που απέκτησαν σε διεθνή ύδατα. Είναι και αυτό το διεθνές έγκλημα που έχει διαπράξει το Ισραήλ. Έχουμε εστιάσει λίγο στους βασανισμούς, αυτό που ακολούθησε, αλλά αυτό ξεκίνησε από απαγωγή στον χώρο έρευνας και διάσωσης της Κύπρου. Τα συγκεκριμένα μέλη, γιατί υπήρξε και απαγωγή ανοιχτά της Κρήτης. Τους μετέφεραν στο Ισραήλ, σε αυτό που περιγράφει, στα κοντέινερ, σε αυτό το πλωτό Γκουαντάναμο, όπως περιγράφουν ακτιβιστές και ακτιβίστριες, και εκεί πέρα είχαμε αυτήν την βάναυση μεταχείρισή τους.
1: Γράφει η Εύα στο chat, πήγαν πολλά μέλη, τρία μέλη χρειάστηκαν νοσηλεία για κάποιες μέρες.
0: Ναι, συγχωρείτε, έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Φάρμα των Ζώων, να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι και τα λέτε αύριο με τον Θάνο. Εγώ θα είμαι στην Χίο. Σας φιλώ.
0: Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
5: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
4: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
5: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύτηση και την περίθαλψη των αδέσποτων.
4: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
5: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
4: dreamteam.org.gr
6: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
7: Εθνική Λυρική Σκηνή. Όπερα για πάντα. Νέο πρόγραμμα καλλιτεχνικής περίοδου 2026-2027. Μεγάλες πρεμιέρες, διεθνείς συμπαραγωγές, νέες δημιουργίες, αναβιώσεις δημοφιλών τίτλων, κλασικό μπαλέτο, χορός, μουσικό θέατρο, μεικτά θεάματα, όπερα για παιδιά. Ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα για όλους στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ο καφές της Κυριακής, μια εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV, η οποία κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα σας κρατά συντροφιά, αναλύοντας τις διεθνείς εξελίξεις και τα θέματα που απασχολούν την Ελλάδα στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Σήμερα παρακαλέσαμε και είναι μαζί μας ο διοικητής του Αγίου Όρους, πρώην επίτιμος αρχηγός για ΕΘΑ και πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής, τον οποίο ευχαριστώ πολύ. Αρχηγέ, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Το πάνελ, Ηλίας Λεοντάρης, αντιστράτηγος εν αποστρατεία, επίτιμος διοικητής Εθνικής Φρουράς και επίτιμος αρχηγός Εθνικής Φρουράς και επίτιμος διοικητής της πρώτης στρατιάς. Δημήτρης Τσαϊλάς, υπονάβαρχος εν αποστρατεία, Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Λοιπόν, αρχηγέ, θα ξεκινήσουμε με εσάς. Αν είναι δυνατόν να πετύχουμε το εξής, την περιγραφή των προβλημάτων λίγο πολύ την κάνουμε και εμείς. Από ανθρώπους που διετέλεσαν σε θέσεις όπως εσείς ή και ακόμη βρίσκεστε σε θέσεις όπως εσείς, θα παρακαλούσαμε αν έχουμε προτάσεις. Πώς λύνουμε δηλαδή τα προβλήματά μας. Η καταγραφή των προβλημάτων μας, λίγο πολύ, θα την ακούσουμε και από εσάς, να δούμε πώς τα ιεραρχείτε σε επικινδυνότητα και σημασία, αλλά από ένα σημείο και πέρα, αν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε και προτάσεις. Έχετε το λόγο να μας πείτε πώς επισημαίνετε τα ζητήματα που απασχολούν σήμερα την Ελλάδα. Βάλτε δηλαδή το πλαίσιο εσείς της τοποθέτησής σας της αρχικής, και μετά το πάνελ θα σας κάνει ερωτήσεις. Σας ακούμε.
1: Καταρχάς να πω ότι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον κύριο αρχηγό, τον κύριο Λεοντάρη, ο οποίος μας έφερε σε επαφή και την αποδέχτηκα με μεγάλη χαρά. Μου δίνει η σημερινή μέρα την ευκαιρία να δω εσάς, να δω τον κύριο Ευτυχίδη, αλλά να δω τους φίλους μου, τον κύριο αρχηγό, τον κύριο Λεοντάρη και τον κύριο Τσαϊλά, με τους οποίους μας συνδέουν πολλά χρόνια γνωριμίας. Με τον κύριο Λεοντάρη από τη Σχολή Ευελπίδων, με τον κύριο Τσαϊλά από τότε που είμαστε μαζί στον αείμνηστο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Στεφανόπουλο. Τώρα, με προβλημάτισε πολύ η αφίσα, με προβλημάτισε με την καλή έννοια και ο τίτλος «Η Ελλάδα στη νέα γεωπολιτική σκακέρα». Και εγώ έχω μια αρχή, κύριε, μάλλον να απευθώ σε όλους, ότι μου αρέσει να μιλάω για πράγματα που ξέρω. Άρα οι απειλές και οι προκλήσεις στις οποίες θα αναφερθώ θα είναι για αυτά τα οποία έχω σπουδάσει όλη μου τη ζωή, αλλά και παράλληλα έχω υπηρετήσει, υπηρετώντας όλες αυτές τις θέσεις, και παράλληλα έχω λειτουργήσει και επιχειρησιακά. Το να μιλάω για πράγματα που δεν ξέρω, ας πούμε, το πρόβλημα της Ελλάδος είναι το δημογραφικό, τεράστιο. Υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα τις πω. Θα τις πούνε άνθρωποι που ξέρουν και που έχουν μελετήσει το θέμα. Τώρα, νέα γεωπολιτική. Υπάρχει νέα γεωπολιτική στην περιοχή. Θεωρώ και πιστεύω ότι οι αλλαγές είναι τεράστιες οι οποίες συντελούνται. Ο κύριος Ευτυχίδης είναι πολύ πιο ειδικός για να μας τα πει αυτά. Αλλά οι αλλαγές είναι τεράστιες και μας επηρεάζουν καθημερινά. Ο τρόπος με τον οποίο σκεφτόμασταν μέχρι τώρα πρέπει να αλλάξει δραματικά. Εάν προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό που έρχεται ή αυτό που ήδη έχει έρθει, με τον τρόπο που ξέραμε, έχουμε αποτύχει πριν καν ξεκινήσουμε. Εγώ θα πω ένα παράδειγμα το οποίο το αντιμετωπίσαμε όλοι, μεταναστευτικό. 2019, κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας στην εξουσία, 7 Οκτωβρίου εκλογές, 9 Οκτωβρίου η νέα κυβέρνηση, 10 Οκτωβρίου αλλάζει όλο το... 10 Ιουλίου, 7 Ιουλίου, 9 Ιουλίου, 10 Ιουλίου αλλάζει όλο το pattern του μεταναστευτικού. Και ξαφνικά βλέπουμε τις ροές να τριπλασιάζονται. Και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει σχέδιο, υπάρχει στρατηγικό σχέδιο πίσω από αυτό. Όταν στην αρχή πήγαμε να το αντιμετωπίσουμε με την πρακτική των παρελθόντων ετών, αποτύχαμε τρομερά. Όταν αλλάξαμε όλη τη σκέψη μας, αντιληφθήκαμε την υβριδικότητα, αντιληφθήκαμε το νέο τρόπο με τον οποίο η Τουρκία εργαλειοποιούσε ένα όπλο που είχε στα χέρια της, τότε μπορέσαμε να πετύχουμε. Θα σας δώσω, γιατί παίζει ρόλο στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, ένα παράδειγμα. Είναι Σεπτέμβριος. Τελευταίες μέρες Σεπτεμβρίου 2019. Ακτή Βατερών. Η μεγαλύτερη αποβατική ακτή στη Λέσβο. 7 λέμβη μεταναστών, που η κάθε λέμβος είχε μέσα 280 μετανάστες, βγαίνουν, αποβιβάζονται στην κυριολεξία στην ακτή, με αποστάσεις τέτοιες μεταξύ τους, που αν κανείς έπαιρνε τη φωτογραφία που βγήκε, είναι ακριβώς η φωτογραφία στο εγχειρίδιο από βατικές επιχειρήσεις. 5 λεπτά αργότερα, ο σταθμός του τρένου, ο σταθμός στο κέντρο της Αθήνας, καταλαμβάνεται από εξαγριωμένους μετανάστες. Και 15 λεπτά αργότερα, στη Μαλακάσα από το κέντρο μεταναστών, βγαίνουν 400 μετανάστες έξω και κλείνουν την Εθνική Οδό. 3 γεγονότα που διαφορετικές υπηρεσίες τα αξιολογήσανε ξεχωριστά, όταν όμως κάναμε διαφορετικές ερωτήσεις και τα προσεγγίσαμε με διαφορετικά εργαλεία, ανακαλύψαμε ότι τα 3 γεγονότα αυτά συνδέονται μεταξύ τους. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν πόσο διαφοροποιούνται οι απειλές. Λέμε ότι πάω σε πολλά θέματα, αλλά είναι πυροδότηση για συζήτηση μετά. Συζητάμε τώρα ότι έχει τελειώσει η 4η γενιά του πολέμου και βρισκόμαστε ήδη στην 5η γενιά του πολέμου. Ο κύριο Τσαϊλάς μιλά κιόλας πάνω σε αυτό αρκετές φορές. Που η 5η γενιά του πολέμου τι είναι? Χρησιμοποιούμε όλους τους πυλώνες ισχύως που έχει ένα έθνος. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να επιβληθούμε σε ένα άλλο έθνος, πρέπει εμείς να χρησιμοποιήσουμε όλους τους πυλώνες που παράγουν ισχύ για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό. Ξαναέρχομαι λοιπόν στο πώς ξεκίνησα. Νέα γεωπολιτική, βεβαίως και νέα γεωπολιτική. Ανησυχία και ανάγκη για νέα προσέγγιση, ανησυχία και ανάγκη για νέους τρόπους ενεργείας, ανησυχία και ανάγκη για μυαλά σύγχρονα, τα οποία να έχουν ακαδημαϊκή γνώση και επιχειρησιακή εμπειρία. Σκακέρα, η τελευταία λέξη του τίτλου. Με προβλημάτισε αν είναι σκακέρα αυτό που κάνουμε. Σκακέρα, δύο παίχτες, ο ένας ενάντια στον άλλον, αγωνίζονται για να πετύχουν τη νίκη. Κάποιοι λένε ότι οι χώρες ή τα κράτη στη σκακέρα είναι τα πιόνια της σκακέρας. Μπορεί να είναι έτσι, μπορεί να είναι αλλιώς. Εγώ στη θέση της σκακέρας θα έβαζα το δίκτυο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πόλεμο δικτύων, πόλεμο εφοδιαστικών δικτύων, πόλεμο θρησκευτικών δικτύων, πόλεμο οικονομικών δικτύων, πόλεμο σε κάθε δίκτυο που είναι υπαρκτό. Η Ελλάδα λοιπόν τώρα τίθεται το κρίσιμο ερώτημα, γιατί για την Ελλάδα μας ενδιαφέρει, την Ελλάδα αγαπάμε και το λέμε επαγγελματικά, δεν το λέμε συναισθηματικά μόνο. Η Ελλάδα πώς στέκεται σε όλο αυτό το πεδίο? Σε όλο αυτό το πεδίο το οποίο αλλάζει με ρυθμούς ταχύτερους από ό,τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε. Να πάω στο καθαρά τακτικό πεδίο του στρατού Ξηράς, στο δικό μου και του κυρίου Λεοντάρη. Όταν αναπτυχθήκαμε νεαρή ανθυπολογαγή στον Εύρο, το Βελνικές μας ήταν εκεί που σταματά το Βελνικές του πυροβολικού που μας υποστήριζε. Μέχρι εκεί βλέπαμε. 16 χιλιόμετρα μετά τα σύνορα. 17, εκεί ήταν ο εχθρός. Ή εκεί μπορούσαμε να δούμε από τα σκοπευτικά μας. Τώρα το Βελινικές είναι η πίσω άκρη της πατρίδας μας. Τώρα το Βελινικές είναι οι απόδημοι οι οποίοι βρίσκονται σε όλο τον κόσμο. Τώρα το Βελινικές μας είναι παγκόσμιο. Τώρα το Βελινικές μας είναι στο Σινά, που η σημαία μας αναπεπταμένη κυματίζει εκεί. Άρα λοιπόν βλέπουμε το πόσο άλλαξε η διάσταση. Και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις των παιχτών. Τι είπε ο Πούτιν όταν εισέβαλε στην Ουκρανία? Στόχος μου είναι να καταλύσω την κυβέρνηση, να βάλω μια νέα κυβέρνηση και με αυτή να μπορέσω να διαχειριστώ. Τι είπε ο Τραμπ όταν χτύπησε το Ιράν? Στόχος μου είναι να βάλω μια κυβέρνηση με την οποία να μπορώ να διαχειριστώ. Και ερχόμαστε λοιπόν εμείς τώρα, ξαναγυρνάω στην Ελλάδα, και ερχόμαστε εμείς τώρα και πρέπει να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε το νέο γεωπολιτικό πλαίσιο που σωστά το περιγράφεται, να προσπαθήσουμε να αντιληφθούμε το ρόλο μας μέσα σε αυτή τη σκαγέρα, τι ποιον είμαστε και πόση επιβολή ή επίδραση έχουμε σε όλο αυτό το γεωπολιτικό γίγνεσθε, και να δούμε, να κάνουμε το κρίσιμο ερώτημα στον εαυτό μας, το είπε ο κ. Σαββίδης, εμείς χρησιμοποιούμε όλους τους πυλώνες ισχύως που έχουμε στη διάθεσή μας? Και εδώ τώρα έρχεται η τωρινή μου ιδιότητα, η οποία είναι αυτή του διοικητού του Αγίου Όρους, και να αγγίξω ένα θέμα πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο επί σειρά ετών το αγνοούσαμε, το κομμάτι της θρησκευτικής διπλωματίας. Και εάν ρωτήσουμε τους εαυτούς μας, υπάρχει θρησκευτική διπλωματία? Ο όρος είναι δόκιμος. Είναι λογικό να μιλάμε για θρησκευτική διπλωματία? Να αναλογιστούμε τι είναι διπλωματία καταρχάς. Ένας πολύ ωραίος ορισμός είναι αυτός που είχε δοθεί πριν χρόνια. Διπλωματία είναι να στέλνει τον άλλο στο διάβολο και εκείνος δεν είναι χαρούμενος που πηγαίνει. Διπλωματία είναι να προσπαθείς να περάσεις τις δικές σου θέσεις με έναν τρόπο ο οποίος να μην γίνεται αρνητικός από τον ενδυνάμει αντίπαλο, ή με μια διαδικασία η οποία να είναι περισσότερο ευγενική και μη χρησιμοποιώντας βεβαίως βία. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα διαθέτει ένα τεράστιο, και το λέω με σεβασμό προς το Άγιο Όρος, ένα τεράστιο εργαλείο, το οποίο είναι η Ορθοδοξία της και βεβαίως η κορονίδα της Ορθοδοξίας, που είναι το Άγιο Όρος. κλείνω, θα βάλω μια άνω τελεία εντός ολίγου, θέλοντας να πω για το Άγιο Όρος το εξής. 2.000 μοναχοί, εκ των οποίων περίπου 500 είναι ξένοι. Πείτε μου μια χώρα να σας πω πόσοι μοναχοί υπάρχουν. Πρόσφατα υπέγραψα έγγραφα για να πάρει την ελληνική ηθαγένεια, δηλαδή να γίνει Έλληνας πολίτης ως μοναχός, ένας Κολομβιανός. Για να αναλογιστούμε την απόσταση κάποιου από την Κολομβία να βρεθεί στο Άγιο Όρος. Άλλη θρησκεία, άλλο DNA, άλλη κουλτούρα. Αυτός ο άνθρωπος ασπάστηκε την Ορθοδοξία, βαφτίστηκε Ορθόδοξος και δεν του έφτανε αυτό. Έκανε ένα βήμα, έγινε ιερέας, δεν του έφτανε αυτό. Ήρθε στην Ελλάδα, έμαθε ελληνικά και αυτή τη στιγμή κάνει λειτουργία στο Άγιο Όρος. Φοβερό. Και υπάρχουν μοναχοί στο Άγιο Όρος από 83 χώρες. Και δεχόμαστε επισκέψεις από 83 χώρες. Διότι ο κάθε μοναχός έχει από πίσω του μια κυβέρνηση, ένα κύκλο, ανθρώπους, τους οποίους και επηρεάζει μέσα στο πλαίσιο, μου είπε ο πνευματικός μου, αλλά και μεταφέρει πράγματα. Να δούμε την Αθωνιάδα στο Άγιο Όρος. 63 παιδιά αυτή τη στιγμή. Από 15 χώρες. Οι οποίοι γυρνάνε στις χώρες τους, μεταφέροντας την αξία της Ορθοδοξίας και αποτελώντας εξαιρετικούς πρεσβευτές του ελληνισμού εκεί, με ελληνική παιδεία, ελληνική γλώσσα, ελληνική ορθοδοξία και όλα αυτά τα πράγματα. Τεράστια λοιπόν η σημασία του Αγίου Όρους και τεράστια και η σημασία της Ορθοδοξίας. Μιλά η Τουρκία για μεγάλη Τουρκία και όλα αυτά τα οποία λέει, για να αναλογιστούμε η Ελλάδα που είναι. 20 μοναστήρια έχουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πας στο κέντρο της Αριζόνας και βλέπεις τις σημαίες του ελληνισμού να κυματίζουν. Πας στην καλύτερη πεδιάδα η οποία παράγει το καλύτερο κρασί στον κόσμο στη Γαλλία και βλέπεις ελληνικά μοναστήρια εκεί πέρα. Πηγαίνεις στο Σινά και βλέπεις τη σημαία της Ορθοδοξίας. Προχθές τοποθετήθηκε ο νέος επίσκοπος στη Λιθουανία. Όλες οι βαλτικές χώρες έχουν κομμάτι της Ορθοδοξίας εκεί. Πας στην Αλάσκα και βλέπεις την ελληνική σημαία. Άρα λοιπόν. Μην υποτιμάμε την Ελλάδα και από την άλλη μεριά μην υποτιμάμε τη δύναμη της θρησκευτικής διπλωματίας. Βάζω μία άνω τελεία εδώ, άνοιξα πάρα πολλά θέματα. Κυρίαρχο όμως για μένα είναι ότι εάν θέλουμε κάτι πραγματικά να δώσουμε στον τόπο μας, είναι πρώτον να αναλογιστούμε τους πυλώνες ισχύως που διαθέτουμε στα χέρια μας, τι δύναμη έχουμε στα χέρια μας και πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Κλείνοντας, θα πω κάτι που θα το αντιληφθούν οι δύο συνάδελφοί μου. Ξέρετε ότι το ανώτατο θεσμικό κείμενο στην Ελλάδα είναι η ΠΕΑ, Πολιτική Εθνικής Άμυνας. Είναι ένα κείμενο το οποίο κανονικά αναθεωρείται ανά 5 χρόνια ή εάν υπάρχουν απειλές. Η ΠΕΑ έχει αποδέκτες 13. Είναι έτοιμα άκρως απόρριτο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι οι εθνικοί στόχοι που περιγράφονται εκεί και ο τρόπος με τον οποίο θα τους χειριστούμε είναι γνωστοί μόνο σε 13 άτομα. Οι ανάλογες πολιτικές άλλων κρατών είναι στο διαδίκτυο. Το λέω αυτό διότι εάν είναι μόνο 13 οι αποδέκτες, σημαίνει ότι δεν είναι όλα τα υπουργεία αποδέκτες. Πολύ σημαντικό αυτό. Αυτή τη στιγμή γίνεται μια προσπάθεια με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, με τη νέα υπηρεσία, με τη νέα γραμματεία, με τον κύριο Ντόκο. Από την πρώτη στιγμή έχουν γίνει αντιληπτά αυτά. Η νέα ΠΕΑ, η οποία έχει εκπονηθεί, θα έχει αποδέκτες το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι εμπλέκονται. Στη συνολική ισχύ της χώρας, έτσι ώστε ο καθένας να αναλάβει τις δράσεις του. Ο κύριος Λιοντάρης ήταν πριν από λίγο καιρό στην περιφέρεια. Η περιφέρεια εκεί έχει τεράστιο έργο. Έχει υδραγωγία, έχει υδάτινους πόρους, έχει βιομηχανικά εργοστάσια τα οποία εμπλέκονται στη βιομηχανική κινητοποίηση. Έχει χώρους υποδοχής εφεδριών. Έχει έμπεδα. Έχει. Αυτά δεν είναι κομμάτι το οποίο πρέπει να συνυπολογιστεί στην άμυνα, στην ασφάλεια και στον τρόπο με τον οποίο το προσεγγίζουμε, έτσι ώστε να έχουμε συνολική εθνική ισχύ. Βάζω μια τελεία εδώ. Σας ευχαριστώ.
0: Πριν δώσω το λόγο στους συναδέλφους σας να κάνουν τις εξειδικευμένες τους ερωτήσεις και στον κύριο Ευτυχίδη, ήθελα να σας κάνω εγώ μια δημοσιογραφικού χαρακτήρα ερώτηση που νομίζω απηχεί και την αγωνία του κόσμου. Την ήπια ισχύ της χώρας την παρακολουθούμε καθημερινά και την αξιολογούμε. Στη σκληρή ισχύ, πόσο ήσυχοι μπορούμε να είμαστε, αρχηγέ? Δηλαδή, περιγράψατε ένα περιβάλλον πολέμου ή αντιπαράθεσης που διαμορφώνεται. Πόσο έχει προσαρμοστεί, πόσο βρίσκεται σε πορεία προσαρμογής και τι δυνατότητες έχει να προσαρμοστεί σε αυτό το περιβάλλον η Ελλάδα? Η αίσθηση που υπάρχει στην κοινή γνώμη είναι ότι σε αυτό το περιβάλλον το νέο η Τουρκία έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά Εγώ κατονομάζω τις απειλές. Λοιπόν, έχει κάνει πολλά βήματα μπροστά. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Ναι, θα πω ότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια αλλαγή και σκληρή ισχύς δεν είναι μόνο η άμυνα. Σκληρή ισχύς αυτή τη στιγμή είναι η οικονομία. Αν δεν έχεις οικονομία, δεν μπορεί να έχεις την ουσιαστική σκληρή ισχύ που είναι η άμυνα. Σκληρή ισχύς είναι η διπλωματία, μέσα της οποίας πετυχαίνεις πολλά. Αλλά να έρθουμε στην άμυνα. Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια πήρε μια απόφαση, ακόμα και την περίοδο των ήρεμων νερών, να μην ακολουθήσει την πεπατημένη των υπολείπων ευρωπαϊκών χωρών σε δύο κομμάτια. Πρώτον, στο να μην μειώσει το αμυντικό της budget, και όχι μόνο το διατήρησε, αλλά το αύξησε. Πριν έρθουμε τώρα, τον τελευταίο καιρό, που ζητήθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ το να πάμε από το 2,4 στο 5%, η Ελλάδα το είχε κάνει, δεν είχε φτάσει στο 5%, αλλά ήταν γύρω στο 3%. Και το δεύτερο είναι να μην προσαρμόσει τις ένοπλες τους δυνάμεις στη λογική των περισσότερων ατοικών χωρών, αν όχι όλων, οι οποίες την εκπαίδευσή τους και τη διεξαγωγή των επιχειρήσεών τους είχαν προσαρμόσει στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας. Η Ελλάδα λοιπόν, ακόμα και τις περιόδους που υπήρχε μια φαινομενική ηρεμία, οι ασκήσεις που έκανε ήταν ολιστικές ασκήσεις με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων ισχύως της πατρίδας μας. Βλέπατε δηλαδή, να το πω σε απλά λόγια, βλέπατε ασκήσεις μεγάλες με συμμετοχή στρατού, ναυτικού, αεροπορίας. Από το ναυτικό και την αεροπορία μετήχαν όλα τα μέσα, ενώ το περιβάλλον το οποίο δημιουργείται, τα δίκτυα των όπλων που αναπτυσσόντουσαν περιλάμβαναν όλη την γκάμα των δικτύων που έχει, που έχει ο στρατός ξηράς σε συνεργασία με τους άλλους δύο κλάδους. Αυτό δεν γινόταν σε καμία άλλη χώρα που είχαν προσαρμόσει όλες τις ασκήσεις σε αντιμετώπιση τρομοκρατών με μικρές combat διαδικασίες και επιχειρήσεις που το λογιστικό, το αποτύπωμα της επιμελητίας ήταν πολύ μικρό. Οι ασκήσεις δικές μας ήταν τεράστιες. Άρα λοιπόν και ενισχύσαμε τις ενόπλες μας δυνάμεις και ο τρόπος με τον οποίο εκπαιδεύαμε το προσωπικό μας είναι ολιστικός. Και βλέπουμε λοιπόν τώρα, να ξεκινήσω από την αεροπορία, που αυτή τη στιγμή είναι ο κλάδος ο οποίος υπερτερεί έναντι όλων. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω. Ανοίξτε, πηγαίνετε στο ΓΕΘΑ, στο κομμάτι το οποίο μιλά για τις παραβιάσεις. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να το προσεγγίσει οποιοδήποτε. Από τον οποιοδήποτε Τούρκο πολίτη μέχρι τον οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη. Είναι ελεύθερο στο διαδίκτυο. Κοιτάξτε λοιπόν τις παραβιάσεις. Τα τελευταία χρόνια, από τότε που η πολεμική αεροπορία της Τουρκίας αρχίζει να αντιμετωπίζει προβλήματα και στα ανταλλακτικά, γιατί δεν μπορεί να αναβαθμίσει τα F-16 της Viper, αλλά και στο Αιγαίο, λόγω της υπεροπλίας που έχουν οι Έλληνες, με τα πολλαπλά συστήματα που έχουν, η πλειονότης των παραβιάσεων γίνεται με UAVs. Και να μην μιλήσω για τα εξειδικευμένα προγράμματα, Rafale, πύραυλη, αναβάθμιση των F-16, την είσοδό μας στο F-35, το οποίο είναι μελλοντικό, αλλά και το Διεθνές Κέντρο, το οποίο φτιάξαμε στην Καλαμάτα, το οποίο είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο με αεροσκάφη. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω: εμείς βγάζαμε πιλότους από τη σχολή Ικάρων και απαιτούν το 2 και 3 χρόνια για να μπουν στο αεροσκάφος, γιατί δεν είχαμε εκπαιδευτικά αεροσκάφη. Ήταν ένα τεράστιο θέμα, όπως το ίδιο γινόταν και με τα ελικόπτερα. Έβγαινε ο ανθυπολογαγός αεροπορία στρατού και δεν έμπαινε σε ελικόπτερο. Τον εκπαιδεύαμε στο πεζικό, γιατί δεν είχαμε ώρες πτήσης, είχαμε μόνο ώρες επιχειρησιακές. Αυτά έχουν τελειώσει τώρα. Να πάω στο ναυτικό. Η προσθήκη της Μπελαρά, αυτού του υπερόπλου, αλλά και των υπολείπων, οι οποίες θα έρθουν μέσα στο 27 συν της 4ης, η οποία θα έρθει τώρα, και όλα αυτά τα οποία αποφασιστήκαν και στο στρατό βεβαίως, με τα πουλς, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα. Αλλά θα αφήσω, κύριε Σαββίδη, για να κλείσω την απάντησή σας για το αν πρέπει να ανησυχεί ο ελληνικός λαός. Και θα ζητήσω και τη συνδρομή και του κυρίου Λοντάρη αλλά και του κυρίου Τσαϊλάν από το εξής. Και οι τρεις μας έχουμε υπηρετήσει στο εξωτερικό. Και έχουμε υπηρετήσει στο εξωτερικό σε θέσεις με τις οποίες ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με Τούρκους αξιωματικούς. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω: κατά καιρούς λέγεται ο ακόλουθος μύθος. Η Τουρκία κάνει ειδική επιλογή στο ποιους στέλνει στο εξωτερικό και οι άνθρωποι που πηγαίνουν στο εξωτερικό είναι ειδικά επιλεγμένοι και οι καλύτεροι όλων. Δεν θέλω να φανώ υπερόπτης, μιλάω τελείως επαγγελματικά. Οι Έλληνες αξιωματικοί είναι παρασάγκας καλύτεροι από τον κάθε Τούρκο αξιωματικό. Και αυτό μπορώ να το βεβαιώσω ως αρχηγός, διότι ο αρχηγός είναι στην ευχάριστη θέση, ο εκάστοτε αρχηγός, να υπογράφει τα συγχαρητήρια στους αξιωματικούς του, οι οποίοι πηγαίνουν στο εξωτερικό και επιστρέφοντας αριστεύουν στα σχολεία. Είναι κάτι που έχει καθιερωθεί εδώ και καιρό. Δεν υπήρχε σχολείο που να μετέχει Έλληνας αξιωματικός στο εξωτερικό και επιστρέφοντας να μην του δίνουμε συγχαρητήρια, γιατί είχε έρθει πρώτος μεταξύ των συνεκπαιδευόμενων του. Επίσης, σε κάθε ανατοϊκή άσκηση η οποία γίνεται και τα κριτήρια αξιολόγησης είναι εξαιρετικά αυστηρά, είτε είναι του ναυτικού. Το ναυτικό μας εδώ και χρόνια έχει την ευτυχία να αξιολογείται με νατοϊκά κριτήρια αξιολόγησης, τα οποία είναι πάρα πολύ αυστηρά, και η αεροπορία μας αλλά και ο στρατός αριστεύουν. Άρα λοιπόν και στο ποιοτικό αλλά και στο ποσοτικό θα έλεγα ότι υπάρχει μια μεγάλη απόκληση. Πού υπερτερεί η Τουρκία? Κάτι το οποίο εμείς το αντιληφθήκαμε αργά και προσπαθούμε τώρα να τρέξουμε για να το προλάβουμε. Στην αξιοποίηση της εγχώριάς της βιομηχανίας. Εκεί είναι ένας τομέας τον οποίο κακώς εμείς όλα αυτά τα χρόνια τον είχαμε παραμελήσει και βλέπουμε τώρα είτε με τη δημιουργία του ΕΛΚΑΚ είτε με την εμπλοκή στα προγράμματα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τρέχουμε

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία του αγαπητού, εξαίρετου συναδέλφου, αγαπητού φίλου και καταπληκτικού επαγγελματία του Αλκιβιάδη Στεφανή με όλες τις θέσεις που πέρασε. Ήταν μια επιθυμία να είναι μαζί μας και να μας αναπτύξει όλες τις απόψεις του από τις πολλές και διαφορετικές θέσεις που υπηρέτησε την πατρίδα. Έθεσε το πλαίσιο, το γενικό πλαίσιο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ωστόσο όμως, και ασφαλώς δεν νομίζω ότι μπορεί να διαφωνήσει κανείς πάνω σε αυτά, εκείνο που θα ήθελα εγώ να πω και να θέσω ένα πλέγμα ερωτήσεων για να μην επανερχόμαστε συνέχεια στα ίδια. Η Ελλάδα κάνει αυτά που κάνει, αυτά που είναι σήμερα. Ωστόσο όμως δεν είναι μόνη της. Από τη μία πλευρά έχει αυτές τις διμερείς συμμαχίες, έχει τις πολυμερείς συμμαχίες του πολιτικο-οικονομικού, αν θέλουμε, τομέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσπαθεί να δημιουργήσει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα αυτονομίας στον αμυντικό τομέα, και έχει και τη συμμαχία του ΝΑΤΟ με το περιβόητο άρθρο 5 και την συλλογική άμυνα κλπ. Το δικό μου το ερώτημα είναι, επειδή τέθηκε πολλές φορές το ζήτημα κατά πόσο αξιοποιούμε όλους αυτούς τους πυλώνες ισχύως που διαθέτουμε. Θεωρώ ότι η συμμετοχή μας σε αυτό το πλαίσιο το διεθνές είναι πυλώνας ισχύως, και θα ήθελα τον αγαπητό αρχηγό να μας περιγράψει τη θέση μας μέσα σε αυτούς τους μηχανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος SAFE, συμπεριλαμβανομένου του προηγούμενου προγράμματος PESCO και βεβαίως του γενικότερου πλαίσιου της CDA, και επικειμένης και της Συνόδου στην Άγκυρα, αν έχει την ευχαρίστηση να μας πει ποιος θα είναι ο ρόλος του ΝΑΤΟ μετά από τόσα που βλέπουμε και μετά από την παρέμβαση του Τραμπ στα ευρωπαϊκά δεδομένα και στην παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Αυτό σε πρώτη βάση.
1: Το μικρόφωνο σας, αρχηγέ.
2: Ευχαριστώ, κύριε αρχηγέ. Πριν απαντήσω σε εσάς, θα ήθελα να πω λίγο, γιατί βλέπω πολλές φορές και επαναλαμβάνω το ίδιο σχόλιο από τους φίλους τους οποίους μας παρακολουθούν, βλέπω και παλιούς μου συνεργάτες και πολλούς χαιρετισμούς. Θα ήθελα να πω ότι, γιατί λένε η Τουρκία τι κάνει και εμείς τι κάνουμε, εγώ θα ήθελα να αλλάξω το ερώτημα και να πω το εξής. Θα ήθελα να αναλογιστούμε όλοι τι έχει πετύχει η Τουρκία με όλο αυτό που κάνει τόσο καιρό. Ήθελε να απομονώσει την Ελλάδα από όλα τα φόρα, δεν το κάνει ποτέ. Ήθελε να μας κάνει να μην έχουμε καλές σχέσεις με πολλές χώρες, δεν κατάφερε να το πει. Ήθελε να είναι... Ήθελε να είναι μειωμένο το αμυντικό μας αποτύπωμα, δεν κατάφερε να το πετύχει. Και βλέπουμε και την τελευταία περίοδο το σε τι δύσκολη θέση βρέθηκε όταν αναπτύξαμε μέσα σε μία νύχτα τα όπλα μας στην Κύπρο. Και αυτό δείχνει το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Τα δύο πλοία μας, τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, φύγανε μέσα σε ώρες. Το ίδιο και τα αεροσκάφη μας, τα οποία κατεβήκανε κάτω. Όταν άλλες χώρες, οι οποίες θεωρούνται πάρα πολύ προηγμένες, στις οποίες θεωρείται πάρα πολύ προηγμένο το αμυντικό τους οπλοστάσιο, απαιτήθηκε για αυτές πάνω από μία εβδομάδα για να μπορέσουν να ενεργοποιήσουν τα οπλικά τους συστήματα. Τώρα έρχομαι στα ερωτήματα του κυρίου Αρχηγού. Θυμάστε πολύ καλά ότι το πρόγραμμα αυτό της PESCO, το παλιό πρόγραμμα το οποίο το τρέξαμε όλοι, δεν μπορώ να πω ότι πετύχαμε για την Ελλάδα πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα. Τότε βρισκόμαστε και σε μια κατάσταση, κύριε Αρχηγέ, που όλη η Ευρώπη δεν πίστευε στο αμυντικό της πρόγραμμα. Η Ευρώπη άρχισε να πιστεύει στο αμυντικό πρόγραμμα, όχι στην πρώτη περίοδο διακυβέρνηση του Τραμπ, που ο Τραμπ είχε δώσει τα ίδια ακριβώς μηνύματα στην Ευρώπη, λέγοντας ότι κοιτάξτε να δείτε, υστερείτε σε σχέση με την Αμερική. Κοιτάξτε να δείτε, επαφίεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα περιμένετε από εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δυνατόν εμείς να συμμετέχουμε στον προϋπολογισμό του ΝΑΤΟ με το 45% και εσείς να μοιράζετε το υπόλοιπο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δυνατόν να μην αναλαμβάνετε τις ευθύνες που σας αναλογούν στην Ευρώπη. Θεωρήσαμε ότι όλα αυτά είναι λόγια, πιστέψαμε ότι ο Τραμπ δεν πρόκειται να ξαναβγεί, και έρχεται στη δεύτερη θητεία του ο Τραμπ και όλα αυτά που έλεγε τα κάνει πράξη. Και απειλεί πλέον. Και τώρα λοιπόν η Ευρώπη αρχίζει να αντιλαμβάνεται, δεν είμαι σίγουρος ότι το αντιλήφθηκε πλήρως ακόμα, δυστυχώς δεν είμαι σίγουρος ότι το έχει αντιληφθεί. Και εδώ πάλι ανοίγω μια παρένθεση και λέω ότι η Ελλάδα της έδωσε μια τεράστια πάσα της Ευρώπης και μια δυνατότητα με την ενέργεια που έκανε στην Κύπρο. Όταν την επόμενη μέρα της απειλής η Ελλάδα βρέθηκε εκεί. Αντί λοιπόν η Ευρώπη να το πάρει αυτό και με τις αρχές της και με

0: και με όλα τις, τα θεσμικά όργανα να συναποφασίσει και να βρεθεί εκεί, παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα και απόφαση δεν είχε πάρει. Και μεμονωμένες χώρες αντιδράσανε. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Διαφαίνεται λοιπόν τώρα και μετά την απόφαση της Γερμανίας για την διάθεση στην επόμενη πενταετία 800 δισεκατομμυρίων για να αλλάξει όλο της το αμυντικό αποτύπωμα, ότι η Ευρώπη αντιλήφθη του τι συμβαίνει, δημιουργεί το πρόγραμμα SAFE, θέλει τις χώρες να κάνουν συμμαχίες και συνέργειες για να μπορέσουν να ενταχθούν σε αυτό και μέσω αυτού του τρόπου τις πιέζει. Να το δούμε να αποδίδει, διότι ακόμα δεν το έχουμε δει να αποδίδει. Και εκεί θα πρέπει να πούμε κάτι πολύ σημαντικό για να το αντιληφθούμε όλοι, ότι τα κριτήρια για να συμμετέχει κάποιος στο SAFE δεν είναι εγώ κατεβάζω ένα πρόγραμμα, το θέλω και πάνω το διεκδικήσω. Προκρίνονται τα προγράμματα τα οποία έχουν συνέργειες κρατών, εμπλοκή του ακαδημαϊκού χώρου και εμπλοκή εγχωρίων αμυντικών βιομηχανιών. Και εμείς στα χέρια μας σε αυτό το κομμάτι, κύριε Αρχηγέ, έχουμε ένα τεράστιο όπλο. Ποιο? Το δίπολό μας με την Κύπρο. Δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα λοιπόν μπορούμε μαζί με την Κύπρο, της οποίας είχατε την τιμή να διατελέσετε αρχηγός, μπορούμε μαζί με την Κύπρο να έχουμε κοινά προγράμματα, μπορούμε να εμπλέξουμε τα εξαιρετικά μας πανεπιστήμια, τα οποία όλα έχουν σε εξέλιξη αμυντικά προγράμματα, σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις, και βεβαίως την πολεμική μας βιομηχανία, την αμυντική μας βιομηχανία, η οποία εμπλέκεται σε αυτά. Και έτσι να διεκδικήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Είναι η κατάλληλη ώρα για να δώσουμε την κατάλληλη πυροδότηση στην αμυντική μας βιομηχανία να εκτοξευθεί. Μπορούμε να το κάνουμε? Βεβαίως και μπορούμε. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν προϊόντα τα οποία είναι μονής ή μονής χρήσης. Συζητάγαμε και οι δυο μας εδώ και χρόνια για τα προϊόντα διτής χρήσης, όπως τα λέγαμε. Για τα προϊόντα τα οποία μπορεί το ένα του σκέλος να πατάει στην άμυνα. Παράδειγμα, εξαιρετική εταιρεία στην Αλεξανδρούπολη έχει αυτή τη στιγμή το λογισμικό και ο κάθε πλειοκτήτης από το κινητό του τηλέφωνο μπορεί να παρακολουθήσει το πλοίο του που είναι και ποια είναι αυτή τη στιγμή στο πλοίο του όλη η επιχειρησιακή του κατάσταση. Πού είναι τα καυσιμά του, πώς είναι οι βάρδιες, πώς είναι οι επικοινωνίες του, με τι ισχύ λειτουργούν οι. Πόση ώρα κάνει να πάει στον επόμενο προορισμό του. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα, ο ένας του πυλώνας ακουμπάει στην εμπορική ναυτιλία, ο άλλος πυλώνας όμως ακουμπά κάλλιστα στο πολεμικό ναυτικό και μπορεί αυτά τα ίδια αποτελέσματα να είναι για τα πλοία μας ή τα ίδια αποτελέσματα να είναι για τα οχήματά μας. Εμείς του στρατού λέγαμε εδώ και χρόνια ότι χρειάζονται γύρω στους 55 ανθρώπους και 7 διαφορετικά στρατηγεία για να παρακολουθούν ένα στάγερ το οποίο κινείται έμφορτο με πυρομαχικά από το Δημότικο στην Αθήνα. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή εφαρμογές οι οποίες έχουν αναπτυχθεί και πλέον όλα αυτά παρακολουθούνται ψηφιακά, και τα θέματα ασφάλειας και τα θέματα επιμελητίας των οχημάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως έτσι προετοιμάζεις καλύτερα και το στρατό σου να ανταποκριθεί στις κρίσεις. Άρα λοιπόν μεγάλη εμπλοκή και μέσω του ΕΛΚΑΚ, αυτού του νέου φορέα που έχει συστήσει το Υπουργείο και το οποίο παρακολουθεί, πρημοδοτεί, προτεραιοποιεί όλα τα σύγχρονα προγράμματα. Διαβάζω και πολλούς φίλους μας εδώ που λένε για τα drone. Αυτή τη στιγμή παράγουμε drone πολλαπλών επιπέδων, από εκείνο το οποίο με μια απλή εκτυπωτική 3D μηχανή μπορεί να εκτυπωθεί και στο πεδίο, να είναι σε ένα κουτί, να βγει ο μαχητής από το όχημά του και να το συνδέσει, μέχρι και πιο σύνθετα, και αυτό εξελίσσεται, μέχρι άλλα συστήματα υψηλής τεχνολογίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΝΑΤΟ, εμείς έχουμε την τεράστια δυνατότητα να είμαστε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν το έχουν όλες οι χώρες αυτό. Η γειτονική μας Τουρκία είναι σε μία, είναι στο ΝΑΤΟ και προσπαθεί να διαχειριστεί τη θέση της στην Ευρώπη, είτε ζητώντας χρήματα, είτε κάνοντας μια προσπάθεια τώρα να ενταχθεί στο πρόγραμμα SAFE. Και βλέπουμε πώς προσπαθεί να το πετύχει με συνεργασίες με άλλες χώρες. Με άλλες χώρες φιλικές προς αυτήν. Η θέση μας μέσα στο ΝΑΤΟ είναι κυρίαρχη, είναι ισχυρή, και διότι συμμετέχουμε σε όλες τις επιχειρήσεις και διότι συμμετέχουμε με προσωπικό μας, εξαιρετικό προσωπικό, σε όλα τα στρατηγεία και διότι κατέχουμε γεωγραφικά μια θέση κομβική. Ειδικά το τρίγωνο αυτό ή το τετράγωνο Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα διαχειρίζεται όλο τον ευαίσθητο χώρο της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τώρα στην ενέργεια, αλλά και, στην, και σε αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα κόμβος, hub. Να είναι η Ελλάδα κόμβος. Να είναι... Εγώ δεν το λέω κόμβο, εγώ λέω ότι η Ελλάδα είναι πύλη αυτή τη στιγμή εισόδου. Δεν είναι κόμβος. Κόμβος είναι σε μια πορεία ένα σημείο. Εμείς δεν είμαστε κόμβος, είμαστε πύλη. Πύλη ισχυρή, πύλη της Ευρώπης για χίλια δύο πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι η κατάσταση. Ναι, είμαστε στενά συνδεδεμένοι με το ΝΑΤΟ. Ναι, είμαστε στενά συνδεδεμένοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, συμμετέχουμε με όλα τα προγράμματά μας στο SAFE. Ανοίγω μια παρένθεση και λέω: θυμάστε, κύριε Αρχηγέ, τη συζήτηση που είχε γίνει πριν καιρό και είχε κατηγορηθεί το Υπουργείο Άμυνας γι' αυτό ότι μας γύρισαν πίσω τα αιτήματα που είχαμε κάνει για το SAFE. Για το SAFE. Η συζήτηση, κάποιοι τη λιδωρήσανε. Εγώ την τοποθετώ σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο. Μας είπαν ότι από αυτά τα πρώτα 100 δις εμείς έχουμε ένα ποσό της τάξης του τόσο τα 100 και εμείς κάναμε κάτι που πάντα το κάνουμε. Και η Τουρκία το κάνει κατά κόρον. Είπαμε, δεν συμφωνούμε με το ποσοστό που μας έχετε δώσει και υποβάλλουμε προγράμματα τα οποία είναι υπερδιπλάσιο ποσοστό, θεωρώντας ότι αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα διαπραγματευτικό όπλο για να μας πούνε είχατε 5,3%, θα πάτε στο 7,8%. Τελικά τώρα τα προγράμματα που είχαμε. Υποβάλαμε δύο λίστες πλέον προγραμμάτων. Η μία λίστα είναι στο ποσοστό που μας έχουν δώσει και η δεύτερη λίστα παρουσιάζει απαιτήσεις των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες όμως είναι απόλυτα συμβατές για κοινές διακλαδικές επιχειρήσεις με τους νατοϊκούς συμμάχους μας. Βάζω μια τελεία εδώ, κύριε Αρχηγέ. Ευχαριστώ για την ερώτηση.
1: Αρχηγέ, στις ερωτήσεις που θα σας κάνει ο κύριος Τσαϊλάς, προσθέστε και τη δική μου.
2: Συγγνώμη λίγο, Παντελή. Θα ήθελα λίγο να μας πεις τις εκτιμήσεις σου για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
0: Ναι, θεωρώ και πιστεύω ότι θα είναι μια δύσκολη στιγμή για την Ελλάδα, αλλά θα είναι και μια εξαιρετική στιγμή για την Ελλάδα, διότι θεωρώ δεδομένο ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας θα αναπτύξει όλα τα θέματα αυτά τα οποία μας ενοχλούν με την Τουρκία. Και το κάσους Μπέλη και την επικείμενη νομοθεσία και όλα τα υπόλοιπα προβλήματα. Απ' την άλλη τη μεριά, θεωρώ δεδομένο ότι και ο Ερντογάν πηγαίνει εκεί και για μένα η εξήγηση του γιατί αυτή τη στιγμή σήκωσε το θέμα με μια νομοθεσία στην οποία θα περιγράφει μέσα όλες τις διεκδικήσεις που έχει σε βάρος της χώρας μας, είχε λόγο, ο λόγος του είναι να μπορέσει να πάει και να κάνει το καλό παιδί στη Σύνοδο και να πει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ πάνω απ' όλα βάζω τη συμμαχία, σέβομαι πρόεδρε Τραμπ τις επισημάνσεις σου για σταθερότητα στην περιοχή και δεν θα το συζητήσω αυτή τη στιγμή. Είναι ένα διαπραγματευτικό όπλο το οποίο δημιουργεί στα χέρια του, διότι ούτε έκανε πίσω στο θέμα του τι κάνει αυτή τη στιγμή με τον πρόεδρο Πούτιν, ούτε κάνει πίσω στο τι ακριβώς συμβαίνει με τους S-400, παρόλο που δεν έχει αντιεροπορική άμυνα. Κύριε Σαββίδη, τώρα το ήρθε στο μυαλό μου αυτό. Συζητάμε για μια υπερδύναμη, όπως θέλει να λέγεται ο Ερντογάν, ο οποίος δεν έχει αντιεροπορική άμυνα. Μια υπερδύναμη, όπως θέλει να παρουσιάσει τη χώρα του στρατιωτικά, που είναι η Τουρκία αναδυόμενη δύναμη. Και η οποία εκλυπαρεί άλλες χώρες να τις προωθήσουν αντιεροπορική άμυνα. Είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα αυτό, το οποίο οφείλουμε να το βλέπουμε και να μην βλέπουμε και να υποτιμούμε από τη μία τη χώρα μας και να υπερεκτιμούμε από την άλλη την Τουρκία. Τα πράγματα θα πρέπει να τα βάζουμε στη σωστή επαγγελματική βάση. Άρα λοιπόν πιστεύω, κύριε Αρχηγέ, απαντώντας στο ερώτημά σας, ότι θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί, γιατί η διαπραγμάτευση για αυτόν είναι και ένα μήνυμα προς το εσωτερικό της χώρας του. Για να καθησυχάσει τις φωνές εκείνες, τις ακραίες φωνές που μιλάνε για την Ελλάδα. Άρα ένα μήνυμα προς το εσωτερικό του, ένα μήνυμα προς την περιοχή του ότι είναι αναδυόμενος και ισχυρός γεωπολιτικός παίκτης και ένα μήνυμα προς εμάς. Πιστεύω ότι και εμείς ανάλογα μηνύματα θα δώσουμε.
1: Λοιπόν, το πρώτο μετά την απάντησή σας ερώτημα που μου δημιουργήθηκε είναι γιατί είπατε στην αρχή ότι είναι μια δύσκολη σύνοδος για την Ελλάδα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Το δεύτερο που ήθελα να σας ρωτήσω και να το προσθέσετε στις ερωτήσεις που θα σας κάνει τώρα και ο κύριος Τσαϊλάς είναι το εξής που εμάς τώρα που δεν είμαστε στρατιωτικοί λίγο μας ανησυχεί. Η Τουρκία εισέρχεται στην Ευρώπη, αγοράζει ευρωπαϊκές εταιρείες στρατιωτικού χαρακτήρα, μέσω αυτών συμμετέχει στο SAFE, αρνείται τη συμμετοχή, υπάρχει μια σχετική δήλωση της Κύπρου στο SAFE μέσα από αυτή τη διαδικασία, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι αυτές οι εταιρείες, μερικές από αυτές οι εταιρείες, παράγουν εξοπλισμούς, τους οποίους αγοράζει η Ελλάδα. Αν δηλαδή τώρα η Ελλάδα αγοράζει εξοπλισμούς από ευρωπαϊκές εταιρείες, τις οποίες συμμετέχουν ή έχουν αγοράσει οι Τούρκοι, αυτό δεν ενέχει έναν κίνδυνο. Κύριε Τσαϊλά, βάζετε και στις ερωτήσεις σας στον αρχηγό και να απαντήσει συνολικά.
3: Ωραία, χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι με τους αδελφοποιητούς συναδέλφους που διατέλεσαν και αρχηγοί. Πριν από 2 μέρες πέρασε στην Αμερικανική Βουλή το σχέδιο νόμου για το οικονομικό έτος του 2027, το οποίο κάθισα και το μελέτησα για να δω σε τι μπορεί εμάς να μας χρησιμεύσει. Και διαπίστωσα ότι πράγματι βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο στάδιο. Η Επιτροπή των Ενόπλων Δυνάμεων της Αμερικανικής Βουλής το ενέκρινε αυτό το νομοσχέδιο, αλλά αναμένεται να εξεταστεί πριν από τις διακοπές του Ιουλίου για να το προετοιμάσουν για την εισδοχή στη Γερουσία. Δηλαδή ακόμα δεν έχει θεωρηθεί. Αλλά αυτό είναι το βασικό νόημα. Το νομοσχέδιο λοιπόν δίνει έμφαση σε προηγμένα προγράμματα αεροπορικής ισχύως, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας των F-35 και της σχετικής βιομηχανικής χρηματοδότησης. Οι περιορισμοί των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 παραμένουν σε ισχύ. Και βεβαίως αυτό διαπιστώθηκε από την πρόσφατη κατάθεση του Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, που επανέλαβε ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας συνδέεται με νομοθετικές διατάξεις στο ζήτημα των S-400. Ωστόσο, εμείς από εδώ πρέπει να παρακολουθούμε, διότι απαιτούν επαλήθευση όλα αυτά σε σχέση με το πραγματικό νομοθετικό κείμενο προτού να παρουσιαστούν ως γεγονότα αυτά. Δηλαδή, ότι αυτό το μνημόνιο για το οικονομικό έτος 2027, ότι θα μπορεί να εδραιώσει την υπεροχή, αν θέλετε, του ελληνισμού, δηλαδή της Ελλάδας-Κύπρου στην περιοχή. Και αυτό δεν το λέω έτσι στον αέρα, χωρίς να το έχουμε σκεφτεί, χωρίς να το έχουμε μελετήσει, διότι να αναλογιστούμε ότι μέχρι τη δεκαετία του 80 η Ελλάδα, το ελληνικό ναυτικό, ήταν ο βασικός διοικητής, ναυτικός διοικητής της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπουμε λοιπόν ότι προς τα εκεί πάει, χρειάζεται βέβαια και από εμάς μια εργώδη έτσι συνεργασία και ανησυχία. Σύμφωνα πάλι με αυτό το νομοσχέδιο, προσπαθεί να θεσμοθετηθεί επίσημα ένας μόνιμος μηχανισμός λήψης αποφάσεων ασφαλείας του 3+1, δηλαδή Κύπρου, Ισραήλ, Ελλάδα και Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, σε ένα εκτελεστικό πλέον επίπεδο. Και ότι αυτό ορίζει συγκεκριμένα εντατικές κοινές περιπολίες για τον έλεγχο των ενεργειακών οδών. Κάτι πολύ σημαντικό για εμάς πάλι αυτό. Λοιπόν, αυτή η διακοινοβουλευτική υποστήριξη για το πλαίσιο 3+1 φαίνεται ότι έχει παραταθεί και για το 2027 και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Τώρα, η ερώτηση που αφορά τον κύριο Στεφανή είναι εάν αυτές οι αναφερόμενες διατάξεις για την Ανατολική Μεσόγειο επιβιώσουν στην νομοθετική διαδικασία, θα έχουν μια πρακτική σημασία για μας υπό την έννοια της μεγαλύτερης θεσμοθέτησης συνεργασίας ΗΠΑ, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, μειώνοντας την εξάρτηση από ad hoc πολιτικές αποφάσεις. Παραδείγματος χάρη, η μεταφορά του Patriot στην Κάρπαθο ήταν μια ad hoc απόφαση. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι ίσως μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια πιο θεσμοθετημένη συνεργασία πάνω στα θέματα ασφάλειας. Μια πιο βελτιωμένη διαλειτουργικότητα μεταξύ των 4 χωρών ασφαλείας στη θάλασσα ειδικά, στην ανταλλαγή πληροφοριών και την προστασία των ενεργειακών υποδομών. Θα μπορέσουμε να εδραιώσουμε αυτό που λέμε το ρόλο της Ελλάδας ως βασικού εταίρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως μας απασχολεί η συνεχής πίεση προς την Τουρκία σχετικά με το ζήτημα των S-400.
0: Κύριε Σαββίδη, ο λόγος σε μένα.
1: Ναι, αρχηγέ, σας ακούμε. Σε εσάς δίνονται ερωτήσεις.
0: Κύριε Τσαϊλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου κάθε φορά που σας βλέπω, το ξέρετε αυτό. Να ξεκινήσω από τη δικιά σας ερώτηση, κύριε Σαββίδη, γιατί είναι η δύσκολη σύνοδος για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, μόνο και μόνο που θα είμαστε στην Άγκυρα, θα είναι μια ιδιαιτερότητα αυτό. Ο Ερντογάν θα θελήσει να φωτίσει τα προσωπικά του δεδομένα, από τον Κεμάλ Ατατούρκ μέχρι δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, και ίσως αυτό να φέρει σε μια δύσκολη θέση την Ελλάδα, γιατί κυρίαρχοι μέσα στην ύπαρξή μας είναι η ιστορία μας, κυρίαρχοι είναι τα συναισθηματικά μας θέματα, που όσο και επαγγελματίες και να είμαστε, δεν μπορούμε να μην τα σκεφτόμαστε. Απ' την άλλη τη μεριά, ο Ερντογάν θα θελήσει να επιδιώξει μια νίκη. Μια νίκη και εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών. Γίνεται στη χώρα του, γίνεται στην πρωτεύουσά του, γίνεται κάτω από αυτόν, αυτός είναι ο οικοδεσπότης. Οπότε λοιπόν θα θέλει να παρουσιάσει και τη σχέση του με τον Τραμπ ως προνομιακή. Θα είναι κάτι στο οποίο και ο τοπικός τύπος εκεί θα το δείξει και αναδείξει. Και θα θέλει να παρουσιάσει και μια νίκη σε πρακτικό επίπεδο. Όλα λοιπόν αυτά, πηγαίνοντας θεσμικά στο πώς αντιμετωπίζονται, είναι σενάρια τα οποία αναπτύσσονται από την ελληνική πλευρά. Αυτό γίνεται σε κάθε περίσταση και ανάλογα με το σενάριο υπάρχει και η ανάλογη αντίδραση. Εάν γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Εάν γίνει το άλλο, θα γίνει το παράλληλο. Είναι λοιπόν δεδομένο και τα σενάρια πάντα τα οποία εξετάζονται είναι το πιο σκληρό και δυσμενές προς εμάς, μέχρι το πιο ευμενές, ευνοϊκό για εμάς. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εγώ πιστεύω ότι είναι μια χρυσή ευκαιρία για να, ενώπιον όλων των συμμάχων μας, να υποθούν αυτά που πρέπει να υποθούν, και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει αυτό. Όπως πάμε στο ΣΕΙΠ και καταδεικνύουμε καθημερινά το τι κάνει η Τουρκία στο Αιγαίο και τις αντιδράσεις τις δικές μας, έτσι πιστεύω ότι θα καταδειχθούν και εκεί. Άλλωστε, όσες φορές απαιτήθηκε, ο Πρωθυπουργός το έκανε. Τώρα, έρχομαι και στο δεύτερο το οποίο είπατε για την Τουρκία, η οποία συνεργάζεται με ευρωπαϊκές χώρες.
1: Αγοράζει εταιρείες και έχει πλειοψηφία στις μετοχές.
0: Έχουμε δει, να μνημονεύσω και τη στάση της Ισπανίας και τη σχέση που έχει με την Τουρκία, και τη στάση βεβαίως της Ισπανίας έναντι στην Κύπρο, που στην αρχή δεν ήθελε να την στηρίξει και μετά άλλαξε την απόφαση. Η Ιταλία το τι κάνει, η Γερμανία το τι κάνει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο ρεαλισμός είναι πάνω απ' όλα. Όλοι σκέφτονται οικονομικά, όλοι σκέφτονται πολιτικά. Η Γερμανία έχει πάνω από 5 εκατομμύρια Τούρκους στο έδαφος της, οι οποίοι Τούρκοι ψηφίζουν, το Βέλγιο το ίδιο. Χρήματα αλλάζουν διαδρομές μέσω της αγοράς οπλικών συστημάτων. Η Τουρκία είναι μια τεράστια δημογραφικά χώρα, μια τεράστια αγορά, την οποία όλοι επιθυμούν να την προσεγγίσουν. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις καλές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Το θέμα είναι εμείς να το αντιληφθούμε αυτό και εμείς να κάνουμε τα ανάλογα βήματα. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο ρεαλισμός κυριαρχεί. Εάν δεν το αντιληφθούμε αυτό και δεν κοιτάξουμε τι είναι πρωτίστως καλό για την Ελλάδα. Θυμάμαι, ανοίγω μια παρένθεση και λέω, την περίοδο που ήμουν ο αρμόδιος του μεταναστευτικού, ένας δημοσιογράφος, ο οποίος πρόσχητος σε μία ΜΚΟ, μου είχε κάνει την ανάλογη ερώτηση. Καλά, λέει, πού είναι ο ανθρωπισμός μας και η αγάπη μας προς τους μετανάστες? Και λέω, βεβαίως και έχουμε αγάπη και ανθρωπισμό προς τους μετανάστες. Αλλά πάνω απ' όλα αγαπάμε τους Έλληνες πολίτες. Πάνω απ' όλα αγαπάμε την πατρίδα μας. Και αυτό πρέπει να είναι κυρίαρχο. Ανεξάρτητα και από τα σχόλια τα οποία βλέπω εδώ, διάφορα σχόλια, ένα είναι το κοινό χαρακτηριστικό όλων των σχολείων. Ότι όλοι οι άνθρωποι που γράφουν αγαπάνε την Ελλάδα. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Πάνω από κάθε τι αγαπάμε και υπηρετούμε την πατρίδα μας. Και πρέπει λοιπόν αυτό να το αντιληφθούμε και να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την πατρίδα. Σε διπλωματικό, σε πολιτικό, σε οικονομικό, σε στρατιωτικό επίπεδο. Διότι σε τελευταία ανάλυση όλα γίνονται για αυτήν. Και χωρίς πατρίδα δεν είμαστε εμείς τίποτε. Λοιπόν, τώρα έρχομαι στο θέμα.
1: Αρχηγέ, αν με επιτρέπετε να επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί έχω μια απορία, θα ήθελα να λυθεί. Αγοράζουμε ένα είδος οπλικού συστήματος από μια γαλλική εταιρεία, το οποίο για μας θεωρείται, ας υποθέσουμε, πολύ σημαντικό, δηλαδή από τα καθοριστικά για την άμυνά μας. Και την εταιρεία αυτή την αγοράζει μια τουρκική εταιρεία. Θα συνεχίσει να μας παράσχει αυτό το είδος οπλικού συστήματος την κρίσιμη στιγμή που θα το χρειαστούμε?
0: Εδώ υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θέτεται. Θα πω ένα παράδειγμα. Αγοράζουμε τους μέτεωρο εμείς. Έτσι, είναι ένα θέμα κομβικό η μέτεωρο, τα βλήματα μέτεωρο. Υπάρχει δυνατότητα στη συμφωνία να απαιτήσουμε χώρα με την οποία βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση, η χώρα η οποία μας απειλεί με κάζους μπέλι, διότι το κάζους μπέλι δεν έχει μόνο κακά, έχει και καλά, να μην πωληθεί το όπλο αυτό που αγοράζουμε εμείς αυτούς. Αυτό είναι λοιπόν θέμα το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για την αγορά ενός οπλικού συστήματος. Επίσης, δεύτερο στοιχείο το οποίο παίζει σημαντικό ρόλο στην αγορά ενός οπλικού συστήματος είναι οι εθνικοί κώδικες οι οποίοι μπαίνουν στο κάθε όπλο. Απέτηση είναι όταν πάρουμε ένα οπλικό σύστημα, τους εθνικούς κώδικες, οι οποίοι γίνονται σε συνεργασία της κατασκευάστριας εταιρείας με τη χώρα υποδοχής του οπλικού συστήματος που εν προκειμένου είναι η Ελλάδα, να έχει λόγο στους κώδικές της. Παράδειγμα, πήραμε το Leo 2 Hell, το Leo 2 Α6, το άρμα μάχης, το οποίο εμείς το μετατρέψαμε σε Leo 2 Hell. Εκεί περάσαμε πάνω το πρόγραμμα Ηνίωχος. Είναι το σύστημα ελέγχου πυρός του όπλου. Αυτό είναι μοναδιαίο, είναι ελληνικό και γι' αυτό το άρμα δεν είναι το Leo 2 Hell, αλλά είναι δεν είναι το Leo 2 Α6. Αλλά είναι το Leo 2 Hell. Με απέτηση και υπογραφή με την Κράους Μαφάη ότι το σύστημα Ηνίωχος, επειδή έχει ελληνικούς κωδικούς, δεν μπορεί να δοθεί αλλού. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιες κλίδες ασφαλείας, οι οποίες συνεκτιμώνται στην αγορά κάθε οπλικού συστήματος. Αυτό το οποίο θέτετε εσείς είναι κάτι έξω από αυτά τα οποία είπα εγώ. Δηλαδή, ερχόμαστε σε μια εταιρεία και αγοράζουμε ένα οπλικό σύστημα, ένα αντιαρματικό όπλο, και μετά από 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση της αγοράς, η εταιρεία αυτή αγοράζεται ολόκληρη από μια τουρκική εταιρεία. Εκεί προκύπτει ένα τελείως διαφορετικό θέμα που πρέπει η Ελλάδα να επανακαθορίσει και να επαναξιολογήσει τη σύνδεσή της με την εταιρεία. Και είναι κάτι το οποίο απαντάτε ad hoc. Αν έχετε κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σας, συγκεκριμενοποιήστε το για να σας δώσω και εγώ συγκεκριμένη απάντηση. Τώρα σε ό,τι είπε ο κύριος Τσαϊλάς. Πάντα έχουμε 2 τρόπους αντιμετώπισης του κάθε θέματος. Ο ένας είναι ο θεσμικός, και ο οποίος καλύπτεται πίσω από ρήτρες, νομοθεσία, αποφάσεις πολιτικών οργάνων, και ο άλλος είναι ο ad hoc. Ποτέ ο ad hoc δεν θα πάψει να υπάρχει, διότι έχει το θεσμικό πλαίσιο και ο ad hoc έρχεται να καλύψει η απόφαση η οποία προκύπτει από μια κατάσταση που εξελίσσεται εκείνη την ώρα, μια κρίση, και στο πλαίσιο της διαχείρισής της έρχεται να καλύψει μια εξειδικευμένη κατάσταση. Και πάντα γνωρίζουμε ότι σε μια νομοθεσία δεν είναι δυνατόν να είναι τόσο αναλυτική μέσα στην νομοθεσία να περιγράφονται όλες οι επιμέρους καταστάσεις που μπορούν να δημιουργηθούν. Εκεί λοιπόν έρχεται η αντιμετώπιση της κρίσης με μια ad hoc απόφαση, όπως ήταν αυτή που μνημονεύσατε, κύριε Τσαϊλά, με την ανάπτυξη των οπλικών μας συστημάτων κάτω. Εμείς έχουμε ένα τεράστιο όπλο στις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι ο απόδημος ελληνισμός μας και τα δίκτυα τα οποία δημιουργούνται εκεί, τα οποία σε συνεργασία με τον απόδημο ελληνισμό των φίλων μας, των αδελφών μας Κυπρίων, αλλά και την παρούσα περίοδο διπλωματικά φίλων μας, έχοντας κοινούς στόχους Εβραίων, μπορούν να κάνουν θαύματα. Άρα λοιπόν η συμμαχία η οποία έχει αναπτυχθεί και οι τριμερείς συμφωνίες ή τετραμερείς Ελλάδος, Ισραήλ και κατά περίσταση Κύπρου ή Αιγύπτου plus one συν ένας της Ηνωμένες Πολιτείες μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε λόγο στο τι ακριβώς συμβαίνει στην Ουάσιγκτον. Και το βλέπουμε αυτό, το πόσο δραστηριοποιείται το λόμπι μας. Είχα την τιμή και τη χαρά να παρακολουθήσω την παρέλαση προς τιμή της εθνικής μας επετείου στη Νέα Υόρκη, όταν 15.000 Έλληνες παρήλασαν και κάθε δεύτερος Έλληνας που πέρναγε φώναζε να ζήσει η Ελλάδα. Ένα τεράστιο δυναμικό ανθρώπων, μια τεράστια αγάπη για την πατρίδα, μια κινητή σημαία μέσα στον καθένανε. Βλέπατε οικογένεια, 4 άτομα, στο μωρό το ένα παιδί, στους ώμους του πατέρα το άλλο, όλοι ντυμένοι με τα ελληνικά. Ένα σκύλος που πάνω του τον είχαν με λουρί και πάνω του είχε μαντήλι με την ελληνική σημαία και όλοι φωνάζανε να ζήσει η Ελλάδα. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Πυροσβέστης στη Νέα Υόρκη. Τι ήταν? Γιατρός στη Νέα Υόρκη. Τι ήταν? Δικηγόρος στη Νέα Υόρκη. Και όμως η πατρίδα ήταν μέσα του. Κυρίαρχη. Αυτό λοιπόν, η αξιοποίηση της δυνατότητας αυτής και από την άλλη μεριά οι στρατηγικές συμμαχίες που έχουμε αναπτύξει την περίοδο αυτή στο οικονομικό πλαίσιο αλλά και στο αμυντικό πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες μας δίνουν μια δυνατότητα να έχουμε επίδραση τόσο στο θεσμικό πλαίσιο που δίνει μια βάση για να απαιτήσουμε κάποια πράγματα αλλά και στην υποβοήθηση των ad hoc αποφάσεων που λαμβάνονται κατά περίσταση.
1: Θέλει να ρωτήσει κάτι άλλο ο κύριος Τσαϊλάς, σαν διευκρίνηση από αυτά που είπε ο αρχηγός, να προχωρήσουμε στον κύριο Ευτυχίδη.
3: Όχι, μία διευκρίνηση μονάχα για αυτό που είπες, Παντελή, και σου είπε ο αρχηγός. Απλώς να επιβεβαιώσω αυτά που είπε ο κύριος Στεφανής, ότι στον πόλεμο των Φόκλαντς οι Βρετανοί χάσανε πλοίο τους από βλήμα έξωσε, δηλαδή συμμαχικό βλήμα. Επειδή στις βιβλιοθήκες τους δεν είχαν τους εθνικούς κώδικες, ας πούμε, των Αργεντινέζων. Αυτό που είπε ο κύριος αρχηγός, δηλαδή μπορεί να έχουμε τα ίδια όπλα, αλλά έχουμε τους εθνικούς κώδικες. Τίποτα άλλο, αυτό ήθελα να συμπληρώσω. Με παράδειγμα.
1: Κύριε Ευτυχίδη.
4: Καλημέρα και από μένα. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον στρατηγό που βρίσκεται σήμερα μαζί μας. Θεωρώ ότι είναι τιμή, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε πολιτικά σε αρκετά θέματα, η παρουσία ενός ανθρώπου που έχει την απόλυτη γνώση, που έχει περάσει από όλες τις βαθμίδες του ελληνικού στρατού, από πολοχαγός μέχρι αρχηγός ΕΘΑ, καταδεικνύει ότι έχουμε έναν άνθρωπο με απόλυτη γνώση, με σοβαρότητα και φυσικά με τεράστια αγάπη προς την πατρίδα. Αυτό δεν πιστεύω ότι το αφισβητεί κανένας μας. Θα συμφωνήσω με τον στρατηγό για το επίπεδο εκπαίδευσης των Ελλήνων αξιωματικών. Έχοντας υπηρετήσει σε 24 μέχρι τώρα αποστολές στο εξωτερικό, θεωρώ ότι ο Έλληνας αξιωματικός είναι ίσως ο καλύτερα εκπαιδευμένος αξιωματικός χωρών, όχι απλά του ΝΑΤΟ αλλά και άλλων χωρών. Και μάλιστα έχει το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που δεν έχουν οι άλλοι στρατοί. Δεν αντιμετωπίζει την εργασία του επαγγελματικά, αλλά την αντιμετωπίζει ως ένα καθήκον υπηρεσία προς την πατρίδα. Και αυτό είναι ένα ακόμη μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για τον Έλληνα αξιωματικό απέναντι σε άλλους επαγγελματικούς στρατούς όπου κάνουν μια δουλειά όπως συνήθως. Από εκεί και πέρα βρισκόμαστε σε ένα εξαιρετικά επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον. Τεράστιες οι προκλήσεις και μάλιστα πολλές από αυτές πρωτοεμφανιζόμενες. Το μεταναστευτικό είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Ήμουν από τους ανθρώπους που βρισκόταν μέσα στην Τουρκία όταν ξεκίνησε η τελευταία μεγάλη μεταναστευτική κρίση και μάλιστα προσπάθησα και ενημέρωσα εδώ για το τι συμβαίνει, γιατί ήταν ένα απόλυτα οργανωμένο σχέδιο, μια απόλυτα υβριδική μορφή πολέμου εναντίον της χώρας μας. Είμαι από τους ανθρώπους που έχω γράψει από τότε ότι η Ελλάδα οφείλει να απομακρύνει δομές μεταναστών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα, σε παραμεθόριες περιοχές και στα νησιά μας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες δομές σε ευαίσθητες περιοχές που θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν πρόβλημα για την εθνική μας άμυνα. Το παράδειγμα που έδειξε, που μας είπε ο στρατηγός, πιστεύω ότι στηρίζει αυτή την άποψή μου. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο μας πρόβλημα σήμερα και ίσως το μειονέκτημά μας, το θεωρώ πάντα, είναι το μειονέκτημα της πολιτικής βούλησης. Το θέτουμε τα προβλήματα χωρίς όμως να επιδιώκουμε λύσεις ή να επιβάλλουμε λύσεις. Το ότι μιλάμε για το διεθνές δίκαιο χωρίς να το ασκούμε είναι ένα από τα αποτελέσματα, αν θέλετε, μιας πολιτικής συμβιβασμού και ηρεμίας που είχε την έκφρασή της και μέσα από αυτά τα σύμφωνα φιλίας, του οποίου ήμουν από τους πιο θερμούς αντιρρησίες τους, είναι ένα από τα κύρια ζητήματα. Δεν μπορείς να επικρίνεις την Τουρκία για τις διεκδικήσεις της και από την άλλη πλευρά να υπογράφεις μαζί της ένα σύμφωνο φιλίας, συνεργασίας, να υπογράφεις και καμιά εικοσαριά συμφωνίες, οι οποίες βέβαια είναι αστείες συμφωνίες, αλλά είναι το κερασάκι θα έλεγα, και μετά να βγαίνεις να καταγγέλεις αυτή την Τουρκία. Λογικά λοιπόν ο Ευρωπαίος που δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημά μας, έρχεται και μας λέει, ξέρεις, Εντάξει, καλά όλα αυτά που μας λες εσύ για την Τουρκία, αλλά εσύ έχεις υπογράψει ένα σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας. Έχεις 25 συμφωνίες μαζί τους. Εμείς γιατί να μην κάνουμε μία-δύο. Βλέπουμε λοιπόν ότι ναι, μπορείς να επιβάλλεις ρήτρες στις πωλήσεις όπλων, παράδειγμα η Μετέωρ, αλλά οι Μετέωρ παραχωρούνται στην Τουρκία. Γιατί απλά δεν είχαμε βάλει τέτοια ρήτρα όταν αγοράζαμε τους Μετέωρ. Ένα τεράστιο ζήτημα για την Ελλάδα. Για μένα είναι το πρώτο ζήτημα, λέγεται δημογραφικό. Αποκτούμε πραγματικά χρήσιμα οπλικά συστήματα, αλλά αυτά τα οπλικά συστήματα θα πρέπει να τα χειριστούν άνθρωποι. Έχουμε απαξιώσει πλήρως και καταστρέφουμε μεθοδικά τον πρωτογενή τομέα της οικονομίας μας. Και ο πρωτογενής τομέας είναι για μένα, το έχω πει πάρα πολλές φορές, θέμα εθνικής ασφάλειας. Εξαρτάμε την επισητιστική ασφάλεια της χώρας μας από εισαγωγές, από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Αίγυπτο. Και μιλάμε για ασφάλεια. Συνεχίζουμε να διαμορφώνουμε όρους άμυνας χωρίς να ενισχύουμε πραγματικά και να αναπτύσσουμε υποδομές άμυνας που σημαίνει επιτέλους πολεμική βιομηχανία. Όταν πρωτοανέλαβε ο κακός Ερντογάν για μας πρωθυπουργός στην Τουρκία, η τουρκική άμυνα στεριζότανε κατά 89% σε εισαγωγές όπλων. Σήμερα το ποσοστό αυτό έχει ανατραπεί δραματικά και η τουρκική άμυνα στηρίζεται μόνο σε ένα 20% στις παραγωγές όπλων. Με απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα. Με απασχολεί εξαιρετικά το ζήτημα ότι σε περίπτωση πολέμου έχουμε συγκεκριμένα πυρομαχικά τα οποία θα αρκούν για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια και για τον τρόπο με τον οποίο θα τα χρησιμοποιήσουμε. Θα ήθελα να ρωτήσω στον στρατηγό, πρακτικά οι υποδομές που έχουμε, οι προμήθειες που έχουμε σε οπλικά συστήματα εξαιρετικά κρίσιμα, όπως είναι η αντιπυραυλική μας ασπίδα, επαρκεί και για πόσο σε περίπτωση μιας μεγάλης επίθεσης από κάποια γειτονική μας χώρα, δεν θα πω την Τουρκία. Από την άλλη καλλιεργούμε μια κουλτούρα συμμαχιών. Θεωρεί ο στρατηγός ότι υπάρχει έστω και 1% περίπτωση σε περίπτωση δυνητικής επίθεσης από γειτονικό μας κράτος, πάλι δεν θα πω την Τουρκία, δεν το καταλαβαίνουμε όλοι, να προστρέξει προς βοήθειά μας το Ισραήλ ή η Γαλλία. Καλλιεργούμε δηλαδή ψευδεστήσεις οι οποίες καλό θα είναι να σταματήσουν και από εκεί και πέρα ξαναλέω να επιστρέψουμε στη λογική. Δημογραφικό το πρώτο πρόβλημα, γιατί τα όπλα για κάποιοι πρέπει να τα χειρίζονται και αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιες ελλείψεις, έχουμε τεράστια απαξίωση αν θέλετε στο επάγγελμα του αξιωματικού, είναι εκατοντάδες οι παραιτήσεις και από το πολεμικό ναυτικό και από το πεζικό, ανθρώπων που έχουν κουραστεί να γίνονται τσιγκάνοι στην ίδια τους στη χώρα λαμβάνοντας το μισθό ενός υπαλλήλου του δημοσίου. Για πολλούς δυστυχώς, θα έλεγα όχι για τη μεγάλη πλειοψηφία, αλλά για πολλούς το επάγγελμα του αξιωματικού έχει καταντήσει δημοσιοϋπαλληλίκη. Δεν έχουμε καταφέρει, αν θέλετε, να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα που να θεωρεί τιμή να υπηρετεί την πατρίδα και βλέπουμε ότι με την πρώτη δυσκολία, η οποία είναι πραγματική όμως, αυτοί οι άνθρωποι έχουν οικογένειες, πρέπει να ζήσουν μια οικογένεια, φτάνουν και πρέπει αναγκάζονται να παραιτηθούν από το στρατό, από το ναυτικό, για να αναζητήσουν μια καλύτερη τύχη, γιατί πραγματικά οι μισθοί είναι αστείοι, αν σκεφτούμε το τι περνάει ένας Έλληνας αξιωματικός. Οι μεταθέσεις σας στρατηγέ είναι απόδειξη αυτού που λέω. Γιατί σας έχω δει να έχετε υπηρετήσει από τον Εύρο, τη Λέσβο, το Τρίτο Σώμα Στρατού. Φαντάζομαι ότι η οικογένειά σας έχει υποφέρει τα πάντινα σε αυτές τις μετακινήσεις. Επομένως είναι ζητήματα που θα πρέπει να το δούμε σοβαρά. Το πρώτο και κύριο ζήτημα, ξαναλέω, δημογραφικό, χρειαζόμαστε ανθρώπους. Για να διορθώσουμε το δημογραφικό, χρειάζεται να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα για να μην παρατάνε οι αγρότες στα χωράφια τους, να μένουν εκεί. Θεωρώ αδιανόητο ότι υπάρχουν περιουσίες ολόκληρες, επιχειρήσεις, χωριά ολόκληρα στον Εύρο που πουλούνται σε τουρκικών συμφερόντων εταιρείες για μέσω βουλγάρικων ευρωπαϊκών εταιρεών. Θεωρώ αδιανόητο αυτό που συμβαίνει με τη συμπεριφορά απέναντι στους Έλληνες αξιωματικούς, που τους θυμόμαστε σε περιόδους εκλογών για να τους δώσουμε ένα επίδομα, να τους αυξήσουμε λίγο το μισθό γιατί είναι μια καλή εκλογική βάση. Και θεωρώ επίσης αδιανόητο το ότι μόνοι μας, και εδώ βάζω την πολιτική ευθύνη απόλυτα, έχουμε καταστρέψει την πολεμική μας βιομηχανία, την οποία προσπαθούμε βέβαια με μικρά βήματα να ξαναστήσουμε, αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει με ορθολογική βάση και πολύ πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε πλέον το χρόνο ή το χώρο για να έχουμε πολυτέλεια στην αναμονή. Αυτά είναι τα κύρια ζητήματα, δεν ξέρω πώς τα βλέπει ο στρατηγός, αλλά θα ήθελα να μου απαντήσει τι δυνατότητες άμυνας έχει η Ελλάδα σε ένα πόλεμο ευρέως κλίμακος, για πόσες μέρες επαρκούν τα χρήσιμα πυρομαχικά, τα κρίσιμα πυρομαχικά του ελληνικού στρατού. Με ενδιαφέρει απόλυτα η αντιπυραυλική ασπίδα, γιατί χτίζουμε ένα αμυντικό θόλο, πόσο θα μπορεί να διαρκέσει και τι θα μπορούσε να αντέξει. Ποια θεωρεί ότι θα πρέπει να είναι τα βήματα στο μέλλον, ώστε να διασφαλίσουμε την εθνική μας έμεινα από όλες τις απόψεις, και όταν λέω από όλες τις απόψεις εννοώ επισητιστικά, ενεργειακά, σε επίπεδο εξοπλισμών. Αυτά είναι κρίσιμα ζητήματα τα οποία θα πρέπει επιτέλους να τα δούμε σοβαρά με ένα σχέδιο το οποίο θα έχει αποδοχή από όλο το πολιτικό προσωπικό. Ευχαριστώ και περιμένω τις
1: ευχαριστούμε
4: απαντήσεις.
1: Κύριε Φτυχίδη, φαντάζομαι ότι ζητήματα του πόσο αντέχουμε σε πόλεμο δύσκολα μπορεί να μας τα πει ο αρχηγός, αλλά τον ακούσουμε.
0: Εγώ ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ξεκινώ, θίξατε πάρα πολλά θέματα. Είπατε αρχικά ο Έλληνας αξιωματικός καλύτερα εκπαιδευμένος από όλους. Θα σας πω ένα, για να δώσω ένα χαρακτηριστικό. ΝΑΤΟ, ΝΑΤΟ συνεδρίαση 2002, ήταν ένα θέμα στις 11.30 τη νύχτα, πάρα πολύ σοβαρό σχετικά με την δυνατότητα υλοποίησης pre-active strikes, δηλαδή προληπτικών χτυπημάτων στο Αφγανιστάν. Ένα θέμα το οποίο άπτεται νομοθεσίας, ένα θέμα το οποίο άπτεται διεθνού δικαίου, ένα θέμα που άπτεται δικαίου του πολέμου, ένα θέμα το οποίο από τότε που ιδρύθηκε το ΝΑΤΟ μέχρι τώρα είναι ένα θέμα μόνιμης αντιπαράθεσης. Υπάρχουν χώρες όπως είναι Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, οι οποίες δεν δέχονται τα προληπτικά χτυπήματα, και υπάρχουν χώρες όπως η Αμερική και οι Σκανδιναβικές, οι οποίες θα δέχονται. Το θέμα τίθεται το βράδυ, τελειώνουμε τη σύσκεψη στις 11:15 και την άλλη μέρα το πρωί είχαμε σύσκεψη. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να πάρεις εθνικές οδηγίες εκείνη την ώρα. Τα επιτελεία έχουν κλείσει. Το στρατηγείο, το επιχειρησιακό, το εθνικό κέντρο επιχειρήσεων του ΓΕΘΑ δεν καλύπτει τέτοια θέματα. Οι Έλληνες λοιπόν επιτελείες κάνουν σύσκεψη. Επικοινωνούμε τηλεφωνικά με τους αρμόδιους πρέσβεις του ΝΑΤΟ, του Υπουργείου Εξωτερικών. Ολοκληρώνουν όλες τις συζητήσεις στις 4:15 το πρωί και 8 η ώρα που ξεκινάει είναι η πρώτη χώρα που μιλά λέγοντας απόψεις της. Ο Γερμανός και ο Γάλλος που κάθονται δίπλα στον Έλληνα. Δεν είναι καλά, πότε πρόλαβε η χώρα σου και σου στείλε σχόλια. Γιατί ζητήσαν 4 μέρες παράταση. Αυτός είναι ο Έλληνας επιτελής στο εξωτερικό και ευχαριστώ κύριε Φτυχίδη που το επιβεβαιώνετε κι εσείς από τη μεγάλη σας εμπειρία. Βλέπει, είπατε μια πολύ σωστή λέξη, βλέπει, δεν το βλέπει ως εργασία, το βλέπει ως καθήκον προσφοράς προς την πατρίδα. Και αυτά βεβαίως όχι δεν πληρώνονται, όχι δεν αξιολογούνται, αλλά ούτε καν συζητιούνται κιόλας και δεν είναι που γίνανε τότε. Τότε για να τα δω εγώ. Γίνονται συνεχώς. Επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον, όχι απλώς συμφωνώ μαζί σας, βάζω και 5 θαυμαστικά. Μεταναστευτικό. Το μεταναστευτικό ήταν κάτι το οποίο πολλοί δεν το παραδεχθήκανε, πολλοί ακαδημαϊκοί δεν το παραδεχθήκανε. Η Ελλάδα 19-20 δέχθηκε επίθεση υβριδική από την Τουρκία. Είχε όλα τα στοιχεία της υβριδικότητας. Η επίθεση ήταν σε όλο το επίπεδο των πυλώνων ισχύως. Οι μετανάστες ερχόντουσαν στον Εύρο καθοδηγούμενοι από υπαξιωματικούς και αξιωματικούς της τουρκικής στρατοφοροφυλακής δημένους με πολιτικά, χρησιμοποιούσαν μέσα του τουρκικού στρατού, χρησιμοποιούσαν εφόδια του τουρκικού στρατού, χρησιμοποιούσαν μέχρι και το όχημα που τους έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ένα εμράπη ειδικό όχημα για να ρίξουν το φράχτη μας. Άρα λοιπόν τότε ήταν ο πρώτος πόλεμος που δεχτήκαμε ως χώρα 19-20 με αποκορύφωση του ή κανονική πυροδότησή του τη νύχτα 27 προς 28 Φεβρουαρίου όταν 23.000 μετανάστες επιχειρήσανε να περάσουν από τις Καστανιές. Παρουσιάσατε ως μειονέκτημα την ύπαρξη όχι πολιτικής βούλησης. Αυτό είναι ένα τεράστιο συγχωρέστε με, δεν σας άκουσα.
4: Λέω απόλυτα οργανωμένη η διείσδυση τότε, καθοδηγούνταν από την τουρκική ζαντάρμα, καθοδηγούνταν οι πρόσφυγες σε συγκεκριμένα σημεία για να περάσουν. Εγώ έδωσα την πληροφορία εδώ στις αρχές μας 2 μέρες νωρίτερα, μια που επιχείρηση είχε ξεκινήσει στα βάθη της Τουρκίας 2 μέρες νωρίτερα με οργανωμένα λεωφορεία που στέλνονταν προς τα σύνορα με Σύρους μετανάστες, Αφγανούς μετανάστες. Ήταν μια απόλυτα οργανωμένη επιχείρηση.
0: Συμφωνώ, αλλά εγώ θα ήθελα να πω προς ενίσχυση αυτό που λέτε, απόλυτα οργανωμένη η αντιμετώπιση δικιά μας. Και γι' αυτό και πέτυχε, και γι' αυτό και νικήσαμε. Είναι ένας πόλεμος που τον νικήσαμε. Παρουσιάσατε ως μειονέκτημα, και θα συμφωνήσω 1% μαζί σας, την μη δυνατότητα πολιτικής απόφασης και πολιτικής βούλησης σε πάρα πολλά πράγματα. Ενώ σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι ένοπλες δυνάμεις αλλά και οι διπλωματικές επιχειρήσεις που εξελίσσονται παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν πράγματα που ουσιάζει η πολιτική βούληση. Σε αντίθεση με την ανυπαρξία πολιτικής βούλησης, θα πω ότι την περίοδο εκείνη του μεταναστευτικού ήταν ξεκάθαρη η πολιτική βούληση. Κανένας μετανάστης δεν θα περάσει τα σύνορα. Όπως και έγινε. Δημογραφικό, το παρουσιάσατε ως ένα τεράστιο πρόβλημα, είναι τεράστιο πρόβλημα, έτσι ξεκίνησα και εγώ και προσθέτω εγώ, το είπατε κι εσείς, το ειδικό δημογραφικό το οποίο παρουσιάζεται στις ένοπλες δυνάμεις. Με μία υστέρηση του ποσοστού, μείωση του ποσοστού των ανθρώπων που επιθυμούν να κατεταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις. Πολλοί είναι οι λόγοι, δεν είναι η ώρα να τους αναλύσουμε τώρα, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί και ένα θέμα το οποίο, για το οποίο αναζητούνται τρόποι αντιμετώπισης τους. Το οικονομικό είναι ένα από αυτούς, αλλά υπάρχουν και άλλοι. Είπατε για μένα, εγώ, ο κύριος Λεοντάρης και πολλοί άλλοι, 23 φορές πήρα τα πράγματά μου. Πήρα 23 φορές φύλο πορείας για να μετακινηθώ σε νέα θέση. Το παιδί μου άλλαξε 5 σχολεία και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Και αυτό βέβαια εγώ. Εγώ είμαι ένας από το σύνολο των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται δεξιά-αριστερά. Είπα και εγώ και συμφωνώ μαζί σας απόλυτα ότι από 80% εισαγωγή οπλικών συστημάτων στην Τουρκία πριν χρόνια, πριν 10 χρόνια, τώρα μόνο το 20% και αυτών των εξειδικευμένων έρχονται από το εξωτερικό στην Τουρκία. Έκανε μια τεράστια αναβάθμιση της αμυντικής της βιομηχανίας και πιστεύω ότι και εμείς το αντιληφθήκαμε αυτό, αντιληφθήκαμε την υστέρησή μας και κάνουμε βήματα τώρα. Θα μπορέσουμε σε 10 χρόνια να βρεθούμε στο ίδιο επίπεδο? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Τώρα, καταλαβαίνετε ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να σας πω το τι αποθέματα έχουμε για κάθε οπλικό σύστημα. Αυτό είναι κάτι το οποίο την επόμενη μέρα θα γίνει αντικείμενο ανάλυσης από τη ΜΙΤ και ενημέρωσης των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού και στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας υπάρχουν επιτροπές οι οποίες σε εβδομαδιαία βάση μελετάνε και τσεκάρουν όλα τα αποθέματα, ενημερώνουν το ΓΕΕΦΑ και το ΓΕΕΦΑ κάνει τη μεικτή μηνιαία σύσκεψη. Και η αναζήτηση των αποθεμάτων έγινε στο εξής. Καταρχάς την ανακύκλωση των πυρομαχικών, ποια πυρομαχικά θα φύγουν από τα πυρομαχικά μάχης λόγω του ότι έχουν περάσει χι χρονικά διαστήματα ανάλογα με τη διάρκεια της ζωής τους και θα μεταφερθούν στα πυρομαχικά εκπαίδευσης. Για ποια πυρομαχικά πρέπει να κάνουμε παραγγελίες, διότι μετά από 2, 3, 4, 5 χρόνια πλησιάζει ο ορίζοντας λήξης τους. Ποια πυρομαχικά πρέπει να κάνουμε επαναξιολογήσεις από τις ειδικές εταιρείες ή το ειδικό προσωπικό που τα κάνει, έτσι ώστε να επεκτείνουμε τη διάρκεια ζωής τους, κλπ. Είναι χίλιοι παράγοντες που μετράνε αυτά. τα πυρομαχικά μετριώνται σε ΙΘΕ, ημέρες θεάτρου επιχειρήσεων. Είναι οι ημέρες που κάθε πυρομαχικό προβλέπεται να έχει για να μπορέσει μια χώρα να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο είπατε, σε μια εκτεταμένη σύραξη. Για κάθε πυρομαχικό οι ημέρες θεάτρου επιχειρήσεων είναι διαφορετικές, ανάλογα με την επικινδυνότητα που έχει, ανάλογα με την ευαισθησία των ηλεκτρονικών που έχει, ανάλογα. Πυρομαχικά τα οποία έχουν ειδικούς καθοδηγητές λέιζερ, πυρομαχικά τα οποία καθοδηγούνται με ειδικά συστήματα δορυφόρων, έχουν τελείως διαφορετικές χρονικές λήξεις από ένα πυρομαχικό το οποίο είναι τελείως συμβατικό. Μια βόμβα η οποία αφύεται από ένα αεροσκάφος και με τη βαρύτητα πηγαίνει σε ένα σημείο επιλεγμένο. Άρα λοιπόν εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι εάν δείτε και τον προϋπολογισμό ο οποίος κάθε χρόνο επικαιροποιείται, τον προϋπολογισμό τριετίας, εξαετίας, δωδεκαετίας, υπάρχει ειδικός κωδικός που λέει ως επικεφαλίδα έχει ανακυκλώσεις πυρομαχικών και από κάτω έχει περίπου 500 διαφορετικές γραμμές, με το κάθε πυρομαχικό να έχει διαφορετικό κόστος δίπλα και διαφορετική ημερομηνία υλοποίησης του προγράμματος είτε ανακατασκευής είτε επαναξιολόγησης. Η απάντησή μου όμως στο ερώτημα εάν έχουμε, σύμφωνα με τις προβλέψεις που έχουμε κάνει, ναι, έχουμε τα απαιτούμενα πυρομαχικά. Θυμίζω τον αγώνα ο οποίος είχε δοθεί εδώ και χρόνια για την αδυναμία που είχαμε στα πυρομαχικά των Hell, που μνημόνευσα πριν. Είχαμε αγοράσει τα άρματα και προκειμένου να μειώσουμε το συνολικό κόστος, κάναμε την εξυπνάδα τεράστια αυτή, το λέω ειρωνικά, τότε που έγινε πριν πολλά χρόνια, να πούμε ανεξαρτοποιούμε ή αποχωρίζουμε, διαχωρίζουμε την προμήθεια των αρμάτων από την προμήθεια της συντήρησης και την προμήθεια των πυρομαχικών. Τι έγινε λοιπόν, εγκρίθηκαν τα άρματα, τα αγοράσαμε, μετά φάνηκε ότι είναι πολύ μεγάλο το κόστος και καθυστερούσαμε να πάρουμε τα πυρομαχικά και το follow-on support, τη συντήρηση. Παθογένειες του παρελθόντος, οι οποίες τώρα με τη νέα φιλοσοφία αγοράς πυρομαχικού του ολικού κύκλου ζωής, δηλαδή υπολογίζουμε το κόστος του πυρομαχικού από την ώρα που το παίρνουμε μέχρι την ώρα της απόσυρσής του και το συμπεριλαμβάνουμε όλο στην αγορά του, πλέον αυτά έχουν. Δεν υφίστανται πλέον. Κουλτούρα συμμαχιών. Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Κανείς δεν πρόκειται να πολεμήσει για την Ελλάδα. Τελεία. Όποιος πιστεύει διαφορετικά κάνει τεράστιο λάθος. Πότε θα πολεμήσουν για την Ελλάδα? Όταν η Ελλάδα καταφέρει και δείξει ότι έχει τις δυνατότητες μόνη της να κάνει τη δουλειά. Πού το κάναμε αυτό στον Εύρο? Όταν εμείς για 4 μέρες πολεμούσαμε μόνοι μας, νύχτα 19, νύχτα 27 προς 28 Φεβρουαρίου. Μάρτιος 1, 2, 3, 4 του μηνός, αν κοιτάξουμε όλοι του 2020, πρωθυπουργός της χώρας με όλη την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ένα σινούκ πήγαν στον Εύρο. Την επόμενη μέρα, 22 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν μαζί μας. Αλλά πρώτα εμείς πολεμήσαμε. Πρώτα εμείς βγάλαμε τα κάστανα από τη φωτιά. Πρώτα εμείς δείξαμε. Το ίδιο έγινε και στην Κύπρο. Πρώτα εμείς πήγαμε κάτω. Δείξαμε ότι είμαστε διατεθειμένοι με τις δυνάμεις μας που πήγαμε εκεί, με τα αντιεροπορικά μας που πήγαμε στην Κάρπαθο, να το κάνουμε αυτό. Συμμαχίες λοιπόν, χρειάζονται οι συμμαχίες. Βεβαίως και χρειάζονται για πολλούς και διαφόρους λόγους. Χρειάζονται και για να σε στηρίξουν στα διεθνή φόρα και για να μιλήσουν για σένα και για να τους χρησιμοποιήσεις σαν ένα διάβλο όταν θέλεις κάτι να πετύχεις. Θα διαφωνήσω μαζί σας για τις εκατοντάδες παραιτήσεις. Θα πρέπει να μελετήσουμε τα νούμερα. Τα νούμερα παρουσιάστηκαν και στην Επιτροπή Άμυνας της Βουλής, γιατί θυμάστε τη συζήτηση που έγινε μόλις επέστρεψε το κύμωνα ο κύμων στην Ελλάδα, που βγήκανε πολλοί και μιλήσανε για το ότι το 20% του προσωπικού του δήλωσε παραίτηση. Δεν ήταν έτσι και δεν θα πω τι λέω εγώ, τι λέει ο αρχηγός του ναυτικού όταν πήγε και μίλησε στη Βουλή. Και αυτά είναι δεδομένα, διότι υπάρχουν τα χαρτιά και υπάρχουν και οι άνθρωποι που τις έχουν υποβάλει. Το εκατοντάδες, υπάρχει μια ανησυχία σε ενόπλες δυνάμεις. Υπάρχει μια ανησυχία σε ενόπλες δυνάμεις. Υπάρχει μια αντίδραση σε σχέση με το μισθολόγιο. Πάντα υπήρχε αντίδραση. Ξέρετε, παλιά η αξιωματική τη δεκαετία που εγώ πήγα στο στρατό, τη δεκαετία τέλος 70, αρχές 80 και νωρίτερα, λεγόντουσαν, είχαν τη λεζάντα λάμπουσα παινία. Λάμπουσα παινία, η λάμπουσα φτώχεια. Λάμπαμε από τα μετάλλια, τις στολές, τα συρρίτια, αλλά η πραγματικότητα ήταν ότι δεν είχαμε τη δυνατότητα να ζήσουμε την οικογένειά μας. όντως υπήρχε αυτό. Στα γενικότερα πλαίσια της χώρας μας και της προσπάθειας ανάκαμψης οικονομίας γίνονται προσπάθειες. Μα ικανοποιούν? Όχι, δεν ικανοποιούν βεβαίως, και θέλουμε πάντα το καλύτερο. Θα διαφωνήσω μαζί σας. Ευτυχώς τα στελέχη δεν έχουν ακόμα δημοσιοϋπαλληλική. Και προσέξτε, να το διευκρινίσουμε για να μην προσβάλλουμε και τους δημοσίους υπαλλήλους. Υπάρχουν εξαιρετικοί δημοσίοι υπάλληλοι. Υπάρχουν υπάλληλοι οι οποίοι πραγματικά δίνουν τέτοιο σκληρό αγώνα για να υλοποιήσουν όλα τα προβλήματα και να επιλύσουν όλα τα προβλήματα. Εννοείται, φαντάζομαι, την κακώς εννοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, τον οχαδελφισμό και όλη αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν εξαιρετικά στελέχη που ακόμα, όχι ακόμα, τραγουδάν τον εθνικό ύμνο και δακρύζουν. Βλέπουν τη σημαία να ανεβαίνει πάνω στο πλοίο τους και δακρύζουν. Χαιρετάνε στο διάδρομο απογείωσης το αεροπλάνο να φεύγει για σκράμπλ και δακρύζουν. Υπηρετούν στο φυλάκιο και δακρύζουν. Και να θυμηθούμε τι έγινε το 20. Το 20 που με το που έγινε η επίθεση της Τουρκίας μέσω των μεταναστών, στρατιώτες που είχαν απολυθεί γύρισαν στις μονάδες τους. Αξιωματικοί πολλοί πάνε για εκπαίδευση, υποβάλλαν αναφορές και επιστρέψαν στις μονάδες τους. Στελέχη τα οποία ήταν σε διαδικασία απόλυσης δεν φύγανε και παραμείνανε στην υπηρεσία τους. Άρα λοιπόν, βάζω μια ανατελεία εδώ για να πω, να απαντήσω σε αυτό που είπατε. Χρειάζεται βελτίωση, αυτό που είπατε, να γίνει κουλτούρα η απόδοση τιμής για την πατρίδα. Χρειαζόμαστε βελτίωση σε αυτό. Ναι, όχι μόνο όμως μόνο τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, όλοι μας. Άνω τελεία.
1: Αρχηγέ Λεοντάρη, πάμε στο δεύτερο κύκλο. Βάλτε και ευρύτερα ζητήματα, αν θέλετε, τώρα και για το όρος. Και εγώ θα έχω ό,τι δεν βάλετε από αυτά που έχω στο μυαλό μου, θα θέσω εγώ στο τέλος.
0: Κύριε Σαββίδη, συγχωρέστε με, μπορώ να πω κάτι λίγο να συμπληρώσω.
1: Βεβαίως.
0: Ξαναέρχομαι στο θέμα της πολιτικής βούλησης. Αυτό που θα πω τώρα είναι απόρριτο, αλλά το έχω ξαναπεί στην τηλεόραση, οπότε το λέω και εδώ. Να θυμίσω ότι η κρίση ξεκίνησε, ο κύριος Ευτυχίδης θα ξέρει καλύτερα από τον καθένα, ναι, ξεκίνησε στον Εύρο. Όταν στον Εύρο πλέον δεν μπόρεσε κανένας να μπει, η κρίση μεταφέρθηκε ξαφνικά μέσα σε μία νύχτα, άδειασε ο καταβλισμός των μεταναστών από την άλλη πλευρά των Καστανιών, άδειασε. Μάλιστα εκεί πέρα είχαν έρθει και μπουλντόζες και παίρναν όλα τα σκουπίδια και μέσα στις μπουλντόζες ανακαλύφθηκαν και κάποιοι άνθρωποι νεκροί μεταξύ των μεταναστών, από την τουρκική πλευρά εννοώ, έτσι. Και μεταφέρθηκε όλη η πίεση στα νησιά. Στα νησιά ξεκινάει η πίεση, τη σταματάμε στα νησιά την πίεση. Τότε την περίοδο εκείνη έπλευσα με 93 διαφορετικά πλοία πολεμικού ναυτικού και ειδικών δυνάμεων στο Αιγαίο για να αλλάξουμε την οτροπία, και ξαφνικά φεύγει από εκεί και η πίεση μεταφέρεται στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Πότε σταμάτησε η πίεση στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο μετά την επακούμβηση της φρεγάτας και όλα αυτά τα πράγματα το 20, με τον Ερντογάν να κάνει τη δήλωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης «Η Ελλάδα αντέδρασε υπερβολικά σκληρά»? Επί 5 μέρες δεχόμαστε καθημερινές παραβιάσεις του εναέριου χώρου χωρίς να έχουμε καμία αντίδραση. Μετά την πρώτη, δεύτερη, τρίτη μέρα, αυτό δημιούργησε προβληματισμό στην Τουρκία. Την πέμπτη λοιπόν ημέρα, η Ελλάδα σήκωσε 10 πολεμικά αεροσκάφη έμφορτα με πυρομαχιά και έκανε μια διέλευση από το Ορμένιο μέχρι την ίσο Στρογγύλη, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδος, πετώντας πάνω στην όριο γραμμή. Και βεβαίως αφέθηκε το μήνυμα το πραγματικό, ότι 138 αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας ήταν στα αεροδρόμια τους έμφορτα πυρομαχικών. Την επόμενη μέρα σταμάτησε η κίνηση.
1: Μπορεί να γίνει αυτό, αρχηγέ, και τώρα, άμα προωθήσουν το νομοσχέδιο.
0: Σταμάτησε κάθε απειλή, να σας πω κάτι. Κάθε πράγμα, έρχομαι στο ad hoc του κυρίου Τσαϊλά, κάθε πράγμα πρέπει να εξετάζεται, να αναλύεται. Να εξετάζονται οι επιπτώσεις κάθε ενέργειας, οικονομικές, πολιτικές, διπλωματικές, στρατιωτικές, και να αποφασίζεται. Αλίμονο αν εμείς οι πέντε αποφασίζαμε εδώ, ή αλίμονο αν σειρώμεθα ή παρασυρώμεθα από σχόλια διάφορα, δίθησέ το, κάντο, δείχτο κλπ. Κάθε ενέργεια, τη στιγμή που η επίπτωσή της αφορά την πατρίδα, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά σχεδιασμένη. Και εκείνη η ενέργεια ήταν μια παρόρμηση της στιγμής. Ήταν ενέργεια η οποία βασιζόταν σε υψηλή πολιτική βούληση και βασιζόταν σε γνώση της κατάστασης, σε εισήγηση ανάλογη των ενόπλων δυνάμεων για τη δυνατότητα των ενόπλων δυνάμεων να τα αποκριθούν, σε συζήτηση με τις συμμαχίες που είχαμε για το τι θα κάναμε, η οποία οδήγησε στην απόφαση αυτή που λήφθηκε.

0: στρατιωτικό σχέδιο, πως φαντάζεστε, ως πεπειραμένη στρατιωτική. Αυτή τη στιγμή, σε περίπτωση που η Τουρκία προωθήσει το νομοσχέδιό της για τη γαλάζια πατρίδα στην Τουρκική Βουλή και αρχίζει ή θέλει να το εφαρμόζει, θα περιοριστούμε στα διπλωματικά μέσα ή έχουμε και στρατιωτικά σχέδια? Λοιπόν, ας θέσει τα ερωτήματα, αρχηγέ, ο κύριος Λεοντάρης, και συνολικά απαντάτε.
1: Εγώ ήθελα για το κλείσιμο, επειδή ο αρχηγός αναφέρθηκε σε πολλά και έδωσε πολύ βαρύτητα στο μέλλον, και αυτό έχει σημασία για το μέλλον. Συζητάμε για το 2035 με την Blue Strategy που παρουσιάστηκε πρόσφατα. Συζητάμε για την Agenda 2030 που εμείς δεν ξέρουμε τι περιέχει, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια θέματα περιέχει. Προχθές κατατάχθηκαν με το νέο σύστημα ESO του Ιουνίου. Μαζί με τα αγόρια, μαζί με τους άνδρες, κατατάχθηκαν και κάποιες γυναίκες ως εθελοντές στη θητεία αυτή. Παράλληλα έχουμε τις πανελλαδικές, πανελλήνιες εξετάσεις, και ένα μέρος από αυτά τα παιδιά πιθανόν να έχουν επιλέξει στη λίστα των επιθυμιών τους και τις στρατιωτικές σχολές. Και με τον ωραίο και γλαφυρό τρόπο που περιγράφει ο αρχηγός τα θέματα, αν είχατε μετά από εδώ βγαίνοντας απ' έξω μπροστά σας συναντούσατε έναν νεαρό Έλληνα. Παρεπιπτόντως, πριν από λίγο διάβασα και ένα μήνυμα κάθετος επιστολή που έστειλε ένας πατέρας φίλος μου προς το γιο του που κατατάχθηκε στο στρατό και επέλεξε να επιδοτήσει από ένα δύσκολο τμήμα του ελληνικού στρατού, δεν θα αναφερθώ σε ποιο. Ένα πολύ ενθαρρυντικό μήνυμα, εν πάση περιπτώσει, με οδηγίες και κατευθύνσεις κλπ. Που κατά κανόνα το στοιχείο ήταν μην αποφεύγεις τα δύσκολα, δοκίμασε τον εαυτό σου και προχώρα. Θα ήθελα λοιπόν, εφόσον κάποια στιγμή συναντήσει ο αρχηγός ένα νέο μπροστά του, που ανησυχεί για το μέλλον της χώρας, ποιο είναι το μήνυμα που θα έπρεπε να του στείλουμε αυτού του νέου παιδιού, για να δημιουργήσει τις συνθήκες ή να χτίσει τις συνθήκες που θα του δώσουν την προοπτική για την υπόλοιπη ζωή του, είτε την επαγγελματική, είτε την οικογενειακή, είτε την προσωπική. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι κοντά μας.
2: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αρχηγέ, να είστε καλά. Καταρχάς να πω ότι επί σειρά ετών τα κόμματα ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης μειώνουν τη θητεία. Και αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε όλοι πολύ σοβαρά, και τις περισσότερες φορές μειώνουν τη θητεία χωρίς να λάβουν υπόψη τις εισηγήσεις των αρμοδίων εισηγητών, των αρχηγών τότε. Και ήταν αντικείμενο ικανοποίησης του λαϊκού αιτήματος να μειωθεί η θητεία. Η μοναδική αύξηση της θητείας που έγινε είναι τώρα, πριν μερικά χρόνια, όταν η θητεία έγινε για όλους 12 μήνες, δηλαδή κόπηκε το 9 μήνο και γίναν διάφορα θέματα κλπ. Συν τώρα με την είσοδο των γυναικών. Ξέρει ο πολύς ο κόσμος ότι το Σύνταγμα της Ελλάδος δεν περιορίζει τη θητεία μόνο στους Άρενες, αλλά λέει πας Έλλην πολίτης. Άρα λοιπόν υπήρχε η δυνατότητα εδώ και πάρα πολλά χρόνια να καταταχθούν γυναίκες. Έγινε λοιπόν το πρώτο βήμα, υπήρξε εισήγηση εδώ και χρόνια, εδώ και 3-4 χρόνια υπήρχε η εισήγηση να καταταχθούν και γυναίκες σε εθελοντική βάση, για να το δούμε πώς θα πάει, διότι γεννά πάρα πολλά προβλήματα επιμελητίας αυτό το θέμα, ως θέμα. Και βλέπουμε τώρα ότι ξεκίνησε καλά, με καλή ανταπόκριση, να το δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο και ίσως σε λίγο καιρό, ανάλογα με τη ζήτηση την οποία θα υπάρχει και με τη θέληση των γυναικών να καταταχθούν σε ενόπλες δυνάμεις, να αλλάξει και το μέτρο αυτό και να μην είναι εθελοντικό ή να τοποθετηθεί σε μια διαφορετική βάση. Στο ζήτημα που έθεσε ο κύριος Λεοντάρης, να πω καταρχάς να κάνουμε το ερώτημα, κύριε Αρχηγέ, στον εαυτό μας. Εάν ήμασταν 18 χρονών τώρα και είχαμε όλη την εμπειρία που έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια, θα ξαναπηγαίναμε σε ενόπλες δυνάμεις? Σε ό,τι αφορά εμένα, η απάντηση είναι ανεπιφύλακτα ναι. Με κλειστά μάτια, χωρίς δεύτερη σκέψη. Και ο λόγος που μπορώ να θέσω ίσως είναι ρομαντικός, αλλά είναι αυτός, ότι θεωρώ και πιστεύω, χωρίς καμία διάθεση προσβολής προς τον οποιοδήποτε, ότι όντας ένοπλες δυνάμεις υπηρετείς καλύτερα την πατρίδα σου. Το ίδιο μπορεί να πει και ο γιατρός, το ίδιο μπορεί να πει και ο δάσκαλος, το ίδιο μπορεί να πει και ο καθένας για το λειτουργήμα που κάνει. Εγώ για το δικό μου το λειτουργήμα θεωρώ και πιστεύω ότι ένας Έλληνας αξιωματικός υπηρετεί με τον απόλυτο τρόπο την πατρίδα του, και θα επέλεγα εκ νέου τις ένοπλες δυνάμεις. Οι δυνατότητες οι οποίες μου έδωσε το να

0: το να σταθώ πίσω από τη σημαία, από τις εσχατιές του Εύρου, τα νησιά μας, σε κάθε σημείο της πατρίδας, και να νιώσω ότι είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια κομματιού του ελληνικού χώρου, νομίζω ότι είναι πέρα από κάθε άλλη δυνατότητα που σου δίνει οποιοδήποτε άλλο λειτουργήμα. Θα σας μεταφέρω δε τα λόγια τα οποία είχα εισπράξει από έναν νεαρό ανθρωπολοχαγό επάνω στη Στρογγύλη, το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ελλάδος, σύμπλεγμα Μεγίστης, το Καστελόριζο δηλαδή, Ιρός βορειότερα, η Στρογγύλη νοτιότερα. Είμαι στρατηγός στη Ρόδο, ανεβαίνω πάνω στη Στρογγύλη, βρίσκω τον νεαρό ανθρωπολοχαγό. Του λέω, παιδί μου, πες μου μια κυρίαρχη λέξη που σου έρχεται στο μυαλό υπηρετώντας εδώ. Ανθρωπολοχαγός μόλις είχε βγει από τη Σχολή Ευελπίδων. Είχε βγει από τη Σχολή Ευελπίδων, είχε πάει στο κέντρο του πεζικού, στο κέντρο έμεινε ελάχιστο χρονικό διάστημα, από εκεί τον στείλανε στο τάγμα του και το τάγμα του τον έστειλε επικεφαλή της φρουράς του φυλακίου. Με κοιτάει λοιπόν, τα μάτια του δακρύζουν και λέει χρέος προς την πατρίδα. Να πεις αυτό, παιδί. Πραγματικά ένιωσα τέτοια συγκίνηση, είπα μέσα μου χίλια μπράβο στους γονείς του παιδί μου, χίλια μπράβο στη Σχολή των Ευελπίδων για τους νεαρούς τους οποίους, και τις νεαρές που προετοιμάζει, και χίλια μπράβο στο παιδί αυτό. Για τη σκέψη που είχε για την πατρίδα. Και τέτοια παιδιά υπάρχουν παντού. Βλέπουμε τα παιδιά τα οποία τελειώνουν τώρα τα πανεπιστήμια. Τα παιδιά τα οποία ονειρεύονται να κάνουν την πατρίδα μεγάλη και να κερδίσουν και αυτά, να εξελιχθούν και αυτά, αλλά και να δώσουν για την πατρίδα. Η Ελλάδα έχει τέτοιους ανθρώπους. Η Ελλάδα έχει τέτοιους ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα. Το βλέπουμε αυτό κάθε φορά που υπάρχει ένας κίνδυνος. Κάθε φορά που υπάρχει κίνδυνος, οι Έλληνες ενωμένοι τον αντιμετωπίζουμε, ανεξαρτήτως των διαφορετικών απόψεων που έχουμε σε πάρα πολλά θέματα. Και το τρογόμαστε. Και αυτό είναι χαρακτηριστικό της φυλής και χαρακτηριστικό της ιδιαιτερότητας της φυλής. Αλλά όταν έρχεται ο κίνδυνος, τότε όλοι μπροστά στον κίνδυνο ομονοούμε. Αυτά.
1: Λοιπόν, να θέσουμε όλοι οι τρεις που μείναμε μαζί τις ερωτήσεις, γιατί ουσιαστικά ο τυπικός χρόνος έχει ολοκληρωθεί, και να απαντήσει συνολικά ο αρχηγός και να τελειώσουμε. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσαϊλά, μετά στον κύριο Ευτυχίδη, και έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις, αρχηγέ. Οι δικές μου είναι πιο δημοσιογραφικές και από ανθρώπους που είναι και συνάδελφοί σας, και στο τέλος θα ολοκληρώσουμε με την απάντησή σας. Κρατήστε λοιπόν σημειώσεις με τις ερωτήσεις που θα σας θέσει το πάνελ. Κύριε Τσαϊλά.
2: Ναι, για την Ελλάδα η πρόκληση δεν περιορίζεται στην επίλυση των θαλασσίων διαφορών, αλλά συνιστάται στη διαμόρφωση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, που θα προάγει την σταθερότητα, την ευημερία και την ειρήνη στην περιοχή. Η επίλυση λοιπόν των ελληνοτουρκικών διαφορών δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε νομικές ερμηνείες ή σε στρατιωτικές ισορροπίες. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ναυτικής διπλωματίας που θα μειώνει τις εντάσεις, θα ενισχύει την εμπιστοσύνη και θα προωθεί την περιφερειακή τάξη βασισμένη στους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, εγώ είναι δική μου πεποίθηση, αλλά το θέτω και ως ερώτημα στον κύριο Στεφανή, για την ίδρυση της ελληνικής ακτοφυλακής ως τέταρτου κλάδου των ενόπλων δυνάμεων, πιστεύω ότι θα αποτελούσε κάτι περισσότερο από μια διοικητική μεταρρύθμιση. Θα συνιστούσε μια επιχειρησιακή έκφραση ενός ευρύτερου εθνικού οράματος, μιας θαλάσσιας υψηλής στρατηγικής που θα συνδυάζει ναυτική ίσχυ, ναυτική διπλωματία, οικονομική ανάπτυξη, βιομηχανική ανασυγκρότηση. Πιστεύει λοιπόν ο φίλος μας ο Αλκιβιάδης σε αυτήν την ιδέα.
1: Κύριε Ευτυχίδη. Ανοίξτε το μικρόφωνο σας.
3: Δεν έχω ερωτήσει προς τον στρατηγό. Θεωρώ ότι μας έχει καλύψει.
1: Να κάνω εγώ τις δικές μου.
3: Σε πάρα πολλά ερωτήματα, οπότε κάντε εσείς τις δικές σας, κύριε Σάββη.
1: Λοιπόν, αρχηγέ, οι δικές μου είναι δημοσιογραφικές και είναι οι περισσότερες από τους συναδέλφους σας. Είστε και Μυτιλινιός, έτσι δεν είναι? Φαντάζομαι εκεί στη Μυτιλίνη οι απέναντι έχουν μια καλή εικόνα, οπότε δεν είναι κάτι που λέω εγώ και δεν το ξέρουν οι απέναντι. Μου λένε λοιπόν οι συνάδελφοί σας τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα που είχαν παλιά από άποψη αμυντικής θωράκισης. Δεν είναι. δεν είναι ικανοποιητικά για αυτούς έτσι πως τα βιώνουν.
0: Ένα. Επειδή υπήρξε μια διακοπή στην ομιλία σας, το έχασα από εκεί που είπατε, μου λένε οι συνάδελφοί σας ότι, με συγχωρείτε δεν σας άκουσα,
1: ότι στη Μυτιλίνη είχαν μια εικόνα, μια υποδομών για την αμυντική διάταξη που σήμερα δεν υπάρχει. Γιατί? Το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι μια συζήτηση λίγο στα όρθια που είχαμε κάνει εκεί στο Χάγιατ για τις δομές του ΝΑΤΟ και ενδεχομένως για τις δομές ενός ευρωπαϊκού στρατού. Αν θέλατε να το θίξετε, νομίζω ενεργοποίησα τη μνήμη σας, καταλάβατε για πού αναφέρομαι. Αν όχι, να γίνω πιο συγκεκριμένος.
0: Γίνεται πιο συγκεκριμένος.
1: Λέτε, εγώ σας είπα ότι ενδεχομένως το ΝΑΤΟ πλέον να περάσει σε μια κρίση όπου θα προηγείται η δομή ενός ευρωπαϊκού στρατού ή να μετεξελιχθεί σε ευρωπαϊκό στρατό και ένας ευρωπαϊκός στρατός θα χρειαστεί νέες στρατιωτικές δομές, νέα στρατηγία. Και, εν πάση περιπτώσει, κάτι μου είχατε πει τότε εκεί, επειδή μου το είπατε εσείς και δεν ξέρω αν θέλετε να το επαναλάβετε, δεν το κάνω συγκεκριμένο. Το αφήνω στη διακριτική σας ευχέρεια.
0: Ναι.
1: Τρίτον, ωραία, όλη η προσπάθεια, το δόγμα από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η αποτροπή. Μάλιστα, αποτροπή η οποία μέχρι στιγμής, αρχηγέ, φαίνεται ότι δεν είναι πιστική, διότι όταν πάμε να εγκαταστήσουμε ένα καλώδιο στην Κάσο και έρχονται 4 τουρκικές φρεγάτες και εμείς δεν προχωράμε, πρώτον, το ότι έρχονται 4 τουρκικές φρεγάτες και θέλουν να κλιμακώσουν, πάνε να πει ότι δεν πήραν υπόψη τους ότι άμα κλιμακώσουμε εμείς θα πρέπει να τα μαζέψουν και να φύγουν. Άρα, εκτός από την αποτροπή, μήπως χρειάζεται και κάτι ακόμη? Δηλαδή, αν δεχτεί η Ελλάδα επίθεση, θα προσπαθήσει να αμυνθεί και τελειώσαμε εκεί? Και το τελευταίο, αυτό που σας είπα προηγουμένως και με ανησυχούσε, το είχα διαβάσει στην Καθημερινή, σας διαβάζω τη σχετική παραγραφό. Η Baykar συνεργάζεται με τη γαλλική Safran ώστε τα Bayraktar TAV-V2 να ενσωματώσουν γαλλικά ηλεκτροοπτικά συστήματα Euroflir μαζί με τα συστήματα πλοήγησης εντοπισμού και έξυπνα πυρομαχικά. Το άρθρο γράφει επίσης ότι η Αθήνα έχει διαμαρτυρηθεί προς το Παρίσι για αυτήν την εξέλιξη. Λοιπόν, αυτά και να σας ευχαριστήσουμε.
0: Ο κύριος Λεοντάρης θέλει κάτι?
1: Ανοίξτε το μικρόφωνο, κύριε Λεοντάρη.
4: Το δικό μου και όλες τις ερώτησεις απαντήθηκε στην αρχή. Αναφερόταν στο μήνυμα προς το νέο και τη νέα που συμμετέχει στις πανελλαδικές, κατατάχθηκε προχθές στις ένοπλες δυνάμεις και πρέπει να του δώσουμε, ποιο μήνυμα θα του δώσουμε για την Ελλάδα το 2035 και εντεύθυν.
0: Ναι. Ξεκινάω από τον κύριο Τσαϊλά. Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδέα η οποία ετέθη. Εμείς στις ένοπλες δυνάμεις, το ξέρει ο αγαπητός Δημήτρης αυτό, ότι λέμε ότι είναι 4 κλάδοι των ένοπλων δυνάμεων. Στρατός, ναυτικό, αεροπορία και εμπορικό ναυτικό. Το εμπορικό ναυτικό είναι ένας τεράστιος πυλώνας, δύναμης, ισχύος, με τεράστιες δυνατότητες. Ήδη το σύνολο των πλοίων μας είναι στην πρώτη θέση μακράν από την Κίνα. Επιβεβαιώθηκε και φέτος και θα είναι με τα πλοία τα οποία οι πλειοκτήτες μας παραγγέλνουν και κατασκευάζουν. Τώρα, εσείς πήγατε σε κάτι τελείως διαφορετικό. Θα ήθελα βεβαίως να πω ότι αυτό που είπατε, το ολοκληρωμένο πλαίσιο ναυτικής διπλωματίας εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο διπλωματίας της χώρας, που εκεί μέσα στο πλαίσιο διπλωματίας χώρας θα υπάρχει ένας πυλώνας, ο οποίος θα αναφέρεται ξεκάθαρα στη ναυτική διπλωματία, η οποία ναυτική διπλωματία θα πρέπει να εναρμονίζεται και να πηγαίνει παράλληλα με τις διπλωματίες κάθε χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τη θρησκευτική διπλωματία με την οποία ασχοληθήκαμε εμείς. Τώρα, καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά ότι να δημιουργήσουμε έναν τέταρτο κλάδο είναι ένα αντικείμενο μεγάλης συζήτησης, νομικής καταρχάς, εάν μπορούμε βάσει των αρχών και της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ελληνική εκτοφυλακή να ενταχθεί στο κόνσεπτ, στη φιλοσοφία του δικαίου του πολέμου ως κλάδος των ενόπλων δυνάμεων, υποδομών, διότι θα πρέπει να αλλάξει όλη η λογική της εκπαίδευσής της αλλά και των συστημάτων τα οποία έχει και βεβαίως τι μας λέει το εθνικό μας όραμα για την απόφαση αυτή, ότι θα καταδείξει μία τελείως διαφορετική στροφή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τα θέματα της θάλασσας, είναι αναμφισβήτητο. Το κρατώ ως πρόταση. Εκτιμώ ότι, ότι είναι μια πυροδότηση για μια περαιτέρω συζήτηση αυτή, αγαπητέ Δημήτρη. Ο κύριος Σαββίδης, δεν συνάδω με τη σκέψη ότι η Μυτιλήνη, οι υποδομές για την αμυντική διάταξη είναι λιγότερες από ό,τι ήταν πριν. Είχα την τιμή να έχω υπηρετήσει 2 χρόνια στη Μυτιλήνη ως διοικητής επιλαρχίας αρμάτων εκεί. 1998-2000. Ήμουν ο διοικητής της 98.
1: Τότε ήμασταν καλά, για σήμερα λέμε.
0: Επιλαρχίας μέσω αρμάτων. Σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, θέλετε να πω και ζητώ συγγνώμη, δεν το λέω με διάθεση κριτικής, το λέω στο πλαίσιο της συζήτησης. Ότι ως διοικητής μονάδος, μαζί με τους υπόλοιπους διοικητές μονάδων, φροντίσαμε να είναι η αμυντική θωράκιση της Μυτιλήνης σωστή και όταν έγινα αρχηγός, τον ίδιο τον τόπο μου και την ίδια το μέρος το οποίο υποστήριζα ως αντισταγματάρχης, ήρθα και πήρα την απόφαση να το μειώσω στρατιωτικά. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα δεν εντάσσονται.
1: Αν μου επιτρέπετε να εξειδικεύσω λίγο, οι τελευταίες εξελίξεις διεθνείς, θα είμαι διακριτικός, διπλωματικός, εξασθένησαν την άμυνα των νησιών μας?
0: Ναι, είναι σαφές το ερώτημα και ξέρω πώς προέρχεται. Το ερώτημα είναι ότι πήραμε τα BMP από εκεί πέρα και τα πήγαμε στην Ουκρανία και ότι πήραμε αριθμό πυρομαχικών και τα προωθήσαμε στην Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο λέγεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάντα ένα σχέδιο άμυνας, και το λέω με επίγνωση του τι λέω, ένα σχέδιο άμυνας βασίζεται σε μια αλληλοεξάρτηση χιλιάδων δεδομένων για να εξάγει το συνολικό συντελεστή ισχύος της συγκεκριμένης μεραρχίας. Σήμερα ο συνολικός συντελεστής ισχύος της μεραρχίας αυτής είναι κατά πολλές μονάδες υψηλότερος από αυτό που ήταν την περασμένη περίοδο, λόγω των νέων οπλικών συστημάτων που έχουν μπει, λόγω των νέων δυνατοτήτων, λόγω. Το ότι διώξαμε από εκεί μία μονάδα BMP και πυρομαχικά τα οποία ήταν παλαιά και δεν αντιστοιχούσαν στα οπλικά συστήματα που έχουμε, δεν σημαίνει ότι μειώσαμε σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, να σας πω και κάτι, κύριε Σαββίδη, ποιος θα έπαιρνε την απόφαση να μειώσει την άμυνα ενός νησιού? Αυτό είναι εθνική προδοσία. Είναι δυνατόν κανείς ποτέ να συντελούσε, να έλεγε ναι σε αυτό? Είναι πέρα από κάθε συζήτηση αυτό. Τώρα, πάμε στο ΝΑΤΟ και ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Ένα ερώτημα από τότε που το ΝΑΤΟ συγκροτήθηκε και η Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Θυμηθήκατε γιατί το κάνω αυτό το ερώτημα, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια γενικότερη αντιπαλότητα, ένας γενικότερος προβληματισμός, το εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει τις ίδιες στρατιωτικές δυνατότητες που έχει το ΝΑΤΟ. Και η συζήτηση είναι ότι δεν πρέπει να τις έχει, διότι δεν μπορούμε να έχουμε 2 φορές το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούμε να έχουμε στρατηγία για το ΝΑΤΟ, στρατηγία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γι' αυτό, μετά από την Πέτερσμπουργκ Συμφωνία και τη διακήρυξη μετά που έγινε στη Μαδρίτη, συζητάμε και λέμε ότι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια απέτηση, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πηγαίνει στο ΝΑΤΟ, υποβάλλει αίτημα και οι χώρες οι οποίες έχουν νατοϊκές δυνατότητες τις δίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η συζήτηση χοντρικά. Τα τελευταία όμως, την τελευταία περίοδο, μετά τη θέση και τις θέσεις του Προέδρου Τραμπ σε σχέση με το ΝΑΤΟ, μεγαλώνουν οι φωνές που λένε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανεξαρτητοποιηθεί από το ΝΑΤΟ, να μην στηρίζεται πλέον στο ΝΑΤΟ και θα κάνει πράγματα μόνη της. Δύσκολο πολύ και οικονομικά τρομακτικά κοστοβόρο αυτό για να γίνει. Τρομακτικά κοστοβόρο, διότι θα απαιτηθούν στρατηγία από την αρχή, συστήματα από την αρχή, επικοινωνιακά συστήματα, χιλιάδες συστήματα από την αρχή. Η Ελλάδα πρεσβεύει πάντα ότι δεν πρέπει να υπάρχει duplication of effort, όπως λέει. Δεν πρέπει να υπάρχει διπλασιασμός των δυνατοτήτων και βεβαίως και του κόστους. Δεν μπορεί να έχουμε άλλα άτομα να τα δίνουμε σε στρατηγείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλα άτομα σε στρατηγείο στο ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ο ένας να συμπληρώνει τον άλλον. Και αυτό γίνεται. Εκεί βρισκόμαστε τώρα. Το επόμενο, η αποτροπή δεν είναι πιστική. Διαφωνώ κάθετα. Η αποτροπή είναι πιστικότατη και γι' αυτό δεν έχει συμβεί και κάτι. Το ότι δεν συνέβη.
1: Κάσος δεν είναι κάτι.
0: Αφήστε με, θα πάω εκεί. Επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω. Το ότι η κάσος είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είπε κανείς ότι δεν είναι κάτι. Μην παρεμπληνηθούν τα λόγια μου. Το ότι δεν υπάρχει απόφαση να κλιμακώσουμε σε μια κλιμάκωση τη δεδομένη χρονική στιγμή ήταν μια απόφαση η οποία βγήκε κάτω από μια σκέψη και μια λογική. Θα το δεχόμουν αυτό εάν δεν γινόταν αυτό που σας είπα πριν το 2020. Και πότε έγινε τώρα η ΚΑΣΟΣ, όταν είμαστε κατά πολύ ισχυρότεροι από το επίπεδο των ενόπλων δυνάμεων που είχαμε το 20. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι υπήρξε κάποια λογική πίσω από αυτό. Κάποια λογική η οποία μας οδήγησε στην απόφαση αυτή. Αλίμονο η αποφάση, κύριε Σαββίδη, το καταλαβαίνετε αυτό. Ήτανε ad hoc σε αυτό το θέμα και ήταν τι έγινε τώρα, μας κάνει αυτό. Θα τους δείξουμε εμείς τώρα τι θα τους κάνουμε. Αλίμονο αν μια χώρα σκέφτεται έτσι. Η χώρα πρέπει να ζυγίζει, πρέπει να εκτιμά, πρέπει να βλέπει τη διεθνή κατάσταση και να αποφασίζει γνωρίζοντας ότι η κλιμάκωση που θα φέρει θα είναι για να πετύχει τους στόχους της και να πετύχει ένα τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό το οποίο είπατε, αν δεχθεί η Ελλάδα επίθεση, θα πρέπει να αμυνθεί, δεν είπε κανείς τέτοιο πράγμα.
1: Ενώ αρκεί η λογική της αποτροπής ή το δόγμα πρέπει να προσθέσει κάτι.
0: Η αποτροπή υφίσταται μέχρι να ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις. Είναι τελείως διαφορετικό το τι κάνεις πριν την έναρξη των επιχειρήσεων με αυτό το οποίο κάνεις μετά την έναρξη των επιχειρήσεων. Υπάρχουν σχέδια για κάθε πράγμα. Αλίμονο αν ισχύει αυτό. Δεν θέλω σε καμία περίπτωση να περάσουμε το μήνυμα στους ανθρώπους ότι πρώτον, σε αυτούς που μας ακούνε, ότι οι ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν δυνατότητες, που όχι μόνο αυτό δεν συμβαίνει, το αντίθετο συμβαίνει, και ότι ως έθνος δεν έχουμε τη δυνατότητα να στηρίξουμε τα εθνικά μας δίκαια.
1: Στο όρος πάμε καλά, έρχονται ή φεύγουν, μειώνονται οι μοναχοί.
0: Μεσοσταθμικά οι μοναχοί έχουν τον αριθμό, είναι περίπου 2.000. Μπορώ να πω ότι υπάρχει μια αυξητική τάση και δεν θα έβαζα το χαρακτηρισμό μπροστά πάμε καλά. Το όρος είναι αυτό το οποίο πρέπει να είναι και κάνει τη δουλειά αυτή που πρέπει να κάνει τη δουλειά, το λειτουργήμα, προσφέροντας απαντήσεις και προσφέροντας μια δυνατότητα στους πιστούς να φύγουν από την τοξικότητα της καθημερινότητας και να έρθουν εκεί προκειμένου να αναπαυθεί η ψυχή τους. Πολύ σημαντικό αυτό και πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε το όρος έξω από την τοξικότητα της κοινωνίας.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αρχηγέ. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας.
0: Να είστε καλά.
1: Μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Είναι χαρά μου που σας είδα.
1: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Ραντεβού την επόμενη Κυριακή.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο καταφαντασία ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: Προπόληση more.com.
5: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Συγγνώμη, τι ακριβώς γίνεται στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία? Έχουμε καταλάβει που πάει το θέμα με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι του ποινικού δικαίου, δέχονται βοήθεια από τη Δύση, παίρνουν άσυλο και κυκλοφορούν ανεξέλεκτοι. Κάποιος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου είμαστε εδώ στο κανάλι για να πούμε κάτι το οποίο πω θα ενοχλήσει κόσμο, είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Δεν με φορά καθόλου, δεν με στεναχωρεί καθόλου. Το κανάλι έτσι κι αλλιώς έχει χτυπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσε. Άρα το καλύτερο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι αυτός μου, που νομίζω είναι και κάτι το οποίο το εκτιμάτε. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε σήμερα εδώ. Να θυμίσω πως μπορείτε να υποστηρίξετε αυτή την προσπάθεια με διάφορους τρόπους. Θα έλεγα. Ξέρετε τους πιο εύκολους τρόπους, είναι οι κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει, τα σχόλια βέβαια, τα σχόλια πάντα βοηθάνε διότι μας κρατάνε ψηλά στον αλγόριθμο και υπάρχουν δύο πιο ουσιαστικοί τρόποι. Ο ένας είναι κάτι το οποίο θα το απολαύσετε νομίζω και για το καλοκαίρι σας, είναι αυτό εδώ το βιβλίο, Πατρίδες, μαζί με το άλλο βιβλίο το οποίο βγήκε, το έχουμε αδικήσει τους υπερασπιστές. Αυτό το βιβλίο μιλάει για τη δημοκρατία και το τι ακριβώς, πώς ακριβώς λειτουργούσε στην αρχαία Αθήνα και γιατί γεννήθηκε εδώ και άλλα πολλά η δημοκρατία σήμερα. Η Πατρίδες είναι ένα ιστορικό βιβλίο για τους Έλληνες της Ανατολής, πώς ζούσαν στην Μικρά Ασία, πώς ξεριζώθηκαν και στην Ανατολική Θράκη και πώς έζησαν μετά εδώ στη μητέρα Ελλάδα. Είναι δύο επιλογές, εξετάστε για τις διακοπές σας. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε πώς σας φαίνονται τα βιβλιαράκια αυτά. Και βέβαια μπορείτε μέσω του Patreon να μας βοηθήσετε. Αυτό το Σαββατοκύριακο την Κυριακή θα έχουμε την κλειστή συνάντησή μας. Προλαβαίνετε να γίνετε υποστηρικτές του καναλιού, να το κρατήσετε ζωντανό, τουλάχιστον για ένα ακόμα μήνα. Αυτή είναι η συμφωνία εδώ και να συμμετέχετε σε αυτή την κλειστή συνάντηση όπου μιλάμε λίγο πιο χαλαρά και πιο ελεύθερα. Πάμε να δούμε τα γεγονότα. Τα λέω και λίγο έτσι μαγκώνομαι, λίγο μαζεύομαι. Σκεφτόμουν σήμερα να πω για τις εκλογές στην Αρμενία, αλλά δεν νομίζω να έχω χρόνο να το κάνω, διότι αυτό το οποίο έγινε στο βόρειο Belfast, στην οδό Dunkeyn, όπως διαβάζω εδώ, είναι κάτι το αποτρόπαιο. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος και βέβαια έχουν γίνει και έκτροπα και έχουν στοχοποιηθεί και αθώοι άνθρωποι, το οποίο βέβαια είναι πρόβλημα. Βέβαια, ειλικρινά αηδιάζω με τους ανθρώπους οι οποίοι δεν λένε και τα δύο. Έχουν μείνει κάποιοι στο είναι ρατσίστε, ρετσιστές, είναι ζηνοφοβικοί, είναι το ξενοφοβικοί, αν είσαι πυθίκη και πυθικίζεις στα αγγλικά. Ειδικά τα ελληνικά μέσα είναι απεχθέστατα και εμετικότατα, αν δείτε πώς δεν αναδεικνύουν την αρχή του κακού εδώ. Θα τα εξετάσουμε όλα σήμερα, ξαναλέω, χωρίς παροπίδες, χωρίς να μας πληρώνει κανένα. Είναι όλοι μπουκωμένοι δημοσιογράφοι της τρύπιας δεκάρας, μπουκώνουν από παντού τα ρουφάνε για να λένε αυτά τα οποία οδηγούν τις κοινωνίες στη βία. Πραγματικά ακυρώστε τους, όπου δείτε, μου στείλαν διάφοροι κάποιες ειδήσεις, όπου δείτε ιστοσελίδες να δείχνουν το θέμα μόνο από τη μία απτική του, μην του ξαναδιαβάσετε. Και πείτε σε γνωστούς και φίλους ότι ξέρω εγώ, το Βήμα, δεν ξέρω ποιο, είναι φελή και συχάματα του Χοντρού ή οποιοδήποτε άλλου. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. 30 ετών εδώ ο δράστης, Σουδανός, ο οποίος προσπάθησε να αποκεφαλίσει έναν άνθρωπο. τον είχε, τον έριξε κάτω στο πάτωμα, ούρλιαζε, δεν μπορώ να παίξω το βίντεο, αλλά αν το ψάξετε θα το βρείτε, ούρλιαζε με ένα μαχαίρι, τον μαχαίρωνε και ήθελε να τον αποκεφαλίσει. Τώρα, ποιος ξέρει, σαλταρισμένος, Ισλαμο, μουσλίμ του κερατά, τζιχάντι, ISIS, δεν ξέρω τι στο διάτανο είναι αυτό το κτίνος εδώ. Σουδανός λοιπόν, Χάντι Αλοντίντ το όνομά του, ο οποίος τον φέρανε σήμερα και στο δικαστήριο, στο Belfast, για να του ασκήσουν δίωξη εδώ, διότι για κατοχή όπλου, μαχαίρι σε δημόσιο χώρο, επειδή προσπάθησε να δολοφονήσει τον άνθρωπο αυτόν, ο οποίος θα δείτε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση, και αφού το συνέλαβαν, ευτυχώς τον άνθρωπο που τον δολοφονήσει τον έσωσε κάποιος άλλος, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί, ένας πήγε με ένα ρόπαλο αθλητικό και τον σταμάτησε, τον έδιρε και λίγα του έκανε, λίγες του να τον ανοίξει το κεφάλι κανονικά σαν αυγό. Τον πήγαν στο νοσοκομείο, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας, να πληρώνει δηλαδή ο... τώρα θα μου πεις, εδώ μιλάμε για κατακάθι, δεν είναι, προφανώς μιλάμε για κτίνος. Είναι σαν αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρω εγώ, πετάγανε γκέι απάνω από ταράτσες, τέτοιου τύπου άνθρωποι. Είμαστε αλληλέγγυοι. Λοιπόν, τον πήγαν στο νοσοκομείο και απείλησε γιατρό εκεί ότι θα σε σκοτώσω. Ακούστε εδώ. Είπε στο γιατρό, θα σε σφάξω. Μιλάμε τώρα, ειλικρινά, για κτίνος, πάνω το αφήσεις εκεί και το κλωτσίζεις κιόλας, θα κάνεις και χάρη στην ανθρωπότητα. Λοιπόν, το θύμα είναι ένας στη δεκαετία από το 40 από διαβάσει, σαραντάρης, ο οποίος μάλιστα είναι και πατέρας. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο, έχει βαρύτατους τραυματισμούς στα μάτια, μάλιστα έχασε την όραση στο αριστερό του μάτι. Έχει τραυματισμούς στην πλάτη και στο λαιμό, προσπάθησε ο άλλος να τον ακόνιζε να του κόψει το κεφάλι. Στην οδό Kinnaird Avenue. Kinnaird Avenue έγινε το αποτρόπαιο αυτό έγκλημα. Ο Αλοντίντ παραμένει στη φυλάκα, ο οποίος μάλιστα, ακούστε εδώ, μπήκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το Φεβρουάριο του 23 μέσω από τα σύνορα της ελεύθερης Ιρλανδίας, δηλαδή της Ιρλανδίας της λεγόμενης, του Ιρλανδικού Κοινοβουλευτισμού, όπως λέγεται, Republic of Ireland. Από εκεί μπήκε στην κατεχόμενη Ιρλανδία, δηλαδή στη Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους. Και έσπευσαν να καταγγείλουν την υπόθεση αυτή όλοι οι πολιτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία, και δηλαδή και τη δολοφονία, την απόπειρα δολοφονίας προφανώς, αλλά και τον ξεσηκωμό, διότι ξεσηκώθηκαν διάφοροι, πάρα πολλοί οι οποίοι ήταν ακραίοι σίγουρα και πράγματι ρατσιστές, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία νομίζω ήταν απλοί άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν την περιοχή, τις γειτονιές τους να γίνεται Μέση Ανατολή και δεν το θέλουν, και αν μπορούσαν να έχουν ανάμεσα εκεί και τους πολιτικούς, δεν θα πηγαίνανε στα σπίτια των αθώων, θα πηγαίνανε στα σπίτια των πολιτικών το πιθανότερο. Έχει ενδιαφέρον εδώ το γεγονός ότι η πρώτη υπουργός της Βόρειας Ιρλανδίας, της κατεχόμενης, ξαναλέω, η Ιρλανδία είναι δύο Ιρλανδίες, είναι η Βόρεια Ιρλανδία που είναι κατεχόμενη από τους Βρωμοάγγλους και είναι και η ελεύθερη το κράτος. Στη Βόρεια Ιρλανδία λοιπόν η πρώτη υπουργός είναι του κόμματος της Sinn Féin, πάλι ποτέ η πολιτική πτέρυγα του ΙΡΑ, του IRA. Η πρώτη υπουργός λοιπόν τώρα, η Μισελ Ονίλ, κατηγγείλε, καταδίκασε χθες το βράδυ τι έγινε, που βγήκανε, ξεσηκώθηκαν και κάποιοι κλέβανε κτλ. Και είπε ότι δεν υπάρχει, λέει, δεν υπάρχει χώρος για βία στις οδούς της Βόρειας Ιρλανδίας. Να πω βέβαια ότι πριν δύο χρόνια η Ονίλ έλεγε δημόσια ότι καλά κάνανε ο ΙΡΑ, γιατί ξαναλέω, το Sinn Féin είναι το πολιτικό σκέλος του ΙΡΑ, ο οποίος ΙΡΑ πλέον δεν υπάρχει, αλλά το οποίο αναγνωριζόταν ως τρομοκρατική οργάνωση από τους Κολοάγγλους, και έλεγε τότε ο Νίλ, καλά κάναμε, λέει, ουσιαστικά, και είχαμε καταλήξει στη βία, διότι δεν είχαμε εναλλακτική, το να βομβαρδίζουμε και να δολοφονούμε κτλ. Δεν είχαμε καμία εναλλακτική, δεν υπήρχε εναλλακτική τότε. Μετά δημιουργήθηκε η εναλλακτική που ήταν το Good Friday Agreement, η συμφωνία της Καλής Παρασκευής. Άρα ουσιαστικά τι μας έλεγε τότε η Θίτσα, ότι οι δεκαετίες αυτές της βίας στην Βόρεια Ιρλανδία, εντάξει, δεν πειράζει, και ότι είναι αποδεκτό αυτό, διότι ήμασταν θύματα εμείς και ήρωες κτλ, επειδή είχαμε τη σωστή πολιτική. Αλλά τώρα αυτοί οι οποίοι ξεσηκώνονται κατά του φυτευτού τζιχαντιστικού Ισλάμ στις δυτικές κοινωνίες δεν έχουν δίκιο, γιατί επικρατεί ακόμα η πολιτική ατζέντα εγώ και όλα αυτά τα λινάτσες ξέρω εγώ, τύπου Κούλη, Αλέξη, Δημοκρατικό Κόμμα κτλ. Άρα δεν έχουν τη σωστή. Δεν είναι ακόμα, δεν έχει αλλάξει ακόμα αυτό. Άρα πρέπει να τους καταδικάσουμε όλους όσους ξεσηκώθηκαν χθες. Ακόμα και αυτούς οι οποίοι πήγαν εκεί για να πούνε αρκετά ως εδώ. Το οποίο νομίζω πρέπει να ακουστεί η χειρά το αρκετά και ως εδώ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι έχει αξία το γεγονός ότι οι ίδιοι οι πολιτικοί, οι οποίοι λέγανε καλά κάναμε και σφάζαμε στην Βόρεια Ιρλανδία όλα αυτά τα χρόνια, και ότι δεν είναι βία η δολοφονία αν έχει έναν ιερό σκοπό, τώρα δεν αναγνωρίζουν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ως εδώ. Και αυτό, αυτή η υποκρισία νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, έγιναν πράγματι έκτροπα χθες το βράδυ. Το θύμα, ο Στίβεν Όγκελβι, από ό,τι διάβασα, η οικογένειά του είπε ότι δεν συμφωνούμε με τον ξεσηκωμό, με τη βίαιη διαμαρτυρία. Η ειρηνική διαμαρτυρία είναι ο μόνος δρόμος, σωστός δρόμος. Σωστά, συμφωνούμε νομίζω όλοι. Γιατί εντάξει, κάψανε αμάξια, μπάλα ρίξαν φωτιά και σε σπίτια, από ό,τι βλέπω εδώ κάποιοι πιο ακραίοι. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είμαι σίγουρος ότι σε τέτοιου τύπου διαδηλώσεις μπαίνουν σίγουρα παρακρατικοί. Δηλαδή στη χώρα μας η ελληνική αστυνομία δυστυχώς θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι έχουν διατελέσει σε υψηλές θέσεις και συγκεκριμένα στην ασφάλεια κτλ. Διότι πολλοί από αυτούς κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή είναι αστυνομικοί οι οποίοι πληρώνονται για να βιάζουν τον Έλληνα, για να τον εξαπατούν, ντύνονται αναρχοάπλητοι και κάνουν τέτοιου τύπου πράξεις. Δηλαδή πληρώνεις το βρωμαστυνομικό, το σάπιο, το σάπιοκυλιά, ένα κολοπέδι στην πραγματικότητα και από ηλικία και από νοοτροπία, για να ντύνεται αναρχοάπλητος, επειδή του λέει «Αυτό είναι ο υποδιοικητής, νούμερο ORC», και πηγαίνει και σπάει αμάξια. Μας έχουν σπάσει το κέντρο της Αθήνας, στο Σύνταγμα, το βιβλιοπωλείο μας. Είμαι σίγουρος ότι είναι και βρωμαστυνομικοί τέτοιοι συχαμένοι εσχροί, οι οποίοι, ξαναλέω, πληρώνονται από εμάς για να μας πάνε, για να δημιουργούν στην κοινωνία το ότι, ξέρω εγώ, να, οι αναρχοάπλητοι φταίνε και να μισούμε τους αναρχοάπλητους. Αντίστοιχα και εδώ, λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι το βαθύ κράτος είναι από πίσω. Βάλανε σίγουρα ανθρώπους να κάνουν τέτοια αποτρόπαια εγκλήματα. Δηλαδή, το να σφάζεις ανθρώπους μέσα στη μέση του δρόμου, προφανώς και ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει. Τι πρέπει να πούμε, ότι είναι εντάξει, είναι ένα απλό έγκλημα? Δεν τα είχαν αυτές οι κοινωνίες αυτά τα εγκλήματα. Κάπως πρέπει να αντιδράσει ο κόσμος, και από τη στιγμή που τα κόμματα είναι, πληρώνονται από το Σόρος και τα λοιπά, πληρώνονται από τους κύκλους αυτούς, οι αλληλέγγυοι, ΜΚΟ, προφανώς ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει με κάποιο τρόπο μη κομματικό. Άρα μια διαμαρτυρία. Εκεί λοιπόν φυτεύουν αυτούς τους ανθρώπους του βαθέως κράτους να κάνουν αυτά τα εγκλήματα και να προπυλακίζουν κόσμο. Δεν ξέρω τώρα ακριβώς τι κάνουν, αλλά σίγουρα το έχω δει και στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ξαναλέω, άνθρωποι που είναι αστυνομικοί, παιδιά της διπλανής πόρτας. Δυστυχώς κάποιοι έχουν αξιοπρέπεια, κάποιοι που πάνε σε αυτά τα σώματα συγκεκριμένα για το σκοπό αυτό, είναι ουσιαστικά σαν τους Τούρκους. Δηλαδή είναι πέμπτη φάλαγγα, είναι αν απελευθερωθούμε θα οδηγηθούν στα κάτεργα. Θα χειροπέδες, θα τους βάλουμε στο στόμα ένα μήλο, θα τους πετάξουμε στα σκουλίκια. Γιατί είναι σκουλίκια και γουρούνια. Λοιπόν, αντίστοιχα τα γουρούνια εδώ μπήκανε σε σπίτια κατοίκων, σε πικάζο γειτονίες μεταναστών ή μη Άγγλων. Τους ανάγκασαν να φύγουν, να τους τράβηξαν έξω από τα σπίτια τους. Διαβάζω εδώ ότι σε μια οικογένεια αφρικανική, οι οποίοι λέει ζούσαν εκεί 20 χρόνια, βγήκαν έξω και τους σπάσαν τα παράθυρα. Μετά μια άλλη οικογένεια ουκρανική αναγκάστηκαν να φύγουν, λέει, γιατί μπήκε φωτιά, λέει, στην είσοδο του σπιτιού τους κτλ. Γίνανε αθλειότητες. Βέβαια, προσέξτε εδώ, με προβληματίζει το γεγονός ότι δείτε πόσο σημαντικό είναι. Δηλαδή, ποιος έχει ξεσηκωθεί κατά των Ουκρανών προσφύγων στον Αντιγιώτη, και αυτοί οι πρόσφυγες είναι? Κανένας. Διότι οι Ουκρανοί πρόσφυγες εντάσσονται, δεν έχουν ασύμβατο πολιτισμό με το δυτικό πολιτισμό, ή, εν πάση περιπτώσει, αν διαφωνούν κάπου, εντάσσονται, τον αποδέχονται. Όλη αυτή η μάκα η οποία έρχεται, και είναι μάκα γιατί δεν εντάσσεται. Είναι μάκα γιατί έρχεται, βρίσκει τους αλληλέγγυους, το έγκλημα αυτό, την ιδεολογία που κυριαρχεί στη Δύση, την αυτοενοχοποίηση, ότι φταίμε που είμαστε δυτικοί, σε συμβατικά μιλώντας. Φταίμε που είμαστε λευκοί, φταίμε που είμαστε, ξέρω εγώ, οτιδήποτε έθνος ή θρησκεία, και άρα επειδή φταίμε, είναι στην πραγματικότητα είναι η liberal ιδεολογία αυτή, τη φιλελέδες. Πολλές από αυτές είναι και οι γυναίκες, στην πραγματικότητα, που σε αυτό το μεσοδιάστημα των πολέμων βγαίνουν όλες οι διαστροφές στη Δύση, και αυτή η διαστροφή πλέον είναι η αυτοενοχοποίηση, ότι φταίμε που είμαστε ο εαυτός μας, και άρα πρέπει να αποδεχθούμε ό,τι σαπίλα, ό,τι πουρί και μάκα έρχεται από τη Μέση Ανατολή. Και τελικά βλέπετε ότι αυτή είναι η ασύμπατη και όχι η Ουκρανία, για παράδειγμα. Λοιπόν, η δήμαρχος του Belfast και αυτή Rose Mary Donnelly και αυτή από το κόμμα της Sinn Féin είπε ότι με ενημέρωσε η αστυνομία ότι υπάρχει απειλή για τη ζωή μου. Τι λέει βρεμπαλότσα. Φοβάμαι πάρα πολύ από τις απειλές κτλ. Είπε διάφορες ηλικιότητες εδώ, την έχει κάνει την πόλη σε τα μούτρα της και το έχει ρουφήξει, δεν έχει πει τίποτα. Προφανώς έχει φάει και αυτή. Και αυτή έχει φουσκώσει από αυτές τις ΜΚΟ, τους αλληλέγγυους και τους χορηγούς της. Είπε ότι αυτοί λέει που συμμετείχαν χθες στις βίαιες ρατσιστικές επιθέσεις και στην καταστροφή χθες τη νύχτα πρέπει να ντρέπονται. Το να καίς, λέει, σπίτια οικογενειών, να καίς λεωφορεία, αμάξια, καταστήματα. Καταστρέψαν τα πάντα γύρω τους. Μικρά παιδιά αναγκάστηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους, κουβαλώντας, λέει, τα αρκουδάκια τους. Συγκινητική εικόνα, μπορεί πράγματι να είναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι το παίζει, το δραματοποίηση εδώ. Είναι, λέει, ντροπιαστικό και ιδιαστικό. Είναι όμως ρατσισμός και δεν εκπροσωπείται τον Belfast. Το εκπροσωπείς εσύ που έχεις κάνει τον Belfast. Καταρχάς, τον Belfast ποιος το εκπροσωπεί. Τον Belfast, να σας θυμίσω, μάλλον να σας πω για όσους δεν το ξέρετε, η Βόρεια Ιρλανδία γενικότερα ήταν Ιρλανδική γη, κατοικούμενη από Ιρλανδούς, καθολικής πίστεως. Και για να μπορέσουν να κρατήσουν οι Βρωμοάγγλοι ό,τι κάνανε στο Γιβραλτάρο, ό,τι κάνανε στην Κύπρο, για να μπορέσουν να κρατήσουν τα βρωμοπάτουσά τους και τα στραβοδόντια τους στην περιοχή, την επίκησαν. Αντίστοιχα, επέτρεψαν τους Τούρκους να επικίσουν την Κύπρο. Τώρα εδώ το κάνανε οι ίδιοι και φέραν Σκοτσέζους στη Βόρεια Ιρλανδία για να αλλάξουν δημογραφική αλλίωση. Δηλαδή, είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας αυτό το οποίο κάνανε. Μεταφέρανε λοιπόν βαλτούς εδώ, όπως κάνανε και οι Τούρκοι στην Ήβρο και στην Τένεδο, μετέφεραν θανατοπινίτες, βαρυπινίτες. Αντίστοιχα λοιπόν και εδώ, προτεστάντες πάντα, για να δημιουργήσουν και εθνοτικές διαμάχες και θρησκευτικές διαμάχες. Άρα πες μας, μπαλότσα, ποιες εκπροσωπείτε το Belfast? Οι Σκοτσέζοι που φέρατε σε πρώτο χρόνο, εδώ τα τζιχαντιστικά μουσλίμια που φέρατε σε δεύτερο, ποιος εκπροσωπεί το Belfast? Λοιπόν, ο διοικητής αστυνομίας, γιατί είπαμε ότι δεν είναι μόνο οι δικοί μας εδώ ορντινάτσες, κάτι ξεπλημμένοι, κάτι γκαρσόνια του Κούλη και του Αλέξη, κάτι χλεχλέδες, αλλά και εκεί είπαν ότι, ακούστε εδώ, ορκίζομαι, λέει, δεσμεύομαι να διώξω τους online influencers, τους διαδικτυακούς influencers, μάθηκε την influencer το βλήμα, οι οποίοι, λέει, ξεσήκωσαν τον κόσμο σε ανταρσία. Τώρα πανταρσία, θα πω μετά. Λοιπόν, ξεσηκώσαν, λέει, τον κόσμο. Ο επικεφαλής της αστυνομίας εδώ στη Βόρεια Ιρλανδία, δηλαδή της κατοχική εδώ δύναμη, όπως καταλαβαίνετε, και ότι οι λήθοι, λέει, δημοσίευσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ηλιθιότητες, οι οποίες οδήγησαν στον ξεσηκωμό αυτό. Είναι πάρα πολύ εύκολο, ιδίως αν δεις, λέει, online, να πιστείς από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, δεν έχουν καμία ιδέα από τις κοινωνίες της Βόρειας Ιρλανδίας ή από την ιστορία της Βόρειας Ιρλανδίας. Να τους καλούν, λέει, σε δράση την οποία δεν θα την υιοθετούσαν. Μην κοιτάτε, λέει, μην διαβάζετε αυτούς τους ηλίθιους. Θα κινηθούμε εναντίον τους για ξεσηκωμό για αυτό το οποίο κάνανε. Και εννοεί, κάζω, μέχρι και τον Elon Musk, ο οποίος βγήκε και είπε ότι κοινοποίησε κάποιες δημοσιεύσεις που υπήρχαν στα μέσα στο X συγκεκριμένα, που έλεγαν πού μπορεί να πας για να διαδηλώσεις, να διαμαρτυρηθείς. Και είπε ο Elon Musk ότι πηγαίνετε εκεί, ο μόνος τρόπος να σταματήσετε αυτό δεν είναι να ψηφίσετε, γιατί δεν υπάρχει καμία επιλογή στην πραγματικότητα. Ο κοινοβουλευτισμός είναι αδιέξοδο. Υπάρχουν μόνο αδιέξοδο στον κοινοβουλευτισμό. Άρα πρέπει να κινηθείτε με διαμαρτυρίες μαζικά και δυνατά και ασταμάτητα. Δεν είπε σπάστε, ανοίξτε κεφάλια, μπείτε σε σπίτια ανθρώπων. Απλά είπε πού θα συγκεντρωθεί ο κόσμος για να διαμαρτυρηθούν. Και γι' αυτό το λόγο, λέει, θα κινηθούμε σε αυτούς. Αυτό ο κυβερνοφασισμός που δεν μπορεί να μιλάς, να λες τίποτα στην Αγγλία, ειλικρινά, είναι λόγος επανάστασης. Αυτό το οποίο έγινε στο Belfast πρέπει να γίνει σε μεγαλύτερο επίπεδο στο Λονδίνο, να καούν τα κτίρια, τα πέντε και κατοχικά και κυμπεραλιστικά έτσι κι αλλιώς και αμπιοκρατικά, για να καεί και αυτό της κυβερνοχούντας το οποίο ετοιμάζουν. Και ότι είπε, λέει, επίσης εδώ ο ίδιος βρωμαστομικός, η Ορντινάτσα, ότι είναι, λέει, πρεσβολή στο θύμα, στο Στίβεν Όγκελβι, αυτή η ξεσηκώ. Πού το ξέρεις εσύ, ρε, νούμερο? Πού το ξέρεις εσύ, βρε, Ελληνάτσα του Στάρμερ, αν συμφωνεί ο Όγκλιβι με τον ξεσηκωμό ή όχι? Ξαναλέω, χρειάζεται επανάσταση στο ίδιο στην ίδια την Αγγλία. Να φύγετε όλοι και όποιοι δεν φύγουν να καούν μαζί με τα κτίρια, μάλλον φύγετε για να μην καείτε μαζί με τα κτίρια. Επίσης, υπάρχει ένα θέμα με το τι γίνεται με τα σύνορα εδώ και το πώς βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος. Ξαναλέω, μπήκε από το Παρίσι στην χώρα που λέγεται Ιρλανδία, λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και από εκεί, λόγω της πολιτικής που υπάρχει μεταξύ βόρειας κατεχόμενης Ιρλανδίας και χώρας Ιρλανδίας, υπάρχουν και εκεί ουσιαστικά ανοιχτά σύνορα. Γιατί, διότι είναι μια χώρα που την έχουν καταλάβει οι Άγγλοι. Και όταν φύγαν οι Άγγλοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, υποτίθεται δεν μπορούσες να πας χωρίς βίζα και τα λοιπά να ταξιδέψεις στην Αγγλία. Και όμως από τη μία Ιρλανδία στην άλλη, από την ελεύθερη στην κατεχόμενη, μπορείς λόγω του ότι θα υπήρχαν πάλι κάζο βία για το θέμα του Ιρλανδικού, ίσως και πάλι να βλέπουμε την αναγέννηση του IRA των Ιρλανδών. Άρα για να το αποφύγουν αυτό, κράτησαν ανοιχτά τα σύνορα μεταξύ ελεύθερης και κατεχόμενης Ιρλανδίας. Και άρα να το τίμημα, φάτε τι. Εδώ έχουν τεράστια ευθύνη οι Βρωμοάγγλοι και γι' αυτό αφενός, για το ότι ήταν αποικιοκρατικό κράτος τόσα χρόνια και τα εγκλήματά τους έχουν μπούμπαρα στη μούρη τους. Έχουν κερδίσει πάρα πολύ πλούτο πάνω στις πλάτες αυτών των λαών και του Σουδάν και άλλων λαών. Και τώρα ήρθε το τίμημα, η ώρα να πληρώσει το τίμημα. Και ειλικρινά, λυπάμαι γιατί έχουμε και Έλληνες και πολλούς Κύπριους στην Αγγλία. Εγκαταλείψτε τι. Να βουλιάξει το Βρωμόνησο. Έχει τεράστια αμαρτία μέχρι και σήμερα. Αν δείτε τι κάνανε, χθες έλεγα ότι η MI6 ετοιμάζει πάλι να στείλει τζιχαντιστές από τη Συρία στο Ιράκ για να χτυπήσουν από το Ιράκ το Ιράν. Η MI6. Τεράστια μάστιγα οι Αγγλοσάξονες στην ανθρωπότητα. Συνεχίζουν ακόμα τώρα και προκαλούν να ανοίγουν πληγές στο σώμα της ανθρωπότητας. Άρα πρέπει να πληρώσουν. Ο τρόπος για μένα είναι να διαλυθεί αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αγγλία, Ηνωμένο Βασίλειο, ξέρω τι στο διάλογο λέγεται. Τεράστιες ευθύνες. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Πληρώστε κουφάλες τις βρωμιές σας όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή έχουν τέτοιο πλούτο στο τομέα των χρηματοπιστωτικών, στον τομέα στις τέχνες. Όλοι ακούμε, ξέρω, μουσική αγγλική κτλ. Ή ταινίες. Αυτές γίνανε στις πλάτες, μπόρεσαν να έχουν χρόνο και να επενδύσουν στις τέχνες τους κτλ. Βιάζοντας, σκοτώνοντας, ρουφώντας με το καλαμάκι το λαό όλου του πλανήτη στην πραγματικότητα. Λοιπόν, όχι. Όχι. Να διαλυθούν και η βιομηχανία σας του χρηματοπιστωτικού και της τέχνης κτλ. Να γίνετε, είστε σκουλίκια της ανθρωπότητας, να μείνετε ρακένδυτοι. Και να βουλιάξει και το Βρωμόνησό σας για να πληρώσει το τίμημα αυτό που κάνει τόσα χρόνια. Στις πλάτες μας γίνανε μάγκες. Λοιπόν, τώρα βέβαια υπάρχουν και άλλα θέματα εδώ. Επιτέλους, από ό,τι φαίνεται, καταλαβαίνουν ότι το θέμα της μετανάστευσης είναι ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Τα ΔΕΦ, ακούστε εδώ, Jonathan Hall KC, είναι ο Βρετανός ανεξάρτητος θεωρητής για θέματα νομοθεσίας τρομοκρατίας. Είναι δηλαδή ουδέτερος από ό,τι καταλαβαίνω και εξετάζει το θέμα αυτό και λέει ότι είναι, λέει, πλέον πιθανό ζήτημα εθνικής ασφαλείας η μετανάστευση. Ιδίως να πρέπει να εξετάσουμε, λέει, κατά πόσο η εθνική ταυτότητα, ξένη εθνική ταυτότητα, είναι, λέει, ζήτημα για την εθνική μας ασφάλεια πλέον. Και πράγματι είναι ζητήματα τα οποία τα έχει αναφέρει εδώ, επικαλείται και τον Ντόναλντ Τραμπ εδώ, ότι είναι ουσιαστικά ζητήματα αυτά τα οποία είπε, για παράδειγμα, η Αμερικανική κυβέρνηση στην εθνική στρατηγική της τον Νοέμβριο του 2025. Υπάρχει ένας αποστερεοποιητικός παράγοντας στην Ευρώπη και μεγάλο κομμάτι σε αυτό παίζει η μετανάστευση, άρα πρέπει να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε εάν η μετανάστευση δεν είναι απλά ένα θέμα οικονομικό ή θέμα στέγασης, αλλά είναι και θέμα εθνικής ασφαλείας. Πάρα πολύ σημαντικό εδώ. Να δούμε τελικά, διότι ξαναλέω, δεν είναι το θέμα μόνο τα θέματα, το πλήθος των μεταναστών. Καταρχάς έχουν τεράστια ευθύνη ο Αλέξης για αυτές τις αθλειότητες, γιατί άνοιξε τα σύνορα και από τότε οι ροές είναι ανοιχτές και φτάνουν μέχρι του Παρισίου στην Ιρλανδία και στην Αγγλία. Να τα βρείτε στο Βρωμό Αλέξη, στην άλλη, πώς λένε, τη θίτσα, τη θιάρα του κερατά, την Τασία. Βρείτε τους, ξεσκίστε τους άμα είστε μάγκες, αφήστε τους και αυτούς στα σκουπίδια, γιατί είναι και πολιτικά σκουπίδια και πρέπει να καταλήξουν στα σκουπίδια. Αν είστε μάγκες αγγλούρες, βρείτε την Τασία, την Τασούλα, τον άλλο, τον Αλφα-Λάμδα 6, γιατί έχουν τεράστια ευθύνη για αυτό το οποίο βιώνετε. Τέλος πάντων, δεν είναι μόνο το πλήθος της μετανάστευσης παράνομης, δεν είναι απλά η αποτυχία της ένταξης αυτών των ανθρώπων που δεν μπορούν να ενταχθούν προφανώς. Και το λένε και οι ίδιοι Άραβες, ότι δεν τους θέλουμε εμείς. Ρωτήστε στα Εμιράτα, στο Κατάρ, ότι αυτή είναι η μάκα τα σκουπίδια, δηλαδή φωνιάδες. Έχουμε και εμείς, δεν έχουμε στην Ελλάδα σκουπίδια, φωνιάδες, δεν ξέρω εγώ τι, ότι χειρότερο. Αυτό το πράγμα ποιος το θέλει, κανείς. Δεν το θέλουν τα αραβικά κράτη και σου λέει πάρτε το ηλίθι. Οι αλληλέγγυοι, τα βλήματα με τα πλακάτ και τα πανό. Αν δεν δικαιωθούμε αυτά τα βλήματα, τα στούκα. Λοιπόν, να πάνε εκεί, σου λέει, και για αυτό το λόγο, επειδή είχαμε τα στούκα και στην κυβέρνηση, ήρθανε. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Δεν είναι μόνο το θέμα, είναι και το θέμα της στέγασης. Έχει προκληθεί τεράστια οργή στις κοινωνίες και βέβαια είναι και το θέμα της ασφάλειας και εθνικής ασφάλειας, θα έλεγα. Εντάξει, ξεκάθαρα πράγματα εδώ. Γι' αυτό ξεσηκωμός. Λοιπόν, να θυμίσω ότι τι έγινε πριν από πόσο καιρό ήταν, ρε παιδιά, το θέμα στο Southampton, στην Νότια Αγγλία, από κάποιες εβδομάδες. Πάλι εκεί είχαμε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν λευκός, δολοφονήθηκε και η βρωμαστινομική εκεί, η ορντινάτσα του Στάρμερ, δεν τον πίστευαν, γιατί εμφανίστηκε ένας Σιχ, ο οποίος είναι κάτι ανάμεσα από μια θρησκεία, τέλος πάντων, από κατηγορία της Ινδίας. Εμφανίστηκε και είπε ότι μου επιτέθηκε, λέει, και είναι φασίστας. Και για αυτό το λόγο εννοείται πως τον πίστεψαν, γιατί έχουν και λευκή κιόλας οι βρωμαστινομικοί, γιατί έχουν πάθει πλήση κεφάλου, έχουν πάρει την πλήση εγκεφάλου. Και όταν είπε το παιδί, επειδή ήταν λευκός, ότι με έχει μαχαιρώσει ο Σιχ, επειδή ήταν καστανός ο Σιχ, προφανώς πίστεψαν τον καστανό και άφησαν το λευκό να πεθάνει. Του είπε ο βρωμαστινομικός, το γουρούνι, όχι, λέει, σε πιστέψαμε, λέει, φιλαράκι. Και έτσι τον άφησε να αιμορραγεί και έτσι και πέθανε. Και δεν ξέρω αυτό το γουρούνι αν κυκλοφορεί ελεύθερο, αν είναι στη φάρμα των ζώων. Λοιπόν, τότε ξεσηκώθηκε πάλι ο κόσμος, πήγαν έξω από ξενοδοχεία εκεί ανθρώπων που αιτούνται ασύλου. Δεν είναι δυνατόν να αιτείται κάποιος άσυλο στην Αγγλία. Είναι αδιανόητο, δεν υπάρχει πρόσφυγα στην Αγγλία. Δηλαδή, από πού ήρθε? Δηλαδή, από τον πόλεμο στο Ιράν ή στις σειρές του Αφγανιστάν, ταξίδεψε όλες αυτές τις χώρες ενδιάμεσες, δεν του άρεσαν και επέλεξε να πάει στην Αγγλία. Πρόσφυγα σημαίνει προσφεύγω κάπου να ζητήσω ασφάλεια. Με κυνηγούν κάπου, πήγα στις πρώτες δύο χώρες μπροστά μου και έμεινα εκεί. Δεν επιλέγω, δεν είναι μενού. Λοιπόν, για να καταλάβετε, το πρόβλημα είναι τεράστιο. Ό,τι και να λένε τα νούμερα, οι κουλτουλοψαλιδόπηγοι, οι από εδώ και από εκεί, οι σαλταρισμένοι που έχουν πάθει από το πολύ, έχουν φλασάρει. Ό,τι και να λένε, ο κόσμος εδώ ξεσηκώνεται και πάλι. Δεν σκοτώσανε τρία κοριτσάκια από τον Ιούλιο του 24 στη Λίβερπουλ. Ένας 17χρονος από τη Ρουάντα και τις έσφαξε. Και συνέχεια δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή, έχουμε συνεχώς τέτοια επεισόδια. Κάθε χρόνο διαβάζουμε κάπου για τέτοιου τύπου εγκλήματα, τα οποία, ξαναλέω, έχουν να κάνουν με ανθρώπους οι οποίοι είναι ανένταχτοι, τελεία και παύλα. Εντάξει, Ιταλία πάλι το 26, ΗΠΑ το 25. Άλλα θέματα εκεί, Αυστρία το 20, Ισπανία το 17, Σουηδία το 17, Αγγλία το 17, Γαλλία το 16, Γερμανία το 16. Δηλαδή, κάπου εδώ νομίζω ότι και αναγκάζονται οι Ευρωπαίοι να νομοθετήσουν για πρώτη φορά και πάλι κάτι αούγκανοι, κάτι τρολ, και ολικά σε μούρι τρολ τροχλοδίτες, το Ανταρσία και δεν ξέρω τι, κάτι σαλταρισμένοι, παραπονιούνται, κάνανε και πορείες κτλ. Χθες νομίζω, για το νέο νομοσχέδιο, το οποίο είναι μια. Έχουν φτάσει τα πράγματα στο απροχώρητο, φανταστείτε, για να οδηγηθεί ένα νομοσχέδιο κατά της παράνομης μετανάστευσης από τα Ευρωλιγούρια. Φανταστείτε που έχει πάει κατάσταση. Και έχουν βγει όλοι αυτοί να πούνε ότι είναι η ΜΚΕ, ότι είναι ξενοφοβικό, είναι ζηνοφοβικό αυτό το οποίο συμβαίνει, είναι αδιανόητο, είναι τρελό. Γιατί, ξαναλέω, πέρασε ένα νομοσχέδιο από την Ευρωπαϊκή Βουλή να μπορούν με επισπευσμένες διαδικασίες παράνομοι μετανάστες, όσοι δηλαδή δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα να μένουν στο Ευρωπαϊκό, να πάνε από εκεί που έρχονται, στο διάλογο από εκεί που ήρθαν. Και ότι είναι, λέει, πάρα πολύ σκληρό αυτή η νομοθεσία για την επιστροφή, δεν πρέπει να επιστρέφουν. Λέει, πάρτε τους στο σπίτι σας, κουφάλες. Ειλικρινά, αν ποτέ περάσει από το χέρι μου, θα τους δίνεις στις γειτονιές τους. Να μην σου πω γείτονες, να μην σου πω και στο σπίτι σου, να μην σου πω, δεν μπορώ να τους βάλω σπίτι σου. Θα πληρώνουν αυτοί για όλα τους τα έξοδα κτλ. Και θα τα αυξήσω και τα έξοδα. Θα σας φέρω σε εξαθλίωση, κουφάλες, να γίνετε οι τροτέζες και οι σερβιτόροι με την κακή έννοια στο σπίτι τους μέσα, δηλαδή, να τους σερβίρετε, εσείς να υποφέρετε, να είστε σκουπιδοφάγοι και να ζουν εδώ τα πυθίκια που έχετε φέρει, να ζουν εις βάρος σας. Αυτό θα πραγματικά μου περάσει από το χέρι, θα το κάνω. Λοιπόν, είναι, λέει, τεράστιο εδώ ότι συντηρητική, λέει, η ακροδεξιά έχει νικήσει. Δεν έχει νικήσει η ακροδεξιά. Και αν δείτε ποιο ελέγχει το Ευρωκοινοβούλιο, δεν το ελέγχει η ακροδεξιά. Συμβατικά μιλώντας. Άρα, στην πραγματικότητα, είναι μια, από ό,τι φαίνεται, φανταστείτε, είναι στο απροχώρητο η κατάσταση που άτομα τα οποία είναι αλληλέγγυοι και γλυφοτέτοιοι δεν μπορούν να το αγνοήσουν πλέον. Σύμφωνα με επίσημες πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο το 29% των μεταναστών οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση φεύγουν. Δηλαδή, το 70% που δεν έχουν δικαίωμα να είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση μένουν. Άτομα τα οποία είναι παράνομα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράνομοι οντότητες, δηλαδή έχουν παραβιάσει τα σύνορα, τα έχουν σπάσει, έχουν κόψει την ουρά, έχουν περάσει μπροστά από τους συμπολίτες που μπορούν να περιμένουν στα προξενία, ας πούμε, στο οποιοδήποτε στη Μέση Ανατολή, οι εξυπνάκηδες, θεωρούν τους άλλους ηλίθιους, τους νόμιμους, και έρχονται εδώ οι παράνομοι, γιατί έχουμε τους εγχώριους ηλίθιους τύπου ΣΥΡΙΖΑ του ΠΑΣΟΚ, για να λένε εμείς είμαστε με τους ηλίθιους, γιατί και αυτοί είναι μπετόβλακες. Και ξαναλέω, το 70% μένει εδώ. Λοιπόν. Ο υπεύθυνος εσωτερικών υποθέσεων, Μάγνους Μπρούνερ, ο κομισάριος, φανταστείτε, δηλαδή, μέχρι και τα ευρωσυχάματα ένα σύγχαμα του κερατά είναι ο Μπρούνερ, δεν είναι κάτι αυστριακός πολιτικός, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό, να ελέγξουμε, λέει, να πάρουμε πίσω τον έλεγχο τι σημαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος μπαίνει και ποιος πρέπει να φύγει. Και ότι πρέπει να δημιουργηθούν και κέντρα απέλασης των παράνομων μεταναστών, δηλαδή κέντρα επιστροφής, και ιδίως αν δεν υπάρχει συμφωνία, συγγνώμη, αν υπάρχει συμφωνία με μια χώρα που δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρξουν κέντρα για να τους στείλουμε στις χώρες τους. Ξεκάθαρα πράγματα και νομίζω πάρα πολύ δίκαια, ιδίως, ξαναλέω, αυτή τη στιγμή είναι παράνομοι μετανάστες και έχουν κλέψει το δικαίωμα αυτό από νόμιμους μετανάστες, οι οποίοι περιμένουν στις χώρες αυτές. Πρέπει να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες για τη μεταναστευτική πολιτική μας. Θα είναι, λέει, εδώ σημεία τα οποία θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί και θα ξεκινάει η διαδικασία της επιστροφής τους. Μάλιστα. Οι περισσότεροι, λέει, θα γυρνούν στη χώρα της καταγωγής τους ή σε χώρα στην οποία έχουν μια σαφέστατη σχέση ή σύνδεση. Γιατί πολλοί από αυτούς δεν λένε από πού είναι για να μην γυρίσουν, για να μείνουν σαν παράσιτα εδώ. Άρα θα βρίσκει το σύστημα που αποδεδειγμένα έχουν κάποια σχέση με ποια χώρα και θα τους στέλνουν εκεί. Άρα μόνο, προσέξτε, μόνο οι ανήλικοι εδώ δεν θα μπορούν να επιστρέφονται, και ενώ όσοι έχουν παιδιά, οικογένειες κτλ, και αυτοί θα στέλνονται όλοι μαζί, θα στέλνονται πίσω. Δηλαδή μια οικογένεια που έρθει παράνομα θα γυρίσει, νόμιμα θα γυρίσει από εκεί που μας ήρθε. Μάλιστα. Και εδώ καταγγέλει, διαβάζω μια Ιταλική, Ιταλιάνα εδώ, Ελεονόρα Σελεόρια, η οποία είναι ΜΚΟ αλληλέγγυα βλήμα, δηλαδή πυροβολημένη, ότι είναι, λέει, πολύ αφηρημένο όλο αυτό για να αφήσει, λέει, μια ευρεία μετάφραση σε διαφορετικά κράτη-μέλη. Αφήνει, λέει, την πόρτα στο να εισβάλλουν, λέει, σε σπίτια παράνομων μεταναστών και να βλέπουν, ή σε άλλες, λέει, δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Ή υγειονομικές δομές που βοηθούν μετανάστες κτλ. Και τη ρώτησε ο δημοσιογράφος του Euronews, λέει, μα καλά, λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα, και ότι είναι, λέει, σαν το ICE του Τραμπ αυτό φασιστικό, και λέει, καλά, λέει, δεν χρειάζεται ένταλμα από δικαστή. Ναι, λέει, χρειάζεται ένταλμα από δικαστή για να μπει σε ιδιωτικές υπηρεσίες, αλλά παρόλα αυτά, λέει, μας ανησυχεί. Τι λες, βρε καρακαλτάκα, τι λες, βρε πουρνιόκο, πουρνιάρα. Γιατί, λέει, τους ενθαρρύνει, λέει, ενθαρρύνει τις αρχές να επεκτείνουν τις δυνάμεις τους και μας ανησυχεί, λέει, παρόλο που θέλει δικαστική εντολή για να μπορούν να μιλάμε, έχουν σαλτάρει άνθρωποι εδώ, η κουκουμάκα, και θα είναι δύσκολο επίσης να μπεις στη χώρα, και αν μπεις παράνομα θα σε διώξουν και δεν θα μπορείς να επιστρέψεις κιόλας. Επίσης, εάν είσαι ποινικός, θα έχεις για όλη τη ζωή, δεν θα μπορείς να επιστρέψεις. Και αυτό, λέει, τους προβληματίζει πάρα πολύ τους αλληλέγγυους. Γιατί, λέει, επειδή δολοφόνησες κάποιον, γιατί δεν μπορεί να ξαναμπεις μετά από 20 χρόνια αν έχεις μετανοήσει? Όχι, ρε φίλε. Αν έχεις δολοφονήσει, δεν έχεις το δικαίωμα να. Είναι δικαίωμα. Συγγνώμη, δεν είναι δικαίωμα. Είναι προνόμιο το να μπει σε μια χώρα να σε φιλοξενήσει και να σου δώσει πράσινη κάρτα ή χαρτιά να μεταναστεύσεις. Εάν έχεις σκοτώσει, χάνεις αυτό το δικαίωμα. Χάνεις αυτό το προνόμιο. Τελειώσαμε. Δεν έχουν όλοι το δικαίωμα να πάνε στο διάλογο θέλουν. Πήγαινε εσύ εκεί στις χώρες σου και ζήσε. Θα σε κάνουν μια χαρά. Θα σε κάνουν άγια εκεί. Θα σε μνημονεύουμε κιόλας. Λοιπόν. Και οι αλληλέγγυοι, λοιπόν, και αριστεριστές ευρωβουλευτές έχουν ασκήσει κριτική. Λέει, θα ψοκινδυνέψουν εδώ οι μετανάστες από αυτά τα πολύ αυστηρά μέτρα. Εδώ βλέπω μια σαλιάρο με Λίσσα Καμαρά, πράσινη, πρασινοχλημίζουρας, ότι είναι, λέει, ντροπιαστικό κίνημα. Δίνει, λέει, νομικές φαρέτρες για την ξενοφοβική ιδεολογία κτλ. Θα δημιουργηθεί ένα δρακόντιο σύστημα απελάσεων. Θα πάνε να τους κρατήσουν, λέει, 30 μήνες, θα διαλύουν οικογένειες και θα τους στέλνουν, λέει, ποιος ξέρει πού. Ξαναλέω, πρόκειται για δίκτυα αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι απλά. Εντάξει, κάποιοι από αυτούς έχουν σαλτάρει, είναι θεότρελοι, μήτρελοι, ή μήτρελοι θεότρελοι, αλλά είναι δίκτυα οι οποίοι πληρώνονται για να κάνουν αυτή ακριβώς τη δουλειά. Καταλαβαίνετε ότι και η πολιτική και η ΜΚΟ είναι ένοχοι. Αυτοί είναι πίσω από όλο αυτό το έγκλημα. Δεν μπορούν να ενταχθούν τόσο πολύ παράνομοι μετανάστες και με αυτήν την ιδεολογία που έχουν, χωρίς να αλλοιωθεί και να αλλοτριωθεί ο χαρακτήρας της Δύσης, γιατί ο δυτικός πολιτισμός είναι ο λεγόμενος, ο ευρωπαϊκός πολιτισμός βασίζεται στο λεγόμενο ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, ο οποίος ο ελληνορωμαϊκός πολιτισμός είναι ο ελληνικός πολιτισμός, το ρωμαϊκό δεν ξέρω, μπαίνει εκεί σφήνα. Λοιπόν, ο πολιτισμός ο ελληνικός, ο οποίος είναι ανοιχτός πολιτισμός, δεν συμβαδίζει με σκοτεινές ιδεολογίες σαν αυτές που παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν εγκληματίζονται, δεν εντάσσονται, ήρθαν στις κοινωνίες για να. Δεν ξέρω ποιος είναι ο σκοπός τους. Έχουν κάνει αγνώρισες κοινωνίες. Όποιος δεν εντάσσεται, θα το λέω συνέχεια, αυτό που μου είπε ένας φίλος μου, γιατί οι Κούρδοι είναι η επιτομή του τι σημαίνει καθαρή μετανάστευση με την έννοια της ομαλής και ειρηνικής μετανάστευσης. Μου λέγανε ότι εμείς, λέει, γιατί αναγκάζομαι, δεν είχαμε κράτος δικό μας οι Κούρδοι, πηγαίναμε από αραβικό χωριό σε αραβικό χωριό, ακόμα λέει και σε άλλο κουρδικό χωριό να πηγαίναμε στο Ιράκ και στη Σύρια, αναγκαζόμασταν να δεχτούμε τα έθιμα του χωριού που πήγαμε. Και από χωριό σε χωριό αλλάζαμε και υιοθετούσαμε, προσαρμοζόμασταν στα έθιμα του χωριού στο οποίο μας φιλοξενεί, γιατί είμαστε, έχουμε προσφύγει εκεί, είμαστε φιλοξενούμενοι. Και εδώ θέλω να μας κάνουν τις κοινωνίες αγνώριστες. Και προφανώς τα αντανακλαστικά της κοινωνίας είναι να σταματήσει αυτή την κοινωνία. Δηλαδή μας πάνε να βγουν μαχαίρια πραγματικά και όχι από τους βαλτούς και τους εγκάθετους και τους, τα γουρούνια του συστήματος του ασφαλίτες, δεν ξέρω τι στο διάλογο βάζουν τα συχάματα του Κούλι και του Αλέξη και του Στάρμερ. Θα βγουν μαχαίρια από τις δύο πλευρές κανονικά. Δηλαδή είδα τους Ανταρσία που είναι και αυτή από φιάδα του συστήματος, διαμαρτυρόντουσαν, λέει, για έναν Πακιστανό πρόεδρο της Πακιστανής, ο οποίος είναι εκκρεμή ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του και θέλουν να το σώσουν. Εκκρεμή ένταλμα της Ιντερπόλ εναντίον του. Θα πάμε σε κατάσταση μαχαιριών, δεν φτάσαμε έτσι ξαφνικά. Βήμα-βήμα, κανείς δεν ήταν ρατσιστής. Βήμα-βήμα, φτάσαν στο σημείο οι πολίτες να πούνε ως εδώ, απέτυχαν με τις εγκληματικές πολιτικές τους, αυτές οι λεγόμενες φιλανθρωπικές πολιτικές είναι ρατσιστικές. Ο ρατσισμός του στην πραγματικότητα είναι αυτός ο οποίος οδηγεί σε αυτή την κατάσταση, στο μίσος, και βέβαια το υποκινούν, το υποστηρίζουν και μπορεί να πάμε και σε χειρότερες καταστάσεις με τεράστιες ευθύνες. Αυτά, φίλες και φίλοι, ξέρω τι να πω για το θέμα. Νομίζω ότι είναι ανθιαστικό. Έχω λίγο χρόνο, θα πω δύο λόγια τη Μέση Ανατολή, γιατί εντάξει τα πράγματα τρέχουν εκεί. Να σας πω ότι ήταν οι Ιρανοί, κατέριψαν ένα αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Apache, το οποίο έκανε βόλτες εκεί στο στενό του Ορμούς. Και τι δουλειά έχουνε? Καμία δουλειά. Μαζευτείτε και πήγαινε και εσείς στο διάλο, από εκεί που ήρθατε, εσείς σίγουρα ήρθατε από εκεί. Τους κατέριψαν τις βρωμολαμαρίνες τους. Οι δύο Αμερικανοί δεν πνίγηκαν. Απάντησαν οι Αμερικανοί και χτύπησαν τους Ιρανούς. Και απάντησαν μετά και οι Ιρανοί πάλι και χτύπησαν αεροπορικές βάσεις των Αμερικανών στον Μπαχρέν, στην Ιορδανία και στο Κουβέιτ.

έχουν ξανακάνει τις 7 Μαρτίου, αλλά ξαναβάτησαν οι Αμερικανοί εγκαταστάσεις νερού στο Ιράν, που είναι έγκλημα πολέμου. Μεγάλη εξέλιξη και αυτή. Χτύπησαν ραντάρ κτλ. Αλλά χτύπησαν, όπως λένε οι Ιρανοί, και υποδομές πολιτικές. Δύο δεξαμενές νερού συγκεκριμένα. Ξαναλέω ότι το είχαν ξανακάνει το 7 Μαρτίου. Και ιδίως το Ιράν έχει θέμα λειψιδρίας, έλλειψη νερού εδώ και πολλά χρόνια, και είναι δύσκολη κατάσταση τώρα το καλοκαίρι. Χτυπήσαν λοιπόν ένα σταθμό αφαλάτωσης στο νησί Κέσμ, και πρόκειται για ένα χτύπημα το οποίο έκοψε την παροχή νερού σε 30 χωριά. Ακούστε εδώ, μεγάλη καταστροφή εδώ, αυτό το οποίο κάνει το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, πάρα πολύ επικίνδυνο χτύπημα. Αυτός ο σταθμός αφαλάτωσης δίνει νερό, λέει, σε 20.000 πολίτες στην πόλη Κουχεστάκ και στα γύρω χωριά, και οι ζημιές ξεπερνάνε τα $800.000 εδώ, αυτά τα οποία κάνανε, ξαναλέω, είναι έγκλημα πολέμου. Να πω ότι σε απάντηση οι Ιρανοί, γιατί δεν το βάζουν κάτω, παρόλο που χτύπησαν πρώτο το Απάτσι, δέχτηκαν την επίθεση των Αμερικανών, αναγκαστικά λέει πρέπει να χτυπήσω, λέει ο Αμερικανός, και χτύπησαν και αυτοί ωστόσο. Βλέπετε ότι κρατούν για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά οι Ιρανοί έχουν το πάνω χέρι και θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Μέχρι τώρα ανέχονταν να έχει τον τελευταίο λόγο ο Σιωνοχριστιανός, δηλαδή η ομάδα Epstein. Και αυτό σημαίνει Σιωνοχριστιανός, ομάδα Epstein. Για πρώτη φορά δεν έχουν τον τελευταίο λόγο οι Ιρανοί. Ξαναλέω, χτύπησαν και στην Ιορδανία, και αυτή μεγάλη εξέλιξη, Κουβέιτ. Μπαχρέιν. Στο Μπαχρέιν είναι ο πέμπτος στόλος Τσουτσουπρούτσου, τα ναυτάκια, τα ζουμπουρλούδικα, τα αμερικανικά που ξέρετε που ανήκουν στον Πάτο. Χτύπησαν στην βάση Άλι Αλ Σάλεμ αεροπορική στο Κουβέιτ, και χτύπησαν και στη βάση αεροπορική την Αζράκ στην Ιορδανία. Μάλιστα. Και είπε 21 στόχους, λέει, χτύπησαν οι φρούτες της Επανάστασης, καταστρέψαν 4 από αυτούς, μεταξύ των οποίων και μία. Και ένα αεροδρόμιο εκεί, το οποίο είχε F-35 αεροσκάφη αμερικανικά, μάλιστα. Ο Αράχτσι είπε, δυναμική δήλωση εδώ, ότι επιλέγουν οι Αμερικανοί να μας τεστάρουν την αποφασιστικότητά μας, και ότι εμείς δεν πρόκειται να αφήσουμε καμία επίθεση ή απειλή αναπάντητη, και εξαφανίστε από την περιοχή μας αν θέλετε να είστε ασφαλείς. Εξαιρετική δήλωση, περήφανη δήλωση, αντρίκια δήλωση, και όχι δήλωση τύπου τραμπαρίφα, το χρυσόψα οροφός. Λοιπόν, μεγάλες εξελίξεις και εκεί. Θα δούμε πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοί σε αυτή τη δεύτερη, στο δεύτερο χτύπημα. Φαίνεται ότι έχουν το πάνω χέρι οι Ιρανοί σε κάθε απόψη, ό,τι και να ακούτε αλλού. Εντάξει, ξέρετε τώρα, καταλαβαίνετε και μόνοι σας. Μεγάλες εξελίξεις θα μένουμε και θα τις παρατηρούμε. Αυτά, φίλες και φίλοι, για σήμερα. Πείτε μου πώς τα βλέπετε αυτά, ιδίως τις εξελίξεις στην κατεχόμενη Βόρεια Ιρλανδία. Πώς τα ακούτε, ποια άποψή σας, τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Και αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και να το κανάλι, κοινοποιήστε για να μας κρατήσετε ζωντανούς. Μπορείτε και με αυτά, αλλά κυρίως μέσω του Patreon. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Να είστε καλά. Γεια σας. Το τουρκάκι, το τουρκομουγκολάκι, το Ερντογανάκι είπε ότι, ακούστε εδώ δήλωση, οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο φτάσανε, λέει, σε ένα σημείο όπου απειλούν και την Τουρκία, και ότι αυτή η επιθετικότητά τους θέτει μια απειλή σε όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Α, σε απειλούν, κάνε κάτι γι' αυτό, διότι αλλιώς μόνο λόγια ήσουν, τίποτα πιο πέρα. Τα γιπ, τα γάρι εδώ βρίσκει και τα κάνει μόνο. Βρίσκει σε χειρανθρώπους εδώ τα χανούμια, τα μπραϊμάκια του, το ραγιά, τον κούλι και το δένδια, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν θέσει απειλή. Θα επεκτείνουμε στα 12 μίλια αν τολμήσει και έρθει αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο βρωμότρο και σας βουλιάξουμε. Να σε δω τώρα αυτές τις απειλές εκεί που σε παίρνει. Θα κάνεις κάτι? Γιατί ξαναλέω, μόνο λόγια, κατά τα άλλα κρύβεσαι πίσω από φίλος εκείς.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
3: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
2: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
3: Φέτος, ανοίγουμε

0: Ολυμπιακός βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάρη. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίρκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους. Με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη, του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. 4 θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το 4ο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Καλημέρα κύριε Σκουτέρη.
6: Καλή σας μέρα.
5: Τι κάνετε?
6: Και στο κοινό μας.
5: Τι κάνετε, καλά είστε καταρχάς?
6: Προσπαθούμε, ναι, το παλεύουμε. Θερμά συγχαρητήρια για τον προηγούμενο συνομιλητή σας. Έθεσε τα θέματα επί τον τύπο των ύλων. Εξαιρετικός, δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Σε ό,τι αφορά, θα μου επιτρέψετε ένα μικρό σχόλιο.
5: Παρακαλώ, παρακαλώ.
6: Παρενθετικά, σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό συνολικά, νομίζω ότι δεν είναι, θα μου επιτρέψετε, ευρωπαϊκό θέμα. Είναι παγκόσμιο ζήτημα.
5: Ναι, εντάξει, συμφωνήσουμε, δεν θα διαφωνήσουμε.
6: Και κάποιος θα πρέπει, αυτό έτσι όπως το ορίσατε, όπου φτωχός και μοίρα του, κάποιος θα πρέπει να θέσει τα πράγματα στην αρχή. Ποιο είναι το γενεσιουργό ή ποια είναι, γιατί δεν είναι ένα, τα γενεσιουργά αίτια της ύπαρξης της μετανάστευσης. Αν μπορέσουμε και το δούμε αυτό, θα αρχίσουμε και να χρεώνουμε αντίστοιχα το κόστος πιο σωστά. Όχι στους λαούς, όχι στις κοινωνίες, όχι σε κράτη. Τουλάχιστον στη λογική που θέσατε, την αναλογική.
5: Μάλιστα.
6: Αυτά, τίποτα άλλο.
5: Θα το προχωρήσω για να θα μην το κουβεντιάσω. Ναι, θέλω να μείνουμε όμως αυτό, γιατί χθες, συζητώντας με τον κύριο Αποστόλη, σε μία αποστροφή είπε ότι έτσι πως πάνε τα πράγματα, έτσι πως πάνε τα πράγματα, ούτε για τις εκλογές με τον ηλεκτρονικό τρόπο, όπου και αν γίνονται πια, με τις παρεμβάσεις τα λογισμικά μπορεί να κοιμάσαι ήσυχος. Και το λέω, λέει και τα αφήνει.
6: Όμως μπορείς να κοιμάσαι.
5: Μισό λεπτό. Έρχεστε εσείς με ένα άρθρο και λέτε πώς θωρακίζεται η δημοκρατία, το λέω σε απλά ελληνικά, στα χρόνια των εμπορικών κατασκοπευτικών λογισμικών. Διότι στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση με το πάρτι των υποκλοπών. Που είναι όμως λογισμικά αυτές οι υποκλοπές, στις οποίες αν δεκτούμε το επίσημο αφήγημα, οι ιδιώτες Ισραηλινής προέλευσης με Ισραηλινή εταιρεία πρωταγωνιστούν, μάλιστα, και κατασκοπεύουν κράτος, υπουργούς, αρμούς και πάει λέγοντας. Εσείς εδώ στο άρθρο λέτε ότι το εμπορικό αυτό κατασκοπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο έχει πάψει προπολού να είναι ένα υποθετικό σενάριο κύβερνο ασφάλειας και είναι ίσως η πιο δυναμική βιομηχανία.
6: Έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει. Αν δεν είχα αυτή την αίσθηση δεν θα το έγραφα κιόλας. Να δούμε μερικά στοιχεία. Επί Biden είχε απογορευτεί η χρήση κάποιου ή κάποιων λογισμικών, ας μην κάνουμε και την διαφήμισή τους, κάτι που και είχαν επιβληθεί κυρώσεις σε πρόσωπα, σε άτομα, βέβαια αγαπημένη συνήθεια του αμερικάνικου κατεστημένου. Όμως έρχεται το Trump Administration και αλλάζει δεδομένα πρόσφατα αυτά. Δηλαδή, έρει κάποιες από τις κυρώσεις που είχαν τεθεί σε ορισμένα άτομα, ένα εκ των οποίων είχε καταδικαστεί και πρωτοδίκως από την ελληνική δικαιοσύνη, γιατί για τυπικιστικούς λόγους. Αυτό είναι προς τα έξω. Αυτό που μας δίνουν ως τροφή να φάμε. Στην ουσία όμως παρατηρούμε ότι η διοίκηση Τραμπ ανοίγει τη βεντάλια και χρησιμοποιεί σειρά τέτοιων spyware, κατασκοπευτικών λογισμικών, όχι μόνο μιας προέλευσης. Το δεύτερο και σημαντικότερο, δηλαδή έχει ενεργοποιήσει μια σειρά από συμβόλαια πλέον, έτσι. Το δεύτερο και σημαντικότερο, δίδεται, τρόπος του λέγει, εντολή σε κεφάλαια των Ηνωμένων Πολιτειών να εξαγοράσουν κάποιες από τις εταιρείες ή μέρος των εταιρείων σε σχέση με οι οποίες παράγουν αυτά τα κατασκοπευτικά, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ομπρέλα προστασίας, ομπρέλα υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει. Εικάζω, δεν έχω αποδείξεις, ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποια από αυτά και στον πρόσφατο πόλεμο, είπα Ισραήλ κατά του Ιράν. Εικάζω. Αυτή η μεταστροφή δείχνει μια άλλο είδος προσέγγιση. Βεβαίως, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες ή μόνο στην Ελλάδα, είναι και ευρωπαϊκό. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώθηκε να δημιουργήσει, μάλλον όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωκοινοβούλιο υποχρεώθηκε να δημιουργήσει μια ειδική εξεταστική επιτροπή, την Πέγκα Κομίτη, προκειμένου να ελέγξει καταγγελίες που αφορούσαν όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά και την Ισπανία, την Πολωνία και την Ουγγαρία, σε σχέση με την διαχείριση, με τη χρήση τέτοιων εμπορικών λογισμικών, κατασκοπευτικών. Άρα είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μεμονωμένο και δεν πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ως τέτοιο, ως μεμονωμένο φαινόμενο. Αφορά χώρες, μάλλον αν θέλετε υπερεθνικούς οργανισμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που υποτίθεται ότι με τις συνθήκες που έχουν υπογράψει σύσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερθεματίζουν σε κάποιες αξίες. Σε αξίες που σχετίζονται με τα ατομικά δικαιώματα, σε αξίες που σχετίζονται με τις δημοκρατικές διαδικασίες, σε αξίες που υποτίθεται ότι σχετίζονται με την ισονομία. Υπάρχουν, ξέρετε, κάποιες αξίες που μπορεί να ακούγονται νομικές, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι πολιτικές και είναι βαθιά κοινωνικές. Γιατί η μη ύπαρξη αυτών των αξιών θα σήμαινε αποδιάρθρωση της λεγόμενης κοινωνικής συνοχής. Αν δεν υπάρχει λοιπόν αυτή η κοινωνική συνοχή και σε επιμέρους κοινωνίες και συνολικά στην κοινωνία είτε των Ηνωμένων Πολιτειών είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν υπάρχει αυτή η κοινωνική συνοχή και έχουμε την αποσάρθρωση της,
5: ναι,
6: τότε πέφτουμε στο φαινόμενο των κρίσερων. Θα μπούμε σε διαδικασίες ανομικές, διαδικασίες δηλαδή με βάση τις οποίες κάποιοι, επειδή γνωρίζουν εκ των προτέρων ότι δεν είναι ισχυρό δεν ισχυροί οι θεσμοί, θα παρανομούν, γιατί θα γνωρίζουν των προτέρων, να το ολοκληρώσω το προηγούμενο, ότι δεν πρόκειται να υποστούν τις όποιες κυρώσεις. Αυτό διαλύει την κοινωνία. Δεν τη βοηθάει. Και μια κοινωνία σαν την Ελλάδα την ενδιαφέρει σε υπερθετικό βαθμό αυτό. Γιατί δεν είναι μόνο τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με τον γείτονα. Αντιμετωπίζαμε και στο παρελθόν προβλήματα, έχουν αρχίσει και οξύνονται ιδιαίτερα. Είναι και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την οικονομία, σε σχέση με την πορεία του πολιτισμού μας και κυρίως, αν θέλετε, για να γυρίσω μόνο στην οικονομία, ακόμα και σε σχέση με το παραγωγικό μας μοντέλο. Τα προβλήματα βέβαια σχετίζονται άμεσα με το πολιτικό μας σύστημα. Δεν γίνεται σε μια χώρα. Οι αρχαίοι. Οι αρχαίοι Αθηναίοι, αν θέλετε. Εισήγαγαν τις δημοκρατικές διαδικασίες ως μέθοδο οργάνωσης της κοινωνίας, ως μοντέλο οργάνωσης της κοινωνίας και αργότερα πέρασε όπου πέρασε. Δεν γίνεται με τέτοιο DNA από τους αρχαίους να αποδεχόμαστε έτσι εύκολα καταστάσεις. Δείτε κύριε Σαχίνη το εξής απλό. Δεν είναι μόνο απειλή για τους θεσμούς. Στην Ελλάδα, εξ όσων ακούστηκαν και ήταν δημόσια η δίκη για το κατασκοπευτικό λογισμικό, ένας εκ των ανθρώπων που τέθηκε υπό παρακολούθηση, δεν εξετάζω τίποτα, η διαδικασία νομική είναι ακόμα ανοιχτή, σέβομαι θεσμικά τις διαδικασίες, δεν θα μπω αν θέλετε στο τρυπάκι να μιλήσω επώνυμα. Mm-hmm. Ότι φταίει ο τάδε ή τέο.
5: Ναι, αντιληπτό.
6: Μια θεσμική, καθαρά.
5: Ένας λοιπόν, λέτε, από τους λαμβάνοντας μέρος στη δικαστική διαδικασία, κάτι ξεκινήσατε να πείτε.
6: Ναι, ένας εξ αυτών ήταν ο Αγιεθά.
5: Ναι.
6: Ο Αγιεθά είχε και μια άλλη ιδιότητα. Δεν είναι μόνο ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα συμμετέχει σε έναν υπερεθνικό οργανισμό άμυνας, ονομάζεται ΝΑΤΟ. Ο ΑΓΕΦΑ, όπως και κάποιοι άλλοι ανώτατοι αξιωματικοί, έχουν περάσει από διάφορα σχολεία του ΝΑΤΟ, έχουν συμμετάσχει σε διαδικασίες σχεδιασμού της ασφάλειας των χωρών μελών του ΝΑΤΟ και από τη στιγμή που τέθηκε υπό παρακολούθηση μέσω ούτου οποιοδήποτε λογισμικού, κινδυνεύει μόνο η εθνική μας ασφάλεια. Κινδυνεύει το σημαντικότερο στοιχείο σε τέτοιους υπερεθνικούς οργανισμούς που είναι η εμπιστοσύνη. Δηλαδή πήγαινε και καθότανε στο ίδιο τραπέζι που αποφάσιζαν με τους ομόλογους του πράγματα, οργάνωναν υποτίθεται την άμυνα του συμφώνου, των χωρών μέλων μάλλον, του συμφώνου, και βρισκόταν σε τόσο αδύναμη θέση και δεν είχε κάνει τίποτα το ΝΑΤΟ. Για ποιο λόγο? Πόσο εμπιστοσύνη μπορούμε εμείς οι απλοί πολίτες να τους έχουμε πλέον?
5: Βάζετε μία παράμετρο, η αλήθεια είναι εξαιρετικά κέρια, κομβική, που δεν έχει πολύ ακουστεί, αλλά παρόλα αυτά, κύριε Σκουτέρη, στον περιορισμένο ραδιοφωνικό χρόνο, εγώ θέλω να επιστρέψω λίγο στο εξής. Καταρχάς, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που επαναλαμβάνεται διαρκώς, διότι έχει περάσει ως σκάνδαλο υποκλοπών. Εδώ μιλάμε καταρχάς για κάτι που αφορά και άλλες χώρες, κατασκοπευτικό λογισμικό. Αυτό είναι στην πράξη.
6: Ακριβώς.
5: Και αν δεκτούμε ότι τέσσερις ιδιώτες το κάναν από πάρτι τους, αυτή είναι η επίσημη εκδοχή, την οποία οι ιδιώτες εις εξ αυτών δεν την αποδέχεται, το πράγμα γίνεται.
6: Αυτό είναι θέματα δικά τους προς το παρόν.
5: Ναι, γίνεται ακόμη χειρότερο, διότι έχουν και συγκεκριμένο, υπήρξαν και μέλη κομβικών ρόλων στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, δηλαδή ενός τεχνολογικά κολοσσού οργανισμού. Για μην γελιόμαστε. Το κρίσιμο εδώ ερώτημα είναι, με βάση αυτά που είπατε και για την περίοδο Τραμπ, πώς το γύρισε το πράγμα, και έρχονται και οι μεσοεκλογές τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
6: Βεβαίως.
5: Και επειδή ο Τραμπ.
6: Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό.
5: Μάλιστα. Και επειδή ο Τραμπ στο παρελθόν, θυμίζω, κατήγγελνε τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες. Λέω εγώ τώρα, μήπως σου λέει το κάναν άλλοι. Έτσι λέει αυτός. Γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Ένα. Δύο. Εδώ προέκυψε προχθές ότι ένας σημαντικός οικονομικός παράγοντας της χώρας είπε ότι στο μπάσκετ έγινε ηλεκτρονικός έλεγχος στο ποιος θα είναι η νέα διοίκηση. Αυτός το είπε, δεν το είπα εγώ, δεν το είπατε εσείς. Και λέω εγώ, αν είναι τόσο εύκολο, αυτό είπε ο κύριος Αποστόλου χθες, τι μας διασφαλίζει ότι στις εκλογές που τις κάνει μια διαχρονικά ιδιωτική αλλά πιστική εταιρεία τόσες δεκαετίες, δεν παρεμβαίνει ένα λογισμικό. Πού το ξέρουμε?
6: Εάν δεν μπορούμε να το αποδείξουμε, να γυρίσω λιγάκι.
5: Δεν μπορούμε. Μισό λεπτό. Κύριε Σκουτέρη, να σας το ξεκαθαρίσω.
6: Όλα αυτά θα μείνουν σε επίπεδο δικαστικών.
5: Ναι, προφανώς. Ακούστε λίγο. Ακούστε με λίγο, κύριε Σκουτέρη, ακούστε με λίγο. Έχετε δίκιο. Ερώτημα είναι. Δεν είναι βεβαιότητα. Από την άλλη, πρέπει να πω ότι το θεσμικό πλαίσιο έχει πια περιοριστεί τόσο στα περίφημα χειρόγραφα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών που δεν θα μπορείς, εάν δεν βρεις άλλο μηχανισμό, να το τσεκάρεις. Δεν είναι πια αναλυτικά τα πρακτικά από τις εφορευτικές επιτροπές. Είναι οι ταμπλέτες σε δειγματοληπτικά κέντρα που δίνουν κατά αναλογία το αποτέλεσμα, γι' αυτό και βγαίνει γρήγορα. Λες και οι εκλογές γίνονται για να βγουν γρήγορα τα αποτελέσματα και όχι για να βγουν πιστικά τα αποτελέσματα. Ένα. Δύο. Η αντιπαραβολή θα πρέπει να γίνει με σάκους, τα ξέρουν όλοι αυτά από τα εκλογοδικεία, αλλά συνήθως δεν προσφεύγει ένα κόμμα. Προσέξτε το αυτό. Δεν προσφεύγει το κόμμα Σκουτέρη κατά του κόμματος Σαχίνη, αλλά ο υποψήφιος Σκουτέρης συνήθως κατά του συνυποψηφίου του στο ίδιο ψηφοδέλτιο τον έριξε στους σταυρούς. Άρα γενική εικόνα δύσκολα θα έχεις.
6: Για να το κάνω ακόμα χειρότερη εικόνα, να θυμηθούμε τι συνέβη στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα σε σχέση με τη χρήση ψηφιακών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων από χρήστες που ανήκαν στη Χαμάς και στη Χεζμπολά. Όπου το γεγονός και μόνο ότι είχαν πειράξει, σε εισαγωγικά όρους πειράξει, ηλεκτρονικά, είχαν παρέμβει ηλεκτρονικά, είτε στις SIM κάρτες είτε οπουδήποτε αλλού, οδήγησε σε μαζικές εκρήξεις, σε θανάτους, σε τραυματισμούς και οτιδήποτε άλλο. Στην πολιτική αυτό δεν συμβαίνει. Στην πολιτική όμως συμβαίνει κάτι ακόμα εξίσου θανάσιμο, αν θέλετε. Συμβαίνει νόθευση της λαϊκής κυριαρχίας, που είναι το μέγιστο ή από τα μέγιστα ζητήματα. Εδώ λοιπόν, να απαντήσω λίγο και για τα πολιτικά κόμματα, τίθεται σοβαρό θέμα για τη δημιουργία μιας αυτό τουλάχιστον το προτείνω, μιας διακομματικής επιτροπής οργάνωσης του ελέγχου της εκλογικής διαδικασίας. Και η λογική δεν είναι αυτό που προσωπικά, επειδή ήμουν και στέλεχος σε κόμμα και τα έχω ζήσει, αυτό που βιώσαμε στη δεκαετία του 80, στη δεκαετία του 90, όπου δίναμε στους εκλογικούς μας αντιπροσώπους ή και εγώ σαν εκλογικός αντιπρόσωπος είχα πάρει ακόμα και κερί μαζί μου ή φακό, για την απίθανη περίπτωση ότι θα έπεφτε το ρεύμα και άρα εκεί πέρα μπορούσε να υπάρξει οποιαδήποτε ιστορία. Γιατί κακά τα ψέματα κουβαλάμε τις ιστορίες της δεκαετίας του 60 που ψήφισαν σε κάποιες εκλογικές περίοδους ακόμα και τα δέντρα. Τώρα βέβαια ούτε τα δέντρα μπορούν να ψηφίσουν, ούτε μπορεί να ανατραπεί η όποια δημοκρατία με πραξικοπήματα. Από πού ανατρέπεται όμως και πού ανατρέπονται οι δημοκρατικές διαδικασίες και κυρίως η βούληση του λαού. Και μην ξεχνάμε το Σύνταγμα, από το λαό για το λαό. Κινδυνεύουν από τους σέρβερς. Κινδυνεύουν από αυτά τα συστήματα που περιγράφονται στο άρθρο και που τα περιγράψατε. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε? Μια διακομματική επιτροπή ελέγχου, στην οποία θα συμμετέχουν εξειδικευμένοι τεχνικοί και επιστήμονες. Θα συμμετέχουν στελέχη και εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να προσθέσω και κάποιων φορέων που βρίσκονται για παράδειγμα στον Καναδά, οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και αποδεκτοί παγκόσμια για τις ικανότητές τους.
5: Λέτε αυτά τα εργαστήρια που γνωστοποιούν κιόλας αν σας έχουν παρακολουθήσει ή όχι.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Και βέβαια έχουν μιλήσει και έχουν καταγγείλει μεγάλες εταιρείες στον κίνδυνο. Που είπατε προηγούμενα και για τον Τραμπ. Της Google, η Google Threat Intelligence Group τα έχει πει αυτά. Δεν είναι δε τυχαίο ότι στις τελευταίες κινήσεις του Τραμπ αυτοί που αντέδρασαν άμεσα ήταν οι δημοκρατικοί, το Δημοκρατικό Κόμμα, με τις εκφράσεις του τόσο στο Κογκρέσο όσο και στη Βουλή. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρχει ένας καθολικός έλεγχος στα συστήματα μετάδοσης των αποτελεσμάτων και θα πρέπει, γιατί όχι, να ενισχυθούν οι ανεξάρτητες αρχές, αλλά υπό τον όρο ότι θα είναι πραγματικά ανεξάρτητες και δεν θα συγκροτούνται με βάση συμφωνίες Προεδρείου Βουλής.
5: Άρα
6: πάρε τον έναν, δώσ' μου τον
5: άλλο. Άρα λέτε, κύριε Σκουτέρη, ότι
6: παρακαλώ,
5: το κρίσιμο εδώ εν τέλει δεν είναι αν μια ιδιωτική εταιρεία θα οργανώσει την εκλογική διαδικασία. Όχι. Γιατί αυτό μπορεί να είναι μια εύκολη καραμέλα. Και η εταιρεία να είναι καθόλου αξιοπρεπέστατη και τα λοιπά. Διότι η παρέμβαση δεν είναι ανάγκη. Μπορεί να γίνει και στο φτερό, μπορεί να γίνει και στο τσιπάκι που λέει ο λόγος. Το κρίσιμο εδώ είναι ποιος οργανώνει τον έλεγχο και τη διασταύρωση των αποτελεσμάτων. Σωστά.
6: Αυτό είναι στο πεδίο. Αυτό όμως ξεκινάει από κάτι άλλο. Ξεκινάει από το γεγονός, είναι γνωστό βέβαια, ότι από τη δεκαετία του 2010 εφάρμοσε το ΝΑΤΟ κάποιες βασικές αρχές αναφορικά με τον γνωστικό πόλεμο. Και έχω αρθρογραφήσει και με έχετε φιλοξενήσει σε σχέση με τον γνωστικό πόλεμο, που είναι ένας μη συμβατικός πόλεμος και όπου θεωρούμε το μυαλό ότι είναι πεδίο μάχης. Όταν πάρει η δυνατότητα χειραγώγησης αυτού του μυαλού και απελευθερώνεται ο λαϊκός παράγοντας και κινδυνεύουν κάποια συμφέροντα από την ψήφο του, τότε αλλοιώνεται η ψήφος. Υπάρχει όμως πλέον σήμερα, δεν γίνεται, μιλάμε τώρα για τον 21ο αιώνα, δεν είμαστε στον 20ο έλεος, ούτε στο 19ο, και ας μην μας κοροϊδεύουν. Υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα, και έχει εφαρμοστεί αυτό που σας λέω, να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Δεν είναι μόνο η ελέγχη.
5: Αλλά
6: είναι και η εφαρμογή συγκεκριμένων τεχνικών. Δηλαδή, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναπτύξει την κβαντική σε σημείο που να μπορούν να ελέγξουν, να δημιουργήσουν μάλλον να παραβία στα δίκτυα επικοινωνίας. Υπάρχει δηλαδή η υλική υποδομή και δεν εφαρμόζεται, δεν είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται. Βεβαίως υπάρχουν και οι Κινέζοι, βεβαίως, όπου αντιμετωπίζεται μέσω ενός κβαντικού τείχους προστασίας οποιαδήποτε επιχείρηση παραβίασης servers, είτε αυτοί ανήκουν σε κάποιες τράπεζες, είτε αυτοί που εκεί πέρα υπάρχει, αν θέλετε, έντονο ενδιαφέρον, γιατί συνδέεται με την οικονομία και με τα οικονομικά συμφέροντα των τραπεζών αλλά και των συναλλασσόμενων. Υπάρχει αυτό το τείχος προστασίας που έχει τοποθετηθεί σε διάφορες, το κβαντικό τείχος, μην εξετάζετε την Ελλάδα παρακαλώ, σε αυτή την περίπτωση είμαστε χώρα του Νότου. Και ούτε, γιατί υπάρχουν χώρες του Νότου που πλέον χρησιμοποιούν το κβαντικό τείχος προστασίας. Υπάρχει λοιπόν αυτή η δυνατότητα, το θέμα είναι πολιτική βούληση.
5: Πολιτική βούληση. Για πείτε μου όμως, κύριε Σκουτέρη, μισό λεπτό. Διότι καλά όλα αυτά που λέτε, αλλά θα σου πει κάποιος, μέχρι στην Ελλάδα να κουνηθεί το ένα, θα μυρίσει το άλλο. Πολύ απλά. Εδώ βγαίνουν τεράστιοι οικονομικοί παράγοντες στη χώρα αυτή και λένε για ένα πεδίο όπως είναι οι εκλογές σε μια ομοσπονδία. Λένε, αυτοί το λένε. Καλαθοσφαίρισης ότι υπήρξε ηλεκτρονική παρέμβαση στην ψηφοφορία.
6: Έτσι, αναφέρεστε στο μεγαλομέτωχο αυτής της εταιρείας, ο οποίος ταυτόχρονα, για να ξέρουμε και το μέγεθος του ανδρός, σύμφωνα με τους Reporter United που
5: έχουν κορυφαίους, από τους κορυφαίους
6: είναι ιδιοκτήτης ή συνιδιοκτήτης 24 επιχειρήσεων. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο.
5: Μάλιστα. Λέει λοιπόν ότι υπάρχει ηλεκτρονική παρέμβαση. Και εγώ σας ρωτώ, δεν θα πρέπει από τώρα να οργανωθεί, την κοινωνία αφορά αυτό, διότι είναι που είναι τα πράγματα όπως είναι στα πολιτικά της χώρας. Είναι το Grinch που λέει και η νεολαία η κατάσταση. Να έχεις και αυτό κατά νου. Και επαναλαμβάνω, δεν είναι πια τα πρακτικά των εφορευτικών όπως ήταν παλιά. Εγώ θέτω ένα άλλο πιο κέριο ζήτημα, κύριε Σκουτέρη, πιο φιλοσοφικό. Δεν είμαι σαν και εσάς τόσο ειδήμονας σε αυτά τα ζητήματα της ηλεκτρονικής. Ακούστε. Θέτω, εγώ δεν κατάλαβα γιατί πρέπει, πέρα από το αν βλέπω τις εκλογές ως τηλεοπτικό προϊόν και να πουλήσει γρήγορα και με break, γιατί πρέπει η βούληση του ελληνικού λαού και του οποιοδήποτε λαού να είναι fast track διαδικασία, γρήγορα να βγάλουμε τα αποτελέσματα, αν κλείνουν οι κάλπες στις 7, 7 και 4 να ξέρουμε το αποτέλεσμα. Γιατί? Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Θα έπρεπε να... Και το αυτοπρόσωπο, πάω αλλού την κουβέντα τώρα, στην κάλπη, παίζει το δικό του ρόλο, εκτός από τους μη δυνάμενους. Όμως ανεξάρτητα από αυτό, ρωτώ, αποκλείεται όταν ένας παράγοντας από τους πιο ισχυρούς λέει αυτά για εκλογές ηλεκτρονικές σε μια ομοσπονδία, το αποκλείεται, αφήστε του σερβερ. Εγώ να έχω τη δυνατότητα με μια εταιριούλα να παρεύω στις ταμπλέτες των εκλογικών αντιπροσώπων που πατάνε και στέλνουν το αποτέλεσμα Σκουτέρης 10, Σαχίνης 5 και φεύγοντας να είναι Σαχίνης 10, Σκουτέρης 5. Πώς θα το διασταυρώσουμε μετά, ως κόμμα εννοώ.
6: Μάλιστα. Το πρώτο που πρέπει να απαιτήσουν τα κόμματα εδώ και τώρα είναι εισαγγελική παρέμβαση. Έχει γίνει αυτή η δήλωση, έχει γραφτεί, έχει κυκλοφορήσει εδώ και μέρες. Και δεν έχει παρέμβει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ή ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας, ένας απλός εισαγγελέας Περισσίας. Έλεος ρε παιδιά. Πού βρισκόμαστε. Εντάξει, είπαμε, νότος, πάει στα κομμάτια. Έλεος όμως. Πού δεν υπάρχουν εισαγγελείς. Υπάρχει ο εισαγγελέας να κινηθεί. Να ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχου. Τα αφήνουμε έτσι. Έπρεπε να έχει ήδη κληθεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Όπως και η άλλη σύγκρουση μεταξύ του επιχειρηματία και ενός πολιτικού, ας πούμε. Έπρεπε ήδη να έχουν κινήσει τις διαδικασίες. Σε κάποιους που πετάνε τρικάκια ή σε κάποιους άλλους που πηγαίνουν και κάνουν κάποια πάρτι μέσα στις σχολές, τρέχουν κατευθείαν οι ματατζίδες και οι οποιοδήποτε άλλοι μηχανισμοί και τους μαζεύουν με τη σύμφωνη γνώμη του εισαγγελέα όπως είναι παρόν. Τέλος πια. Εδώ μιλάμε για την υφή του πολιτικού μας συστήματος. Αντιλαμβάνεται κανένας τη ζημιά σε επίπεδο οικονομίας που δημιουργείται εξ αυτού? Γιατί, να δώσουμε και μια άλλη διάσταση αν μου επιτρέπετε κύριε Σαχίνη, εξαιτίας και του γεγονότος ότι η Ελλάδα παρουσίαζε αυτές τις ελλείψεις ή είχε αυτό το θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση τι αποφάσισε? Πού μας κατέταξε σε σχέση με το κράτος δικαίου? Και πάμε τώρα να δούμε ποιος σοβαρός επιχειρηματίας θα έρθει να επενδύσει σε μια χώρα που έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως χώρα ίσονος εφαρμογής του κράτους δικαίου, των κανόνων του κράτους δικαίου. Ποιος θα εμπιστευθεί αυτή τη χώρα και θα έρθει σοβαρά να συμβάλλει σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που το έχουμε ανάγκη, να μπούμε στη νέα εποχή που ήδη άλλοι έχουν προχωρήσει και που ακόμα και αφρικανικές χώρες που τις βρίζουν κάποιοι ιδεολειπτικοί έχουν προχωρήσει, που ακόμα και χώρες του τρίτου κόσμου, του παλιού τρίτου κόσμου, του Νότου, έχουν προχωρήσει. Τι να τις κάνω τις διακηρύξεις και τα TikToks και τα διάφορα? Δεν είναι, φάγαμε επικοινωνία αρκετή. Μας ουσία θέλουμε. Προς Θεού.
5: Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Κώστας. Ακούστε το αυτό, λίγο έχει ενδιαφέρον κύριε Σκουτέρη, σε αυτά που συζητάμε. Λέει ο φίλος ο Κώστας.
6: Ευχαριστούμε.
5: Αυτά που συζητάτε τώρα, τα μετέφερα σε εκπρόσωπο ενός κόμματος, στην Κοζάνη. Η απάντησή του ήταν, μα μην μπαίνει σε σενάρια συνωμοσίας, κάθε κόμμα έχει το δικό του μηχανισμό και μπορεί να ελέγξει αν πάει να γίνει μαγειρίο. Αλήθεια. Τι λες, μπράβο. έχουν τέτοιες δυνατότητες. Μπράβο, μπράβο. Οπότε, άκυρη συζήτηση.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, σας είπα ότι προσωπικά έχω ζήσει από
5: 16. Εντάξει, αστείευομαι τώρα, καταλάβετε. Αστείευομαι, μισό λεπτό κύριε Σκουτέρ, μην το παρεγεί. Αστείευομαι. Δηλαδή, άμα είναι αυτή η απάντηση εκεί του κομματαγά, έχω να του πω ότι άμα έχεις φτιάξει ένα κλίμα με δημοσκοπήσεις που κουμπώσει με αποτελέσματα, τράβα εσύ μετά να αμφισβητήσεις τα αποτελέσματα. Πάμε παρακάτω.
6: Ακριβώς. Να θέσω όμως και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει το 120 του συντάγματος, το άρθρο, το οποίο σαφέστατα αναφέρει για την υποχρέωση του Έλληνα να τηρεί το Σύνταγμα αλλά και να το προασπίζεται. Εδώ έχουμε θεία παραβίαση συνταγματικών διατάξεων. Πού είναι η προάσπιση από πλευράς της ελληνικής κοινωνίας? Να δεχθώ ότι έχει χειραγωγηθεί. Να αντικρούσω όμως το ζήτημα της χειραγώγησης με την υποχρέωση του κάθε πολιτικού κόμματος να διαχειριστεί ορθολογικά την κατάσταση. Εάν δω κάποιον, έστω τον οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό, να καλεί τους υπόλοιπους και οι υπόλοιποι να μην έρχονται να συστήσουν μια διακομματική επιτροπή, τότε ναι, πράγματι το παιχνίδι είναι στημένο. Και είναι στημένο άγρια. Αν όμως υπάρξει έστω και ένας ο οποίος θα καλέσει τους υπόλοιπους. Και ο στόχος μου με την αρθρογραφία αυτή ήταν να ενεργοποιήσω τα αντανακλαστικά κάποιων κομματικών στελεχών αδιάφορα χώρου. Απευθύνομαι σε όλους τους χώρους. Εμένα δεν είναι μακριά από έναν
5: με ποιον δεν είσαι. Μα όλους τους αφορά στην τελική. Όλους τους αφορά.
6: Ακριβώς. Αφορά όλους, αλλά αφορά και όλους εμάς ως πολίτες και ως ψηφοφόρους.
5: Πρωτίστως.
6: Δηλαδή, και βέβαια δεν ρίχνω τον μπαλάκι στον κόσμο που δεν έχει και αυτή την δύναμη. Αλλά αφορά, αν θέλετε κύριε Σαχίνη, αφορά και τις οργανωμένες δομές της οικονομίας, παράδειγμα ΣΕΒ, τα επιμελητήρια, γιατί μιλήσαμε προηγούμενα για το κράτος δικαίου και ότι αυτού του είδους οι κινήσεις απομακρύνουν τους επενδυτές. Γιατί δεν αφορά αυτό τα επιμελητήρια να ξεκινήσουν έστω πρωτοβουλιακά την πρώτη κίνηση? Αφορά κάθε οργανωμένη κοινωνικά ομάδα, κοινωνικά, επιχειρηματικά, επιστημονικά. Αφορά την ίδια την ακαδημία.
5: Τους δικηγορικούς συλλόγους. Άλλωστε πολλοί είναι δικαστικοί αντιπρόσωποι.
6: Την ειντελιγένσια που λέγαμε παλιά στα πανεπιστήμια μας. Δηλαδή τους πνευματικούς ανθρώπους, αφορά τα πανεπιστήμια, θα έπρεπε ήδη να έχει ξεκινήσει ένα πανελλαδικό κίνημα προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών, των ψηφοφόρων, απέναντι σε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις.
5: Κύριε Σκουτέρη, πριν φτάσουμε στο τέλος, γιατί ο χρόνος πια έχει τελειώσει, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είπατε ότι στην εμπορική πια διάσταση αυτά όλα τα κατασκοπευτικά λογισμικά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, σωστά το λέει, παγκόσμιο, γίνεται πάρτι πια. Ρωτάει εδώ πολλοίς κόσμος, αν γίνεται πάρτι, άρα στην ουσία ζούμε ένα φαντασιακό κόσμο που νομίζουμε ότι είναι ρεαλιστικός κόσμος, ενώ δεν είναι, είναι απόλυτα καθοδηγουμένος?
6: Κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, μην ξαπρολίγω για το ζήτημα του γνωστικού πολέμου. Η χειραγώγηση στοχεύει και σε αυτό. Στοχεύει δηλαδή στον έλεγχο της σκέψης, των συναισθημάτων και της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Όταν μιλάμε για έλεγχο σκέψης και συναισθημάτων, σημαίνει στη δημιουργία τεχνητά ψευδών καταστάσεων. Από την ψευδέστηση μέχρι ό,τι άλλο θέλετε. Σας είπα, οι νατοϊκοί είχαν πει από τη δεκαετία του 10 ότι έχουμε μπει σε έναν μη συμβατικό πόλεμο που σχετίζεται με το μυαλό του ανθρώπου. Και αυτό είναι το πεδίο της μάχης για αυτούς. Ο Γκρίνμπεργκ μάλιστα, ο περίφημος Γκρίνμπεργκ, είχε μιλήσει, έχει, αν θέλετε, κατευθύνει και το ΝΑΤΟ προς τα εκεί. Ήρθε εδώ στην Ελλάδα να εφαρμόσει τις δικές του πολιτικές. Μάλλον τις δικές του επιστημονικές προσεγγίσεις, να το πω καλύτερα, πιο σωστά. Και τις εφάρμοσε και φαίνονται. Φαίνονται, 7 χρόνια φαίνονται. Φαίνονται, δηλαδή, τι άλλο περιμένουμε. Για να ξυπνήσουμε.
5: Πάντως θέλω πριν σας αποχαιρετήσω να σας σημειώσω ότι η εταιρεία που πρωταγωνιστεί στη δημόσια σφαίρα, αν είναι θέμα ιδιώτη, πρωταγωνιστεί σε διαδικασίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καλά το είπατε, και σε εκλογικές διαδικασίες, όχι στην Ελλάδα, στην Αφρικανική Ήπειρο. Το έχετε υπόψη σας αυτό. Έχουν υπάρξει καταγγελίες. Δεν είναι
6: όμως τυχαία, αυτό το αναφέρω και στο βιβλίο μου για το ΑΕΠ Γνώσεις. Έχω γράψει κάποια case studies όπου δείχνω χώρες που έχουν μπει στην λογική της προστασίας απέναντι σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και έχουν δημιουργήσει με τη βοήθεια και της τεχνολογίας που προέρχεται από την Κίνα το κβαντικό τείχος προστασίας που τους γλιτώνει από κυβερνοεπιθέσεις. Έχετε την αίσθηση ότι οι αποικιοκράτες, Ευρωπαίοι, Γάλλοι, Άγγλοι, Ολλανδοί, που χάνουν τη μία πίσω από την άλλη, μάλλον την επιρροή σε μία πίσω από την άλλη, αφρικανικές χώρες, δεν θα είχαν παρέμβει. Πήραν τα μέτρα τους κάποιοι Αφρικάνοι και μπράβο τους. Είχαν την πολιτική απόφαση, μάλλον εφάρμοσαν πολιτική απόφαση που σχετίζεται με την προστασία, την κυβερνό ασφάλειά τους. Ξεκίνησαν από εκεί. Σπάσαν τα μούτρα τους. Πιο παλιά, οι Ισραηλίδες κάνανε μεγάλο παιχνίδι, σοβαρό παιχνίδι επενδυτικό και όχι μόνο και ανταλλαγών προϊόντων και οτιδήποτε άλλο, είχαν εμπορικούς δεσμούς με πολλές αφρικανικές χώρες, δεκαετία 70, 80, 90. Όταν εμείς ήμασταν στραμμένοι στην Ευρώπη και νομίζαμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας λύσει τα προβλήματα, κάποιοι μεγαλουργούσαν παίρνοντας ή δημιουργώντας υπεραξία σε τρίτες χώρες και τα μετέφεραν στις χώρες τους. Εμείς στείλαμε τη δική μας υπεραξία γιατί τους θέλανε οι Γερμανοί στους Γερμανούς. Το ξεχνάμε. Δεν είναι μόνο επιδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είναι μόνο μένουμε Ευρώπη, μένεις Ευρώπη αλλά με ποιους όρους. Όταν έχει την άνηση ανταλλαγή, με συγχωρείτε πολύ, σκουνά στο μαντήλι. Ή επιδιώκεις να αλλάξεις τους όρους. Δεν είναι όλα τα πράγματα γραμμικά. Είναι σύνθετα. Επιτέλους θα πρέπει να το δούμε το σύνθετο. Αλλά υπάρχει μια αδυναμία εξαιτίας των παρεμβάσεων στο γνωστικό επίπεδο όπως το ανέφερα προηγούμενα. Συνείδησης της κατάστασης, της πραγματικής κατάστασης. Εδώ τρώμε τις σάρκες μας, είδατε τώρα τις αντιδράσεις σε σχέση με το λεγόμενο μεταναστευτικό, λάθρο μεταναστευτικό και το ένα και το άλλο και πουλάνε τι πατριωτισμό πάνω σε αυτό κάποιοι. Αν δεν είναι πατριωτισμός αυτός, εθνικισμός είναι. Ας κοιταχτούν λίγο στον καθρέφτη. Ας κοιτάξουν λίγο το γενεαλογικό τους δέντρο και να δούμε πόσους μετανάστες θα βρούνε. Σε βάθος δεκαετιών ή αιώνων, 19ο, 20ο. Δεν ανακάλυψαν οι άνθρωποι εδώ πέρα ξαφνικά τη χώρα του παραδείσου και ήρθαν. Σπρωγμένοι ήρθαν. Και από συνθήκες, εγώ δεν αμφιβάλλω, αλλά ας έχουμε τους μηχανισμούς, ας σταματήσει η ΕΕΠ να κάνει άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι κάνει, και ας δουλέψει για την εθνική ασφάλεια. Πολύ σωστά το είπατε για τον Κούρτσο. Όταν έρχεται. Το έχει πάρει. Ποιος του έδωσε τη Μαρίνα στη Μυτιλίνη. Έχουμε κοιτάξει με ποιον μεγαλοεφοπλιστή Έλληνα ήταν εκεί. Έχουμε κοιτάξει ότι ο σημερινός περιφερειάρχης του Βορείου Αιγαίου τον παρασημοφόρησε. Τον Τούρκο. Γιατί του πήρε την Μαρίνα. Γιατί έκανε επενδύσεις, ποιες επενδύσεις. Αλλά βεβαίως αυτό υπάρχει και ισχύει. Όταν δεν έχει παραγωγικό μοντέλο σοβαρό. Πάντα ξεκινάνε από την οικονομία, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε.
5: Έχετε δίκιο. Θα επιστρέψω με τον κύριο Σκουτέρη πολύ σύντομα, το υπόσχομαι αυτό, γιατί επιμένει για το ΑΕΠ της γνώσης και εκεί λέει ότι είναι ένα κρίσιμο πεδίο που δεν το έχουμε αντιληφθεί. Τώρα παλάζουν και οι όροι. Θα επιστρέψω μαζί του για αυτή τη συζήτηση.
6: Έχω την αίσθηση ότι με δικαίωσε και μόνο η ομιλία του, του κυρίου που φιλοξενήσατε, του εκπαιδευτικού. Συγγνώμη, ζητώ συγγνώμη ταπεινά από
5: του
6: τον
5: κύριο Μιστακίδη. Ναι, ναι, του κύριου Μιστακίδη.
6: Του κύριου Μιστακίδη, μπράβο. Με συγκίνησε όταν αναφέρθηκε στα, ιδιαίτερα όταν αναφέρθηκε στα θέματα γνώση και πώ θα πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα. Δεν έχουμε καταλάβει ότι η γνώση είναι η δύναμη. Δεν έχουμε καταλάβει ότι το όπλο μας είναι η γνώση. Δεν έχουμε καταλάβει ότι ενώ χάσαμε τη δεύτερη μάλλον χάσαμε τις βιομηχανικές επαναστάσεις αλλεπάλληλες, όσες και αν γίνανε, αλλεπάλληλα μάλλον τις αλλεπάλληλες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, η μόνη λύση για μας είναι να προλάβουμε τις εξελίξεις στον τομέα των νέων ποιοτικά παραγωγικών δυνάμεων. Την AI, την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιοτεχνολογία, την κβαντική, τη φωτονική, τις αυτοματοποιήσεις, ακόμα και τα ανθρωποειδή, γιατί δεν κατάλαβα να μην φτιάξει η Ελλάδα τα δικά της ανθρωποειδή. Δεν το καταλαβαίνω, γιατί δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε αν θέλετε επιστήμονες. Και βεβαίως αυτό που είπατε κι εσείς στην προηγούμενη συζήτηση, 10.000 παιδιά δεν μπαίνουνε για χύψη ο μεγαλούς. Όταν στην Κίνα παράγουν 60.000 μηχανικούς ή 600, δεν θυμάμαι, μπορεί να κάνω και λάθος για το 60, κάθε χρόνο. Όταν στην Κίνα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι η δεύτερη γενιά που ασχολείται. Εμείς γιατί να τα χάσουμε όλα αυτά? Για να δίνουμε στον όποιο Τούρκο τις μαρίνες στη Μυτιλήνη ή οπουδήποτε αλλού? Για να έχουμε μετατρέψει σε μονοκαλλιέργεια τον τουρισμό σε συνεργασία με το real estate για να πουλάμε ελληνική γη μπρ παρά? Κάποτε κύριε Σαχίνη, θυμάμαι, επειδή η καταγωγή της μητέρας μου ήταν, μάλλον έχει μεγαλώσει στη Λέσβο, ότι δεν μπορούσε κανείς να πουλήσει την περιουσία του σε ξένων στις παραμεθόριες περιοχές για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Και τώρα μέχρι και τον Καλυμάνι πουλήσαμε. Και μετά.
5: Λοιπόν.
6: Λέμε για ποιο λόγο κάνουν αυτά που κάνουν. Όλα αυτά συνδέονται. Αυτό θέλω να καταλάβω.
5: Ασφαλώς. Δεν το κάνετε τυχαία τη συζήτηση.
6: Να καταλάβουν. Δεν το κάνω. Δεν το λέω. Δεν μιλάω για να μιλάω στην προκειμένη περίπτωση. Αγχώνομαι. Αγχώνομαι για την πορεία τη χώρα που έχω αγαπήσει. Τη πατρίδα μου.
5: Κύριε Σκουτέρη, θα τα ξαναπούμε ιδίως για το ΑΕΠ της γνώσης. Το υπόσχομαι είναι δέσμευση. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Μας βοήθησε σε πάρα πολλά και χαίρομαι που δεν ήταν μόνο σήμαντη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο, να είστε καλά.
6: Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
7: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
9: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
10: Είτε είναι τραυματισμένο, είτε σε εγκυμοσύνη, είτε είναι άρρωστο, είτε είναι μωρό, είτε είναι σκύλος, είτε είναι γάτα που έχει ανάγκη από φροντίδα, η οδηγία είναι μία. Καλείς άμεσα το Δήμο σου. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Οι Δήμοι έχουν νομική υποχρέωση να φροντίζουν για την περίθαλψη, στήρωση, εμβολιασμό, σύτηση, σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων τους. Αν ο Δήμος αδιαφορεί ή δεν έχει πρόγραμμα, ενημέρωσε άμεσα την Επταμελή Επιτροπή για τα Θέματα των Ζώων του Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 4830 του 21, άρθρο 39. Φιλεζωικό Σωματείο Ζωφόρος, www.zoforos.gr.
8: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μαναρωαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Αύρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη πήγαμε σε μια παιδική χαρά, γιατί έτσι γουστάρουμε, ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί? Γιατί οι στόκι Ελβετοί, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουν. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουν, δεν θα το σβήσουν και θα το κάνουν και έργο τέχνης να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από το δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε για να μην πέσει κανένας άνθρωπος με στην τρύπα μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση 1 στο 1.000.000 να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα δεν βάζουμε μια καρεκλίσσα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα? Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε «Γιώργε να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά» και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. «Γιώργε να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου». Σιγά μη φύγει Γιώργε να, εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία «Στόκι Ελβετή», έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα, όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα
του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα. Δεν κάνω εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιαννακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει το τσιγάρο έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει, εμυρίξει στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκι είναι οι Ελβετοί και πόσο λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκι Ελβετοί, μετά από μια τίμια ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μιας κυβέρνησης όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός κι άλλο να σε λέει βεντομαλάκας Έλληνας με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει ξέρεις. Σκατό. Νέφος, γκάζι. Τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν την Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Εντάξει, τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστερό κουμούνια. Είναι άστιμο, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα. Δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν. Τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε? Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα, είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής, βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμιά διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν λέει τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα, παιδιά εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας, και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, να μα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Τι είστε, τίποτα στόκι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Αν λοιπόν όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος,

αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, πού έγινε αυτό? Σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμενικό, μας είναι εδώ, μας είναι εδώ. Αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν, μαλάκες, τώρα που ανοίγει τουριστική σεζόν, να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο κρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο κρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, πού, πότε. Υπομονή. Πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι. Έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2.0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ. Δεν διώκονται ποτέ και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας ας πούμε χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλώς τον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκι στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες. Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια? Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου

0: γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει: Από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερος κτλ. Της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και πολλής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστα αυγό και βράστο. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αν δεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους. Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι, ούτε καν. Ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπής πράγματα. Μαζεύτηκαν λέει οι Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν λέει να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ. Και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμποράνο, να έχει κανένα φλαμίγκο και αυτό, εντάξει, μπορείτε. Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσανε και κάτι μολότοφ, πέσανε και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι αλβανικό όπως έπρεπε. Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος, αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν, να διακοπούν οι εργασίες οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή, όπως στη Γάζα ή όπως θα ήθελαν να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι, ή όπως σήμερα κάνουν, όχι οι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα άλλα θα κάνουν. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, αχ, να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω στα διόργια στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ και πραγματικά μας σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα, διαδήλωση, να διώξουμε τον επενδυτή, να κυνηγάμε, να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό. Παπαπα. Ούτε καν. Τι να κάνουμε, να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες ρατσιστές φώναζαν πάρα πολύ δυνατά και, όπως λέει και ο Κοέλιο, όταν χιλιάδες ρατσιστές επιθυμούν πάρα πολύ κάτι, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Zaralix TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φθηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή, Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει να μπει στο στόχαστρο? Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική, τάχα μου δήθεν, κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα, μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Ποτέ. Στόκι Ελβετοί είμαστε. Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στόκι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράν όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Δεν λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω γιατί κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορεί να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και, όπως έμαθα και αυτή τη βδομάδα που πέρασε, και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι, λέει, μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ, αν ήμουν σε μια παρέα, θα έλεγα: α, έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι τιτουλάριος. Εγώ θα ήμουν πιο ευγενικός δημόσια σε τέτοια λεπτά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα και λένε τιτουλάριος Μητροπολίτης. Τι διαβάσαμε λοιπόν? Ότι η κυβέρνηση έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, γάμο το νομοσχέδιο, απολύτως κατάλληλο για παπάδες, για το περιβάλλον. Ήταν ενεργεία, περιβάλλον και τα πάντα. Τέλος πάντων, όλα μέσα στο χυλό. Και λέει θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες και διάφορους άλλους τέτοιους. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να σας πω ότι εμείς θα πούμε μπράβο, χίλια μπράβο στην κυβέρνηση. Μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό, γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος, συγγνώμη φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερό στον άνεμο, ή γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό, να μπούμε και στα κέφια. Όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Νιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Νιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, είχα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος? Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενηντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατά και ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, που θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα. Καλά, αυτά και αναγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε, και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.175-250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν, η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μην γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε το Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι με ράσα είναι ο Μητροπολίτης. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα. Προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει? Πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει? Ποιος? Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος? Έχει παιδάκια να ταΐσει? Όχι. Τι κάνει? Παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστήσιμα και τα μη νηστήσιμα, για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση, για τον Μητροπολίτη ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκανιά, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάρα με πισίνα, να πούμε, και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε. Ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες. Χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι, στο κελβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι, ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζηρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για τον χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μία παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Υπηρώτικα Κόλπα. Ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο, γιατί για να πας στην Ήπειρο 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενική γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η Ρασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την Αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε γι' αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέω από πλέον με τον Υπουργέ. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα, βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακαινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίο τύπο μηχανήματα μέσα, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στο Καναδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπανάση. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα δεν το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Παύλο Νικολιάδη, έχω τσακώνωση. Ξέρετε, στο λέω και με ρούλα, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Του δίνω Θεό δύναμη, Υπουργέ.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια. Και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι, όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την μπίζνα μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαιρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η Γενική Γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο Γενικός Γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκοι Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατείναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα. Έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα? Όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα, δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ, πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατείναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο ψηρί. Και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, τουμπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, πρώτο θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, δεν ξέρω τι έχει. Για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πως είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν. Πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please. Ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες ο Παλαιστίνιος. Ο συλληφτής είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγείλεις κάτι ρε παιδί από το Τέμου. Εντάξει, πας στη Ραφίνα, στο λιμάνι, βρεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο και σκάει μια βάρκα έτσι, που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά λέει θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες, για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός που είναι και στόκος, και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικολάο, και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρηκτικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζηλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγεις στο περίπτερο για καπνό και πεις, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά. Για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό, τι άλλο έγραψαν? Ότι βρήκα, λέει, στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε, ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι, εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα κόφτης μαλακίες. Ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι, στην κουζίνα, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα? Λέγε ρε Καριόλη, ποιος εκτός από τρομοκράτη? Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδες με το μαγείρεμα, τις ουσίες και το ανεκάτεμα, έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι τους. Και εμείς έχουμε, ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Ζαραλίξ TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμειξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει? Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή, κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει την αγοράσει, να πούμε, από το Βελόπουλο Τελειοδέρμ. Φτιάχνει τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα. Χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας. Όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο και γαμώτα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι, στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε. Εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω. Και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε τον χρόνο πίσω λοιπόν και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book, το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας. Κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό, και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες, οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε, και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόνο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά ποτέ, αλλά είναι εκεί και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας. Όλοι ήταν στρατιώτες εκεί. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία, ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι, κατήγγυλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγυλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε, λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος, παρεπιπτόντος, είναι παιδί του Ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα μέσα στο Ολοκαύτωμα. Άρα όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το Ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022. Δούλεψα με διαφορετικές ομάδες ως ψυχολόγος. Και συνειδητοποίησε όταν βρέθηκα με γυναίκες τραυματισμένες ψυχικά από βασανιστήρια σε φυλακές των Ισραηλινών, ότι αυτά τα κάνουν στους Παλαιστίνιους χρόνια τώρα. Οι βιασμοί και τα βασανιστήρια των Παλαιστινίων γίνονται τουλάχιστον από το 1948. Αυτό είναι καταγεγραμμένο όχι μόνο από τους Παλαιστίνιους, αλλά από διαφορετικές πηγές, αν και θα αρκούσε και μόνο η μαρτυρία τους. Δεν καταλαβαίνω γιατί επικαλούμαστε την εβραϊκή εμπειρία όσον αφορά το Ολοκαύτωμα και όχι τους Παλαιστίνιους, όταν υποστηρίζουν ότι όλα αυτά τους συνέβησαν. Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι ότι το ζούνε, πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες, λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του Ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει. Εδώ, ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό για να σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού, και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Αυτή τη στιγμή, χιλιάδες αδέσποτοι σκύλοι και γάτες βρίσκονται στα αζύτητα. Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα δεν θα βρουν σπίτι ποτέ. Όσο εσύ συνεχίζεις να αγοράζεις αντί να υιοθετείς, όσο εσύ συνεχίζεις να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου, δεν πρόκειται να σταματήσουν να υπάρχουν αδέσποτα. Αν σκέφτεσαι να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Ενημερώσου για τις υποχρεώσεις σου και υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Στη σελίδα του Φιλοζωικού Συλλόγου Ραφίνας Πικερμίου Πήγασος θα βρεις δεκάδες πανέμορφα σκυλάκια και γατάκια που χρειάζονται οικογένεια. Αν μένεις μακριά, επισκέψου το τοπικό καταφύγιο ή κοινοκομείο ή σώσε ένα ζώο από το δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Ραφίνας Πικερμίου Πήγασος. Δώσε την ευκαιρία σε ένα δέσποτο να σου δείξει πόσο δυνατά μπορεί να σε αγαπήσει.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Βρήκα την ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για τι ακριβώς συνέβη στην Αρμενία, την εκλογική αυτή νίκη του προδότη για τον αρμενικό λαό Πασινιάν, αυτός ο οποίος ψαλίδισε, στέρισε τη χώρα από την ιστορική της πατρίδα στο Αρτσάχ. Θα δούμε όλα αυτά, γιατί έχουν τεράστια σχέση και με τη χώρα μας. Μοντέλο τέτοιας λύσης προβάλλουν και για την χώρα μας οι γνωστοί δρόντες στο εξωτερικό, για να δούμε και άλλα θέματα στη Μέση Ανατολή κτλ. Καλησπέρα σας και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά όπου και αν βρίσκεστε αυτή την 5η 11 Ιουνίου. Είμαστε εδώ στο κανάλι και μάλιστα θέλω να πιστεύω ότι είμαστε και στην ώρα μας. Εάν δεν με απατά εδώ η εκτίμηση η οποία κάνω, θα βγούμε στην ώρα μας. Είναι κάτι σπάνιο, αλλά μερικές φορές το πετυχαίνουμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε εδώ. Βλέπω τα σχόλιά σας και χαίρομαι πάρα πολύ, τις απορίες σας, τις σκέψεις σας, τις διαφωνίες σας. Δεν θα ήταν υγιής η κοινότητά μας αν υπήρχαν και αντικρουόμενες απόψεις. Προφανώς, με τα χαράς να βλέπω τους προβληματισμούς και πολλές φορές. Ξαναλέω και νομίζω το έχετε δει κιόλας, επηρεάζομαι πάρα πολύ από αυτά τα οποία μου γράφετε και έμεσα και άμεσα. Επομένως, χαίρομαι πολύ για τα σχόλια, τις κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει σας και για τους ανθρώπους που με βοηθούν πάνω απ' όλα, οποιοδήποτε άλλο, μέσω του Patreon να είμαι εδώ και να κάνω αυτή τη δουλειά κάθε μέρα, ακόμα και αν με πλήττει σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό επίπεδο, δεν πειράζει. Η αξία αυτού του σχολιασμού και αυτής της ανάλυσης είναι νομίζω μεγαλύτερη, τουλάχιστον αυτό μου λένε οι υποστηρικτές στο Patreon, με τους οποίους έχουμε την κλειστή συνάντηση αυτή την Κυριακή. Και αν θέλετε και εσείς να συμμετέχετε, θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω εκεί. Προλαβαίνετε, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το σύνδεσμο σχετική ιστοσελίδα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τις δηλώσεις ένθεν και ένθεν Τούρκων και Εβραίων για τι ακριβώς συμβαίνει μεταξύ τους, διότι θυμίζω ότι υπήρξε μια υποτιθέμενη αντίδραση, μια υποτιθέμενη διαφωνία, ένα καυγαδάκι εν πάση περιπτώσει μεταξύ δύο χωρών οι οποίες συνεργάζονται, όπως σας έχω πει, ασχέτως του τι λένε. Μάλλον να το πω εντάχει ότι όπως έχω ξαναεξηγήσει, παρόλο τις ρητορικές κορώνες, τις σοβινιστικές κορώνες, τις υπερεθνιστικές κορώνες του Ερντογάν, ότι είναι ναζί ο Νετανιάχου, είναι, αλλά στην πραγματικότητα αυτά είναι, αφορούν απλά και μόνο το ιστορικό πολιτικό ακροατήριο του Τούρκου Προέδρου. Στην πραγματικότητα το καθεστώς της Άγκυρας στηρίζει πλήρως στο 100% το Ισραήλ και το καθεστώς αυτό καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, μέσω της Τουρκίας και του δικού τους αγωγού πετρελαίου του Σεϊχάν μεταφέρονται τα πετρέλαια των Αζέρων και από εκεί είναι η μερίδα του Λέοντος του πετρελαίου που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για να μπορεί και να επιβιώνει και να διεξάγει τους φόνους. Άρα το ανακαταδικάζω και να λέμε την Παλαιστίνη και ταυτόχρονα να δίνω πετρέλαιο στο στρατό των Εβραίων οι οποίοι ποδοπατούν παιδιά στην Παλαιστίνη, καταλαβαίνετε, δεν έχει μεγάλη αξία. Του αντίον είναι ηρωνικό. Παράλληλα, οι Τούρκοι έχουν στείλει τις δικές τους πρώτες βοήθειες στην πραγματικότητα στους Εβραίους, τρόφιμα, νερά, όλα αυτά τα οποία χρειάζεται το κράτος του Ισραήλ, τα παίρνουν όλο αυτό το διάστημα από τους Τούρκους, παρόλο που υπάρχει υποτιθέμενο εμπορικό εμπάργκο. Στην πραγματικότητα στέλνουν κανονικά οι Τούρκοι, αλλά ως αποδέκτης, αποστολέας Τουρκία, αποδέκτης δεν είναι το Ισραήλ, αλλά είναι οι δυτικές κατεχόμενες περιοχές, δηλαδή η Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία βέβαια ποτέ δεν τα βλέπει τα φορτία αυτά. Καταλαβαίνετε ότι μπαίνει, πρώτα τα παίρνει ο στρατός του Ισραήλ να τα ελέγξει και καλά, να δουν τι μπαίνει μέσα στη χώρα και μετά τα δίνουν. τα παίρνει, βλέπει ότι είναι από Τουρκία και τα κρατάει, γιατί αυτή είναι η συμφωνία μεταξύ των δύο Ναζί. Ναζίδια, ναζιστικά σκουπίδια είναι και ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν. Και βέβαια το σημαντικότερο, το οποίο συνδέει και με το θέμα μας το μεγάλο σήμερα για τις εκλογές στην Αρμενία, ότι πίσω από την γενοκτονία αυτή στο Αρτσάχ, θα το λέω Αρτσάχ γιατί αυτό είναι το αρμενικό του όνομα, οι Αζέροι, τα Τουρκομόγκολα το λένε Αγκόρνο Καραμπάχ, η γενοκτονία στο Αρτσάχ και η εθνοκάθαρση, η συνεχιζόμενη ορθότερα γενοκτονία, γιατί σταμάτησε ποτέ από τα Τουρκομόγκολα κατά τον χριστιανικό πληθυσμό, θα έλεγα όλες τις περιοχές, συνεχίζουν και κατά των Ελλήνων στην Κύπρο και κατά των Αρμενίων. Και κατά τον Κούρδο, βέβαια, επομένως και άλλων λαών, δεν σταμάτησαν ποτέ, διότι αυτή η χώρα ποτέ δεν ήθελε ενώπιον των ευθυνών της. Γι' αυτό το λόγο έχουμε στη βιτρίνα του βιβλιοπωλείου αυτό το βιβλιαράκι εδώ, το οποίο πονάει πάρα πολύ τα τουρκάκια. Εδώ, η ώρα των λύκων, ο κατεδασμός των Κεμάλ, Μουσολίνη και Χίτλερ. Εξισώνονται, τρελαίνονται τα τουρκάκια, ουρλιάζουν, τσιρίζουν, στριγκλίζουν. Λοιπόν, αν δεν το έχετε, για να δείτε πώς ακριβώς επειδή δεν υπήρξε λογοδοσία για αυτό το σύγχαμα, αυτό το μακελάρι των Κεμάλ, τον οποίο τον πρότειναν μέχρι και Έλληνες, σαν τον τριγωνοπηγουνά, τριγωνογενιάδα τον Βενιζέλο για Νόμπελ, προτείνουμε για Νόμπελ της φαγής μας. Επειδή ακριβώς δεν λογοθότησαν, γι' αυτό το λόγο συνεχίζουμε μέχρι και σήμερα να είναι μια υπερεθνικιστική γενοκτονική μηχανή. Λοιπόν, μαζί με τους Εβραίους, οι Αζέροι γενοκτόνησαν τους Αρμενίους στο Αρτσάχ και 120.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν πάλι να πάρουν τα καραβάνια της εξορίας και της γενοκτονίας. Αυτές τις εικόνες, τις οποίες τις έχουμε εντάξει και στο καινούριο μου βιβλίο, το βιβλίο μου, τα διαλύω όλα, το βιβλίο μου Πατρίδες, εδώ βλέπετε, από εκεί είναι εμπνευσμένο, από τα καραβάνια είναι εμπνευσμένο το εξώφυλλο. Λοιπόν, τα είδαμε τα καραβάνια ξανά, σας πληροφορώ, το 2023, όταν με τα όπλα τα εβραϊκά μπόρεσαν τα Μόγκολα εκεί, οι Αζέροι μαζί με τους Τούρκους, να γενοκτονίσουν τους Αρμενίους. Θα μου πεις γιατί, διότι είναι σύμμαχοι σε κάθε επίπεδο, Αζέροι, Τούρκοι και Εβραίοι, και μάλιστα, όπως σας είπα σε πρόσφατο βίντεο, στην πρόσφατη επιχείρηση κατά των Ιρανών, οι Εβραίοι είχαν δυνάμεις, ειδικές δυνάμεις και στο Αζερμπαϊτζάν και χτυπούσαν από εκεί με δρόνους, με ντρόουν. Και γι' αυτό το λόγο φάγανε και την βόμβα στο κεφάλι στον θύλακα τον Αζέρικο, τον Αχιτσεβάν, οι Αζέροι από τους Ιρανούς, τη φάγανε τη βόμβα μια χαρά. Ελπίζω να πήγαν από εκεί που ήρθαν και στον ανίερο δημιουργό τους. Λοιπόν, αυτή είναι η ισορροπία για να ξέρετε την πραγματικότητα. Τώρα έχουμε τον Ερντογάν, ο οποίος υποτίθεται κατήγγειλε και είπε ότι οι επιθέσεις των Εβραίων στη Συρία και στο Λίβανο έχουν φτάσει να μας απειλούν και ότι η επιθετικότητα των Εβραίων αποτελεί απειλή για όλο τον κόσμο και πρέπει να σταματηθεί. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Μόνο λόγια ίσουν τίποτα πιο πέρα. Προφανώς δεν τον ενδιαφέρει να κάνει κάτι άλλο, γιατί είπαμε ότι συνεργάζονται στην πραγματικότητα με τον άλλο Ναζί, με τον έτερο ναζιστή, τον Νετανιάχου, ο οποίος βέβαια απάντησε ρητορικά πάντα, μέχρι εκεί μένουν, και είπε ότι ο αντισημίτης δικτάτορας Ερντογάν, τα δέφη Μπίμπι, ο οποίος διεξάγει γενοκτονία κατά των Κούρδων, τώρα τους θυμήθηκε τους Κούρδους, όταν τους πρόδιδαν και τους έδωσαν στο πιάτο, στο Τζολά, στο Γρομοτζόλανο στη Συρία, και τους κατακρεούργησαν στην Ροζάβα και χάσαν τη Ροζάβα οι Κούρδοι με τις ευλογίες των Εβραίων, γιατί ο Τζολάν είναι και δημιούργημα, και το ISIS και η Χαγιά Ταχρήρ Αλ-Σαμ και το ίδιο το Βρωμοτζόλανο είναι δημιούργημα των Εβραίων και υποστηρίζεται από την Μοσάντ, υποστηρίζεται από τη CIA, και σχεδόν κατ' εντολήν τους φάγανε τους Κούρδους. Τότε δεν τους θυμόταν το σύχαμα, το ευρωσύχαμα. Λοιπόν, ο αντισημίτης, λέει, δικτάτορας Ερντογάν, ο οποίος διεξάγει τη γενοκτονία κατά των Κούρδων, υποστηρίζει την τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καταπιέζει το λαό του και φυλακίζει πολιτικούς αντιπάλους, είναι ο τελευταίος, λέει, ο οποίος θα μπορούσε να μας υποδείξει ηθική στο Ισραήλ. Τώρα το Ισραήλ και ηθική, δεν ξέρω τι σχέση έχετε, μάλλον εκτός αν είναι με τη δαιμονική, με την αντισταμένη έννοια. Το Ισραήλ και το IDF, ο Ισραηλινές στρατηγικός στρατός τους, ο πιο ηθικός στρατός στον πλανήτη, το λέει για να μας πικάρει, δεν υπάρχει, μας τρολάρει, δεν είναι. Πρόκειται πραγματικά για ένα σύγχρονο ναζιστικό σώμα. Είναι η Bundeswehr του σήμερα, χειρότερη από την Bundeswehr, εδώ είναι οι Εβραίοι. Θα συνεχίσουν, λέει, να δρούν με δύναμη εναντίον του Ιράν και των πληροεξουσίων, οι οποίοι απειλούν τη Μέση Ανατολή και όλο τον κόσμο κτλ. Εντάξει. Και θύμισε ότι καταπιέζει η Τουρκία τους πολιτικούς αντιπάλους, στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά των Κούρδων της Τουρκίας, της Συρίας και του Ιράκ. Βέβαια η Τουρκία δεν δέχεται την κατηγορία για γενοκτονία. Παράλληλα στηρίζει ο Ερντογάν τη Χαμάς και έτσι είναι. Να θυμίσω ότι και ο Νετανιάχου έχει στηρίξει τη Χαμάς. Ο Νετανιάχου έχει δώσει χρήματα στη Χαμάς. Το έχουμε ξαναπεί σε αυτό το κανάλι. Υποτίθεται σε μια πολιτική διέρη και βασίλευε μεταξύ Χαμάς και Φατάχ, δηλαδή Παλαιστινιακής Αρχής, πράγματι ο Νετανιάχου έχει ομολογήσει ότι έχει δώσει χρήματα στη Χαμάς. Αν θέλετε να το βρείτε, θα ψάξετε στο Google, στην Jerusalem Post, τον τίτλο του άρθρου: Νετανιάχου, money to Hamas, part of strategy to keep Palestinians divided. Δηλαδή τα λεφτά, τα αδέρφη Νετανιάχου, τα λεφτά στη Χαμάς είναι κομμάτι στρατηγικής να κρατήσουμε τους Παλαιστίνους διχασμένους. Δηλαδή, τώρα μπορώ να το δικαιολογήσω πως θες από τη στιγμή που σε βρουν οι δημοσιογράφοι ότι τα δίνει στη Χαμάς, αλλά τα δίνει στη Χαμάς και ο ένας δικτάτορας ο Νετανιάχου και ο άλλος δικτάτορας ο έτερος ο Ερντογάν. Άρα για να καταλάβετε ποιοι είναι οι πραγματικοί, ποιοι στηρίζουν την τζιχαντιστική τρομοκρατία, ποια είναι τα τέρατα, όχι μόνο τη περιοχή, θα έλεγα του πλανήτη εδώ, οι αντίστοιχοι τη Τουρκία και του Εβραϊστάν. Λοιπόν, από την άλλη, είχαμε την απάντηση του Τραμπαρίφα, ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος είναι σαφές στο πλαίσιο των σχέσεων που είχε με τον Τζέφρι Έπσταϊν και στις λίστες ότι εργαλειοποιήθηκε από τους Εβραίους. Ο Έπσταϊν ήταν άνθρωπος του Μοσάντ και προφανώς έδωσε πληροφορίες, φωτογραφίες, ντοκουμέντα, υλικό πίσω στο Τελαβίβ, την πρωτεύουσα της διαφθοράς και της πολιτικής διαστροφής, και έτσι κρατούν τον Αμερικανό πρόεδρο μέχρι και σήμερα. Φαίνεται ότι είναι αχειράνθρωπος του Νετανιάχου και στον πόλεμο αυτό που δεν μπορεί. Έχει επιβάλει πλήρως την ατζέντα του ο Εβραίος με νέο πόλεμο που ξέσπασε πάλι στο στενό, και στον κόλπο. Θα τα δούμε συνέχεια αν θα προλάβουμε. Αλλά εδώ το ρώτησαν άμεσα τον Τραμπ για αυτές τις δηλώσεις του Ερντογάν ότι είναι δικτάτορας και ναζί ο Νετανιάχου και τι έχει να πεις, διότι απειλεί ουσιαστικά το Ισραήλ. Σε αυτό απειλεί ο Ερντογάν και έσπευσε να τον καλύψει πλήρως τον Τραμπ. Ο Τραμπ τον Ερντογάν. Πλήρως. Του παρήχε πλάτη λαδιασμένη σπαλομπριζόλα, αυτό το μαλακό πράγμα που έχει στον νόμο του. Όπως ξέρετε, είπε ο Τραμπ, είναι πολύ καλός φίλος μου, ενώντας ο Ερντογάν, και έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά μαζί, ενώντας, γενοκτονώντας τους Κούρδους της Συρίας, για παράδειγμα, με τις ευλογίες του Εβραϊστάν. Αυτό εννοεί, το οποίο υποτίθεται ο Εβραίος νοιάζεται. Μου αρέσει πάρα πολύ. Πρόσεχε τα μέλια. Για ποιον τον έχει πει, είναι ο πολύ ωραίο αγόρι, για τον Τζολάνι. Ακριβώς τα ΔΕΦΗ, Τραμπ για τον Τζολάνι είναι πολύ ωραίος άντρας, πολύ ωραίο αγόρι. Εντάξει, τώρα τι να πω, στο Έπσταν γίνεται πολύ χειρότερα, θα κολλήσουμε. Λοιπόν, επίσης, είπε ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα με την Τουρκία και ότι θα τον καλούσω στο τηλέφωνο και θα διασφάλιζα ότι θα γίνει το παραμικρό. Ιδίως όσο είμαι εγώ πρόεδρος, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Στην πραγματικότητα, τι λέει, ότι έχουν προσωπικές σχέσεις, καλές σχέσεις, βρώμικες σχέσεις οι τρεις, το τρίο εδώ, το τρίο λέω, ο Τραμπ, ο Νετανιάχου και ο Ερντογάν, και ότι όσο είναι αυτός, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα γιατί είμαστε αδέρφια και ο ένας γλύφει την πλάτη του άλλου, ξέρω εγώ, ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση, να ξέρετε, και είναι σαφές εδώ το πώς ουσιαστικά στηρίζει το ένα καθεστώς το άλλο. Ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί της ανθρωπότητας, θα έλεγα, διαφαίνονται, διακρίνονται πλέον η Ουάσιγκτον, το Τελ Αβίβ και η Άγκυρα. Λοιπόν, αυτά εδώ, μια εισαγωγή 10 λεπτών, τέλεια. Πάμε να δούμε το μεγάλο μας θέμα, το οποίο κρατιέμαι από την Κυριακή που είχαμε τις εκλογές και νίκησε ο προδότης Πασινιάν. Και έπρεπε να σχολιάσω ότι δεν μπορούσα, δεν κρατιόμουν. Αλλά δεν μπορούσα να βρω χρόνο μέσα στην εβδομάδα με τις εξελίξεις. Τώρα λοιπόν τα καταφέραμε. Και θα το αναλύσουμε για να ξέρετε έτσι λίγο κάποια πιο έτσι βαθιά ανάλυση, πιο εσωτερικά πράγματα για την εκλογική νίκη αυτή. Ο οποίος νίκησε πράγματι το κόμμα του, το κόμμα με το Συμβόλαιο Πολιτών, όπως λέγεται εδώ, Πολιτικό Συμβόλαιο, δεν ξέρω πώς λέγεται, 49,81% των ψήφων πήρε, εντάξει, ενώ η συμμαχία εναντίον του, που κεφαλής ήταν το κόμμα Ισχυρή Αρμενία, πήρανε 23%. 49 με 23 είναι τα νούμερα εδώ, όπως φαίνεται. Θα τα δούμε, θα τα εξετάσουμε, να δούμε τι ακριβώς έγινε. Θέλω να πω ωστόσο, να θυμίσω ότι επί Πασινιάν πραγματοποιήθηκε μια μεγάλη εθνική μειοδοσία. Επί Πασινιάν άφησε γυμνή τη χώρα του απέναντι στις αζέρικες απειλές. Ξεκίνησε μια προσπάθεια, ήταν σαφής, και ξεκίνησε σε πρώτο χρόνο, κάνανε επιθέσεις. Μετά πέρασαν χρόνια, δύο χρόνια, όπου ξεκίνησαν να κάνουν και πολιορκία του Αρτσάχ. Οι Αζέρι ήταν δηλαδή, τους το λέγανε αυτό το οποίο έρχεται, και ο Πασινιάν, σαν ξεκάθαρα πράκτορας των Άγγλων, αυτό είναι ο Πασινιάν, να ξέρετε, κατά επέκταση των Αμερικανών, αλλά στην πραγματικότητα είναι πράκτορας των Άγγλων και άρα όλων των Αγγλοσαξών λόγω αυτού, ο άνθρωπός τους λοιπόν μπήκε σαν προδότης εκεί, άφησε γυμνή τη χώρα και από συμμαχίες και από εξοπλισμούς, και έτσι μπήκαν οι Αζέρι και τους κατέστρεψαν. Χάσανε το Αρτσά, χάσανε τα σπίτια τους, μια ιστορική περιοχή, θα έλεγα από τις κοιτίδες του αρμενικού πολιτισμού, χάθηκε στα χέρια των Τουρκομόγκολων, που είναι εισβολή στην περιοχή μας και ξέρει όλη η ανθρωπότητα, όσοι γνωρίζουν βασική ιστορία. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος σχεδόν κατ' εντολήν των Αγγλοσαξώνων παρέδωσε γη και είδωρ στα Τουρκομόγκολα, θέλω ό,τι λέω για την Αρμενία να σκέφτεστε και να κάνετε παραλληλισμού στο μυαλό σας με την περίπτωση της Ελλάδος. Είτε έχουμε οποιοδήποτε βρωμοκόμμα συστημικό, δηλαδή Νουδού, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα τα οποία πρέπει να δικαστούν και οι ανθυποβαστάζοι τους να έρθουν ενώπιον των λαών. Να μην σου πω, ήρθε και η ώρα για δικαστήρια των πολιτών, όπου θα είναι με όρκους και τα λοιπά, να τους ξεσκίσουμε, να μην μείνει, να μην πέσει καρφίτσα κάτω να τσακιστούν όλα αυτά τα βρωμογκρουπούσκουλα των κομμάτων. Αντίστοιχα λοιπόν, κάντε παραλληλισμούς για τους ανθρώπους αυτούς με την περίπτωση Πασινιάν, ένας επίλεκτος από τους. Δηλαδή, ξεκάθαρα έχει χειριστεί στο Λονδίνο, τον βάλανε εκεί, τους άφησε γυμνούς, μπήκανε μέσα, τους κλέψανε την πατρίδα και τώρα εμφανίζεται ως φιλιρινιστής. Σαν, ας πούμε, το αντίστοιχο το γκούλι ή τις κούλες εκεί που έχει κάτι ξώανα που έχει μαζί του στο Υπουργικό Συμβούλιο, κάτι καράφλες, κάτι σαπιοκυλιάδες, κάτι λιμοκοντόρους, ή σαν τον Αλέξη, το άλλο το όρκο, το χαζογελάει το χιλά ή τους υπόλοιπους, εν πάση περιπτώσει, του συστήματος, να μας λένε

100% στημένο το πλαίσιο και στους δημοσιογράφους, τους αλήτες αυτούς, στη χώρα. Μα είναι ακριβώς έτσι στημένο το πλαίσιο και στη χώρα. Μπορεί να περάσει κάθε στρεψοδί. Και εδώ ο Τσίπρας, ρε εσύ, ο Γελάς, ο αρχιπροδότης της Μακεδονίας, ένας εθνοπροδότης κανονικά, δηλαδή ο άνθρωπος αυτός θα έπρεπε, αν υπήρχε εισαγγελία εθνικής προδοσίας, θα έπρεπε στα κάτεργα. Και γυρνάει και διεκδικεί πάλι να μπει στη Βουλή. Το διανοείστε? Δηλαδή, για να καταλάβετε πώς έχει στηθεί το πλαίσιο δημοσιογραφικά, ακαδημαϊκά, με όλο αυτό το συρφετό, είναι 100% έτοιμο να αντιστρέψει την πραγματικότητα και να μας πούν τι θέλετε, πόλεμο? Αυτοί που δώσανε γη και είδωρ, να μην πω τι άλλο, με τους εχθρούς. Δηλαδή, να δώσουν την ΚΟ, δεν ξέρω κάποιο νησί, χτυπά ξύλο, τη λέω την ΚΟ, επειδή υπηρέτησα εκεί, και ξαφνικά να μας πούνε μετά πρέπει να πάμε σε ειρήνη με τους Τούρκους. Θες πόλεμο? Ενώ μας κατέβασαν οι ίδιοι τα παντελόνια, μετά μας πούνε τι θέλετε, να τα ανεβάσουμε? Αυτό είναι ο Πασινιάν, για να καταλάβετε την τρέλα. Λοιπόν, αλλά είναι πολλά τα θέματα και θα τα δούμε. Στην δεύτερη θέση, είπαμε, ήταν η ισχυρή Αρμενία, με επικεφαλής το Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος είναι Ρωσοαρμένης δισεκατομμυριούχος. Αρμένης, Ρωσοαρμένης, έχει και ρωσική υπηκότητα, έκανε την περιουσία του στη Ρωσία και πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υποκατοίκον περιορισμό. Γιατί, υποτίθεται, είπε, κάλεσε για να πέσει η κυβέρνηση, είναι η λεγόμενη εσχάτη προδοσία. Θέλω να ξέρετε, επειδή πολλοί μπορεί να νομίζετε ότι η εσχάτη προδοσία και στη χώρα μας είναι κάτι άλλο από αυτό το οποίο είναι, ότι, για παράδειγμα, όταν ο Κούλης γκριζάρει το Αιγαίο ή όταν προχώρησαν στην προδοτική συμφωνία των Αθηνών, δεν ήταν εσχάτη προδοσία. Εσχάτη προδοσία βάσει του ποινικού κώδικα. Ο ποινικός κώδικας είναι ένα βρωμόχαρτο, ένα μποχυρότερα, όπως είναι και το Σύνταγμα. Δεν έχει, είναι προφανώς σχετίζονται. Όλα τα θέματα που σχετίζονται με την πολιτική στη χώρα μας είναι βρωμόχαρτα, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν περιγράφει ο ποινικός κώδικας εθνική μειοδοσία ως εσχάτη προδοσία. Τουναντίον, θεωρείται εσχάτη μειοδοσία όποιος σταματήσει την κυβέρνηση, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και νοιάζεται κανένας για αυτή τη μαριονέτα, τους βουλευτές να κάνουν επιτελέσεις το καθήκον τους, να μας κλέψουν δηλαδή. Αυτό σημαίνει εσχάτη προδοσία, να ξέρετε. Βάσει τη σάπια. Το σάπιο δικηγόρων στην πραγματικότητα που κυβερνάνε τη χώρα και όσα δικηγορικά βρωμοσακάκια τα στηρίζουν και δεν τα καταγγέλουν είναι συνένοχοι του συστήματος, να τους ξέρετε, στα λεγόμενα στους δούσου δικηγορικούς συλλόγους να μην τους ψηφίζετε, όσοι είναι βρωμιάριδες του συντάγματος και του ποινικού κώδικα, όσοι το στηρίζουν και όσοι δεν καταγγέλουν αυτά τα οποία σας λέω. Άρα λοιπόν, εδώ ο άνθρωπος αυτός, επειδή τόλμησε, θα σου πω τι είπε. Το ποινικό κώδικα, αντίστοιχα με την ελληνική περίπτωση, πρέπει να κάνουμε συνέχεια παραλληλισμού. Ενεργοποιήθηκε και τον έχουν σε κατοίκο περιορισμό. Δηλαδή είναι υπόδικο εδώ, από ό,τι φαίνεται. Είπε ο Καραπετιάν ότι οι εκλογές αυτές ήταν ντροπιαστικές. Είπε ότι υπήρχαν παραβιάσεις και καταπίεση. Δεκάδες από το δικό του επιτελείο του συνέλαβαν. Και επίσης, 60 λέει ποινικές υποθέσεις για υποτιθέμενες παραβιάσεις του εκλεκτορικού δικαιώματος. Συνέλαβαν, λέει, 9 άτομα η επιτροπή, η Ερευνητική Επιτροπή της Αρμενίας, από ό,τι φαίνεται εδώ. Άρα πράγματι γίνανε πράγματα. Είναι φασίστας ο Πασινιάν, όπως είναι όλοι όσοι υποστηρίζονται από τη Δύση. Όταν πιεστούν, φαίνεται το πραγματικό ναζιστικό πρόσωπό τους. Να το ξέρετε αυτό, είτε είναι Τσίπρας είτε είναι Κούλης. Λοιπόν, θα μπουν, λέει, και στη Βουλή άλλες δύο δυνάμεις αντιπολίτευσης, πρώην πρόεδρος Ρομπέρτ Κοχαριάν και θα μπουν, τέλος πάντων, το κόμμα της Προόδου της Αρμενίας με 9,9% και 4% αντίστοιχα, εντάξει. Το καλό είναι ότι ο Πασινιάν δεν έλαβε τα 2/3 που θέλει της πλειοψηφίας στη Βουλή, ευτυχώς, για να μπορέσει να προχωρήσει σε αλλαγή του συντάγματος. Μάλλον να καλέσει σε συνταγματικό δημοψήφισμα για να μπορέσει να φέρει την ειρήνη με τους Αζέρους. Αυτή είναι η ιδέα, αυτός είναι ο σκοπός του. Μπήκε εκεί για αυτό το σκοπό, όπως μπήκε και ο Τσίπρας για να προδώσει τη Μακεδονία. Είχε συγκεκριμένο σκοπό και να εξομαλύνει τις σχέσεις με τους Τούρκους, με τα Τουρκομόγκολα. Αυτή είναι η ιδέα λοιπόν. Ευτυχώς δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία, τα 2/3, για να κάνει την αλλαγή αυτή. Έσπευσαν όλα τα τσόκαρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τον υπερασπιστούν, όπως είναι η Φοντερνάτσενα, δημοκρατική, λέει, Αρμενία, θα έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη κτλ. Χαίρεται η τρόγλη των Βρυξελών. Λοιπόν, από το 18 που μπήκε στην ηγεσία, με τη βοήθεια των Άγγλων μπήκε, όπως μπήκε και ο Τσίπρας, όπως μπήκε και ο Πασοκάτζηδες, είναι ο Δούλη. Όλοι αυτοί, να ξέρετε, θα μου πεις τώρα, Σταύρο, είναι δυνατόν, τα τσουβαλιάζεις? Όχι, ρε παιδί, δεν τα τσουβαλιάζω. Ακούστε λίγο, έχουμε δύο μεγάλες, ας πούμε, δυναστείες στη χώρα. Ας Μητσοτάκηδες είναι χλεχλέδες. Είναι γλύφανε από κάτω αυτά που πέθανε το τραπέζι. Η πρώτη δυναστεία του Παπανδρέου ήταν στην κυβέρνηση.

κυβέρνηση της, του Καΐρου, όταν ήταν η εξόριστη δηλαδή επί των Ναζί, και τον επέλεξαν οι Άγγλοι. Ως άνθρωπο ο οποίος θα υποστήριζε πλήρως τα συμφέροντά τους, τη συμφωνία της Βάρκηζας κτλ., επέλεξαν αυτοί τον Γιώργο Παπανδρέου ως τον καλύτερο αρχιδάνθρωπο για τα δυτικά συμφέροντα. Τον επέλεξαν οι ίδιοι τον Παπανδρέου, οι Άγγλοι. Ήταν άνθρωπος των Άγγλων. Και από εκεί έχουμε τη δυναστεία, το γιο, τον Ανδρέα, τον Γάπ, τον Εγγονό κτλ. Αντίστοιχα, τον Καραμαλή τον επέλεξε το παλάτι. Πάλι οι Αγγλοσάξονες, όταν ήταν τα τελευταία του, ο Παπάγος βρήκε έναν υπουργό μεταφορών, ο οποίος δεν είχε καμία επιρροή στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία του κόμματος. Και τον βάλανε πρωθυπουργό επειδή υπέγραψε το λεγόμενο μνημόνιο Πιπινέλη, ψάξτε το, όπου εκεί δεσμεύτηκε να προδώσει την Κυπριακή Δημοκρατία όπως και το έκανε ο αρχιπροδότης Καραμαλής. Πάλι τον επέλεξαν το παλάτι, δηλαδή οι Αγγλοσάξονες. Άρα όλες οι πολιτικές ηγεσίες είναι επιλεγμένες από τους Αγγλοσάξονες. Θέλω να το ξέρετε αυτό και έτσι να πορεύεστε. Επειδή έχουμε και εκλογές τώρα, να ξέρουμε τι μας γίνεται. Λοιπόν, από το 18 που ήρθε ο άνθρωπος των Αγγλοσαξόνων στην Αρμενία, ο Πασινιάν, ξεκάθαρα ξεκίνησε κατά της Ρωσίας, εναντίον της Ρωσίας. Πέρασε νόμο για να ορίσει το μονοπάτι εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέγγισε το Αζερβαϊτζάν από τότε, για να καταλάβετε, για ειρήνη, για να δείτε τι πραγματικά σημαίνει προδότης και μειοδότης. Μιλούσε για ειρήνη, ενώ οι άλλοι θέλανε εποφθαλμιούσαν περιοχές. Σας θυμίζει κάτι αυτό? Μιλούσε για ειρήνη, ενώ οι άλλοι θέλανε να τους κόψουν κομμάτι της πατρίδας τους. Λοιπόν, είχαμε την... πολλές ασκήσεις με τον ΝΑΤΟ. Τώρα τελευταία κάλεσαν τους Ευρωπαίους και τον Ζελένσκι, τον αχυράνθρωπο του Ναζί του Κιέβου. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι έχει πέσει η υποστήριξη του Πασινιάν. Το 21 είχε 54-55% υποστήριξη, τώρα έχει πέσει στα πατώματα σε σχέση με το πώς ήτανε, και προφανώς εδώ δεν τον έχει δικαιολογήσει ο κόσμος, ευτυχώς, για να δώσει τα 2/3 που χρειάζονταν για την προδοτική αυτή ειρήνη με το Αζερβαϊτζάν. Επίσης δεν ενδιαφέρεται για τους ηγέτες του Αρτσάχ, οι οποίοι βρίσκονται στη φυλακή στο Αζερβαϊτζάν και δεν ζητάει να απελευθερωθούν. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο το θέμα, και παρόλο που η ειρήνη με το Αζερβαϊτζάν μόνο 44% τη στηρίζουν, παρόλα αυτά πήρε 49% με φουσκωμένα νούμερα από τις ευλογίες που έλαβε εκδίσεως. Εντάξει, 41% εναντίον της συμφωνίας, της ειρήνης, αλλά 44% μόνο, ξαναλέω, στηρίζουν την ειρήνη αυτή. Άρα δεν υπάρχει η κοινοβουλευτή πλειοψηφία στον κόσμο. Λοιπόν, είπαμε ότι ήταν διάφοροι εδώ οι παίκτες, και όλες οι δυνάμεις αντιπολίτευσης θέλανε να επανέλθει μια ισορροπία με τις σχέσεις με τη Ρωσία, και στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς, διότι ουσιαστικά θέλανε μια πολιτική 360 μοιρών και όχι να υποταχθούν είτε στη μία είτε την άλλη πλευρά. Βέβαια, να σας πω εδώ ότι όλα αυτά δεν γίνανε σε ένα κενό. Πράγματι, υπήρχαν ευθύνες των Ρώσων τεράστιες. Δηλαδή, από τη μία παίξαν πολύ καλά τα χαρτιά τους οι Άγγλοι, βάζοντας εδώ ένα προδότη, και αξιοποίησαν τις αδυναμίες των Ρώσων. Οι Ρώσοι χρειάζονταν, μάλλον τους παίξανε ταυτόχρονα οι Αγγλοσάξονες με το Ουκρανικό. Είναι παράλληλες οι κρίσεις εδώ. Παράλληλα, χτύπησαν και στην Ουκρανία με το πραξικόπημα, χτύπησαν και στην Αρμενία, χτύπησαν και στη Γεωργία και αλλού. Και τι δημιούργησαν? Με τον πόλεμο στην Ουκρανία αποδυνάμωσαν τους Ρώσους με τις κυρώσεις κτλ. Οι Αγγλοσάξονες, και άρα αναγκάστηκαν, χρειάζονται μέχρι και σήμερα οι Ρώσοι τους Αζέρους για να παίρνουν τα προϊόντα τους πάλι στην Ευρώπη μέσω του Αζερμπαϊτζάν και της Τουρκίας. Παίρνουμε ακόμα και τώρα φυσικό αέριο από την Ρωσία, αλλά δεν το ξέρουμε. Το βαφτίζουν Αζέρικο, δίνουν προμήθεια στους Αζέρους και αγοράζουν από τον αγωγό Ταπ Τανάπ, ο οποίος διέρχεται της Τουρκίας. Για να τους παρέχει αυτή την υπηρεσία το Αζερβαϊτζάν των Ρώσων και πληρώνεται, και βέβαια τους είπαν: θα μας αφήσετε να κάνουμε ό,τι θέλουμε με τους Αρμενίους, και τους πρόδωσαν τους Αρμενίους οι Ρώσοι. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτή, και θα έπρεπε να ντρέπεται η Μόσχα. Είναι ένα έγκλημα το πράγμα, το πληρώσουν ο Πούτιν, οι βρωμοφάρες που τον στηρίζουν εκεί, που εγκατέλειψε τον αδελφικό αρμενικό λαό. Τεράστια ευθύνη να το πάρουν στον βρωμοτάφο τους, που σκότωσαν χιλιάδες ανθρώπους. Η γενοκτονία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα στο Αρτσάχ, για να μπορούν να πουλούν τις δωρογονάθρακές τους στην Ευρώπη. Λουστείτε τα κουφάλες, τη φάγανε από τους Αγγλοσάξονες, και ξαναλέω, ήταν σε συνδυασμό αυτό το παιχνίδι και σε Ουκρανία και σε Αρμενία. Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, μπορούμε να μισούμε το ΝΑΤΟ και τον εμπερισμό των Αμερικανών. Φαντάσου να είσαι στο έλεος ενός τόσο στιγνού καθεστώτος όσο είναι το της Ρωσίας, να σε εγκαταλείψει για την πλάκα του, απλά και μόνο για τα συμφέροντά του. Και έτσι τους κάνουν τους Αρμενίους, τους εγκατέλειψαν. Βέβαια, για να είμαι δίκαιος, βλέπανε και ότι ο Πασινιάν είχε ήδη ξεκινήσει ο αντιρωσισμός και η εγκατάλειψη έτσι κι αλλιώς. Άρα υπήρχε, τους παγίδευσαν ουσιαστικά τους Ρώσους, και πέσαν μια χαρά στην παγίδα οι Ρώσοι, και τα βρήκαν, τα κοιμιάσανε με τους Αζέρους, και έτσι και έγινε το έγκλημα.
για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Λοιπόν, είπαμε Σαμβέλ Καραπετιάν, ο νούμερο ένα αντίπαλος εδώ, ο οποίος έκανε την διεξήγαγε την καμπάνια, ακούστε εδώ, μέσω από το σπίτι του. Προεκλογικές προεργασίες και ομιλίες μέσω συγγενών του αντιψιού του ή μέσω των μέσω κοινωνικής δικτύωσης κτλ. Δηλαδή θα το αναλύσω περισσότερο στη συνέχεια. Λοιπόν, ο Πασινιάν, η καμπάνια του ήταν «Είμαστε με την ειρήνη». Ξαναλέω, την ειρήνη, ενώ πρώτα θυσίασε κομμάτι της χώρας του για να μπορέσει να μιλάει για την ειρήνη, και βέβαια είναι 100% αυταρχικός, μου θυμίζει κούλι. Κλέβουν, χρησιμοποιούν, εργαλειοποιούν το κράτος, κάνουν μηνύσεις σε δημοσιογράφους κτλ. Πίεση σε δημόσιους λειτουργούς, σε δημόσιους υπαλλήλους, τους αναγκάζουν να πηγαίνουν στις συνελεύσεις τους, στην ομιλία τους. Θυμάστε τον άλλον του ιδιωτικού τομέα που λέγανε θα πάω ψηφίσει σε αυτόν και θα δούμε τι ψηφίζει κτλ. Για την Ουδού, τη Βρωμονουδού, το Βρωμόκομμα. Κάτι τέτοια κάνει ο Πασινιάν. Δεν ξέρω αν εμπνέει ο Κούλης τον Πασινιάν ή ο Πασινιάν τον Κούλη. Κάνουν τα πάντα λοιπόν, ό,τι έχουν σαν δυνατότητα, έχοντας το κράτος από το 18, το χρησιμοποιούν με όποιο τρόπο μπορούν για να εκφοβήσουν τους αντιπάλους, να εκφοβήσουν το δημόσιο, να εκφοβήσουν το λαό με δυσμενή μεταθέση κτλ. Δηλαδή 100% εγχειρίδιο κούλι. Να απειλήσουν, να κρατήσουν όμοιρο τον κόσμο κτλ. Όπως λένε εδώ και βουλευτές το λένε. Αυτό διαβάζω εδώ. Ένα μέλος από την αντιπολίτευση, την Συμμαχία για την Αρμενία, ο Αρτούρ Χασατριάν. Λοιπόν, εδώ το θέμα λοιπόν είναι ότι υπάρχει και το οικονομικό κόστος της κατάστασης αυτής. Οι Ρώσοι θα μπορούσαν να τους προσφέρουν μια ανακούφιση. Δεν πρόκειται πουδενή να τους στηρίξει η Ευρώπη όσο τους στηρίζει η Ρωσία. Πλέον το 1/3 σε ενέργεια, να ξέρετε, οι Αρμένοι. Νομίζω ψήφισαν να το χάσουν και αυτό. Για να δούμε λοιπόν λίγο τώρα. Και τελικά ψήφισαν με την προπαγάνδα και την υποστήριξη και τις φυτευτές ψήφους, γιατί και αυτό γίνεται, την αλλίωση του αποτελέσματος, και αυτό γίνεται 100% και θα καταλήξει στο τέλος. Έγιναν αυτά τα νούμερα που είδατε, σχεδόν 50% για τον προδότη. Λοιπόν, ο Σαμβέλ Καραπετιάν, ο οποίος έχει πει δεν έχω καμία σχέση ούτε με διαφθορά ούτε με σχέδια ή ξέρω συνωμοσίες για να διαλύσω το σύνταγμα της Αρμενίας, βρέθηκε πίσω από διώξεις κτλ. Και ναι, δεν τον αφήσανε να συμμετέχει κανονικά. Ήταν νούμερο 2 πίσω από τον Πασινιάν όλο αυτό το διάστημα, όλο αυτό το προεκλογικό διάστημα. Προφανώς φοβόντουσαν να τον μπορούσε να τον φάει, αλλά τον σταματήσαν, τον καρατομήσαν με αυτόν τον τρόπο, με το να τον περιορίσουν στο σπίτι του. Είχε πει κάποια πράγματα, αυτό είναι το επίμαχο εδώ σημείο, υποστηρίζοντας την Εκκλησία της Αρμενίας. Θυμάστε ότι είχε ανοίξει τεράστιο πρόβλημα μεταξύ της Εκκλησίας και του προδότη Πασινιάν. Οι κληρικοί δεν μάσαν, είπε ότι είσαι εθνοπροδότης, εθνομοιοδότης και σου αξίζει η μοίρα όλων των προδοτών. Καλά είπανε οι παπάδες. Τους πολέμησε ο Πασινιάν, ο προδότης, και η Κάζο τον πείραξε πάρα πολύ, γιατί έκανε σαν παρατημένο γκόμενο. Ούριαζε και στρίγγιζε αντί των παπάδων. Προφανώς επειδή μοιάστηκε, τον πίεσαν εκεί που τον πονούσε, στο ότι είσαι προδότης. Ούριαζε τους κυνηγούς, έκανε ανθρωποκυνηγητό, κυνήγι μαγισσών, και βγήκε ο Καραπετιάν να στηρίξει την Εκκλησία και έσπευσαν να πούνε ότι είσαι προδότης και ότι θες να σφετεριστείς το Σύνταγμα κτλ. Κατά, ξαναλέω, του Καραπετιάν. Του είπαν ότι ξέπλε μαύρο χρήματος, τα ποιο ξέρει μπορεί να το στήσανε και όλο αυτό. Και μπήκανε, μπουκάρανε μέσα στο σπίτι του μετά τις δηλώσεις αυτές. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι μπράβος και καθεστωτισμός. Να χρησιμοποιείς το κράτος για να. Όπως κάνουν εδώ η περιούσια βρωμοφάρα που στέλνει κάτι βρωμόνα ανήψια, που έχει κάτι γκόμενες, κάτι τελευταίες ανηψιές κτλ. Κάνουν μηνύσεις, κάτι κόρες κτλ. Εργαλειοποιούν το κράτος κατά των ανθρώπων που διαφωνούν μεταξύ τους. Ακριβώς το ίδιο κάνει και το Σύχαμα ο Πασινιάν. Τον Ιούνιο λοιπόν πέρσι τον συνέλαβαν. Γιατί είχε πει ότι η διαφωνία μεταξύ Πασινιάν και της Εκκλησίας θα πρέπει να τη λύσει, λέει, η Εκκλησία με το δικό μας τρόπο. Και από τότε το τι σημαίνει με το δικό μας τρόπο, μπορεί να σημαίνει χιλιάδια πράγματα. Είπαν ότι σημαίνει ότι θα κάνεις πραξικόπημα, ας πούμε, ή παρακρατικά. Θα μπορούσε να σημαίνει χιλιάδια πράγματα. Βέβαια, τέλος πάντων, νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι εδώ εργαλειοποίησε πλήρως τη δικαιοσύνη ο Πασινιάν, αντίστοιχα με αυτά που κάνει ο Κούλης ή με αυτά που κάνει ο Τσίπρας τότε, θυμάστε, με τις αθλειότητες. Αντίστοιχα τις βρωμοδουλειές τους, τη σχέση είχε πάρει και μια μούμια και την είχε βάλει στο γραφείο του Τσίπρας. Καταλαβαίνετε εδώ τη σχέση μεταξύ πολιτικής και δικαστικής ηγεσίας και στις δύο χώρες. Πρέπει να κάνετε συνέχεια τον παραλληλισμό, επενθυμίζω.
Μπήκε, φανταστείτε, στο σπίτι του όταν εισέλαβαν, όταν εισέλαβαν σπίτι του για έρευνα και να τον συλλάβουν. Μπήκε μέχρι και ο νούμερο 2 της αστυνομίας, ο Βαρντάν Βαρντανιάν. Ακούστε εδώ, από τους ανθρώπους που συνόδευαν τον Καραπετιάν στην αντίστοιχη Γαδά, ήταν ο νούμερο 2 της αρχηγός αστυνομίας. Να καταλάβετε πόσο δηλαδή μιλητά, γιατί σε τέτοια επέδα η αρχηγή αστυνομίας είναι κορδινάτσες, είναι αχυράνθρωποι, είναι λήξη στο ναυτικό. Λοιπόν, και ότι βίαιοι, λέει, βίαιες προτάσεις για τη διάλυση του συντάγματος, κατάληψη εξουσίας, την εδαφική ακεραιότητα της χώρας, παραβίαση. Άκου τι του επέριψε ο Πασινιάν του Καραπετιάν, που ακροτηρίασε την Αρμενία και λέει ο Καραπετιάν θέλει να παρεμβέσει την εδαφική ακεραιότητά μας. Μπορεί να τουλάχιστον 5 χρόνια φυλακή, όπως διαβάζω εδώ. Καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι στημένο στην πραγματικότητα. Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι επικεφαλής του Tassir Group, ο οποίος είναι το group το οποίο είναι πίσω από την. Είναι η βασική εταιρεία ενέργειας ηλεκτροδότησης της Αρμενίας, το Electric Networks of Armenia, ENA, ένα. Της ένα λοιπόν, σαν λέμε της ΔΕΗ, είναι επικεφαλής. Και μετά την. Ο Πασινιάν είπε ότι θα σας κλείσω, λέει, το φως και στους δύο. Ακούστε εδώ δήλωση του Πρωθυπουργού, τώρα, για να καταλάβετε τι φασιστό χουντίδιο είναι ο Πασινιάν. Θα σας κόψω το ρεύμα, λέει, και στην ΙΕΝΑΗ, στην ΕΝΑ, την εταιρεία του Καραπετιάν, και στην εκκλησία, και θα σας κόψω, λέει, θα σας κάνω blackout για πάντα. Ακούστε εδώ δήλωση. Και μετά, επειδή είχε πει τότε ο Καραπετιάν ότι πρέπει η εκκλησία να αντιμετωπίσει τον προδότη με τον δικό της τρόπο, με τον δικό μας τρόπο, απάντησε ο Πασινιάν, ξαναλέω, προφανώς του έτσουξε, τώρα, λέει, θα επέμβω εγώ, λέει, με τον δικό μου τρόπο. Δηλαδή, μπραβιλί και επίπεδο πεζοδρομίου. Πρωθυπουργός επίπεδο πεζοδρομίου. Θα μου πεις, ο Κούλης, ο Αλφα-Λάμδα 6, ο Χιλάς, δεν είναι ίδιο. Είναι ίδιο επίπεδο, αλλά δεν το δείχνουν πολλές φορές, το κρύβουν εδώ. Τον πίεσαν πάνω πολύ, μάλλον τον έτσουξε και το έδειξε το πρόσωπό του. Μπούκαρε μέσα και συνέλαβαν, λέει, 50 άτομα στο σπίτι του Καραπετιάν και άλλους. Ξέρω, εικάζω και συγγενείς, εργαζόμενους εκεί, τους συνέλαβαν όλους, φανταστείτε. Και ότι ξεκίνησε όλο αυτό επειδή είπαμε πήρε το μέρος της εκκλησίας ο Καραπετιάν. Τον Πασινιάν έλεγε ότι η εκκλησία, λέει, έχει ότι υπάρχει ένα σόρκος, ας πούμε, να απέχουν από τα εγκόσμια και τις διαπροσωπικές σχέσεις και τα λοιπά. Λέει, έχουν θετήσει όλους τους όρκους, τους υπαπάδες, κάτι τέτοιες τώρα δηλώσεις του Πασινιάν. Φανταστείτε τώρα επίπεδο να καταλήγει, δηλαδή, ο Πρωθυπουργός να λέει ότι έχουν παραθετήσει τους όρκους περί αγαμίας η κληρική. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αθλειότητες. Επίσης είχε πει για τον και αρχιεπίσκοπο ότι έχει παιδί ενώ δεν πρέπει και τα λοιπά. Και η γυναίκα του, μια άλλη εκεί τρελιάρο, η Άννα Χακομπαγιάν, Άννα Χακομπιάν, ποιος ξέρει πώς έχει φάει και αυτή η λατέρνα εδώ, και αυτή επιτέθηκε στην εκκλησία. Και επίσης ήθελε ο Πασινιάν να φτιάξει ένα δικό του συμβούλιο και θα επέλεγε αυτός ποιοι θα είναι οι παπάδες, οι επικεφαλείς, δηλαδή να το κάνει κράτος εν κράτη. Επίσης έχει ορκιστεί να εθνικοποιήσει την ENA, την ΔΕΗ δηλαδή, του Καραπετιάν, και έχει ήδη υποβάλει ένα σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή. Δηλαδή, μιλάμε, κάνει τα πάντα για να νικήσει, να εξαφανίσει πολιτικούς αντιπάλους. Μιλάμε κανονικό ναζίδιο. Και ότι επίσης είχε πει τότε, δεν το κάνω, λέει, επειδή ο Καραπετιάν υποστήριξε την Εκκλησία, το κάνω επειδή δεν είναι, λέει, καλή η ποιότητα της ηλεκτρισμού στη χώρα. Μας έψες σύχαμα. Άρα, επίσης είπε, θα κάνουμε, λέει, μηχανισμό για να πληρώσει αποζημιώσεις στον κόσμο για κάποια blackout ENA, και η ENA πρέπει να εθνικοποιηθεί, δηλαδή θα του κλέψει λεφτά και μετά θα την εθνικοποιήσει κιόλας. Μετά υπάρχει και μια άλλη εταιρεία του Καραπετιάν, η Tassir Pizza, 30 καταστήματα στην Αρμενία, και έστειλε το υγειονομικό σε όλα αυτά τα καταστήματα να κάνει ντου, γιατί, λέει, υπάρχουν παραβιάσεις, λέει, τραγικές των υγειονομικών νόμων, της νομοθεσίας. Όλα αυτά καταλαβαίνετε σαν το ΣΔΟ που το έστειλε ο Κούλης, ο Μαρινάκης, δεν ξέρω ποια συχάματα, το στείλανε στο Σύλλογο των Τεμπών, τέτοιου τύπου δηλαδή, εργαλειοποίηση του κράτους, εσχρό κινήσει, ο οποίος θα πρέπει να οδηγήσει ανθρώπους αυτούς σε κάτεργα, όχι απλά σε φυλάκιση, στη χειρότερη δυνατή ποινή. Και ουσιαστικά αυτό είναι ο Καραπετιάν. Προφανώς το φοβότανε. Εικάζω και επειδή είχε την υποστήριξη του Κρεμλίνου, προφανώς, αλλά και επειδή είχε δισεκατομμύρια ο άνθρωπος, και άρα
και δεν ήταν και προδότης, η Εκκλησία το στήριξε, καταδίκασε την καταδίωξη του Καραπετιάνου, τον ανθρωποκυνηγητό, ότι είναι καθαρά, λέει, πολιτικά αποκινούμενο. Σταματήστε, είχε πει στον Μπασινιέν η Εκκλησία, τις παράνομες πράξεις του, μας καταπιέζεται, μας λογοκρίνεται την κοινωνία. Και στην πραγματικότητα είναι αυτό το οποίο φαντάζεστε, δηλαδή ένα καθεστώς ο Μπασινιέν. Δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Στην πραγματικότητα συμμετείχε μέσω AI βίντεο, δηλαδή αντί για να μπορεί ο ίδιος να είναι στις ομιλίες του, ήταν οι συγγενείς του. Ακούστε εδώ τώρα. Γιατί το λέω, θέλω να συμπληρώσουμε το παζλ. Κάνανε στην Μολδαβία, ξέρετε, με τη Σάντου που είναι η κούλα, είναι και φίλη με την άλλη την κατανόμαστε του κούλη. Η κούλα της Μολδαβίας έχανε η Μάγια Σάντου στις εκλογές. Και μέσα σε ένα βράδυ που ήταν έτοιμη, είχε βγει στα social media και είχε κατηγορήσει, είχε πει ότι μας προδόμησε, μας εγκαταλείψατε. Της είπανε μάζεψέ τα, της είπε τότε η Φοντερνάτσα να μάζεψέ τα, τα μάζεψε. Και μέσα στο ίδιο βράδυ ήρθε η ψήφος των αποδήμων των λεγόμενων, από Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον, Λονδίνο κτλ. Και αλλάξαν το αποτέλεσμα και βγήκε και νίκησε η Σάντου. Δηλαδή κλέψαν τις εκλογές με την ψήφο των αποδήμων. Αυτή είναι η περίπτωση της Μολδαβίας. Δεύτερον, είχαμε την περίπτωση της Ρουμανίας. Με τον Γεωργιέσκου, όπου ο άνθρωπος θα νικούσε, ήταν έτοιμοι να νικήσουν και κάνανε, μόταν το πήραν γραμμή οι καθεστωτικοί και προφανώς οι άνθρωποι των καθεστωτικών στη χώρα, δηλαδή το ανώτατο δικαστήριο κτλ. Τι κάνανε, ακύρωσαν τις εκλογές. Ακύρωσαν τις εκλογές όπου διαφαινόταν ότι θα τις χάσει το βρωμοκαθεστώς των Αγγλοσαξώνων. Μετά βάλανε φυτευτούς να πούνε ότι υπήρχε. Δώσαν οι ίδιοι λεφτά. Το κυβερνών κόμμα δώσε λεφτά σε TikTokers για να στηρίξουν τον Γεωργιέσκου. Και είπαν ότι ο Γεωργιέσκου τον υποστηρίζουν παράνομα TikTokers. Ενώ τα λεφτά τα έδωσε όχι ο Γεωργιέσκου, αλλά το καθεστώς το ίδιο το κυβερνών κόμμα. Για να πούνε μετά ότι σε παράνομα κάποιοι πήραν χρήματα. Άρα εσύ πρέπει να βγεις εκτός εκλογικής διαδικασίας. Και τον πετάξαν έξω. Δεν το επέτρεψαν καν να είναι υποψήφιος. Αυτό είναι το δεύτερο πλήγμα. Δηλαδή. Αν δούνε ότι δεν μπορούν να κερδίσουν τις εκλογές ούτε με φυτευτές ψήφους, αν δεν είναι μεγάλη διαφορά, τότε σε πετούν εκτός εκλογικής διαδικασίας. Σου ακυρώνουν τις εκλογές, οι οποίες πάνε να νικήσεις. Προσέξτε, δεν τον βγάλανε εκτός απλά τον Γεωργιέσκο. Αυτό έγινε σε δεύτερο χρόνο. Δεν προλαβαίνανε. Ακυρώσαν τις εκλογές στη Ρουμανία. Το τρίτο βήμα είναι αυτό το οποίο συνέβη εδώ. Δηλαδή, δεν ακυρώνουν τις εκλογές, δεν τον βγάζουν εκτός, σε αφήνουν να συμμετέχεις, αλλά. Σε περιορίζουν το πώς θα συμμετέχεις. Δηλαδή με AI, με η μούρη σου να βγαίνει με AI, να είναι ο ανιψιός ο οποίος θα μιλάει στις ομιλίες και όχι εσύ να μην μπορείς να συμμετέχεις, να μπορείς να σφίξεις το χέρι του κόσμου, να σε δει ο κόσμος της αληθινός και όχι ένα video wall. Άρα εδώ είναι δηλαδή ένα, επίσης να χρησιμοποιήσει όλο το κράτος, και αυτό είναι ένα κομμάτι, εναντίον του πολιτικού αντιπάλου, δηλαδή να βάζει τους δημόσιους υπάλληλους να κατεβαίνουν, να κουβαλάνε μικροφωνικές και να χειροκροτούν σαν αχυράνθρωποι κτλ. Αυτή είναι η τρίτη εδώ επιλογή. Δεν την είχαμε δει μέχρι στιγμής. Το ότι θα συμμετέχεις, αλλά περιορισμένα και τόσο όσο σε αφήνουμε. Ας πούμε, να βάζεις ένα AI τεχνητή νοημοσύνη βίντεο να παίζει δικό σου και να μην είσαι ο ίδιος. Να μην πηγαίνεις ο ίδιος, μην κάνεις εκλογική τέτοια περιοδία. Και βέβαια υπάρχει και το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είδαμε στην Γεωργία με τον Ηρακλή Κουμπαχίτζε, όπου χάνουν τις εκλογές και μετά πάνε να κάνουν επανάσταση από μέσα. Είχαν στείλει και κάτι συχάματα από την Σκανδιναβία εκεί, κάτι υπουργίνες, ξέρω, κάτι τσόκαρα, να υποστηρίξουν ότι πρέπει να εξαισθηκωθούμε στην ιδιωτερότητα, η αυτότητα, η λυθιότητα, να κάνουν δηλαδή πραξικόπημα ουσιαστικά με διαδηλωτές αλληλέγγυους, ΜΚΟ, Ανταρσία κτλ. Στη χώρα κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης. Αυτά είναι τα τέσσερα εδώ. Ξαναλέω, έχει αξία, διότι είδαμε και μια τρίτη εδώ εκδοχή, το ότι σε αφήνω τόσο όσο να συμμετέχεις, δεν κλέβω την ψήφο, μπορεί να την κλέψω σε έναν βαθμό, δεν την κλέβω με τους απόδημους, δεν σου ακυρώνω τις εκλογές, δεν σε βγάζω εκτός να μην συμμετέχεις, σου επιτρέπω, αλλά κουτσουρεμένα, ας πούμε περιορισμένα. Μιλάμε για καφρίλα, αλλά είναι το μοντέλο και δεν... Καταρχάς δεν είναι τυχαίο ότι είναι στις πρώην χώρες που είχαν σχέση με τη Σοβιετική Ένωση εδώ, όπως δεν είναι τυχαίο ότι πίσω από όλα αυτά είναι οι Αγγλοσάξονες και έτσι ακριβώς βγαίνουν οι πρωθυπουργοί και έτσι βγήκε ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης κτλ. Αυτό είναι το μοντέλο, να ξέρετε, οπουδήποτε και αν το δείτε. Εντάξει, ο Καραπετιάνο ίδιος είπε ότι δεν έχουμε, η Μόσχα λέει, δεν με ορίζει πολιτικά, δεν το ξέρω εγώ αυτό, αλλά υπάρχουν δεσμοί εταιρικοί με την Ρωσία, προφανώς και η Ρωσία ήταν με τον ίδιο.
Μπορεί όμως όντως να μην τον ασκούσαν επίρρητα. Τα ίδια λέγανε για τον Γεωργέσκου, τα ίδια λέγανε για τον Κουμπαχίτζε κτλ. Τις περισσότερες φορές δεν έχουν βάση αυτά τα πέντε Αγγλοσάξονες. Ενώ όλοι, δηλαδή ο Τσίπρας είναι το σκουπίδι των Αμερικανών, ο Μητσοτάκης επίσης. Δηλαδή όλοι είναι ενεργούμενα οι κυβερνήσεις αντίστοιχα των Αγγλοσαξών. Δεν πάνε να το αφισβητήσουν αυτοί που κατηγορούν. Και λοιπόν, άρα αυτή ήταν η ισορροπία εδώ. Ο Πούτιν είχε μιλήσει υπέρ του Καραμπετιάν και δεν ξέρω αν έκανε καλό, να σου πω την αλήθεια. Είχε πει ότι ο Πασινιάν θέλει όλα τα κόμματα, όλη η πολιτική, ακόμα και αυτοί που έχουν ρωσικά διαβατήρια και βρίσκονται σε κράτηση, εννοώντας τον Καραμπετιάν, θα θέλαμε όλους αυτούς, λέει, να τους δούμε να είναι υποψήφοι. Ο Καραμπετιάν είπε: δεν ξέρω γιατί το είπε αυτό. Εντάξει, δεν το ισχυρίστηκαν καλά και οι Ρώσοι εδώ. Στην πραγματικότητα, αυτό το οποίο είπε ο Καραμπετιάν και έχει δίκιο είναι ότι είμαστε μια μικρή χώρα, δεν μπορούμε να μην έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Αυτή είναι η ιδέα. Βέβαια, με τους αντικειμενικούς εχθρούς δεν μπορούν να έχουν καλές σχέσεις, δηλαδή με τα Τουρκομόγκολα, αλλά δεν μπορούμε, λέει, να μην έχουμε καλές σχέσεις και με τη Δύση και με τη Ρωσία. Και είχε πάρα πολύ μεγάλο δίκιο. Αυτό είναι η πολιτική 360 μοιρών και όχι να γίνεις λινάτσα των Νατοϊκών. Διότι, ξαναλέω, ο Πασινιάν έχει παγώσει τη συμμετοχή των Αρμένιων στην στρατιωτική συμμαχία των Ρώσων, το αντίστοιχο του σύνδεσμο του ΝΑΤΟ, και έχει προωθήσει τη σχέση του ιδίως με τους Δυτικούς αλλά και με τον Ζελένσκι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι άλλο μπορώ να πω. Έχω πολλά να πω, βέβαια, εδώ. Τον Αύγουστο, να θυμίσω, κάνει τη συμφωνία Πασινιάν και Αλίγεφ με τον Τραμπαρίφα το τριπ, το πάλι ποτέ διάδρομο Ζαγκεζούρ, το κάνανε τριπ τώρα, για να παίρνει χρήματα και ο Αμερικανός από το διάδρομο αυτό, που θα ενώνει δηλαδή την χώρα του Αζερμπαϊτζάν με τον θύλακα του Ναχιτσεβάν. Και εδώ ελπίζουν ότι θα τα βρούνε, ότι θα ανοίξουν και τα σύνορα με την Τουρκία, θα μπορεί να κάνει εμπόριο Πασινιάν, λέμε, με την Τουρκία. Όλα αυτά είναι φενάκι, είναι χήμερα, όνειρα θηνής νυχτός στην πραγματικότητα, μόνο αν υποταχθεί στα Τουρκομόγκολα η Αρμενία θα μπορεί να κάνει όλα αυτά τα οποία θεωρεί εδώ. Ούτως ή άλλως ζητούν οι Αζέροι να τους δώσουν και χωριά στα σύνορα, τα οποία είναι μια κρεμότητα. Ο Πασινιάν λέει: έτσι και αλλιώς θέλω να τα δώσω, γιατί δεν είναι κατοικημένα. Ελάχιστοι έχουν μείνει κάτι παπουδάκια. Βέβαια, όπως εδώ, λίγοι έχουν μείνει κάτι παπουδάκια, θα δώσουμε στους Ρωμασκοπιανούς ή στους Αλβανούς, δεν ξέρω που θέλουν να τα δώσουν. Αυτή είναι εδώ η προσέγγιση, να ξέρετε. Και νομίζω ότι έχουν βγάλει πολλά χρήματα εδώ και στο TRIP. TRIP σημαίνει Trump Route for International Peace and Prosperity. Έβαλε στο Θεό σας το όνομά του, Τραμπαρίφας, στον διάδρομο αυτού του Ζαγκεζούρ. Θα βγάλουν πολλά χρήματα, εικάζω, και ο Αλίγεφ, άλλο φασισταριό. Δεν υπάρχει δημοκρατία, ούτε κανένα υποκοινοβουλευτισμό. Ανέλαβε από τον πατέρα του, ο Αλίγεφ, στο Αζερβαϊτζάν. Και ο Αζέρος και ο Τραμπαρίφας προφανώς και ο Πασινιάν. Μη βγάλει και ο Τούρκος από αυτή τη συμφωνία εδώ. Και οι άνθρωποι επίσης στήριζαν τον Καραμπετιάν, τον βλέπανε πως μιλούσε με stream, ζωντανά έκανε ζωντανή μετάδοση από το σπίτι του, ξαναλέω για να καταλάβετε την τρέλα. Έλεγε ο Καραμπετιάν ότι τα σύνορά μας, λέει, μεγαλώνουν συνέχεια, ο Πασινιάν τους δίνει τα πάντα και έχει πολύ μεγάλο δίκιο ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε αυτή την εθνική μειοδοσία. Μάλιστα. Και μάλιστα λέει εδώ ότι αν νικούσε ο Καραμπετιάν, η πρώτη του δήλωση ήταν, ο πρώτος του νόμος ήταν ο νόμος κατά του Σαφάροφ, όπως τον λέει εδώ. Ήταν ένας νόμος ο οποίος θα απαγόρευε στους Αζέρους να αγοράζουν τη γη μέσα στην Αρμενία ή τα σπίτια κτλ. Γιατί υπάρχει θέμα εδώ, έχουν μπει χρήματα πλούσιων Αζέρων από το εμπόριο του φυσικού αερίου και αγοράζουν εδάφη, περιουσίες μέσα στην Αρμενία και πρέπει να το σταματήσει αυτό. Και αυτό είναι ένας παραλληλισμός για εδώ που μας έχουν αλώσει είτε τουρκικά συμφέροντα είτε οι Εβραίακουρες και ό,τι χειρότερο κτλ. Λοιπόν, αυτά είναι όλα εδώ τα οποία γίνονται. Εντάξει, να πω ότι το νόμος αυτός ο Σαφάροβ είναι του 2004, αξιωματικός του στρατού Αζερβαϊτζάν. Ραμίλ Σαφάροβ, ο οποίος σκότωσε ένα Αρμένιο στρατιώτη, τον Γκούργεν Μαργκαριάν, με τσεκούρι στη Βουδαπέστη. Και ήταν και οι δύο εκεί βρίσκονταν σε ένα πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, ο Αζέρος και ο Αρμένιος αξιωματικός, και σκότωσε, ακούστε εδώ, τέρατα που είναι, το 2004, ο Αζέρος σκότωσε στο ξενοδοχείο τον Αρμένιο με τσεκούρι. Τον βάλαν το Σαφάροβ σε ισόβια κάθριξη. 31 Αυγούστου του 2012 η Ουγγαρία τον εξέδωσε στο Αζερμπαϊτζάν, τον απελευθέρωσε και με το πήγε στο Αζερμπαϊτζάν, ο Αλίγεφ του έδωσε χάρη, για να καταλάβετε τι σημαίνει η συνέχεια της γενοκτονίας. Και ο Αλίγεφ του έδωσε τον προαγωγή, του δώσανε και διαμέρισμα κτλ.
και από τότε σταμάτησε τη διπλωματική σχέση Αρμενία με τους Ούγγρους, για να καταλάβετε ότι και οι Ούγγροι, όπως έχω ξαναπεί, είναι άνθρωποι των Τούρκων, των Τουρκομόγκολων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά, φίλες και φίλοι, αντιχειαστικά πράγματα. Πείτε μου αν βλέπετε το σχετισμό με τη χώρα μας, τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, τι χειρότερο μπορεί να γίνει ή ποια θα είναι τα σενάρια τα αντίστοιχα για την Ελλάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε στο κανάλι, κοινοποιήστε. Αν θέλετε να βοηθήσετε λίγο παραπάνω, μπορείτε μέσα στο Patreon ή κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας, ο θείος Σάσα, ο Αλεξάνδρος Λουκασένκο, είπε ότι είχαν μια συνάντηση στην Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα, της οποίας ηγείται η Ρωσία. Είπαν ότι οι Αρμένοι πρέπει να προσέξουν να μην επαναλαμβάνουν αυτά τα οποία γίνανε στην Ουκρανία. Τα πάντα στην Ουκρανία ξεκίνησαν ακριβώς τον ίδιο τρόπο και έχει δίκιο. Θα δούμε τι θα γίνει, διότι έχει δίκιο εδώ η Ρωσία ότι δεν μπορεί να είστε και στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, που είναι μια ένωση χωρίς δασμούς, κατά βάση με την Ελληνική Ένωση, και παράλληλα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν γίνεται, είναι ασύμβατο, διότι θα μπαίνουν χωρίς δασμούς προϊόντα από την Ευρώπη στην Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση. Άρα πρέπει να διαλέξει, να δούμε τι θα γίνει. Υπάρχουν τεράστιες βέβαια δεσμεύσεις των Αρμενίων και θα έλεγα ορίζονται από το εμπόριό τους με τους Ρώσους. Δηλαδή το 36% του εμπορίου της Αρμενίας το 25% ήταν με τη Ρωσία, για να καταλάβετε. Πάρα πολλά προϊόντα με τους Ρώσους, λουλούδια, φρούτα, νερό, ενέργεια, όλα αυτά λοιπόν θα τυναχτούν στον αέρα. Θα δούμε τι θα γίνει, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικές εξελίξεις και από ό,τι φαίνεται οι Αγγλοσάξονες με τέτοιους τρόπους, Μολδαβία, Γεωργία, Ρουμανία και τώρα στην περίπτωση της Αρμενίας, νομίζω ότι έχουν το πάνω χέρι.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμί Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε με κάθε τίμημα να αλλάξει τον κόσμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
3: Αν θες και εσύ την παρέτηση του Μπέου, γιατί κανείς δεν είναι πάνω από τον νόμο και η δολοφονία της αξιοπρέπειας έχει και τα όρια της, τότε μείνε ένα λεπτό για να σου εξηγήσω τι μπορείς να κάνεις. Ξεκινάω την καμπάνια για τον Μπέου. Έστειλε ήδη νομικό έγγραφο με όλες τις παραβάσεις της τελευταίας μόνο εβδομάδας για τα τέμπη και την ευθανασία των ζώων στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων και στο Συνήγορο του Πολίτη. Όχι λόγια, πράξεις. Έγγραφα, αποδείξεις. Τι έχει κάνει λοιπόν για να αξίζει ολόκληρη καμπάνια? Ζήτησε από τον Πρωθυπουργό Μπουλντόζα για να σβήσει τα ονόματα 57 νεκρών μέρα μεσημέρι στο ραδιόφωνο. Δημοκρατικά πράγματα. Είπε στους γονείς να πάνε να κλάψουν στα Τέμπη. Νέο εθνικό πρωτόκολλο πένθους με γεωγραφική εμβέλεια απαγορεύεται εντός Αττικής. Αποκάλεσε τον Ρούτσι, Έλληνα πολίτη του οποίου ο γιος δολοφονήθηκε από το κράτος, αυτόν τον Αλβανό. Προσέβαλε τον Νίκο Καρβέλα ως αυτός που βάζει τα νύχια του. Κατηγόρησε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, δικηγόρο που εκπροσωπεί θύματα και συγγενείς νεκρών των Τεμπών, για εκμετάλλευση, ενώ ο ίδιος, ζητώντας μπουλντόζα, αποκάλεσε τον εαυτό του υπερήφανα πατριώτη. Τέσσερα θύματα διάκρισης σε λίγα δευτερόλεπτα. Το τέταρτο είναι η λογική. Και αντί να ντραπεί για τη χώρα του που δολοφόνησε 57 αθώους ανθρώπους, ντράπηκε για τη χώρα που τους θυμάται και αγωνίζεται. Μην χαλάσουμε το story του τουρίστα. Υπάρχει άνθρωπος που έχει καρδιά και δεν σφίχτηκε με τις δηλώσεις που έκανε για την ευθανασία των ζώων, εξυβρίζοντας μάλιστα τους νομοθέτες των νόμων που υποχρεούται να εφαρμόσει και ο ίδιος. 8 παραβάσεις σε 8 ημέρες, μόλις σε 2 εμφανίσεις. Μην οικόυπο του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό των κακών. Σας καλώ να ασκήσουμε δημόσια πίεση. Μοιραστείτε την πληροφορία και προχωρήστε σε δίκαιες καταγγελίες. Όπως έκανα και εγώ. Μόνο μαζί μπορούμε. Για τον Μπέο.
0: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμαπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σήμερα έχουμε στη συχνότητα τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη. Όχι γιατί είναι ανάμεσα στους 11 Έλληνες κορυφαίους, ούτε γιατί είναι επίτιμος διδάκτορας, και αυτά έχουν την σημασία τους, αλλά περισσότερο να μιλήσουμε για το πώς οι Έλληνες που διαπρέπουν και που αυξάνουν το ΑΕΠ της γνώσης παγκόσμια βλέπουν αυτόν τον τόπο. Καλημέρα κύριε Ιωαννίδη.
5: Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Χαίρομαι πολύ που έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε.
4: Προφανώς για σας, και ξέρω πολύ καλά τι λέω, δεν λέει και τίποτα ότι σε αυτή την περίφημη λίστα είστε πάλι στην κορφή μαζί με άλλους 10 Έλληνες της ομογένειας ή του εσωτερικού επιστήμονες. Αλλά λέει για μας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το εισπράττουν αυτό. Γιατί επιμένω, μου αρέσει μια έκφραση που έχει πει ένας συνομιλητής μας, ο κύριος Κουτέρης, ότι επιτέλους η χώρα αυτή, ο ελληνισμός ευρύτερα, πρέπει να μετρήσει την προσφορά στο ΑΕΠ της γνώσης.
5: Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Ελλάδα έχουμε κατορθώσει να βγάλουμε επιστήμονες με μεγάλο βεληνικές, με μεγάλη επιρροή στα επιστημονικά πράγματα, στην έρευνα, στην τεχνολογία. Δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να διατηρήσουμε αυτό το δυναμικό εντός των τυχών της χώρας, με κάποιες ηρωικές εξαιρέσεις κάποιων ανθρώπων που συνεχίζουν να παλεύουν στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του δυναμικού φεύγει στο εξωτερικό, αξιοποιείται από ιδρύματα, από οργανισμούς, από χώρες που ξέρουν να αξιοποιήσουν την γνώση, την πληροφορία, την τεχνολογία, την τελευταία λέξη της εξέλιξης που μπορεί να οδηγήσει τις κοινωνίες σε κάτι καλύτερο. δυστυχώς δεν έχουμε κατορθώσει να ανατρέψουμε και να διορθώσουμε αυτή την φυγή, παρόλο που υπάρχουν πολλές φημολογίες που παρουσιάζονται κατά καιρούς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι υπάρχει πλέον επιστροφή επιστημόνων. Δυστυχώς αυτό δεν συμβαίνει. Η τάση εξακολουθεί να είναι ότι έχουμε ένα πολύ αρνητικό ισοζύγιο, έχουμε πολλές χαμένες ευκαιρίες, έχουμε δυστυχώς περιθωριοποίηση και φτωχοποίηση την ίδια τη χώρα με στρατηγικές που οδηγούν τα καλύτερα μυαλά να φεύγουν στο εξωτερικό.
4: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή από τίτλους, τιμές, αναγνωρίσεις, δεν είναι τυχαίο ότι είστε ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες ανά τον κόσμο, όχι σε μια περιορισμένη γεωγραφική ενότητα, δηλαδή έχετε σπάσει κάθε όριο, υπάρχει μια πίκρα, και δεν εννοώ μόνο σε προσωπικό επίπεδο, υπάρχει μια πίκρα για αυτό τον τόπο που δεν αξιοποιεί κεφάλαια όπως εσείς και δεκάδες, εκατοντάδες άλλοι, οι οποίοι τελικά αξιοποιούνται οπουδήποτε αλλού εκτός από εδώ.
5: Νομίζω η πίκρα αυτή είναι διάχυτη, όχι σε προσωπικό επίπεδο, είναι διάχυτη σε επίπεδο όλων των Ελλήνων που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει, τι συνέβαινε, τι συμβαίνει και μάλλον δυστυχώς τι θα συνεχίσει να συμβαίνει. Νομίζω ότι κάθε ελληνική οικογένεια που έχει κάποια παιδιά και που βρίσκονται μπροστά στο δίλημα, τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να δουν τη ζωή σε μια προοπτική. Όλοι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, με ελάχιστες ευκαιρίες, με εργασιακά περιβάλλοντα μεσαιωνικά, τα οποία τους ζητάνε απάνθρωπες συνθήκες για ένα μισθό πείνας. Όσοι έχουν κάποιο όραμα να κάνουν κάτι περισσότερο, να προσφέρουν κάτι περισσότερο στη γνώση, στην ανθρωπότητα, στην κοινωνία και βλέπουν όλες τις πόρτες είτε κλειστές, είτε αμπαρωμένες με χίλιες δυο αγκυλώσεις γραφειοκρατίας, νεποτισμού, κομματισμού, αναξιοκρατίας, αχριστοκρατίας. Είναι κοινή αυτή η εμπειρία. Η πίκρα αυτή είναι μια πίκρα που διαποτίζει νομίζω όλο τον ελληνισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι που έχει διαπιστωθεί. Δεν λέμε κάτι καινούριο, δεν διαπιστώνουμε κάτι που πρώτη φορά το αναγνωρίζουμε. Η μία διαφοροποίηση που υπάρχει τον τελευταίο καιρό είναι ότι επιπλέον δυστυχώς καλλιεργείται μία συστηματική εικόνα ότι αυτό το πρόβλημα διορθώνεται. Ότι έχει διορθωθεί, ότι είμαστε σε καλή πορεία. Τη στιγμή που η χώρα πηγαίνει στην Άβυσσο και έχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και γενικότερα. Δηλαδή, η χώρα ίσως πάντα ήταν προβληματική. Αυτό που διαφέρει τώρα είναι μια επικοινωνιακή στρατηγική η οποία έχει στόχο να φτιάξει μια εικόνα πλαστική, επίπλαστη, αναλυθεί, ότι το πρόβλημα διορθώνεται. Ενώ το πρόβλημα απλώς γιγαντώνεται και καθυλώνει και τους ανθρώπους της χώρας και τη χώρα γενικότερα.
4: Θέλω να πω κάτι, να το μοιραστούμε με τους ακροατές, διότι όταν μιλάτε για ανθρώπους, νέους ανθρώπους που είναι έτοιμοι να προσφέρουν στο πεδίο της γνώσης επωφελία της κοινωνίας, δεν το βάζετε, θέλω να το πω αυτό, μόνο με δεδομένα πτυχίων μεταπτυχιακών, διδακτορικών και ερευνητικών. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι στο παρελθόν, περπατώντας στο Ηράκλειο μαζί, κοιτάζοντας ένα μπαλκόνι, αν το θυμάστε, είδατε ένα κάγκελο και είπατε, πω ρε παιδί μου, τι καταπληκτικός μάστορας, τι επιστήμονας αυτός ο σιδηρουργός, πώς το έχει σκαλίσει έτσι. Μιλάτε λοιπόν καθ' ολοκληρίαν για ανθρώπους που θέλουν να προσφέρουν από κάθε μετερίζει γνώσης, σωστά?
5: Αυτό είναι ακριβώς έτσι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πρέπει να εστιάζουμε απλώς σε καθηγητές πανεπιστημίου ή σε ανθρώπους τεχνοκράτες με την παραδοσιακή ακαδημαϊκή έννοια. Αυτή είναι ένα μικρό κομμάτι του πληθυσμού. Πρέπει να ομολογήσω ότι περισσότεροι από εμάς κάνουμε πράγματα που ο μέσος πολίτης δεν ενδιαφέρεται και, να σας πω την αλήθεια, ούτε θα πρέπει να ενδιαφέρεται, γιατί είναι μάλλον ασήμαντα αυτά που κάνουμε. Μιλάω γενικότερα για την ευκαιρία που έχεις σαν πολίτης αυτής της χώρας να δημιουργήσεις με την ευρύτερη έννοια της δημιουργίας, που μπορεί να είναι με το μυαλό σου, με τα χέρια σου, με την προσπάθειά σου, με την καλοσύνη σου, με την αξιοσύνη σου, να προσφέρεις στους άλλους συνανθρώπους σου. Κάτι που και οι άνθρωποι που βρίσκονται γύρω σου να κερδίσουν, αλλά και εσύ να νιώσεις ότι πραγματικά κερδίζεις τη ζωή σου, κερδίζεις τη ζωή σου με αξιοπρέπεια, κερδίζεις τη ζωή σου με κάτι που σε γεμίζει, με κάτι που σε αφήνει ικανοποιημένο, που πέφτεις και κοιμάσαι το βράδυ και λες έκανα κάτι που άξιζε τον κόπο. Και που φυσικά σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις έντιμα και αξιοπρεπώς, χωρίς να πεινάς, χωρίς να σκέφτεσαι αν έχω μια στέγη πάνω από το κεφάλι μου, χωρίς να σκέφτεσαι πώς θα βγει ο μήνας, τα χρήματα μου τελειώσανε στις 10 μέρες, στις 15, χωρίς να σκέφτεσαι τα παιδιά μου δεν έχουν μέλλον, χωρίς να σκέφτεσαι ότι η χώρα αυτή δεν έχει μέλλον, ότι είναι καταδικασμένη να είναι απλώς ένα βασανιστήριο, ένας χώρος βασάνων για εμένα και για τους συμπολίτες μου.
4: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή έχετε χαρακτηριστικά, θέλω να το πω αυτό, παρότι είστε ένας επιστήμονας με τέτοια επιδραστικότητα παγκόσμια, δεν θα κουραστώ να το λέω αυτό, θέλω λίγο σε μια εποχή που λέμε ότι είναι ο αιώνας της τεχνολογικής επανάστασης, της τεχνητής νοημοσύνης, θα μιλήσουμε για αυτά, γιατί μου έκανε εντύπωση και η διάλεξη που δώσατε επ' αφορμή το ότι αναγορευτήκατε επίτιμος διδάκτορας στο Πανεπιστημίο της Θεσσαλίας. Θέλω να σας ρωτήσω, ένας άνθρωπος με τέτοια αναφορά παγκόσμια, κοιτώντας μέσα το χώρο της χώρας από την οποία προέρχεται και στην οποία εργάστηκε και ένα μεγάλο διάστημα, για όσους το έχουν λησμονήσει, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, θέλω να το ρωτήσω, τι είναι αυτό που έχει ένα κομμάτι παραπάνω διαφορά αυτός ο τόπος, και ενώ έχει όλα τα καλά, όπως έχουν και άλλες χώρες, εμείς λέμε ότι έχουμε κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό όμως που τον κρατά καθυλωμένο? Έχετε μία απάντηση?
5: Νομίζω η απάντηση είναι σύνθετη, αλλά όλες οι συνιστώσεις τελικά καταλήγουν στο ότι έχουμε μία επικράτηση μετριοκρατίας, αχριστοκρατίας, μία αγκύλωση των θεσμών κοινωνικών σε καταστάσεις αναξιοπρεπείς, σε καταστάσεις όπου δεν θέλουμε να πάμε μπροστά. Το να πάμε μπροστά θεωρείται ύποπτο, θεωρείται κάτι το οποίο χαλάει την πιάτσα, θεωρείται κάτι το οποίο μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τα κεκτημένα λίγων ολιγαρχών, λίγων οικογενειοκρατών, λίγων ανθρώπων ή οργανισμών ή μαφιόζικων ομάδων, κατά κάποιο τρόπο, που λιμένονται τη χώρα. Νομίζω αυτό είναι εμφανές, είναι εμφανές σε όλους. Το μόνο που διαφέρει είναι πώς αντιδρά κάποιος αυτό. Οι περισσότεροι παρετούνται. Λένε ότι η οικογενειοκρατία, η μετριοκρατία, η αχριστοκρατία, οι μαφιόζοι, οι διαπλεκόμενοι, οι διεφθαρμένοι, όλα αυτά είναι συνώνυμα λίγο πολύ, για τους ίδιους ανθρώπους μιλάμε. Είναι τόσο ισχυροί που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εγώ θα λύσω το πρόβλημα της Ελλάδας. Δεν πρόκειται να λυθεί αυτό ποτέ. Άρα λοιπόν παρετούνται, συμβιβάζονται, δέχονται αυτή την κατάσταση ως κάτι δεδομένο, το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει. Κάποιοι από αυτούς λένε, «Ω, είδες, αυτή είναι η ισχυρή, αυτή είναι η κατάσταση, πώς μπορώ και εγώ να κερδίσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο». Άρα λοιπόν προσαρμόζονται, και όχι απλώς προσαρμόζονται, αλλά και ενσωματώνονται σε αυτό το σύστημα αναξιοκρατίας, αναξιοπρέπειας και αχριστοκρατίας. Και υπάρχουν μετά η τρίτη ομάδα, η οποία σηκώνεται και φεύγει. Σηκώνεται και φεύγει, όμως είναι ένας λόγος γιατί οι ρίζες τους μένουν πίσω, οι γονείς τους μένουν πίσω, οι μνήμες τους μένουν πίσω, η ψυχή τους μένει πίσω, και η Ελλάδα συνεχίζει να τους πληγώνει όπου και να βρεθούν, όπως λέει και ο Σεφέρης. Mm. Άρα λοιπόν καμία από τις τρεις ομάδες δεν μπορώ να πω ότι είναι μια ομάδα που ζει σε μια κατάσταση υγείας και ευεξίας. Οι παρετημένοι, οι συμβιβασμένοι και προσχωρήσαντες και οι αυτοεξόριστοι.
4: Κύριε Ιωαννίδη, επειδή είστε, θα το πω εγώ, δεν το λέτε εσείς, ένας κατά τη γνώμη καθ' ολοκληρία σύγχρονος επιστήμονας, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, διότι δεν είναι μόνο η προσφορά στο επιστημονικό πεδίο, είναι η προσφορά σας στο χώρο των γραμμάτων και των τεχνών, είναι η προσπάθεια να αναδείξετε και ζωντανές δυνάμεις μέσα στην Ελλάδα, ακόμη και στα μουσικά πράγματα, στην όπερα, δεν είναι ολόκληρη ιστορία γύρω από την προσφορά. Θέλω να σας ρωτήσω, ισχύει ότι δεν νιώθετε πουθενά ουσιαστικά ενσωματωμένος. Μπορεί να νιώθετε πολύ καλά επιστημονικά, επαγγελματικά, οικονομικά αν θέλετε, στο ότι ζείτε ένα μεγάλο μέρος της ζωής σας, γιατί συνεχώς αεροπλάνο είστε, στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια. Ωραία. Αυτός είναι ένας χώρος προόδου δικός σας, ατομικός αν θέλετε. Από την άλλη, όπως είπατε, έχετε αφήσει τις ρίζες σας εδώ, η μάνα σας. Από το σπίτι της μιλάτε σήμερα. Η μάνα σας είναι στην Αθήνα. Λοιπόν, αλλά την ίδια ώρα εδώ αισθάνεστε να σας διώχνουν. Όχι μόνο εσείς, όλοι όσοι φεύγουν. Ξένος εδώ, ξένος εκεί, πουθενά. Αισθάνεστε κάπου μετέωρος, μετεωροί, όλοι.
5: Το προσωπικό βίωμα δεν μπορώ να πω ότι αναγκαστικά εκφράζει όλους τους ανθρώπους σε αντίστοιχες συνθήκες. Ο κάθε άνθρωπος ζει τη ζωή του διαφορετικά, με διαφορετικές εμπειρίες, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετικές αξίες. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ναι, άνθρωποι που μπαίνουν μέσα σε αυτή την κατεύθυνση της περιπλάνησης, της αυτοεξορίας, της μετανάστευσης, είναι ξένοι παντού. Ταυτόχρονα είναι και πολίτες παντού, είναι κοσμοπολίτες, είναι άνθρωποι που μπορούν να ζήσουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, που μπορούν να αντέξουν σε δύσκολες συνθήκες, σε συναγωνιστικές συνθήκες, σε σκληρές συνθήκες πολλές φορές. Δεν είναι ότι αυτοί που φεύγουν από την Ελλάδα τους περιμένουν με ανοιχτές αγκάλες όπου πηγαίνουν. Θα πρέπει να επικρατήσουν κάτω από πάρα πολύ δύσκολες ανταγωνιστικές, συναγωνιστικές συνθήκες. Άρα και ξένους, αλλά και οικείος ταυτόχρονα. Είναι μια σχεδόν σχιζότυπη κατάσταση. Mm-hmm. Και κάποιες στιγμές νιώθεις περισσότερο το αίσθημα του ξένου, κάποιες άλλες φορές νιώθεις το πλεονέκτημα ότι έχεις την προσαρμοστικότητα να αντέξεις και να παλέψεις και να προχωρήσεις κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Αυτό σε συνοδεύει συνέχεια, νομίζω. Αυτό είναι μια προσωπική ανάγνωση, όπως σας λέω, ο κάθε άνθρωπος, η ψυχή του και πώς βλέπει τα πράγματα και πώς τα βιώνει είναι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι πολλοί Έλληνες που μπαίνουν σε αυτό το μονοπάτι έχουν κάτι αντίστοιχο να περιγράψουν.
4: Θα μείνω λίγο στα γενικά, θα πάω και πιο ειδικά, όπου αισθάνεστε ότι κουράζεστε, θα το αλλάξουμε, θα μου το πείτε και θα τα αλλάξουμε, δημόσια, είναι ζωντανή ούτως ή άλλως. Θέλω όμως να ακούσετε λιγάκι τι λέει εδώ ο κόσμος ακούγοντάς σας ήδη, πέρα από το ότι σας στέλνουν πολλές ευχές. Μου λέει κάποιος εδώ, να μην ξεχνάμε, λέει, ότι στην πανδημία στο θέατρο του Παραλόγου την άνοιξη του 20, που πολλοί κόσμος μόνο ψυχοφάρμακα δεν είχε πάρει, ο Ιωαννίδης με πολύ απλό τρόπο συνέστησε να βάλουμε πάνω απ' όλα τη λογική και να αποβάλουμε το φόβο και τον τρόμο που έσπερναν κυβερνήσεις και λοιποί συγγενείς και τεθλιμμένοι και κεντρικά μέσα, και γι' αυτό το λόγο σχεδόν εξοβελίστηκε από τη δημόσια σφαίρα του διαλόγου. Ο Λάμπρος λέει, δεν χρειάζεται να έχουμε επιστήμονες, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα. Έχουμε τους ειδικούς στα πάνελ με πτυχία τύπου Λαζαρίδη, ξέρουν τα πάντα από DNA, RNA, οικονομικά, λάδια, σιλικόνη, στα Τέμπη. Σιγά μην ξέρετε εσείς, λέει, οι κορυφαίοι επιστήμονες. Άλλος φίλος, με όλο το σεβασμό, κύριε Ιωαννίδη. Το ερώτημα είναι από ποιον περιμένετε να προσπαθήσει να κρατήσει τους επιστήμονες και τα νιάτα. Από αυτούς που μένουν και είτε μπαίνουν στο σύστημα της διαφθοράς, είτε προσπαθούν να επιβιώσουν. Χωρίς σύγχρονους καποδίστριες μπορεί να αλλάξει τελικά κάτι? Και τελικώς άλλος λέει, τελικά τα δικά μας λαμπρά μυαλά, η χώρα και το σύστημά της αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τα αξιοποιήσει. Περιτά. Βλέπετε πώς αντιδρά ο κόσμος?
5: Το βλέπω και είναι η εμπειρία που έχω επίσης από αμέτρητους πολίτες που συναντώ στο δρόμο όταν είμαι στην Ελλάδα, που έχουν ο καθένας να μου περιγράψει μία πικρή ιστορία για το τι ζουν, πώς το ζουν και ποια είναι η βίωση του να είσαι πολίτης στην Ελλάδα. Όλα αυτά που περιγράψατε είναι όπως τα περιγράψατε. Η πανδημία, η αντιμετώπιση της στην Ελλάδα έδειξε ότι ο τελευταίος παραλογισμός μπορεί να δικαιολογηθεί, μπορεί να εξυμνηθεί, μπορεί να μετατραπεί σε θέσφατο. Επιστήμονες στην Ελλάδα, φυσικά, για τους περισσότερους που βρίσκονται μέσα στο σύστημα διαπλοκής, είναι μάλλον άχρηστοι και φυσικά μπορούν να καταφύγουν στους λίγους ειδικούς, οι οποίοι θα είναι συμβιβασμένοι και οι οποίοι θα είναι διαθέσιμοι για να εξυπηρετήσουν οποιονδήποτε σκοτεινό σκοπό. Υπάρχουν αρκετοί τέτοιοι και υπάρχει και συναγωνισμός, μάλιστα, για το πώς μπορείς να εξευτελιστείς για να υπηρετήσεις το σύστημα. Υπάρχουν αρκετοί που συναγωνίζονται για το πώς θα ευτελίσουν την ιδιότητά τους και την προσωπικότητά τους.
4: Θα έρθω στο πεδίο. Μου έκανε εντύπωση η διάλεξή σας, διότι ενώ φαίνεται ότι είναι βαριά επιστημονική, στην ουσία είναι και κοινωνική και πολιτική και οικονομική. Διαβάζω ένα απόσπασμα. Λέτε, ενώ παραδοσιακά η επιστημονική έρευνα διέθετε μια σχεδόν καθολική αναγνώριση και αποδοχή από το ευρύτερο κοινό, εδώ και μερικά χρόνια βλέπουμε μια διωγγούμενη αμφισβήτηση. Η ένταση του φαινομένου διαφέρει από χώρα σε χώρα, πάντως είναι ισχυρή στην Ελλάδα. Ανάμεσα σε 68 χώρες, η Ελλάδα βρίσκεται στην 56η θέση ως προς την εμπιστοσύνη στην επιστήμη. Πολλοί διαισθάνονται ότι η επιστήμη έχει ξεπουληθεί σε ισχυρούς, σε ανάλγητα οικονομικά συμφέροντα που είναι περιφερονητικά ή και αντίθετα στο κοινωνικό συμφέρον ή σε κάλπικους πολιτικούς ηγέτες, ανάλγητους μέχρι αηδίας αρκεί να κρατηθούν στην εξουσία ή σε ιδεολειψίες που ποδοπατούν τον ορθολογικό σκεπτικισμό της επιστημονικής μεθόδου. Θέλετε λίγο να το επεκτείνετε αυτό όλο?
5: Νομίζω ότι ήμουν σαφής σε αυτό που είπα και ευχαριστώ που το διαβάσατε. Πραγματικά υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση απέναντι στην επιστήμη και είναι λυπηρό αυτό, γιατί η επιστήμη είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να συμβεί στον Homo sapiens sapiens. Περιμένουμε τόσο πολλά από αυτήν, όσο για να κατανοήσουμε τον κόσμο, όσο και για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη ζωή μας, ειδικά στην ιατρική, όχι μόνο την ποιότητα και την ποσότητα της ζωής μας, αλλά γενικότερα να νιώσουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν είναι ένα δίλημα. Αυτή τη στιγμή η επιστήμη χάνει την εμπιστοσύνη του μέσου πολίτη. Όχι από όλους, φυσικά εξακολουθούν πολλοί άνθρωποι να πιστεύουν ότι η επιστήμη είναι χρήσιμη, ότι είναι αξιοπρεπής, ότι μπορεί να προσφέρει. Αλλά είναι πλέον εμφανείς οι αγγυλώσεις, είναι πλέον εμφανείς οι συμβιβασμοί, είναι εμφανής η αγοραπολισία που συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Σε σημείο που πλέον ούτε καν γίνεται προσπάθεια να αποκρυφτεί αυτή η αγοραπολισία. Τις περισσότερες φορές παρουσιάζεται ως κάτι το οποίο είναι επιθυμητό, ως κάτι που είναι μια μεγάλη επιτυχία όσων εμπλέκονται σε αυτή την αγοραπολισία και κάτι το οποίο τελικά καταλήγει να προσθέτει δάφνες στο κεφάλι των όποιων διαπλεκόμενων παρά φυλακίσει σε ισόβια, που ίσως θα ήταν το πιο κατάλληλο. Άρα λοιπόν πώς αντιδρούμε σε αυτό? Πρέπει κάπως να υπερασπιστούμε την επιστήμη, πρέπει να πείσουμε τους πολίτες ότι διατηρούμε την εντιμότητά μας, ότι διατηρούμε την αξιοπρέπειά μας, ότι εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε νύχτα και μέρα σκληρά. Γι' αυτό κάνουν νομίζω οι περισσότεροι επιστήμονες, για την επιστημονική γνώση, για την ακρίβεια της πληροφορίας, για την ακρίβεια της τεκμηρίωσης και τελικά για το κοινωνικό σύνολο. Αν δεν πείσουμε ότι πραγματικά εργαζόμαστε προς όφελος της κοινωνίας, γιατί να ζητήσουμε να μας χρηματοδοτήσει το κράτος, η κυβέρνηση, ο δημόσιος φορέας? Γιατί να ζητήσουμε αναγνώριση για το έργο μας? Γιατί να ζητήσουμε δάφνες? Γιατί να μην ζητήσουμε απλώς επιπλήξεις, κριτική, διασυρμούς στο τέλος ημέρας, αν αυτό τελικά αξίζουμε? Είναι λοιπόν ένα μονοπάτι που αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα σταυροδρόμι. Mm-hmm. Πρέπει να διαλέξουμε ποιο δρόμο θέλουμε να ακολουθήσουμε. Και είναι μια μάχη που γίνεται μέσα στο εσωτερικό της επιστήμης για την ψυχή της επιστήμης αυτή τη στιγμή. Μια μάχη με αβέβαιο αποτέλεσμα.
4: Η εμπειρία της διαχείρισης της πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι περαιτέρω στην Ελλάδα είμαστε και της υπερβολής, όπως ξέρετε. Έλληνας είστε και το ξέρετε. Σας έδωσε δείγματα γραφής για το πού βρίσκεται αυτή η εσωτερική συζήτηση? Οι επιστήμονες, και έτσι περαιτέρω σήμερα στην εποχή του AI, μήπως έχουν εργαλειοποιηθεί από 5-6 κολοσσούς, παράγουν για αυτούς ό,τι παράγουν σε επίπεδο έρευνας και δεν βαριέσαι, ο υπόλοιπος κόσμος θα είναι χρήστης αυτών που θα παράξω για λογαριασμό του σαχίνι ολιγάρχη?
5: Η πανδημία ήταν ένα πεδίο πειραματικό, το οποίο μας έδειξε ότι κάθε παραλογισμός μπορεί να γίνει θέσφατο και μπορεί να ενστερνιστεί από επίσημους φορείς, από κυβερνήσεις, να ουσιαστικά αποκτήσει την διάσταση επιβολής και νομικής επιβολής. Αν προσπαθούμε λίγο να δούμε με με ψυχρό μάτι τα πράγματα. Η επικρατούσα θεωρία στην αρχή της πανδημίας, η οποία λίγο πολύ διαπότησε και τη διαχείριση σε πάρα πολλές χώρες, ανάμεσά τους τραγικά με πολύ έντονο τρόπο η Ελλάδα, ήταν η φιλοσοφία του Zero COVID, ότι ο SARS-CoV-2 είναι ένας ιός, ο οποίος ο στόχος μας πρέπει να είναι να τον εξαλείψουμε από τον πληθυσμό. Όπως για παράδειγμα είχαμε κατορθώσει τον SARS-CoV-1 να τον εξαλείψουμε, να σταματήσει πλήρως, να μην υπάρχουν άλλα κρούσματα. Κατά τη στοιχεία έπρεπε να πετύχουμε το ίδιο και γι' αυτό τον ιό. Αυτό μέσα σε λίγες εβδομάδες, μέσα σε λίγους μήνες, θα έπρεπε να είχε συνειδητοποιηθεί ο γείτονα. Τέτοιο ιό με τέτοια χαρακτηριστικά που μπορεί να διαδοθεί τόσο γρήγορα σε τόσο εκτεταμένα κομμάτια του πληθυσμού είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Τελείως αδύνατο. Η επιμονή λοιπόν σε αυτή την ερμηνεία, η οποία συνδυάστηκε αναπόφευκτα με το ότι θα πρέπει να μπούμε σε σκληρά lockdown ώστε να πετύχουμε κάτι αντίστοιχο, μηδενικά κρούσματα, τελικά εξάλληψη του επιδημικού κύματος, ήταν κάτι αντίστοιχο σε επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης. Υπάρχουν άνθρωποι, αρκετοί μάλιστα, οι οποίοι πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη. Και αν πας να τους πεις ότι δεν είναι επίπεδη, θα σου αντικρούσουν ότι μα κοίτα, δεν βλέπω να πέφτουμε πουθενά μα πάμε στην άκρη, άρα επίπεδη πρέπει να είναι. Χίλια δύο επιχειρήματα, τα οποία φυσικά είναι γελία, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων που πιστεύουν σε αυτό. Η διαφορά είναι ότι η θεωρία της επίπεδης γης, μια θεωρία τόσο αναξιόπιστη, μπορεί να μας προκαλεί γέλωτα, αλλά δεν μας προκαλεί αρνητικές συνέπειες. Δεν πρόκειται να σκοτωθούν άνθρωποι επειδή κάποιοι πιστεύουν ότι η γη είναι ένα τραπέζι, λίγο πολύ που περπατάμε πάνω του. Σε αντίθεση, οι θεωρίες του lockdown είχαν την ίδια επιστημονική αξιοπιστία όσο η θεωρία της επίπεδης γης, αλλά οδηγήσαν σε τραγικά αποτελέσματα σε όλες τις διαστάσεις της υγείας, πολύ περισσότερους θανάτους, καταστροφή της ψυχικής υγείας, καταστροφή της εκπαίδευσης, καταστροφή του μέλλοντος των παιδιών, καταστροφή της οικονομίας. Όλα αυτά τα βλέπουμε αυτή τη στιγμή σε βάθος χρόνου να εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μας. Αποδεικτήκε λοιπόν ότι η πιο γελία, η πιο αναξιόπιστη, η πιο επιστημονικά απίστευτη θεωρία μπορεί να γίνει αντικείμενο που να το ενστερνιστεί ένα κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας, των ειδικών ειδικά που, όπως σας λέω, συναγωνίζονται για το ποιος θα γελιοποιηθεί περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για να φανούν όσοι εκλεκτοί ειδικοί της όποιας κυβέρνησης, μαζί με κυβερνήσεις, μαζί με θεσμούς, μαζί με οργανισμούς. Ποιοι κερδίσανε από αυτό? Κερδίσανε αρκετοί από αυτό. Αναφέρεστε στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Αν δείτε τις κεφαλοποίησεις τους και τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, εκτιναχθήκαν στα ύψη. Πολλοί οι οποίοι ήταν ζάμπλουτοι γίνανε ακόμα πιο ζάμπλουτοι. Ταυτόχρονα, πολλοί που ήταν φτωχοί γίνανε ακόμα πιο φτωχοί. Πολλοί που ήταν περιθωριοποιημένοι γίνανε ακόμα πιο περιθωριοποιημένοι. Δεν θέλω να πω ότι όλο αυτό ήταν μια συστηματική, προγραμματική

0: επίσης ακολούθησε, δίνουν ευκαιρίες στους ισχυρούς να γίνουν ισχυρότεροι και στους ασθενείς να περιθωριοποιηθούν ακόμα περισσότερο.
1: Κύριε Ιωαννίδη, πριν πάω σε μια αναγκαστική διακοπή, θέλω να επιμείνω λίγο σε όλα αυτά. Είμαστε στην εποχή, όλοι τη λένε, και πρέπει να πω ότι μιλώ με έναν άνθρωπο που όχι μόνο τεχνοφοβικό δεν μπορείς να τον αποκαλέσεις, αλλά είναι στην αιχμή του δόρατος των τεχνολογιών. Παρόλα αυτά, είδα ότι στη διάλεξη μιλήσατε ανοιχτά για τους κινδύνους περιορισμού της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, άρα και το λένε και πολλοί ακροατές εδώ, και του γνωσιακού κεκτημένου, δηλαδή ποια είναι τα κίνητρα για ένα ερευνητή σήμερα, αν σιγά σιγά καθ' ολοκληρία καταλάβει η ζωή όλων και πολύ περισσότερο ημών των απλών χρηστών η τεχνητή νοημοσύνη και η νέα θεότητά της.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει κάνει εξαιρετική πρόοδο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο μπορεί να είναι πολύ ωφέλιμο στην ανθρωπότητα. Ταυτόχρονα είναι κάτι το οποίο μπορεί να μηδενίσει πολλές από τις ιδιότητές μας, πολλά από τα χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους, πολλά από τα πράγματα που είναι ζωτικά για την επιβίωσή μας σαν ανθρώπινο είδος. Εξαρτάται αν η ανέλυξή της γίνει σε ένα υγιές πλαίσιο, γίνει σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, την αξιοσύνη του ανθρώπου, την ανάδειξη του ανθρώπου, όχι ως κέντρο την επιβράβευση των πλούσιων, των ισχυρών, των όποιων θα μπορούν να ελέγχουν αυτό το αποθεματικό δύναμης. Άρα λοιπόν μπορεί να πάει προς είτε την θετική κατεύθυνση είτε προς την αρνητική.
1: Σωστό, την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία του μαχαιριού πολλές φορές, αλλά το κρίσιμο ερώτημα σε έναν άνθρωπο τόσο επιδραστικό στο χώρο των επιστημών είναι, όλα αυτά λοιπόν δεν χρειάζονται δημόσια συζήτηση, δημόσιο έλεγχο, δημόσιους κώδικες? Πώς θα γίνει μια ομάδα πεφωτισμένων εκεί στην Κοιλάδα που είναι και το δικό σας πανεπιστήμιο, στην υπηρεσία κάποιων πάμπλουτων, θα αποφασίσει τους νόμους, τους κανόνες? Υπάρχει και εταιρεία η οποία λέει, παιδιά, να τελειώνουμε με συστήματα και επιλογές των πολλών, εδώ στο AI θα προγραμματίσουμε πώς θέλετε να λειτουργεί τέλεια η κοινωνία και με αυτό θα λειτουργείτε. Δεν πολλαπλασιάζεται η ευθύνη δημόσια επιστημόνων να λένε, δεν με αφορά, εγώ γεμίζω το λογαριασμό μου και λειτουργώ για χάρη μιας εταιρείας που αποδίδει για το κοινό καλό?
0: Προσωπικά πάντοτε πιστεύω στις δημοκρατικές λύσεις. Πιστεύω στις λύσεις όπου εμπλέκεται ο δημόσιος διάλογος, όπου οι άνθρωποι κατανοούν τι έχουν μπροστά τους, τι έχουν να κερδίσουν, τι έχουν να χάσουν, που συζητούν, που τους προσφέρεται η ικανότητα να δουν πληροφορίες για το τι σημαίνει κάθε κομμάτι από τη νέα πρόταση που μπορεί να κατατίθεται. Υπάρχει και αντίθετη προσέγγιση ότι σιγά μην περιμένουμε τώρα τον κύριο Μίτσο, τον Κυριάννη, την κυρία Θεανό να μας αποφασίσει τι θα κάνουμε. Εγώ που είμαι ο μεγάλος επιχειρηματίας της Κοιλάδας του Πειραιτίου θα αποφασίσω και θα κατακτήσω τον κόσμο. Δεν συμπαθώ αυτή την δεύτερη ερμηνεία. Γιατί ο μεγάλος επιχειρηματίας της Κοιλάδας του Πειραιτίου, σαν προσωπικότητα, σαν άνθρωπος, μπορεί να είναι ένα ανθρωπάκι. Μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος, αν τον ψάξεις, να έχει τεράστιο έλλειμμα και ψυχισμού και εμπάθειας και κατανόησης και συναντήληψης, να μην πω ακόμα και επιστήμης. Δηλαδή ακόμα και την επιστημονική πληροφορία πώς μπορεί να την κατανοεί ή να μην την κατανοεί. Γνωρίζω πάρα πολλούς διαπρεπείς στον χώρο της επιχειρηματικότητας στην Κοιλάδα του Πειραιτίου που υποτίθεται ότι ελέγχουν τον πλανήτη, που οι γνώσεις τους και οι αντιλήψεις τους είναι πεδαριώδεις. Είναι πεδαριώδεις. Θα καλύτερα να ρωτούσα τον κύριο Γιώργο και την κυρία Θεανό για επιστημονικά ζητήματα παρά να ζητούσα τη γνώμη αυτού του μεγάλου δισεκατομμυριούχου ο οποίος υποτίθεται ότι οδηγεί τον πλανήτη. Άρα λοιπόν πάλι γυρίζουμε στα ίδια ζητούμενα. Στα ίδια ζητούμενα. Αν σεβόμαστε την κοινωνία, τη δημοκρατία, τους ανθρώπους, τον άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ή αν απλώς περνάμε σε μια μορφή νέας φεουδαρχίας που οι νέοι φεουδάρχες δεν έχουν πολλά λατιφούντια και κτήματα, αλλά έχουν την μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύ στους υπολογιστές τους.
1: Και έτσι θα πάω σε διακοπή αναγκαστικά. Κανείς δεν θα ήθελε να διακόψω αυτό το διάλογο, αλλά κοιτάξτε κύριε Ιωαννίδη, στα γυρίσματα των καιρών μεγάλες επιστημονικές προσωπικότητες πρώτα-πρώτα ήταν μεγάλες κοινωνικές προσωπικότητες και τολμώ να πω ότι είστε και εσείς ένας από αυτούς. Θα πω το πιο πρόχειρο, βολικό για μένα παράδειγμα, ο Αϊσταϊν.

0: online. Δεν ήταν κλεισμένος μόνο στους υπολογισμούς. Μιλούσε με την κοινωνία, άκουγε την κοινωνία, την εξέφραζε, τους καημούς της, τις αγωνίες της. Το ερώτημα είναι σήμερα οι επιστήμονες σε αυτό το δημόσιο λόγο γιατί δεν βγαίνουν μπροστά. Γιατί οι περισσότεροι κατά τεκμήριο, οι γκουρού των AI κτλ. Είναι κλεισμένοι σε εργαστήρια και μας λένε δεν ξέρεις να διαβάζεις κώδικα, δεν ξέρεις να διαβάζεις αλγόριθμο, το ξέρω εγώ και ο εργοδότης όλα καλά. Ο εργοδότης μου εννοούν και όλα καλά. Γιατί?
1: Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ζητήσουμε κάτι το οποίο οι περισσότεροι επιστήμονες δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, δεν είμαστε...
0: Κύριε Ιωαννίδη, αισθανθήκατε ποτέ μικρός θεός? Ειλικρινά θέλω να μου πείτε.
1: Νομίζω ότι αισθάνθηκα μικρός άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Αισθάνεστε ότι κάποιοι αισθάνονται μικροί θεοί πλέον?
1: Νομίζω ότι αυτό ανέκαθεν συνέβαινε. Οι περισσότερες από αυτές τις περιστάσεις και περιπτώσεις κατέληγαν σε ψυχιατρία. Σήμερα δυστυχώς κάποιοι καταλήγουν πρωθυπουργοί, μεγαλοεπιχειρηματίες, μεγαλοδιαπλεκόμενοι, αισθανόμενοι μικροί θεοί.
0: Θέλω να υπενθυμίσω ότι κοντά μας σήμερα είναι ο κύριος Γιάννης Ιωαννίδης, αυτός ο μικρός άνθρωπος, όπως ο ίδιος είπε, έτσι αισθάνεται, που είναι ένας από τους επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο. Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ρωτήσω αυτό που λέει πολλοί κόσμος, επιμένουν εδώ. Είναι τόσο κλειστά τα συστήματα που ακόμη και όταν επιστήμονες του δικού σας βεληνικούς εκφράζουν δημόσια το λόγο τους, τη σκέψη τους, στην ουσία είναι αποκλεισμένοι?
1: Τα συστήματα είναι κλειστά, δεν είναι ερμητικά κλειστά. Κάποιος πρέπει σε κάθε του κίνηση να συνυπολογίσει ποιο μπορεί να είναι το κόστος, το προσωπικό, το επιστημονικό, το ερευνητικό, για την ομάδα μου, για το μέλλον μου, αν αποφασίσω να πάρω κάποια συγκεκριμένη στάση. Κάθε τι στη ζωή μας έχει ένα κόστος. Άρα λοιπόν σε όλα τα πράγματα ισχύει αυτό, το ίδιο ισχύει και στους επιστημονικούς χώρους, ότι για κάθε θέση που θα πάρεις θα πρέπει να σκεφτείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό για σένα, για τους δικούς σου, για την ομάδα σου, για ό,τι τέλος πάντων θέλεις να υποστηρίξεις και ό,τι θέλεις να ευοδοθεί. Δεν θα έλεγα ότι ακόμα η μάχη έχει χαθεί και ότι όλα είναι ερμητικά κλειστά και ότι όλα είναι συμπεφωνημένα και ότι δεν υπάρχει περιθώριο ούτε να ανασάνεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί επιστήμονες που δρούν με ελευθερία σκέψης, ελευθερία λόγου, ελευθερία πράξης. Νομίζω ότι υπάρχουν κορυφαίοι επιστήμονες που το κάνουν αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχουν νέοι επιστήμονες, επιστήμονες όλων των ηλικιών που νιώθουν και είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή, που μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν είναι τόσο απελπιστική η κατάσταση. Από την άλλη πλευρά, όντως, το κόστος μπορεί να είναι ψηλό. Αν πάρεις μια θέση η οποία δεν είναι δημοφιλής, αν πάρεις μια θέση που στους αντίποδες βρίσκονται πολύ ισχυροί, όχι αναγκαστικά μόνο επιστήμονες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις όμιλοι συμφερόντων. Βρίσκεσαι αμέσως στο στόχαστρο αυτών των ομίλων.
0: Να μην ξεχνάμε τώρα το τι συνέβη την περίοδο της πανδημίας με το δικό σας ονοματεπώνυμο, κυριολεκτικά. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θέλω να προτρέψω τους ακροατές να βρουν την ομιλία σας, είναι αναρτημένη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προχθές, επαφορμή της αναγόρευσής σας επίτιμο διδάκτορα, και θέλω να κρατήσω ένα στοιχείο ακόμη. Λέτε σε κάποιο σημείο μεταξύ όλων, δεν θα τα διαβάσω, πώς να το πω, αναλυτικά, αλλά μου έχει κάνει εντύπωση ότι σε ορισμένα πράγματα είστε, θα έλεγα, αμιγός πολιτικός επιστήμονας. Πολλοί, λέτε, ίσως μας κατηγορούν ότι ενώ ο κόσμος καίγεται, στους ακαδημαϊκούς μας πύργους η θεά μας ουσία ξοδεύεται σε φτηνά αναμασήματα δίθεν προοδευτικότητας, ξύλινου λόγου και εγωκεντρικής ματαιοδοξίας. Η κριτική ίσως είναι σκληρή και μερικές φορές εμφανώς άδικη, λαϊκιστική και υπερβολική, αλλά θα πρέπει να εισακουστεί και να συζητηθεί. Και λέτε, όταν δημοσίευσα το πρώτο μου άρθρο πριν 32 χρόνια, οι ειδικοί και μη ειδικοί θα κατέδειχναν ως αυτονόητο και αυταπόδεικτο, με σκληρά βιβλιογραφικά δεδομένα, ότι η επιστημονική έρευνα παράγεται και δημοσιεύεται σχεδόν αποκλειστικά από ανοιχτά ιδρύματα σε δημοκρατικές χώρες. Σήμερα τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Όπως δημοσίευσα πρόσφατα, το 78% των επιστημονικών δημοσιεύσεων προέρχονται από χώρες που δεν είναι πλήρεις δημοκρατίες και το 92% προέρχονται από χώρες που δεν έχουν καλή ελευθερία του τύπου. Ανάμεσά τους δυστυχώς και η Ελλάδα, όπου στην πλέον πρόσφατη κατάταξη ελευθερίας του τύπου είμαστε στην 85η θέση. Μα αν δεν δημοσιεύεται η επιστημονική έρευνα σε αυτό που περιγράφεται το περιβάλλον, τότε είναι απόλυτα ελεγχόμενη προς όφελος κάποιων. Κάνω λάθος?
1: Απόλυτα δεν ξέρω αν είναι. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι απόλυτα ελεγχόμενη, γιατί υπάρχουν πολλές αιστείες αντίστασης, πολλές υγιείς αιστείες, πολλοί εξαιρετικοί επιστήμονες, πολλά εξαιρετικά μικροπεριβάλλοντα. Όμως έχουμε δει αυτή την τεράστια μεταπίδηση, την μεταμόρφωση του επιστημονικού τοπίου, του περίγυρου του επιστημονικού τοπίου. Η κλασική κοινωνιολογία της επιστήμης λέει ότι η επιστήμη δεν μπορεί να ανθίσει αν δεν έχει δημοκρατία, γιατί χρειάζεσαι την ελευθερία ως θεμέλιο για να κάνεις έρευνα, να πεις τι βρήκες ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς, χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς να κάποιος να σου γυρίζει τον νόμο ανάποδα ότι πρέπει να πεις αυτό και όχι το άλλο που βρήκες. Δυστυχώς αυτό έχει αλλάξει άρδιν. Πλέον, όπως διαβάσατε από την ομιλία μου, λίγο πολύ η μεγάλη πλειοψηφία των επιστημονικών άρθρων προέρχονται από χώρες οι οποίες δεν έχουν στοιχειώδεις ελευθερίες, όπως αυτή η ελευθερία του τύπου, και η μεγαλύτερη ποσότητα δημοσίευσεων είναι από χώρες που είτε είναι απολυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι η Κίνα, είτε είναι χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι αυτό που λέμε με την κατάταξη του Economist Flawed Democracies. Δηλαδή, ναι, είναι δημοκρατίες, αλλά βασανισμένες δημοκρατίες. Άρα λοιπόν, όταν λείπουν αυτοί οι θεμέλιοι λύθοι, το οικοδόμημα της επιστήμης είναι σαθρό, μπορεί να καταπέσει οποιαδήποτε στιγμή. Είναι επιρρεπές. Με ένα απλό κούνημα μπορεί πολύ εύκολα να γίνει σαρίδια. Τώρα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Ευχαριστώ που μου δώσατε άλλο ένα τίτλο. Αυτό το τίτλο δεν τον έχω.
0: Την κάνετε την προσέγγιση. Με συγχωρείτε, θα σας διακόψω. Θέλω να ακούσετε, εσείς το ξέρετε γιατί εσείς το γράψατε, αλλά να ακούσετε μαζί με τους ακροατές το εξής. Λέτε δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας. Είστε επιστήμονας. Και αυτό σημαίνει πολιτική πράξη επιστήμονας. Ανοίγω, λέτε στην ομιλία σας εδώ, μια παρένθεση σε μια προσπάθεια εθνικής αυτογνωσίας. Για μένα είναι βίβλος, χωρίς υπερβολή, με εισαγωγικά η λέξη βίβλος, αυτή η ομιλία. Οι πέντε χώρες που βρίσκονται ακριβώς πάνω από μας σε καλύτερη θέση στην ελευθερία του τύπου είναι η Κεντρική Αφρικανική Δημοκρατία, το ψευδοκράτος της Βορείου Κύπρου, η Αλβανία, το Κόσοβο και η Μογγολία. Η τραγωδία της εκφραστικής ανελευθερίας είναι μάλιστα για εμάς 100 φορές χειρότερη, γιατί σε αντίθεση με τις ανελεύθερες χώρες που ανέφερα, εμείς έχουμε εκατοντάδες φορές περισσότερους καταξιωμένους επιστήμονες που αγωνίζονται πρακτικά εξόριστοι μέσα στην Ελλάδα, στην ίδια τους τη χώρα, σε ηρωικές συνθήκες ή αυτοεξόριστοι στο εξωτερικό. Το πώς η Ελλάδα με τέτοιο κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό έχει κατορθώσει να βρίσκεται σε κατάσταση βαριάς ανελευθερίας έκφρασης και κατασκευασμένης πραγματικότητας στο δημόσιο χώρο χωρίς σοβαρές αντιστάσεις, είναι φαινόμενο μοναδικό στην Ιφίλιο, με εξαίρεση ίσως στη Σιγκαπούρη. Η μικροσκοπική χώρα της Ασίας, ενώ έχει κορυφαίο επιστημονικό δυναμικό και ταυτόχρονα έχει χαμηλή βαθμολογία στην ελευθερία του τύπου, μοιράζεται με την Ελλάδα το καθεστώς ισχυρής οικογενειοκρατίας και ολιγαρχίας που μονοπολεί τη δημοκρατική εξουσία επί δεκαετίες. Η διαφορά είναι ότι και στις δύο χώρες η δημόσια παρεχόμενη πληροφορία έχει παραχαραχτεί κραυγαλαία προς όφελος του εκάστοτε καθεστώτος. Βέβαια, η Σιγκαπούρη, λέτε, διαθέτει 4 φορές μεγαλύτερο κατά κεφαλή εισόδημα από την Ελλάδα. Αν αυτή δεν είναι μια ολοκληρωμένη πολιτική σκέψη επιστήμονα, τι είναι, κύριε Ιωαννίδη? Τα λέτε όλα.
1: Κύριε Σαχίνη, είμαι πολίτης και επιστήμονας. Αυτό δεν με κάνει πολιτικό επιστήμονα, αλλά όντως αυτό είπα στην ομιλία μου και νομίζω θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει να μας βασανίσει γιατί έχουμε βρεθεί μέσα στην οικογένεια ανελεύθερων χωρών, τις οποίες συνήθως τις περιπέζουμε. Μια από αυτές δεν την αναγνωρίζουμε καν σαν χώρα φυσικά, το ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου, να είναι μπροστά από μας σε ελευθερία του τύπου. Θα πρέπει να αναλογιστούμε γιατί ενώ μαζί με τη Σιγκαπούρη, έστω ας δεχτούμε, έχουμε το ίδιο σύστημα δημοκρατίας που στηρίζεται σε μία μορφή, ας την ονομάσουμε πεφωτισμένη οικογενειοκρατία. Θεωρούμε ότι κάποιες οικογένειες είναι πεφωτισμένες, είναι οι Ιλουμινάτοι οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν τη χώρα. Η Σιγκαπούρη έχει 4 φορές μεγαλύτερο εισόδημα, βρίσκεται στην πρώτη θέση στις κατατάξεις της εκπαιδευτικής αξιολόγησης των μαθητών σε όλα τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε στον πάτο, 44η-41η, πολύ κάτω από τον μέσον όρο, στον πάτο πρακτικά, γιατί η Σιγκαπούρη κατορθώνει να τραβήξει τους καλύτερους επιστήμονες, επιχειρηματίες, επενδυτές, δημιουργούς, ενώ εμείς έχουμε αυτό το φαινόμενο αυτοεξορίας, είτε μέσα στην ίδια τη χώρα είτε άνθρωποι που φεύγουν και δεν μπορούμε να προσελκύσουμε τίποτα ουσιαστικά, γιατί η Σιγκαπούρη πηγαίνει μπροστά σε τεχνολογία, ενώ εμείς απλώς προσπαθούμε να μαζέψουμε λίγους τουρίστες σε παραλίες υπερτουρισμού χαμηλών budget. Κάτι πρέπει να πηγαίνει στραβά, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας, χρειάζεται να είσαι απλώς ένας απλός μικρός άνθρωπος, ένας μικρός πολίτης, ένας ασήμαντος. Θεωρώ τον εαυτό μου εντελώς ασήμαντο κάνοντας αυτές τις παρατηρήσεις, αλλά δεν μπορώ παρά να τις κάνω.
0: Ναι, αλλά οι παρατηρήσεις που κάνετε ως επιστήμονας και πολίτης είναι αυτά που συζητάει, ξέρετε, ο απλός κόσμος μεταξύ του. Και όλα αυτά με φόντο, ή αν θέλετε κατά παράκρουση άλλων επίσημων αφηγημάτων του επιτελικού κράτους, του κράτους της κυβερνοπληροφορίας, δεν λένε κυβερνοασφάλειας γιατί πια με τις υποκλοπές έχει γίνει σουρωτήρι, του ΓΚΑΒ και τα λοιπά. Θα σας πει κάποιος, κύριε Ιωαννίδη, δεν είναι πρόοδος? Δεν είστε σε ένα επιτελικό κράτος όπου η αριστεία επιβραβεύεται?
1: Θέλετε να πούμε και άλλα ανέκδοτα? Η αριστεία επιβραβεύεται στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω δεν μπορεί να το πιστέψει ούτε το τελευταίο τρόλ το οποίο προωθεί αυτή την ιδέα. Ναι, η Ελλάδα όντως έχει προσπαθήσει να πετύχει έναν ηλεκτρονικό μετασχηματισμό, ο οποίος από την προσωπική μου εμπειρία ως απλού ασήμαντου πολίτη που βρίσκομαι στην Ελλάδα για διάφορα θέματα, για η μητέρα μου μένει εδώ, είναι ένα εξαιρετικά αναποτελεσματικό σύστημα, το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί να είναι τόσο αναποτελεσματικό. Τόσο αναποτελεσματικό. Είναι ένα σύστημα το οποίο πίνει το αίμα των πολιτών του και δεν απολογείται και σε κανένα, γιατί παρουσιάζεται μετά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως τεράστια εξέλιξη και τι σπουδαίος είναι ο κύριος Στάδε, ο μεγάλος των ηλεκτρονικών συστημάτων, δεν ξέρω τι, που η Ελλάδα 2.0, 25.0. Ναι, η Ελλάδα 2.0 έχει χάσει 25.0 στην τεχνολογία, στην πρόοδο, στην αξιοσύνη, στην αξιοπρέπεια, στην αξιοκρατία, στην αριστεία. 25.0 είναι το σκορ εναντίον του οποιοδήποτε έχει αναλάβει να διασώσει την Ελλάδα και απολαμβάνει την ισχύ του κυρίαρχου σε αυτό το διεφθαρμένο σύστημα.
0: Φαντάζομαι ότι όταν βρίσκεστε στην Ελλάδα, στην Αθήνα, στον τόπο κατοικίας που είναι η μητέρα σας, θα σας έχει δείξει η μητέρα σας ότι έχει ένα ολόκληρο βιβλίο manual δίπλα κωδικών παρακωδικών για την ηλεκτρονική ευχέρεια, ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Νομίζω το βλέπετε στο σπίτι σας, ή κάνω λάθος?
1: Είναι απίστευτο. Κάθε φορά κοντεύω να πάθω εγκεφαλικό από αυτό που συναντάω. Είναι απίστευτο πόσο αναποτελεσματική είναι η ελληνική δημόσια κυβερνητική διοίκηση. Είναι απίστευτο. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς κάποιος θα μπορούσε να πετύχει τέτοια αναποτελεσματικότητα. Και για να γυρίσουμε στην Ελλάδα έναντι Σιγκαπούρης, αν δείτε τα competitiveness rankings, δηλαδή πόσο συναγωνιστική είναι η χώρα, η Σιγκαπούρη, με πεφωτισμένη οικογενειοκρατία επίσης, είναι νούμερο ένα στον κόσμο. Η Ελλάδα είναι στον πάτο, 59η, δεν μπαίνουν όλες οι χώρες σε αξιολόγηση. Αλλά αυτές που μπαίνουν, εμείς είμαστε στον πάτο.
0: Στην ομιλία σας έχετε πει ότι παρά τα μυθεύματα περί brain gain, η ελληνική ολιγαρχία έχει παραδοσιακά στηρίξει τη μέτριοκρατία και την άχρηστοκρατία και κάνει ό,τι μπορεί για να εκδιώξει από τη χώρα όποιο νέο άνθρωπο έχει όνειρα για κάτι καλύτερο. Άρα, κύριε Ιωαννίδη, η χώρα είναι σε υπαρξιακό ζήτημα, διότι αν φεύγει, που φεύγει η νέα της γενιά και συνήθως δεν επιστρέφει παρά τα θρυλούμενα, πού να επιστρέψει, έχει υπαρξιακό ζήτημα.
1: Νομίζω ότι το υπαρξιακό ζήτημα είναι άμεσο. Η χώρα κρέμεται από μια κλωστή. Υπάρχει αυτή η μεθόδευση ότι ναι, έχουμε πρόβλημα, αλλά γι' αυτό χρειαζόμαστε κάποιον ισχυρό, χρειαζόμαστε κάποιον έμπειρο, χρειαζόμαστε κάποιον στο τριψήφιο, είναι τριψήφιο ή πενταψήφιο ή δεν θυμάμαι δεκαψήφιο τηλέφωνο όταν χρειαστεί η ώρα. Όλων των ειδών οι ανοησίες. Η χώρα όντως κρέμεται από μια κλωστή, η χώρα όντως έχει υπαρξιακό ζήτημα. Αν κοπεί αυτή η κλωστή ή αν κάποιος μας πρόξει στην Άβυσσο, δεν υπάρχει κανένα τριψήφιο, πενταψήφιο και δεκαψήφιο τηλέφωνο το οποίο θα απαντήσει οποιοδήποτε ηλίθιος και ανίκανος. Αυτό θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε όλοι. Θα πρέπει να υπάρχει ενός λεπτού σιωπή για το τι βρισκόμαστε και για το πώς βρισκόμαστε εδώ και από εκεί και πέρα ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Άρα λέτε ότι εδώ πρέπει να σημάνει καμπάνα μεγάλη στην ίδια την κοινωνία. Πρέπει επιπλέον και αυτή να μην κρύβει τα μάτια της από, από αυτό που συμβαίνει τώρα, πολύ περισσότερο από τα υπερχόμενα. Είναι, πιστεύετε, ώριμες συνθήκες αλλαγής υποδείγματος από την ίδια την κοινωνία?
1: Ο στρουθοκαμιλισμός δεν έχει μέλλον, γιατί πλέον μας έχουν πάρει ακόμα και την άμμο που θα μπορούσε κάποιος να κρύψει το πρόσωπό του.
0: Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο πεδίο σας. Εγώ μένω σε αυτή την ομιλία γιατί θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια. Λέτε σε ένα σημείο, σε σχέση με την έρευνα, ότι το μεγαλύτερο μέρος της έρευνας στηρίζεται σε ιδιωτικά κεφάλαια που έχουν σαφείς ιδιώνυμους στόχους και προτεραιότητες, τη μεγιστοποίηση των κερδών του εκάστοτε σπόνσορα. Βεβαίως, λέτε, για τις μεγάλες εταιρείες φαρμακευτικής βιομηχανίας η επιστημονική δημοσίευση παρέμενε χρήσιμο και προωθητό εργαλείο μέχρι και πρόσφατα, καθώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως τεκμήριο για την αδειοδότηση και την ευρύτερη χρήση των προϊόντων τους. Ούτε προσπαθώ να μειώσω την αναμφίβολη τεράστια αξία της υγιούς επιχειρηματικότητας στη μετάφραση της ερευνητικής προσπάθειας. Πάντως, για τους μεγάλους τεχνολογικούς κολοσσούς και τους τέχνοβλαστούς τεχνητής νοημοσύνης που κυριαρχούν στις αγορές σήμερα, η επιστημονική δημοσίευση συνήθως δεν αποτελεί προτεραιότητα. Εξαιρέσεις όπως το AlphaFold για την πρόβλεψη δομής των πρωτεϊνών που οδήγησε βραβείο Νόμπελ απλώς επικυρώνουν τον κανόνα. Η φήμη και η διαφήμιση έχουν πλέον αντικαταστήσει κατά κόρο την πληροφορία. Η κυριαρχία στην αγορά και στην κοινωνία δεν χρειάζεται καν να κριθεί από ισότιμους συναδέλφους, να δημοσιευτεί, να γίνει κοινή γνώση. Εταιρείες τεράστιας κεφαλοποίησης και εκτιμόμενης αξίας αρκούνται να διεκδικήσουν μέγιστα κέρδη και μέγιστο τεχνικό έλεγχο της καθημερινότητας χωρίς να λογοδοτήσουν πουθενά.
1: Νομίζω ότι είναι έτσι. Αν κάνω λάθος όμως θα χαρώ να βρεθούν συνάδελφοι, απλοί πολίτες, οποιοδήποτε να με διορθώσει σε αυτή την επισήμανση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε περάσει σε μια κοινωνία που κάποιοι πάρα πολύ ισχυροί, κάποιες εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά ελέγχουν τους κόμβους της ζωής μας, μπορούν να προχωρήσουν τη δικιά τους ατζέντα χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, χωρίς να υπάρχει ανάγκη τεκμηρίωσης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη συζήτησης, χωρίς να υπάρχει ανάγκη δημόσιου διαλόγου, χωρίς να υπάρχει ελεγκτικός οργανισμός ή κάποιος θεσμός ο οποίος θα μπορεί να έστω συζητήσει μαζί τους, όχι να τους ελέγξει, αλλά ακόμα και να συζητήσει μαζί τους.
0: Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το κέριο ερώτημα για την διεθνή επιστημονική κοινότητα την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, όπου, όπως σωστά λέτε εσείς, παράγονται άρθρα χίλια, να μην πω και περισσότερα, ανά λεπτό, πέρα από τον έλεγχο ή τη διασταύρωση, και είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Και όχι μόνο επιστημονικά, τα πάντα, και στον χώρο των άρθρων, των δημοσιεύσεων. Σε λίγο, με αυτά που ακούμε εδώ, ρομπότ, τεχνοβλαστή, τεχνοβιοιατρικά, τσίπς εγκεφάλων και τα λοιπά, κάπου τα όρια ανθρώπινων κοινωνιών, μπορεί να μοιάζει οργολογικό ή τελειολογικό, αρχίζουν και γίνονται δυσδιάκριτα. Το μεγάλο ερώτημα για την επιστημονική κοινότητα.
1: Τα ερωτήματα είναι πολλά.
0: Ναι.
1: Και τα ερωτήματα επαναδιατυπώνονται κάθε μέρα, γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι τέτοια που πρέπει να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε το τι συμβαίνει και να απαντήσουμε δημιουργικά στο τι συμβαίνει. Όλη αυτή η εξέλιξη δεν είναι αναγκαστικά αρνητική. Θα μπορούσε να τη δει κάποιος ως ένα τεράστιο θετικό κεφάλαιο δυνατοτήτων. Γιατί να μην είναι ωραίο το ότι μπορούμε να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη, πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπορούν να μας αντικαταστήσουν σαν ερευνητές σε μεγάλο βαθμό ή και σε πλήρη βαθμό. Να πετύχουν ανακαλύψεις, να πετύχουν κατακτήσεις που για μας θα χρειαζόταν περισσότερος χρόνος, περισσότερη προσπάθεια, περισσότερη καταπώνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Σημασία έχει οι βασικές μας ηθικές αρχές. Για ποιον το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε για τους ανθρώπους, για τους συνανθρώπους μας, για την κοινωνία? Το κάνουμε για το καλό όλο ή το κάνουμε για να εξυπηρετήσουμε λίγους πλούσιους ή τελικά μπορεί τελικά απλώς να εξυπηρετήσουμε μια κοινωνία τεχνητής νοημοσύνης? Δηλαδή οι άνθρωποι λίγο πολύ να εξυπηρετούν τα ρομπότ αντί η τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ να εξυπηρετούν τους ανθρώπους. Όλα αυτά είναι ανοιχτά ερωτήματα, επαναδιατυπώνονται καθημερινά, γιατί οι δυνατότητες, οι εξελίξεις, οι περιορισμοί, οι άρσεις των περιορισμών εξελίσσονται κάθε μέρα. Αν δεν έχουμε μία πηξίδα ηθική, γιατί γίνεται όλο αυτό, τότε είμαστε άξιοι της τύχης μας. Αν υπάρχει αυτή και η ηθική πηξίδα, κάθε νέα πρόκληση μπορούμε να την ερμηνεύουμε με βάση αυτή την αξία. Ότι όλα αυτά, η ηθική μας πηξίδα είναι ότι σεβόμαστε τον συνάνθρωπο. Θέλουμε το καλό του συνανθρώπου μας. Αγαπάμε τον συνάνθρωπο. Τον θέλουμε να είναι υγιής, τον θέλουμε να είναι καλά, τον θέλουμε να είναι χαρούμενος.
0: Mm-hmm.
1: Όχι, θέλω να κάνω μια μεγαλύτερη περιουσία.
0: Έχω ένα πρώτο τελευταίο ερώτημα και μετά ένα τελευταίο. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο. Σε αυτές τις συνθήκες που η τεχνολογική πρόοδος δεν μπορεί να ανακοπεί και δεν πρέπει να ανακοπεί, το ερώτημα, επειδή το θέσατε, για ποιον και προς όφελος ποιου, αισθάνεστε ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα, μεγάλες κολοσιαίες ιδιωτικής υφής πλατφόρμες στις οποίες κουμπώνουν οι δραστηριότητες και του δημόσιου χώρου, κρατών, κυβερνήσεων, οργανισμών, υγείας και πάει λέγοντας, είναι προς όφελος ή γίνεται ένα πολυπλόκαμο σύστημα απόλυτου ελέγχου της κοινωνίας και των πολιτών, όπου πλέον τα δεδομένα, πέρα από προϊόν, προδιαθέτουν και για τις επιλογές που θα σου υποδείξουν? Και άμα έχουμε μοναδικότητες αριθμών, χανόμαστε σε ένα σύστημα μέσα που η αξία είναι να κουγκλάρουμε, να έχουμε το IP μας και τέλος, αλλά στην κοινωνία ουδέν?
1: Νομίζω ότι ο απόλυτος έλεγχος εξαρτάται από εμάς αν θα μπορεί να αποσοβηθεί. Το να μπορέσεις να βρεθείς, να κοιτάξεις έναν άνθρωπο στα μάτια, το να μπορέσεις να κοιτάξεις τη θάλασσα, το να μπορέσεις να ρεμβάσεις, το να μπορέσεις να προσευχηθείς, το να μπορέσεις να σκεφτείς. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι αναφέρετα δικαιώματα και αν πραγματικά τα θέλουμε, είναι αναφέρετα δικαιώματα. Δεν μπορεί λοιπόν κάποιος να μας ελέγξει σε αυτό το επίπεδο. Μπορεί να μας ελέγξει και να μας βασανίσει όμως στην καθημερινότητά μας. Και θα πρέπει να προσέξουμε ότι το βασανιστήριο, αυτό το κολαστήριο, δεν είναι συνώνυμο με μια ιδιωτική οικονομία. Δηλαδή το να δαιμονοποιήσουμε τις μεγάλες εταιρείες, τις ιδιωτικές, και να πούμε «Α, η κυβέρνηση πρέπει να τις ελέγξει». Ναι, για να σταθούμε λιγάκι. Δηλαδή η κυβέρνηση που περιγράφουμε, που είναι το χειρότερο κολαστήριο αναποτελεσματικότητας, όπως λέγαμε λίγο πιο πριν, θέλουμε ουσιαστικά την τεχνολογική πρόοδο να τη δώσουμε στα χέρια αυτών των διαπλεκόμενων, διεφθαρμένων, ηλίθιων και ανάλγητων που κυβερνούν? Φυσικά όχι. Φυσικά όχι. Δεν πρόκειται να κάνουν απολύτως τίποτα. Θα καταστρέψουν τα πάντα. Όπως ό,τι αγγίζουν είναι σαν τον μύδα που αντί να το κάνει χρυσό, απλώς το καταστρέφει. Άρα λοιπόν, δεν θέλουμε ο έλεγχος, ο δημόσιος έλεγχος, να καταστρέψει την πνοή της δημιουργίας της τεχνολογικής ανάτασης. Θέλουμε σαν κοινωνία, σαν σύνολο, να πείσουμε ότι αυτή η εξέλιξη, η πρόοδος, η τεχνολογική βελτίωση θα βοηθήσει όλους να ζουν καλύτερες ζωές. Αυτό πρέπει όλοι να βρεθούν στο ίδιο μήκος κύματος ή τουλάχιστον να υπάρχει ένας συντονισμός μιας πλειοψηφίας που να έχει αυτό το όραμα. Αν υπάρχει αυτό, μπορώ να διατηρήσω μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Αλλιώς θα έχουμε συνδυασμούς αναποτελεσματικών κυβερνήσεων και πλειοδοτικών αρπακτικών εταιριών. Εφιαλτικό σενάριο.
0: Θέλω κλείνοντας να επιστρέψω σε αυτό που ξέρω ότι είναι στον εσωτερικό σας πυρήνα, η Ελλάδα, ο ελληνισμός. Ποια είναι η μεγαλύτερη αγωνία που έχει ένας από τους κορυφαίους επιστήμονες, τώρα θα το επικαλεστώ, στον κόσμο για την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Ελλάδα, έτσι όπως είναι σήμερα? Ποια είναι η μεγαλύτερη σας αγωνία?
1: Η εξάλειψή της, χωρίς να το πάρουμε καν είδηση. Το σβήσιμο από το χάρτη, όχι μόνο το γεωγραφικό χάρτη, τον τεχνολογικό χάρτη, τον επιστημονικό χάρτη, τον δημιουργικό χάρτη, τον ουσιαστικό χάρτη, χωρίς καν να συναισθανθούμε ότι έχει συμβεί. Χωρίς να το πάρει κανένας είδηση, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα δοξάζουν και θα ζητοκραυγάζουν για τις επιτυχίες.
0: Νιώθετε ότι αυτή η πατρίδα είναι τόσο όμορφη και τόσο παράξενη?
1: Και τα δύο. Αλλά προτιμώ το όμορφη. Αν και το παράξενο δεν είναι και άσχημο και αυτό, είναι αρκετά απίτικο.
0: Έχετε πει στους νέους ερευνητές, έχετε αφήσει ένα μήνυμα, η προσπάθεια βελτίωσης επιστημονικής έρευνας μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους, οπότε προσπαθήστε να εμπνευστείτε από αυτό. Συχνά θα σας απορρίψουν. Μου έχει συμβεί πάνω από 1000 φορές. Μην τα παρατάτε, ανεξάρτητα από τις αντικσότητες. Είσαι σήμερα 18-19 χρονών, κύριε Ιωαννίδη, στην Ελλάδα όπως την περιγράψατε, και έχετε απέναντί σας έναν από τους κορυφαίους και επιδραστικότερους επιστήμονες στον κόσμο, που είναι Έλληνας, ο Γιάννης Ιωαννίδης, και τον ρωτάς να μείνω ή να φύγω.
1: Αυτό συζητούσα με έναν μαθητή λυκείου σήμερα το πρωί, που ζητούσε τη γνώμη μου. Του είπα να κάνει αυτό που τον εμπνέει. Να μην εγκαταλείψει αυτό που τον εμπνέει. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι και στα δύο. Τα σύνορα πλέον έχουν πέσει. Τα σύνορα είναι πλέον μόνο μέσα στο μυαλό μας, στη φαντασία μας, στις δυνατότητές μας να αρθούν. Θα πρέπει να κάνει αυτό που τον εμπνέει και να μην συμβιβαστεί.
0: Θα αφιερώνατε στη χώρα τη Θεία Κωμωδία?
1: Όχι, γιατί η Θεία Κωμωδία είναι εμπνευσμένη. Είναι ένα φανταστικό ποίημα, το οποίο δεν αξίζει αυτή τη στιγμή στην αχριστοκρατία της Ελλάδας. Ο Οδυσσέας είναι ένας από τους τελευταίους κύκλους της κόλασης στη Θεία Κωμωδία. Είναι εκεί γιατί προτρέπει τους συμπολεμιστές τους, συμπολεμιστές του, να φερθούν σαν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι φτιαγμένοι για να ζουν σαν τα ζώα, αλλά να κυνηγούν το καλύτερο. Μερικοί καταδικάζονται στην κόλαση γι' αυτό. Αξίζει αυτή η κόλαση. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, ούτε αυτή η κόλαση δεν μπορεί να επιτευχθεί.
0: Κύριε Ιωαννίδη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Εδώ η δημιουργική ομάδα απεφάνθη ότι, αφού σας αρέσει το όμορφη και παράξενη πατρίδα, με αυτό το τραγούδι θα κλείσουμε σήμερα, από τον ήλιο τον Ηλιάτορα, Ελίτη δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και εξ ονόματος δεκάδων ακροατών, τους οποίους ζητώ συγγνώμη, αλλά αν διάβαζα τα μηνύματα θέλαμε άλλες 3 ώρες. Δεν γίνεται αυτό. Να είστε πάντα καλά. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερνόπολη, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Στη δική μας λειτουργία,
6: τον άνθρωπο,
5: υπερπλασία προστάτη,
6: το δόλιο.
5: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
6: Απαράδεκτος.
5: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
6: Δεν τα θέλει.
7: Και ποιος σου το είπε?
8: Η γυναίκα σου.
6: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπε.
7: Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
5: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
9: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Αμασολογίας.
1: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Αυτό που ήδη κάνουν είναι η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγα. Στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
2: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία. Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: Να πούμε βέβαια χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και ειδικά που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Σαν σήμερα το 1987 η Εθνική πήρε το χρυσό μετάλλιο έτσι στο Ευρωμπάσκετ της Αθήνας και ουσιαστικά ήταν η αρχή της ένδοξης ιστορίας της Ελλάδας στο μπάσκετ τα υπόλοιπα χρόνια. Έχουμε βεβαίως Μουντιάλ σε εξέλιξη με πολλά παιχνίδια από την Πέμπτη συνεχίζονται τα παιχνίδια στο παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε και την πρεμιέρα της Βραζιλίας με το 1-1 κόντρα στο Μαρόκο χωρίς να πείσει η Σελεσάο σε αυτή την πρώτη της εμφάνιση. Είχαμε και την έκπληξη με το Κατάρ στις καθυστερήσεις να ισοφαρίζει την Ελβετία σε 1-1. Είχαμε την νίκη της Αυστραλίας επί της Τουρκίας με 2-0. Αποτελέσματα που μπορεί κάποιος να μην τα περίμενε, ενώ η Σκωτία πήρε δύσκολη τελικά νίκη, όπως αποδείχτηκε με Αϊτή με 1-0. Συνεχίζεται το Μουντιάλ και απόψε στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία και επίσης έχουμε το παιχνίδι επίσης τα ξημερώματα Γκάνα Εκουαδόρ στις 2 και Σουηδία την Ισία στις 5 το πρωί όσο έχει να κάνει με τα βραδινά. Τώρα πέρα από το ποδοσφαιρικά έχουμε τις ομάδες που βεβαίως συνεχίζουν την προετοιμασία τους, το σχεδιασμό τους για την επόμενη σεζόν. Στον ΠΑΟΚ υπάρχει το θέμα Λουτσέσκου για το αν θα παραμείνει ή όχι πέρα από τις υπόλοιπες αλλαγές που είχαμε στην ΠΑΕ. Στον Ολυμπιακό περιμένουν την Τετάρτη να έρθει για υπογραφές ο Μορφέο και από εκεί και πέρα κοιτάζουν τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Και ο Παναθηναϊκός περιμένει και αυτός τις μεταγραφές, περιμένει αύριο τον Χόντρισου, τον δανότερμα προπονητή, να έρθει στην Ελλάδα και φυσικά έχουμε στο Παναθηναϊκό και αποχωρήσεις όπως ήταν ο Μπακασέτας, ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος ενημερώθηκε να βρει νέα ομάδα στην καριέρα του. Θα τα πούμε όλα με τους ρεπόρτερ και η ΑΕΚ βεβαίως είναι σε μεταγραφικά σε μεταγραφικό πυρετό, ψάχνει και αυτή τις δικούς της νέους παίχτες. Επίσης έχουμε στο μπάσκετ, έχουμε πρωταθλητή στην Ελλάδα τον Ολυμπιακό σε ένα επεισοδιακό παιχνίδι έξω από το παρκέ, όπως αποδείχτηκε χθες με τον κέρδο στον Παναθηναϊκό με 89-85 και ό,τι έγινε στα αποδυτήρια με τον Τζόουνς και τον Αν θα μας τα πει ο Γιώργος Κυριακίδης σε πολύ λίγο. Έχουμε και πρωταθλητή στο NBA μετά από 30 και πλέον χρόνια, οι Knicks ξανά στην κορυφή του NBA. Έχουμε όμως τον Γιώργο Κυριακίδη να μιλήσουμε περισσότερο για μπάσκετ. Γιώργο, καλησπέρα. Τι κάνουμε?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τους τελικούς. Πρωταθλητής Ολυμπιακός, 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία του, αλλά θα συνεχίσουμε νομίζω και τις υπόλοιπες μέρες να μας απασχολούν οι τελικοί.
1: Αυτό περιμέναμε.
0: Εξαγωνιστικά.
1: Δεν θα τελείωναν οι τελικοί εχθές. Ό,τι και να γινόταν, τράβηξαν πάρα πολύ και φέτος. Όχι μερολογιακά, γιατί δεν υπήρχε διοργάνωση φέτος το καλοκαίρι. Υπήρχε μια περισσότερη άνεση, αλλά νομίζω ότι και δύο μας πρέπει να ετοιμαστούν τη επόμενη χρονιά. Τα όσα γίνανε χθες νομίζω ότι δεν τιμάνε κανέναν από όλους όσοι συμμετείχαν και δεν ήταν λίγοι, δεν ήταν μονάχα. Όταν Eric Jones και ο Kendrick Nunn, αυτοί οι οποίοι με πλάκησαν ας πούμε στην διέλευση, αυτό έδειξαν οι κάμερες στην ουσία. Υπήρχαν και άλλοι παίκτες οι οποίοι είχαν έντονες αντιπαραθέσεις μεταξύ τους, βεβαίως δεν φτάνουν αυτό το σημείο. Και από εδώ πάνε, πίσω από εδώ στο Ολυμπιακού. Ενώ πάνε, πίσω είχε πολύ έντονος εκνευρισμός σχεδόν καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, ο οποίος θα έλεγα ότι κορυφώθηκε από τη στιγμή που οι δύο ομάδες πήγαν στα πολιτήρια και βλέποντας και την αντίδραση των πρασίνων με ένα περιστατικό το οποίο έγινε με τον Eric Jones εναντίον του Kendrick Nunn και τα όσα έγιναν με αυτό το παιχνίδι και στο παρκέ του ΣΕΦ αλλά και κυρίως στον χώρο των αποδητηρίων. Είδαμε τον Ματίας Μεσόρ για παράδειγμα εκτός αυτού να τα βάζει και με τους αστυνομικούς. να υπάρχει μια πολύ έντονη αντιπαράθεση μεταξύ και του Φραγκίσκου Αλβέρτη τέλος πάντων και αστυνομικών δυνάμεων σε κάποιο σημείο, το οποίο ήταν νομίζω ο μισός προσπαθούσε να βγει από τα αποδητήρια προκειμένου να βρει τον Τάιρικ Τζόνς, ο οποίος ήταν έτοιμος για την απονομή εκείνη τη στιγμή μαζί με τους συμπαίκτες του. Γενικά μια πολύ άσχημη κατάσταση από ένα σημείο και μετά, η οποία εξέφυγε πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα να πει κάποιο, τα οποία έχουν να κάνουν με τον τρόπο που οι δύο οργανισμοί από πλευρά Παναθηναϊκού αντιμετωπίζουν τους παίχτες τους. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός στην περίπτωση και την ΝΑΝ εδώ και περίπου μια διετία βλέποντας πόσο υπηρετής είναι ο ΝΑΝ στο να δέχεται στους φυρίδους τέλος πάντων φάουλ και είτε τα έχει κάνει είτε δεν τα έχει κάνει αυτά τα φάουλ να βγαίνει εκτός παιχνιδιού πάρα πολύ νωρίς, κάτι το οποίο είδαμε και σε αυτή τη σειρά, είτε είναι τρία φάουλ μέσα στο πρώτο δεκάλεπτο, είτε τέλος πάντων να παίζει με τέσσερα φάουλ σε ένα πολύ μεγάλο διάστημα του αγώνα. Και στην Ευρωλίγκα το βλέπουμε να μανουριάζει πάρα πολύ συχνά από την περσινή και όλα σεζόν. Αυτό νομίζω έχει στοιχήσει πάρα πολύ στον Παναθηναϊκό, νομίζω μέρος έχει στοιχήσει στον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Όσο και αν μιλάμε για ένα τεράστιο budget και ένα roster μεγάλης αξίας πλέον, οι πράσινοι δεν έχουν την πολυτέλεια να βλέπουν τον να αποβάλλεται νωρίς με φάουλ ή να δέχεται τεχνικές ποινές για ψηλό πείδημα, γιατί αυτό συνέβη και κάτι για τον τελευταίο τελικό. Είναι συμπτώματα τα οποία ο Παναθηναϊκός με κάποιο τρόπο δεν θα έλεγα ότι έχει ανοιχτεί απαραίτητα, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να έχει διαχειριστεί πολύ καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι συνολικά η κουλτούρα η οποία υπάρχει της διαμαρτυρίας πολλές φορές και στους πράσινους που επηρεάζει πάρα πολύ αυτό, δεν βοηθάει στο να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα μετά από πάρα πολλούς μήνες, ξαναλέω έτσι. Συνόλου, Eric Jones, εγώ είδα ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα πλέον στο Ολυμπιακού. Τον είδα πάρα πολύ φιλικό με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Γιώργο Μπαρτζόκα πολύ φιλικό με τον Eric Jones, αλλά δεν πιστεύω πολύ με τον Dietrich Lang. Δεν βλέπω καμία πρόθεση από τον Ολυμπιακό να τραβήξει το αυτί του Αμερικανού ψηλού. Επομένως, όλα καλά και σε ερθόν στο Σαντόπεδο. Υποθέτω μετά το χθεσινό επεισόδιο.
0: Σε δηλώσεις του, ο Χρήστος Μπαφές τόνισε ότι ο Ολυμπιακός καταδικάζεται τη συμπεριφορά και του Ναν και του Jones, αλλά νομίζω μέχρι εκεί.
1: Ναι. Προφανώς ήταν η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν αυτή, με δεδομένο ότι είδαμε τι έγινε, πώς ακριβώς ήταν η στάση των δύο παιχτών στα αποδυτήρια, δηλαδή που καθόταν ένας, που καθόταν ο άλλος, και το τι συνέβη αμέσως μετά. Εγώ για τον Eric Jones, σου λέω, λίγο πριν μπει στην... δεν είδα το περιστατικό, δεν είμαι αυτός της μάρτυρας του περιστατικού, το είδα μετά. Απλώς ήμουν στα αποδυτήρια τη στιγμή που υπήρξε ο Ολυμπιακός ετοιμάζονταν να ξαναπεράσουν στον αγωνιστικό χώρο για να γίνει απονομή. Έτσι. Δεν είδα ο Jones να έχει κάποιο σημάδι τραυματισμού τέλος πάντων ή οτιδήποτε πραγματικά κάποιον πολύ δυνατό καυγά τέλος πάντων, η διένεξη ή κάποιο χτύπημα τέλος πάντων από πλευρά έναν ή οποιοδήποτε αντιφάλιο μεσοδό. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, ξαναλέω, διαχείριση των δύο ομάδων, αν θα μπορέσουν οι ίδιες εσωτερικά να τελειώσουν το ρίσκο, δεδομένου ότι και οι δύο παίχτες λογικά θα είναι στα ρόστερ των ομάδων τους την επόμενη σεζόν, έτσι. Και οι δύο έχουν συμβόλαιο και επομένως να δούμε τι ακριβώς θα γίνει και φυσικά οι ποινές θα προηγηθούν από την δικαστή του ΕΣΑΚΕ, έτσι. Αυτό είναι σημαντικό για την επόμενη χρονιά, δεδομένου ότι θα πέσουν τα μπάνες για αυτά τα οποία έγιναν και τα οποία θα προκαλούν από τροπιασμό, προφανώς.
0: Πάντως, μέχρι στιγμής, σαν σούμα, ο Παναθηναϊκός έχει τρεις αγωνιστικές και κλεισμένο το θηρόν για την επόμενη σεζόν. Απαγόρευση εισόδων για δύο χρόνια στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.
1: Ναι.
0: Και...
1: Ναι, η αλήθεια είναι. Ναι, σίγουρα. Και οι τιμωρίες είναι πάρα πολλές. Δεν είναι μόνο και η λίστα τέλος πάντων. Επομένως, ο Ολυμπιακός. Ναι. Δεν ακούγομαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν. Απομένως, ο Ολυμπιακός. Το ζήτημα είναι και που θα αγωνίσει η ομάδα την επόμενη σεζόν. Έτσι. Σε κοινά από αυτό. Γιατί δεν είναι καθόλου βέβαιο το που πια θα είναι η έδρα, ακόμη και η Σόφια ακούστηκε χθες κάποια στιγμή με τον Χρήστο Μπαφέ. Μπορεί να είναι η Κρήτη, μπορεί να είναι η Κύπρος, μπορεί να είναι ακόμη διάφορες φορές.
0: Αυτή τη στιγμή φαίνεται να είναι προτεραιότητα η Σανέλ Αρένα της ΑΕΚ. Υπάρχουν κάποιες επαφές, αλλά δείχνει και είναι δύσκολο, έτσι. Δεν είναι πολύ εύκολο αυτό να συμβεί.
1: Ναι. Είναι ένα γήπεδο το οποίο... Θεωρητικά δεν υπάρχει άλλο γήπεδο βέβαια στην Αττική, έτσι, για να παίξει ο Ολυμπιακός. Ενώ μεγάλη σπορτικότητα, είναι μεγαλύτερο που το γήπεδο ελληνικό πλέον δεν υπάρχει. Θα ήταν μια καλή λύση, που θα μιλάμε πριν από 15 χρόνια, 20. Mm-hmm. Δεν υπάρχει αυτή η επιλογή. Δεν νομίζω ότι ούτε αν ο Λιώσια είναι καλή λύση για τον Ολυμπιακό. Είναι πολύ κακό γενικά το τόλο και ήρθαν εκεί, α πούμε, και τώρα μπορεί να μεταφέρει αυτή τη στιγμή, το οποίο είναι η φυσική έδρα τη ΑΕΚ πλέον κανονικά. Ανήκει δηλαδή στην ΑΕΚ.
0: Ναι, νομίζω ότι για τον κόσμο του Ολυμπιακού δεν θα.
1: Δεν είναι πολύ καλά αυτό. Οπότε οι επιλογέ είναι λιγοστέ, δεν ξέρω. Δεν θα απέκλει το γεγονό ότι ο Ολυμπιακό θα μετακόμει, αλλά από την άλλη αυτό θα είναι πάρα πολύ και τα παλιό και δείξω και τον κόσμο του Ολυμπιακού, α πούμε, στην Βουλγαρία ή οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα, σε κάποια νησί, δεν ξέρω αν τελειώσει.
0: Αλλά είναι και πρακτικό ότι δεν θα μπορούν να βγάλει εισιτήρια διαρκεία και όλα τα σχετικά.
1: Ναι. Τουλάχιστον στην αρχή τη χρονιά δεν θα πρέπει. Αυτό ο Ολυμπιακό θα πρέπει να αντιμετωπίσει για ένα διάστημα ίσω κάποιων μηνών στο σχήμα τη χρονιά, ίσω λίγο πριν τα Χριστούγεννα έχει μισθεί το θέμα με το στάδιο τη φιλία και να έχει ανακαινιστεί όπω το θέλει δηλαδή, η διοίκηση τη ΚΑΕ Ολυμπιακό, ώστε να είναι έτοιμο δηλαδή και υπερσύγχρονο και να μπορεί να ικανοποιήσει και το πιο απαιτητικό φύλλα, έτσι όπω το οραματίζονται. Αλλά αυτό αφορά την επόμενη σεζόν. Είναι μια μεγάλη κουβέντα η οποία θα έχουμε πάρα πολλέ εβδομάδε μπροστά μα.
0: Ένα γήπεδο, ίσω και καλό θα ήταν το Τροκαντερό. Απλά επειδή ανήκει στα Ολυμπιακά κύματα, δεν ξέρω σε τι στάτους βρίσκεται το συγκεκριμένο.
1: Ναι, ούτε εγώ δεν έχω ιδέα.
0: Ναι, πόσο εύκολο μπορεί να είναι ή όχι η ναι. χρησιμοποίηση του.
1: Θα το δούμε αυτό. Πάντως, οι επόμενες εβδομάδες δεν μπορεί να αποφασίσει. Κακό δεν δουλεύει και στην Ευρωλίγκα το που θα αγωνίζεται. Αλλά και αυτά θα είναι μια προσωρινή μετακόμιση για τον Ολυμπιακό. Η Ευρωλίγκα έχει βάλει ένα πλαφόν, ας πούμε, 5.000 θέσεων για να αγωνίζονται ομάδες εκεί. Θα βρει ένα γήπεδο Ολυμπιακό, στο δεδομένο, για να μπορεί να το φιλοξενήσει εν ώψη τη επόμενη χρονιά, τουλάχιστον ένα τρίτο τη χρονιά που περάσει εκεί. Θα δούμε πώ θα είναι τα πράγματα. Πάντως είναι δύσκολο.
0: Και είναι δεδομένο, το έχουμε πει αυτό, ότι ο Ολυμπιακός θα ζητήσει από την Ευρωλίγκα και από τον ΕΣΑΚΙ στην κλήρωση να μπει κλειδάριθμος ώστε τα περισσότερα, όσο δυνατόν περισσότερα παιχνίδια στην αρχή να είναι εκτός έδρας.
1: Ναι. Για αυτό το λόγο. Σε άλλα θέματα, οι τελικοί τελείωσαν. Από εδώ και πέρα, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Στον Παναθηναϊκό υπάρχει ένα θέμα προπονητή ξεκάθαρα.
0: Ναι, πάμε να ξεκινήσουμε να κλείσουμε τον Ολυμπιακό και να πάμε στον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τώρα την ομάδα του Ολυμπιακού για την επόμενη πλέον σεζόν. Από μη παίχτες φυσικά και όλη η ομάδα το βράδυ τα έσπασε που αλλού στην Κατερίνα Λιόλιου, έτσι που έχει γίνει συνυφασμένη πλέον με τον Ολυμπιακό. Τώρα νομίζω είναι πλέον μένει το τυπικό για την επόμενη σεζόν, δεν θα συνεχίσει ο Άλεκ Πίτερς.
1: Νομίζω δεδομένο πια αυτό. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι σε αυτό. Είναι μια απόφαση που έχει ληφθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό από τον ίδιο τον Αμερικανό forward. Δεν ήθελε να το πει ευθέως. Νομίζω ότι εχθές κατηδίαν το έλεγε ευθέως ή το παραδεχόταν τέλος πάντων ότι είναι γεγονός. Είχε ρωτηθεί και μετά το Final Four της Ευρωλίγκας. Δεν είχε δώσει απάντηση. Νομίζω ότι μετράμε πλέον αντίστοιχα μέχρι να λήξει τυπικά το συμβόλαιο του Ολυμπιακού, να λυθεί δηλαδή να ολοκληρωθεί μάλλον η συνεργασία του Ολυμπιακού. Θα σας το συμβόλαιο του και θα κυρωθεί από τον Λαρμάνι.
0: Τώρα, για τις στάτες, Ολυμπιακός...
1: Έχει πραγμάτες και αλλάξει το δεδομένο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός να κινηθεί να αποκτήσει τεσσάρι του έστω πίτες πλέον.
0: Ναι, βέβαια το οποίο θα είναι πίσω από τον Βεζέκοφ, έτσι, αυτό είναι ένας...
1: Θα πρέπει να είναι
0: ασύνιστος, έτσι.
1: Θα δέχεται να παίζει λιγότερο, μπορεί να παίζει ένα ρόλο 15.
0: Έλληνας παίχτης θα μπορούσε να αποκτηθεί σε αυτή τη θέση.
1: Νομίζω.
0: Δεν
1: υπάρχουν λεφτά αυτή τη στιγμή.
0: Αυτό δεν υπάρχουν. Ναι.
1: Και δεν ξέρω πλέον, έτσι όπως είναι τα πράγματα, θα πρέπει να έχει και ρόλο στην ομάδα. Δηλαδή είναι πολύ ωριακό. Δηλαδή τεσσάρια πλέον δεν υπάρχουν πάρα πολλά στην Ελλάδα. Δεν σκεφτώ για πάρα πολλού. Από ότι είχαμε πάρα πολλά τεσσάρια. Και δύο Πρίντιζη και δύο Καϊμαχόγλου, ο Φώτση. Ήταν αρκετοί παντέ και σε τέσσερα πέρανε. Πλέον υπάρχει μεγάλη λήξη τελευταία χρόνια.
0: Τώρα, ο Χουγκάζ είναι στον ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ο Χουγκάζ είναι στον ΠΑΟΚ και δεν νομίζω ότι αυτοί που είναι στις ομάδες της Θεσσαλονίκης πλέον θα είναι δύσκολο να φύγουν από εκεί. Θα παίρνουν συμβόλαια τα οποία και τις ομάδες Αθήνας θα είναι πολύ ανταγωνιστικά.
0: Ωραία, τώρα από εκεί και πέρα νομίζω έχουμε κάποια ερωτηματικά και έχουμε επιβεβαίωση ότι ο Ντόρσεϊ υπάρχει οψιόν με τον Ολυμπιακό στον Ολυμπιακό ένα χρόνο ακόμα και νομίζω θα γίνει συζήτηση και η ανανέωση συμβολαίου. Και έχουμε τα ερωτηματικά τι θα γίνει για την επόμενη σεζόν με τον Μακίσικ, τον Φαλ, τον Λαρετζάκη και τον Παπα-Νικολάου, που από ό,τι φαίνεται τυπικό να ανανεώσει το συμβόλαιο του για ακόμα ένα χρόνο.
1: Ναι. Εντάξει, ο Μόρις εδώ πέρα φεύγει. Για τον Κόρι Τζόσεφ δεν ξέρω ποιο θα είναι το μέλλον επίσης. Γιατί νομίζω ότι έχει συμβόλαιο Τζόσεφ, αλλά δεν είναι απόλυτο σίγουρο ότι θα μείνει.
0: Απλά ίσως κέρδισε κάποιους πόντους, μήπως μείνει ως ο τρίτος playmaker.
1: Ναι. Αλλά το αφημένο εννοείται με κλειστά μάτια θα ανανεώνει ο Τζόσεφ.
0: Ναι, από αυτούς παίζεις και ο
1: Ντιλικίνα. Παράλογο να φύγει ο Τζόσεφ, δηλαδή.
0: Και ο Ντιλικίνα δύσκολα θα συνεχίσει, όπως και ο Μόρις, όπως είπες, ναι.
1: Ναι. Αυτοί δύο αποκλείονται. Για το Μακίση θα θεωρήσω τεράστια έκπληξη να συνεχίσει. Δεν ξέρω τα πράγματα. Και για το Φαλ, να σου πω. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Φαλ μπορεί να γίνει καλό στο ελληνικό διαβατηρίο τώρα. Και τα πράγματα να διαφοροποιηθούν εκεί για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, είναι στο ελληνικό.
1: Δεν ξέρω αν ο Φαλ πλέον στον Ολυμπιακό πλέον θα μπορέσει να επιστρέψει το ρόλο που είχε. Και έχουν περάσει τα χρόνια, δηλαδή έχει βαρύνει και είναι. Δεν ξέρω δηλαδή, αν μπορεί να έχει το ρόλο που είχε πριν από δύο χρόνια. Είναι πολύ δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Και είναι και ο Εύαντς, έτσι. Είναι
1: τέτοιο, δηλαδή, δύσκολο.
0: Λίγη τυπικά για το συμβόλαιο του Εύαντς, που και με αυτόν θα δούμε τι θα κάνουν οι Ερυθρόλευκοι. Αν θα σκέφτονται να κάνουν κάτι.
1: Και ο Εύαντς θα φύγει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Δεν θα ξεχάσει τον Εύαντς, πρώτα απ' όλα. Αλλά ναι. Ο Ιδιακό δεν μπορούσε, αλλά ναι. Και πριν που τραυματίστηκε σοβαρά να στο μάτι τη Γάλγκη εκεί τον Νοέμβριο, όλα τελείωσαν νομίζω.
0: Άρα, άμα το δούμε έτσι και με αυτά τα δεδομένα και αν δεν υπάρχει κάποια έκπληξη στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός μένουν τα τυπικά για να ανακοινώσει τον Μορένο και τον Μακεντάιερ.
1: Ναι.
0: Και θα πάει για ένα τεσάρι πίσω από τον Βεζέκοφ, πιθανότατα, και για ένα τριάρο τεσάρι, τρία, ίσως.
1: Ναι. Παρότι έχει παίξει εκεί, δεν ξέρω για τον Παπα-Νικολάου ουσιαστικά, ο οποίος είναι την τελευταία του χρονιά ενδεχομένως, δεν ξέρω πώς ακόμη θα παίξει.
0: Θα έχει όμως και στην Ευρωλίγκα, νομίζω θα έχει μικρότερο χρόνο, οπότε ίσως εκεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας ψάξει και ένα τριάρι που μαζί με τον Γουόρντ και αν μείνει και ο Μακίσικ, μοιράζονται το τρία.
1: Ναι.
0: Έτσι το.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Ναι. Ωραία.
1: Δεν βλέπω πολύ ξανά πάντως να μείνω εκεί και ξανά λέω. Το θεωρώ ότι αυτή τη χρονιά είναι σαν την τελευταία του. Δεν ήταν ότι έπαιξε στους τελικούς, ότι άλλαξε κάτι τέλος πάντων, αλλά δεν του έδωσε ευκαιρία να.
0: Και απλά νομίζω ότι ο Μακίσικ, εάν δοθούν εγγύσεις όσο γίνεται αυτό, ότι θα υπολογίζεται για κάποιο ρόλο για την Ευρωλίγκα, νομίζω ότι δεν έχει πρόβλημα που δεν θα αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως έγινε φέτος δηλαδή.
1: Ολυμπιακό γιατί να έχει το Μακίσικ σε θέση ξένων το ερώτημα τώρα.
0: Αυτό
1: είναι. Δεν το καταλαβαίνω.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάμε στον Παναθηναϊκό που όπως τα είπες.
1: Πάρα πολλά γνωστά πράγματα εδώ. Δεν ξέρω αν η θέση κάποιου στην ομάδα είναι απόλυτα εξασφαλισμένη.
0: Το βασικό είναι ο προπονητής, έτσι. Αν θα μείνει όχι ο άτομα.
1: Ο προπονητής, αλλά υπάρχουν και παίκτες που ανεξάρτητα του προπονητή θα μείνουν στον Παναθηναϊκό, θεωρώ, αυτή τη στιγμή. Ακόμη και ο Μπράντοβιτς να έρθει αύριο. Δεν μιλάω για τον Άννη, μιλάω για άλλους παίκτες. Μιλάω για τον Χουάντσο, παράδειγμα, για τον Λεσόρ και για τρεις ακόμη ξένους, δηλαδή που θεωρώ ότι δεν θα μείνουν. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες όπως ο Τζέιντιαν Γκραντ, για τους οποίους είναι ο Σόρτ, α πούμε, δεν μπορεί να βάλει το χέρι στο φτιά, έτσι. Ο Γκραντ είναι θετικά παίκτες που κάθε προπονητή θα ήθελε. Με αυτά που προσφέρει για τις δύο πλευρές, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έτσι. Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό πρέπει να υπάρξει πολύ αγωνιστική πειθαρχία. Να λέω με περίπτωση του να είναι πολύ χαρακτηριστική, αυτό που ήταν τα τελευταία δύο χρόνια. Και το οποίο ακριβώς τη χρονιά δεν τα είχαμε δει αυτά από τον Νάν, ήταν ο ίδιο και δίπλα στην Ευρώπη.
0: Στου τελικού, ο Νάν εμφανίστηκε πολύ εκνευρισμένο.
1: Δεν είναι μόνο τελική, θα λέω. Είναι δύο χρόνια τώρα που ο Νάν είναι πάρα πολύ εκνευρισμένο και πειράζεται πάρα πολύ εύκολα από οτιδήποτε αντικσότητα παρουσιαστεί στο παιχνίδι. Οπότε το φετινό ήταν ένα δείγμα. Νομίζω ότι ήταν στους τελικούς αυτό παράγινε και ήταν κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το περιμένουμε κιόλα. Το θέμα με τον Αδαμάνη είναι ότι υπήρξε πεταγώδης αποτυχία για μένα, που είναι η μεγαλύτερη αποτυχία νομίζω του οργανισμού Παναθηναϊκού τα τελευταία 4 χρόνια οπωσδήποτε. Δεν μιλάμε για χρόνια τα οποία ήταν έσοδα-έξοδα ή υπάρχουν τόσοι παράσυνοι ένα μικρότερο budget λειτουργικών ας πούμε εξόδων και εσόδων. Είναι η μη πρόκληση στο Final Four της Ευρωλίγκας, έτσι, από την Βαλένθια αποκλεισμός από 2-0-3-2. Αυτό είναι πάρα πολύ ας πούμε, σημαντικό, πάρα πολύ χοντρό για να ξεπεραστεί. Φέτος, παρότι χάθηκε το πρωτάθλημα με τους τελικούς, αξιπανέτως έβγαλε μια γενικά ικανοποιητική εικόνα και βάσει τον τραυματισμό και βάσει το γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να έχει ολόκληρο το ρόστερ του. Εκεί, αλλά όχι ο Δήμος να πανηγυρίζει ότι έχασε τρέχει από τον Ολυμπιακό, ας πούμε, και όλα καλά. Αλλά αυτό που είναι η Ευρωλίγκα φέτος νομίζω κάτι το οποίο ακόμη και η κατάσταση του παραθλήματος δεν θα μπορούσε να το σβήσει. Σε συνδυασμό φυσικά πάντα μετράει και η κατάκτηση τη Ευρωλίγκα από τον αντίπαλο. Όπως είχε γίνει με τον Ολυμπιακό το 24, απλώς το έδωσε το πάνω πολύ χειρότερο γιατί ο Ολυμπιακό πήγε στο Δισέντερ και κατάκτησε το τρόπαιο. Και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε, η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε με δύο διπλά. Ένα-δύο διπλά έχοντας πετύχει εκτός έδρας και υφιστάμενο ο ίδιος δύο διπλά μετά τη Βαλένθια. Το οποίο ήταν πάρα πολύ κοντρό. Νομίζω έχει καγεί η Ρεάλ Μαδρίτη αυτό το 2023 κάποτε. Αλλά εδώ τα μεγέθη είναι της τρόπος ανάλογα. Παναθηναϊκός με τα ευθέρω πάει κάτι Βαλένθια κανενός. Έχει μια διαφορά. Και ο τρόπος που κλείσει το Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ μικρότερο τέλος πάντων, έκανε πάρα πολύ μεγάλη αίσθηση. Δύσκολα θεωρώ ότι ο Αταμάν υπό κανονικές συνθήκες θα μπορούσε να παραμείνει, αλλά δεν θα απέκλεια λόγω της σχέσης με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και λόγω της περίοδος της ατμόσφαιρας. Ότι ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε από τη διαιτησία και ότι υπάρχει ένα σύστημα που τον πολεμάει τέλος πάντων και όλο αυτό το κόνσεπτ που υπάρχει για τον Παναθηναϊκό δεν θα απέκλεια να γίνει και δεύτερη σκέψη για την παραμονή του Αταμάν.
0: Και μήπως σε εισαγωγικά αναγκαστικά και λίγο έλλειψη εναλλακτικών λύσεων, διότι εάν δεν προχωρήσει ένας γάμος π.χ. με τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς,
1: ναι,
0: υπάρχει άλλος προπονητής μετά.
1: Θα πρέπει να πάει ο Παναθηναϊκός σε άλλες λύσεις ή να σπάσει συμβόλαια. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο αυτό να γίνει.
0: Ακριβώς.
1: Θα πρέπει να πάει σε μια επιλογή πιανού. Δεν είναι δύσκολο. Ο Λάσος θα μείνει στην ΕΦΕΣ και πάλι δεν ξέρω αν η καριέρα του Λάσος πάει κατά το Βόλκαν θα ήταν προπονητής πλέον για αυτό και θα μπορούσε να βασιστεί ο Παναθηναϊκός. Ο Λούκα Μπάνκι είναι ελεύθερος αφού δεν πάει στην ΕΦΕΣ και χάλασε η δουλειά εκεί. Ο Πασκουάλ πάει στο Ντουμπάι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ο Ιβο Ναβάρο τώρα πάει στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Και τη στιγμή που και η Μπαρσελόνα ψάχνει προπονητή.
1: Ο Γιάννης Θερόπουλος είναι ελεύθερος, αλλά ναι, ο Γιάννης Θερόπουλος δεν θα έρθει ποτέ στον Παναθηναϊκό λογικά. Θα του κάνει τεράστια έκκληση αν συνέβαινε κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ λίγες επιλογές που έχει ο Παναθηναϊκός πλέον. Στον θέμα. Και οι προπονητές του ταιριάζουν στο προφίλ που ψάχνει ενδεχομένως. Εκτό να κάνει κάποια έκπληξη με εκτό τη ευρωπαϊκή αγορά, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, είναι τεράστιο ρίσκο. Δεν είναι κάτι τέτοιο. Άρα δεν αποκλείεται καθόλου να παραμείνει ο Αταμάν μετά τη φετινή χρονιά, έτσι όπω αποφέρει τα πράγματα τουλάχιστον. Δηλαδή να τελειώσει το συμβόλαιό του έτσι, μέχρι το καλοκαίρι του 2027.
0: Συμβόλαια λίγο στον Παναθηναϊκό τώρα.
1: Δεν έχει κανένα ανανεώσει μετά την μετάξυση τη Ευρωλίγκα. Θυμάμαι πρόκειται τον Λεσόρ, θυμάμαι τον Μίτογλου, τον Χουάντσο, του Γκραντ. Νομίζω ολοκληρώνει. Ο Νάνε επίση είχε ανανεώσει, οπότε έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι του χρόνου. Όχι του παραχρόνου. Δεν ξέρω αν σκεφτώ. Είχε ανανεώσει το 25 νομίζω ο Νάνε. Οπότε νομίζω ότι για δύο ακόμα χρόνια. Και χωρί εμπειρία. Λοιπόν, οπότε. Αυτό πριν κόλλησε να φεύγει. Έχει συμφωνήσει με τη Ζάλγκηρη. Είναι η πρώτη η αποχώρηση, απλά αναχώρηση. Το Τελειόπουλο το θέλει ο Άρης, αλλά μάλλον θα με την όρεξη. Έτσι όπως είναι τα πράγματα. Νομίζω ότι το Τελειόπουλο με βάση τους τελικούς που έκανε, ειδικά το πρόχνο το χρυσό παιχνίδι, γενικότερα. Στον Παναθηναϊκό μπορεί να έχει ένα πολύ πιο ενεργό ρόλο. Και ειδικά αν δεν υπάρχει ο σόρς του χρόνου, μπορεί να παίζει αρκετά περισσότερο και στην Ευρωλίγκα ενδεχομένως. Δηλαδή, αν μπορεί να παίξει κοντά στον Ολυμπιακό σε αυτή απάντηση 20 πόντους, δεν είναι το λόγο, δεν μπορεί να παίξει με οποιοδήποτε αντίπαλο σε οποιαδήποτε έδρα. Δεν το έχουμε δει να συμβαίνει και άλλη φορά. Στην Αμερική περίοδο είχε κάνει πολύ καλό μάθημα στο Λιόπουλο, αλλά στην ελληνική χρονιά με τον Παναθηναϊκό ήταν πάρα πολύ ασαφή. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα φύγει για τον Παναθηναϊκό. Είναι και ελληνικό παίκτη, τον χρειάζεται ο Παναθηναϊκό με τον κανόνα το 6-6 που υπάρχει στον Εσάκη. Οπότε θα είναι υπερπολίτικο. Τούτο το Λιόπουλο νομίζω ότι αν έχει λίγο πιο αυξημένο ρόλο, λίγο βελτιωμένο, τόσο, ναι, αυξημένο ρόλο σχέση με φέτο, θα σκεφτεί να φύγει για τον Παναθηναϊκό. Ποιο άλλο. Για του υπόλοιπου που πάνε τόσο θα χρειαστεί κάποιο παίκτη 4-3. Υπάρχει ο Τσέντι Όσμαν, όχι ο Γαλά. Ο Γκριγκόνη Σάλεο φεύγει, δεδομένο. Δεν του έπαιξε καθόλου φέτο, ελάχιστα έπαιξε. Του φίλου θα χρειαστεί ρεκτυφιό οπωσδήποτε για το Ματία Μισόρ. Πρώτον δεν ο παίκτη που ήταν πριν από δύο χρόνια πριν τραυματιστεί. Και δεύτερον από πίσω υπάρχει ένα χάο. Έφυγε και μεσού σεζόν και ο Ριζόν Χόλμ και ο Μέριου Τσέβελ. Επομένω υπάρχει ένα σημαντικό κενό εκεί. Στου τελικού είδαμε τον Μίτο να παίζει 5 και να σουτάρει αρκετά από μακριά, κάτι το οποίο το περιμέναμε, okay. Αλλά δεν μπορεί να βγει έτσι χρονιά. Θα πρέπει να πάρει παίκτες που πάνε κόσμο και καλούς παίκτες. Είχε πιο δοκιμασμένες σχέσεις με τον Χόλμς και δεν έχω υπόψη μου στην αγορά του τι θα μπορούσε να κυνηγήσει ο Παναθηναϊκός στη θέση αυτή. Και φυσικά, ξαναλέω για τον DJ Force τα πράγματα, παρά και συμβόλαιο για δύο ακόμα χρόνια, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα παραμείνει στην ομάδα. Γιατί κάνει ώρα και να τα μάθει στην ομάδα και για τον Force τον ίδιο. Ίσως ο Παναθηναϊκός να μην είναι καλό fit, το οποίο το σκεφτόμαστε ήδη από την περσινή χρονιά. τώρα ακόμη περισσότερο με βάση το πώς κίνησε αυτή. Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία. Στην πόλη του δεν υπάρχει. Τα περισσότερα ξαναλέω στο συμβόλαιο. Μου ότι είναι και παίκτες που με οποιοδήποτε προπονητή θα ήταν το παράδειγμα. Και δεν είναι το Τζέντι Όρτον αυτή τη στιγμή. Το Τζέρι Αγκράντ. Του θεωρούσα πάρα πολύ μεγάλη μιλήσα. Έτσι.
0: Okay.
1: Το Τζέντι Γκρέν ξαναλέω είναι θέμα περισσότερο λογική και καινοτροπία. Ο Βανταμάν νομίζω ο Νάν μπορεί να μείνει για πάντα στον Παναθηναϊκό.
0: Και πιθανότατα.
1: Το Βανταμάν ο Μπράντοβιτ δεν ξέρω ποιο θα το μέλλον του Νάν στον Παναθηναϊκό.
0: Πιθανό και ο Σόρτ αποχωρήσει, έτσι.
1: Λοιπόν, εθνικό του NBA, πολύ σύντομα, 4 εδώ πέρα είναι Knicks. Από το 73 θα πάμε πρωτάθλημα. Πολύ μεγάλη επιτυχία.
0: Σπάσαν 3 φορές την έδρα του Σαν Αντώνιο, έτσι.
1: Εντάξει, ήταν πολύ μεγάλη υπόθεση αυτό. Και ήταν και το Τζέιμον Μπράνσον να κάνει ρεκόρ τελικό, α πούμε, στην ιστορία του συλλόγου, τη ομάδα. Που σημαντικό είναι ότι είναι βουλή ομάδα γενικά και στην Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω πόσοι οπαδοί των Knicks έχουν παραμείνει μετά τα δεκαετία του 80 και 90 που είχαν πάρα πολύ μεγάλες απογοητεύσεις. Χρειάζεται αυτό το πρωτάθλημα οι Knicks, χρειάζεται και το NBA που αναδεικνύει πρωταθλητή διαφορετικό σχεδόν κάθε χρόνο. Έτσι. Υπάρχει μια αλλαγή εκεί, γι' αυτό κρατάει και το ενδιαφέρον ζωντανό σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Mm-hmm. Το NBA, εντάξει, πάντως ο Σαν Αντώνιο έδειξε ότι είναι η ομάδα των επόμενων ετών θα μπορεί να πάρει ένα πρωτάθλημα.
1: Το Σαν Αντώνιο ανανεώνεται συνέχεια.
0: Έτσι. Yeah. Με τον Γάλλο εκεί γίγαντα.
1: Ναι, τον Παγιάμα, ναι.
0: Ακριβώς. Τώρα, μια βλέπω για NBA, πού θα πάει ο Γιάννης, ξέρεις.
1: Δεν μου κλείνει να μείνει στο Milwaukee ο Γιάννης.
0: Να μείνει λες πάλι,
1: Δηλαδή είναι πολύ, κάθε εβδομάδα κάτι καινούργιο προκύπτει. Νομίζω ότι με βάση τις τελευταίες δηλώσεις και γενικά ήταν αρχικά δεν αδύνατο να μείνει στο Milwaukee με αυτά που πανηγύρει φέτος. Τώρα ίσως να υπάρχει μια παραπροσέγγιση, ίσως να υπάρχει μια συγκυρία τα πράγματα θα αλλάξουν. Μην ξεχνάμε ότι είναι ίδιο συμβόλαιο, δεν είναι ελεύθερο τελικά. Μπορεί και να φάξει, να προσκαταλεθεί και να φύγει. Δεν είναι άλλη κουβέντα. Αλλά έχει συμβόλαιο και από χρονιά. 27 ώρα.
0: Μάλιστα. Το βράδυ φτάνει και στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Πανούλης, έτσι, αύριο παρουσίαση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι,
1: είναι αύριο το μεσημέρι.
0: Με το σχέδιο παρέα. ΠΑΟΚ και Άρης.
1: Περνούν και κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Έχει κάνει και να γράφει στο ΠΑΟΚ ήδη. Οπότε το τρέχον Χάτζιν πήρε, που πήρε στη Λεμάν. Και τώρα και ο Άντρεϊ που πήρε στην ΑΕΚ. Που είναι πολύ δυνατή μεταγραφή. Αναμένα και να πει και Νίκα Λάθης πολύ σύντομα. Ο οποίος με την παρτίδα τελείωσε τη χρονιά, έχασε και του τελικού του Ντουμπάι. Πήρε την Αδριατική Λίγα δηλαδή Ντουμπάι. Για πρώτη φορά στην ιστορία τη. Απέζει η Ευρωλίγκα και οι δύο ομάδες και η Παρτίζαν και η Ντουμπάι. Α, η Ευρωλίγκα δεν είπαμε.
0: Ναι, να πούμε για την Ευρωλίγκα βέβαια.
1: Ναι, ότι έξω Μονακό πλέον πάει η Eurocup. Μετά το 2021 που μπήκε δηλαδή από τα χαρακτή στο Eurocup τότε.
0: Στο Eurocup πάω και Άρης με πενταετή συμβόλαιο.
1: Όχι, ο Άρης. Και να δούμε ποια θα είναι η 20η ομάδα στην Ευρωλίγκα. Εάν θα είναι Μπεσίκτας ή κάποια άλλη ελληνική δεν πρόκειται να είναι.
0: Πάντως. Ναι, στις ομάδες του EuroCup δεν υπάρχει Μπεσίκτας, δεν είναι μέσα. Άρα είναι το μεγάλο φαβορί αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό. Είναι μια ομάδα η οποία προηγείται στους τελικούς του τελικού παθήματος, παρελθόντος. Ξέρεις, δεν είμαστε αυτές, δεν είναι. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε, έχει άλλο προπονητή ο Λουμπίγεβιτς. Απέτυχε παταγωγός τελικούς του EuroCup, παίρνει πρώτο παιχνίδι από την Μπούρκ, η οποία δούλεψε με ένα μήνα συμμετάσχει. Δεν έχει γίνει η Μπούρκ αρκετά μεγάλο για να μπορέσει να παίξει το Λίπια. Εσύν δεν έχει και λεφτά, βέβαια, εκτός από το γήπεδο. Οπότε αυτή τη στιγμή, εκτός του Μπεσίκτας, δεν ξέρω ποιες είναι οι αρχικές που μπορεί να έχει η Ευρωλίγκα για την 20η ομάδα. Νομίζω ότι με βάση τα δεδομένα θα ήταν μια πολύ καλή επιλογή η Μπεσίκτας. Τώρα λοιπόν, μόνο στις σταθερές, δεν έχει αλλάξει τίποτα.
0: Στις 20 Ιουνίου, νομίζω είναι το νέο, η νέα Γενική Συνέλευση.
1: Ναι, ναι, για να αποφασιστεί η ομάδα.
0: Για να αποφασιστεί η ομάδα, σωστά. Και για το αν θα υπάρξει από φέτος ή όχι, θα έχουμε πάλι τον Γιώργο σε λίγο, αν θα υπάρξει φέτος ή όχι το Super Cup στην Ευρωλίγκα πλέον, κάτι μια νέο που θέλουν να θεσμοθετήσουν εκεί οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας. Πάμε ΠΑΟΚ και Άρης. ΠΑΟΚ και Άρης θα είναι στο Eurocup της Ευρωλίγκα για 5 χρόνια έχοντας συμβόλαιο και βεβαίως θα περιμένουν και οι δύο αυτές ομάδες το αν τυχόν υπάρξει wild card όπως και τώρα για την Ευρωλίγκα ή να κατακτήσουν το Eurocup, αλλά όπως είπε και ο Γιώργος, αυτή τη στιγμή είναι το φαβορί για να είναι η 20η ομάδα της επόμενης σεζόν στην Euroleague η Μπεσίκτας, με την Τουρκία να έχει έτσι τρεις ομάδες, και την Φενέρ και την Εφές και την και την Μπεσίκτας. Λοιπόν, αυτά ήταν ο Γιώργος, τον ευχαριστούμε έτσι για το πλήρες ρεπορτάζ ότι θα κάνει το χώρο του μπάσκετ. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε με άλλον πλέον χώρο, με το χώρο της Formula 1.

0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε χώρο. Πάμε στην Φόρμουλα 1. Το περασμένο Σαββατοκύριακο είχαμε το Grand Prix του Μονακό που είχε ιδιαίτερες συγκινήσεις. Σήμερα έχουμε τον αγώνα της Βαρκελόνης. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει Θωμάς Γεωργίου. Γεια σου, Θωμά.
1: Γεια σου, Κώστα. Ναι, είσαι. Την ώρα που τα είχαμε και δεν είχε ξεκινήσει ακόμα αγώνα στο Μονακό, το κέρδισε ο Κίμι Αντωνίου της Μερσέντες. Ήταν η πέμπτη σερή νίκη για τον νεαρό, κάτι που δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία της Φόρμουλα 1 από έναν τόσο νεαρό οδηγό, ο οποίος άφησε κούραση τη διαφορά που είχε από το Ράσελ στη βαθμολογία των οδηγών και θέτει σοβαρή υποψηφιότητα για τον τίτλο του πρωταθλητή. Βέβαια το θέμα είναι αν θα αντέξει ο νεαρός στη μίεση που του ασκείται, είχε λιμένα ή όχι, γιατί άλλο να είσαι π.χ. ο Φέτελ, ο Φερστάπεν, ο Χάμιλτον και να έχεις κατακτήσει τόσα προαθήματα και άλλο να μην είσαι κατακτήσει κάποιο πράγμα και μέσα στη δεύτερη σου και να πρέπει να έχεις να διαχειριστείς όλη αυτή την πίεση. Σήμερα έχουμε τον Grand Prix της Βαρκελόνης που φαίνεται ότι και εκεί με θέλεις έχει τον πρώτο λόγο, καθώς ο Ράσελ κατάφερε και έκανε τον ταχύτερο χρόνο στα επίσημα ρυθμιστικά, με δεύτερο τον Χάμιλτον της Φεράρι και τρίτο τον Μελβίνη της Μερσέντες. Ο αγώνας, εγώ ξέρω ότι αρχίζει 4 η ώρα με το πρόγραμμα που έχω κάνει, αλλά λίγο σαν να δούμε ότι ξεκινάει 4:15 το Formula 1 pre-show. Τι να σας πω, δεν ξέρω εγώ.
0: Το έχει μπει απευθείας ο Antenna Plus και σε επανάληψη σε live delay ο Antenna.
1: Άρα κατά τις 4 και την εντάξει, άρα είμαι σωστό. Απλά δεν είχα δει την Antenna Plus στην αλήθεια. Ναι, 4 ώρα ξεκινάει ο αγώνας. Φαίνεται ότι και εκεί θα έχει μεσέβει στο πρώτο λόγο. Αναμένουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει και τι μπορεί να κάνει ο Ράσελ ή ο Αντωνίου. Έχουμε το Χάμιλτον που είναι στη Φεράρι. Όσο εξέλιξη είναι και ένα ιστορικό αγώνα των 24 ημερών του Le Mans. Θέλαμε να περίπου 2 ώρες για να δείξει ο αγώνας. Αυτή τη στιγμή η Toyota με το νούμερο 7 είναι εδώ, τη δεύτερη ήταν με το νούμερο 20 και τρίτη η Toyota με το νούμερο 8. Απλά το αναφέρω γιατί είναι ένα ιστορικό αγώνα. Είναι 100 χρόνια και κάτι δηλαδή που γίνεται αγώνα εκεί. Εντάξει, θεώρησα σωστό να το πω και αυτό. Απλά δεν θα είμαστε μαζί για να δούμε ποιο θα κερδίσει. Αυτή τη στιγμή είναι το Toyota, η πρώτη τριάδα. Και από εκεί και πέρα έχουμε πέμπτη μηνό, 25 του μηνό στο Ρέλα Ακρόπολη, αλλά που είναι πιο σημαντικά εκείνο το Σαββατοκύριακο. Και ο επόμενο αγώνα τη Φόρμουλα 1 γίνεται στην Αυστρία το ίδιο διάστημα, 25-26 του μηνό. 25 του μηνό εκεί.
0: Ωραία. Και βεβαίως έχουμε μπει στην τελική ευθεία και για το ελληνικό, έτσι, για το Ράλι Ακρόπολης.
1: Ναι, και θα γίνουμε σε λίγα μάτια, θα γίνουμε ότι μας έρθει τώρα στην πίστα εκεί που θα γίνει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί πόσο να είναι θα πάρει άλλη διάσταση αυτό το εγχείρημα. Αν έχετε δει και εσείς τόσο την ειδική όσο και το όλο concept, είναι πραγματικά κάτι πάρα πολύ όμορφο, δηλαδή ακόμα και όταν τελειώσει η περιοδική και φύγουν οι εξόδρες και τα κέρ και όλα τα λοιπά και όλα τα λοιπά, αυτό θα είναι κάτι καταπληκτικό για τη χώρα μας. Με τη δική μου την έναταση είναι έχει και έχει τώρα κίνηση στην παραλιακή. Φανταστείτε ότι έχει να γίνει το χαμπινό τόσο κόσμος εκεί στο πάρκο να διασκεδάσει. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι συμφωνός.
0: Ωραία. Και μια που λέμε για ράλι, είχαμε και ένα ατύχημα στο ράλι της Δοδόνης όπου ένα αγωνιστικό έπεσε πάνω σε θεατές και τραυματίστηκε ελαφριά ευτυχώς ένα 9χρονο αγόρι.
1: Ευτυχώς, ναι, δεν είχαμε κάτι πιο κάτι πιο δυσάρεστο να το πω έτσι. Αυτό δείχνει ότι νούμεροι υπάρχουν η ασφάλεια με το πρώτο πράγμα για όλους και σε όλους τους αγώνες, αλλά επειδή ο διάβολος έχει πολλά παιδάρια, μια λοιπόν που έγινε γι' αυτό, δεν έχουμε μάθει περισσότερο λεπτομέρειες για να δω που καθόταν, που κάθονταν οι θεατές και αν ήταν το σωστό σημείο που κάθονταν. Ευτυχώς όλα πήγαν καλά και δεν έχουμε κάτι πιο δυσάρεστο.
0: Ωραία. Θωμά, να σε ευχαριστήσουμε. Καλή
1: συνέχεια. Να σε καλά,
0: Αυτά λοιπόν για την Φόρμουλα 1 και όχι μόνο από τον Θωμά Γεωργίου. Πάμε να κάνουμε μουσική ανάσα και συνεχίζουμε με Γιάννη Καλιτσάρη.

0: Πάμε να πούμε για τα Ολυμπιακά αθλήματα που φυσικά έχουμε full δράση και στο βόλιο με τις εθνικές ομάδες και στο στίβο με τα δρόμια και όχι μόνο, αλλά φυσικά με το πόλο που για τέταρτη φορά στην ιστορία τους η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού ανέβηκε στην κορυφή της Ευρώπης στο Champions League, κερδίζοντας τον τελικό τη Φερεντσβάρος 17-13 στα πέναλτι και βεβαίως γιόρτασαν με την ψυχή τους αυτή την επιτυχία. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, όπως θα λες, νομίζω αξίζει να ξεκινήσουμε με πόλο και με την επιτυχία του Ολυμπιακού σε ένα τελικό και αγχωτικό και απολαυστικό αναλόγως όπως το βλέπει κανείς. Ήταν ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός το μεγαλύτερο μέρος του ήταν καλύτερος ή προηγηθεί άντε για ένα βάζος μέχρι και με τρία γκολ υπήρχαν σημεία του αγώνα. Φερεντσβάρος όχι μόνο άντεξε αλλά πήγε το παιχνίδι τελείως στα μέτρα της. Ο Ολυμπιακός εκεί που ήταν αγκαλιά με την κατάκτηση μέχρι περίπου το τρίτο οκτάλεπτο ξαφνικά βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο με 14-12. Πολύ μεγάλη ανατροπή, ναι, γιατί το ισοφάρισε και το κέρδισε στα πέναλτι.
0: Βέβαια, στα τελευταία λεπτά.
1: Ναι, σε ένα παιχνίδι που ναι, όσοι το είδαμε και στην τηλεόραση ήταν τηλεοπτικό από το Media News. Ήταν και έντονη η παρουσία των Ελλήνων φίλων του Ολυμπιακού. Ο Ζάλκη Φερεντζάρος είναι μια ομάδα που έχει ποδοσφαιρικό τμήμα μέλη, αλλά δεν έχει την ίδια οπαδική βάση με τους σύλλογους τους δικούς μας, όπως ο Ολυμπιακός, όπως ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ. Οπότε η μάχη της κερδίζεται με δεδομένα κερδισμένη από τους Έλληνες. Πολύ μεγάλη νίκη, δεν ξέρω αν οι φίλοι του Ολυμπιακού θα τους είχαν απολαύσει περισσότερο ή μάλλον αν δεν είχε αυτό το αγχωτικό φινάλε, αλλά παρόλα αυτά η νίκη με τον τρόπο που ήρθε ήταν εντυπωσιακή. Παρότι οι άντρες του Ολυμπιακού δύο μέρες νωρίτερα δεν κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση στον τελικό και μάλιστα ο Ολυμπιακός έχασε και στον μικρό τελικό χθες και την Παρσελονέτα να κερδίζει το Champions League. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ μεγάλη διάκριση που ουσιαστικά ολοκληρώνει μια σεζόν πολύ ευχάριστα για τους φίλους του Ολυμπιακού μετά την Ευρωλίγκα και το Champions League στο πόλο.
0: Και να πούμε ότι η ομάδα πόλο του Ολυμπιακού των γυναικών έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα, την υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο οι οικογένειές τους βεβαίως με λουλούδια έτσι και πολλά χαμόγελα και υπήρχε και μικρή υποδοχή οπαδών του Ολυμπιακού στο Καραϊσκάκης, πανηγύρισαν με τις κοπέλες. Και να πούμε επίσης Γιάννη ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης έταξε πριν 100.000 ευρώ. Έλα φίλε, κανείς.
1: Ακριβώς, όπως θα λες. Οπότε σιγά σιγά τα του πόλου ολοκληρώνονται για φέτος όσον αφορά το συλλογικό κομμάτι. Εθνικές ομάδες έχουν ακόμα καιρό. Εθνικές ομάδες έχουμε στο Βόλο αυτές τις μέρες. Ένα γεμάτο τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο και σήμερα Κυριακή που ολοκληρώνεται το πρόγραμμα της τρίτης και της τέταρτης αγωνιστικής του European League. Χαμόγελα κατά κύριο λόγο, παρότι η Εθνική Γυναικών χθες θα μπορούσε να πάρει και το μέγιστο, άφησε ένα χαμένο βαθμό που ελπίζουμε να μην το στήσει. Η Εθνική Ομάδα Γυναικών έχει κάνει το 4 στα 4 μέχρι στιγμής. Την Παρασκευή έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στο Κόσοβο που ούτως έως το αναμέναμε, η διαφορά δυναμική ήταν μεγάλη και αυτό έκανε και τον Απόστολο Οικονόμου να κάνει και ένα μικρό rotation. Χθες κόντρα στην Πορτογαλία ουσιαστικά ήταν ένα από τα δύσκολα παιχνίδια, αν βάλουμε μαζί και το παιχνίδι της πρεμιέρας με την Κροατία, ίσως τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει να δώσει η Εθνική Ομάδα των Γυναικών στις 6 αγωνιστικές. Παρότι ήξερε με το ήδη προηγήθηκε 1-0, έχασε το δεύτερο σετ, πήρε το τρίτο σετ, έκανε το 2-1 και εκεί που μπορούσε να πάρει την καθαρή νίκη με 3-1 έχασε το σετ μέσα στα χέρια της. Εν τέλει κέρδισε με 3-2, κάτι που της θεωρεί τον πρώτο βαθμό με 4-4 αλλά με 11 βαθμούς και περιμένουμε το σημερινό πρόγραμμα για να δούμε πώς θα είναι η βαθμολογία μετά από 4 αγωνιστικές. Υπενθυμίζω ότι οι 4 πρώτες ομάδες προκρίνονται στο Final Four. Οπότε αυτή την ώρα περιμένουμε ουσιαστικά τα παιχνίδια της Σλοβακίας, της Σουηδίας, της Ουγγαρίας, της Σλοβενίας και της Ισπανίας, οι οποίες είναι ομάδες που μέχρι τώρα έχουν κάνει το 3 στα 3 χωρίς χαμένο βαθμό. Και να δούμε ποιες από αυτές μπορεί να μας προσπεράσουν, ποιες θα μείνουν από πίσω μας, ποιες ενδεχομένως θα είναι ισόβαθμες, ώστε να πάμε στο τελευταίο τρίμερο, την άλλη εβδομάδα, και την εθνική ομάδα να διεκδικήσει ακόμα 2 νίκες με φόντο την πρόκριση. Τώρα είναι δύσκολο να κάνουμε προβλέψεις, αλλά αυτή η γενική γραμμή είναι μια πολύ καλή παρουσία για την εθνική ομάδα των γυναικών. Ειδικά αν το βάλουμε κάτω συγκλινόμενο με την περσινή σεζόν, που η ελληνική ομάδα έδειχνε καλό πρόσωπο αλλά δυσκολευόταν να κερδίσει, είχε χάσει αρκετά παιχνίδια στο tie break. Φέτος έχει τον τρόπο της και μπορεί να κερδίζει. Οι άντρες απ' την άλλη, είχαμε πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι έκαναν μια πολύ σημαντική γκέλα στην πρώτη αγωνιστική από τη Σουηδία, χάνοντας 5 match ball, 4 μάλλον match ball. Ήταν 2-0 στα set το παιχνίδι και 24-20, και όχι μόνο χάσαμε το set αλλά χάσαμε και το παιχνίδι με 3-2. Παρ' όλα αυτά, ναι, οι Έλληνες την Παρασκευή κέρδισαν το πρώτο παιχνίδι που έδωσαν στη Λιφάδα, με πολύ καλή εικόνα κόντρα στην Ισλανδία. Σήμερα κόντρα στη Βόρεια Μακεδονία θέλουν να πάρουν την τρίτη τους νίκη και να κρατηθούν όσο πιο ψηλά γίνεται στη βαθμολογία. Με νίκη η ελληνική ομάδα θα πάει στους, με καθαρή νίκη μάλλον, θα πάει στους 10 βαθμούς και θα μπει για τα καλά στη συζήτηση. Τώρα περιμένουμε επίσης, όπως και στις γυναίκες έτσι και στους άντρες, να δούμε ποιες ομάδες στο τέλος της τέταρτης αγωνιστικής θα είναι στο 4-4, ποιοι θα είναι από πάνω μας με απόλυτο βαθμό, με το απόλυτο βαθμό μάλλον. Να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα η εθνική ομάδα των αντρών έχει να αντιμετωπίσει την Αυστρία και την
0: Λουξεμβούργο,
1: σωστά. Οι γυναίκες έχουν βατό πρόγραμμα, επίσης έχουν να αντιμετωπίσουν την Εστονία και τη Λετωνία, οπότε ουσιαστικά είναι στο χέρι τους να ολοκληρώσουν με θετικό βαθμό την παρουσία τους τις 6 αγωνιστικές και από εκεί πέρα να μας ευνοούν και τα αποτελέσματα. Είναι πολύ πιθανό να δούμε Final Four είτε από τους άντρες είτε από τις γυναίκες. Αυτή τη στιγμή περισσότερες πιθανότητες έχουν οι γυναίκες να πλασαριστούν στην τετράδα και στο Final Four.
0: Mm-hmm. Πολύ ωραία. Τώρα όσον αφορά τους συλλόγους, δεν έχουμε κάτι νεότερο στο βολέι.
1: Νομίζω ότι λίγο πολύ έχουν παγώσει τα πράγματα. Κάποιες ανανεώσεις έχουν ανακοινωθεί τα τελευταία 24 ώρα, κυρίως από πλευράς Παναθηναϊκού, άντρες και γυναίκες. Ο Κασαμπαλής και ο Χανδρινός και ο Πάτριν Γκάσμαν ανακοίνωσαν την ανανεώσή τους με τον Παναθηναϊκό, και ο Σπυρίτο που ήταν ο περσινός MVP, όπως και η Λαπκόφσκα με την Γουάιτ και την Αρχαία Βαγγέλη και την Ράπτη που θα συνεχίσουν στον Παναθηναϊκό. Μια πολύ ενδιαφέρουσα μεταγραφή ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, επιστροφή μάλλον για την Έστερ Γιάσπερ, την Ολλανδέζα που περίπου ένα χρόνο πριν τέτοιο καιρό στο VNL έπαθε ζημιά, έπαθε χειραστό. Πέρυσι ουσιαστικά αντικαταστάθηκε από τον ΠΑΟΚ την τελευταία στιγμή. Φέτος θα είναι και πάλι μέλος του κεφάλου, μια πολύ καλή ακραία. Πρόπερση δηλαδή ήταν μια από τις αθλήτρες που έκαναν τη διαφορά και βοήθησαν πολύ τον ΠΑΟΚ να φτάσει μέχρι τους τελικούς. Για σήμερα είναι μια σημαντική προσθήκη. Νομίζω αν δεν παραβλέπω κάτι από τις μεταγραφές που ανακοινώθηκαν τις τελευταίες μέρες, είναι και η απόκτηση της Βίβλια Δαφυρίου από την ΑΕΚ, μια πολύ καλή ακραία. Είναι μια ρίμα στα 19 της, έχει κάνει ήδη δύο πολύ αξιόλογες σεζόν με Αμαζόνες και με Μίλωνα. Κρατήστε το όνομα, είναι μια φίγουρα από τα επόμενα χρόνια θα μας απασχολήσει, μια πολύ ταλαντούχα ακραία. Τι έχω παραβλέψει, νομίζω ότι παραβλέψε μόνο την απόκτηση του Ρέρς από τον Ολυμπιακό, ένας πολύ ποιοτικός ακραίος, έπαιξε στην Μόντσα, είναι παίκτης που αγωνίζει στην Εθνική Γερμανίας, Και η προσωπική μου άποψη είναι σίγουρα πιο σημαντική προσθήκη σε σχέση με τις πέρσινες προσθήκες των κρέων του Ολυμπιακού. Νομίζω είναι πολύ πιο ουσιαστική μεταγραφή και σίγουρα θα δώσει πολλά στην υποδοχή και στην εμπίδευση του Ολυμπιακού.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Πάρε Βουλουξαδάρ να το θυμηθώ πριν να τελειώσουμε με τον Βόλιο ότι έγινε γνωστό ότι ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο Champions League του Βόλου για την επόμενη σεζόν στους άντρες με έδρα τη Γλυφάδα. Ενώ η ομάδα των γυναικών θα αγωνιστεί στο Challenge Cup. Οπότε νομίζω λίγο πολύ κλείνει και οι εκκρεμότητες όσον αφορά τα ευρωπαϊκά κύπελα για τις ελληνικές ομάδες.
0: Όπου στους άντρες στο Chef Cup θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ και οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω στο Challenge Cup, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και ο Μίλου να φάνει να δεν κάνω τεράστιο λάθος θα αγωνιστεί στο Chef Cup. Mm-hmm. Έχει το δικαίωμα. Και ναι, πάμε για Challenge Cup, για Ολυμπιακό και για Όφη. Και όπως έχει γίνει γνωστό, η ομάδα της Καλαμάτας όχι μόνο θα συμμετέχει στο Βαλκανικό κύπελλο, αλλά θα το διοργανώσει κιόλας. Δύσκολο μεν, αλλά πάντα υπάρχει το σενάριο πρόκριση στο Challenge Cup και δύσκολο γιατί τα τελευταία χρόνια στο Βαλκανικό κύπελλο, εκεί όπου ο προγραμματής παίρνει το στήριο το Challenge Cup, κατεβαίνει με ομάδες από την Τουρκία που είναι αρκετά δυνατές και δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους υπόλοιπους.
0: Μάλιστα και στις γυναίκες, εκεί νομίζω ο Πανιώνιος θα παίξει Chef Cup και οι υπόλοιπες ομάδες Challenge Cup.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, ενώ να πούμε για τον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει κάνει έτοιμα στους άντρες για Wild Card για,
1: στο Champions League.
0: Ναι, στο Champions League, εφόσον υπάρξει καινή θέση. Και στις γυναίκες που θα αγωνιστεί στο Βαλκανικό κύπελο για το Challenge Cup.
1: Ακριβώς. Το θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ουσιαστικά με την Φέτιδα και την τον ΠΑΟΚ να μην δηλώνει ενδιαφέρον για ευρωπαϊκή συμμετοχή πήγε κατευθείαν η θέση του Βαλκανικού στον Ολυμπιακό. Τώρα αυτό με το Wild Card στον Ολυμπιακό είναι ερωτηματικό γιατί αντιστοίχως έχω στο μυαλό μου την περίπτωση της Βάσας της γυναίκης με τον Γιάννη Αθανασόπουλο βέβαια εξαλώς γιατί η Βάσας ήταν μια ομάδα που για μια τριετία έπαιζε στο Champions League και είχε αξιοπρεπέστατες παρουσίες και εν τέλει δεν της είχε δοθεί Wild Card με αποτέλεσμα να παίξει με τον Ολυμπιακό πέρυσι και να αποκλειστεί από τα προβληματικά. Δεν ξέρω ποιες είναι οι προϋποθέσεις και δεν είναι και ξεκάθαρες στην αλήθεια. Έχει να κάνει με το ποιες ομάδες θα προκριθούν, ποιες ομάδες, όπως είναι γνωστό, δηλαδή ο Παναθηναϊκός έκλεισε μια θέση για το Champions League. Οπότε δεν ξέρω αντίστοιχα με ομάδες από άλλες χώρες τι περιθώρια αφήνουν.
0: Αυτό νομίζω θα πρέπει να υπάρχει καινή θέση για κάποιο λόγο κάποια ομάδα να μην αγωνιστεί.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο και η προπερσινή πλέον πολύ καλή σεζόν του Ολυμπιακού που ίσως ληφθεί υπόψη. Mm-hmm. Και σίγουρα είναι και μια ομάδα που έχει δυναμική, έχει brand name.
0: Αυτό είναι
1: και
0: το δεύτερο κομμάτι είναι καλές δημόσιες σχέσεις.
1: Ακριβώς. Εκεί που ποτέ δεν ξέρουμε ακριβώς τι συνεισφέρει και ποιος έχει προτεραιότητα.
0: Ωραία. Πάμε στο Στίβο. Χθες είχαν τα δρόμια, υπήρχε ένα meeting επί κοντό στη Θεσσαλονίκη με τη Στεφανίδη.
1: Ναι, είχαμε και ένα πολύ μεγάλο άλμα του Τεντόγλου στο meeting στη Βάρη στα 8.54. Είναι πολύ μεγάλο άλμα, αλλά με ευνοϊκό άνεμο 4,3 που είναι αρκετά μεγάλο. Στο επιτρεπτό όριο για να μετρήσει μια επίδοση είναι το 2. Οπότε ουσιαστικά αυτή η επίδοση μετριέται ως ανεπίσημη, δεν θα μετρηθεί ως μία από τις κορυφές του κόσμου. Ενώ διαφέρεση με την Κίνα είχε ανταγωνισμό, ήταν ένα καλό τεστ για τον Ντόγλου που φέτος δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση. Ουσιαστικά αυτό ήταν το δυνατό χαρτί στα δρόμια που τράβηξαν την προσοχή στο χθεσινό πρόγραμμα. Ο Καραλής έδωσε το παρόν στο Diamond League του Όσλο. Δεν ήταν στην καλύτερη του μέρα, έμεινε στο 5.62, πολύ χαμηλά για τα δεδομένα του, αλλά okay, συμβαίνει γι' αυτά και μάλιστα το είδαμε και πρόσφατα από τον Ντουπλάντης που μετά από ένα πολύ μεγάλο νικηφόρα σερί ιτήθηκε από τον Μάρσαλ, αν δεν κάνω λάθος, και μάλιστα στο Χόλμη, στην έδρα του. Είχαμε πάρα πολύ καιρό να δούμε τον Ντουπλάντης να μην περνάει τα 6 μέτρα, αλλά εντάξει, είναι πολλές φορές αυτά τα meeting και κάτι σαν προπόνηση. Μια πολύ καλή επίδοση από Έλληνα αθλητής που κοντεύεται αυτή του ρίζου στα 5.70 στο meeting της Γερμανίας του Γκρέφεγγλιν, αν το λέω σωστά. Πολύ σημαντική επίδοση στα 5.70. Ενδεχομένως μια από τις καλύτερες που έχουμε δει ως τώρα. Και όπως είπες και εσύ, είχαμε Κατερίνα Στεφανίδη, Τατιάνα Νικουσίν. Στεφανίδη με 4.42 στα τοφάλια. Θυμίζω ότι ο Χρυσό Ολυμπιονίκης του Ρίο έχει επιστρέψει από Γένα. Έχει ακόμα δρόμο μπροστά του για να ξαναβρει τα πατήματά της. 4.40 έχει κάνει στη Φιλοθέη πριν από 6 εβδομάδες στο γκαλά της Φιλοθέης. Ενώ πολύ ενδιαφέρον έχει και ότι ο Γιάννης Νεφαντόπουλος στο κατοστάρι κέρδισε με 10.57, είναι ενδεχομένως ο καλύτερος Έλληνας σπρίντερ των τελευταίων 4-5 χρόνων.

0: αθλητικά δρόμενα, οπότε η επαρχία και μάλιστα δεν έχει τόσο ωραία στάδια όπως το Πάντο Λεβονησιακό και το Πάντο Θεσσαλικό. Καλό είναι να παίρνουν τέτοιες διοργανώσεις, γιατί τις αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο. Και πέρα από το Βαλκανικό, όπως είπες, λοιπόν, έχουμε και τον Diamond League που υπενθυμίζω ότι είναι τηλεοπτικά, τα έχουμε τα τελευταία χρόνια μονίμως στην ΕΡΤ και πάντα έχουν μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Βέβαια, τα τελευταία χρόνια πολύ στίβο στην ΕΡΤ, έτσι, και τα ελληνικά meeting μεταδίδει, τα πάντα. Για τους φίλους του Στίβου, πραγματικά, όποιος δεν μπορεί να πηγαίνει στους αγώνες, μπορεί να τα παρακολουθεί.
0: Και αν δεν κάνω κάποιο μεγάλο λάθος, και το Βαλκανικό θα είναι τηλεοπτικά στην ΕΡΤ.
1: Σωστά, σωστά. Τώρα πάμε για το τένις. Στο Σακελαρίδη συντήθηκε στον τελικό. Ο νεαρός, ο οποίος σιγά σιγά ανεβάζει τις παρουσίες του σε τελικά τουρνουά και έχει όλο το μέλλον μπροστά του.
0: Ακριβώς, είναι στο τελικό του διπλού με τον Γκλίνκα στο Γκάρδι. Ιτήθηκαν στον τελικό, δυστυχώς, ένα παιχνίδι γεμάτο, 7-6, 3-6 και στο tie-break κάτι 19, δηλαδή ήταν τις λεπτομέρειες σε πολύ λεπτές ισορροπίες. Αλλά είναι ένας αθλητής που δείχνει πολύ σταθερά πατήματα, δείχνει να ανεβαίνει και να μπορεί να κάνει κάτι καλό στα επόμενα χρόνια. Ειδικά σε μια περίοδο που βλέπουμε ότι ο Τσιτσιπάς αρχίζει να μην παίζει καλά, είναι μια πολύ καλή διάδοση κατάσταση ενδεχομένως, λέγαμε. Όχι ότι δεν μπορεί να συνεπάρξει, αλλά σίγουρα είναι μια πολύ σημαντική παρουσία. Έγινε γνωστό πριν από λίγες μέρες ότι και η Σέρενα Βίλιαμς επιστρέφει στα κόρτ και μάλιστα αγωνίστηκε στο HSBC Championship με άλλες εμφανίσεις. Είμαι ευχάριστο να ξαναβλέπουμε αθλητές του επίπεδου. Δεν ξέρω και τι κατάσταση θα μπορεί να βρίσκεται στα μεγάλα τουρνουά όπως το Wimbledon που ακολουθεί και αν μπορεί να δημιουργήσει, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο νήμα που σίγουρα τραβάει την προσοχή. Και επίσης στα του τένις να πούμε ότι είχαμε δει πριν από λίγους μήνες στο τουρνουά της ATP, τώρα έχουμε και το τουρνουά WTA, δηλαδή αντίστοιχο τουρνουά γυναικών, 35 χρόνια μετά την τελευταία φορά, 11 με 19 Ιουλίου στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα έχουμε
1: στο ανοιχτό γήπεδο αυτή τη φορά.
0: Ακριβώς, το οποίο το είχαμε ψιλοξεχάσει. Την αλήθεια, είχαμε δει ένα τουρνουά, αν δεν κάνω λάθος, το φθινόπωρο, είχε χρησιμοποιηθεί ξανά μετά από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, νομίζω.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, γιατί ανακαινίστηκε πλέον και χρησιμοποιήθηκε σε ένα τουρνουά για το ένα challenge, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι, που είχε τραβήσει την προσοχή ο Νόβακ Τζόκοβιτς με την παρουσία του στην εξέδρα και όχι στο κορτ, είναι αλήθεια.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα για τις συμμετοχές δεν ξέρουμε ακόμα στο WTA. Νομίζω ότι η Σάκαρη θα δώσει το παρόν και θα είναι το όνομα της διοργάνωσης από ελληνικής πλευράς. Μακάρι να βρούμε και άλλες αθλήτριες υψηλού επίπεδου που μπορεί να είναι 250 τουρνουά, αλλά σίγουρα θα δούμε και κάποιες αθλήτριες που θα ξεχωρίζουν.
1: Σίγουρα. Και απλά να θυμίσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα υπάρχει στην ΙΟ το Future, το Challenge Future, το παγκόσμιο πρωτάθλημα του Beach Volley.
0: Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Να πάρεις μια παρένθεση όσον αφορά το τένις, επειδή τις τελευταίες μέρες έγινε κυκλοφόρησε στο Netflix το σχετικό ντοκιμαντέρ, αν θυμάμαι σωστά, 4 επεισόδια ήταν, δηλαδή με Ράφα Ναδάλ. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι όχι τόσο οι επιτυχίες, τις ξέραμε τις επιτυχίες και όσα έχει πετύχει αυτός εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος. Αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι από τα 19 του μέχρι και το τέλος της καριέρας του ουσιαστικά έπαιγε μόνο με τραυματίες και νομίζω ότι πέρασε σχεδόν κάθε τραυματισμό που θα μπορούσε να περάσει στο πέλμα, στα γόνατα, στη μέση, ένα αθλητής που έφτασε σε αυτό το επίπεδο και ουσιαστικά ποτέ δεν ένιωσε απόλυτα υγιής όλη αυτή την 20ετία. Mm-hmm. Όποιοι δεν το έχουν δει, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να αφιερώσουν ένα απόγευμα να το απολαύσουν.
1: Και για να σε αποχαιρετήσω, θα σου πω ότι πολύ μουδιασμένο το ξεκίνημα της Βραζιλίας για εμάς, Γιάννη, έτσι.
0: Ναι, ήταν πολύ υπό το

0: τεχνικό, δεν ξέρω πόσο μπορεί να αλλάξει αυτό. Νομίζω ότι όταν έχεις ένα τελείωτο στον πάγκο, πάντα έχεις μια ελπίδα για κάτι καλύτερο. Δεν είναι ενδεικτικό το δείγμα που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Έχουμε δει μόνο 4 μέρες και μάλιστα συγκεκριμένα παιχνίδια. Δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη εικόνα, αλλά στο δικό μου μυαλό, στα δικά μου μάτια, μου άρεσε πολύ το παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών. Mm-hmm. Ένα γρήγορο παιχνίδι, μια μέρα καλωστημένη, με Ποτσετίνο στον πάγκο. Μια έκανε καλή εντύπωση, όμως και το Μεξικό. Αλλά νομίζω ότι θέλουμε τουλάχιστον την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής για να έχουμε μια πρώτη ματιά. Το θέμα είναι τι θα δούμε από Κουρασάο σήμερα, Κώστα.
1: Βέβαια. Παίζει με τη χειρότερη ομάδα από την άποψη ότι οι Γερμανοί δεν σταματάνε, έτσι.
0: Ναι. Στοιχηματικά πάντα έχουν ενδιαφέρον αυτά. Και επίσης στοιχηματικά που το συζητούσα σήμερα, ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε δει κανένα παιχνίδι με 0 γκολ.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορεί να μην είναι όλα over, αλλά κανένα παιχνίδι δεν τελειώνει χωρίς γκολ. Και αυτό είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία Μουντιάλ και τα Euro το συνηθίζουμε, νομίζω. Κυρίως στη φάση των ομίλων. Ότι οι ομάδες αρχίζουν να ξεφεύγουν αρκετά από το full αμυντικό γεμάτο παιχνίδι.
1: Βέβαια, ναι, έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ακόμα και το IT Σκωτία το 0-1, η IT άντεξε και θα μπορούσε να έχει σκοράρει και εκείνη.
0: Ναι, ναι, γιατί το παιχνίδι είναι ωριακά. Δεν είναι γιατί το Κατάρ μπορεί σε μια αντεπίθεση, σε μια στιγμή να κάνει τη ζημιά. Και το Κατάρ, επειδή το συζητούσα πρόσφατα, ότι δεν είναι σε καμία περίπτωση η ομάδα που είχαμε δει στο προηγούμενο Μουντιάλ. Εξάλλου, μετά το 22, λίγο μήνες αργότερα, κατέκτησε το ασιατικό κύπελλο.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε ξεχάσατε ότι ξέρατε για το Κατάρ του 2022.
1: Και στοιχηματικά το ξαναλέω, 2-3 γκολ. Ό,τι πιο safe στα παιχνίδια.
0: 2-3 γκολ ή για τις εταιρείες που το προσφέρουν, το goal-goal ή over.
1: Ναι, και αυτό.
0: Πολύ ενδιαφέρον.
1: Και αυτό, και αυτό. Και αυτό, βεβαίως, βεβαίως. Για να σε ευχαριστήσουμε.
0: Καλή
1: συνέχεια και σε σένα. Πληρέστατος Γιάννης Καλιτσάρης μας κάλυψε για όλα τα θέματα των Ολυμπιακών αθλημάτων. Βεβαίως που υπάρχει πολύ δράση, έτσι αλλιώς το καλοκαίρι είναι για αυτά τα αθλήματα και όχι μόνο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι. Ο Παναγιώτης Τσάμπρας δεν το έχουμε πει, αλλά το ξέρετε, είναι μαζί μας στο συντονισμό της εκπομπής, στη μουσική επιμέλεια, στη τεχνική υποστήριξη. Μόνο κανένα σφουγγάρισμα δεν ρίχνει εδώ, όλα τα κάνει. Με την παραγωγή η ομάδα του Post Game GR με επικεφαλή στον Κώστα Παλαιόλογο, στα μικρόφωνα της Sert Open Κώστας Τουρνάρας και φυσικά μας ακούτε διαδικτυακά ertopen.com, Post Game GR, Post Game Radio, Radio Vita, μέσω των Facebook, μέσω των πλατφόρμων που αναμεταδίδεται το πρόγραμμά μας Live24, SMI Radio, E-Radio και E-Ραδιόφωνο και στους γνωστούς τρόπους μπορείτε να μας στέλνετε ό,τι θέλετε, τα μηνύματά σας στο Facebook, στο αθλητικό μας πανόραμα, στις πλατφόρμες που υπάρχουν ειδικό χώρο να μας στείλετε, ακόμα και στον ειδικό χώρο που έχει και το Parthenon Radio, ή να τηλεφωνείτε εδώ στην Earth Open και να μας θέτετε τα ερωτήματά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγουδάκι και πάμε να αλλάξουμε κλίμα και άθλημα. Πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, για Μουντιάλ και για τις ομάδες.

0: Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, όπως είπαμε, για Μουντιάλ, για το θέματα του ΠΑΟΚ σε συνέχεια του Άρη και των υπόλοιπων ομάδων της Super League, και όχι μόνο, θέματα ποδοσφαίρου. Με τον τώρα θες, προτιμάς Μάνο Παντελίδη, είσαι η νυχτερίδα ή κουκουβάγια στη γνωστή διαφήμιση?
1: Κουκουβάγια.
0: Κουκουβάγια, έτσι. Αυτό το λέμε γιατί ο Μάνος και εγώ σε μεγάλο βαθμό είμαστε από τους λίγους που έχουμε δει αρκετά μάτς του Μουντιάλ και after hours που λέμε.
1: Εντάξει, είναι η αλήθεια, είναι αθιωτική. Δεν έχουμε πάει σε ένα σημείο να είμαστε κουκουβάλλες και νυχτερίδες. Το ίδιο είναι ότι πρέπει να πάμε κανονικά σε δουλειά, όπως έτσι. Δηλαδή,
0: διαφορά είναι ότι ακόμα χειρότερο. Οι κουκουβάλλες και νυχτερίδες το πρωί κοιμούνται.
1: Εγώ ήρθα με δεύτερα παιδιά, δεν ήθελα να κοιμηθεί κιόλα έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πάντως το σίγουρο είναι ότι παρακολουθούμε ένα μουντιάλ το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι, μέχρι τώρα τα παιχνίδια είναι όντως έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Η αλήθεια είναι το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι είναι το προβληματισμό στο τέλος. Δηλαδή αυτό το Γερμανία Βρασάο. Επειδή η Γερμανία έχει το ελάττωμα να μην σταματάει, ρε παιδί μου.
0: Αυτό λέγαμε το Γιάννη. Εγώ έχω απορία πόσο θα αντέξει το Κουρασάο και αν αντέξει και πώς θα αντέξει μετά και η Γερμανία. Δηλαδή τι θα γίνει.
1: Επειδή είναι μέσα ότι δουλεύω σε στοιχηματικό site, εγώ αυτό που τους έχω πει, παιδιά, μην εκλαγείτε πάντως, ακόμα και αν γίνει, γιατί παίρνει μια γκέλα μέσα στην πρώτη αγωνιστική. Μην το Κουρασάο, επειδή ήρθε το τιμάμε, το Κουρασάο έχει μέσα Ολλανδούς παίχτες. Μην τυχόν κάνει κανένα 0-1 παράδειγμα του Φάρη, το 5, και μετά κλειστούν όλοι πίσω και σκέφτεται αρχή.
0: Να ανοίξει το σκορ και να 7 συν, δεν το βλέπεις έτσι?
1: Όχι, το βλέπω, αυτό είναι το σύνδεδο, ρε παιδί μου, το σίγουρο. Δηλαδή αυτό που έχω παίξει παράδειγμα του Φάρη, είναι το άλλο μετά στο 4-4. Δηλαδή ξέρεις, όταν είναι ματιές όλες έχουν μέχρι 4 γκολ κάθε μία. Λοιπόν, εγώ θα παίξει το να πετύσω μια από τις ομάδες περί γκολ, εννοώντας βεβαίως η Γερμανία. Όμως, μην εκλαγεί κανείς αν σκάσει περί γκολ το μάτς. Δηλαδή, έχει πλήξει το Κουρασάο το πρώτο πεντάλεπτο, βάλει ένα γκολ και κλείσει μετά. Αναγκαστεί η Γερμανία να πετύχει 1-2 γκολ.
0: Εντάξει, γιατί και η Γερμανία δεν, μέχρι τώρα που όσους είχαμε δει, δηλαδή πριν το Μουντιάλ, δεν πείθουν κιόλας. Δεν είναι η παλιά Γερμανία.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα μετά από το 2006, το Μουντιάλ του 2014, έτσι, το οποίο κατέκτησαν, θεωρούν την επιτυχία του γεγονός ότι πάνε στην τελική διοργάνωση. Έχουν φτάσει σε αυτό το level πλέον. Μετά από την μετά που ειδικά που έφυγε και ο Λεύε, είναι μια ομάδα η οποία δεν είχε μια σχέση με την Γερμανία την οποία φτιάχναμε. Και πριν από περίπου 10 χρόνια. Βέβαια, αυτό που πάντα το λέω, γιατί όσο κάνουμε ρεπορτάζ εθνικών ομάδων, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό, ότι οι εθνικές έχουν ένα λάθημα, είναι ομάδες δεκαετίας. Δηλαδή, είναι μια ομάδα η οποία θα ξεκινήσει τη δεκαετία του 2000 και θα τελειώσει στο τέλος του 2010. Η επόμενη δεκαετία θα είναι νεκρή, μετά τη ξαναδούμε αρχικά το 2020. Να θυμίσω παράδειγμα της χάρη ότι η εθνική μας ξεκίνησε το 2003 ή τρελή της πορεία, οικονομίζω ότι σήμερα μάλιστα συμπληρώνεται 23 χρόνια σχεδόν από το Περμίδι μέσα στην Ισπανία. Τότε το σύμπλευμα εγώ πλούς έκανε το 1-0 και έβαλε την βάση για να πάμε στο σύμπλευμα 2004. Τελείωσε η ξεύρωνη πορεία της μετά το Μουντιάλ του 2014. Οπότε καταλαβαίνουμε αυτό που θέλω να πω, ότι είναι ομάδες δεκαετίας. Περάσαμε μια δεκαετία τώρα η οποία ήταν πραγματικά νεκρή. Φτάσαμε και να πάρουμε την άνοδο πλέον στην Nations League, την πρώτη κατηγορία, μεγάλη επιτυχία αντικειμενικά, δεν καταφέραμε να πέσουμε όμως στο Mundial.
0: Ναι, και αυτό το υλικό υπάρχει, θα δούμε και τι...
1: Πρέπει να πάρει και προπονητής. Λοιπόν, πού θα πάει την ομάδα στο...
0: Κοίταξε, το Nations League τώρα για μένα μάλλον δεν είναι ευκαιρία από ποια άποψη, ότι με τις ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσει είναι πολύ δύσκολο πλέον να διεκδικήσουμε στο Euro από το Nations League.
1: Ξεκάθαρα, είναι ευκαιρία, απλά η ευκαιρία είναι της ουσίας, αν τερματίσεις πρώτη παιδί μου, ότι μπορεί να διεκδικήσεις ένα ευρωπαϊκό τρόπο, έτσι.
0: Αυτό ναι, αλλά από εκεί και πέρα το ευκαιρία είναι ότι θα έχουμε καλή κλήρωση στην προκριματικό πλέον για το Euro του 28.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε από εκεί να πάρουν το εισιτήριο.
1: Και εκτός αυτού, εγώ δεν ξέρω κάτι ακόμα, το οποίο μπορεί να ακούγεται τρελό, αλλά δεν είναι. Βέβαια έχουμε τα παιδιά σήμερα στην Ελλάδα, αλλά εντάξει, μέχρι που κάνουμε γενικά σχόλια για το διαδίκτυο διοργανώσεις. Το θετικό είναι ότι η εθνική μας έχει δείξει όλα σε ότι με ομάδες οι οποίες είναι σαν αυτές που έχουμε αντιμετωπίσει στο νόμιλο του Nations League, έχουμε πάρα πολλά καλά αποτελέσματα και ειδικά στα εντός έδρας. Βέβαια, η αλλαγή της έδρας δεν με χαλάει. Και επίσης αυτό που θέλω να παρατηρήσουμε σήμερα είναι ότι σήμερα πρέπει να δει ότι ήταν εξαιρετικό μας στο Nations League. Πρέπει η Γερμανία και πρέπει η Ολλανδία. Είναι ένα καλό βήμα να δούμε το πόσα... τι θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Η Γερμανία με μια δύναμη ομάδα, όπως λέγαμε πριν, να γυρίσουμε στο Mundial. Η Ολλανδία με μια ομάδα η οποία νομίζω ότι θα τη βάλει πελάτες.
0: Για μένα μέχρι στιγμής η έκπληξη στα παιχνίδια είναι η ισοπαλία του Κατάρ και η νίκη της Αυστραλίας, νομίζω.
1: Εγώ θα σου έλεγα μέχρι και την ισοπαλία της Βοσνίας. Γιατί ο Καναδάς θεωρώ ότι είναι πιο δυνατή ομάδα και θα μπορούσε να πάρει την νίκη. Νομίζω ότι απλά η Βοσνία πάρνασε με τον γκολ που πέτυχε πρώτη και κατάφερε να πάρει έναν βαθμό το οποίο. Γιατί θεωρητικά, αν δούμε αυτό το όμιλο με Κατάρ, Βοσνία, Καναδάς και Ελβετία και πώς παίζουν αυτές οι ομάδες, έχουν παίξει αυτές οι ομάδες μέχρι στιγμής, θεωρώ ότι ο Καναδάς είναι καλύτερη ομάδα και από την Ελβετία και από την Βοσνία με την οποία πάει στο παλιά. Μέχρι στιγμής, άλλες αυτό που είπες, εγώ θα κρατήσω την ισοπαλία όχι ως έκπληξη, ως ένα αποτέλεσμα το οποίο δίνει τις ποιότητες των ομάδων. Η ισοπαλία Βραζιλία και Μαρόκο, δύο ομάδες οι οποίες από την μια πλευρά είναι ο Κάρλος Αντελότη, από την άλλη είναι η καλύτερη ομάδα της Αφρικής. Βέβαια δεν το απέδειξε στο προηγούμενο Κόπα Αφρικά με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και βεβαίως είναι το για μένα είναι μια ομάδα η οποία θα πρέπει να την δούμε πάρα πολύ καλά. Είναι η Νότια Κορέα, η οποία έχει παίξει εκπληκτικό μάτς. Δεν ξέρω αν έχει δει σημείο ότι παλιά αν είδες το παιχνίδι.
0: Όχι, όχι, το είδα το παιχνίδι, πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Έχει,
1: δηλαδή, επειδή μιλάμε για την Τσεχία, η οποία είναι και μια ευρωπαϊκή ομάδα, νομίζω ότι έχει παίξει απίστευτη μπάλα. Και το 2-1 πραγματικά είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα, αλλά για την Νότια Κορέα, όχι για την Τσεχία.
0: Ναι, βέβαια, ήταν πολύ καλή. Καλύτερα από την Τσεχία.
1: Κρατάω επίσης και το 2-0 της Αυστραλίας, η οποία σήμερα ξάχνασε. Και μου δίνεσε πάρα πολύ την ομάδα του Ότερ Χάγκελ. Τι εννοώ, 20 επιθέσεις. Η Τουρκία, 2 γκολ η Αυστραλία. Έτσι.
0: Έτσι. Μάλιστα. Σήμερα 8 η ώρα Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία. Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Στις 2 Γκάνα Εκουαδόρ.
1: Να πούμε ότι δεν είναι ο Έντο στην Ιαπωνία, γιατί τραυματίστηκε λίγες μέρες πριν την έναρξη του Μουντιάλ και χάνει το Μουντιάλ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά για τους Ιάπωνες είναι μεγάλο πλήγμα.
0: Είναι
1: απόλυτα. Και επίσης ήταν και οι τελευταίες συμμετοχές, γιατί μετά το Μουντιάλ τελειώνει τη διάρκεια του με την Εθνική. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ κρίμα για έναν παίκτη ο οποίος πραγματικά έχει τόσο στην Ιαπωνία στη μεγάλη διοργάνωση και τιμούμαστε όλες και έκανε στην προηγούμενη διοργάνωση που άφησε εκτός την Γερμανία την επόμενη φάση.
0: Και στις 5 το πρωί έχουμε το Σουηδία την Ισία. Και αυτό ωραίο παιχνίδι.
1: Ωραία, ναι, ναι, ναι. Είπες και σε 2 ώρα έχουμε το Αυστραλία Φαντεστού Εκουαδόρ.
0: Ναι, ναι.
1: Εκεί. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι δεν ήταν Μουντιάλ πάρα πολύ από τους συνδεκράτες του Γαμίνου Αξιπνιατού, δεν θα το βλέπαν καν. Ή νομίζω μπορεί να έχει τις χαμηλότερες τηλεθεάσεις. Ναι.
0: Πάντως, σκεφτείς την δυναμικότητα των ομάδων, εγώ πιστεύω θα είναι ωραίο παιχνίδι. Γιατί και το Ιακτή Ελεφαντοστού είναι μια από τις πιο γνωστές ομάδες στην Αφρική, το έδειξε άλλωστε και στα προκριματικά. Και επειδή έχω διαβάσει και για τη μετάδοση το βράδυ, να ξέρεις, Μάνο, το Εκουαδόρ προκρίθηκε στα τελικά του παγκοσμίου κυπέλλου με μόλις στα όλα τα προκριματικά με 2 ήττες με 1-0 εκτός έδρας από Αργεντινή και Βραζιλία. Όλα τα άλλα μάτσα κέρδισε.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι από το Εκουαδόρ από τη στιγμή που δεν έχει Φέλιξ Μπόχα, έτσι δεν περιμένω κάτι.
0: Εντάξει. Μεγάλη στιγμή τώρα, τι θυμάσαι κι εσύ.
1: Είναι αυτό που περιμέναμε.
0: Λοιπόν, οπότε μου μείνετε Μουντιάλ εδώ στα ραδιόφωνα μας, γιατί το παρακολουθούμε με μεταδόσεις και όχι μόνο ρεπορτάζ από κοντά. Με ό,τι συμβαίνει. Πάμε τώρα στα δικά μας.
1: Απλά να σου πω ότι αν με ρωτάτε το παιδί μου, θα δώσουμε μια πρόβλεψη. Ότι είπαμε για τη Γερμανία. Ολλανδία, πιστεύω ότι εύκολα δύσκολα θα κερδίσει σήμερα την Ιαπωνία. Αυτό εδώ είναι το παιχνίδι του. Για αρχίσουμε με τον Εκουαδόρ εδώ, θα πρέπει να ίσως το over 2,5 έτσι είναι το over 1,5, δίνει καλές αποδόσεις και το ξημερώματο θύμισε με το μάτς είναι
0: το Σουηδία την Ισία.
1: Στο Σουηδία την Ισία θα πρέπει να εκεί πάλι το over 1,5. Γιατί και η Σουηδία είναι καλή ομάδα, αλλά και η Τουνισία είναι μια ομάδα η οποία είναι λίγο αφιλόπη. Επειδή συνήθω δεν άρεσε να δίνει απόψη, θα σημειώσω πω καλύτερα το βέβαιο να μην.
0: Πάντω 0-0 δεν βλέπω.
1: Όχι, σε ένα μάτι. Είναι κάτι το οποίο είναι παράσιμο, δεν έχει υπάρξει μόνο ένα σύζυγο μου διαδεχτή.
0: Ναι. Δεν βλέπω 0-0.
1: Δεν βλέπω και σε σημερινά μάτι 0-0.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Πάμε τώρα στα τον ελληνικού ποδοσφαίρου. Πριν πάμε στις ομάδες, να πούμε ότι για την αναδιάρθρωση δεν έχουμε κάτι νεότερο. Αναμένουμε το Δέλτα Σίγμα της Λίγκας για να περάσει η πρόταση της Κηφισιάς για την επόμενη σεζόν. Αλλά ο Άρης έκανε την πρόταση που λες κυρίως εσύ, έτσι. Να από φέτος να υπάρχουν μεν play-offs χωρίς το 5-8.
1: Ναι, εντάξει, σου λέω, είναι κορεύει. Ή να αυξηθεί πάλι και να πάμε στο 1-6,
0: 7-14.
1: Ναι, ή να πάμε χωρίς το 5-8. Καλύτερα, δηλαδή, να σταματάει το 5-8. Είναι χαρά, πραγματικά δηλαδή, είναι χαρά των συστηματικών εταιριών.
0: Μάλιστα.
1: Και το λέω σε φάση ότι η παιδιά, ειδικά αν γίνεται όπως έγινε φέτος, γνωρίζουμε και τον Κυπελούχο, εντάξει.
0: Και το άλλο είναι για τα τηλεοπτικά, το έχουμε ξαναπεί ότι...
1: Μεγάλη επιτυχία του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Ναι. Ο Γιάννης, η νέα πλατφόρμα που ετοιμάζει ο Γιάννης Αλαφούζος απέκτησε το Κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup για τα επόμενα 3 χρόνια.
1: Μεγάλος χορηγός Superbet.
0: Ναι. Με πολλά χρήματα, η ΕΠΟ έβαλε πολλά παραπάνω χρήματα στο ταμείο της από τα σκήματα.
1: Εγώ αυτό που έχω να πω πάντως είναι ότι πλέον φαίνεται ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει μπει για τα καλά στο παιχνίδι του και της ΕΠΟ. Και όλο αυτό από πίσω γυρίζει και στο κομμάτι του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Ναι, θα έχει για τα τηλεοπτικά του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή και θέλει να πάρει και ξένα από τα θέματα. Γενικά η πλατφόρμα ετοιμάζεται. Υπάρχει απάντηση από την per capita με την, καθώς τα αρχικά πλάνα ήταν να γίνει πλατφόρμα τη σεζόν 2027-2028. γίνονται σκέψεις να βγει από τώρα η δικιά τους πλατφόρμα.
1: Η οποία να θυμίσουμε είναι του κυρίου του κυρίου Βαρδινογιάννη και του κυρίου Μαρινάκη πλατφόρμα. Αυτή.
0: Μαρινάκη και Βαρδινογιάννη Σόλακ, ναι, αυτή η τριαδρία. Οπότε θα πρέπει να δούμε αν θα γίνει.
1: Απλά βάζω τους δύο γιατί είναι γνωστό ότι και οι δύο είναι μεγαλοπαράγοντες σε ελληνικές ομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν το βάζω ότι απλά ξεχνάω τον τρίτο παίκτη της πλατφόρμας.
0: Ναι, και θα πρέπει να δούμε, εφόσον προχωρήσει αυτό, ποια θα είναι, αν θα υπάρχει συνεργασία με τις υφιστάμενες, Κοσμοτέ ή Νόβα, ή αν ο κόσμος θα πρέπει να πληρώνει νέες πλατφόρμες. Είναι κάτι το οποίο θα ξεκαθαρίσει μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να πούμε. Επίσης για το πλατφόρμα του κ. Αλαφούζου να πούμε ότι έχει κάνει πρόταση για τα δικαιώματα της εθνικής ομάδας για τα προκριματικά του Μουντιάλ του 2030 και του Nations League του 2029. Δηλαδή αφού τελειώσει η υφιστάμενη συμφωνία.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έχουμε ένα μήνυμα που εμείς τον Κάλλη, γιατί σας είμαι στο γιώνο και 39 χρόνια από για το μαγικό καλοκαίρι του 87, σωστό. Το οποίο λέει η σημερινή επίθεση του Ισού Μεταλλού το 87 στέλνει το ίδιο επίκαιρο μήνυμα ενωμένοι μπορούμε.
0: Ναι, ναι, ακριβώς το.
1: Έτσι, να το αναφέρουμε γιατί είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και δεν μιλάει για πάρα πολύ σημαντικό όλες τις ώρες ο Νίκος Κάλλης.
0: Τώρα τελευταία θα πω την κακία μου μετά την αποχώρηση του κ. Βασιλακόπουλου από το προσκήνιο μιλάει όλο και περισσότερο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε στις ομάδες. Πάμε στον ΠΑΟΚ όπου εκκρεμεί ραντεβού, συνομιλία, συζήτηση Λουτσέσκου Σαββίδη για το αν θα παραμείνει ο Ρουμάνος στον ομάδα. Και φυσικά έχουν γίνει πολλές αλλαγές στο διοικητικό κομμάτι.
1: Λοιπόν, το Σίδιαλ Λουτσέσκου υπάρχει αυτή στο θέμα ΠΑΟΚ. Φαίνεται τελικά να επικρατεί η λογική καλύτερα με τον προπονητή που ξέρουμε από ότι με ένα προπονητή ο οποίος δεν ξέρουμε τι θα μας βγει ξεκάθαρα και πάνε στην λογική λοιπόν αυτή ότι ο Λουτσέσκου θα μείνει και για την επόμενη χρονιά και θα μείνει λογικά για αρκετό καιρό. Δηλαδή και πέρσι και για το Σίδιαλ να θυμίσουμε. Και φέτος όμως φαίνεται ότι θα παραμείνει. Συγγνώμη.
0: Ναι, ο ίδιος ο Λουτσέσκου φαίνεται να ζήτησε από τον κύριο Σαββίδη ότι θέλει να παραμείνει. Παρότι είναι ενδιαφέρον για αυτόν από ομάδες του Κατάρ.
1: Και επίσης να πούμε ότι ο κύριος Γκαντάκης έχω μάθει ότι είχε ένα έτοιμο συμβόλαιο αν τυχόν έφευγε από τον ΠΑΟΚ για την Εθνική. Να σου δώσω και έτσι μια είδηση.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια σε όλα αυτά λοιπόν θα μπούμε στην παραμονή του Ιβάνου Γιωβάνοβιτς στην Εθνική. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ο Λουτσέσκου φαίνεται προτιμένη και ξεκινάει το σχεδιασμό για τη νέα χρονιά. Ένα από τα πράγματα που έχει ζητήσει είναι οπωσδήποτε η παραμονή του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος έχουν βγει κάτι πραγματικά να μην τα πω ανεπίτρεπτα, να πω αδιανόητα άρθρα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια για την Εθνική, τα οποία δεν έφτασε, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας δεν σταματάει για την Ιαχωβάς, δεν γνωρίζω τι χρησιμοποιημα είναι, εκεί ο άνθρωπος, νομίζω όμως ότι είναι χριστιανός ορθόδοξη, γιατί το γάμο του προτέλεσε σε κανονική εκκλησία ορθόδοξη, αλλά ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σταματάει από την Εθνική, αν σταματήσει, γιατί βέβαια δεν έχει συμμετοχή στην Εθνική και μπαίνουν παίκτες οι οποίοι δεν έχουν χρόνο συμμετοχής στις ομάδες τους. Είναι μια περίπτωση, αν θυμίσουμε παραδείγματος χάρη, σαν παιχτών οι οποίοι φέγαν από την Εθνική, όπως ο Φορτίνης, παλιότερα τους αμάτησε γιατί αυτό δεν είχε χρόνο συμμετοχής και προτιμόντουσαν παίκτες οι οποίοι δεν είχαν έτσι καθόλου συμμετοχή. Απλά για να το αναφέρω αυτό, έτσι, για τον Κωνσταντέλια. Ο Λουτσέσκου λοιπόν, αυτό που έχει ζητήσει από τον Ιβάν Σαββίδη είναι ότι δεν θα βγει ο Κωνσταντέλιας, ό,τι και να γίνει, όσα λεφτά και να σηκώσουμε, να στηρίξουμε πάνω στον Κουνταμπέλια την επόμενη χρονιά μαζί με τον Χατσίδη, εννοείται. Οι δύο παίκτες οι οποίοι δεν λέει οπωσδήποτε την παραμονή του ο Λουτσέσκου στον Σαμπάο.
0: Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ.
1: Τον Άρη δεν έχουμε γράψει κάποια νέα επιδημό σε φάση να δούμε ποιες σκηνές θα γίνουν. Αυτό που είπε και ο Γρηγορίου είναι ένα ξεσταρτάρισμα να φύγουν πρώτα και αυτές, να δημιουργηθούν τα κενά. Και εφόσον δημιουργηθούν τα κενά, έχουν πλέον και το χρόνο, ξέρεις, το γεγονός ότι μπορεί να παίξει Ευρώπη ο Άρης, βοηθάει στο να φύγουν και κάποιοι παίκτες και στο να έχεις το χρόνο για να προετοιμαστείς καλύτερα. Γιατί άλλο το να ξεκινάς τα μέσα του Ιουλίου, δηλαδή σε ένα μήνα, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινάει αγωνιστική δράση. Ενώ ο Άρης, αυτή τη στιγμή, έχει το χρόνο να προετοιμαστεί μέχρι το τέλος Αυγούστου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι. Ναι, μέχρι να είναι λεφτά, κάποια βέβαια δεν ξέρω αν θα πάει και, γιατί το να δώσει και τρεις προβληματικούς δεν είναι εύκολο. Και ειδικά από τη στιγμή που έρθει σε κάποιο σημείο και μετά σε βίντεο των αντιμάτων. Αλλά νομίζω ότι έχει την ευκαιρία τουλάχιστον να είναι, να έχει την πλεονέκτημα του χρόνου. Λοιπόν, αυτά και από τον Άρη, οπότε περιμένουμε πρώτα το ξεσκαρτάρισμα και μετά η οποιαδήποτε προσθήκη. Πάντω δεν θα γίνει αυτό το αλαλούμ όπως προκύπτει που έγινε τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ωραία. Από τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει κάτι.
1: Από τις υπόλοιπες ομάδες έχουμε την αποχώρηση του Νίκου Παπαδόπουλου εχθές από το Λεβαδιακό για τον ΑΠΟΕΛ. Μία αποχώρηση την οποία δεν την περίμενε κανείς, μέσα σε μία ημέρα έγινε έγινε ό,τι έγινε, με αποτέλεσμα μάλιστα η διοίκηση του Λεβαδιακού να βγάλει μία ανακοίνωση. Περίμενε λίγο, να απομονώσω τους ήχους από μέσα από τα πιτσίρικα. Λοιπόν, να βγάλει μία ανακοίνωση η οποία ναι μεν ευχαριστεί τον Νίκο Παπαδόπουλο, αλλά από την άλλη να την λέει ότι δεν τήρησε πώς θα λένε, τη συμφωνία τους. Λοιπόν, και ό,τι αφορά τώρα την Κεφισιά, ανακοινώθηκε ο Μποτία ως νέος τεχνικός διευθυντής. Θυμίζουμε ότι ο Άλμπερτ Μποτία, ο οποίος είναι παντρεμένος με την Ελένη Φουρέιρα, λογικό είναι να μην θέλει να φύγει από την Ελλάδα και αναλαμβάνει τεχνικός διευθυντής στην ομάδα στην οποία ήταν επί τρία χρόνια αρχηγός της. Αυτά έχουμε. Έτσι, στον Ατρόμητο έχουν μπει πλέον σε ρυθμούς για να ξεκινήσουν σιγά σιγά την προετοιμασία. Τελειώνουν σιγά σιγά με τις οποιασδήποτε ανανεώσεις ποδοσφαιρίσεων. Και απλά θα περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι μέλη γενέστε.
0: Ωραία, μάλλον να σε ευχαριστήσουμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Απλά θέλω να πω ότι Κώστα μου, έτσι για το φινάλε, ότι ο Ταϊρίκ Τζόνς νομίζω ότι μετά από αυτό που είναι χθες ο Ιμιζονό μπορεί πλέον να αλλάξει και άθλημα μας.
0: Η αλήθεια είναι, νομίζω όπως φαίνεται στο βίντεο, δεν βρήκε καλά τον Αν, γιατί αν τον έβρισκε αυτή η ρωθιά που
1: κοιμάσαι. Είχα γίνει στο βίντεο.
0: Ναι.
1: Πάντως, δεν ξέρω, πέρα της οπωσδήποτε πλάκας, νομίζω ότι ο Ταϊρίκ Τζόνς μετά από αυτό το βίντεο έχει θέση στον Ολυμπιακό. Επειδή κάνει ρεπορτάζ στον Ολυμπιακό και έτσι
0: έχουν τα λόγια σου. Ότι από τον Ολυμπιακό θεωρούν, όπως έχουν πει αυτόπτες μάρτυρες, το περιστατικό ότι πριν γίνει αυτή η επίθεση του Τζόνς, έχει δεχτεί χτύπημα στο στομάχι από τον Αν.
1: Και απλά δεν υπάρχει καταγεγραμμένο.
0: Είναι καταγεγραμμένο από τον Ολυμπιακό, θεωρούν ότι άμα χρειαστεί και αν υπάρχει το κύκλωμα του γηπέδου που έχει καταγράψει τα πάντα, οπότε θα μπορεί να ανοίξει και να φανεί εκεί το τι έχει συμβεί. Η αλήθεια είναι τώρα ότι δεν είναι συμπεριφορές αυτές για κανένα από τους δύο παίχτες, έτσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Βέβαια τη συμπεριφορά. Απλά ξέρει, κάνω το λόγο για τον Τζόνς περιμένοντας πάντα το βίντεο του Ολυμπιακού για να μπορέσουμε μετά να μιλήσουμε και για τον άλλον. Αλλά έχοντας...
0: Εντάξει, ο Τζόνς είναι σημασμένος εδώ που τα λέμε, έτσι.
1: Πάλι δεν είναι τυχαίο ότι ούτε ο πρόεδρος Μίτσι ούτε ο Αταμάν τον ήθελα στην ομάδα.
0: Δεν είναι και τα καλύτερα παιδί, έτσι.
1: Ακριβώς, λοιπόν έγινε.
0: Έγινε.
1: Με καλή συνέχεια και συγχαρητήρια για αυτές, έτσι. Το πήρε ο Ολυμπιακός στο πέμπτο παιχνίδι, δεν πήρε δικιά.
0: Στο πέμπτο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Στον Μάνο, λοιπόν, πριν πάμε να ακούσουμε πάλι λίγο μουσική, να χαλαρώσουμε και περάσουμε στα ρεπορτάζ στη συνέχεια, δεν, να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο παιχνίδι σε εξέλιξη προς το βάρος για το κουπόν του στοιχήματος, αργότερα είναι τα μάτς του Μουντιάλ. Οπότε πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και γυρίζουμε με Κωνσταντίνο Σταυρινό και ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, και πάμε να συνεχίσουμε με ΑΕΚ. Λίγο έλειψε ο Πιερό να χρηστεί και σκόρερ στο παιχνίδι Σαϊτής με την Σκωτία, αλλά αποκάλυψε στη συνέχεια ότι μόλις τελειώσει η ποδοσφαιρική του καριέρα, που δεν είναι και δεν θα χρειάζεται και πολλά χρόνια ακόμα, έτσι, για να γίνει αυτό, θα ήθελε να γίνει πράκτορας του FBI. Κωνσταντίνος Σταυρινός μαζί μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, το έχει δηλώσει και πιο παλιά αυτό ο Πιερό, ότι αν δεν γινόταν ποδοσφαιριστής θα ήθελε να ασχοληθεί με το... να γίνει πράκτορας του FBI, όντως.
0: Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Ποτέ δεν είναι αργά και σίγουρα ίσως και... εντάξει, από αυτά που έχουμε δει στην ΑΕΚ, γιατί στο Ισραήλ έχουμε πει ότι κρατάει ένα καλό όνομα. Από αυτά που έχουμε δει στην ΑΕΚ, ίσως καλό είναι να αρχίσει να σκέφτεται ήδη το επόμενο του βήμα στην... σε μια άλλη καριέρα, ίσως, γιατί το ποδόσφαιρο φαίνεται ότι σιγά σιγά τον εγκαταλείπει. Mm-hmm. Θέλω να πω, είναι ένας παίκτης που έχει τα σωματικά προσόντα, εννοείται, είναι ένα θηρίο μέσα στην περιοχή και εκτός αυτής, αλλά δυστυχώς οι επαφές του με την μπάλα αλλά και τα τελειώματά του είναι πολύ χαμηλό επίπεδο, δυστυχώς. Mm-hmm. Αυτές είναι παραλίγο ένα σκοράρι, πολύ καλή κεφαλιά, με το κεφάλι είναι αρκετά τίμιος ο Πιερό, πολύ καλή κεφαλιά, πέρασε λίγο έξω. Ωραία παιχνίδια και χθες.
0: Γενικά αυτό λέγαμε και νωρίτερα, ωραία παιχνίδια έχει μίσθει στο Μουντιάλ.
1: Ναι, είναι καλά, είδα το Βραζιλία-Μαρόκο πιο πολύ, αυτό περιμέναμε όλοι, στη μία ώρα το βράδυ, ήταν και σχετικά καλή ώρα για Σάββατο δηλαδή, αν κάποιος δεν είχε βγει μπορούσε να το δει. Mm-hmm. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, δηλαδή το Μαρόκο με pressing, με αρκετά καλή ομάδα, το ξέραμε, το περιμέναμε βέβαια. Και μεγάλη απογοήτευση Βραζιλία. Δεν είδαμε πολύ ωραία μπάλα.
0: Μουδιασμένη. Θέλει ακόμα δουλειά.
1: Μπορεί. Το Μουντιάλ βέβαια και κάθε τέτοια διοργάνωση δεν είναι θέμα μόνο ποδοσφαίρου. Είναι θέμα αποτελεσμάτων. Αυτό είναι που παίζει το μεγαλύτερο ρόλο. Αν είχε κερδίσει η θέση Βραζιλία, σίγουρα μπορεί να προβλημάτιζε λίγο με την απόδοσή της. Αλλά το θέμα είναι σε τόσο κλειστά παιχνίδια και τόσο αμφίροπα να πάρει το τρίποντο. Εκεί λοιπόν θέλεις ένα Μάρκο Νίκολιτς Κώστα, ένα προπονητή που ξέρει ότι θέλω το αποτέλεσμα και αυτό πρέπει να κάνω και τέλος, όπως έκανε στα προκριματικά σαν πέρσι περίπου τέτοια εποχή, λίγο πιο μετά βέβαια, προς τον Ιούλιο, και κίνησε το ταξίδι της ΑΕΚ που ολοκληρώθηκε πριν λίγο καιρό. Βέβαια. Και τώρα πάμε στην επόμενη χρονιά. Μου φαίνεται λίγο περίεργο που η ΑΕΚ δεν έχει προκριματικά νωρίς. Είναι λίγο δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία είναι καλό για την ομάδα να έχει την ηρεμία της, να κάνει τις μεταγραφές της με την ησυχία της, αλλά από την άλλη για τον κόσμο διψάει για να δει λίγο έστω και κάτι από την νέα σεζόν.
0: Mm-hmm. Ναι, η ΑΕΚ έχει αυτό, έχει κερδίσει ότι έχει χρόνο να ψάξει τις περιπτώσεις, να δουλέψει. Νομίζω στην προετοιμασία στην Ολλανδία θα κάτσει περίπου ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Οπότε εκεί ο Νίκολης θα έχει όλο τον χρόνο να δει τους παίχτες, να δουλέψει μαζί τους, και αν χρειαστεί κάποια προσθήκη μετά υπάρχει χρόνος. Θυμίσουμε, οι μεταγραφές τελειώνουν στην Ελλάδα, όχι για την Ευρώπη, 15 Σεπτεμβρίου.
1: Σωστά.
0: Και για τους ελεύθερους τέλος Σεπτεμβρίου, οπότε χρόνος υπάρχει για προσθήκες εφόσον χρειαστούν.
1: Mm-hmm. Ναι, όπως είχα πει για το Apeldoorn της Ολλανδίας, η ΑΕΚ θα πάει στις 6 Ιουλίου, θα αναχωρήσει η αποστολή, και θα κάτσει και θα δώσει κάποια φιλικά, νομίζω 6 φιλικά έχει κανονίσει η ΑΕΚ. Το πρώτο διάστημα στην Ολλανδία, 12, έχει κλείσει ένα φιλικό με την The Grasp, κάπως έτσι λέγεται η Ολλανδική ομάδα, και 15 του, και 18 του μήνα, τα άλλα δύο, και μετά από τις 23 πάλι τα υπόλοιπα, τα φιλικά, μέχρι τη βδομάδα που είναι στις 12 του Αυγούστου το Super Cup με τον Όφη στην Κρήτη. Όπως μάθαμε και μέσα στην εβδομάδα, θα μεταδοθεί και αυτό, όπως και το κύπελλο Ελλάδας από του χρόνου, για την ώρα αυτά τα δύο, στο νέο κανάλι του πρόεδρου του Παναθηναϊκού, του Γιάννα Λαφούζου, νομίζω σε συνεργασία με το Sky, έτσι δεν είναι Κώστα?
0: Ναι, αν και δεν είναι έτοιμο η πλατφόρμα, ναι, τα παιχνίδια θα τα προβάλλει ο Sky μέχρι να ετοιμαστεί.
1: Ναι, απλά εντάξει, το κακό μετά είναι ότι ήδη ο κόσμος πληρώνει, αυτό ήταν το παράπονο, ότι ήδη πληρώνει αρκετά.
0: Εδώ είναι ένα ερωτηματικό, ναι, εάν θα υπάρχουν συνεργασία της νέας πλατφόρμας και του Γιάννη Αλαφούζο και της Υπερκάπιτα, όπως είχε μέχρι τώρα με την Nova ή την Κοσμοτέ, ή θα τραβήξουν το δικό τους δρόμο, γιατί υπάρχει ένα σενάριο αυτή η πλατφόρμα, αυτά τα κανάλια να προσθεθούν στο μπουκέτο της Nova και της Κοσμοτέ, ίσως με μια μικρή επιπλέον χρέωση. Ή αν θα τραβήξουν το δικό τους δρόμο, εκεί όντως θα επιβαρυνθούν ακόμα περισσότερο οι φίλοι του ποδοσφαίρου και όχι μόνο.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί λογικά θα, θα πάει και ο Παναθηναϊκός εκεί.
0: Ναι, είναι να πούμε οι πλατφόρμες δεν είναι αυτό που είχε γίνει παλιότερα με το PAO TV, το PAO TV.
1: Ναι.
0: Θα είναι κανονική πλατφόρμα και με άλλα δικαιώματα, με άλλα κανάλια. Με ταινίες έτσι πολύ θεματικά.
1: Απλά εντάξει, αν, σίγουρα ο κόσμος του Παναθηναϊκού, αν υπάρξει έξτρα χρέωση, θα πρέπει να κάνει μια συνδρομή εκεί για να βλέπει τα παιχνίδια της ομάδας του, αλλά και φυσικά αν χρειαστεί και οι άλλες ομάδες, οι φίλαθλοι των άλλων ομάδων, όταν θα έρθει ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο εκτός εδώ.
0: Ή το κύπελο ή και όχι μόνο έτσι.
1: Ναι, και αυτά, ναι. Τέλος πάντων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την προετοιμασία αυτά, το Super Cup με τον Όφη στις 12 του Αυγούστου και μετά 18 με 19 η έναρξη των play-off του Champions League και μια εβδομάδα μετά η revanche. Υπάρχει ψυχραιμία όπως την έχεις αφήσει και την προηγούμενη εβδομάδα Κώστα, τίποτα καινούριο σε μεταγραφικά, το μόνο που έχουμε ως νέο είναι ότι πλέον η ανανέωση, εντάξει, του Πίλιου ξέραμε ότι θα προχωρήσει σχετικά εύκολα, δεν περίμενα να υπάρξουν εμπόδια, αλλά στην περίπτωση του Λούκα Γιώβιτς φαίνεται να υπάρχουν πολύ σοβαρά βήματα προόδου και πλέον θεωρώ δεδομένο σχεδόν ότι μέσα στην εβδομάδα ο Σέρβος επιθετικός θα υπογράψει την επέκτασή του μέχρι και το 2029, αν δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Μέχρι εκεί λογικά θα πάει η ανανέωση του Γιώβιτς, ίσως είναι με κάποιο σημαίνω. Πάντως το θετικό είναι ότι έχει μπει το νερό στο βλάκι και ο Λούκα Γιώβιτς θα παραμείνει στην ΑΕΚ για περισσότερα χρόνια. Το συμβόλαιό του θα ολοκληρωνόταν του χρόνου.
0: Η ΑΕΚ έχει την πολυτέλεια από τη στιγμή που έχει ανανεώσει και τα συμβόλαια που θέλει να έχει τον κορμό και για τα παιχνίδια των play-offs για την Champions League αλλά και για την συνέχεια, οπότε πλέον να έχει το χρόνο να ψάχνει τις παίκτες που θέλει για να ενισχύσει το roster αλλά και να έχει και χρόνο να συζητάει τις πωλήσεις που θα γίνουν.
1: Ναι, τις πωλήσεις ούτε και είχε αλλάξει κάτι. Σου είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι η ΑΕΚ κυρίως στη βιτρίνα της έχει Ubisoft και Eliasson. Από αυτούς τους δύο ευελπιστεί να πιάσει κοντά στα 6 με 8 εκατομμύρια και για τους δύο μαζί. Ίσως ο Ubisoft λίγο παραπάνω. Θεωρώ ότι είναι εφικτό να γίνει και οι δύο παίχτες σίγουρα έχουν καλά ονόματα, ο Eliasson στη Σουηδία, συγγνώμη, και στη Σουηδία μπορεί, αλλά και στη Βραζιλία. Ubisoft από την άλλη στην Κροατία θα μπορούσε στην Αυστρία, έχει κι αυτός μια, είναι και μικρός ο Ubisoft, δεν είναι πολύ μεγάλος, έχει τον πήρε στα 24, έχει φτάσει 26, στα 27, θέλω να πω ότι σίγουρα και με αξία κοντά στα 3,5 εκατομμύρια κάποια ομάδα θα θέλει να τον αποκτήσει, δεν είναι περίπτωση πιερό ή τέλος πάντων, ακόμα και αυτός δηλαδή ένα όνομα το έχει στο Ισραήλ όπως έχουμε πει ή στην Τουρκία. Οπότε από αυτούς τους δύο ευελπιστεί να πιάσει καλά λεφτά η ΑΕΚ. Από εκεί και πέρα σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, πραγματικά είναι η δεύτερη χρονιά από τη στιγμή που έχει αναλάβει ο Ριμπάλτα, που σε επίπεδο ρεπορτάζ είναι, συγγνώμη για την έκταση, μαύρα μεσάνυχτα. Δεν βγαίνουν καν ονόματα ούτε καν από το εξωτερικό. Αυτό μου κάνει τρομερή εντύπωση. Παλιά ακούγαμε χιλιάδες ονόματα καθημερινά, άρθρα, η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για αυτόν από εκεί, βγήκε από την Τουρκία, από την Γερμανία, από παντού. Φέτος και πέρσι, αλλά κυρίως φέτος, μέχρι στιγμής, δεν ακούγεται τίποτα. ούτε ονοματολογία δηλαδή μηδέν. Από τη μία αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι η ΑΕΚ δεν δουλεύει περιπτώσεις, εννοείται δουλεύει και απλά θεωρώ ότι οι αναπομείνασες κινήσεις που θα γίνουν θα είναι όπως το Ζουπκόφ, δηλαδή απευθείας η ΑΕΚ έκλεισε αυτόν. Τέλος, με τόσα για τόσα χρόνια. Δεν θεωρώ ότι θα μπούμε σε θρίλερ που θα γνωρίζουμε. Μπορεί να υπάρχει κάποιο θρίλερ παρασκηνιακά που να περιμένει η ΑΕΚ, αν θα μπορέσει να τον κλείσει κάποιον παίχτη, αλλά είναι θετικό για μένα να με ρωτήσει γιατί έχουν χαλάσει περιπτώσεις στο παρελθόν αφού έχει βγει το όνομά τους, που δεν κατάφερε η ΑΕΚ να τους κλείσει και θεωρήθηκε μεγάλη αποτυχία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, θυμάμαι πριν 3 χρόνια την περίπτωση του Εντσάμ, που για την τότε ΑΕΚ ήταν μια κίνηση που θεωρητικά θα της άλλαζε το κέντρο, θα ήταν μια τρομερή μεταγραφή, ο Εντσάμ που τον είχαμε δει με τη Celtic απέναντι στην ΑΕΚ. Και είχαμε ένα μήνα κυνηγητό του Εντσάμ, έχει κλείσει, έχει συμφωνήσει η Celtic, περιμένουμε τον παίχτη, έχει συμφωνήσει σε όλα και μετά από ένα μήνα μάθαμε ότι ο Εντσάμ θα παραμείνει στη Celtic. Mm-hmm. Αυτά πλέον δεν υπάρχουν, νομίζω ότι θα ακούσουμε κατευθείαν το όνομα που θα κλείσει. Και αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης.
0: Μάλιστα. Ωραία Κωνσταντίνε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Ωραία, να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν τα θέματα της ΑΕΚ. Εμείς μουσική ανάσα και γυρίζουμε με Άρη Ράπτη και ρεπορτάζ Ολυμπιακού.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι περιμένουν τον Μαθαίο την Τετάρτη στη χώρα μας να υπογράψει το συμβόλαιό του και να γίνει και τυπικά η δεύτερη μεταγραφή των Ερυθρόλευκων για αυτό το καλοκαίρι. Και φυσικά θέλουν να τρέξουν όλες τις άλλες περιπτώσεις μέσα στη βδομάδα μέχρι και τις 29 του μήνα, όπου και θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση για την επόμενη σεζόν. Ο Κώστας Παλαιολόγος είναι παρέα μας να μας δώσει τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κώστα, όντως συμμετοχικό οργανισμό είναι στον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα κυρίως ότι έχει να κάνει παίκτες που είναι να φύγουν, παίκτες που είναι να έρθουν, καθότι στις σκέψεις των διοικούντων και του Βαγγέλη Μαρινάκη και πολύ περισσότερο του Κωστόλους με τη Λίμπαρα, είναι στο να υπάρξει μια αλλαγή σε ό,τι έχει να κάνει σε πρόσωπα και σε ό,τι έχει να κάνει μια αναβάθμιση γενικότερη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ολυμπιακού. Όπως είπες και εσύ στον πρόλογο, ο Μαφέρο είναι το ουσιαστικά η δεύτερη μεταγραφική κίνηση για τον Ολυμπιακό μετά από αυτή του Κώστα Φορτούν, την μεγάλη επιστροφή του αρχηγού και την μια δεκαετία πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, επέστρεψε ο Φορτούνης την περασμένη εβδομάδα μετά από τη διετή του παρουσία στην Αλκαλίτ. Με αυτό λοιπόν όλα δείχνουν ότι την Τετάρτη θα είναι εδώ στη χώρα μας για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό, ένας παίκτης ο οποίος απασχολούσε καιρότερο με τους Ερυθρόλευκους και σε προηγούμενες μεταγραφικές περιόδους. Ο 25χρονος δεξιός επιστοφύλακας της Μαγιόρκα, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και στο κομμάτι και της οργάνωσης τεχνικού από το πλάι. Ανεβαίνει, είναι ένα σύγχρονο μπακ, ένας παίκτης που είναι πάρα πολύ κινητός όμως στα αμυντικά του καθήκοντα. Γι' αυτό το λόγο επελέγει, αυτό ήταν εξαιρετικό της απόκτησης του παίκτη, ώστε ο Ολυμπιακός να μην δέχεται φάσεις από την πλευρά του, να είναι πολύ πιο συμπαγής από την πλευρά του και σε ό,τι έχει να κάνει τη μετάβαση την εκπαιδευτική να δίνει βοήθεια. Άλλωστε έλειψε το παιχνίδι από τις πέρυγες των Ολυμπιακών και στην περσινή περίοδο που ναι, ναι, αναφερόμαστε τον δεξιάκο της άμυνας και της επίδεσης, ο Ροντινέη ήταν όλα τα λεφτά, αλλά ναι, σε ένα σημείο γιατί είπαμε. Πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε πολλούς παίκτες με πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή τους και αυτός ήταν και ο λόγος που είχα και το πέρυσι μετά.
0: Και βέβαια είναι και το θέμα του Μαρμόλ, έτσι. Που
1: Μαρμόλ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ ψηλά στο σεβαστό του Ολυμπιακού. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ελεύθερος από τη Λασπάλμα. Υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της Ισπανίας. Υπάρχει ενδιαφέρον από τη Φέλτα, υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Είναι αρκετός ψηλά στη λίστα. Εντάξει, είναι πολύ πολύ παίκτες τώρα. Δηλαδή είναι ο Γάλλος της
0: Λοριάν, ναι.
1: Της Λοριάν, ο Καντιού. Είναι πολύ, είναι πολύ. Μάλιστα Κώστα, να πούμε ότι οι Ευρώπη είχαν και πάντα στο συνάκτη μυαλού του στην περίπτωση και του Ετιέν Καμαρά, ένας παίκτης που ήθελε να καταλήξει στον Παναθηναϊκό, ένας παίκτης που αγωνίζεται στην Σαλερουά. Ήταν και αυτός σαν μια από τις επιλογές για τη θέση 6-8. Αλλά μάλλον καταλήγει στον Παναθηναϊκό, αλλά εντάξει, ήταν γενικότερα σαν μια ενδεδειγμένη λύση, ξέρω εγώ, εναλλακτική όμως, φαίνεται να καταλήγει στον Παναθηναϊκό σε πέτσι. Mm-hmm. Έχει να κάνει βέβαια τους εγχώριους στόχους, εντάξει, πάντα υπάρχει μια ανοιχτή πορτά για τον Τζάπρα, αν και τις τελευταίες ημέρες ακούγεται πολύ έντονα ότι ο Παναθηναϊκός έχει εντείνει τις προσπάθειες για τον δεξιό πιστοφύλακα του Λεβαδιακού. Όπως τον Ολυμπιακό κρατούν και αυτή μια πισινή για μήπως γίνει η ίστατη προσπάθεια για την απόκτηση του παίχτη, ένας παίχτης ο οποίος αρέσει πολύ και στο Μητυλίμπα. Ωστόσο, για την ώρα το μεγάλο αγκάθι έχει να κάνει και για τις οικονομικές αξίες που αξιώνει ο διοικητικός ηγέτης του Λεβαδιακού Γιάννης Κομπότης, όσο και για το ποσοστό μεταπόλησης με τον ισχυρό άδρα των διωτών να επιμένει στο 50%.
0: Βέβαια, και ο Ολυμπιακός κοιτάζει την περίπτωση Τσάμπρα, καθώς θέλει να την κλείσω στο δυνατόν πιο γρήγορα, θετικά ή αρνητικά. Επίσης, για το θέμα του Γιαννούλη, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την προσφορά 5 εκατομμυρίων ευρώ που είχε κάνει στην Augsburg, καθώς ο παίχτης ζήτησε χρόνο. Αλλά σε περίπτωση που επιστρέψει ο ίδιος πλέον και δεν έχει βρεθεί κάτι κάποιος άλλος παίκτης, δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός να ξαναασχοληθεί με την περίπτωση.
1: Ναι, βέβαια, σίγουρα. Ο Γιαννούλης είναι αυτός που χρόνια άρρωσε τον Ολυμπιακό. Δεν είναι μόνο το ορισμός στόχος, δεν ξέρω και στο παρελθόν. Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Σίγουρα, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με την Augsburg δείχνει ότι το θέμα είναι ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Αυτός κοιτάζει τις επιλογές του. Ακούγεται ότι μπορεί να υπάρξει πρόταση από το MLS. Πάντως, σου δείχνει να κάνει το κομμάτι του ΠΑΟΚ. Δείχνει αναλλαγή αυτή η περίπτωση και σε αυτό καθοριστικό ρόλο παίζει, φαίνεται να παίζει, το γεγονός ότι θα αποχωρήσει ο Ράς Βάλιτσος από την τεχνική ηγεσία της ομάδας Θεσσαλονίκης.
0: Mm-hmm. Ωραία. Τώρα, από εκεί και πέρα οι Ερυθρόλευκοι κοιτάζουν να ενισχυθούν και σε άλλα θέματα, όπως είναι στα διοικητικά, έτσι, με τον Ιταλό.
1: Ναι. Διοικητικά με τον Ιταλό του Μπονιότσι, τον άνθρωπο ο οποίος θα είναι ο γενικός διευθυντής τόσο στον Ολυμπιακό όσο και στη Ριάβε, αλλά και την Νότιχαμ, τις τρεις ομάδες υπό την διοικητική σκέπη του Βαγγέλη Μαρινάκη. Θα έλεγα εγώ μια αλλαγή στο πλάνο, μια αλλαγή στη γενικότερη φιλοσοφία, μπαίνει και το καλύτερο μέλλον στην εξίωση. Ένας παράγοντας ο οποίος έχει δουλέψει σε Γιουβέντους, σε Αμβούργο, σε αρκετές ομάδες, έχει να επιδείξει ένα πάρα πολύ καλό βιογραφικό.

0: Είναι πλέον δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θα πάει στην Ολλανδία σε δύο μέρες.
1: Ολλανδία, ναι, όπως και πέρσι. Όπως και πέρσι. Έχει κλείσει κάποια φιλικά, όπως με την όλη της κλείσης φιλικού, έχει κλείσει φιλικού με Αθμάρ. Θα δώσει κάποια δυνατά παιχνίδια ο Ολυμπιακός στο πλήσιο της προετοιμασίας του. Να θυμίσουμε πρώτα ότι το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει στις 5 Αυγούστου από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Άρα, τι σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί δύο γύρους. Το τρίτο προκριματικό και τα play-off, αν και εφόσον ξεπεράσει ο Ολυμπιακός το εμπόδιο που θα προκύψει το τρίτο προκριματικό γύρο, για να δώσει το παρόν για δεύτερη διαδοχή χρονιά στην league phase της κορυφαίας διεθνικής διοργάνωσης.
0: Ναι, και όπως είπαμε και νωρίτερα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης έδωσε πριν 100.000
1: ευρώ. 100.000 στην ομάδα πόλη γυναικών, ναι, μια ομάδα πόλη γυναικών, η οποία ήρθε κοστά πριν από λίγη ώρα, πριν από περίπου 2 ώρες στην Αθήνα. Πάνω από 300 οπαδοί του Ολυμπιακού έτρεξαν να υποδεχθούν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης του Γιώργου Ντόσκα. Ήρθε αυτό το εξαιρετικό πρίμα από τον Βαγγέλη Μαρινάκη, που αποδεικνύει έμπρακτα το πόσο πολύ ενεργός είναι και στο κομμάτι του ερασιτέχνη, βοηθάει πάρα πολύ τα τμήματα του ερασιτέχνη. Άλλωστε, ο Κώστα φέτος έχει πολύ σημαντική συνδρομή στις εκπληκτικές μεταγραφές που έχουν γίνει στην ομάδα Πόλο Αυρών. Ένα Πόλο Αυρών το οποίο νομίζω πως θα ζήσουμε πολύ μεγάλη στιγμή, το νιώθω. Είναι παίκτες αξίας όλοι και θα ανεβάσουν πρώτα τον Ολυμπιακό και ένας Ολυμπιακός ο οποίος βάζει πολύ ιδιαίτερες βάσεις για να επιστρέψει εκεί που πραγματικά είναι και στην κορυφή και του ελληνικού βόλου και από εκεί πέρα διευκτήσει γερά θεμέλια να πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη γιατί έχει να κατακτήσει και το βόλιο αδών τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας.
0: Ωραία. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή
1: σας. Να σε καλά. Να σε καλά.
0: Αυτά λοιπόν τα τελευταία νέα των Ερυθρόλευκων. Μας τα μεταφέρει ο Κώστας Παλαιολόγος. Τελευταίο μουσικό διάλειμμα και γυρίζουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Σπύρο Χρυσικόπουλο.

0: Πάμε λοιπόν και στον Παναθηναϊκό, που αύριο ξεκινάνε ουσιαστικά οι διαδικασίες με την έλευση του νέου προπονητή. Θα προγραμματιστεί παρουσίαση στα κόσμο και στα μέσα και βεβαίως θα τρέξουν τα μεταγραφικά θέματα αφού πλησιάζει και η μέρα της πρώτης συγκέντρωσης της ομάδας εν ώψη της επόμενης σεζόν. Σπύρος Χρυσικόπουλος θα μας πει περισσότερα. Γεια σου Σπύρο.
1: Ελπίζω να μην παρουσιαστεί τόσο γρήγορα, έτσι για να μας δυσκολεύσει λίγο. Καλούς και κακούς συναδέλφους, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Όλα καλά, όλα καλά, εσύ?
1: Λίγο ζέστη, μην το πεις πουθενά, μεταξύ μας πάντα, αλλά μην το κάνουμε θέμα, ρε παιδάκι μου.
0: Σε νυχτάς, βλέπεις Μουντιάλ?
1: Όχι καλέ.
0: Όχι έτσι.
1: Όχι, μιλάμε για διοργάνωση ανέκδοτο τώρα, έλα.
0: Ερετικός όπως πάντα.
1: Μα τώρα τι είναι, εδώ οι Άγγλοι που θα τους υποστηρίξουμε κιόλας, ελήψη Ιταλίας, ξέρεις, πάμε λίγο παραδοσιακά. Mm-hmm. Η μία φορά τους κλέψανε, την άλλη κλείστηκαν σε καταφύγιο στο Κάνσας λόγω φωνολικού τυφώνα.
0: Ναι, οι Άγγλοι πραγματικά τους κλέψανε, τώρα τους πήγαν σε καταφύγιο λόγω του τυφώνα, δεν τους έχει πάει καλά.
1: Και δεν ζει και ο Χριστόδου, δεν τους τον στείλει για κανένα ευχέ, λέω.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Για να δούμε.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, θα επανέλθει ο Ολυμπιακός για Γιαννούλη?
0: Μόνο αν ο ίδιος ο παίχτης χτυπήσει την πόρτα.
1: Σωστά, και αυτά, και εγώ νομίζω

0: Δεν θα επανέλθει. Θα ψάξει να βρει άλλον ένα μαθαίο.
1: Ναι, και αν δεν έχει βρει άλλον παίχτη, έτσι.
0: Με τα ίδια χαρακτηριστικά, σε αντίθεση με το νεόνιο του αντίπαλου, ο οποίος σιγά σιγά δείχνει σημάδια σοβαρότητας μετά από μια διετία όπου φάγαμε τα σηκώτια μας, που λέει, για το ρητό. Ο Γιάκομπ Νίστρουπ αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη χώρα μας, έχει κάνει συσκέψεις στο προπονητικό κέντρο στο Κοροπή με τους συνεργάτες του, τους έχει ξαναγήσει, τους έχει δείξει τι είναι αυτό που θέλει από αυτούς σε αυτό το κομμάτι.
1: Όπου, συγγνώμη σε διακόπτω, τελικά έφερε αρκετούς έτσι μαζί τους συνεργάτες.
0: Ναι, όλο του το...
1: Στην αρχή λέγανε για δύο, αλλά νομίζω είναι 4-5.
0: Πέντε πλάς. Όλο του το staff, γιατί εγώ και εσύ αν ήμασταν θα φέραμε τους ανθρώπους που έχουμε εμπιστοσύνη. Καλή χρυσή και άγιοι πάλι τις ομάδες κάθε φορά. Αλλά συγγνώμη και εδώ δεν γνωριζόμαστε και από χτες για να διαχειριστούμε ένα τόσο απαιτητικό πακέτο. Mm-hmm. Δεν ξέρω πώς ακούγεται αυτό καλό ή κακό, αλλά έτσι είναι, να παραβλέψουμε την αλήθεια. Δηλαδή μπορεί να πει κάποιος με τη Λίμπα ότι ξέρεις, έχω ένα καλό παιδί, τον προορίζω για προπονητή τερματοφυλάκων δέστων, σαν να πρόκειται, λέμε, στην υποθετική που με τη Λίμπαρ είχε ή έχει κόρη, σαν να το πει τον προορίζω και για την κόρη σου, δεν θα σου κάνει και γαμπρός. Δεν γίνεται.
1: Βέβαια.
0: Κάθε άνθρωπος φέρνει μαζί του τους συνεργάτες του, την νοοτροπία του, και ως προς την νοοτροπία βαδίζουμε σε καλά επίπεδα, μπορώ να πω. Τουλάχιστον για την εποχή έγιναν αρκετά ξεκαθαρίσματα και θα γίνουν κι άλλα.
1: Μέχρι στιγμής το πιο ηχηρό είναι ο Μπακασέτας.
0: Δεν είναι το πιο ηχηρό μόνο ο Μπακασέτας. Αποχώρησε ο Τζούρισιτς, αποχώρησε ο Ρενάτο, αποχώρησε ο Λαφόντ, αποχώρησε ο Κότσιρας, αφού αποχώρησε ο Μπακασέτας.
1: Λέω για τον Μπακασέτα γιατί μπήκε προς πώληση, αλλά και από τη στιγμή, ακόμα και αν δεν βρει ομάδα, στον Παναθηναϊκό λένε, βγάζουμε στο έξω, ότι είναι διατεθειμένοι να του πληρώσουν όλο το συμβόλαιο.
0: Ναι, δεν είναι. Καταρχάς με την είσοδο της Superbet και με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Γιάννη Αλαφούζου, συν τα χρήματα που ήρθαν από το Europa League, γιατί μην ξεχνάμε, ο Παναθηναϊκός έφτασε μέχρι τους 16, αν δεν κάνω κάποιο τραγικό λάθος.
1: Σωστά, ναι.
0: Ωραία. Υπάρχουν χρήματα και σημαίνει ότι δεν θα συζητήσουμε για ελέγχους από την UEFA τόσο εύκολα. Από εκεί και πέρα ο Μπακασέτας είναι υπατμόν, θα πάρει το συμβόλαιό του και μπορεί να φύγει ως ελεύθερος. Ο Τόνι Βιλένα θα αποχωρήσει, ο Σιώπης είναι σε διαπραγμάτευση είτε για μείωση του συμβολέου είτε για να φύγει και αυτός ως ελεύθερος, γιατί τον θέλει ο Άρης του Θόδωρου Καρυπίδη και του Μιχάλη Γρηγορίου, και ο ίδιος θέλει να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη, χτίζει και σπίτι το οποίο τελειώνει ή τελείωσε και προφανώς θέλει να μείνει στο δικό του σπίτι πια, δεν είναι και μικρός, 32 δεν είναι.
1: Σωστά.
0: Εάν έχει μία τριετία, όπως κάθε παίκτης, θέλει να τη βγάλει εκεί που τον δέχονται, και ο Άρης έχει ανοίξει την αγκάλι του στο Σιώπη και εκτός των άλλων δεν θα ήταν διατεθειμένοι να υποστούν δεύτερο ναυάγιο μετά το φιάσκο με τον ταξιάρχη Φούντα και την αποχώρηση του Αγισίλαου του Μαζάτου για τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν και εκεί εσωτερικά και εξωτερικά ζητήματα. Από εκεί και πέρα ο Δανός δείχνει συνειδητοποιημένος, δείχνει έτοιμος να καθαρίσει πράγματα στα προδητήρια τα οποία έφεραν δυσκολίες. Αυτό φαίνεται και από τις αποχωρήσεις αλλά και από τις προτάσεις αποχωρήσεων. Θα δούμε στις μεταγραφές τώρα τι γίνεται. Η πρώτη πρόταση που έγινε στον Ρικ Φαν Ντρόγκελεντ, τον στόπερ της Σαμσουσπόρ, αριστεροπόδαρος, και στα χαρακτηριστικά που θέλει ο Παναθηναϊκός απορρίφθηκε, γιατί οι Τούρκοι θέλουν 9 με 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Παναθηναϊκός θεωρεί ότι θα κοιτάξει άλλες περιπτώσεις. Μία από αυτές, Παντελής Χατζηδιάκος, λόγω και της κοινής παρουσίας των δύο στην Κοπενχάγη. Ο Καμαρά είναι στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων προκειμένου να υπάρξει θετική έκβαση. Κοιτάζει και για άλλο ένα χαφ ακόμη για να ενισχύσει περισσότερο το κέντρο. Και με τα μέχρι στιγμής δεδομένα δεν βλέπω τον Τσέρι να αποχωρεί, να ξέρεις. Και με τα παιχνίδια που έκανε στο δεύτερο μισό των play-off. Και δείχνει περισσότερο να κουμπώνει στα χαρακτηριστικά του Δανού ως κάτι λίγο πιο αργό, ρε παιδάκι μου. Εκτός του Μπακασέτα, η χειρή αποχώρηση αναμένεται να υπάρξει και με τον Πέδρο Τσιριβέγια, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου. Ο Δανός θέλει το κέντρο να έχει ένταση, θέλει να γίνεται γρήγορη μετάβαση, γενικώς θέλει να τα στοιχεία που είχε στην Κοπενχάγη να υπάρχουν και στον Παναθηναϊκό. Μεγάλο ερωτηματικό ο τερματοφύλακας. Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος ήταν στον τέταρτο τελικό στο Telecom Center μαζί με το γιο του. Τους έπιασε η κάμερα σε στιγμή όπου κινούνταν στην ανάπαυλα με το παιδί του εντός του περιβάλλοντος χώρου. Στο T-Center βρέθηκε επίσης ο Φωτσιοανίδης, ο Γιώργος Βαγιανίδης, πράγματα, ο Δημήτρης Κουμπέλης, πράγματα που δείχνουν ότι κάποιοι εξακολουθούν να μην έχουν ξεχάσει τον Παναθηναϊκό και να τον έχουν μέσα στην ψυχή τους, όπως λένε και οι οπαδοί. Τώρα μένει να φανεί οι επόμενες κινήσεις ποιες θα είναι. Δηλαδή ο Κάρλος Φιντέρσκι πηγαίνει με κάτι λιγότερο ή κοντά σε 1 εκατομμύριο ευρώ στη Βίτσεβ Λότς να βρει και τον Ντραγκόφσκι. Στη θέση του θα έρθει ο Εμίλ Ράστοντερ, ο πρώτος σκόρερ του ελβετικού πρωταθλήματος με τη φανέλα της Τουλ. Ο Ράστοντερ, ο οποίος έχει γεννηθεί στη Βόρεια Μακεδονία, Σκόπια, και έχει ελβετικό διαβατήριο. Ερωτηματικό επίσης είναι τι θα γίνει με τον Ντέφερς και αν θα αποκτηθεί και άλλος επιθετικός. Όπως και με τα στόπερ, αν θα υπάρξει αποχώρηση του Γετβάη και η μεγαλοπρεπής πώληση που θέλουν άπαντες του Φακούντο Πελίστρη. Τι γίνεται με το ποσοστό του στην Manchester United αν ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει στην εξαγορά του για να πάρει όλο το ποσό της οποιασδήποτε πώλησής του και από εκεί και πέρα πώς θα κινηθεί. Εντάξει, θα υπάρξει αρκετό ψωμί που λέμε στη γλώσσα μας το επόμενο διάστημα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε. Mm-hmm. Μέχρι στιγμής, όσο και αν ο κόσμος δυσαρεστείται, όσο και αν ο κόσμος έχει ζητήματα, τα πρώτα βήματα γραφής είναι πολύ σωστά.
1: Ωραία. Τώρα, γενικά με τη τηλεοπτικά, με την νέα πλατφόρμα του κ. Αλαφούζου, υπάρχει κάποια μεγαλύτερη ενημέρωση?
0: Ο Γιάννης Αλαφούζος σχεδιάζει μια πλατφόρμα την οποία ξεκίνησε διαφορετικά ως Παναθηναϊκός ή ΠΑΟ TV, με πρώτο και κύριο μέλημα το να έχει όλος ο Παναθηναϊκός τη δική του τηλεοπτική στέγη. Ωστόσο στην πορεία και με συνεννόηση του Παναγιώτη Μορεμβασιώτη, αλλά από ό,τι φαίνεται και τη ΣΑΕΚ και του ΠΑΟ, που δεν θα λέγανε όχι με εμπλακούν στο συγκεκριμένο εγχείρημα, η πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου είναι προμετωπίδα των Sky και των Sport FM, θα πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις, γιατί από ό,τι ακούστηκε δίνει χρήματα για να πάρει και το γαλλικό και το ιταλικό πρωτάθλημα, καθότι δεν υπήρξε ανανέωση με την Cosmote TV και το γαλλικό πρωτάθλημα ήταν στο ευρυρικό του Open. Έδωσε και τα χρήματα και πήρε για την επόμενη τριετία το κύπελλο, που σημαίνει ότι θα μείνει το πλατφόρμα, δηλαδή έχει προοπτική το συγκεκριμένο κομμάτι. Νεότερα θα υπάρξουν λογικά το επόμενο διάστημα και αναμένονται και κάποιες αλλαγές έτσι στη διεύθυνση επικοινωνίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι η θυμενούς της συγκεκριμένης πλατφόρμας και του όλου project θα είναι ο Σταμάτης Γαρής, επί χρόνια διευθυντής επικοινωνίας του Παναθηναϊκού, δημοσιογράφος με τεργατινές, χρόνια στην αθλητική ηχό και στο πράσινο ρεπορτάζ. Τι πιο φυσιολογικό να είναι αυτός που θα αναλάβει τη διεύθυνση του όλου σκηνικού. Θα δούμε πάντως και άλλα αρκετά ωραία πράγματα, που είναι πάντα στα σκαριά το να μεταδίδονται από τα πιο εμπορικά έως και τα περισσότερα αθλήματα του αεραστέχνη Παναθηναϊκού με κάποιο τρόπο, αν όχι από φέτος, από την επόμενη σεζόν σίγουρα. Ο Γιάννης Αλαφούζος, μετά τις τελευταίες επιχειρηματικές του κινήσεις που αφορούν την εταιρεία που έχει με τα πλοία και την συμμετοχή του στη διακίνηση του Αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, του LNG, και τις συμφωνίες που έγιναν με την κυβέρνηση, όπως είχε πει και σε εκείνη την περιβόητη συνέδευση τύπου συνέντευξη στους διευθυντές των ηλεκτρονικών και όχι μόνο μέσων, ότι θα κάνει ό,τι χρειαστεί για το Παναθηναϊκό και γενικώς είναι έτοιμος να δώσει αρκετά χρήματα τόσο για τον Παναθηναϊκό όσο και για οποιοδήποτε άλλο εγχείρημα προκύψει. Δηλαδή τώρα αρχίζει και συνειδητοποιεί κάποιος αυτό που είχε πει τότε σε ερώτηση του Παντελή Βλαχόπουλου, αν θυμάμαι καλά, ότι δεν τίθεται θέμα χρημάτων, χρήματα υπάρχουν και θα ξοδεύονται κατά το δοκούν. Όχι αλόγιστα, αλλά αν δει ας πούμε ότι μπορεί να πάρει πάνω του ένα τηλεοπτικό εγχείρημα, θα το κάνει. Όπως αν δει ότι ο προπονητής έχει κι άλλες ανάγκες στο ρόστερ, θα το ενισχύσει αναλόγως.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε περιμένουμε και σε αυτό το κομμάτι με ενδιαφέρον τις εξελίξεις.
0: Θα υπάρξει πολύ, πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα υπάρξει πολύ πολύ μεγάλη κινητικότητα στο συγκεκριμένο κομμάτι για πολλούς λόγους, γιατί έχει και μια συγκεκριμένη στόχευση ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού. Θέλει να βγάλει από πάνω του και αυτή τη στάμπα που λέγαμε κατά καιρούς, ότι κοίτα να δεις, ο Γιάννης Αλαφούζος είναι μπροστινός της οικογένειας Βαρδινογιάννη και όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται κατά καιρούς. Αν ευσταθούσε αυτό το σενάριο, δεν θα μπορούσε να πει ότι δίνω τα δικαιώματα της ομάδας στην τηλεοπτική πλατφόρμα που ετοιμάζουν οι κύριοι Βαρδινογιάννης, Μαρινάκης.
1: Εάν δεν υπήρχε ο κύριος Μαρινάκης, μπορεί και να γινόταν, λέω εγώ.
0: Εγώ δεν νομίζω. Εγώ δεν νομίζω, και εφόσον έχει την υλικοτεχνική υποδομή και είναι ιδιοκτήτης ενός από τους μεγαλύτερους μηδιακούς ομίλους στη χώρα, θεωρώ ότι πάει κόντρα όχι μόνο στον κύριο Μαρινάκη, όπως πολύ σωστά θα πεις εσύ, αλλά πηγαίνει κόντρα και στην οικογένεια Βαρδινογιάννη στο τηλεοπτικό κομμάτι, αν μου επιτρέπεις, με κάποιο τρόπο.
1: Έχει πάντως όλη αυτή η κίνηση και η απάντηση της άλλης πλατφόρμας, το αν δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι σκέφτονται να βγάλουν τη δικιά τους πλατφόρμα στην Περκάπιτα πιο νωρίς από ό,τι το υπολόγιζαν. Να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν και για τον συνδρομητή, έτσι. Για την ουσία.
0: Και έχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξής, δεν θα πρέπει να το λησμονήσεις αυτό, ότι ο Γιάννης Αλαφούζος έχει διαβεβαιώσεις από δύο προέδρους ότι θα στηριχτεί για την υποψηφιότητα που αναμένεται να θέσει για την προεδρία της Super League.
1: Και γιατί αναμένεται και εκεί μονομαχία Μαρινάκη Αλαφούζου.
0: Μαρινάκη Αλαφούζου και Μπέου.
1: Και Μπέου, μάλιστα.
0: Ο Αχιλλέας Μπέος δήλωσε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία της Super League. Τι σε κάνει λοιπόν να πιστεύεις ότι οι δύο πρόεδροι που θα το στηρίξουν δεν θα μπουν και στην πλατφόρμα?
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον, όντως.
0: Γιατί αν δίνει κάποιος αυτή τη στιγμή κοντά στα 9 εκατομμύρια ευρώ για να πάρει το κύπελλο, προφανώς και έχει τη δυνατότητα να δώσει αρκετά χρήματα για να πάρει δύο από τις τέσσερις μεγάλες ομάδες του Big Four μαζί του.
1: Σίγουρα, προχωράει σε αυτή την κίνηση ο Γιάννης Αλαφούζος έχοντας πολύ χρήμα στο ταμείο διαθέσιμο.
0: Αυτό σου λέω, ότι με βάση την πορεία του Παναθηναϊκού τα τελευταία δύο χρόνια στο αθλητικό κομμάτι, με βάση το πώς κινείται το πράγμα στο κομμάτι του επιχειρηματικού, κυρίως με την πλειοκτήτρια εταιρεία στην οποία είναι μεγαλομέτοχος, συν το μηντιακό, συν ό,τι ο ίδιος θέλει να βγάλει μπροστά, εγώ ρωτάω, ποιος πιστεύει ότι ο Γιάννης Αλαφούζος θα καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια?
1: Ακριβώς, θα δούμε, περιμένουμε. Είναι σίγουρα, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι μες στο καλοκαίρι.
0: Και θα πρέπει να δούμε αν θα υπάρξει και κρούση για χορηγία και στη Super League 2 από μια στοιχηματική εταιρεία η οποία έχει μπει πολύ δυνατά τελευταία στα αθλητικά πράγματα. Είναι χορηγός του πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακού στο μπάσκετ, είναι χορηγός του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού, του Λεβαδιακού.
1: Mm-hmm. Ναι, είδε τώρα στο κύπελο Ελλάδος και είναι δεδομένο γιατί, τώρα μου δίνεις και καλή πάσα γέφυρα να πάμε Super League 2 αν ολοκλήρωσες μετά του Παναθηναϊκού.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Κινητικότητα, ναι. Κινητικότητα θα είναι έντονη το επόμενο διάστημα. Μένει αυτό που λέμε να δούμε πού θα κάτσει σε αυτό το κομμάτι η μπίλια.
1: Οι ομάδες έχουν συμβόλαιο με την Περκάπιτα, σωστά, για 4 χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα θεωρητικά αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να πάνε σε ακαπαλού.
0: Για να δούμε γιατί, για ποιες ομάδες μιλάμε ακριβώς.
1: Για αυτές που κατέβηκαν, που υποβάστηκαν, για τις υπάρχουσες.
0: Και εγώ λέω ότι τα συμβόλαια μπορούν και να σπάσουν.
1: Τα έχει ενδιαφέρον. Και αυτό υπάρχει μια ερώτηση. Γιατί μάλιστα και είχε κάνει και ένα άνοιγμα τελευταία σε μια πρόσφατη συνέντευξή του ο πρόεδρος του Super League 2, γιατί δεν ενδιαφέρεται η ΕΡΤ για τα τηλεοπτικά. Εγώ ξέρω ότι από παλαιότερη συμφωνία, επειδή η δημόσια τηλεόραση χρωστάει κάποια χρήματα στη Super League 2,
0: δεν
1: τα αναγνωρίζει, έχουν πάει στα δικαστήρια. Ναι. Αυτός είναι ο λόγος ή υπάρχει κάτι άλλο, ξέρεις κάτι παραπάνω?
0: Όχι, αυτός είναι ο ένας λόγος, και από την άλλη, όπως μπορεί εύλογα να διανοηθεί κανείς, δεν τρελαίνονται και ιδιαίτερα για αυτό το κομμάτι.
1: Mm-hmm, ναι, σωστό.
0: Έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, όταν κάποιος δεν θέλει, δεν θέλει. Δεν μπορείς να τον αναγκάσεις να κάνει κάτι που δεν θέλει ο ίδιος. Δεν μπορείς να του πεις πήγαινε πάρε τα δικαιώματα. Δώσουμε άστους να με παρακαλέσουν, γιατί έτσι ήταν το καθεστώς τα προηγούμενα χρόνια. Έλα όμως που βρέθηκε ο Sky και το Action 24 και έδειξαν διαφορετικό δρόμο.
1: Βέβαια, και με άλλα οικονομικά δεδομένα.
0: Μπράβο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και το Action 24 είναι στο αθλητικό κομμάτι κατ' επιλογή και σε συγκεκριμένες διοργανώσεις.
1: Εννοείται και θα παραμείνει.
0: Αυτό.
1: Ωραία. Έγινε Σπύρο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα.
1: Καλή συνέχεια. Εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και για το απόψινο αθλητικό πανόραμα. Στην τεχνική υποστήριξη στο συνεργασμό της εκπομπής, στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Παναγιώτης Τσάμπρας. Παραγωγή η ομάδα του Post Game GR με επικεφαλής τον Κώστα Παλαιολόγο. Στα μικρόφωνα της Earth Open του Post Game Radio του Parthenon Radio ήταν για αυτές περίπου 2,5 ώρες ο Κώστας Τουρνάρας. Μείνετε συντονισμένοι στη συνέχεια του προγράμματος Sert Open, στο Post Game Radio και στο Parthenon Radio με τις μεταδόσεις των αγώνων του Mundial. Στις 8 Γερμανία Κουρασάο, στις 11 Ολλανδία Ιαπωνία και μετά τα ξημερώματα πλέον στις 2 θα είμαστε μαζί με το ακτίνιο φαντοστού Εκουαδόρ και στις 5 το πρωί Σουηδία Τινησία, όπως και για όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ τα οποία θα έχουν μετάδοση από τα ραδιόφωνά μας. Εμείς τα λέμε την ερχόμενη Κυριακή με το επόμενο αθλητικό πανόραμα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα!

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
2: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπουμε.
3: Το μαχαίρωσε.
4: Η κακοποίηση του ζώου.
1: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
5: Μα τα εμψυχρό.
6: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
7: Εικόνες ντροπή.
8: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
9: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Καλημέρα κύριε Γκανή.
12: Καλημέρα κύριε Σαγέν, τι κάνετε?
11: Καλά είμαστε, καλά. Εδώ συνάδελφός σας επαγγελματίας ψαράς από την Κάρπαθο, σε απόγνωση άνθρωποι και οι αλλοίς. Δεν είναι μόνο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι μελισσοκόμοι και οι αλλοίς. Είναι πακέτο όλοι. Στον πρωτοειδή τομέα σου λέει δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο ή είστε υπερβολικοί επειδή μετά το τέλος των κινητοποιήσεων δεν σας έδωσαν κάποια από τα υπεσχημένα?
12: Τέλος πάντων, γι' αυτό άσχημα ακούγεται κύριε Σαχίνη. Εγώ ξέρω ότι είμαι κατά αυτών των κινητοποιήσεων, γιατί στην ουσία δίνει στο πάτημα στην εκάστοτε κυβέρνηση να σε παρουσιάζει σαν ένα επέτη, ο οποίος κάτι του δίνει σε ένα ψήφι, κάτι ψίχουλα που δεν δόθηκαν καν, ούτε τα ψίχουλα. Και πέντε τελειώνει η ιστορία. Αλλά πέρα τούτου, εντάξει, έχουμε τέτοιο οργασμό σκανδάλων. Εγώ είχα τονίσει στη δικιά σας εκπομπή, αν θυμάστε, πέρυσι τον Ιούνιο, όταν κατέθεσα στην Ευρωπαία Συγγελέα, ότι το σκάνδαλο των ΠΚΠ είναι από τα μικρά. Τα μεγάλα θα έρθουν. Και τώρα ήρθε το μεγάλο και θα έρθει ακόμα ένα πιο μεγάλο. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε στα βιολογικά προϊόντα. Και σε λίγο θα σκάσει και το εθνικό απόθεμα. Εκεί να δείτε τι πανηγύρια έχει γίνει, με αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ χαμένα από τους πραγματικούς παραγωγούς σε ό,τι αφορά πάνω στην Ελλάδα. Έτσι και την Αλία και την Μεσοκομεία και τις κρατικές και τις δευτερόλεπτες καλλιέργειες. Εκεί είμαστε αυτή τη στιγμή.
11: Άρα,
12: ευελπιστώ.
11: Ευελπιστώ
12: δεν θα έχουμε καμιά λύση από την κυβέρνηση, γιατί είναι τα πράγματα που γίνονται και όπως γίνονται και όπως λαμβάνονται οι αποφάσεις, δείχνουν ένα πράγμα για όλο το πολιτικό σχήμα, μιλάω, της χώρας, ότι δεν ενδιαφέρονται οι άνθρωποι αυτοί για μια εθνική στρατηγική στον προδημιακό τομέα με απότερο σκοπό κατετοποίηση προϊόντων σε αρκετά υψηλές τιμές και να απευθυνθούμε αυτό που λέγαμε πάντα σε ένα 7-8% του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει χρήματα για να φέρουμε χρήματα στη χώρα. Για να είμαστε βιώσιμοι. Ούτε αυτό το μοντέλο θέλουν να ακολουθήσουν, ούτε το μοντέλο του αυτόχρονα Έλληνα πολίτη. Δηλαδή ότι παράγω τρόφιμα τουλάχιστον και ταΐζω το λαό μου. Τίποτα από αυτά έχουν καταρρεύσει και τα δύο. Και δεν ασχολείται κανείς. Ασχολούνται με ό,τι άλλο θέλετε, με ό,τι ανούσιο θέλετε. Τώρα βλέπουμε μια κολοπηλιάδα, το λέμε εδώ στο χωριό μας, των ανθρώπων που ασχολούνται με την πολιτική και το έχουν επάγγελμα. Πού θα καταλήξει η αντιπολίτευση όσον αφορά, πού θα καταλήξει ο καθένας για να πάρει μια θεσούλα. Θα είναι στον εξώστη, θα είναι στις πρώτες θέσεις, θα είναι παράδο, θα είναι παρακεί. Ο Μητσοτάκης, το οποίο κυρία σας δεν και καλά, με όλο το θράσος που διακρίνει τους βουλευτές του και τους υπουργούς του, ότι εμείς είμαστε και ένας άλλος και έχουν τις χρυσές λύσεις, τις οποίες όμως δεν μας τις έχουν δώσει εδώ και 7 χρόνια, και η χώρα βαδίζει σε ένα τοπίο το οποίο ο λαός έχει καταρρεύσει, δεν μπορεί να βγάλει το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα, για όσον αφορά την επιβίωσή του, και όλα καλά σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω. Ζούμε σε ένα απέραντο τρελοκομείο, πραγματικά τρελοκομείο, που το έχει πει και ένας πιο παλιός από μένα.
11: Κύριε Γκανή, επειδή ξέρω ότι με πίκρα λέγονται αυτά, θέλω να σας ρωτήσω αρχικώς το εξής. Χθες είχαμε έναν νέο κτηνοτρόφο, τον κύριο Μόσχο. Σήμερα έχουμε έναν έμπειρο στο χώρο των αγροτικών και μάλιστα επίσης με ένα εξαιρετικής ποιότητας υινοποιείο και άλλα προϊόντα. Το ερώτημα εδώ είναι το εξής. Έχει αλλάξει κάτι μετά το σκάνδαλο που εσείς όντως το είχατε πει σταγόνα στον ωκεανό τον? Αλλά βρε αδερφέ, μετά την υπαγωγή ειδικώς το ΠΚΠ στην ΑΔΕ και δώστηκε και συνέντευξη τύπου προχθές, ο κ. Μόσος λέει δεν άλλαξε τίποτα, τα πράγματα χειροτέρευσαν. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι κάτι έχει αλλάξει?
12: Φυσικά και όχι. Αυτό σας τονίζω και πριν, και μιλάμε τώρα για την απόγνωση και τη φωνή μας ανθρώπων όπως και του συναδέλφου του κ. Μόσχου, οι οποίοι καθητοποιούν προϊόντα. Έτσι. Ήταν η επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν 25 χρόνια. Ο κάθε παραγωγός Ευρωπαίος να μπορεί να καθητοποιεί το προϊόν για να το βρίσκουμε στην αγορά. Βέβαια, οι Ευρωπαίοι είχαν προχωρήσει και σε πιο μεγάλα βήματα. Φανταστείτε ότι ακόμα και στις λαϊκές αγορές υπήρχαν ειδικές καντίνες ψυγεία, όπου ο άλλος πουλούσε το ψάρι του κανονικά ή το έκανε κάποια μεταποίηση και το πουλούσε. Εμείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά εδώ. Δεν γινόταν. Ήταν απαγορευτικά. Έπρεπε το προϊόν να το πάρει ο έμπορας, να το πάει στη λαϊκή και να το παρουσιάσει σαν παραγωγός. Και να διπλασιάζεται φυσικά η τιμή. Πού είναι η μέρημνα του κράτους πρόνοιας για να καλύψει φυσικά και τον παραγωγό για να είναι βιώσιμος να συνεχίζει να παράγει, αλλά περισσότερο τον καταναλωτή που και εμείς καταναλωτές είμαστε στο τέλος της ημέρας. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Αν σας αναφέρω κάποια στοιχεία, γιατί οι αριθμοί ποτέ δεν λένε ψέματα, λένε αλήθειες, να εκπλαγείτε όπως έχουμε εκπλαγεί και εμείς. Εγώ πρέπει να σας πω ότι είμαι και βιοκαλλιεργητής και οργανικός πλέον. Και δεν το έκανα για να πάρω το ποσό της επιδότησης στα προϊόντα μου, αλλά ό,τι προϊόν και να παράγεις, εσύ είναι το καλύτερο του κόσμου, πάει στον κουβά. Δηλαδή βλέπω από το 2000 που ξεκίνησα τις πρώτες εργασίες για να γίνει κατατοποιημένη μονόδομο, καμία προσδοκία, δεν μιλάω για χρήματα. Δεν είμαι επέτης, δεν ζητάω το κράτος να μου δώσει χρήματα. Τουλάχιστον να με προστατεύσει νομικά από όλα αυτά που γίνονται γύρω. Ξαφνικά έρχονται από όλες τις χώρες πριν ακόμα τα Βαλκάνια μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση αθρώες εισαγωγές, οι οποίες ήταν και βιολογικές ταυτόχρονα, αλλά χρησιμοποιούσαν και τα βαρύτερα φυτοφάρμακα. Έρχονται τις χώρες της Μερκοσούρ, έρχονται τις χώρες της Ινδίας, έρχονται τις χώρες της Ανατολικής Ασίας. Πώς θα γίνει αυτή η ιστορία. Και εμείς τι κάνουμε στο κάτω-κάτω της ημέρας εδώ. Τους ήρωες. Άσε με και εμένα να χρησιμοποιήσω όλα τα βαρέα μέταλλα και ό,τι χειρότερο υπάρχει για την υγεία του ανθρώπου και να είμαι και εγώ ανταγωνιστικός. Όχι, εγώ πρέπει να είμαι ο καθαρός. Και να κάνω τι. Να μπαίνω σε ανταγωνισμό με προϊόντα τα οποία για να παραχθούν έχουν κόστη ακόμα και 200% και 300% από μένα. Έχουν κόστη ακόμα στην εργασία που χρησιμοποιείται, παιδική εργασία χωρίς να ελέγχεται πουθενά. Οι Ευρωπαίοι κόπτονται και κάνουν καμπάνιες και δεξιώσεις εκατομμυρίων για την παιδική, δεν και καλά μέσα σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών, παιδική εργασία. Παιδάκια 9 χρονών να πατάνε για μεγάλες βιομηχανίες ρούχων, επώνυμες, φτηνές, να πατάνε μέσα στις στέρνες με χημικά για να βάφουν τα ρούχα. Αυτές είναι η προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος που αφορά εμάς. Συγχωρείτε πάρα πολύ, οι άνθρωποι αυτοί όχι μόνο δεν έχουν ιδέα, είναι και τικίνδυνοι. Εγώ αυτό έχω να πει στο τέλος της ημέρας και δεν ευελπιστώ σε τίποτα πλέον στη ζωή μου ότι κάτι θα πάει καλά. Δεν μπορεί με τέτοια μυαλά να πάει κάτι καλά. Και άκουσα να έγινε χθες και τον κύριο Σκηνά σε ένα αθηναϊκό καβάλι, εντάξει. Δηλαδή ο VIP-στας, ο κάτσε καλά με τις δημόσιες σχέσεις, να λύσει το πρόβλημα της Ελλάδας, το οποίο έχει επικεντρώσει όλη την ιστορία πώς θα πάει ο Πικετέ στην ΑΔΕ. Κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που είναι απλήρωτος από τις αποζημιώσεις του Ντάνιελ ακόμη και πολλοί άλλοι συνάδελφοί μου που έχουμε βάλει τα χρήματα, έχουμε παραδώσει τα τιμολόγια κανονικά τα οποία αντικαταστήσαμε, έχουν αγοραστεί αυτά και περιμένουμε 3 χρόνια να μας εξοπλίσουν. Η χώρα πάει σφαίρα, έτσι είμαστε νούμερο ένα.
11: Διακρίνω μια πλήρη απογοήτευση, εύλογο βεβαίως, με βάση και αυτά που περιγράφετε και με τα στοιχεία και την εικόνα που έχετε. Θέλω να το πω αυτό, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γκανή, αλλά κοιτάξτε. Ακόμη και αυτό που αναφέρετε, τα βιολογικά. Σας θυμίζω, μαζί το συζητάγαμε, περισσότερους μήνες, 1 χρόνο πίσω, ο κύριος Τσιάρας Μεταβαΐων και Κλάδων είπε ευρέθηκαν εταιρείες που πιστοποιούσαν μαϊμού βιολογικούς, ανύπαρκτους βιολογικούς παραγωγούς, μάλιστα είχε ονοματίσει τότε και εταιρεία από το Ηράκλειο, θυμίζω, ότι έκανε παιχνίδι σε όλη την Ελλάδα, γιατί τα ξεχάσαμε, και ερχόμαστε 1 χρόνο μετά με τον κύριο Σκηνά να μας λέει ότι επειδή δεν μπορώ να κάνω έλεγχο στο Υπουργείο, σταματάει όλο το πρόγραμμα.
12: Καρατομένο το πρόγραμμα στην διατροφία και στην μελισσοκομεία.
11: Μάλιστα.
12: Αυτές είναι οι λύσεις. Καλύτερα να ακούσετε τα νούμερα να δείτε πώς.
11: Παρακαλώ.
12: Από τις 16 φορείς πιστοποίησης που έχει η χώρα, οι 6 είχαν λάβει πρόστιμα για τα σταλίτς και οι 3 ανάστηκαν τη λειτουργία τους. Δηλαδή φανταστείτε, από τις 16 οι 9 ήταν παράνομα. Τι περιμένετε εσείς, να παίζουμε εμείς λότο εδώ στην επαρχία να δούμε ποιος είναι ο νόμιμος και πού να δεν ξέρουμε ποιος είναι. Εγώ έχω αλλάξει 3 εταιρείες μέχρι τώρα στην πιστοποίηση. Για ποιο λόγο λέτε, ξέρετε. Γιατί δεν έρχονται να μου κάνουν ποτέ έλεγχο. Περισσότερα, γιατί δεν συμπληρώνω. Εγώ θέλω το προϊόν μου όταν θα βγει έξω από την Ελλάδα, αλλά και μέσα στην Ελλάδα που με ενδιαφέρουν οι δικοί μου πελάτες, να ξέρει ο άλλος ότι παίρνει ένα καθαρό προϊόν. Και ξέρετε ποια ήταν η απάντηση των εταιρείων που έδιωξε. Γιατί κανείς λέει να σου κάνει έλεγχο, τι αγώνες, έτσι θα γίνει η δουλειά. Έχω συναδέλφους συνοποιούς οι οποίοι πιάστηκαν σε έλεγχο με φυτοφάρμακα και η εταιρεία δεν τους έδιωξε. Αυτός τους υπέπληξε. Γιατί δεν με χάζει να τους διώξει. Γιατί άμα χάσει τα μέλη της, πώς θα τα είδε αυτή η εταιρεία. Θέλω να σε πω, εντάξει, μία, θέλω να μπήκα σε βιολογικά για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια που έχω των στρεμάτων, ήταν κοντά στις 8.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή είναι 1.300 ευρώ. Και να μου το ακόψουν τελείως δεν με ενδιαφέρει. Εγώ τα βιολογικά δεν τα έκανα για να πάρω τα 8.000, δεν θα έπεσε το 8.000. Τα έκανα όμως για να δώσω στον πελάτη μου, γιατί είναι πελάτης μου, δεν είναι αγοραστής μόνο, είναι ο άνθρωπος που με στηρίζει, να του δώσω πραγματικά ένα καθαρό προϊόν και να ξέρω και εγώ το στοκτήμα μου, θα μπω άφημα, θα πλώσω το χέρι μου και θα πάω ό,τι θέλω χωρίς να το μυαλό μου να πάει πίσω να δω πότε έκανα τον τελευταίο δηλητηριώδη ψεκασμό, ας πούμε, πάντα στο προϊόν που έχω.
11: Ναι, αλλά...
12: και αυτά όλα για αυτούς δεν παίζουν κανένα ρόλο.
11: Ναι,
12: και
11: αλλά...
12: να σας πω μόνο τούτο.
11: Ναι, ναι.
12: Από το 2015 που ήταν 19.000 βιοπαραγωγή, βιολογική παραγωγή, το 2020 πήγαν 34.000 και το 2024 119.000. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, κύριε Σαχένη? Αυτό το πολλαπλασιάζεται με ψηφαλάκια. Όσο μεγαλύτερος είναι ο όγκος, τόσο περισσότερους ψήφους έχουμε.
11: Άρα
12: και αυτό πρέπει να ξέρετε, στη Θεσσαλία ο κύριος Αυγεννάκης δεν πρόλαβε να μεταβιβάσει και άλλα βιολογικά στην Κρήτη, γιατί το έφυγε αυτό το Υπουργείο. Ανάλαβε ο κύριος Τσάρας και το πακέτο που ήταν να πάει για την Κρήτη, το ξαναπήρε ο κύριος Τσάρας και τα φέρει στη Θεσσαλία. Έχετε ακούσει στο Θεό σας βιολογικό γαμάκι με 500 κιλά το στρέμμα? Αυτά μόνο στην Ελλάδα υπάρχουν, έτσι. Ναι, όμως τα 500, συγγνώμη, οι καλλιεργητές αυτή τη Θεσσαλία είναι ψήφοι. Δίνουν στο κόμμα το κυβερνό και το κάθε κόμμα που θέλει να πάρει την εξουσία, δίνουν ψήφους. Όλη η ιστορία γίνεται στο βωμό πότε θα πάρουμε την επόμενη τετραετία, πενταετία, τι θα είναι. Και τίποτα άλλο.
11: Άρα κύριε Γκανή, εσείς που ενδιαφέρεστε, όπως είπατε, για τον πελάτη σας παύλα καταναλωτή, ο οποίος θα σας στηρίξει και δεν κρέμεστε από την επιδότηση των βιολογικών, το καταλαβαίνω. Εσείς πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό το εκτείναγμα από τις 19.000 σε 119.000 που μου είπατε, φτάσαμε σε 119.000, αφορά ανθρώπους. Μάλιστα. Αφορά ανθρώπους που δεν έχουν καν παραγωγή βιολογική. Με συγχωρείτε, είναι στα χαρτιά. Με βάση αυτά που μου περιγράφετε.
12: Αυτό είναι το πιο εύκολο στη χώρα. Το μυστικό, κύριε Σαχίνη, για να είσαι προκομμένο σε αυτή τη χώρα είναι να δηλώνεις πράγματα χωρίς να τα έχεις. Αν τα έχεις, τι θες να δηλώσεις? Εδώ βέβαια είναι μια άλλη, γιατί είχαν 25.000 σελίδες στο Βίτσι και στο γράμμα που δεν έχει το έλα του. Είναι φαλακρότητα που είναι ο λόγο παγιτού. Αν τα είχαν, τι λόγο είχαν να τα δηλώσει?
11: Άρα
12: στέκει. Μιλάμε για τα ανύπαρκτα να πέφτουν τα χρήματα.
11: Άρα στέκει ότι.
12: Δεν πολύ καλά.
11: Όταν.
12: Δεν καμία τιμωρία σε όλο αυτό το σκάνδαλο.
11: Όχι βέβαια.
12: Εδώ βγήκε ανεκδίκητο παραλίγο ο υπουργό Γεωργία, ο διαγραφή, γιατί είπε άλλα πράγματα και διαγράφηκε για αυτά που έλεγε πριν, ότι δεν είναι σκάνδαλο το ΠΚΠ. Είναι μια υπόθεση συνδεσμένη, ρουτίνα. Τώρα, ότι αυτό το πακέτο από το 2017 μέχρι το 2024 των βιολογικών αφορά 1,260 εκατομμύρια, 1,260 εκατομμύρια, αυτά είναι ψηλά, έτσι. Είναι για να παίζουμε μπάλα, δηλαδή.
11: Άρα όταν η ομοσπονδία του κλάδου σας έλεγε πώς θα καλυφθούν όλες οι αιτήσεις, αυτό έλεγε. Και οι υπουργοί έλεγαν θα τις καλύψουμε, μη το φοβάστε. Αυτό ήταν ψηφοθερία. Ένα. Αυτό μου λέτε.
12: Καθαρά.
11: Μάλιστα.
12: Καθαρά ψηφοθερία. Καθαρά. Εδώ δίναν σε μεδική στην περιοχή μου. Επιχείρητα θα σας πω εγώ τώρα. Εδώ κοιτάξτε τα, γιατί εδώ δεν υπάρχει ιδεολογία, έτσι. Να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούν σήμερα, στους ακροατές, να ξεχάσουν αν έχουν κάποια ιδεολογία μέσα τους. Στα πολιτικά πρόσωπα η ιδεολογία δεν υπάρχει. Και γι' αυτό το βλέπετε αυτό το πανηγύρι. Δεν μπορεί να είμαι ιδεολόγος καπιταλιστής και ξαφνικά να γίνω να πάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να είμαι κομμουνιστής και ξαφνικά να είμαι στη Νέα Δημοκρατία αν έχω μια ιδεολογία. Δεν υπάρχει ιδεολογία σε αυτούς. Σε αυτούς υπάρχουν καθαρά θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν. Με απότερο σκοπό το χρήμα. Ούτε είναι, πώς το λένε, δεν ξεχνάω τη λέξη αυτή τη στιγμή, δεν είναι επάγγελμα η πολιτική. Μη συγχωρείτε, είναι ένα στεγνό επάγγελμα το οποίο πατάς επιπτωμάτων, πατάς για το λαό σου τον ίδιο για να απολαμβάνεις τα ωφέλη. Απλά πράγματα είναι όλα. Εάν το δει ο λαός αυτό, έχει την ευκαιρία το 2027 που λέει ο Πρωθυπουργός στις εκλογές να τιμωρήσει ανάλογα. Και πρέπει να τιμωρήσει. Και πρέπει να τιμωρεί κάθε όταν του δίνεται ευκαιρία. Και η πιο ελληνική ευκαιρία είναι αυτή. Αλλιώς πρέπει να πάρουμε τα όπλα όλοι.
11: Γιατί μου λέτε ότι ο ΠΚΠ το λέγατε, ήταν σταγόνα στον ΟΚΕΡΑΝΟ. Το είχατε πει ένα χρόνο.
12: Σταγόνα. Κύριε Σαζή, κοιτάξτε, λέμε μερικές λέξεις για να δώσουμε.
11: Ναι, ναι, μπροστά σε αυτό που έρχεται.
12: Μόνο από τον ΠΚΠ θα έχουμε 1,2 δις πρόστιμα. Δεν είναι σταγόνες αυτές.
11: Όχι.
12: Όταν η χώρα βοά για 100 εκατομμύρια σου δίνει ένα πακέτο 100 εκατομμυρίων και νομίζει ότι γίνεται το πανηγύρι. Και όταν το διαιρέσει αυτό το 100 εκατομμύρια, δεν αντιστοιχείται σε 13 ευρώ το άτομο.
11: Ναι, αλλά τα μεγάλα που έρχονται από πίσω είναι στο εθνικό απόθεμα, είπατε.
12: Είναι και στο εθνικό απόθεμα. Είναι δηλαδή ότι ο Μάγιος Ουγγανής έχει τρεις λεβέντες και αφού δεν είχαν τι να κάνουν, ο ένας ήταν στη Μύκονο, ο άλλος ήταν στην Κρήτη και ο άλλος ήταν στη Θεσσαλονίκη, λέει δεν τους κάνουν νέους αγρότες. Αυτοί δεν ξέρουν ότι είναι χωρίς το Βαρβαρί, έτσι. Υπόψη. Είναι φευγάτη. Τους κάνει νέους αγρότες. Έχει βέβαια κάποιες δεσμεύσεις ότι για 10 χρόνια ήταν αγρότες. Σου λέει κάτι πόσο είναι. 19 χρονών. Μπράβο. Έπαιρνε το 20.000, δεν πρόκειται να βρει δουλειά έτσι. Τι κάνουμε. Παίρνουμε 40-45.000 για το κάθε κεφάλι. Παίρνουν δηλαδή ένα σύνολο 130-135.000 και τρεις λεβέντες και παίρνουν καλά. Και πίνουν φρέντο εσπρέσο αφού είμαι στις παραλίες. Αν δείτε το τι ζήτηση υπάρχει για να έρθουν αγρότες στην Δίπεθρο και το τι προσφορά υπάρχει, θα τρελαθεί καλά. Και από την προσφορά αυτή, εμείς δεν βλέπουμε αυτούς τους αγρότες στα χωριά μας, κανένα. Αντιθέτως, βλέπουμε σε κοσμικά νησιά, ας πούμε, και σε παραλίες. Είναι influencer οι περισσότεροι. Έτσι θα κάνουμε γεωργία και σοβαρές δουλειές. Δυστυχώς όμως η χώρα μας έτσι είναι. Στο ότι φαίνεται. Στην πραγματικότητα βουν οι Ίνδιοι και βουγκάμοι περισσότερο από τα πράγματά μας και τα γελάδια μας. Εμείς μοντρίζουμε πιο πολύ από αυτά, να ξέρετε. Αυτά που σημαίνουν κάθε μέρα. Που δεν μπορούμε να βρούμε λογικούς ανθρώπους να δώσουμε λύσεις, γιατί υπάρχουν λύσεις ακόμη. Εμείς το σχέδιο που καταθέσαμε το 2008 ήταν 140 σελίδες κείμενο το οποίο μιλούσε για εθνική στρατηγική που ακούστηκε πρώτη φορά τότε για τον πρωτογενή τομέα. Αλλά με αλλαγή νοοτροπίας. Καλλιέργειες οι οποίες είναι τελειωμένες να έβγαινε ο πολιτικός και να τα έλεγε. Ποιος θα τολμήσει όπως στη Θεσσαλία, στην Κοπαίδα και στις Σέρες να πει τέρμα το μπαμπάκι. Δεν θα βρίσκει και τον ψήφο του, θα τον κυνηγάγανε και από το μέρος που κατοικούσε. Δεν σου λέω, άστο να καταρρεύσει αφού. Πώς να έχεις ένα προϊόν, κύριε Σαχίνη, το οποίο δεν έχει μεταποιήσει στη χώρα σου. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ο Τούρκος οδηγός με τουρκικό φορτηγό, όχι με ελληνικό, έχουν καταρρεύσει και οι μεταφορές και παίρνει το κοκκισμένο μπαμπάκι από τη Θεσσαλία και από τις περιοχές που σας είπα. Το πάει στην Τουρκία που έχουν γερμανικές εταιρείες στήσει γιατί υπάρχει φτηνό δυναμικό, δεν την έδινε η Γερμανία ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιτάει πώς θα βγάλει χρήμα. Και σου έρχεται σε ένα ξαφνικά το δικό στο βαμπάκι 100 γραμμάρια βάρος, ένα μπλουζάκι με μια στάμπα που είναι και φημισμένη στα αθλητικά, 120 ευρώ. Αυτά αν μένανε στη χώρα, σας μιλάω αυτόματα για αυτοποίηση, θα βλέπανε στην Ισαλία εργοστάσια με 200.000 κόσμο να απασχολούν, στην Κουπαϊδά με 100.000, στις Σέρες με 100.000, θα έδωναν δουλειά και εργασία σε άλλους ανθρώπους. Και θα έχεις πραγματικά μια βιομηχανία ή βιοτεχνία, αν θέλετε, εχμής, που θα έχουμε τον τόπο. Μην ξεχνάτε να αναφέρω μάρκες που δεν υπάρχουν, δεν κάνω διαφήμιση, τη Μινέρβα και τη Βίλης που ήταν ελληνικές εταιρείες στο Σούργο. Αυτά είναι καθετοποιημένα αγροτικό μπαμπάκι από τότε. Ελληνικό. Τώρα πού είναι.
11: Τώρα,
12: αυτά είναι ψηλά γράμματα.
11: Τώρα έχουν μείνει ελάχιστες. Σωστά.
12: Ωραία, λοιπόν.
11: Έχουν μείνει ελάχιστες βιοτεχνίες στα Τρίκαλα.
12: Και χρήμα να ρίξεις μέσα, κύριε Σαχίνη. Δεν υπάρχει καμία προκοπή.
11: Κύριε Γκανή, είπατε και κάτι ακόμη. Ότι, ρε παιδί μου, θα μπορούσες να έχεις ένα ποιοτικό, καθετοποιημένο, ανταγωνιστικό προϊόν για αυτούς που τα έχουν σε όλο τον κόσμο να το πληρώνουν και να έρχεται εισόδημα. Ή, είπατε το δεύτερο, να θρέψεις το λαό σου. Και ξέρετε σήμερα...
12: Ένα τα δύο διαλέγεις.
11: Ναι, ναι, ας πούμε...
12: Ένα τα δύο διαλέγεις. Διάλεξε τι θες. Και προσέξτε, όταν λέω να μην παρεξηγηθώ, όταν λέω να πάμε και να απευθυνθούμε στο 5-7% του παγκόσμιου πληθυσμού, στους δισεκατομμυριούχους ή στους εκατομμυριούχους, δεν μιλάω για να γίνει ο Γκανής και αυτός εκατομμυριούχος. Μιλάω για να φέρω ένα εισόδημα μέσα στη χώρα μου το οποίο θα είναι φορολογητέο και θα ζει στο κράτος. Θα μπορεί το κράτος να υπάρχει κουρβανάς κανονικά από τη φορολογία και μόνο, ο οποίος θα δίνει στον υπόλοιπο λαό για να ζει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι δυνατόν να είμαστε στη χώρα που δουλεύουν δύο και παίρνουν πέντε σύνταξη και να είμαστε βιώσιμοι.
11: Ναι,
12: και δεν είναι δυνατόν με τέτοια υπογεννητικότητα που υπάρχει, εμείς θα προχωρήσουμε όχι στον επόμενο αιώνα, στην επόμενη δεκαετία θα είμαστε τελειωμένοι.
11: Ναι, από την άλλη,
12: κύριε. Έχουμε κάνει δύο-τρεις γενιές μέσα σε αυτά τα τελευταία 20 χρόνια.
11: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, αλλά κύριε Γκανή, και από την άλλη, ούτε το δεύτερο πυλώνα στρατηγική, αν θέλετε, να θρέψει το λαό σου. Διότι από το χωράφι στο ράφι. Ο Έλληνας, ας σας πω, τη φέτα ή άλλα προϊόντα τα κοιτάει με το ματογιάλι.
12: Πώς θα την κοιτάει με το ματογιάλι, κύριε Τσακίνη. Όταν φεύγει από την Ιεράπιτα η ντομάτα με 60 λεπτά και στον πάγκο της Λαϊκής σε απόσταση, να μην μιλήσω για την Πάνω Ελλάδα που λένε και οι κριτικοί, εκεί μέσα στη δικιά στη Λαϊκή, την βρείτε 2,5 ευρώ. Και δεν την πουλάει ο ίδιος ο παραγωγός, την παίρνει ο έμπορος, σας λέω. Πώς θέλετε να δείτε βελτίωση. Η βελτίωση είναι όταν κάθεται κάτω σοβαρά το κράτος, η παραγωγή και το εμπόριο και θέτουν όρους από την αρχή. Δηλαδή, κάνει την παράγεις, αγόρι μου το χι προϊόν. Μπράβο. Η αύξηση, ποια είναι το σαχίνι που είναι έμπρος, δηλαδή, η αύξηση μεγαλύτερη θα είναι 25%. Δεν υπάρχει παραπάνω. Εκεί πραγματικά θα μπορεί να ήταν βιώσιμο σε αυτό που παίρνει 900 ευρώ το μήνα. Γιατί αν θες και τις πρώτες ανάγκες σου για τα βασικά, οπωρολαχανικά, φρούτα και κρέατα, τα 300-350-400 ευρώ το μήνα, έχεις το στέλος που μπορείς να προχωρήσεις το μήνα σου. Όταν όμως ξεκινάς αυτή τη στιγμή με 500-600 ευρώ ενίκιο και πας και βλέπεις την ντομάτα 4 ευρώ, δεν μιλάω για τα κεράσια. Γιατί έχουμε και αυτή την τρέλα. Εμείς να τρώμε τον Μάρτιο να τρώμε κεράσια, ας πούμε, με 8 ευρώ και 9. Αυτά πρέπει να ξεχαστούν. Μπήκαμε σε μια άλλη λογική. Δεν ήταν ποτέ έτσι η Ελλάδα, κύριε Σακίνη. Η Ελλάδα έτρωγε πάντα, είχε μάθει να τρώει στην ώρα τους, συγγνώμη, τα προϊόντα που γίνονται στη στιγμή που πρέπει.
11: Σωστό.
12: Εμείς τώρα καταργήσαμε τις εποχές, τρώμε καρπούζι το Δεκέμβριο, κάνουμε ό,τι τρελά μπορούμε να φανταστούμε και εδώ πατάει πάρα πολύ, γιατί την προηγούμενη φορά που ήταν να βγούμε και άκουσα, συγγνώμη, πολύ ευχάριστα την κυρία Σαριανίδη που είχατε, δυστυχώς εκτός ότι τα παιδιά μας είναι κακομαθημένα ή τα μαθαίνουμε να είναι κακομαθημένα, ακριβώς το ίδιο και περισσότερο κακομαθημένα είναι το πολιτικό σύστημα που έχουμε. Έχουμε μπει σε μια πλάνη όλοι. Ναι, το παιδί μου να πάρει το iPhone το 18, να πάρει το τάδε παπούτσι γιατί κάνει 250 ευρώ και σκουρτάει τις πέτρες, δεν πειράζει. Να το πάρει όταν είναι 8 ετών και μέσα σε ένα μήνα πρέπει να αλλάξει γιατί μεγαλώνει το πόδι και πετάμε τα λεφτά. Όχι, δεν γίνεται έτσι δουλειά. Ή θα βάλουμε μυαλό όλοι μαζί σαν άνθρωποι ή είμαστε τελειωμένοι σαν κράτος. Σε λίγο θα είμαστε υπόδουλοι. Και σας μιλάω σοβαρά ότι θα είμαστε υπόδουλοι γιατί πρέπει να ξέρετε ότι όσον αφορά τον τομέα μου μιλάω πάντα, το κράτος μας δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε σε ένα από τα καλύτερα σημεία της γης. Όπου και να πας να φυτέψεις θα βγάλει καρπό. Αυτό δεν υπάρχει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Αν πας στην Ολλανδία είναι ένας βάλτος. Είναι μια χώρα 100 μέτρα, 80 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Είναι βούρκος, γι' αυτό κάνουν θερμοκήπια. Και το παίρνουν δικοί μας οι ευθύνοντες αυτοί που κάνουν πολιτική και λέει να βάλουμε θερμοκήπια στην Ελλάδα. Δεν θερμοκήπια στην Ελλάδα, όταν έχεις τη Λάμπα 320 μέρες τον χρόνο να μένει τον ήλιο μόνιμα, εσύ θα πας να καταναλώσεις ενέργεια. Για να καλύψεις τι. Να καλύψεις την ντομάτα του Γενάρη, μην ας μην φας ντομάτα, δεν παθαίνεις τίποτα, δεν καθάνεις. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Θα παραξηγηθούν οι παραγωγοί στις ελάπτρες, θα παραξηγηθεί ο ένας, κοιτάμε που είναι οι ψηφοφόροι, πώς θα τους καλύψουμε και ξέρετε γιατί μιλάμε. Γιατί ανακοινώθηκε αυτό πέρυσι στη ΔΕΘΑ τον ίδιο τον πρωθυπουργό της χώρας, γιατί έχουν έρθει ήδη αμερικάνικες εταιρείες, έχουν αγοράσει μεγάλες εκτάσεις για να στήσουν θερμοκήπια. Θέλετε να ξέρετε το νούμερο που ξεκινάει ένα στρέμμα θερμοκήπια αυτή τη στιγμή το φθηνότερο. 70.000 ευρώ. Ποιος αγρότης έχει τη δύναμη να πάει να κάνει όχι 100 στρέμματα, 10 σας λέγω, που δεν βρεθούν 700.000 για να ξεκινήσετε. Και ποιος εγγυάται την παραγωγή που θα βγάλει θα είναι πουλημένη. Δεν είναι και κανείς. Σε μια ελεύθερη αγορά που είναι ασύλλογος, δεν είναι ελεύθερη. Όλα αυτά λοιπόν μας κάνουν ένα κράτος μπάχαλο, μας κάνουν ένα κράτος το οποίο κοιτάμε πώς θα πάρουμε τις άλλες εκλογές και μας κάνει και εμάς τους ίδιους δυστυχώς κύριε Σαχίνη πώς θα γλύψουμε τον κάθε πολιτικό για να βάλω εγώ τον παιδί μου που έχει τελειώσει πανεπιστήμιο στο εκάστοτε σούπερ μάρκετ να βουλευτεί σε μια θεσούλα ή στα διόδια. Όχι, με συγχωρείτε, αυτό είναι κατάδειο.
11: Κύριε Γκανή, αναρωτιέμαι εδώ, όχι μόνος μου, έχω βροχή των μηνυμάτων σε ώρα μιλάτε και μου λέει ο κόσμος αυτά τα πράγματα γιατί δεν έρχονται στην επιφάνεια. Καλά, ευθύνη έχουμε και εμείς, μου γράφει κάποιος, θέτει όλοι οι δημοσιογράφοι, αυτές οι κουβέντες λέει πρέπει να γίνονται και όχι κουκουρούκου μανταλάκια για το χρήμα, την επιδότηση και τα ψηφαλάκια. Ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό, το αποδέχομαι το κομμάτι που μας αναλογεί. Αναρωτιέται όμως ο κόσμος. Βρε παιδί μου, μέσα στα πολιτικά κόμματα, αυτά που αν θέλετε αναπαράγονται ως προσωπικό, όπως είπατε, δεν υπάρχουν 5-6 ανθρώποι και αν δεν υπάρχουν, γιατί δεν φωνάζουν τον κάθε Γκανή, όχι μόνο τον Γκανή. Ας πούμε κάτσε κάτω ρε παιδιά, εσείς είστε εκεί, πείτε μας 5 πράγματα. Άρα αυτό που λέτε εσείς, απουσία εθνικής στρατηγικής, αγκαλιάζει όλο το σύστημα. Είναι ανόητη.
12: Ανόητη δεν είναι καθόλου, είναι πανέξυπνη. Αν δεν νομίζετε για ανόητη και μέσα είμαστε έξυπνοι, κάνουμε λάθος. Γιατί μέσα είμαστε στη μιζέρια, η παραγωγή της χώρας, και αυτοί που κάνουν παροχή πρισσών, είναι αυτοί που έχουν λύσει τα θέματα τους όλα. Δεν είναι τυχαίο ότι ξεκινά ένας βουλευτής με ένα εξοχικό στο χωριό που τράβει πατέρες και ξαφνικά μέσα σε μια 8ετία, 12ετία να έχει καμιά 50 κίνητα και σε περιοχές οι οποίες δεν ακουμπάς καν. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και προσέξτε, αν στείλουμε ένα βουλευτή από την Κρήτη, για να πραγματικά να προασπίσει τα συμφέροντα. Τι να τολμήσει να πει. αν πει μια θέση αντίθετη από το κόμμα, και να διώξει. Και να διώξει αν πρέπει να πρωθυπουργού. Γιατί τολμάνε να είναι αντίθετη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Και εσεί θέλετε να καλέσετε κάτι καλή τον κάθε Μόσχο. Εμά δεν θέλουν να μα βλέπουν, κύριε Σαχίδη. Γιατί όταν δεν είσαι ενταγμένο, όταν είσαι ανένταχτο, και όταν για μένα προσωπικά μιλάω πάντα, γιατί μόνο τη δικιά μου ιστορία θέλω, ξέρω, δεν έχω ζητήσει ούτε καν μετάθεση στο στρατό. Το απολυτήριό μου έφυγε από τη Σάμο μετά από 25 μήνες, 24 κανονικά και ένα μήνα φυλακή, γιατί έπρεπε να παραδοθώ σε άσκηση. Έφυγε από παραμεθόρια περιοχή. Δεν το ζήτησα καθώ δικαιούμουν από τι ειδικέ δυνάμει στο 12ο μήνα να πάω στην Ινδοχώρα. Δεν το ζήτησα ποτέ. Άρα δεν του χρωστάω αυτού. Ξέρετε, πολλού στη χώρα αυτή να με χρωστάνε. Πώ να μιλήσει. Όταν πα να του πει στον κάθε υπουργού κάτι και ξέρει ότι το έχει ζητήσει, να φέρει το παιδάκι σου από τον Εύρο στη Λαμία. Να τον βάλει και μια τραπεζιούλα. Να πα από εδώ που πει, θα σου πει ένα λόγο για κου. Θυμάσαι, αγόρι μου, τότε που ήρθε και ζήταγε και πήρε. Άρα βούλωσε το κάτι στην άκρη. Και δυστυχώ έχει περάσει το DNA του λαού μα αυτό. Ο ραγιαδισμό. Δηλαδή, άστο μωρέ τώρα, μην γίνει φασαρία, θα τη βρούμε την άκρη. Και βλέπει όλου του φοβουκολάριου κοντά σε βουλευτικά γραφεία, κοντά σε ιδιαιτέρου, κοντά στου γενικού γραμματεί, κοντά να γλύφουν όλη τη μέρα, μπα και τακτοποιήσουν. Τι να τακτοποιήσουν. Αυτό δεν έχει μακριά ποδάρια. Αυτό σε λίγα χρόνια θα καταρρεύσει όλο μαζί. Γιατί όταν η χώρα η οποία δεν έχει παραγωγικό ιστό είναι τελειωμένη. Και φωνάζουμε εδώ και 10 χρόνια, 15, εγώ φωνάζω το 7, αυτή λένε μια χαρά πάμε. Εντάξει. Αν αυτό είναι το όνειρο μια πατρίδα η οποία θα είναι τελέσφορο, δεν το χαίρονται αυτοί. Εγώ δεν μπορώ να το χαρώ μαζί του. Και σα μιλάω με πόνο γιατί ήρθα να κάνω μόνο μου την αποκέντρωση. Ήρθα σε ένα χωριό που κάποτε είχε 800 κατοίκους, τώρα είχε 130 και κάθε μέρα που χτυπάει καμπάνα χάνεται και κλείνει και ένα σπίτι και όλα καλά στη χώρα αυτή.
11: Ναι, όλα καλά. Τι αλλά ακριβώς δίπλα σας σε οροσειρές είναι έτοιμα τα μεγάλα πάρκα. Ε, εκεί...
12: Όχι καταλάβατε, στο οροπέδιο μου κόφτει τη στιγμή έχουμε 50.000 στρέμματα γη υψηλής παραγωγικότητας ήδη με φωτοβολταϊκά και στείνονται συνέχεια. Και δεν μιλάμε για απλές εκτάσεις. Μιλάμε σε ένα χωριό συγκεκριμένα το οποίο έχει έκταση γεωργική 11.000 στρέμματα, τα 9.900 είναι φωτοβολταϊκά. Όταν λέγανε ότι θα δώσουν το 1% της γης υψηλής παραγωγικότητας.
11: Σωστά το θυμάστε, σωστά το θυμάστε.
12: Και το 99%.
11: Έτσι ξεκίνησε, έχετε δίκιο.
12: Αυτό, όχι, γιατί να μας πούν.
11: Έχετε
12: αυτό
11: δίκιο.
12: Αυτό θα παράγει έργο. Τι έργο, θα κουβαλήσουν τα συνεργεία για κανένα δύο χρόνια που θα τα στήσουν εδώ, θα φάνε τα ψιόν, θα γεμίσουν κάψιμα από το τοπικό βενζινάδικο, θα φάνε τα σάντουιτς και τους καφέδες και μετά με τον ίδιο τον Παναή. Και ξέρετε, θα αφαιρεθούν και οι security από αυτά τα πάρκα. Γιατί πλέον οι μεγάλες εταιρείες έχουν drones ειδικά. Τα οποία πετάνε όλη τη μέρα και βλέπουν αν γίνεται παραβίαση, αν υπάρχει πρόβλημα. Ούτε εκεί υπάρχει θέση εργασίας. Ούτε καν φύλακας σε ένα τέτοιο πάρκο.
11: Άρα κύριε Γκανιέ.
12: Και τώρα προσωρινά μέχρι να φτιαχτούν, θα απασχοληθούν και για ένα χρόνο μέχρι να γίνουν δύο και μετά γεια σας. Και να σας πω και το πιο παράδοξο. Αν σε 20 χρόνια τα ξυλώσουμε αυτά, που 20 χρόνια δεν θα τρώμε άραγε, αλλά λέμε ότι θα επιβιώσουμε με το σέρβο κάθε γη. Λοιπόν, η γη από κάτω είναι καμένη. Η γη για να ξαναγίνει θέλει 7 με 8 χρόνια εκμετάλλευση κανονικά, οργώματα, λιπάξεις, ιστορίες για να ξαναγίνει γόνιμη. Καταστρέφουμε τη γη που παράγει τρόφιμο για να βάλουμε ηλιακή ενέργεια την οποία την ακριβώ πληρώναμε κιόλα. Πόσο παράλογος μπορεί να είσαι.
11: Άρα κύριε Γκανιέ, αλλά... εδώ που είναι οριακά τα πράγματα, μου λέει πολλοί κόσμος εδώ, λέει καταρχάς οι σωστοί άνθρωποι που θα πρέπει να είναι στα σωστά πόστα και δεν εννοούμε τα πολιτικά, δεν ερωτιούνται καν, ούτε ως κλάδος, ωραία λέει. Μπορεί να μας πει με απλό τρόπο ο κύριος Γκανιές, ποια θα ήταν κατά τη γνώμη του, το ρώτησα και χθες τον κύριο Μόσχο, 3, 4, 5 πρώτα βήματα που θα έλεγε ο κόσμος που ζει στον πρωτογενή τομέα και όσο ζει αυτός, ζούμε κάπως με αξιοπρέπεια κι εμείς, επισητιστική, γιατί μετά τέλος, ποια είναι αυτά τα 5 βήματα που θα μπορούσατε να βγείτε να πείτε ότι, ρε παιδί μου, πάει να αλλάξει το πράγμα, προς το καλύτερο. Όχι ότι έγινε καλό, αλλά πάει να αλλάξει. Υπάρχουν 5 άμεσα που θα μπορούσαν να γίνουν.
12: Άμεσα, κοιτάξτε, εξαρτάται ο καθένας τι εννοεί. Μέσα όταν κάναμε το σχέδιο του συγκεκριμένου που σας είπα, κατατέθηκε σε όλα τα πολιτικά κόμματα με αριθμό πρωτοκόλλου το 2007. Αν βάλετε ότι έχουν περάσει σχεδόν 19 με 20 χρόνια, ήδη θα ήμασταν στη διαδικασία, όχι να παράγουμε μόνο, να ήμασταν αυτόχθονες. Τι είπαμε λοιπόν. Καταρχάς χωρίζει την Ελλάδα σε περιφέρειες. Περιφέρειες τι, όχι βάση ψήφων. βάσει καιρικών συνθήκων, βάσει ηλιοφάνειας, βάσει πολλών πραγμάτων τα οποία ξέρουν οι γεωτεχνικοί μας, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί και αυτοί τους έχουν πετάξει στην άκρη, γιατί και αυτοί λένε αλήθειες, αλλά δεν επανδρώνουν πουθενά καμία υπηρεσία πλέον. Και έχουν βάλει όλους τους δικούς τους, ας πούμε, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα. Και από εκεί και πέρα χαράζεις εσύ εθνική πολιτική στρατηγική πλέον, το τι θες πρώτον και κύριο για τη χώρα σου. Πού θες να την πας. Σε αφορά το ψωμί, θα πας στο μαλακό σιτάρι. Σε αφορά η ντομάτα, σε αφορά τα προκυπευτικά, σε αφορά η κρέας. Και μετά χαράζεις ζώνες μέσα στη χώρα, οι οποίες σας λέω και πάλι, βάσει καιρικών συνθήκων, μπαίνουν και ανάλογες καλλιέργειες. Δεν μπορεί στα 2.000 μέτρα να είσαι λες, και δεν μπορεί να βάλεις, τι να σας πω τώρα, να βάλεις σιτάρι στην Κρήτη, ας πούμε.
11: Εδώ έβαλε βαμβάκι.
12: Έχει το Μάιο 30 βαθμούς.
11: Εδώ βάλαμε βαμβάκι στην Κρήτη.
12: Υπάρχει η τεχνογνωσία, υπάρχουν οι αρμόδιοι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει, αλλά αυτά όλα διαλύθηκαν.
11: Μάλιστα, εδώ βάλαμε βαμβάκι. Κύριε Γκάρ.
12: Υπήρχε μια κίνηση η οποία ήταν για τα σιτήρα. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνταν εδώ πέρα. Βλέπαμε γεωπόρους πραγματικά στα κτήματά μας. Τώρα δεν υπάρχει κανένας. Τώρα πας σπουδάζεις γεωπόρος και ανοίγεις ένα ξύλο και πουλάς την πάσματα, δεν γίνει έμπορο.
11: Έτσι ακριβώς.
12: Και με το φάρμακα και οικονομάς.
11: Έχετε δίκιο.
12: Να μην πούμε αυτή την πηγή, η οποία έχει αυτή τη στιγμή πάνω από 74% αύξηση και κάθε μέρα έχουμε αυξήσεις. Και μας λένε ότι μας δώσαν στο πετρέλαιο, ας πούμε, πόσο δώσανε, δεν θυμάμαι, κάτι πάση να γελάς. Δηλαδή έχει αυξηθεί όπου έχει πάει τώρα λόγω πολέμου. Μα πριν δεν είχαμε κανένα πόλεμο. Και πριν την Ουκρανία που δεν είχαμε πόλεμο, πάλι αυξήσεις υπήρχαν. Πώς θα το αγωνιστούμε, πώς θα χαρακτηρίζουν οι πολιτικές. Γι' αυτό κύριε Σκαντιδάκη, πώς το λένε, τον έχουμε σπουδάσει και δεν έχει δουλέψει ο άνθρωπος στο ζωή του, γιατί αφιερώθηκε σε αυτό το λειτουργήμα την πολιτική, να μας πει τα οικονομικά δεν τα βάλαμε κάτω. Να δούμε πώς γίνονται δουλειές. Γι' αυτό τον θέλω. Δεν τον θέλω ούτε να πηγαίνει πάνω από κάτι κρίση και να τη λύσετε και καλά που δεν έχει λύσει τη δικιά του κρίση. Μάλλον τη δικιά του δεν έχει λύσει. Με αρκετά από ό,τι ξέρω ακίνητα από το ΕΣΚΕΣ. Λοιπόν, και όλα καλά. Και ουλάχιστον τους κύριους Γεωργιάδες, ας πούμε, που δεν τον προλαβαίνεις, έχει πάντα λύσεις επί παντός επίτευξης του. Ποιος? Ο πολιτής βιβλίων, έτσι. Που δεν το κατηγορώ. Δουλειά ήταν και αυτή. Αλλά μην έρχεσαι εσύ που μου έκανες παροχή υπηρεσιών όλα τα χρόνια σου, πιο μολύσαγες, έπρεπε να δείξεις ότι είσαι ακροδεξιός, να κάνεις ακραία πράγματα και αφού πιάστηκες σαν τον Κουρβανά, τώρα μου πουλάς και μόρι και μου λες πώς γίνεται η παραγωγή, που δεν έχεις ιδέα. Που δεν έχεις ιδέα. Ή θα έχω να σου πω πως πουλάς βιβλία, δεν το ξέρω το αντικείμενο, δεν μπορώ να εκφέρω οικονομικά. Θα έρθεις να μου πεις που δεν έχεις δει πως μεγαλώνει η ντομάτια, πως μεγαλώνει η τσουκλίδα δεν έχεις δει ποτέ στη ζωή σου. Θα έρθεις να μου πεις και πως θα γίνει η ιστορία. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ.
11: Και άμα...
12: Άρα λοιπόν,
11: και άμα
12: αν συνοηθούμε
11: πεις...
12: πραγματικά σαν κράτος συντεταγμένο, με όλους τους φορείς, χωρίς ανταλλάγματα, είναι αυτό το γονίζουμε, χωρίς θέσεις, χωρίς πρόεδρος ενώσεων, χωρίς πρόεδρων παλιάς γεσάσης, κρατιών, οι οποίοι η δουλειά τους ήταν πως θα μαζέψουν ψήφους για τα κόμματα, η λύση είναι πολύ εύκολη. Και μπορούμε πραγματικά ακόμα και στις σημερινές συνθήκες να παράγουμε προϊόν που μπορεί η κάθε ελληνική οικογένεια να είναι βιώσιμη όσον αφορά το φαγητό της. Και εμείς θα είμαστε βιώσιμοι ταυτόχρονα. Αρκεί να υπάρχει θέληση και προγραμματισμός. Εδώ δεν υπάρχει ούτε θέληση ούτε προγραμματισμός.
11: Άρα κύριε Γκανή...
12: Οι επιδότες σας έχω ξαναπεί κύριε Σαχίνη, για να το ξεδιαλύνουμε. Οι επιδότες σε όλο τον κόσμο παγκόσμια δίνονται σε όλα τα κράτη. Ο σκοπός είναι ένας. Να δημιουργήσεις πραγματικό πλούτο για να έχει η χώρα σου. Εμάς οι επιδοτήσεις πήγανε μετά από κάποια χρόνια σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή ένα προϊόν που δεν τραβούσε στην αγορά το επενδύσεις. Και τους λέγαμε τότε ότι η αγορά όταν ένα προϊόν έχει ζήτηση δεν χρειάζεται να το επιδοτήσεις. Θα δώσει την τιμή η αγορά αυτόματα. Αυτή δεν ακούω. Θα επιδοτήσουμε το μαμάκι, θα επιδοτήσουμε το καλαμπούκι, θα επιδοτήσουμε το σιτάρα, θα επιδοτήσουμε τα πιο βασικά που έχει ο πολύ κόσμος για να έχουμε να τους κρατάμε χειροπόδωρα ας πούμε και να είναι δική μας ψηφοφόροι και όλα καλά. Φτάσαμε λοιπόν μέσα σε μια σε 30 χρόνια να έχουμε διαλύσει όλη την παραγωγική διαδικασία της χώρας. Δεν έχουμε κρέατα, δεν έχουμε να πάμε τα πρώτα τα απορροκριστικά μας, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, δεν έχουμε ψωμί, δεν έχουμε άλευρα, τι έχουμε. Να παράγει η χώρα σκληρό σιτάρι για να κάνει ο Ιταλός μέσα στη χώρα μου να κάνει μακαρόνια. Αυτό καταφέραμε. Αν ξέρετε η συμβάση ήταν το μαλακό το σιτάρι να το πάρει Γαλλία, γιατί το πάρει Γαλλία, το χρωστάγαμε. Και εσύ να μην έχεις ούτε κιλό μαλακό σιτάρι να κάνει ψωμί και να κάνει εισαγωγή. Πανάκριβη. Μιλάμε σοβαρά. Τι να φέρει σαν την Ουκρανία μολυσμένο σιτάρι με όλο το επιπλουτισμένο ουράνιο, με το Τσερνομπίλ πριν από πόσα χρόνια. Να το φέρει στη χώρα σε εξαιρετική τιμή και το ψωμένο ανιβέρθη καθόλου. Δηλαδή τι είναι τόσο δύσκολο, τι είναι τόσο δραματικό που δεν μπορούν να το καταλάβουν αυτοί. Οι φωστήρες, έτσι, των Χάρβαρτ και των LSULC και των δεν ξέρω τι. Και το καταλαβαίνει ο Μάγιος Ουδανής από το δραματικό πλάκα που κάνετε.
11: Κύριε Γκανή.
12: Από μήνες του οικείου. Όχι, κάτι δεν πάει καλά. Το παραμύθι είναι πολύ μεγάλο. Και έχει και δράκο.
11: Κύριε Γκανή, ακούστε, επειδή το έχετε πει πολλές φορές και νομίζω ότι έχει γίνει από εσάς με πολύ έτσι ευλειπτό τρόπο αντιληπτό στον κόσμο. Η επιδότηση, όπως σωστά το είπατε, έχει χαρακτήρα, εάν λειτουργεί με σωστά κριτήρια, στο να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά. Εδώ έγινε εργαλείο εκμαυλισμού και ψηφοθυρίας. Αυτό έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια.
12: Εδώ έγινε εργαλείο στα πρώτα χρόνια και...

0: Έσαιρα 4,5 εκατομμύρια ευρώ επιδοτήσεις. Το 2023 πήρε 30. Και ξαφνικά η Κρήτη έγινε μπλε. Δεν θα γίνει μπλε, τι θα γίνει. Και εγώ να μου πει ότι μπλε θα γίνω. Δηλαδή τετραπλασιάστηκε, πενταπλασιάστηκε η επιδότηση. Τι έγινε μέσα σε ένα χρόνο. Έγινε το φανταστικό. Ότι τα πρόβατα, ξέρω εγώ, από 2 εκατομμύρια γίνανε 8. Τώρα ψάχνουν να βρουν πώς θα κυριαρχήσουν τα πρόβατα. Δεν ξέρουμε ακόμα πόσα πρόβατα έχει η Ελλάδα. Να δηλώσουμε 18, να δηλώσουμε 10, να δηλώσουμε 8. Δεν ξέρω τι γίνεται ο καθένας. Και κάθε μέρα ψοφάμε, και κάθε μέρα δηλώνουμε κλοπές, μπας και τα μειώσουμε. Μειώνονται τώρα. Είναι πολλά τα εκατομμύρια. Δηλαδή διανοήστε να πάτε σε αστυνομικό τμήμα και να πω, να δηλώσω ότι μου κλέψαν 3.000 πρόβατα. Τι είναι, μυρμήγκια είναι. 3.000 πρόβατα δεν είναι καλά πρόβατα να το κουβαλείς. Πού πήγαν αυτά τα... Δεν έχουμε ντρό. Δηλαδή ότι ψάχνουμε τα πάντα, τις πυρκαγιές των Άσης. Τι εκεί να... δεν έχει να σηκώσει η ελληνική αστυνομία ή το κράτος, αν θέλετε, ντρόνο να δούμε που είναι τα πράγματα.
1: Εδώ πέσανε από τα σύννεφα τώρα ξαφνικά μετά από 5 χρόνια που βρέθηκε μια οικογένεια τώρα. Δηλαδή 5 χρόνια δεν το ξέραν, τώρα τα ανακαλύψαν που ήρθε το FBI. Και αφήστε το.
0: Υπάρχουν όπλα στην Κρήτη, δεν έχει
1: αντίθεση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γκαλιά.
0: Αλλά είμαστε σε ένα ελληνικό κράτος όλοι, έτσι. Δεν το ονομάσαι εδώ να υπάρχει Φλόμπερ, αυτό το αεροβόλο που λέγαμε παλιά. Θα τις πάρει μέσα κατευθείαν. Του λένε να είναι εξάδεια.
1: Δεν μου λέτε, κύριε Γκαλιά.
0: Έτσι είναι τα κράτη ισονομίας και ισοπολιτείας. Προφανώς για αυτούς έτσι είναι. Με συγχωρείτε, για μας δεν είναι έτσι και θα πεθάνουμε με αυτόν τον καημό.
1: Κύριε Γκαλιά.
0: Ότι δυστυχώς περάσαμε από αυτή τη ζωή και δεν αφήσαμε κάτι, όχι μόνο για μας, για αυτούς που θα έρθουν πίσω. Θα αφήσουμε μόνο εγκατελειμμένα σπίτια. Αν έρθετε στο χωριό μου, θα δείτε αυτή τη στιγμή, γιατί οι Δήμοι δεν έχουν κανένα πόρο. Απλώς είναι προσκυνημένοι οι περισσότεροι στο κεντρικό κρατός, γιατί τους έχουν πάρει όλους τους πόρους. Και ανάλογα ποιος είναι δικός μου, του δεν είναι κανένα φράγκο, ας πούμε, να περάσει. Ελάτε να δείτε, αν πετάξει το δικό μου το χωριό, ένα σπίτι αυτή τη στιγμή θα καεί όλο το χωριό. Από τα αγριόχορτα, τα οποία είναι οικόπεδα, τα οποία δεν είναι κανείς. Ούτε ο Δήμος έχει τα χρήματα, ούτε μπορεί να επιβάλλει ποινές, γιατί δεν υπάρχει κανείς.
1: Όπα, κύριε. Σας έχω απάντηση, κύριε Γκανή. Τώρα με τους νέους νόμους πάβουν να είναι οικόπεδα. Είναι χωραφάκια. Οπότε μήπως δεν χρειάζεται να το καθαρίσετε. Καταλάβατε τι εννοώ.
0: Τι να πεις.
1: Μάλιστα.
0: Τι να πεις, κύριε Σαχίνη μου, δεν ξέρω. Με συγχωρείτε που σας μαύρισα την ψυχή του Σοκράτη σας, αλλά δεν μπορώ πλέον να παραπλανώ τον εαυτό μου πρώτον. Και μετά όποιον με ακούει ή όποιος έχει διαβάσει κάτι για μένα. Δεν θέλω. Δεν θέλω. Τουλάχιστον σας λέω να φύγω από αυτή τη ζωή, αλλά θα φύγω με την αλήθεια μου. Δεν θα φύγω με μια παραπλάνηση, με ένα παραμύθι, με παρούφες που μου πουλάνε κάθε μέρα. Και τους βλέπω και γυρνάνε στότια. Δηλαδή το μόνο μέλημά τους τώρα είναι αυτή τη στιγμή ποιος δήλωσε από τι ακίνητο και αν τα παίρνει και αν τα λεφτά είναι έξω. Μα όλοι έχουν έξω χρήματα. Όλοι έχουν. Αυτοί οι ευεργέτες, οι μεγάλοι, οι Ελληνάρες, όλοι τα χρήματα έξω τα είχαν. Ξεχνάτε με τον Πάμπο έγινε με τις τράπεζες που δεν προλάβαινε να πάνε, άλλο πήρε ένα κάμπρο να πούμε 500 με συνδέσεις και πήγε στην Ελβετία. Έφτασε να κρύψουν μπορεί. Έτσι είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η Ελλάδα μας. Μπράβο. Αφού καταφέραμε να το κάνουμε αυτό, μπράβο. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που πέρασαν από τον Τούρκο. Δεν είναι πάρα πολλά. Βέβαια σε εμάς φαντάζει πολλά, αλλά δεν είναι. Δεν είναι. 10 γενιές τώρα, 15 δεν είναι τίποτα. Ελλάδα σε χρόνο δεν είναι. Η ρίζα μας έχει μείνει, το γονίδιο μας έχει μείνει του Ραγιά τελείως.
1: Μου λέει εδώ Στέλιος.
0: Περιοχές αυτόνομες, περιοχές που δεν χαμπαριάζουν τίποτα, περιοχές που δεν εκτελούνται οι νόμοι, αλλού εκτελούνται οι νόμοι, αλλού εδώ μας παίρνει, εκεί δεν μας παίρνει. Έτσι γίνεται σε μια πολιτεία. Έτσι φαντάζεται αυτή η συντεταγμένο κράτος. Ο καθένας ορίζει το δίκαιο ανάλογα που μένει. Να μην τα ακούμε εκεί μέσα, να μένουμε σε καμιά μάνη και να κάνουμε τους καπεταναίους, ας πούμε, ή τους περατές. Μιλάμε σοβαρά. Και δεν μιλάει κανείς. Όχι μόνο δεν μιλάει, τους καλύπτουν κιόλα. Και να ξέρετε ότι το συγκεκριμένο σκάνδαλο των βιολογικών βρέθηκε πάλι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έτσι. Δηλαδή στις 20 Μαΐου έγινε κατά κοινή και ξεκίνησε στο Ρέλιο, δεν θα άνοιγε τίποτα. Όπως θα ανοιχτεί και το άλλο που σας είπα για το εθνικό απότεμα. Φανταστείτε ότι κάποτε, για να ξαναγυρίσουμε στο θέμα μας, κύριε Σαχίνη, κάποτε η έλεγχη γινόταν από τις ΔΑΟΚ, δηλαδή από τις τοπικές υπηρεσίες της περιφέρειας. Που σε ξέρανε, ξανακαλύπτανε αυτό, αυτές πάρθηκαν όλες και πήγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν μπορούσε να παντρώσει τον δικό του οργανισμό. Ήταν λιπατική περίπου 3.500 άτομα λιγότερα από, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον φορτώναν κι άλλο από πάνω. Γιατί σου λέει θα χαθεί η μπάλα. Και τους πολιτικούς τους ενδιέφερε να χαθεί η μπάλα για να παιχτεί το παιχνίδι. Γι' αυτό και οι γεωτεχνικοί έχουν γίνει η ελάχιστη μερίδα, ας πούμε, ενώ έπρεπε να είναι παντρωμένοι με γεωτεχνικούς αρκετά Ινστιτούτα και τομείς και φορείς, δεν υπάρχουν πουθενά. Τους έχουν το πετάμα του.
1: Μου λέει εδώ,

0: Μια χαρά τα λέει ο Βάιος Γκανής και πες του, γιατί προφανώς και εγώ από χωριό είμαι, ότι ο υπουργός ούτε την τσουκνίδα ξέρει, ούτε ξέρει ότι άμα τον τζιμπήσει, τον δαγκάσι μου γράφει, η τσουκνίδα θέλει να το τρίψει με μολόχα γρήγορα γρήγορα και θα ψάχνει.
1: Θα ψάξει ο υπουργός να βρει μολόχα και ξέρει ποια είναι η μολόχα για να το τρίψει. Τι να πω και το Στέλιο, δεν μας φταίνει και αυτοί, γιατί εμείς τους δημιουργήσαμε. Αυτούς τους ανθρώπους εμείς τους δημιουργήσαμε όλα. Σα είπα, δεν με τον κύριο Σκηνά, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο, αλλά καθαρά η θέση του και η πορεία του όλα τα χρόνια ήταν δημόσια σχέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έρθει να λύσει το πρόβλημα. Ποιο? Ότι θα με κάνει πλέον με τον αστυνομικό και τον χωροφύλακα από πίσω να με ελέγξει. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι, νομίζω. Έτσι γίνονται οι έλεγχοι. Ελάτε να δείτε στη Θεσσαλία το τι χάλια είμαστε. Και σα μιλάω για εκτάσεις οι οποίες είναι με χαρτιά του αναβασμού, με επίσημα συμβόλαια, τα οποία κάθε γενιά τα πληρώνει κάθε φορά. Όταν πέθανε ο πατέρας μου, τα γράφει σήμερα ξανά στους ομολογράφους, ξανά πληρωμές. Ξανά για το Ταμείο Νομικών, ξανά για το ένα, ξανά. Πεθάνω εγώ, δεν πάρω γιος μου, ξανά τα ίδια. Και με οικονομική παραχή ξαναπληρώνεις. Να έχουν πληρωθεί δηλαδή αυτά τα χρήματα 25 φορές. Για ποιον? Φαραγμένα, κανονικά, με χάντες και τα πάντα. Και δεν μπορώ να βρω τα σύνολα ακόμα. Και μου λένε τώρα το μονιτόρινγκ. Ποιο μονιτόρινγκ? Δεν λέω χαρτιά επίσημα με βούλες, με στραγγίδες του ελληνικού κράτους. Εκτός αν δεν έχουν κράτους. Να μας το πούν και αυτό, γιατί πληρώναμε τόσα χρόνια? Γιατί πλήρωσαν οι πρόγονοι μας όλοι για να γίνουν συνεταιρισμοί με κτίρια και τώρα να έρχονται οι ιδιώτες και να παίρνουν μπι παρά με τις ευλογίες του κρατικού του κράτους. Ελάτε να δείτε το εργοστάσιο Ζάχαρης που σε έχει καταντήσει. Στο οποίο αν θυμάστε ο κ. Γεωργιάδης είχε φέρει και υπηρετή κάποτε, αλλά δεν πέτυχε. Ξέρετε πως κουμπώνει τώρα. Την πρώτη μέρα που θα βγουν οι δασμοί από την Μερκοσούρ, 120 εκατομμύρια τόνοι ζάχαρη θα βγουν στη χώρα. Η ζάχαρη, το καλύτερο εργοστάσιο που είχαμε στα Βαλκάνια και το ένα από τα καλύτερα τρία της Ευρώπης έκλεισε πρώτος στη χώρα αυτή. Έκλεισε με 45 λεπτά το κιλό η ζάχαρη και αυτή τη στιγμή έχει 1,5-1,70. Είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα κουμπώνουν όλα τα κομμάτια του πάζλ. Δεν έγινε τίποτα τυχαίο. Βέβαια παίρνει λίγα χρόνια, γιατί δεν μπορεί να γίνει απότομα, γιατί θα φανερωθούν. Και βλέπει τώρα σιγά σιγά. Σας λέω μόνο ότι η Άννα Μερκοσούρ, άλλο παράδειγμα. Γίνει αυτό που υπογράψε. Πού θα γίνει? Η Ήπειρος, η Περιφερειακή Ενότητα της Ήπειρου, θα εξαφανιστεί σε μια νύχτα. Έχουν προγραμματίσει 140 εκατομμύρια τόνους κοτόπουλο μέσα στη χώρα. Είδατε αυτό που έχει το τελευταίο με τη Σαλμονέλα, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως.
1: Είχε η DG Agri, ο επίσημος πιστοποιητικός φορέας, πριν από 7 χρόνια στην Ευρώπη, και είπε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα προϊόντα που έρχονται από την Μερκοσούρ τότε. Φανταστείτε τώρα που θα πενταπλασιαστούν οι εισαγωγές από την Μερκοσούρ. Πώς θα τα έλεγξε αυτά? Αλλά δεν πειράζει. Θα σπαθάει και κανένας να γλιτώσει και ο Πρωθυπουργός καμιά σύνταξη, ας πούμε. Τα λάθη. Να πεθάνει κανένας γύρω σαν εισαγωγή.
0: Βάιος Γκανής, χωρίς άλλο σχόλιο, θέλω να τον ευχαριστήσω. Εδώ είμαστε. Τα λέμε συχνά πυκνά. Μπας και υδρώσηκαν αυτοί. Και κυρίως μπας και υδρώσηκαν αυτοί του πολύ κόσμου. Αυτό έχει αξία. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μαναρωαλίτες που θέλετε να πάρετε μισθό όσο οι Μητροπολίτες, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, ημέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Και τι εβδομάδα ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε με την Αύρα που έχει όλο το κανάλι εδώ και τα 1500 μανάρια που φέρνουμε από τη Ζυρίχη, από την Ελβετία. Για μια ακόμα φορά πήγαμε και γυρίσαμε πάρα πολύ περήφανοι για τον ελληνισμό, τους Έλληνες που προοδεύουν, πάνε μπροστά και όχι μόνο παράγουν πολιτισμό αλλά διδάσκουν πολιτισμό και στους ξένους. Με το που φτάσαμε λοιπόν στη Ζυρίχη πήγαμε σε μια παιδική χαρά, γιατί έτσι γουστάρουμε, ο καθένας όπου θέλει περνάει ωραία. Στην παιδική χαρά λοιπόν αυτή, στην πόρτα, είδαμε ότι κάτι γράφει ελληνικά. Τι έγραφε ελληνικά? Αυτό εδώ. Στόκι Ελβετή. Και δεδομένα είναι στόκι Ελβετή όταν του ζητάει ένας Έλληνας. Γιατί? Γιατί οι στόκι Ελβετή, για να καταφέρουν να σβήσουν αυτό που έγραψε ο συμπατριώτης σε μια παιδική χαρά στη Ζυρίχη, πρέπει να κάνουν δημοψήφισμα στη γειτονιά. Μέχρι τότε αυτό θα παραμείνει εκεί. Τώρα, αν το δημοψήφισμα πει να το σβήσουμε, θα το σβήσουν. Αν το δημοψήφισμα πει να μην το σβήσουν, δεν θα το σβήσουν και θα το κάνουν και έργο τέχνης να το βλέπουν όλοι και να μιμούνται την Ελλαδάρα μας. Γιατί είναι στόκι? Μα γιατί εμείς όταν θέλουμε να κάνουμε δημοψήφισμα πρέπει να πάρουμε την άδεια από την πρεσβεία που εφημερεύει εκείνη τη βδομάδα και να προσυμφωνήσουμε και το αποτέλεσμα. Για ποιον άλλο λόγο όμως οι Ελβετοί είναι στόκι σε σύγκριση με εμάς? Βιδωθείτε καλά στην καρέκλα που κάθεστε. Μόνο στην Ελλαδάρα τεχνογνωσία, εξυπνάδα, ευφυΐα, σβελτάδα, λύση σε σοβαρά προβλήματα. Μόνο εδώ. Πάμε στα Γιαννενάρα. Και συγκεκριμένα στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα. Στην οδό Σουλίου στα Γιαννενάρα λοιπόν, μετά από εργασίες για το φυσικό αέριο, όπως συνήθως γίνεται μετά από εργασίες για οτιδήποτε στο δρόμο, έγιναν έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος. Όπως συνήθως γίνεται στην Ελλαδάρα μετά τα έργα αποκατάστασης του οδοστρώματος, επειδή έγιναν έργα για να περάσει κάτι κατά από τον δρόμο, ο δρόμος βουλιάζει. Αυτό είναι στανταράκι. Γιατί όπως έχουμε πει πολλές φορές, η τρελή κονόμα του εργολάβου είναι από τα μερεμέτια και όχι από το έργο που θα πάρει όταν θα δηλώσει μια μαλακία στο διαγωνισμό που τάχα μου είναι γνήσιος. Έτσι λοιπόν στην οδό Σουλίου, επειδή οι Ελβετοί είναι στόκοι, αλλά εμείς είμαστε τσακάλια και κουβαλάμε το μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, βάλανε για να μην πέσει κανένας άνθρωπος μες στην τρύπα μια καρέκλα καφενείου. Δηλαδή, ειλικρινά, αν αυτό δεν είναι Ελλάδα 4-0, γιατί 4 ποδάρια έχει καρέκλα, τι είναι? Τι είναι αυτό? Υπήρχε περίπτωση 1 στο 1.000.000 να βουλιάξει ελβετικός δρόμος και να σκεφτεί η γειτονιά, όπα μαλάκες, θα σκοτωθεί κανείς, μέχρι να κάνουμε δημοψήφισμα δεν βάζουμε μια καρεκλίσσα να βλέπουν και οι άνθρωποι? Και όχι μόνο αυτό, κοιτάξτε πολιτισμό, τι δείχνει η καρέκλα? Δηλαδή το μόνο που λείπει από αυτή τη φωτογραφία εδώ είναι μια δεκάδα επάνω βιβλία του Μπιούν Τσουλχάν, για να μπορεί ο κατατρεγμένος, ο καταπιεσμένος εργαζόμενος στον καπιταλισμό, ο οποίος πια δεν έχει ανάγκη από αφεντικό να το μαστιγώνει για να δουλεύει σαν σκλάβος όλη μέρα, αλλά αυτομαστιγώνεται και καταπιέζει ο ίδιος τον εαυτό του να τρέχει όλη μέρα σαν σκλάβος, να σταματάει στην καρέκλα, να ανοίγει ένα βιβλίο και να πιάνει το βαθύτερο νόημα. Ρε μαλάκες, αράξτε λίγο. Αράξτε οδό Σουλίου Ιωαννίνων. Μπορώ να το κάνω και δημόδες. Δημόδες όπως εκείνο που έλεγε «Γιώργε να ρίξε τα άρματα, εδώ δεν είναι Σούλη, εδώ είσαι σκλάβα του Πασά» και να το φέρουμε στο σήμερα, στο Ελλάδα 4-0. «Γιώργε να ρίξε τα άρματα, εδώ είναι η Σουλίου, εδώ στις τρύπες βάζουμε καρέκλες καφενείου». Σιγά μη φύγει Γιώργε να, εκεί θα κάτσει, για πάντα. Και για να κλείσουμε λοιπόν την τριλογία «Στόκι Ελβετή», έχουν οι Ελβετοί τη χάρη τη δικιά μας στο σέρβις, γιατί μας προτιμάνε τόσα εκατομμύρια τουρίστες ανά τον πλανήτη? Επειδή είμαστε εδώ καμιά χαβούζα, όποιος θέλει έρχεται, χέζει, κατουράει, γαμά και φεύγει? Όχι! Γιατί έχουμε ικανότητες στο σέρβις που οι στόκοι Ελβετοί δεν τις έχουν φανταστεί ούτε μαστουρωμένοι. Δείτε βίντεο εδώ. Είμαστε στο γνωστό γήπεδο ΟΑΚΑ, το γνωστό γήπεδο το κλειστό εκεί του μπάσκετ, στο οποίο πάνε ο Μαρινάκης, ο Γρηγοριάδης, ο Γιανακόπουλος, οι Αγγελόπουλοι κλπ. Και βγάζουν γούστα και βίτσια. Εδώ λοιπόν είχαμε έναν ακόμα αγώνα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού στο μπάσκετ, τα play-off. Και είχαμε αυτά τα συνηθισμένα, τα μπινελίκια, οι μανάδες, οι πατεράδες, τα παιδιά, τα ανήλικα, οι κόρες. Αυτά τα χαρούμενα πράγματα του ελληνικού γηπέδου, όπου μέσα στα χαρούμενα πράγματα και τα παραδοσιακά, ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος έκανε ένα ντου, ας πούμε, προς τους διαιτητές, είπε δύο καντήλια ως καλός χριστιανός προς καλούς χριστιανούς, άναψε τσιγάρο σε κλειστό χώρο που δεν επιτρέπεται. Όλα αυτά είναι συνηθισμένα. Δεν κάνω εντύπωση σε κανέναν. Αυτό που μας ανέβασε ένα επίπεδο πάνω πια στο σέρβις είναι ότι την ώρα που ο Γιαννακόπουλος ρίχνει τα μπινελίκια, έχει και το τσιγάρο έτσι, ένας υπάλληλος, η επιτομή του υπαλλήλου, δηλαδή κοιτάξτε σε τι επίπεδα έχει φτάσει το σέρβις στην πατρίδα, τρέχει και αφήνει ένα τασάκι κάτω από την καρέκλα. Σου λέει βρίζει, καπνίζει, εμυρίξει και στάχτη στο γυάλινο πάτωμα, όπα κάπου, όπα κάπου. Και για να απογειώσουμε λοιπόν τη σύγκριση πόσο στόκοι είναι οι Ελβετοί και πόσο λεβέντες είμαστε εμείς, όλα αυτά τα χούγια οι λεφτάδες τα βγάζουν σε γήπεδα που τους ανήκουν, αφού πρώτα αυτά τα γήπεδα έχουν ανεγερθεί με λεφτά των φορολογουμένων και αυτοί τα πήραν μετά από δημοψήφισμα. Όχι, τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, μετά από μια τίμια ειλικρινή συζήτηση και διαπραγμάτευση με έναν υπουργό μιας κυβέρνησης όπου όλοι ήταν υπάλληλοι του λεφτά. Ναι, βέβαια, έτσι είναι, γιατί άλλο να είσαι στόκος Ελβετός κι άλλο να σε λέει βεντομαλάκας Έλληνας με φέση ή χωρίς. Και μπαίνουμε στη σκληρή πραγματικότητα για τους στόκους Ελβετούς. Οι στόκοι Ελβετοί λοιπόν έχουν μέσα στη μέση της πόλης, στη Ζυρίχη, ένα εργοστάσιο που καίει σκουπίδια για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Μυρίζει κάτι? Όχι. Γιατί? Γιατί είναι στόκοι. Άμα δεν το μυρίζεις ρε μαλάκα, που ξέρεις τι καίει? Το άοσμο είναι επικίνδυνο. Αυτό που μυρίζει ξέρεις. Σκατό. Νέφος, γκάζι. Τότε ο άνθρωπος, ο πολίτης είναι ενημερωμένος για το τι συμβαίνει γύρω του και στο περιβάλλον του. Τι έγινε λοιπόν πριν 2-3 εβδομάδες σε όλη την Αττική, κυρίως στα νότια προάστια, κυρίως στην Γλυφάδα, όπου ενοχλήθηκαν ιδιαιτέρως οι ευαίσθητες μύτες των σιωνιστών που αγοράζουν τη Γλυφάδα το ένα σπίτι μετά το άλλο? Κάτι μύριζε. Κάτι μύριζε σαν γκάζι. Το επιτελικό κράτος λοιπόν, 3-4 εβδομάδες μετά, ακόμα δεν έχει αποφασίσει τι μύριζε. Όμως αυτά τα. Τα ξέρετε, δεν θέλω να χαρακτηρίσω, αλλά τα ξέρετε. Αυτά τα άτομα τέλος πάντων που εργάζονται στο αστεροσκοπείο Αθηνών, που έχουν δείξει δείγματα. Τι να λέμε τώρα, κάτι αριστερό κουμούνια. Είναι άστιμο, κρατιέμαι, αλλά πόσο να μην το πω. Και συγκεκριμένα η ομάδα AtmoHub του αστεροσκοπείου Αθηνών έβγαλε ένα πόρισμα, δεν είναι του κράτους, όχι, είναι από αυτούς. Έβγαλε ένα πόρισμα λοιπόν, τι τελικά είναι το πιο πιθανό να ήταν αυτό που μύριζε. Πάμε να δούμε τι λένε αυτοί εδώ. Η μυρωδιά, λένε εδώ τα παλικάρια, συνδέεται με πλοίο μεταφοράς υγραερίου LPG, τι μαθαίνετε, που βρισκόταν στην περιοχή και οι ουσίες που απελευθερώθηκαν ήταν προπάνιο ή βουτάνιο. Πώς έφτασαν λοιπόν σε αυτό το συμπέρασμα οι επιστήμονες, ενώ το προπάνιο, όπως λένε εδώ, και το βουτάνιο δεν μυρίζουν, είναι άοσμα. Είναι μεν άοσμα, αλλά επειδή μπορεί να γίνει κανένα κακό, που στη χώρα μας έχει γίνει το κακό, αλλά ποιος τη θυμάται πια, τη Βιολάντα, ήδη έχει ελευθερωθεί με περιοριστικούς όρους ο Γενικός Διευθυντής, βάζουν ουσίες, όταν κάποιοι χρησιμοποιούν αυτές τις ουσίες, που μυρίζουν, οπότε αν έχουν καμιά διαρροή, να το παίρνουν χαμπάρι. Πώς κατέληξαν λοιπόν εδώ οι επιστήμονες σε αυτό το πόρισμα, σε αυτό το αποτέλεσμα? Πήραν, λέει, τις αναφορές, 164 για την ακρίβεια, που έκαναν πολίτες σε διάφορες υπηρεσίες, δήμους και αστυνομικά τμήματα, παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει άσχημα, βοηθάτε μας, και τις πήγαν προς τα πίσω, δηλαδή με ώρα και σημείο. Και κατέληξαν λοιπόν ότι ξεκίνησε όλο αυτό, πιο πιθανό, από ένα καράβι που περνούσε από την περιοχή εκείνη την ώρα και μετέφερε αυτές τις ουσίες. Προπάνιο ή βουτάνιο, γκάζι, σαν να λέμε. Οι οποίες δεν είπαμε, δεν μυρίζουν, αλλά βάζουν μέσα κάποιες ουσίες για να μυρίζουν, να μα ξεφύγουν. Τώρα, αυτό που απογειώνει αυτό το πόρισμα είναι το τέλος που γράφει εδώ στο ρεπορτάζ. Πού είναι το κράτος? Λείπει το κράτος. Κοιτάξτε γιατί λείπει το κράτος. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση για τα αίτια. Το λιμενικό, λέει, πραγματοποίησε ελέγχους σε πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς όμως να εντοπίσει κάτι μεμπτό. Το λιμενικό, όπως σας βλέπω και με βλέπετε τώρα, δεν είμαστε τίποτα στόκοι Ελβετοί, αλήθεια λέμε. Το λιμενικό λοιπόν σταματούσε μες στη θάλασσα ή εκεί που φτάναν στο λιμάνι τα πλοία των εφοπλιστών που μεταφέρουν αυτά τα αέρια και τσέκαρε το λιμενικό τους εφοπλιστές αν μεταφέρουν αυτά τα οποία είχαμε διαρροή και μύριζε ο τόπος. Το πιστέψατε? Μπράβο που το πιστέψατε. Τι είστε, τίποτα στόκοι Ελβετοί? Και παρακάτω απογειώνεται γιατί λέει: το κενό στη δειγματοληψία. Ειδικοί επιστήμονες ανέφεραν στην ερευνητική ομάδα Inside Story, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτό το καλό ρεπορτάζ, πως αν είχε συλλεγεί δείγμα αέρα την ώρα του φαινομένου, θα υπήρχε ξεκάθαρη απάντηση. Αν λοιπόν όλες αυτές τις ώρες που όλοι χτύπαν τα τηλέφωνα σε διάφορα υπουργεία, δήμους, αστυνομικά τμήματα κτλ., πήγαινε η περίφημη επιθεώρηση περιβάλλοντος και μάζευε λίγο αέρα κοπανιστό από την ατμόσφαιρα, θα βρίσκαμε και την πηγή. Όμως αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Γιατί? Γιατί όπως γράφει παρακάτω, το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος δήλωσε άγνοια επισημένοντας ότι έχει αρμοδιότητα παρέμβασης μόνο για υγρά ή στερεά υλικά. Άρα δεν μπορούμε να βρούμε την πηγή. Αν το καράβι του εφοπλιστή είχε χέσει, είχε ρίξει τίποτα φλόκια, θα τα βρίσκαμε αμέσως. Μιλάμε για στερεά και υγρά υλικά. Για αέρα, λυπάμαι, δεν μπορούμε, απευθυνθείτε στους τόκους τους Ελβετούς. Εμείς, αφού δεν πέθανε κανείς, όλα καλά μωρέ, ποιος τα θυμάται αυτά πια. Τώρα, αν έχετε συνέλθει από το μικρό εγκεφαλικό σοκ που μάλλον πάθατε, ακούγοντας ότι η επιθεώρηση περιβάλλοντος από το ελληνικό κράτος επιθεωρεί μόνο στερεές ή υγρές ουσίες και όχι τον αέρα, πάμε στο επόμενο λοιπόν, να δείτε ότι το πράγμα είναι λίγο χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Γιατί το κάνει αυτό η επιθεώρηση περιβάλλοντος? Πρώτον, γιατί το επιβάλλει η κεντρική εξουσία. Γιατί το επιβάλλει αυτό η κεντρική εξουσία? Μα γιατί είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας, του επιχειρήν και της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, επειδή έγινε μια μαλακία τώρα και ξέφυγαν, ας πούμε, κάποιοι τόνοι γκάζι, αφού δεν σκοτώθηκε κανένας, αφού δεν έγινε τσαφ, αφού δεν έγινε έκρηξη, θα καταστρέψουμε τον καλό εφοπλιστή που μας φέρνει εδώ τον γκάζι να βράζουμε φασόλια βγάζοντας το όνομά του στη φόρα? Όχι. Και μπράβο και στην υπηρεσία περιβάλλοντος και στο κεντρικό κράτος Ελλάδα 4.0 που στις τρύπες στον δρόμο βάζει καρέκλες για να κάθονται οι άνθρωποι να ξεκουράζονται και να μην πέφτουν μέσα. Πάμε στο επόμενο που είναι σε αυτήν την κατηγορία. Βρέθηκε, λέει, και κατασχέθηκε ποσότητα 5-3 τόνων σάπιου κρέατος και όπως διαβάζουμε εδώ στο πολύ αναλυτικό ρεπορτάζ, πιο αναλυτικό πεθαίνεις, που έγινε αυτό σε μια εταιρεία που έχει έδρα στα βόρεια προάστια, της οποίας το δίκτυο διακίνησης έφτανε σε νησιά και ξενοδοχεία. Ξεκάθαρα εδώ και η περιφέρεια και οι καλοί δημοσιογράφοι μας λένε από πού να φυλαχτούμε. Είναι μια εταιρεία, έχει έδρα στα βόρεια προάστια, προμηθεύει πολλά ξενοδοχεία και πολλά νησιά, δεν έχουμε και πολλά στην Ελλάδα, άρα εύκολα θα τη βρούμε, όπως τα καράβια που ρώτησε το λιμενικό, μας είναι εδώ, μας είναι εδώ. Αφού δεν το βρήκαμε στα πρώτα πέντε, τι θα κάνουμε? Όλη μέρα θα ρωτάμε, μας πούν και κουτσομπόλιδες. Έτσι λοιπόν εδώ και η καλή εφημερίδα και όλα τα site από ό,τι διαβάσαμε και η καλή περιφέρεια έβγαλαν αυτό το θέμα, αλλά ξέχασαν να γράψουν και δεν ξέχασαν καθόλου να θολώσουν τις φωτογραφίες που αναγράφεται πάνω ο τίτλος της εταιρείας, άρα και ο ιδιοκτήτης. Γιατί το έκαναν αυτό? Πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλές εξηγήσεις. Πρώτον, η εταιρεία δεν ανήκει στον Νίκο Ρωμανό. Δεύτερον, η εταιρεία δεν είναι Παλαιστινιακών, Παλαιστινιακών συμφερόντων. Τρίτον, είναι δυνατόν ερμαλάκες τώρα που ανοίγει τουριστική σεζόν να καταστρέψουμε μια καλή εταιρεία για 5,5 τόνους σάπιο χρέας? Έλα τώρα, πάρτε σόδες. Θα ανοίξουμε και μια άλλη εταιρεία μετά το σάπιο χρέας να πουλάμε και σοδούλες. Έτσι λοιπόν, μάθαμε το γεγονός, δεν μάθαμε ποιος, που, πότε. Υπομονή, πώς το μάθαμε αυτό? Το έψαξαν οι υπηρεσίες? Όχι, έγινε καταγγελία. Και επειδή ο μόνος τρόπος να μαθευτεί κάτι δημόσια από όλα αυτά που κάνουν οι μαφιόζοι που δηλώνουν επιχειρηματίες ή εφοπλιστές ελληνόψυχοι είναι μια καταγγελία, τι έκανε λοιπόν το ελληνικό κράτος 2-0? Καταργεί τις υπηρεσίες που ένας πολίτης μπορεί να κάνει μια καταγγελία. Και πάμε τώρα στο μαγαζάκι του Χρυσαυγίτη που δεν του αρέσει το γυμναστήριο. Αν αναρωτιέστε ακόμα γιατί το λέμε αυτό για τον κύριο Πυρακάκη, γκουγκλάρετε και ψάξτε παππούς Πυρακάκη. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Όπως είναι γνωστό λοιπόν στην πατρίδα μας, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκι Ελβετοί να κάνουμε δημοψηφίσματα για ψιλουπίδημα ή για σοβαρά θέματα. Στην πατρίδα μας λοιπόν οι μεγάλοι επιχειρηματίες, οι όμιλοι και οι λεφτάδες που κλέβουν την εφορία, κλέβουν τους πολίτες, κάνουν τριγωνικές σχέσεις για να ανεβάζουν τις τιμές κτλ. Δεν διώκονται ποτέ και αν καμιά φορά γίνει καμιά μαλακία και βγει μια βρώμα όπως οι 5,5 τόνοι σάπιο κρέας ή το, πώς το λένε, το γκάζι ας πούμε που ξέφυγε από το καράβι, μαθαίνουμε το story, δεν μαθαίνουμε ποτέ τον ένοχο ή τον φταίχτη. Πώς καμιά φορά χαλάει η δουλειά? Αν υπάρχει μια υπηρεσία που μπορούν πολίτες να κάνουν καταγγελίες. Τι καταγγελίες τώρα? Παραδοσιακά στην Ελλάδα η καταγγελία την οποία ενθαρρύνει το κράτος, γιατί είμαστε ένα κράτος το οποίο έχει στηριχθεί στο ρουφιανιλίκι, είναι να παίρνει ο ένας να ρουφιανεύει τον γείτονα. Ο γείτονας, ας πούμε, χτίζει κάτι, ο γείτονας έκανε αυτό, ο γείτονας έκανε εκείνο και ο γείτονας έκανε τ' άλλο. Μέχρι εκεί το κράτος σε λατρεύει. Γενικά το κράτος λατρεύει τους ρουφιάνους, μια δουλειά η οποία δυστυχώς σιγά σιγά εξαφανίζεται λόγω του Predator, του διαδικτύου, των drone και όλα αυτά. Κρίμα, οι καλές παραδοσιακές δουλειές της Ελλαδάρας χάνονται σιγά σιγά από την τεχνολογία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε εδώ με τη συγκεκριμένη γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ. Καλώς τον Πυρακάκη και το Υπουργείο Οικονομικών 15-17. Πριν μια εβδομάδα λοιπόν έβγαλαν ανακοίνωση από την ΑΔΕ ότι αυτή η τηλεφωνική γραμμή για να καταγγέλει κάποιος οικονομικά εγκλήματα καταργείται. Όπα, τι έγινε? Κόψαμε το ρουφιανιλίκι στην πατρίδα? Και όπως διαβάζουμε λοιπόν εδώ παρακάτω σε ένα πραγματικά καλό ρεπορτάζ, επί της ουσίας αυτή η γραμμή έχει καταργηθεί σιωπηλά εδώ και 8 μήνες. Έσβησε, λέει, σιγά σιγά. Θυμάστε ένα ρεπορτάζ που κυκλοφορεί ανά τα χρόνια. Ο αστυνομικός που είχε χτυπηθεί αυτό και έσβησε σιγά σιγά, που δεν έγινε ποτέ αυτό το γεγονός. Είναι ακριβώς το ίδιο, λοιπόν. Έσβησε σιγά σιγά η γραμμή καταγγελιών στην ΑΔΕ 15-17. Τι φταίει αυτό? Ένας πολίτης. Ένας πολίτης ο οποίος είχε τα χούγια της Τυχεροπούλου, η γνωστή Τυχεροπούλου από το σκάνδαλο ΠΚΠ, η οποία σύντομα, την επόμενη εβδομάδα θα πούμε περισσότερα, θα βρεθεί κατηγορούμενη. Πάμε να δούμε λοιπόν για το 15-17. Διαβάζουμε λοιπόν εδώ από ρεπορτάζ στην εφημερίδα των συντακτών, που λέει: από τον περασμένο Οκτώβριο, οι πολίτες που καλούσαν στη γραμμή 15-17 για να καταγγείλουν φορολογική παράβαση ή οικονομική απάτη, έπαιρναν την απάντηση: δεν δεχόμαστε καταγγελίες. Ενώ δεν υπήρχε κάποια ανακοίνωση ότι η γραμμή αυτή δεν ισχύει. Την ίδια απάντηση λοιπόν πήρε επανελειμμένα και ο κύριος Δέλτα. Όπως λέει εδώ, τα πλήρη στοιχεία του ανθρώπου είναι στη διάθεση της ΕΦΣΥΝ. Ο κύριος Δέλτα λοιπόν, όπως λέει εδώ το ρεπορτάζ, ήθελε να καταγγείλει μια υπόθεση η οποία κοστίζει στο δημόσιο πολλά εκατομμύρια και αφορά τη λειτουργία λογισμικού διαχείρισης κρατήσεων σε ξενοδοχεία από συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία, δεν το ξέρουμε το όνομα, την οποία ο άνθρωπος θέλει και να ζήσει, η οποία έχει και άδεια καταλληλότερης κτλ. Της ΑΔΕ από το 2024, αλλά στην πραγματικότητα, όπως λέει ο κύριος Δέλτα, διευκολύνει τη φοροδιαφυγή μέσω της διαγραφής κρατήσεων και μη έκδοσης αποδείξεων. Έχει λοιπόν όλα τα στοιχεία εδώ ο άνθρωπος της εταιρείας που διαθέτει το επίμαχο λογισμικό. Αυτό λοιπόν προσπαθούσε να το καταγγείλει εκεί από τον προηγούμενο Οκτώβριο και δεν έβγαζε άκρη. Τι έκανε λοιπόν, επειδή είναι ένας πολίτης ο οποίος ενδιαφέρεται για το τι συμβαίνει γύρω του? Έφτιαξε μία ιστοσελίδα την οποία την ονόμασε fix1517.gr και κάθε μέρα έλεγε ότι και σήμερα δεν μου απαντάν και σήμερα δεν πήρα καμία απάντηση. Εκτός από τα τηλέφωνα έστελνε και email για να έχει και αυτά ως στοιχεία ότι προσπαθεί να καταγγείλει και τον έχουν γραμμένο σε αυτούς που ελέγχουν όποιον φοροδιαφεύγει στην πατρίδα. Έτσι λοιπόν ενοχλήθηκαν από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ, όπως λέει το ρεπορτάζ, και από την ιστοσελίδα, γιατί εκεί άρχισαν να γράφουν και άλλοι άνθρωποι. Παιδιά, και εμείς προσπαθούμε, αλλά δεν. Και τι έκαναν? Κατάργησαν το 15-17. Γιατί με αυτές τις μαλακίες, με αυτά τα που έχει φτιάξει ο Πυρακάκης από αυτά τα γαμάτα τα διαδικτυακά, σου λέει το κράτος: τι τα θες τα 15-17 για τα τηλέφωνα, χαλάς και τα αυτιά σου. Στείλε ένα email να το θάψουμε. Τι σημαίνει αυτό στην πραγματικότητα για την Ελλάδα μας, για να δουν οι Ελβετοί πόσο στόκοι είναι και δεν ξέρουν τίποτα από αυτά? Στην πραγματικότητα λοιπόν, ο Λεβέντης και πολλής χρυσαυγίτης που δεν του αρέσει το γυμναστήριο, Κυριάκος Πυρακάκης, αντικατέστησε την χάρτινη γραφειοκρατία που επί χρόνια βοηθούσε τους απατεώνες να κινούνται χωρίς πρόβλημα σε σχέση με το δημόσιο, τους φόρους και τις δίθεν επενδύσεις, με ηλεκτρονική γραφειοκρατία. Πιάστα αυγό και βράστο. Τι αποδεικνύει λοιπόν το προηγούμενο αυγό που το βράσαμε? Ότι όπως η αστική δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, έτσι και η αστική λαμογιά δεν έχει όρια. Γιατί θα έρθει τώρα ο κύριος Υπουργός και θα σου πει: συγγνώμη κύριε, συγγνώμη. Αδεχτούμε τώρα την καταγγελία του κυρίου Δέλτα, επειδή μπορεί ένας μεγάλος όμιλος που έχει ξενοδοχεία να φοροδιαφεύγει, ας πούμε, για να μην πληρώνει μερικά εκατομμύρια στο κράτος, και ταυτόχρονα χιλιάδες, εκατοντάδες άνθρωποι, συμπατριώτες, Έλληνες, βάζει και λίγο Ελλάδα μέσα, να χάσουν την εργασία τους, δηλαδή τη σκλαβιά τους? Βέβαια. Τι είμαστε, στόκοι Ελβετοί, ή μην πω χειρότερα, τι είμαστε, Αλβανοί? Όχι, ούτε καν, ούτε με τα κιάλια να είμαστε Αλβανοί ή να φανταζόμαστε ότι μπορούμε να γίνουμε Αλβανοί. Γιατί? Ντροπή πράγματα. Μαζεύτηκαν, λέει, Αλβανοί τώρα το Σάββατο που μας πέρασε, αν είναι δυνατόν, στην καρδιά της πρωτεύουσας, στο Σύνταγμα, και διαμαρτυρήθηκαν, λέει, έκαναν πορεία και διαδήλωση. Δείτε εδώ, γιατί δεν θέλουν, λέει, να πάρουν τη γη τους στην Αλβανία επενδυτές, σιωνιστές, Ισραηλινοί ή οι κόροι του Ντόναλντ Τραμπ, και να καταστρέψουν, ακούστε άνθρωποι τώρα, πρωτόγονοι, το φυσικό περιβάλλον της πατρίδας τους, αν είναι δυνατόν. Έφτασε στο σημείο λοιπόν αυτό το αναχρονιστικό κίνημα εδώ των Αλβανών να φτάσει ακόμα και στο κέντρο της Ελλάδας, στο Σύνταγμα, να διαδηλώσει κατά των επενδύσεων, των επενδυτών και της ανάπτυξης των υδροβιότοπων, που τυχαίνει να έχει κανένα κορμποράνο, να έχει κανένα φλαμίνκο, κανένα αυτό, εντάξει, μπορείτε. Έχουμε και στους ζωολογικούς κήπους τέτοια. Στην Αλβανία λοιπόν, οι Αλβανοί με αυτά τα παλιωμοδίτικα κόλπα, όπως πορείες, διαδηλώσεις, έπεσε και λίγο βρωμόξυλο, πέσανε και κάτι μολότοφ, πέσανε και κάτι κοτρώνες, έπεσε και λίγο σπροξίδι. Γενικά, δούλεψε χεράκι αλβανικό όπως έπρεπε. Οι Αλβανοί λοιπόν δεν ξέρω τι θα πετύχουν στο τέλος. Αλλά μέχρι σήμερα πέτυχαν να σταματήσουν, να διακοπούν οι εργασίες οι οποίες θα κατέστρεφαν αυτό το υπέροχο μέρος που υπάρχει. Στην Αλβανία, όπως σε όλο τον κόσμο, υπάρχουν υπέροχα μέρη τα οποία καταστρέφονται από τάχα μου δήθεν επενδυτές. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλαδάρα? Στην Ελλαδάρα, λοιπόν, εκτός ότι συνεχίζεται να καταστρέφεται το περιβάλλον της χώρας από διάφορους επενδυτές, έτυχε τις ίδιες μέρες, όπως διαβάζουμε εδώ, οι Ισραηλινοί επενδυτές να θέλουν να επενδύσουν στο παραλιακό μέτωπο της Καλαμάτας και να πάρουν, λέει, μια τεράστια έκταση, στην οποία θα κάνουν μια τεράστια επένδυση, αλλά πριν την κάνουν θα βάλουν σύρματα, θα περιφράξουν την περιοχή, όπως στη Γάζα ή όπως θα ήθελαν να κάνουν στην Αλβανία σε εκείνο το νησάκι, ή όπως σήμερα κάνουν, όχι οι Ισραηλινοί, αλλά ντόπιοι επενδυτές στο ελληνικό. Με περίφραξη ήταν αυτό. Εμείς το μόνο που θα βλέπουμε από το ελληνικό είναι το κολοδάχτυλο. Όλα τα άλλα θα είναι με περίφραξη. Όλα τα άλλα θα κάνουν. Τι ωραίο κολοδάχτυλο, άχι να μπαίναμε μέσα. Δεν χρειάζεται. Κάτσε πάνω στα διγιώργια στην καρέκλα. Έτσι λοιπόν, διαβάζουμε εδώ ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ που πραγματικά μας σηκώνει την πέτσα. Έντονες αντιδράσεις, λέει, στην Καλαμάτα για την επένδυση των Ισραηλινών στο μέτωπο το παραλιακό της Καλαμάτας. Έντονες αντιδράσεις, δηλαδή θα βγουν κοτρώνες, θα φύγουν πέτρες, θα σπρώξουμε ανθρώπους, θα γκρεμίσουμε σύρματα. Ευτυχώς πάει η καρδιά στη θέση της, γιατί δεν είμαστε και τίποτα στόκοι Ελβετοί. Και λίγο παρακάτω διαβάζουμε ότι οι έντονες αντιδράσεις σημαίνουν έντονος προβληματισμός. Εντάξει, θα το σκεφτούμε. Σκεφτούμε, δεν υπάρχει. Θα το σκεφτούμε, ρε παιδιά. Τι θέλετε να κάνουμε τώρα? Διαδήλωση? Να διώξουμε τον επενδυτή? Να κυνηγάμε? Να κατηγορηθούμε για αντισημιτισμό? Παπαπα. Ούτε καν. Τι να κάνουμε? Να το σκεφτούμε σοβαρά, να στεναχωρηθούμε. Post στο Facebook, πύρινα στο Twitter, βίντεο στο TikTok, βίντεο εδώ, Zaralix TV, πες τα Ζάρα και όλα καλά. Έχουμε τη συνείδησή μας ήσυχη. Ευτυχώς λοιπόν που οι Αλβανοί, σε αντίθεση με εμάς, το 2004, όταν χιλιάδες ρατσιστές, αντί να γιορτάζουν την νίκη της ομάδας, της πατρίδας τους, στο γύρο 2004, το μόνο που είχαν καημό ήταν να φωνάζουν στις πλατείες «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ». Ευτυχώς λοιπόν όλοι αυτοί οι χιλιάδες ρατσιστές φώναζαν πάρα πολύ δυνατά. Και όπως λέει και ο Κοέλιο, όταν χιλιάδες ρατσιστές επιθυμούν πάρα πολύ κάτι, τότε όλο το σύμπαν συνωμοτεί για να γίνει αυτό που θέλουν οι χιλιάδες ρατσιστές και να παραμείνουν άνθρωποι εκατομμύρια Αλβανοί. Όλα καλά θα πάνε, παιδιά. Τώρα, έντονο προβληματισμό, όπως και στην κοινωνία της Καλαμάτας, έχει προκαλέσει και στο Zaralix TV το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές βαράνε τάχα ως επενδυτές δύο περιοχές εδώ στη γειτονιά που φημίζονται για τον πάφο τους. Η μία για το φτηνό και η άλλη για τον καλό. Δηλαδή Αλβανία και Καλαμάτα. Τι λείπει? Να μπει στο στόχαστρο. Οι Σέρες και το Αγρίνιο. Εκεί λοιπόν μας μπήκαν ψήλοι στα αυτιά. Και επειδή δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει κι εσείς, το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μπαφιάζει πλέον με φαρμακευτική, τάχα μου δήθεν, κάναβη made in Israel, την οποία τη βρίσκουν ελεύθερα στο διαδίκτυο, αρκεί να έχουν μια διαδικτυακή συνταγή γιατρού, ο οποίος εκείνη τη στιγμή έχει βάλει τη συνείδησή του για ύπνο. Υποψιάζομαι λοιπόν, επειδή πέφτει τέτοιο χτύπημα στον αλβανικό και ελληνικό μπάφο, ότι σύντομα όποιος δεν μαστουρώνει με τάχα μου δήθεν φαρμακευτική κάναβη Ισραήλ θα θεωρείται αντισημίτης. Τι να σας πω, μπορεί να λέω και μαλακίες, αλλά για να είστε πιο σίγουροι, πριν το φουντώσετε, δεν ρωτάτε τον Καρανίκα και τον Άδωνη. Κάτι ξέρουν και από μέσα. Μια ιδέα. Προς Θεού, όχι δημοψήφισμα για την επένδυση στην Καλαμάτα. Ποτέ. Στόκοι Ελβετοί είμαστε? Τώρα, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε στόκοι Ελβετοί, αφού αποδεδειγμένα δεν είμαστε Αλβανοί, τι είμαστε? Άνθρωποι του Θεού. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε υπεράν όλων. Είμαστε, θα μπορούσαμε να πούμε, ο εκλεκτός λαός του Θεού, αλλά αυτό το πρόλαβαν άλλοι. Οπότε εμείς δεν είμαστε ακριβώς ο εκλεκτός λαός του λαού. Λίγο αν δεις τον τουρισμό από πάνω και την κυκλοφορεί, για την ακρίβεια είμαστε ο εκλεκτός λαός του σκατού, αλλά δεν το λέμε. Το λέμε παραπέρα, μεταξύ μας μπορούμε να τα λέμε αυτά μόνο. Όμως σίγουρα είμαστε άνθρωποι του Θεού. Και ως άνθρωποι του Θεού φροντίζουμε τους ανθρώπους που είναι οι εκπρόσωποι του Θεού στη γη. Δηλαδή τους ανθρώπους της Εκκλησίας και πιο συγκεκριμένα τους ανθρώπους που είναι στα ψηλά κλιμάκια της Εκκλησίας, αρχιεπίσκοποι, επίσκοποι, μητροπολίτες και όπως έμαθα και αυτή τη βδομάδα που πέρασε και τιτουλάριοι. Πραγματικά πολύ μερακλείδες αυτοί οι άνθρωποι. Τιτουλάριοι, λέει, μητροπολίτες. Εγώ δεν θα το έλεγα πάντως. Εγώ αν ήμουν σε μια παρέα θα έλεγα: α, έρχεται ο φίλος μου ο Γιώργος, είναι τιτουλάριος. Εγώ θα ήμουν πιο ευγενικός δημόσια σε τέτοια λεπτά ζητήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτοί δεν έχουν κανένα θέμα και λένε τιτουλάριος Μητροπολίτης. Τι διαβάσαμε λοιπόν? Ότι η κυβέρνηση έφερε ένα νέο νομοσχέδιο, γαμώ το νομοσχέδιο, απολύτως κατάλληλο για παπάδες, για το περιβάλλον. Ήταν ενεργεία, περιβάλλον και τα. Τέλος πάντων, όλα μέσα στο χυλό. και λέει θα δώσει αυξήσεις μέχρι 120% στους Μητροπολίτες και διάφορους άλλους τέτοιους. Καταρχάς, πριν πω οτιδήποτε, να σας πω ότι εμείς θα πούμε μπράβο, χίλια μπράβο στην κυβέρνηση, μακάρι όλοι και όλες να διεκδικούσατε τέτοιο μισθό, γιατί με την ακρίβεια που έχει στην Ελλάδα, τέτοιο μισθό πρέπει να παίρνουν οι άνθρωποι για να βγαίνουν. Ειδικά οι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, ενίκιο κτλ. Τώρα θα αναρωτηθεί κάποιος, συγγνώμη φίλε, οι Μητροπολίτες ούτε οικογένεια έχουν, ούτε ενίκιο, ούτε τίποτα. Άρα, γιατί να έχουν τέτοιο μισθό? Θα σας δείξω σε λίγο πώς η ζωή του Εργένη, η αλήτικη ζωή, γιατί ο Εργένης είναι αλήτης, κατά μία έννοια δηλαδή, είναι, δεν δίνει ρε παιδί μου λογαριασμό, πάει από εδώ, πάει από εκεί, είναι φτερό στον άνεμο, ή γέννη στον άνεμο, μήτρα στον άνεμο, άμφιο στον άνεμο, γενικά είναι στον άνεμο. Ρωτήστε για τα τεκνά σε όλες τις πιάτσες της χώρας. Λοιπόν, είναι πιο ακριβή. Πάμε όμως να πούμε για το νομοσχέδιο. Τι προβλέπει, να ακούσουμε και κανένα ποσό, να μπούμε και στα κέφια. Όχι εμείς, κυρίως οι εργαζόμενοι στα εστιατόρια του Νιφούδη. Το ξεχνάμε και τον Νιφούδη, οι οποίοι σήμερα έχει ο μήνας 9 και μετράνε 6 μέρες ακόμα για να αρχίσουν να τρώνε μόνο μακαρόνια. Ακούστε, παιδιά, στον Νιφούδη τι θα παίρνουν εδώ οι Μητροπολίτες. Πάμε. Καταρχάς να πούμε, έκανα λάθος πριν, ότι αυτό το νομοσχέδιο, και δεν μπορούσε να είναι αλλιώς, είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πυρακάκης πάλι. Ο Χρυσαυγίτης, που δεν του αρέσει τα γυμναστήρια, ο σύγχρονος πολιτικός, ο φιλελεύθερος. Μεγάλε, ξέρεις πολλούς φιλελεύθερους εσύ να έχουν μαζί εκκλησία και κράτος? Εγώ έναν ξέρω. Εσένα. Και όλους τους άλλους που το παίζουν φιλελεύθεροι με δημόσιο χρήμα στην πατρίδα. Το άρθρο 56 λοιπόν λέει εδώ του νέου πολυνομοσχεδίου κτλ. Αλλάζει πλήρως τον τρόπο καθορισμού και μισθοδοσίας των αρχιερέων, όχι των παπάδων, της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μέχρι σήμερα λοιπόν τα παιδιά, ο Μητροπολίτης συγκεκριμένα, πήγαινε στα 2.210 euro, είχε και κάτι επιδόματα παράστασης, ένα πενιντάρικο, δεν είναι και λίγο, γιατί είναι πολλές παραστάσεις. Τρεις παραστάσεις την ημέρα δεν είναι, και κατά και ένα τεταρτάκι, δεν είναι και μεγάλες σαν τις δικές μου. Λοιπόν, τι άλλο, επίδομα μεταπτυχιακών διδακτορικών σπουδών, άρα ανέβαινε 75, πού θα το βρει στο διδακτορικό και το επίδομα? Καλά, αυτά και να αγοράζονται εύκολα. Τι άλλο παίρνανε, και άλλη αποζημίωση παράσταση 100 ευρώ. Τέλος πάντων, χάθηκα με τα ποσά, φτάνανε εκεί στα 2-2,5 χιλιάρικα. Τώρα λοιπόν, λέμε το νέο νομοσχέδιο, έχουμε αυξήσεις στις μηνιαίες αποδοχές του Αρχιεπισκόπου, των Μητροπολιτών και των Τιτουλάριων, αυτό που σας έλεγα πριν και δεν τρέπονται το λένε, των Τιτουλάριων Μητροπολιτών, οι οποίες καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου. Ποιο είναι το ανώτατο όριο? Το ανώτατο όριο που βάζουν είναι να παίρνουν το μισθό του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου. Και αυτό είναι η επιτομή της ειλικρίνειας. Είναι λουτρό αλήθειας. Για να μην σας κρατάω σε αγωνία, τα λεφτά που παίρνει ο γραμματέας πάνε περίπου στα 5.745 το μήνα. Οι Μητροπολίτες λοιπόν θα πάνε ένα τσικ κάτω στα 5.175-250. Για ποιο λόγο υποστηρίζω αυτό το νομοσχέδιο και για ποιο λόγο πρέπει ο Μητροπολίτης να πληρώνεται όπως ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου? Μα γιατί κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά. Ακριβώς όμως την ίδια δουλειά. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου είναι ένας χαρτογιακάς, ένα γρανάζι στο κράτος από τα πιο σκληρά. Πιο σκληρά και από την αντιτρομοκρατική είναι οι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία, οι οποίοι σπάνια αλλάζουν όποια κυβέρνηση και αν υπάρχει. Είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα. Όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας δεν θα τα μάθει ποτέ ο Υπουργός. Μόνο ο Θυρωρός μπορεί να ξέρει όσα ξέρει ο Γενικός Γραμματέας, με τη μόνη διαφορά ότι ο Θυρωρός θα δει τον Υπουργό 5 λεπτά που θα του πάει τον καφέ, ενώ ο Γενικός Γραμματέας θα βλέπει τον Υπουργό κάθε 5 λεπτά και θα τον επηρεάζει σε οτιδήποτε. Έτσι λοιπόν η δουλειά των Μητροπολιτών είναι ακριβώς η ίδια όπως η δουλειά των Γενικών Γραμματέων στο Υπουργείο. Με τη μόνη διαφορά ότι οι Γενικοί Γραμματείς στο Υπουργείο δεν έχουν να κάνουν με λαό, έχουν να κάνουν με επιχειρηματίες, ενώ οι Μητροπολίτες που είναι οι Γενικοί Γραμματείς του κράτους έχουν να κάνουν μόνο με λαό και με επιχειρηματίες, αλλά στον ελεύθερο χρόνο. Η κυρίως δουλειά είναι με λαό. Η δουλειά ποια είναι? Πάντα ίδια. Να μην γίνεις Αλβανός ποτέ. Τώρα, για να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Όντως είχε ανάγκη από τόσα χρήματα ένας Μητροπολίτης? Ξεκάθαρα, παιδιά. Ξεκάθαρα, οι Μητροπολίτες έχουν πάρα πολλά έξοδα. Δηλαδή, μόνο η φάση με μένα πέρσι και όλο αυτό το στρατό των πληρωμένων ανθρώπων που με κυνήγαγαν από πόλη σε πόλη με σκοπό να με στείλουν στο νοσοκομείο ή στον τάφο και να με ψάλει ένας Μητροπολίτης μετά, φανταστείτε πόσο κόστησε. Έχουν σοβαρά έξοδα οι Μητροπολίτες. Επίσης, ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται. Γιατί λέμε εκεί, μα είναι δυνατόν να παίρνει ένα χιλιάρικο παπάς που θα μολύσει και 4 κουτσούβελα και ο Μητροπολίτης δεν παντρεύεται ποτέ? Να παίρνει 5.500. Έλα, παιδιά. Καταρχάς, τιμάμε τον Μητροπολίτη οικονομικά και μισθολογικά, γιατί τιμάει τη ζωή. Δεν παντρεύεται. Δεν μπαίνει σε βάσανα, σε ταλαιπωρίες. Ζιμποέμ ζωή. Είναι ο Μπουκόφσκι, ρε μαλάκες. Ο Μπουκόφσκι με ράσα είναι ο Μητροπολίτη. Ζωάρα κάνει. Ζωάρα, προσέξτε όμως. Έχει έξοδα ο Εργένης. Ο παντρεμένος τι κάνει, πάει κάθε μέρα σπίτι, έχει φαΐ, βρίσκει. Ο Εργένης, ποιος να του μαγειρέψει. Ποιος. Και γιατί να μαγειρέψει ο ίδιος, έχει παιδάκια να ταΐσει. Όχι. Τι κάνει, παραγγέλνει απ' έξω, είναι ακριβά. Και φανταστείτε πόσο ακριβά είναι να παραγγέλνει απ' έξω ο Μητροπολίτης, όταν κατά την περίοδο της νηστείας πρέπει να παραγγέλνει και τα νηστίσιμα και τα μη νηστίσιμα. Για να κρατάει την κοιλιά σταθερή και πριν και μετά την νηστεία. Έχει έξοδα, παιδιά. Επίσης, νιώστε λίγο. Μητροπολίτης κολυμπάει στο χρυσό. Χρυσό εδώ, χρυσό, χρυσό. Και φανταστείτε, για να βλέπουμε όλο αυτό το χρυσό απ' έξω, τι έχει από μέσα. Δηλαδή, δεν το έχω δει, αλλά φαντάζομαι. Δηλαδή, βάλει και λίγο χρυσό από μέσα να υποστηρίξει το χρυσό απ' έξω. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Όπως έλεγε και μια παλιά διαφήμιση για τον Μητροπολίτη, ισχύει ανάποδα. Γιατί ο Μητροπολίτης αγοράζει το χρυσό σε τιμή κοσμήματος. Όχι σε τιμή χρυσού. Είναι έξοδα, παιδιά. Είναι φράγκα αυτά. Είναι λεφτά. Αυτούς, παιδιά, που σκέφτομαι ότι έχουν σαλτάρει με το γεγονός ότι οι Μητροπολίτες θα παίρνουν 5.500 το μήνα, είναι οι τράπερ. Οι τράπερ πρέπει να τα έχουν παίξει όλοι. Τι ζωή πουλάνε οι τράπερ μέσα από την τραπ μουσική, ε? Γκάνια, μπράβο, γύρω-γύρω να τους φυλάνε. Γαμάτο αμάξι λίμο, ε? Γύρω-γύρω να πούμε γκομενάρες, ακριβοπληρωμένες. Βιλάνα με πισίνα, να πούμε, και θέα στη θάλασσα και τέτοια. Πιστούς από πίσω να τους υποστηρίζουν, σταυρούς να φοράνε πάνω και χαϊμαλιά. Το μόνο που διαφέρουν δηλαδή από τον Μητροπολίτη είναι ότι αυτοί έχουν πολλά τατού, ενώ ο Μητροπολίτης κανένα. Ίσως, γιατί δεν ξέρουμε, δεν έχουμε δει πολλές φορές Μητροπολίτη γυμνό. Μπορούμε να φαντασιωθούμε ό,τι θέλουμε. Συν ότι ο τράπερ σκέφτεται μαλάκα. Ο Μητροπολίτης έχει σπιταρόνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς ενίκιο. Έχει λιμουζίνα τσάμπα, πληρωμένη, χωρίς leasing. Έχει μπράβους αστυνομικούς και δικούς στο μαγουστάρι με γκάνια να τον φυλάνε. Έχει μια μήτρα στο κεφάλι, να. Έχει σπίτι με θέα στον Κορινθιακό, ρε φίλε. Με πισινάρα. Τρώει ό,τι θέλει. Φοράει σταυρούς, φοράει χρυσά. Φοράει ό,τι γουστάρει. Μπρο. Μπρο. Μήπως να γίνουμε Μητροπολίτες, να αφήσουμε την τραπ, να πιάσουμε την Αγιαστούρα. Είναι πιο καλή δουλειά, μπρο, Μητροπολίτης από τράπερ. Και κυρίως, πρόσεξε. Ως Μητροπολίτης, ο τράπερ έχει το Θεό μαζί του, πάντα. Και προσέξτε, τράπερ, πουλάτε στα πιτσιρίκια τη super wow ερωτική ζωή και κολυμπάτε στα drugs. Μαλάκες. Χαλάτε την υγειά σας, ξοδεύετε χρήματα. Μητροπολίτης, μια ζωή στο ζεν του Λιβανιού. Ζεν, ζεν, ζεν, ζεν, ζεν. Ε, τίποτα, ούτε αγωνία, ούτε άγχος, ποιος θα πιάσει ποιον. Για ερωτική ζωή δεν τολμώ καν να συγκρίνω τον τράπερ με τον Μητροπολίτη. Όλο αυτό γκομενάρες και πού να τα φανταστείτε εσείς, ε? Μήτρα πάνω, πουλί μπροστά, κολλή πίσω. Τι να λέμε τώρα. Μιλάμε για τριφασική ζωή που ο μέσος τράπερ δεν μπορεί να τη σκεφτεί ούτε κόκαλο. Παιδιά, να τα πάρουν τα λεφτά οι Μητροπολίτες. Λυπάμαι, θα καταστραφεί η τραπ σκηνή στην πατρίδα. Αλλά έτσι είναι αυτά. Τι να γίνουμε όλοι, στο κυλβετί. Λοιπόν, παιδιά, μέχρι να αναγνωριστεί η χρησιμότητά μας από το ελληνικό κράτος και να μας κόψουν ένα μισθό Μητροπολίτη, το νου σας. Like στα βίντεο, subscribe, μοιραστείτε τα βίντεο με τους φίλους και τις φίλες σας, πατήστε και το καμπανάκι για την ειδοποίηση. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος, ο απλούστατος και πρώτα ο Θεός, να βάλουμε και ένα παγκάρι. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά στη Ζυρίχη. Δεν έχω λόγια για όλα, δεν έχω λόγια για όλα, για το κοινό, για το αυτό, για το χώρο, για τα πάντα. Και έχουμε μία ακόμα παράσταση δικιά μας το Σάββατο 13 του μήνα στη Βραβρώνα, για τα παιδιά εκεί που έχουν το μουσικό σύλλογο και τέρμα για φέτος, και μία παράσταση στην οποία δεν είναι δικιά μου συμμετέχω, αύριο στο Θέατρο Βράχων με το φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή, Υπηρώτικα Κόλπα. Ξέρετε αυτό, το νου σας μπορεί να έχει διόδια στο θέατρο, γιατί για να πας στην Ήπειρο 90. Και να προσθέσω στα προηγούμενα ότι οι τράπερ, όταν κάνουν μαλακίες, κινδυνεύουν και με σύλληψη. Σε αντίθεση με τους ανθρώπους της Εκκλησίας, οι οποίοι δεν κινδυνεύουν σχεδόν ποτέ με σύλληψη. Απόδειξη λοιπόν ότι κάνουν δουλειά γενικοί γραμματέως ή γενικού γραμματέως οι Μητροπολίτες, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο, είναι εδώ ο πατήρ Νικόλαος. Αυτή η μορφή έσκασε αυτή την εβδομάδα παντού γύρω μας και έπαιζε, γιατί ανέβηκε ένα βίντεο από μια εκδήλωση που συμμετείχε η Ρασινική Εύα Μπράουν ως Υπουργός Υγείας, και ο πατήρ Νικόλαος εδώ από τον Καναδά ανέβασε αυτό το βίντεο που έλεγε για την Αρσενική Εύα τα καλύτερα. Είσαι ο Θεός, έχεις φτιάξει όλα τα νοσοκομεία, έχεις πάρει τα καλύτερα μηχανήματα και πράγματα οποία τα βλέπετε κι εσείς όταν χρειαστείτε νοσοκομείο. Πατήρ Νικόλαος, μετά θα πούμε γι' αυτόν.
1: Τον ευχαριστούμε για αυτό το οποίο πραγματικά δεν το λέγαμε πριν με την Υπουργία. Τον παρακολουθώ κάθε μέρα. Βρίσκεται σε όλη τη χώρα, εγκαινιάζει, δημιουργεί, ανακοινίζει όλα τα νοσοκομεία μας, βάζει τελευταίο τύπου μηχανήματα μέσα, που ξέρω πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, το λέω και στον κύριο Παπαδά, ότι το σύστημα υγείας της Ελλάδας φαίνεται περίεργο, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαδάς. Αυτό το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και το περίμενα ποτέ στη ζωή αυτή. Εγώ όταν ακούσω και μου κουβέντα για τον Άδωνη Γεωργιάδη, έχω τσακώνω στην κυβέρνηση. Σα το λέω και με λίγο, αλλά τη δουλειά την οποία έχετε κάνει είναι απίστευτη. It's amazing που λένε στα αγγλικά. Μου δίνει ο Θεό δύναμη, Υπουργέ.
0: Αφού σας πω να πατήσετε pause στο βίντεο για να σφουγγαρίσετε τον εμετό που έχετε κάνει στο σπίτι σας, συνεχίζουμε μετά από 10 λεπτά που θα τελειώσει το σφουγγάρισμα. Και διαβάζουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ εδώ από το μακρινό 2015 για τον πατήρ Νικόλαο εδώ πέρα, ο οποίος έβγαλε τη γλώσσα έξω και την έφτασε μέχρι το μυαλό της αρσενικής Εύας Μπράουν. Ο 54χρονος λοιπόν ιερέας Νικόλαος Αλεξανδρής από τον Καναδά είχε προκαλέσει μέγα θόρυβο με την ίδρυση της αεροπορικής εταιρείας Sky Greece. Αυτή ήταν μια εταιρεία λοιπόν που έφτιαξε τότε ο πατήρ Νικόλαος με κάτι άλλους και πούλαγε μέσα θρησκεία, πίστη και πατριωτισμό για να ταξιδεύουν οι ομογενείς που βασανίζονται, που περνάνε δύσκολη ζωή ως μετανάστες στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες και οπουδήποτε αλλού, να μπορούν να έρχονται να επισκέπτονται τη μητέρα πατρίδα, να βλέπουν τους συγγενείς με φθηνό αεροπορικό εισιτήριο. Αυτή την εταιρεία την ονόμασε μαζί με τους άλλους Sky Greece. Τι άλλο, ε! Χωρίς Ελλάδα δεν γίνονται αυτές τις δουλειές. Τι έκανε αυτή η καλή εταιρεία? Τίποτα. Έκανε μερικές πτήσεις σε κάτι χώρες της Αφρικής για να βγάλει τα έξοδα, και όταν έπρεπε να αρχίσουν οι πτήσεις των ομογενών προς την Ελλάδα, πούλησε χιλιάδες εισιτήρια. Και μετά τους παράτησε τους ανθρώπους με το εισιτήριο στο χέρι. Κανόνι, όταν λέμε εισιτήρια υπερατλαντικά, καταλαβαίνετε για την μπιζ να μιλάμε. Τι αποτέλεσμα είχε όλο αυτό και τι επίπτωση στη ζωή του πατέρα εδώ και στη σχέση του με την Εκκλησία? Καμία. Αντί να καθαιρεθεί, απλώς συνταξιοδοτήθηκε. Γιατί όπως είπαμε και πριν, η γενική γραμματής ποτέ. Όποια κυβέρνηση, όποια όμως, ο γενικός γραμματέας είναι ο βράχος στον κρατικό μηχανισμό. Έτσι και ο Μητροπολίτης είναι ο βράχος στον καπιταλισμό. Και συνεχίζουμε, γιατί δεν είμαστε τίποτα στόκοι Ελβετοί και δεν μπορούν εδώ να μας χοροϊδεύουν οι Παλαιστίνοι τρομοκράτες. Την εβδομάδα λοιπόν που μας πέρασε, τα τσακάλια της αντιτρομοκρατικής και όλων των υπηρεσιών του κράτους, όπως μας παρουσίασαν τα ΜΜΕ, έπιασαν έναν Παλαιστίνιο τρομοκράτη, μέλος της Χαμάς, ο οποίος ήταν έτοιμος δηλαδή, ήταν θέμα λεπτών, να ανατινάξει κρουαζιερόπλοιο, το οποίο θα μετέφερε Ισραηλινούς σιωνιστές που εδώ μας τους φέρουν ως τουρίστες να κάνουν τα μπάνια τους και καλούς ανθρώπους, θα το ανατείναζε και θα είχαμε πάρα πολλά θύματα, έτσι λένε στα ΜΜΕ. Πόσα θύματα? Όσα θα είχαμε με τον ντρόουν Μαγκούρα δεν το ξέρουμε, αλλά σύμφωνα με τα ΜΜΕ πολύ περισσότερους. Σας θυμίζω την υπόθεση με τους Πακιστανούς τρομοκράτες, όπου θα ανατείναζαν, λέει, εστιατόριο που πάνε και τρώνε Ισραηλινοί στο Ψηρή, και είχαν ως σχέδιο να ανατινάξουν, αφού δεν είχαν κανένα εργαλείο για να το κάνουν αυτό, τουμπάνιαζαν τα φαγητά με κάρι και πάπρικα, με σκοπό να δημιουργήσουν αέρια σαν αυτά που μύριζαν πριν τρεις εβδομάδες και ακόμα δεν έχουμε βρει από ποιο καράβι ήρθαν, και ένας να ανάψει τσιγάρο και να πάνε όλοι του εκλεκτού λαού του Θεού στο Θεό τους. Τόσο σοβαρή είναι η υπόθεση του Παλαιστινίου, και πάμε να δούμε πόσο σοβαρή η υπόθεση είναι. Λέει ότι αυτός ο Παλαιστίνιος είχε νοικιάσει σπίτι στα Πατήσια και τώρα είχε μετακομίσει στην Κρήτη στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα, το πολύ σοβαρό site και καθόλου κρατικό, με πληροφόρηση κατευθείαν από τη Γαδά, πρώτο θέμα, έχει και βίντεο. Αυτό το βίντεο εδώ αποδεικνύει ότι σε αυτό το σπίτι ζει ένας τρομοκράτης. Δείτε. Άζαξ έχει, τρίλετ έχει, δεν ξέρω τι έχει. Για τα πιάτα, για τα τζάμια, όλα αυτά. Σφουγγαράκια, διάφορα δε. Και διαβάζω μέσα αναλυτικά λοιπόν, τα εκρηκτικά και τα λοιπά. Λεπτομέρειες. Δείτε στο βίντεο, χαρείτε εδώ πώς είναι τα σπίτια, όχι των Εργένιδων, των Παλαιστινίων. Δηλαδή, συγγνώμη, αν οι Εργένιδες έχουν τέτοια σπίτια, βρείτε ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Αμάν. Πω τη δουλειά έβαλα τώρα στα αρδάκια. Ένα βίντεο από σπίτι Μητροπολίτη. Please. Ασημάζευτο όμως. Μετά τη νύχτα. Στην Κρήτη, λέει, συνελήφθη 37χρονος Παλαιστίνιος για ένταξη τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς. Οι αρχές κατέσχεσαν, ακούστε τώρα, εργαλεία που έχουν οι τρομοκράτες. Κινητά τηλέφωνα, υπολογιστή, συσκευές αποθήκευσης και εργαστηριακό εξοπλισμό από τις οικίες του. Είχε πολλές οικίες. Ο Παλαιστίνιος, ο συλληφτής, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών και ερευνάται για την εκπαίδευση στην κατασκευή τους. Προσέχετε τώρα γιατί τρομοκράτη μιλάμε. Ήταν ένας τρομοκράτης ο οποίος είχε κινητά, σκληρό δίσκο για δεδομένα στο σπίτι, είχε άζαξ, είχε καθαριστικά, είχε χλωρίνες, είχε για τα τζάμια, είχε για τα πιάτα, και είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες από το διαδίκτυο, που κανείς δεν θα το βρίσκε. Παρακάτω λέει, ο 37χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι ήθελε να πραγματοποιήσει μεγάλο χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Γιατί φέρεται? Γιατί η μοναδική πηγή είναι η πηγή από την αντιτρομοκρατική, όπου ξέρουμε όλοι πόσο αξιόπιστες είναι οι πληροφορίες που έρχονται από την αστυνομία και την αντιτρομοκρατική. Το μόνο που λείπει εδώ είναι ένα αποτύπωμα του Ρωμανού, αλλά δεν αργούμε, μισό λεπτό. Παρακάτω λοιπόν αυτό το τρομερό ρεπορτάζ λέει ότι ο τύπος αυτά που είχε παραγγείλει για να κάνει εκρηκτικά, δηλαδή τις πρώτες ύλες από το διαδίκτυο, θα τις έπαιρνε με βάρκα που θα ερχόταν από τη Λιβύη με ανθρώπους οι οποίοι τάχα μου δήθεν είναι μετανάστες και πρόσφυγες. Έτσι λέει αυτό το καλό ρεπορτάζ. Παραγγέλνεις από το. Όπως ξέρετε όλοι, δεν έχει αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, δεν παίζει Box Now. Όχι, δεν έχει τέτοια πράγματα. Οπότε το παραγγείλεις κάτι εδώ από το Τέμου. Εντάξει, πας στη Ραφίνα, στο λιμάνι, βρεις ένα λιμάνι κάπου, στο Καστελόριζο και σκάει μια βάρκα έτσι. Που έρχονται διάφοροι ταλαιπωρημένοι από τον πλανήτη, παπ, και σου φέρνει τα παπουτσάκια σου. Λογικά πράγματα όλα. Όλα αυτά λέει θα του τα πήγαιναν οι Λίβοι, που τάχα μου δεν είναι πρόσφυγες, για να φτιάξει τα εκρηκτικά, να βουλιάξει ένα κρουαζιερόπλοιο γεμάτο Ισραηλινούς, θα του τα πήγαιναν στην Κρήτη. Κλείνουμε. Είναι ένας Παλαιστίνιος, Έλληνας, Ελβετός που είναι και στόκος, και έχει σπίτι στην Κρήτη, στον Άγιο Νικόλαο, και θέλει να βρει ουσίες για να φτιάξει εκρηκτικές ύλες, να βάλει βόμβα κάπου. Στην Κρήτη είναι. Και για να βρει ουσίες να φτιάξει βόμβα, τις παραγγέλνει από το διαδίκτυο να του έρθουν με βάρκα από τη Λιβύη με πρόσφυγες. Ενώ είναι στην Κρήτη. Το να είναι κάποιος στην Κρήτη, τουρίστας ή κάτοικος, και να ψάξει να βρει ουσίες από το διαδίκτυο για να φτιάξει εκρηκτικά, ενώ μένει στην Κρήτη, είναι σαν να φύγει εφοπλιστής από το καράβι του να πάει να αγοράσει κόκα στο Μενίδη. Να συγκεντρωθούμε λίγο στη μαλακία και στο παπατζηλίκι που πουλάτε στον κόσμο. Στην Κρήτη, αν βγεις στο περίπτερο για καπνό και πεις, αδερφέ, λίγα εκρηκτικά που θα βρω, θα σου πει τι θες. Για να το απογειώσουμε όμως το σενάριο του Παλαιστίνιου τρομοκράτη, ο οποίος δεν είχε ομάδα, δεν είχε γνώσεις, δεν είχε υλικά, δεν είχε βόμβες, δεν είχε δίκτυο, δεν είχε συνομιλίες όπου να συνομιλεί με κάποιον άλλον, εκεί θα πάω να βάλω βόμβα και έτσι θα τη ρίξω. Δεν υπάρχουν τίποτα από όλα αυτά. Και όλα που υπάρχουν είναι μια δίθεν ομολογία που λέει η Γαδά. Για να το κάνω λίγο πιο ζουμερό, τι άλλο έγραψαν? Ότι βρήκα, λέει, στο διαμέρισμά του ζυγαριά ακριβίας. Προσέξτε, ζυγαριά ακριβίας τι σημαίνει? Δεν ξέρω αν μαγειρεύετε σπίτι. Εμείς εδώ έχουμε τέσσερις. Γιατί? Γιατί μαγειρεύουμε σπίτι. Μόνο. Και το ακόμα καλύτερο, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα. Καριολάκι, εδώ σε βρήκαμε. Ζάρα, κόφτης μαλακίες. Ποιος άνθρωπος έχει στο σπίτι, στην κουζίνα, εργαστηριακό μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα? Λέγε ρε Καριόλη, ποιος εκτός από τρομοκράτη? Όλοι. Όλοι όσοι είναι μερακλείδες με το μαγείρεμα, τις ουσίες και το ανεκάτεμα, έχουν αυτή τη μαλακία στο σπίτι τους. Και εμείς έχουμε, ρε μαλάκες. Και βέβαια, εννοείται ότι εμείς στο Ζαραλίξ TV έχουμε μαγνητικό αναδευτήρα με θερμενόμενη πλάκα, γιατί είμαστε τρομοκράτες. Είναι γνωστό. Το βράδυ που δεν έχουμε τι να κάνουμε, βάζουμε βόμβες παντού. Οι υπόλοιποι άνθρωποι λοιπόν, αν γκουγκλάρετε λίγο, για ποιο λόγο εσύ έχουν μαγνητικό αναδευτήρα στο σπίτι, ακούστε τι μπορεί να κάνεις με αυτό το ρημάδι. Καλλιντικά και προϊόντα περιποίησης. Ο Παλαιστίνιος ήταν για μερακλής, θέλει να έχει ωραίο δέρμα, αφού ρίξει τη βόμβα να σκοτώσει Ισραηλινούς. Κρέμες και λοσιόν, βοηθά στην τέλεια ανάμειξη των ελαίων με το νερό. Αυτό κάνει ο μαγνητικός. Λοιπόν, τι άλλο κάνει? Θεωρείται ιδανικός για την διάλυση ενεργών συστατικών όπως η βιταμίνη C ή το υαλουρονικό οξύ, χωρίς να δημιουργούνται σβόλοι. Δηλαδή κάνει και γαμό τις κρέμες, χωρίς να χρειάζεται να πάρει την αγοράσεις, να πούμε, από το Βελόπουλο Τελειοδέρμ. Φτιάχνεις τη δικιά σου. Τόσο απλό. Άλλο, αρώματα. Χρησιμοποιείται για ομογενοποίηση εθέριων ελαίων μέσα στο αλκοόλ. Άλλο, μαγιά μπύρας. Όλα. Όλα κάτω. Όλα αυτά λοιπόν είναι απόδειξη ότι ο Παλαιστίνιος ήταν τρομοκράτης και θα του έφερναν τα υλικά που σίγουρα δεν θα βρίσκε στην Κρήτη, μια βάρκα, κάτι πρόσφυγες που θα πέρναγαν το Αιγαίο ή το Λιβικό πέλαγος. Τέλειο και γαμώ τα σενάρια. Γιατί έγινε όλο αυτό? Γιατί την εβδομάδα που μας πέρασε έσκασε πάλι ένα κρουαζιερόπλοιο τίγκα στους σιωνιστές δολοφόνους από το Ισραήλ, οι οποίοι αφού κάνουν εγκλήματα και τίποτα άλλο, αντί να πάνε σε ένα ποινικό διεθνές δικαστήριο, έρχονται εδώ να κάνουν μακροβούτια και να τους σερβίρουμε εμείς με το τασάκι κατά την καρέκλα. Έτσι λοιπόν, επειδή απαγορεύτηκαν οι συγκεντρώσεις στη Σύρο, που έδεσε πρώτα αυτό το καράβι, γιατί πριν είχαμε μια συγκέντρωση στον Πειραιά που τους έλεγαν ότι εδώ ήσταν επιθύμητοι. Στη Σύρο λοιπόν απαγόρευσαν προληπτικά οποιαδήποτε συγκέντρωση. Εννοείται ότι η συγκέντρωση έγινε. Εννοείται ότι οι Ισραηλινοί σιωνιστές κατέβηκαν κάτω. Και εννοείται ότι υπάρχουν άπειρα βίντεο, τα οποία εμείς τα λατρεύουμε, που κάνουν κολοδάχτυλα στους ντόπιους. Αλήθεια, παιδιά, εσείς οι πολλοί πατριώτες, ή δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ, ξένοι και τέτοια. Πώς σας φαίνεται που έρχονται εδώ ξένοι τουρίστες και κολοδαχτυλιάζουν με στη μούρη συμπατριώτες σας? Εμάς μας φαίνεται πάρα πολύ light συμπεριφορά το κολοδάχτυλο στη μούρη του ντόπιου, πάρα πολύ light συμπεριφορά από την πλευρά του κατακτητή. Γιατί οι Ισραηλινοί σιωνιστές στην πατρίδα μας είναι επισήμως και ανεπισήμως κατακτητές. Και έτσι συμπεριφέρονται. Αν γυρίσουμε το χρόνο πίσω, λοιπόν, και θυμηθούμε ότι οι προηγούμενοι κατακτητές ντουφέκιζαν τους ανθρώπους στα ντουβάρια της Κεσαριανής, το κολοδάχτυλο είναι παιδική χαρά. Όλα τέλεια. Τώρα, μεταξύ μας, το κολοδάχτυλο, επειδή αυτά τα καθάρματα το βιασμό τον έχουν στην καθημερινότητα επίσημα ως στρατός, ως κράτος, ως μηχανισμός καταστολής εδώ και 80 χρόνια, όχι επειδή τα λέω εγώ, θα δείτε σε λίγο ποιος τα λέει, το βιασμό τον έχουν έτσι κι αλλιώς by the book. Το κολοδάχτυλο πάει κυρίως στα παιδάκια σας. Προσέξτε όμως, όταν θα αρχίσει αυτό το δράμα με τα παιδάκια σας, μην πάτε στην αστυνομία να καταγγείλετε βιασμό, γιατί θα κατηγορηθείτε για αντισημιτισμό. Το νου σας. Κατακτητές είναι ζώρικα πλάσματα. Σερβίρετε. Τώρα, επειδή ακούω δεξιά και αριστερά ότι εντάξει, μα όλοι είναι έτσι και αυτό, και μήπως είναι υπερβολές, γιατί όλοι οι παπατζίδες απατεώνες, οι οποίοι κονομάνε τρελά λεφτά, όχι τώρα, από το 2015 μέχρι σήμερα, από τότε που περηφανεύεται ο Τσίπρας ότι σύσφιξε μαζί με τον Καμένο τις σχέσεις της χώρας με το Ισραήλ και τον Νετανιάχου, και εννοείται ότι ο Μητσοτάκης τις απογείωσε, και εννοείται ότι και το Πασόκ είναι μέσα σε αυτό το κόλπο. Μερικοί λοιπόν, οι οποίοι θέλουν και να κολυμπάνε στο χρήμα και να κολυμπάνε στο αίμα, αλλά και να είναι αθώοι και να μην ξέρουν τίποτα για το φόντο, πάντα γελαστοί και γελασμένοι, λένε μήπως αυτά είναι ακραία, μήπως είναι υπερβολικά, μήπως κρύβεται αντισημιτισμός κάτω από όλα αυτά. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι θέλουν βίντεο και αποδείξεις, τα οποία κυκλοφορούν μόνο αν τα ψάξεις, γιατί ο αλγόριθμος δεν θα στα προβάλλει, δεν θα στα φέρει μπροστά, ποτέ, αλλά είναι εκεί και στο διαδίκτυο ότι υπάρχει για πάντα εκεί. Έτσι λοιπόν, για το αν αυτά είναι υπερβολές περί των βιασμών, να γυρίσουμε τον χρόνο λίγο πίσω, γιατί σε λίγο θα το γυρίσουμε 80 χρόνια πίσω, και όχι εμείς, ένας Εβραίος. Πριν 1-2 χρόνια, κάποιοι Ισραηλινοί στρατιώτες είχαν κατηγορηθεί γιατί βίασαν με φρικτό τρόπο, θα σας πω και λεπτομέρειες, οι οποίοι συνελήφθησαν γιατί βγήκε βίντεο, διέρευσε βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη, και όταν πήγαν στο δικαστήριο να δικαστούν, ξεσηκώθηκαν. Ξεσηκώθηκε η κοινωνία του Ισραήλ. Είχαμε διαδηλώσεις για αυτούς. Κάτω τα χέρια από τα παιδιά. Έχουν δικαίωμα στη βία οι στρατιώτες μας. Όλοι ήταν στρατιώτες εκεί. Και οι γυναίκες και οι άντρες. Και όχι μόνο απαλλάχθηκαν από κάθε κατηγορία, ο ένας από τους δύο έγινε και μεγάλο στάρ στο Ισραήλ. Όταν σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Μπεν Γκίβρ δεν είναι το άκρο, είναι ο μεσαίος χώρος στο Ισραήλ. Είναι το πρόβλημα όλο. Όλο είναι πρόβλημα. Όχι ένα μέρος. Εδώ λοιπόν, ας παίξει το βιντεάκι. Είναι το βίντεο που έκαναν αυτή την πράξη οι Ισραηλοί στρατιώτες. Αποτελέσματα στο σώμα του Παλαιστίνιου κρατούμενου ήταν σχισμένα έντερα από βιασμό. Μέχρι τους πνεύμονες τραύματα. Αυτό είναι η τακτική όταν μπει στη φυλακή. Οι άνθρωποι, και είσαι Παλαιστίνιος βέβαια, οι άνθρωποι που συνέλαβαν στο στολίσκο, οι περισσότεροι κατήγγυλαν βιασμό. Γυναίκες κατήγγυλαν βιασμούς με όπλα στον προκτό τους. Και άντρες το ίδιο. Έβγαλαν αποδείξεις για βιασμούς ακόμα και από σκυλιά που έχουν εκπαιδεύσει οι Ισραηλινοί να βιάζουν ανθρώπους. Αυτή η τακτική δεν έχει να κάνει με το τώρα. Δεν είναι η 7η Οκτωβρίου. Πάμε να δούμε λοιπόν τι λέει ένας διάσημος ψυχολόγος, πολύ διάσημος σε όλο τον πλανήτη, Εβραίος και όχι σιωνιστής, γιατί οι πιο σημαντικοί Εβραίοι, και είναι πάρα πολλοί και πάρα πολύ σημαντικοί Εβραίοι στον πλανήτη, και που πέρασαν και που ζουν σήμερα και που θα έρθουν και αύριο και μεθαύριο, που έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, δεν είναι σιωνιστές. Δεν είναι σιωνιστές. Εδώ μιλάμε για σιωνιστές. Ο Μάτε, λοιπόν, που είναι γνωστός σε όλο τον πλανήτη, ήρθε στη χώρα μας πριν 15 μέρες και είπε για το Ισραήλ, τους σιωνιστές, το σιωνισμό, τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους, αυτά που θα σας διαβάσω τώρα. Αυτό που κάνει το Ισραήλ, λέει ο Γκαμπόρ Μάτε και το εξηγεί παρακάτω, είναι χειρότερο από το Auschwitz. Και εξηγεί παρακάτω τι ακριβώς εννοεί, γιατί αυτό ακούγεται πάρα πολύ χοντρό. Ακούστε λοιπόν. Λέει ο ίδιος, παρεπιπτόντως, είναι παιδί του Ολοκαυτώματος. Έχει γεννηθεί το 1944. Άρα μέσα στο Ολοκαύτωμα. Άρα όλη του η παιδική, εφηβική και μετέπειτα ηλικία ήταν ιστορίες από τους συγγενείς του Εβραίους που είχαν να κάνουν με το Ολοκαύτωμα. Ένας τέτοιος λέει αυτά που θα ακούσετε τώρα. Έχω πάει στην Παλαιστίνη αρκετές φορές. Τελευταία ήταν το 2022,

Πάντα όμως απαιτούμε η εμπειρία των Παλαιστινίων να επικυρωθεί και από κάποιον άλλον. Δεν φτάνει που το λένε οι ίδιοι το ζουνε. Πρέπει να το βεβαιώσει κάποιος άλλος. Το Ισραήλ κρατά δεκάδες χιλιάδες ή χιλιάδες Παλαιστίνιους στη φυλακή χωρίς να τους παραχωρεί το δικαίωμα της δίκης και πολλές φορές χωρίς καν να έχει αποδεικτικά στοιχεία εναντίον τους. Και ενώ είναι γνωστό πως βάσει του διεθνούς δικαίου έχουν δικαίωμα στην αντίσταση, ειδικά απέναντι σε ένα κράτος στρατιωτικής κατοχής. Αλλά ούτε αυτό τους αναγνωρίζεται. Αντιθέτως, βασανίζονται, βιάζονται και κακοποιούνται. Παιδιά λιμοκτονούν σε Ισραηλινές φυλακές και οι εφημερίδες σας δεν το αναφέρουν καν. Οι δικές μας εφημερίδες λέει. Η κυβέρνησή σας, σε εμάς το λέει αυτό, δεν το λέει. Το ναυτικό σας δεν προστατεύει την νεοπομπή. Κανείς δεν το κάνει. Έπειτα έχουμε την γενοκτονία. Και όταν λέω γενοκτονία, το λέω έχοντας πλήρη επίγνωση. Υπάρχουν τουλάχιστον 10 Εβραίοι Ισραηλινοί μελετητές του Ολοκαυτώματος που έχουν πει ότι αυτό που έκανε και κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι γενοκτονία χειρότερο από το Auschwitz. Και συνεχίζει. Εδώ, ο Εβραίος, διάσημος, πετυχημένος ψυχολόγος. Όταν λέω ότι είναι χειρότερο από το Auschwitz, δεν εννοώ ότι η εμπειρία είναι χειρότερη, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σαν το Auschwitz. Εννοώ ότι αυτή τη φορά το βλέπουμε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και λίγο παρακάτω λέει ότι οι Γερμανοί προσπαθούσαν τουλάχιστον να το κρύψουν ότι το έκαναν. Εδώ το διαφημίζουν στο TikTok και έρχονται για τουρισμό για να σας κάνουν και έτσι. Δεν μπορούμε επομένως να αναρωτιόμαστε πώς γίνεται ο κόσμος να επέτρεψε τη γενοκτονία Εβραίων, ομοφιλοφίλων και Ρωμά. Ξέρετε τι συνέβη εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη και αλλού και να επιτρέπουμε να συμβαίνει αυτό μπροστά στα μάτια μας. Οι Γερμανοί έκαναν τα πάντα για να το κρύψουν, ενώ τώρα το βλέπουμε ακόμα και στο YouTube και το TikTok απροκάλεπτα. Είναι ό,τι χειρότερο έχω δει σε όλη μου τη ζωή. Αυτά και άλλα χειρότερα, είπε εδώ σε ελληνικό κοινό, για το τι ακριβώς είναι σιωνισμός και τι ακριβώς κάνει το κράτος του Ισραήλ, ένα κράτος apartheid. Το λιγότερο λοιπόν που μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας, όταν η χώρα μας έχει γεμίσει, είναι να προσέχετε. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πόσες υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι

0: μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
1: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισσόδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Η σημερινή προσκεκλημένη της εκπομπής μας στην Espresso TV και στην εκπομπή Espresso Interview είναι η Εφη Θόδη. Κυρία Θόδη, καλώς ήρθατε.
6: Καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου.
5: Χωρίς πολλά λόγια, θα πω την ουσία. Είστε μια καθαρή, αγνή ψυχή. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έγινε πάρα πολύ γνωστός μέσα από την τηλεόραση και τις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά αγαπήθηκε όσο κανένας άλλος μέσα από τις συμμετοχές σας ως καλλιτέχνηδα στα πανηγύρια. Είστε η βασίλισσα των πανηγυριών, γιατί εσείς έτσι αυτοαποκαλέσατε τον εαυτό σας. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό.
6: Εγώ δεν τον αποκάλεσα ποτέ τον εαυτό μου βασίλισσα, αλλά είμαι βασίλισσα στις καρδιές του κόσμου. Mm-hmm.
5: Άρα λοιπόν σας απέδωσαν. Άρα λοιπόν σας απέδωσαν τον τίτλο, έτσι.
6: Ναι.
5: Πώς λέμε η βασίλισσα της νύχτας για τη Ζωζό Σακουτσάκη?
6: Είμαι ο άνθρωπος που έφτιαξα τα πανηγύρια.
5: Γιατί το λέτε αυτό?
6: Γιατί πριν από μένα δεν υπήρχε τίποτα. Τίποτα δεν υπήρχε.
5: Και είστε γυναίκα...
6: Υπήρχε ένα δημοτικό τραγούδι που το ακούγανε μόνο οι μεγάλες ηλικίες.
5: Και ίσως το πανηγύρι ήταν χαρακτηρισμένο περίεργα ως λέξη, δηλαδή ίσα για τα πανηγύρια.
6: Πηγαίνανε, σου λέω, πηγαίνανε μεγάλες ηλικίες. Από την ώρα που ασχολήθηκα, που ξεκίνησα τη διαδρομή μου στο τραγούδι, άλλαξε τα πάντα. Ξεκίνησα από το χωριό μου, από τα μικρά Βραγενά Καρδίτσες. Πήγα στο πρώτο μου πανηγύρι, ήταν της Παναγίας. Τρεις μέρες τραγούδαγα και πήρα 10.000.
5: Πόσο αρφάς χρόνο ήσασταν?
6: Ήμουνα 17.
5: Πολύ μικρή.
6: Ναι.
5: Αγαπούσατε αυτό που κάνετε και συνεχίζετε να τα αγαπάτε?
6: Το αγαπάω και νιώθω ότι κάθε μου πανηγύρι, ότι είναι το πρώτο μου πανηγύρι.
5: Είστε εσείς αυτοί που δηλώσατε εφθαρσός ότι το πανηγύρι πρέπει να μεταφερθεί και στο Ηρώδιο. Είναι έτσι?
6: Εγώ το είπα, πρώτη το είπα, γιατί όχι. Καλύτερα είναι αυτοί που πάνε δηλαδή στο Ηρώδιο, δεν κατάλαβα. Καλύτερα από εμάς είναι που κάνουμε μια αγνή δουλειά, που δεν κρατάμε κακία σε κανέναν, που δεν έχουμε δημιουργήσει ποτέ προβλήματα με κανέναν?
5: Πιστεύετε ότι το Ηρώδιο θα γέμιζε σε ένα τέτοιο εγχείρημα να μεταφερθεί ένα λαϊκό πανηγύρι στο Ηρώδιο?
6: Θα γινότανε ένα υπέροχο γλέντι.
5: Εσείς επιχειρήσατε ποτέ να συναντήσετε αντιπροσώπους ή ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι από το Υπουργείο Πολιτισμού και αν το ζητήσατε?
6: Όχι, δεν ασχολήθηκα καθόλου.
5: Καθόλου, ούτε βάλετε ανθρώπους?
6: Όχι, καθόλου.
5: Η σχέση σας με την κυρία Μενδώνη ποια είναι?
6: Τη βλέπω στην τηλεόραση, δεν έχω σχέσεις.
5: Αν τη συναντούσατε θα της το ζητούσατε?
6: Θα της το ζητούσα βέβαια.
5: Η σχέση σας με την τηλεόραση, κυρία Θόδη, ποια είναι?
6: Εγώ αγαπώ την τηλεόραση.
5: Εκείνη σας αγαπάει?
6: Μ' αγαπάει, ναι. Μ' αγαπάει και μ' αγαπάει και ο κόσμος. Και μου το δείχνουν.
5: Το λέτε αυτό συνέχεια. Μ' αγαπάει ο κόσμος. Από πού παίρνετε αυτή την πρωτοβουλία και το λέτε τόσο ελεύθερα? Το βλέπετε στις κινήσεις,
6: στις αντιδράσεις,
5: στο δρόμο?
6: Μου το λένε, σ' αγαπάμε. Προχώρα εφάρα, σ' αγαπάμε. Μου το λένε όλοι. Νέοι, γέροι, παιδιά, όλες οι ηλικίες.
5: Άρα λοιπόν απευθύνεστε σε ένα ευρύτερο κοινό και σε ηλικίες από πολύ μικρά παιδιά, από μικρά
6: από παιδιά, μικρά παιδιά
5: μέχρι μεγαλύτερους ανθρώπους.
6: Ναι.
5: Και θα θεωρήσετε πως αυτή η συμμετοχή σας στο Just the Two of Us φέτος ήταν μια απόδειξη και μια επιβράβευση αυτής της αγάπης του κόσμου, γι' αυτό το λόγο επιλεγήκατε?
6: Ήτανε, μόλις μου είπα, μου κάναν την πρόταση, τη δέχτηκα αμέσως. γιατί σκέφτηκα ότι θα είναι ένα καλό μέσο να με δει ξανά ο κόσμος.
5: Μήπως επειδή δηλώσατε το 2023 ότι η τηλεόραση σας έκλεισε τις πόρτες χωρίς να γνωρίζετε το λόγο? Ήταν παλαιότερη δήλωσή σας το
6: 2023. Δήλωση, έτσι ήταν τα πράγματα.
5: Μετά τι άλλαξε?
6: Με τα χρόνια αλλάξανε τα πράγματα.
5: Πώς βιώσατε εκείνη την περίοδο του τηλεοπτικού αποκλεισμού, τι αισθανθήκατε?
6: Κανένα πρόβλημα. Εγώ εξάλλου η αγάπη μου είναι μεγάλη προς το Θεό, που μου δίνει μεγάλη δύναμη και ξεπερνάω τα πάντα.
5: Τότε, κυρία Θόδη, τι σας πλήγωσε περισσότερο? Το γεγονός ότι δεν υπήρχε μάλλον απουσία προτάσεων για να εμφανιστείτε σε τηλεοπτικές εκπομπές, ή ότι ποτέ κανένας δεν σας εξήγησε το λόγο που δεν εμφανιζόσασταν στην τηλεόραση? Γιατί πολλοί άνθρωποι το αναρωτιούνται, γιατί αποκλείστηκα από την τηλεόραση.
6: Δεν ξέρω, ούτε
5: υπάρχουν κυκλώματα, υπάρχουν
6: ούτε
5: στεγανά.
6: Εγώ ξέρω, ούτε εγώ κατάλαβα για ποιο λόγο μου κλείσανε την πόρτα.
5: Σήμερα αισθάνεστε δικαιωμένοι?
6: Αισθάνομαι, ναι. Παρόλο που δεν πήγα σε εκπομπές δυνατές, με μεγάλη, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
5: Σε ποια εκπομπή θα θέλετε να πάτε, ας πούμε?
6: Στο Γρηγόρη, Φερρυπίν. Που
5: δεν
6: εγώ πρόσφερα τόσο
5: ακόμα,
6: στο Γρηγόρη.
5: Τι του προσφέρατε?
6: Τον εαυτό μου τον ίδιο, που έτρεχα για αυτόν συνέχεια. Μου έλεγε η Ελένη Μενεγάκη, αλλά σε μένα, ναι. Και εγώ προτιμούσα να πάω και στο Γρηγόρη. Κατάλαβες, και εγώ του έκανα τηλεθέαση μεγάλη.
5: Αυτή τη συνθήκη δεν την κατάλαβα. Σας καλούσε η κυρία Μενεγάκη στην τηλεοπτική εκπομπή.
6: Μου έλεγε η Ελένη, δεν θα πηγαίνεις πουθενά άλλο, θα έρχεσαι μόνο σε μένα.
5: Μάλιστα.
6: Αλλά εγώ, επειδή είμαι ελεύθερος άνθρωπος, έκανα αυτό που έλεγε η συνήθισή μου. Ήθελα να πάω παντού, να γνωρίσω και τον Γρηγόρη, να γνωρίσω και άλλες εκπομπές.
5: Άρα λοιπόν πήγατε και στην εκπομπή του.
6: Βεβαίως.
5: Στη συνέχεια τι άλλαξε?
6: Δεν ξέρω τι άλλαξε, δεν ξέρω, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
5: Κυρία Θόδη,
6: γιατί δεν με κάλεσε καθόλου στην εκπομπή του?
5: Θα σας κάνω μια πολύ λεπτή ερώτηση, στην οποία θα απαντήσετε αν επιθυμείτε, αλλά εσείς ίδια δηλώσατε ότι θέλετε να το μοιραστείτε με το κοινό για να βοηθήσετε τους ανθρώπους. Και αφορά την περιπέτειά σας με το Σισμανόγλιο νοσοκομείο. Θα το αφήσω έτσι για να το πείτε εσείς ακριβώς πώς έγινε.
6: Εμένα η περιπέτειά μου ήταν πολύ σύντομη. Πήγα σε νοσοκομείο, έγινα καλά.
5: Να πούμε για ποιο λόγο?
6: Τα νεύρα μου πειραχτήκανε, κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολλά και μου βγήκαν όλα. Όλα μου βγήκαν πάνω μου.
5: Σήμερα τα θυμάστε, κυρία Θόδη? Αυτά είναι κάτι που πέρασε?
6: Όχι, κάτι
5: και
6: που
5: τα
6: πέρασε
5: στην
6: είναι,
5: άκρη.
6: Είναι,
5: σας πληγώνει
6: κάτι που
5: αυτό?
6: Πέρασε, με πλήγωσε, γιατί δεν μου δόθηκε η ευκαιρία στην τηλεόραση να πω ότι εγώ είμαι καλά.
5: Τώρα όμως σας δίνεται μια δυνατότητα.
6: Και έχασα χρόνο.
5: Τώρα όμως που σας δίνεται η δυνατότητα σε ένα μέσο με τεράστια απήχηση, γιατί η Espresso TV είναι ένα μέσο με τεράστια απήχηση και προβολή και στους νέους αλλά και στους ανθρώπους κάθε ηλικίας, τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας από αυτή την περίοδο που σας πλήγωσε αλλά και ταυτόχρονα σας αναγέννησε, όπως δηλώσατε παλαιότερα?
6: Εγώ δεν έχω να πω τίποτα, ούτε κακία κρατάω σε κανέναν. Το παν για μένα ήταν ότι έγινα καλά.
5: Γιατί θα μπορούσατε να κρατήσετε κακία σε κάποιους? Μήπως επειδή οδηγηθήκατε χωρίς την συνένεσή σας στο νοσοκομείο, θέλετε να πείτε αυτό?
6: Όχι. Ήταν να γίνουν, έπρεπε να πάω.
5: Έπρεπε τελικά?
6: Ναι. Εντάξει, μπορούσα να κάνω και μια αγωγή στο σπίτι,
5: ναι,
6: να μην πάω στο νοσοκομείο. Αλλά πολλές φορές οι άνθρωποι κάνουν πράγματα που δεν τα καταλαβαίνουν.
5: Τι έχετε να πείτε σε ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην αντιλαμβάνονται ότι είναι σε μια τέτοια κατάσταση, ίσως όπως εσείς, και αρνούνται να λάβουν ιατρική συμβουλή?
6: Θέλω να τους πω να προσέχουν, να πηγαίνουν στους γιατρούς. Οι γιατροί είναι καλοί. Να συμβουλεύονται τους γιατρούς.
5: Αισθανθήκατε ασφαλής μέσα στο Σισμανόγλιο, στην πτέρυγα?
6: Με λάτρεψαν όλοι. Με προσέχανε. Ειδικά ο διευθυντής, ο κύριο Τσεπελίκος, και όλοι εκεί ήταν.
5: Διευθυντής του τμήματος του νοσοκομείου,
6: ψυχιατρικής.
5: Της ψυχιατρικής κλινικής.
6: Ναι. Ήταν όλοι κατά πάνω μου, όλοι.
5: Πόσο...
6: Αλλά θέλω να μην το συζητήσουμε άλλο αυτό,
5: ναι,
6: το
5: βέβαια,
6: θέμα.
5: Βέβαια.
6: Γιατί έχει περάσει και για μένα είναι μια ανάμνηση.
5: Σήμερα είστε καλά.
6: Πάντα ήμουν καλά. Πάντα ήμουν καλά εγώ. Το μυαλό μου το είχα 400.
5: Απλά αισθανθήκατε ένα έντονο στρες, φαντάζομαι.
6: Εντάξει.
5: Ήταν πολλές οι δουλειές, κυρία Θόδη.
6: Ήτανε πάρα πολλά αυτά που είχα σαν παιδάκι εγώ. Κουβαλούσα πάρα πολλά.
5: Άρα λοιπόν όλα ξεκινούν από βιώματα. Έχετε τραύματα, κυρία Θόδη, στη ζωή σας από παιδί?
6: Έχω, γιατί οι άνθρωποι δεν μου φερθήκανε καλά. Οι άνθρωποι που
5: το ήταν, καταλαβαίνατε αυτό.
6: Που ήταν δίπλα μου, ναι. Κανένας δεν με ένιωσε. Κανένας δεν κατάλαβε την καρδιά μου. Κανένας δεν με κατάλαβε. Και μου φερόντουσαν σκληρά. Πολύ σκληρά. Και έκλαψα και πόνεσα. Αλλά εγώ στάθηκα δυνατή. Πολύ δυνατή. Με τη βοήθεια πάντα του Θεού, θα το λέω.
5: Μήπως αυτός ο αγώνας από την πλευρά σας, χωρίς άλλη βοήθεια, σας κούρασε, κυρία Θόδη, και οδήγησε αυτό το κλονισμό? Λέω εγώ, ρωτάω, πολύ απλοϊκά.
6: Όχι μωρέ, ήταν κάτι να γίνει, ήταν κάτι περαστικό.
5: Ωστόσο αγαπηθήκατε κιόλας. Είστε μια πολύ συμπαθητική γυναίκα και υπήρξατε και μια πολύ ωραία γυναίκα επίσης, και σας αγάπησαν, ή μήπως όχι?
6: Αυτό είναι αλήθεια.
5: Για πείτε μου.
6: Όλη η Ελλάδα ήταν ερωτευμένη μαζί μου.
5: Αυτό το λέω χωρίς γέλιο όμως τώρα, κυριολεκτό. Πείτε μου, σήμερα, έχοντας ένα γιο που σας λατρεύει, είστε ένα παιδί μιας πολυπληθούς οικογένειας με πολλά αδέλφια, μια μάνα που σας νοιάζεται, θα μου τα πείτε αυτά στην πορεία.
6: Η μανούλα μου δεν ζει πια.
5: Με συγχωρείτε, δεν το γνώριζα. Ναι. Πότε τη χάσατε?
6: Πάνε τώρα 5 χρόνια. Εγώ θέλω να σας πω ότι...
5: Το έχετε πει αυτό στον κόσμο, το γνωρίζουν?
6: Το γνωρίζουν, το... Πάρα πολύ. Ήταν πολύ σκληρό αυτό για μένα.
5: Την αγαπούσατε? Τι σχέση είχατε?
6: Ήταν η ζωή μου, η μάνα μου, η ζωή μου. Ήμασταν πολύ δεμένες. Ό,τι μου ζητούσε της το έδινα. Και ό,τι μου έλεγε έτρεχα πάντα κοντά της. Και νιώθω και έτσι ανακούφιση. Νιώθω καλά, γιατί δεν τη στεναχώρησα τη μάνα μου εγώ καθόλου.
5: Είστε ένα παιδί πολυπληθούς οικογένειας. Πόσα αδέλφια ακόμα έχετε?
6: Είμαστε 9.
5: Εσείς ποιο παιδί είστε στη σειρά?
6: Εγώ είμαι το τρίτο.
5: Σας αγαπάνε?
6: Μ' αγαπάνε.
5: Σας αντιμετωπίζουν ως τη μεγάλη ή ως τη μικρή αδελφούλα τους?
6: Μάλλον ως τη μεγάλη.
5: Τους βοηθάτε, γιατί είστε ένα κορίτσι που έχετε και μια οικονομική επιφάνεια.
6: Ό,τι χρειαστούν και μπορούν.
5: Κυρία Θόδη, εδώ υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Πάρα πολλοί λένε η Εφη Θόδη έχει πάρα πολλά λεφτά, είναι πολύ πλούσια. Τι αληθεύεις όλα αυτά, αν επιτρέπετε?
6: Αυτό είναι ψέμα. Δεν είμαι... Περνάω καλά. Δεν μου λείπει τίποτα, γιατί δουλεύω. Έχω φτιάξει αυτά που έχω φτιάξει. 5-6 σπίτια. Από εκεί και πέρα...
5: Τα 5-6 σπίτια χαμογελώ, γιατί δεν είναι μια μικρή περιουσία σε μια γυναίκα που μόνη της ξέρει. Μόνη σας τα φτιάξατε, έτσι δεν είναι?
6: Μόνη μου, ναι, ναι.
5: Δεν είναι λίγο, 5-6 σπίτια?
6: Εντάξει, θα κάνω.
5: Όχι.
6: Έπρεπε να είχα φτιάξει πολύ περισσότερα, αλλά δεν μετράνε αυτά. Μετράνε να είσαι καλά ψυχικά, να είσαι υγεία και να είσαι ευτυχισμένος.
5: Γιατί λέτε θα έπρεπε να είχατε φτιάξει περισσότερα? Δηλαδή υπάρχει μια απώλεια χρημάτων για κάποιους λόγους που δεν τους δικαιολογείτε?
6: Γιατί εγώ δεν πληρώθηκα όπως έπρεπε.
5: Α.
6: Εγώ γέμιζα τα γήπεδα και έπαιρνα μεροκάματο πολύ λίγο.
5: Τώρα ξυπνήσατε?
6: Τώρα ξύπνησα, εντάξει.
5: Τώρα είστε αυστηροί ως
6: τα τελευταία χρόνια? Θέλω να σου πω στις αρχές που ξεκινούσα.
5: Λογικό δεν είναι, όταν ξεκινούσα. Είχατε ποτέ μάνατζερ, κυρία Θόδη?
6: Όχι, δεν είχα μάνατζερ.
5: Ανθρώπους που σας αγάπησαν, ενώ κάποιον κύριο με τον οποίο υπήρξατε μαζί, που να έπαιξε και ρόλο μάνατζερ στη ζωή σας?
6: Εντάξει, πέρασαν και αυτά. Έφυγε από τη ζωή μου ό,τι και αν είχα. Τώρα είμαι μόνη με το γιο μου. Και με καλούς φίλους.
5: Ερωτευτήκατε, κυρία Θόδη, πολύ, γιατί κάποτε δηλώσατε ότι οι άντρες σας εκμεταλλεύτηκαν στη ζωή σας και αποφασίσατε να βάλετε μία τάξη και είπατε καλύτερα μόνη.
6: Να σου πω κάτι.
5: Παρακαλώ.
6: Μόνο ερωτεύτηκα και μου πέρναγε και τους έβλεπα τι άνθρωποι ήταν και τους έδιωχνα.
5: Τι άνθρωποι ήταν, κυρία Θόδη?
6: Εντάξει, δεν ήταν σαν και εμένα.
5: Τι ζητούσατε, τι ζητάτε σήμερα από έναν άνθρωπο?
6: Αλήθεια.
5: Ποιος είναι?
6: Αλήθεια ζητά.
5: Ποιος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να γεμίσει την καρδιά σας? Αν ανοίξετε την καρδιά σας, τι μας πείτε?
6: Θα γεμίσει την ψυχή μου, θα πρέπει να λέει αλήθεια, να είναι πώς να το πω τώρα.
5: Πείτε το με δικά σας λόγια απλά. Τι να είναι, ειλικρινής λοιπόν.
6: Ειλικρινής.
5: Να σας αγαπήσει πραγματικά
6: να και να
5: το αισθάνεστε.
6: Να μ' αγαπάει εμένα.
5: Και να μην έχει συμφέρον ενδεχομένως.
6: Όχι να κοιτάει τη δόξα και ποια είμαι.
5: Σας κοιτάζουν δηλαδή επειδή είστε γνωστό πρόσωπο και σε αγαπάει ο κόσμος. Είναι αλήθεια πως η εξουσία διεγείρει τους άντρες και τις γυναίκες βέβαια.
6: Έτσι είναι.
5: Το παχύ πορτοφόλι υπήρχε ποτέ λόγος να διεγείρει αισθήματα προς εσάς? Δηλαδή στοκεύανε και εκεί, στο τι έχετε μια γυναίκα με άνεση οικονομική?
6: Η πιο πολύ, ναι.
5: Και εσείς που το αντιλαμβανόσασταν αυτό, τι
6: κάνετε? Τους έδιωχα μετά, γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
5: Ναι, τους διώχνετε.
6: Γι' αυτό και είμαι μόνη μου.
5: Δηλώσατε όμως.
6: Εάν αγαπούσα κάποιον, ναι, και αν άξιζε να ήταν δίπλα μου, ναι, θα τον είχα ακόμα δίπλα μου.
5: Πιστεύετε πως, επειδή ποτέ δεν είναι αργά, πιστεύετε ότι αυτό το περιθώριο δεν υπάρχει πια στη ζωή σας? Έχετε αποκόψει κάθε γέφυρα για να ξαναελπίσετε ότι ερωτικά ως γυναίκα μπορείτε να ξαναζήσετε?
6: Τουλάχιστον δεν με απασχολεί καθόλου.
5: Δεν σας απασχολεί. Αλλά αν έρθει ο έρωτας?
6: Τώρα πια.
5: Είστε μικρή, κυρία Θόδη, και βλέπετε ότι δεν γελάω εγώ καθόλου. Και σας ξέρετε πως σας αγαπάω, και αυτό το πω και στο κοινό, και σας αντιμετωπίζω πάρα πολύ σοβαρά. Μα πάρα πολύ σοβαρά. Θεωρώ πως το να αντιμετωπίζουμε έναν άνθρωπο μόνο με χαμόγελο είναι εντελώς.
6: Τώρα η έννοια μου είναι να παντρευτεί ο γιος μου.
5: Είναι μικρός όμως.
6: Εντάξει, μικρός.
5: Η δικιά μου η έννοια είναι να μας πείτε πως καταφέρνετε και είστε τόσο νοικοκύρα. Γιατί έχω έρθει στο σπίτι σας και έχω μείνει άφωνος.
6: Μ' αρέσει η νοικοκυριοσύνη, η καθαριότητα, η τάξη.
5: Είστε πολύ σχολαστικοί στην καθαριότητα.
6: Και το μαγείρεμα. Το καλό μαγείρεμα μ' αρέσει.
5: Διορθώνεται. Βλέπω πολλές και πολλούς. Και στη μαγειρική και στην καθαριότητα. Το βλέπω.
6: Α, όλα στην εντέλεια.
5: Θα ήσασταν καλή πεθαρά, κυρία Θόδη?
6: Η καλύτερη.
5: Θα αγαπούσατε ή θα αγαπήσατε την ύφη? Σας γνώρισε καταρχάς ο γιος σας, αν επιτρέπετε να το ρωτήσουμε αυτό, κάποια κοπέλα που είναι ερωτευμένος ή εσείς τον παρακινείτε?
6: Γνώρισε διάφορες κοπέλες αφού είδε ότι εγώ δεν είχα δεθεί μαζί τους. Ναι. Μου λέει δεν σου ξαναγνωρίζω άλλη, μου λέει. Ναι. Μόνο όταν παντρευτώ μου λέει δεν σε γνωρίζω.
5: Και τώρα πώς αισθάνεστε γι' αυτό?
6: Τώρα στενοχωριέμαι, αλλά.
5: Είστε έτοιμοι να γίνετε γιαγιά?
6: Έτοιμοι.
5: Την ηλικία σας όμως δεν τη λέτε. Την κρατάτε μυστική.
6: Είμαι 18 χρονών.
5: Μπράβο. Αυτό σημαίνει πως έχετε πολλά μπροστά σας. Κυρία Θόδη, είχατε πει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα γυρίσω λοιπόν από την οικογένεια. Με τα αδέλφια σας πώς θα πάτε για να κλείσουμε το θέμα της οικογένειας?
6: Κοιτάξτε, με τους πιο πολλούς τα πάω καλά.
5: Υπήρξαν ποτέ παρεξηγήσεις που αποκαταστάθηκαν?
6: Με τον έναν αδερφό μου έτσι δεν μιλάμε μοναχά.
5: Είμαι βέβαιος πως είναι κάτι το οποίο δεν θα κρατήσει, γιατί σας ξέρω ως άνθρωπο.
6: Να είναι πιστεύετε, καλά εκεί που είναι και δεν έχω...
5: Πιστεύετε ότι η δημοσιότητα μπορεί να επιβάρυνε τις οικογενειακές σας σχέσεις?
6: Σίγουρα. Υπάρχει μια...
5: Υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν λόγια, αλλά υπάρχει και η δημοσιότητα η οποία δημιουργεί εντυπώσεις. Και τώρα θα σας κοιτάξω κατάματα.
6: Όταν είσαι διάσημος και τα έχεις όλα, επόμενο οι άλλοι είναι να μειονεκτούν και να ζηλεύουν. Κατάλαβες, εγώ όμως δεν φταίω. Προσπαθώ
5: σας έχουν ζηλέψει? Πόσο σας έχουν ζηλέψει, κυρία Θόδη?
6: Πολύ.
5: Μου έχετε δώσει πάρα πολύ μεγάλη ατάκα τώρα.
6: Πάρα πολύ.
5: Αυτή τη ζήλια την έχετε διαπιστώσει ποτέ με πράξεις που σας έχουν φοβήσει? Ξέρετε που το πηγαίνω?
6: Όχι.
5: Κάποτε βρήκατε στο σπίτι σας, όπως δηλώσετε εσείς, αντικείμενα μαγείας. Και αυτό σας τάραξε. Θέλετε να μιλήσετε για αυτό το στιγμιότυπο?
6: Κοιτάξτε, και εγώ έπεσα θύμα μαγείας.
5: Ναι, αυτό λέω, ότι το δηλώσατε. Ότι ναι, έχετε πέσει θύμα μαγείας. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να
6: αλλά
5: πιστεύετε κάτι τέτοιο?
6: Αλλά με τη βοήθεια που πήγαινε στην εκκλησία, ναι, όλα φύγανε από πάνω.
5: Τι είδατε, κυρία Θόδη? Διηγηθείτε μας λίγο αυτή την ιστορία.
6: Δεν είδα. Είχα μια φίλη.
5: Ναι.
6: Φίλη, ας το πούμε φίλη.
5: Ήτανε φίλη?
6: Φίδι.
5: Φίδι.
6: Και επειδή ήθελε να της δίνω λεφτά,
5: ναι,
6: ήτανε ακατάστατη, δεν είχε καλό χαρακτήρα και δεν μπορούσα εγώ να συνεχίσω μαζί της. Και μου λέει θα σε εκδικηθώ, μου λέει. Θα σε κάνω, μου λέει, θα σε φτιάξω, θα σε ράνω.
5: Μέχρι που βρήκατε έξω από το σπίτι σας, τι?
6: Μια τσάντα μαλλιά. Μαλλιά κομμένα. Και λέω τι είναι αυτά τώρα, τα πήρα και τα πέταξε στα σκουπίδια.
5: Ήταν μόνο αυτό ή είχε και άλλα αντικείμενα μέσα?
6: Πολλά είδα, μωρέ, πολλά πράγματα.
5: Σας τάραξε αυτό?
6: Όχι, με έκανε πιο δυνατή. Γιατί
5: σκεφτήκατε ποτέ πως μπορεί να είναι ένας τρόπος να σας φοβήσει χωρίς να υπάρχει τίποτα παραπέρα?
6: Με έκανε πιο δυνατή.
5: Σας έκανε πιο δυνατή.
6: Ναι, και ήρθε πιο κοντά στο Θεό.
5: Και μπράβο σας, γιατί είναι ένας πολύ σωστός τρόπος.
6: Δεν φοβάμαι εγώ αυτά, αυτά δεν τα φοβάμαι και δεν τα θέλω. Μακριά αυτά από μένα.
5: Έγινε, κυρία Θόδη, μία αναπαραγωγή γεγονότων τα οποία διαψεύστηκαν μένα από το οικογενειακό σας περιβάλλον, αλλά ποτέ δεν τα ακούσαμε από το στόμα σας. Τι έγινε όταν πήγατε στο Καναδά και ισχυρίστηκαν κάποιοι ότι όταν φτάσετε στο σπίτι που μένετε μαζί με όλους τους άλλους καλλιτέχνες, έγινε μία έκρηξη, αρχίζετε να ουρλιάζετε μέχρι που βάλατε φωτιά σε πράγματα? Τι ιστορίες ήταν αυτές?
6: Είναι ψέματα, ψέματα.
5: Άρα λοιπόν τώρα τα ακούμε πρώτη φορά και από το στόμα σας να διαψεύσετε.
6: Ψέματα, ψέματα, όλα ψέματα. Εκεί με κλέψανε. Μου πήραν τα χρυσταφικά μου, μου πήραν τα λεφτά μου.
5: Πού είχε γίνει αυτή η
6: κλοπή? Με πετάξαν στον δρόμο. Αν δεν ήταν ο σύλλογος από το χωριό μου, δεν ξέρω τι θα γινόμουν.
5: Όλα αυτά στο Καναδά?
6: Στο Καναδά.
5: Πραγματικά η ελληνική πρεσβεία τότε φρόντισε να σας περιθάλψει?
6: Η πρεσβεία με βοήθησε και τους ευχαριστώ. Και η πρεσβεία και η Γιάννα Παναγωπούλου με βοήθησε. Η δικηγόρος μου και η κουμπάρα μου. Και οι δικοί μου άνθρωποι, τα αδέρφια μου βοήθησαν, όλος ο κόσμος με βοήθησε και γύρισα.
5: Τα δημοσιεύματα βέβαια
6: με βγάλαν στο δρόμο,
5: ναι.
6: Με πετάξαν στο δρόμο, με πήγαν στο αεροδρόμιο και φύγανε.
5: Από πού σας πέταξαν?
6: Από το σπίτι τους.
5: Που μένατε,
6: ναι,
5: τις εμφανίσεις σας τις πραγματοποιήσατε, κυρία Θόδη?
6: Βεβαίως.
5: Γιατί πήγατε εκεί για να εμφανιστείτε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά?
6: Ναι, ναι. Αφού δεν είχε δουλειά, παιδί μου. Ήταν χειμώνας,
5: ναι.
6: Είχε χιόνια πολλά,
5: ναι.
6: Ο κόσμος δεν βγήκε. Και δουλέψαμε τα Χριστούγεννα και τους είπα, παιδιά, άλλο να μην κάτσω άλλο, λέω.
5: Και στη συνέχεια...
6: Και μου βγάλανε εισιτήριο, δεν ξέρω τι έγινε,
5: ναι.
6: Ούτε και ξέρω.
5: Κυρία Θόδη, κάνατε καταγγελία για την ληστεία, για την κλοπή, με συγχωρείτε, για την κλοπή?
6: Όχι, όχι, δεν έκανα καταγγελία. Τους άφησα στο Θεό κι αυτούς.
5: Πιστεύετε στο Θεό?
6: Πιστεύω, ναι.
5: Πιστεύετε πως υπάρχει δικαιοσύνη σε αυτή τη ζωή?
6: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
5: Υπάρχει η Θεία Δίκη.
6: Ναι. Αργά ή γρήγορα ο κάθε ένας θα πληρώνει.
5: Μήπως, κυρία Θόδη, τους παρέσυρε το γεγονός ότι οι εμφανίσεις σε τηλεοπτικές εκπομπές προγενέστερα αυτού του γεγονότος δήλωναν πως είστε θεραπεύτη, ότι μπορείτε να θεραπεύετε ακόμα και πολύ βαριές νόσους? Τι ήταν αυτή η περίοδο, τι σε έκανε να
6: πιστεύετε? Αυτά ήταν με την καλή μου την ψυχή, ήθελα και πάντα θέλω. Μακάρι να μπορούσα να κάνω καλά όλο τον κόσμο. Ακούω αρρώστιες,
5: ναι.
6: Και στενοχωριέται την ψυχή μου.
5: Θα θέλατε να βοηθάτε?
6: Θα ήθελα, ναι, θα ήθελα. Γι' αυτό τα έλεγα αυτά. Αλλά δεν θέλω να συνεχίσουμε για αυτά τα πράγματα.
5: Βεβαίως, δεν θα
6: συνεχίσουμε. Αυτά είναι,
5: βεβαίως,
6: στο παρελθόν,
5: ναι.
6: Ανήκουν στο παρελθόν. Και δεν με ενδιαφέρουν ο κόσμος.
5: Επίσης ο Θεός όμως ανήκει και στο παρόν και στο μέλλον, έτσι?
6: Βεβαίως.
5: Δεν είναι? Πηγαίνετε στην εκκλησία, σε μοναστήρια?
6: Κοιτάξτε, όταν έχω χρόνο, γιατί λόγω της δουλειάς μου δουλεύω τα Σάββατα και την Κυριακή,
5: κυρία Θόδη,
6: είναι λίγο δύσκολο να πάω.
5: Κυρία Θόδη, είστε θρησκόληπτη με την έννοια της βαρθιάς προσήλωσης προς την Εκκλησία και της εφαρμογής ακριβώς των όσων λέει η χριστιανική πίστη?
6: Όχι, όχι.
5: Όχι.
6: Εγώ έχω το δικό μου Θεό, πιστεύω, ναι. Μ' αρέσει η Εκκλησία, τα λόγια που διαβάζουνε. Αλλά εγώ μιλάω με την ψυχή μου στο Θεό και, και δεν ασχολούμαι με τίποτα άλλο.
5: Ποια η γνώμη σας για τις άλλες θρησκείες που υπάρχουν στην Ελλάδα? Γιατί η Ελλάδα είναι ένα κοσμικό κράτος, δηλαδή μπορεί να υπάρχουν όσες θρησκείες θέλουν. Σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί στην Ελλάδα οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι, ας πούμε. Τι άποψη έχετε?
6: Δεν έχω ασχοληθεί με αυτό το θέμα.
5: Είχατε φίλους οι οποίοι έχουν άλλη θρησκεία? Σας προσέγγισαν ποτέ άνθρωποι με αιρέσεις?
6: Όχι, όχι, όχι.
5: Ναι. Σας ζήτησαν ποτέ να πάτε κάπου, τέλος πάντων?
6: Κατά το παρελθόν,
5: ναι.
6: Δηλαδή, έχω βρει και άλλους ανθρώπους από άλλες θρησκείες, δηλαδή, από Φερμπίν πεντακοστιανούς, που πιστεύουν στον τριαδικό Θεό.
5: Ναι.
6: Καλοί άνθρωποι. Πολύ, ναι. Καλοί άνθρωποι.
5: Προσελητισμός υπήρχε ποτέ προς το μέρος σας?
6: Όχι, εγώ δεν ακούω κανέναν.
5: Όχι. Κυρία Θόδη, εάν έπρεπε σήμερα να ζυγίσετε τα πράγματα και να αποφασίσετε μεταξύ μιας ζωής κοντά στην Εκκλησία, στον Χριστό, ή σε μια υπερκοσμική ζωή με πανηγύρια, τηλεοράσεις, στην περίοδο που είστε, τι θα διαλέγατε περισσότερο?
6: Και τα δύο.
5: Σας αρέσει?
6: Ναι.
5: Σας αρέσει η διασκέδαση?
6: Μ' αρέσει η διασκέδαση, δεν μπορώ χωρίς τον κόσμο. Εγώ θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο, κοντά στα πανηγύρια μου. να τραγουδάω, να χορεύουν, εκεί νιώθω ευτυχισμένη.
5: Πιστεύετε, κυρία Θόδη, ότι πληρώσατε το τίμημα της καριέρας σας στην προσωπική σας ζωή? Μήπως βάλετε κάτω την προσωπική σας ζωή για να κάνετε καριέρα?
6: Εγώ πιστεύω ότι ο Θεός δεν τα δίνει όλα.
5: Τι σας σου έδωσε δίνει, εσάς?
6: Μου έδωσε δόξα, χρήματα, αλλά στα προσωπικά δεν ήμουν καλά.
5: Έχετε πει,
6: αλλά
5: ότι...
6: αυτό το έχω ξεπεράσει όμως, το έχω αποδεκτεί και δεν με νοιάζει.
5: Έχετε πει, κυρία Θόδη, ότι δεν αγαπήσατε αρκετά τον εαυτό σας.
6: Ίσως δεν είχα τις γνώσεις αυτές που έπρεπε.
5: Είναι γνώση,
6: γιατί όταν
5: είναι αίσθηκτο.
6: Όσο μεγαλώνουμε, ναι, τόσο αποκτούμε πείρα και γνώσεις. Δεν είχα τη γνώση τι έπρεπε να κάνω για τον εαυτό μου.
5: Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, τι θα αλλάζατε στη ζωή σας?
6: Δεν θα άλλαζα πάρα πολλά.
5: Το μεγαλύτερο λάθος που έχετε κάνει ή δεν έχετε κάνει λάθος?
6: Όχι, δεν έχω κάνει λάθη. Μια χαρά τα πήγα.
5: Βλέπετε ότι αφήνω κενό εδώ.
6: Μια χαρά τα πήγα, μια χαρά τα πήγα.
5: Αυτό σημαίνει πως δεν σηκώνετε και μίγα στο σπαθί σας και είστε διαπραγμάτευτες όπως έχετε χειριστεί τη ζωή σας.
6: Βεβαίως.
5: Και είστε, ναι, και περήφανοι για τη ζωή σας έως σήμερα.
6: Είμαι έχετε κάνει... περήφανοι.
5: Υπάρχει κάτι στη ζωή σας για το οποίο θα μπορούσατε να αισθανθείτε ντροπή?
6: Κανένα. Καμία ντροπή δεν αισθάνομαι. Νιώθω υπερήφανη για τη ζωή μου, γιατί τα κατάφερα μια χαρά. Ξεκίνησα από το μηδέν και έφτασα στην κορυφή. Αυτό δεν το χωρίς βοήθεια, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Μόνο την αγάπη του κόσμου και τη βοήθεια του Θεού και εγώ προχώραγα.
5: Το ότι αποκτήσατε ένα παιδί μέσα στη ζωή σας μετά από ένα γάμο, αυτό σας έχει ολοκληρώσει ως γυναίκα και ως καλλιτέχνη, θα θέλετε?
6: Κοίταξε, νιώθω πολύ ευλογημένη που έχω το γιο μου. Είναι ευλογία από το Θεό να έχεις ένα παλικάρι.
5: Που σας αγαπάει κιόλας.
6: Που με αγαπάει και μου το δείχνει και είναι κοντά μου.
5: Κυρία Θόδη, αναρωτιέμαι, ένα πρόσωπο λαοφιλές όπως είστε εσείς, αγαπητό πολύ στον κόσμο, που κερδίζει χειροκρότημα, γιατί στο Just βγαίνατε και από κάτω γινόταν χαμός στο ακροατήριο, ήμουν εκεί γιατί κάλυπτα, το ξέρετε.
6: Το ξέρω.
5: Κάλυπτα, ναι, κάναμε, ναι, πολύ ωραίες συνεντεύξεις, το Just The Two of Us. Πόσο κοντά είναι στην πολιτική σκηνή της Ελλάδας? Αγαπάτε με λίγα λόγια την πολιτική, κυρία Θόδη, σας ενδιαφέρει?
6: Καθόλου
5: θα μπορούσατε να επηρεάσετε
6: καθόλου
5: το κοινό?
6: Καθόλου δεν αγαπάω την πολιτική, καθόλου.
5: Ούτε τους πολιτικούς?
6: Καθόλου δεν τους αγαπάω. Εντάξει, να είναι καλά, αλλά είναι μόνο αρπακτικά. Μας έχουν δυσκολέψει τη ζωή, όλοι τους. Αντί να μας την κάνουν εύκολη, και για τους ψηφίσαμε για να μας κάνουν ευτυχισμένους, μας έχουν κάνει δυστυχισμένους. Δεν ακούς τίποτα άλλο. Εφορίες, φόρους, να πληρώνουμε.
5: Έχετε ανθρώπους, κυρία Θόδη.
6: Δεν ακούω ειδήσεις για αυτό το λόγο, γιατί σε τρομάζω.
5: Έχετε ανθρώπους οι οποίοι ζουν σε καταστάσεις και σε πολύ στενά περιθώρια που δεν μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς?
6: Βεβαίως.
5: Έχετε. Βοηθάτε ανθρώπους, κυρία Θόδη, ακόμα και αν δεν το λέτε.
6: Εγώ έχω τους δικούς μου, Γιάννη μου, δεν μπορώ.
5: Ναι. Τι θα φωνάζατε σήμερα στη Βουλή εσείς, αν έπρεπε να φωνάξετε κάτι? Απέναντι σε ποιους?
6: Δικαιοσύνη, και ο κόσμος πεινάει και δεν το έχουν καταλάβει.
5: Τα Τέμπη τι είναι για
6: σας? Δεν θέλουν να το καταλάβουν.
5: Τι είναι για σας τα Τέμπη?
6: Είναι μια πληγή που αιμορραγεί. Μια πληγή που δεν κλείνει. Σκοτώσανε τόσους ανθρώπους, σκοτωθήκανε και δεν πήγε κανένας φυλακή. Και όποιος πάει βγαίνει μετά από λίγο.
5: Βλέπω πως έχετε μια ισχυρή πολιτική συνείδηση, κυρία Θόδη. Δεν είστε...
6: Δεν είμαι κι εγώ από άλλο πλανήτη, από εδώ είμαι. Τα βλέπω όλα, κάθε μέρα τα βλέπω.
5: Θα κλείσουμε όμως με κάτι που έχει σχέση με εσάς, για να χαμογελάσετε και λίγο. Πόσο φροντίζετε την εμφάνισή σας? Γιατί σήμερα που ήρθατε στην τηλεοπτική εκπομπή μου είπατε, Γιάννη, δεν θέλω να κάνω καν μακιγιάζ.
6: Αχ, αυτό το μακιγιάζ δεν το θέλω καθόλου.
5: Πόση ώρα σας είχανε για να σας κάνουν ωραία στο Just The Two of Us? Αλήθεια πείτε μου.
6: Μια ώρα με πιλατεύανε.
5: Και μετά για τα ρούχα?
6: Για τα ρούχα δεν αργούσα πολύ.
5: Ναι.
6: Είχαν εκεί το νούμερό μου.
5: Ναι.
6: Και με φτιάχναν αμέσως.
5: Κυρία Θόδη, φαντάζομαι ότι δεν είστε μια γυναίκα που τρελαίνεται και για την εμφάνισή της. Δεν είστε ενάρκησος δηλαδή. Είχατε ποτέ στο παρελθόν τέτοια συμπτώματα ναρκισισμού, να κοιτιέστε πολύ στον καθρέφτη, να θέλετε να ακούτε πως είστε ωραία, να σας το λένε, να αισθάνεστε μέσα από αυτό καλά?
6: Ποτέ δεν ήμουν έτσι. Εγώ θέλω να είμαι απλή, να περπατάω και να νιώθω άνετα.
5: Ναι. Ντύνεστε ωραία όμως. Διαλέγετε τα ρούχα, τα προσέχετε.
6: Προσπαθώ, ναι.
5: Έτσι δεν είναι?
6: Προσπαθώ, ναι.
5: Θα κάνετε ποτέ πλαστικές επεμβάσεις, κυρία Θόδη?
6: Όχι.
5: Ποια είναι η άποψή σας για τις κοπέλες οι οποίες φροντίζουν πάρα πολύ τον εαυτό τους, και όχι μόνο οι κοπέλες, και οι άντρες?
6: Εγώ θέλω να τους πω,
5: ναι,
6: ότι αυτό που κάνουν,
5: ναι,
6: δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό.
5: Σε ποιο αναφέρεστε?
6: Βλέπω πρόσωπα, προσωπικότητες,
5: ναι,
6: που έχουν κάνει αυτή τη πλαστική,
5: ναι,
6: και είναι κάτι άλλο.
5: Ναι.
6: Δεν θυμίζουν καν αυτό που ήτανε. Αυτό εγώ δεν το θέλω.
5: Έχετε τέτοια παραδείγματα ανθρώπων τα οποία τα βλέπετε εντελώς διαφορετικά?
6: Δεν θέλω να ονοματίσω.
5: Υπάρχουν όμως τέτοια παραδείγματα ανθρώπων.
6: Αλλά υπάρχουν πολλές και άντρες έχω δει.
5: Ναι. Τι τους λέτε όταν είναι μέσα στο δικό σας
6: περίγυρο? Τι να πω, εγώ δεν τους βάλω μυαλό.
5: Mm-hmm.
6: Δεν τους λέω τίποτα. Λέω είσαι μια χαρά κούκλα.
5: Είστε ευγενική γενικότερα στη φύση σας. Έτσι δεν είναι?
6: Είμαι, ναι.
5: Κοιτάζοντας πίσω σε όλο όσα ζήσατε, ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη νίκη, η δική σας νίκη στη ζωή σας έως σήμερα?
6: Η νίκη είναι το πείσμα μου και η δύναμή μου που έχω, που τα καταφέρνω και έρχονται όλα τα πράγματα όπως πρέπει για μένα.
5: Μήπως γι' αυτό έχετε πετύχει τώρα ένα βίντεο κλιπ το οποίο συζητήθηκε πάρα πολύ σε ένα νέο τραγούδι? Μιλήστε μας γι' αυτό. Και
6: αυτό
5: πώς
6: ήρθε
5: αισθάνεστε
6: μόνο του?
5: Πείτε μου τώρα γι' αυτό.
6: Μόνο του ήρθε. Μετά το τρακτέρ,
5: ναι,
6: τη μεγάλη επιτυχία το τρακτέρ.
5: Είναι επιτυχία το τρακτέρ.
6: Φοβερό.
5: Και γιατί είναι επιτυχία, λόγω του στίχου ή λόγω της μουσικής?
6: Γιατί με παίρνουν οι νέοι, ναι, τηλέφωνο και μου λένε «Άι Σαπέρ, άι Σαπέρ, δε χωράμε στο τρακτέρ».
5: Το ξέρουν λοιπόν οι νέοι?
6: Το ξέρουν όλοι,
5: ναι.
6: Και τώρα ήρθε το βαϊπάρο.
5: Τι είναι αυτό το βαϊπάρο?
6: Καλή διάθεση.
5: Για πες μας λίγα πράγματα, κυρία Θόδη.
6: Βαϊπάρο, βαϊπάρο, στα DMs θα σε σπαμάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, συνεχώς θα σε φλεξάρω. Βάιμπαρο, βάιμπαρο, χάιπι με και ρεφάρο. Κωστίν όμως θα σου κάνω, αν με άλλη σε τρακάρω.
5: Και ο στίχος πολύ καλός, ανταποκρίνεται στη νέα γενιά και το τραγούδι σκίζει και νομίζω πως με αυτό θα ανοίγετε και τα προγράμματά σας.
6: Πανηγύρι... Εγώ θέλω να σας πω,
5: ναι,
6: ότι αυτά τα τραγούδια που κάνω,
5: ναι,
6: τα κάνω γιατί πρέπει να γίνουν.
5: Γιατί πρέπει?
6: Αλλά μέσα στο ρεπερτόριό μου, ναι, έχω τα πάντα. Δημοτικά, χορευτικά, τα πάντα έχω.
5: Γι' αυτό δεν δεχόσασταν ποτέ παρατηρήσεις από την κριτική επιτροπή του Just ότι μπορείτε να υπηρετήσετε μόνο ένα είδος τραγουδιού και γι' αυτό
6: και
5: τραγουδήσατε.
6: Γι' αυτό πήγα.
5: Και μέχρι και
6: γι' αυτό πήγα
5: τραγούδια
6: στο Just για να δούνε ότι εγώ δεν τραγουδάω μόνο.
5: Κυρία
6: ούτε καλαματιανά ούτε χορευτικά.
5: Δεν θα σας έκανα αυτή την ερώτηση, αλλά τώρα με οδηγείτε εδώ και με αυτό θα κλείσω. Ο Ακύλας πήγε με πολλές προοπτικές. Τον το πάρανε το παιδί ότι θα βγει πρώτο. Και έρχεται με μια θέση πάρα πάρα πολύ χαμηλή. Βρεθήκαμε προς το τέλος της δεκάδας.
6: Στα τάρταρα.
5: Τι έχετε να πείτε για αυτό το παιδί το οποίο το φούσκωσαν ή του φούσκωσαν τα μυαλά ότι θα πάει πρώτο και τώρα το παιδάκι ξαφνικά βλέπει ότι δεν βρέθηκε εκεί που του υποσχέθηκαν ή έτσι που λέγαν ότι θα φτάσει?
6: Έχω να του πω
5: ταυτίζεστε
6: ότι...
5: λίγο μαζί του? Ταυτίζεστε λίγο μαζί του?
6: Έχω να του πω ότι, ναι, σε αυτή τη δουλειά,
5: ναι,
6: υπάρχουν, τίποτα δεν είναι δεδομένο.
5: Ναι.
6: Εκεί που σε ανεβάζουν οι άνθρωποι, σε κατεβάζουν την, ναι, άλλη ώρα.
5: Ναι.
6: Δεν πήγε το τραγούδι του γιατί δεν ήταν καλό. Εγώ το στήριξα από την πρώτη στιγμή, γιατί στηρίζω τα νέα παιδιά. Είπα καλές κουβέντες, αλλά δεν άξιζε μπροστά στα άλλα που ήταν.
5: Με αυτό τελειώνουμε και για το ΔΕΛΕΣ. Δεν μπορούμε να πούμε για το ΔΕΛΕΣ τώρα.
6: Α, το σταμάτι μου.
5: Να τον αφήσουμε απ' έξω. Τον αγαπήσατε, έτσι?
6: Τον αγαπημένο μου σταμάτι.
5: Και αυτό σας αγαπάει. Και νομίζω πως έχετε συνεργασία και σε κλεισίματα δουλειών σε όλη αυτή την περίοδο.
6: Λοιπόν, μέσα από το Just It Was,
5: ναι,
6: γνώρισα έναν καλό φίλο, έναν καλό συνεργάτη, το σταμάτι το ΔΕΛΕΣΗ. Είναι φοβερός και αταξίζει όλα αυτά που κάνει, τις δουλειές που κάνει.
5: Άντε να σας δούμε και μια ωραία συνεργασία μαζί. Κυρία Θόδη, και μέσα από τη σημερινή εκπομπή γνωρίσαμε μια Έφη Θόδη ίσως διαφορετική από ό,τι περιμέναμε και θα σας πω ότι σας αγαπώ πάρα πολύ.
6: Και εγώ σας αγαπώ.
5: Και σας ευχαριστώ.
6: Σε ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά.
5: Γιατί...
6: Καλό καλοκαίρι. Και καλές βουτιές.
5: Και καλές συναυλίες.
6: Και καλές συναυλίες.
5: Κυρίες και κύριοι, όταν έχετε την Εφηθόδη κοντά σας, δεν μπορείτε παρά να την απολαύσετε και να μην παραλείψετε ούτε ένα λεπτό από αυτή τη συνέντευξη. Γεια σας.
4: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
7: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Σε κάθε πόλη και σε κάθε γειτονιά υπάρχουν ζώα που χρειάζονται φροντίδα, περίθαλψη και ένα ασφαλές σπίτι.
9: Ταυτόχρονα υπάρχουν πολίτες που θέλουν να βοηθήσουν, φιλοζωικές ομάδες που προσπαθούν καθημερινά με υπεράνθρωπο έργο και δήμοι που αγωνίζονται να διαχειριστούν μια πολύ δύσκολη πραγματικότητα. Το πρόβλημα όμως είναι η έλλειψη συντονισμού και επικοινωνίας.
8: Και κάπως έτσι γεννήθηκε το Adopt, η πρώτη εφαρμογή υιοθεσία ζώων στην Ελλάδα, για να ενώσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε μια κοινή πλατφόρμα, δίνοντας σε κάθε ζώο τη δυνατότητα να ζει με αξιοπρέπεια και ασφάλεια.
9: Γι' αυτό αγωνιζόμαστε και όλοι εμείς στο Adopto.
8: Κατέβασε εντελώς δωρεάν την εφαρμογή μέσω App Store ή Google Play. Δημιούργησε αγγελίες υιοθεσίας. Ενημέρωσε άμεσα για ζώα που κινδυνεύουν. Κατήγγειλε εγκατάλειψη ή κακοποίηση ζώου. Ενημερώσου για δράσεις, ιστορίες υιοθεσίας και άλλες πρωτοβουλίες.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μπορεί όλα τα στοιχεία να δείχνουν ότι ο μισθός στη μέση ελληνική οικογένεια τελειώνει στις 18 του μήνα το πολύ. Μπορεί η πραγματική οικονομία να μας φωνάζει ότι κάτι δεν πάει καλά. Ωστόσο, μην ανησυχείτε, λεφτά υπάρχουν, αλλά δεν υπάρχουν για εσάς. Για ποιους υπάρχουν, θα μας το εξηγήσει ο κύριος Νότης Μαριάς, ο οποίος είναι απέναντί μου στο στούντιο του Military News. Κύριε Μαριά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ.
0: Μετά από την Ευρώπη που βρισκόσασταν. Για ποιους υπάρχουν τα λεφτά, λοιπόν?
1: Υπάρχουν για τους δανειστές, όπως πάντοτε υπήρχαν για τους δανειστές.
0: Πάλι για τους δανειστές.
1: Βεβαίως, και πέρασε η είδηση στα ψηλά, παρότι δημοσιεύτηκε. Είναι μια ανακοίνωση του ESM, είναι ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας, ο οποίος μαζί με τον EFSF έχουν δανείσει την Ελλάδα στο δεύτερο και τρίτο μνημόνιο. Και η ανακοίνωση αυτή αποκαλύπτει ότι η κυβέρνηση εντός του Ιουνίου προτίθεται να πληρώσει, να αποπληρώσει πρόωρα 6,95 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή 7 δισεκατομμύρια ευρώ,
0: ναι,
1: τα οποία αφορούν το πρώτο μνημόνιο, τα δάνεια του πρώτου μνημονίου, και είναι για τα έτη 2029 και για το 2033-34. Επομένως, βρέθηκαν τα λεφτά για να δοθούν στους δανειστές. Υπάρχει και το δημοσίευμα, το δείχνω της Καθημερινής, δηλαδή βγήκε αυτό το δημοσίευμα, αλλά βγήκε στις, τη μέρα που ανακοινώθηκε και από τον ESM, την Παρασκευή δηλαδή, αλλά από ό,τι είδατε, Παρασκευή, Σαββάτο και σήμερα, τουλάχιστον το πρωί που παρακολούθησα, κανένας δεν ασχολείται με το θέμα αυτό, πέρασε στα ψηλά και όμως είναι κορυφαίο ζήτημα. Και από ό,τι είδα, ο κ. Μητσοτάκης έχει καθιερώσει, κάθε Κυριακή βγάζει μια ανακοίνωση και διαμορφώνει μια πλατφόρμα. Και αμέσως έρχονται οι υπόλοιποι, τα κόμματα, και απαντάνε πάνω σε αυτά που λέει ο κ. Μητσοτάκης, αντί να θέσουν αυτή τη δικιά τους πλατφόρμα. Έτσι, όλη η συζήτηση με βάση την ανακοίνωση Μητσοτάκη και τις απαντήσεις των κομμάτων Κυριακή απόγευμα και Δευτέρα πρωί αφορούσε την ρύθμιση του συντάγματος, τη σκέψη του Μητσοτάκη για το 2030, ξέρω εγώ κλπ. Και κανένα δεν είπε, καλά, εδώ τι θα γίνει με αυτά τα χρήματα, γιατί πληρώνονται, θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Και θέλω να το ξανααναδείξουμε αυτό το θέμα. Θα βλέπουν και οι τηλεθεατές μας ότι αυτό το θέμα το έχουμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές. Και μάλιστα το Μάρτιο του 2024, πριν από 2 χρόνια. Όταν τότε ξανά έδωσε πρόωρα η κυβέρνηση 5,95 δισεκατομμύρια ευρώ, την ώρα που είχαμε τότε τις αγροτικές κινητοποιήσεις κλπ. Θέλω λοιπόν να τα εξηγήσουμε λίγο αναλυτικά.
0: Γιατί πολλοί μπορεί να πούνε ότι είμαστε νοικοκυρεμένο κράτος και προπληρώνουμε τα δάνειά μας. Αλλά.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Είναι έτσι.
1: Σωστή παρατήρηση, και εδώ είναι ένα δημοσίευμα που λέει ότι το κέρδος που έχει η Ελλάδα.
0: 135 εκατομμύρια.
1: Ναι, ετησίως είναι 135 εκατομμύρια. Μάλιστα. Δεν το λέω εγώ.
0: Απαντήσα.
1: Είναι ανακοίνωση που εκδόθηκε πέρυσι με αφορμή την περσινή πρόωρη εξόφληση. Είναι ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και υπογράφεται από και το δημοσιεύει το ΑΠΕ. Δηλαδή δεν αμφισβητείται.
0: Το κρατικό μεσοενημέρωση.
1: Το κρατικό μεσοενημέρωση ότι αυτό που κερδίζει η Ελλάδα με τις αποπληρωμές τις προώρες είναι 135 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και ο κόσμος τώρα, όταν του πούμε τι έχει πληρώσει από το 2022 μέχρι τώρα ως προώρες αποπληρωμές, θα φρίξει.
0: Μάλιστα.
1: Διότι χωρίς αυτά τα 7 δισεκατομμύρια, μέχρι στιγμής οι πρόωρες αποπληρωμές από το 2022, την τελευταία τετραετία, είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 28
1: δηλαδή, δεν το λέω εγώ, να το δω, είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία σας έδειξε προηγουμένως, και λέει τα 29 δισεκατομμύρια συνολικά που αποπληρώθηκαν πρόωρα την τελευταία τετραετία. 29 δις μέχρι στιγμής.
0: Ναι.
1: Και άλλα 7... πάμε στα 36 δισεκατομμύρια. Κρατήστε αυτό το νούμερο 36-37, έχει ενδιαφέρον, γιατί θα το συνδυάσουμε κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι έχει δοθεί πριν αυτή την εξόφληση? Είχαν δοθεί 29 δισεκατομμύρια ευρώ προπληρωμές των δανειστών, εκ των οποίων 7,9 δισεκατομμύρια ευρώ ήταν η πρόωρη εξόφληση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και 21 δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, η πρόωρη εξόφληση του πρώτου δανείου.
0: Ναι.
1: Σύνολο λοιπόν φτάναμε 28. Συν 7 τώρα πάμε στα 36 δισεκατομμύρια ευρώ. Φανταστείτε, σε μια τετραετία βρέθηκαν 36 δισεκατομμύρια ευρώ και δόθηκαν στους δανειστές. Δηλαδή τα χρήματα αυτά δεν μείναν στην Ελλάδα, έχουν πάει στους δανειστές. Και θα δείτε τι χαρά έκαναν οι δανειστές και πόσο μας ευχαριστούσαν για αυτά τα θέματα. Είχε βγει μια ανακοίνωση πέρυσι του ESM, του οργανισμού αυτού δηλαδή, που εξηγούσε ότι πέρυσι, πριν να γίνει η αποπληρωμή, υπήρχε μια οφειλή της Ελλάδας για το πρώτο δάνειο, το οποίο ήταν 52,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας, τη δανειοδότηση αυτή έγινε από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και ήταν ύψους 52,9 δις και είχαν οφειλές 31,6 δις, δηλαδή είχαν προπληρώσει 21,3 δις. Τώρα βγαίνει και φαίνεται από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα που πάμε. Τώρα θέλω λίγο να αναλύσουμε την ανακοίνωση του ESM και μετά θα δείξουμε για τα δάνεια. Τι λέει, τη δημοσίευσε η εφημερίδα όλη την ανακοίνωση στα ελληνικά, την παίρνω από την εφημερίδα των συντακτών, μου αρέσει να χρησιμοποιούμε τις πηγές, η οποία βεβαίως είναι στα αγγλικά, αλλά παίρνω τη μετάφραση που υπάρχει στο δημοσίευμα για να μην κάνουμε τη δικιά μας. Λέει λοιπόν ότι τα διοικητικά συμβούλια του ESM και του EFSF συμφώνησαν να παραιτηθούν από την υποχρέωση υποχρεωτικής αποπληρωμής δανείων. Τι σημαίνει αυτό? Η Ελλάδα έχει πάρει τρία δάνεια. Ένα δάνειο από τις χώρες της Ευρωζώνης, 52, δισεκατομμύρια που είπαμε πριν, ένα δάνειο από τον EFSF και ένα δάνειο από τον ESM. Στο δάνειο του EFSF, του δευτέρου δηλαδή μνημονίου, και στο δάνειο του τρίτου μνημονίου στον ESM, γράφει μέσα ότι αν η Ελλάδα πάει ως πρόωρη αποπληρωμή για κάποιον, πρέπει να αποπληρώσει πρόωρα και όλα τα δάνεια στον EFSF και στον ESM. Εκτός και αν ο ίδιος ο EFSF και ο ESM πούνε «ΟΚ, προπληρώστε τους άλλους και μην πληρώσετε εμάς». Τώρα ποιοι είναι ο EFSF και τα λοιπά? Στην ουσία είναι οι ίδιοι. Δηλαδή την Ελλάδα τη δάνεισαν οι χώρες της Ευρωζώνης, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία κλπ. Θα το δούμε αναλυτικά. Εν συνεχεία ίδρυσαν έναν οργανισμό, τον EFSF, πάλι τα ίδια τα κράτη που είναι αυτοί μέτοχοι, και ίδρυσαν εν συνεχεία τον ESM που είναι και ο βασικός οργανισμός που κάνει τα δάνεια. Επομένως η ίδια η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία στο Διοικητικό Συμβούλιο του ESM λέει «ΟΚ, μπορεί να πληρώσεις τη Γαλλία, τη Γερμανία για το πρώτο δάνειο». Άρα είπαν αυτοί ότι δεν χρειάζεται να αποπληρωθούν προώρα όλα τα χρήματα του δευτέρου και του τρίτου μνημονίου που φτάνουμε για 220 δισεκατομμύρια, αλλά μπορείτε με την άδειά μας ως δανειστές Β και Γ μνημονίου να πληρώσετε τους δανειστές του πρώτου μνημονίου. Δηλαδή τους ίδιους εαυτούς.
0: Ναι.
1: Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM είναι στην ουσία το Eurogroup και προεδρεύει το Eurogroup ο κύριος Πιερακάκης. Οι ίδιοι δηλαδή οι Υπουργοί Οικονομικών που είναι το Eurogroup αλλάζουν καπέλο και λέει τώρα είμαστε Διοικητικό Συμβούλιο του ESM και παίρνουν αποφάσεις. Λοιπόν, το δεύτερο που έχει ενδιαφέρον είναι αυτό που λέει. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ESM ενέκρινε επίσης τη χρήση πόρων από ένα ειδικό λογαριασμό ταμιακού αποθέματος, cash buffer, ο οποίος δημιουργήθηκε στο τέλος του προγράμματος προσαρμογής, δηλαδή στο τέλος του μνημονίου του Τρίτου, το 2018, όταν είπε ο κύριος Τσίπρας ότι βγήκαμε από τα μνημόνια. Για ποιο λόγο? Για τη μερική χρηματοδότηση αυτής της αποπληρωμής. Άρα λοιπόν υπήρχε ένας ειδικός λογαριασμός, ο οποίος είχε φτιαχτεί γιατί? Για να πληρώσει τους δανειστές. Μάλιστα. Και λέει παρακάτω ότι μετά και την τελευταία συναλλαγή που θα δοθούν και αυτά τα 7 δις που διατηρούνται στο λογαριασμό του ταμιακού αποθέματος θα εξαντληθούν. Δηλαδή αφού πληρωθούν και αυτά τα λεφτά θα εξαντληθούν. Πόσα τα βγάλαμε πριν τα λεφτά? 36 δισεκατομμύρια. Άρα υπήρχαν σε αυτό το λογαριασμό 36 δισεκατομμύρια. Ποιος είναι αυτός ο λογαριασμός? Είναι το περίφημο μαξιλάρι Τσίπρα. Για το οποίο έγινε μαξιλαροπόλεμος μετά και του λέει ο Πολάκης, γιατί αυτά τα 37 διστάθησε στο Μητσοτάκη και τα πήρε ο Μητσοτάκης κλπ. Τι αποκαλύπτεται εδώ? Αποκαλύπτει η αλήθεια. ότι αυτά τα 37 δισεκατομμύρια που ήταν στο μαξιλάρι, που το έλεγε μαξιλάρι Τσίπρα, ήταν για να πληρωθούν οι δανειστές. Και τώρα που πληρωθήκανε, τα βγάλαμε. 36 δισεκατομμύρια, εξαντλήθηκε το μαξιλάρι, δεν έχει μέσα. Έχω εδώ λοιπόν, βρήκα μια συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Τσίπρας στην... και είναι στον Παπαδάκη την έδωσε, το μαγαρίνι, το Γιώργο τον Παπαδάκη, και, αλλά το έχει, το βάζει η ΕΡΤ εδώ πέρα, μπας περιπτώσει 4 Ιουλίου του 19 και τα λοιπά, ΕΡΤ ΑΕ, Αλέξης Τσίπρας, θέλουν να δώσουν το μαξιλάρι των 37 δισεκατομμυρίων στις τράπεζες, 4/7/19 ΕΡΤ, μάλλον ΕΡΤ είναι, για να μην κάνω λάθος, ίσως του Παπαδάκη είναι το άλλο. Άρα λοιπόν εδώ ο ίδιος ο Τσίπρας, παραμονές των εκλογών του 19, λέει ότι έχω αφήσει ένα μαξιλάρι 37 δισεκατομμύρια και θα μου το πάρει ο Μητσοτάκης, θα το δώσει τράπεζες.
0: Ναι.
1: Ξέραν όλοι όμως ότι αυτά τα 37 δις ήταν για να πάνε στους δανειστές. Και γι' αυτό η κυβέρνηση Τσίπρα δεν έδωσε από αυτά τα 37 δις, 8, 10 που έλεγε ο Πολάκης, έπρεπε
0: κόσμο,
1: να τα δώσουμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Γιατί έρχεται ο Ιωσέμ και τι λέει. Αυτά τα λεφτά ήταν κρατημένα για να εξοφληθούν οι δανειστές. Μόλις φτάσαμε στα 37 δις, εξαντλήθηκαν, τελειώσανε. Τώρα το ότι έχει μαζευτεί και νέο μαξιλάρι, γιατί έχουμε καινούργιες, έχουμε φόρο επιδρομή κατά του ελληνικού λαού μέσω, μέσω των έμεσων φόρων κτλ. Είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Σημασία έχει ότι από αυτή την ανακοίνωση του ESM αποδεικνύεται ότι αυτά τα 37 δις ήταν για τους δανειστές. Και γι' αυτό δεν είδα και καμία ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα τώρα που να καταγγέλει γιατί πληρώθηκαν πρόωρα τα χρήματα, όπως δεν είδα και από άλλα κόμματα, ας πούμε του ευρωπαϊκού τόξου, τα οποία από ό,τι φαίνεται να συμφωνούν για αυτή την υπόθεση. Εδώ λοιπόν στις σημειώσεις που έχω κρατήσει βλέπω το εξής, γιατί έχουμε κάνει και εκπομπές εδώ πέρα, 3 εκπομπές για το θέμα αυτό. Δεκέμβρης 2022, η κυβέρνηση πληρώνει για το 2022, εντάξει, και για το 2023. Η κάθε δόση είναι 2,64 δισεκατομμύρια. Όμως το Δεκέμβρη του 2022 πληρώνουμε πρόωρα και για το 2023. Και καταβάλει το κράτος 5,29 δις. Το Δεκέμβρη του 2023, δηλαδή κάθε Δεκέμβρη, αντί να δώσει το δώρο στους συνταξιούχους, στους δημοσίους υπαλλήλους, δίνει το δωράκι στους δανειστές. Το Δεκέμβρη του 2023 η κυβέρνηση καταβάλει το Υπουργείο Οικονομικών 5,29 δις ξανά και εξοφλεί προώρα το 2024 και το 2025. Το 2024 το Δεκέμβρη οι δανειστές περιμένουν τον Αβασίλη, τον Σάντα Κλάους που λένε στην Ευρώπη. Και έρχεται ο Σάντα Κλάους, ο οποίος είναι γενναιόδωρος, διότι εξοφλεί προώρα το 2026, το 2027 και το 2028. Είναι large η κυβέρνηση. 7,9 δισεκατομμύρια. Το Δεκέμβριο του 25 ξανά εμφανίζεται ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος δίνει 5,29 δισεκατομμύρια η κυβέρνηση, εξοφλεί τους δανειστές για τα έτη 2033-2041, σπάει κάποιες δόσεις.
0: Ναι.
1: Και τώρα, με την έγκριση του ESM, αυτή τη φορά δεν έχει Άγιος Βασίλης, τα πληρώνει νωρίτερα, τον Ιούνιο, δεν ξέρω αν θα δώσει και τίποτα το Δεκέμβριο εξτρά. Τον Ιούνιο λοιπόν του 26 θα εξοφλήσει 6,94 δις, 7 δις χοντρικά, για το έτη 2029 και 2033, 2034, 2035. Έτσι λοιπόν μαζεύεται ο ωραίος μποναμάς και πάει στους δανειστές. Πάμε τώρα να δούμε αναλυτικά τους δανειστές. Ποιοι είναι? Αυτή εδώ είναι η δανειακή σύμβαση του πρώτου μνημονίου, η οποία ερίστο εν παρόδο δεν κυρώθηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο, διότι η κυβέρνηση τότε Παπανδρέου με το νόμο 3847, με το νόμο 3845 πέρασε το πρώτο μνημόνιο. Μετά από δύο μέρες περνάει το νόμο 3847 και λέει όλες οι δανειακές συμβάσεις και τα μνημόνια θα υπογράφονται από τον Υπουργό Οικονομικών. Και υπογράφει μόνο ο Υπουργός Οικονομικών και δεν το φέρνει μέσα για κύρωση. Λοιπόν, αλλά και εκεί υπήρχε πρόβλημα νομικό, δεν έχει σημασία τώρα να μην τρώμε εδώ την ώρα. Ποιοι έδωσαν τα δάνεια και πώς? Πρώτος δανειστής είναι η Γερμανική Κεντρική Κρατική Τράπεζα. Δεν υπογράφουν οι Γερμανοί, γιατί δεν είναι κοροϊδά. Σου λέει, οφείλει η Γερμανία 350 δισεκατομμύρια στην Ελλάδα. Έτσι και τους δώσουμε δανεικά ως γερμανικό κράτος, μπορεί να έρθει κάποιος Έλληνας υπουργός οικονομικών, το Έλληνας με κεφαλαία, ναι, και να πει εσείς χρωστάτε 350 δις. Πόσα μας δώσατε, 22, οκ, φέρετε τα υπόλοιπα. Και σου λέει όχι, θα βάλουμε μια κρατική τράπεζα, την KfW, ναι, για να πούμε δεν είναι εδώ γερμανικό κράτος, είναι τράπεζα. Και η τράπεζα η γερμανική είναι μοναδική τράπεζα που δανείζει στο πρώτο μνημόνιο, διότι όλοι οι άλλοι είναι κράτη. Δίνει λοιπόν 22 δισεκατομμύρια, 336 εκατομμύρια κτλ. Δεύτερος δανειστής η Γαλλία, 16,7 δισεκατομμύρια. Τρίτος δανειστής η Ιταλία, 14,7 δισεκατομμύρια. Τέταρτος δανειστής η Ισπανία, 9,7 δισεκατομμύρια. Πέμπτος δανειστής η Ολλανδία, 4,7 δισεκατομμύρια. Έκτος δανειστής το Βέλγιο, 2,8 δις. Και έρχονται οι υπόλοιποι οι οποίοι δίνουν από λιγότερα χρήματα. Και υπάρχει τώρα εδώ μία αναλυτική κλίδα, ένα ποσοστό δηλαδή ο καθένας. Κανονικά έπρεπε να πάμε σε αυτό το δάνειο, να πάει με βάση το ποσοστό που έχει κάθε κράτος στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όμως επειδή κάποια κράτη δεν ήθελαν να δανείσουν, αλλά θέλουν να δώσουν λιγότερα, υπάρχει μια διαφορετική συμμετοχή του καθενός. Η συμμετοχή λοιπόν της Γερμανίας είναι 27,9%. Έκανα λοιπόν ένα υπολογισμό στα 6,94 δις, μεθαύριο δηλαδή, τι έχει να εισπράξει. Η Γερμανία θα εισπράξει 1.930.000.000 εκατομμύρια κτλ. Κτλ. Να βάλω στο παντελόνι.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον, οι φίλοι μας, οι Γάλλοι, ο κύριος Μακρόν, ο φίλος μας, ο οποίος έχει ποσοστό συμμετοχής 20,9%. Θα πάρει λοιπόν η Γαλλία 1.456.706.000 κτλ. Η Μελόνι, η οποία τώρα έχει μπει στο στοχάστρο γιατί έχει την άξι μπιέλεση και ο προϋπολογισμός, έχουν περάσει τα όρια όλα. Η Ιταλία λοιπόν που έχει συμμετοχή 18,4% θα πάρει 1.278 εκατομμύρια. Η Ισπανία, η οποία είναι η τέταρτη χώρα που μας έχει δανείσει, θα πάρει 849 εκατομμύρια. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι πάντα είναι κυνηγάνε το χρήμα, 407 εκατομμύρια. Οι Βέλγοι, 247 εκατομμύρια κτλ. Για να καταλάβει τώρα ο κόσμος τι είναι αυτά τα λεφτά. Έφερα εδώ τον κρατικό προϋπολογισμό το φετινό. Για να καταλάβει δηλαδή τι δίνει. Το Υπουργείο Άμυνας, ξέρετε πόσο προϋπολογισμό έχει μαζί και με τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και τακτικό. Δεν βάζω τους εξοπλισμούς. Υπάρχει

0: Ο τακτικός προϋπολογισμός 6,9 δις. Όλο τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας. Πάμε στο Υπουργείο Παιδείας. Τώρα δίνουν και μαθητές εξετάσεις, δεν έχουμε λέει λεφτά για πανεπιστήμια κτλ. Και γίνονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. 5,8 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Συν 860 εκατομμύρια επενδύσεις, 6,7 δισεκατομμύρια. Δηλαδή μπορεί όλο τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας που έχουμε καθηγητές, έχουμε δασκάλους, έχουμε πανεπιστήμια, έχουμε κτίρια κτλ. Είναι λιγότερα από αυτά που δίνουν τον Ιούνιο με μια μονοκαμβουλιά. Και δεν ασχολείται κανένας. Δηλαδή εδώ, στο δημόσιο διάλογο λέει, δεν έδωσε ξέρω εγώ 100.000 ευρώ που είναι στη Δράμα. Δεν έδωσε τόσα στη Λαμία. Δεν δίνει, λέει, στην υγεία και στην παιδεία. Και πάει και δίνει μονοκαμβουλιά 7 δις και δεν μιλάει κανένα. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 2,5 δισεκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός. Δηλαδή, για να καταλάβουμε τι χρήματα δίνονται.
1: Ναι.
0: Και θα πει κανένας, εντάξει, και γιατί γίνονται όλα αυτά.
1: Το απαιτούν οι Ευρωπαίοι, είπατε για τη Μελόνι ότι έχει διάφορα προβλήματα. Εξίσου σοβαρά προβλήματα έχει και ο Μακρόν οικονομικά.
0: Ακούστε.
1: Γίνεται καμία πίεση, δώσε μας κανένα φράγκο.
0: Πρώτα απ' όλα βάλαμε τα 37 δισάκια εκεί του Τσίπρα το μαξιλάρι για τους δανειστές.
1: Ναι.
0: Μέσα εκεί δεν υπήρχε η πρόβλεψη της πρόωρης εξόφλησης. Ναι. Δηλαδή ήταν να υπάρχουν αυτά τα λεφτά και όταν έρθει να δοθεί κανονικά η δόση, να δοθεί. Ναι. Και αν το κράτος δεν έχει έσοδα, υποτίθεται το 2035, είχε μέσα εκεί αυτό το μαξιλάρι, το οποίο ήθελε ο Πολάκης να το διανύμουνε.
1: Ναι.
0: Του είχαν εξηγήσει τον Πολάκη και τον υπόλοιπον εκεί ότι αυτά είναι για τους δανειστές. Να υπάρχουν αυτά τα χρήματα. Το θέμα όμως είναι ποιος πιέζει και γιατί. Δεν μπορεί να αποδειχτεί αυτό. Παρασκευαστικά γίνεται.
1: Ναι.
0: Αυτός που έχει το μεγαλύτερο άγχος να πάρει τα λεφτά και να μην πάθει υποτίθεται ζημιά είναι η Γερμανία. Διότι υπάρχουν και θα υπάρχουν μέχρι να εξοφληθούν όλα αυτά τα δάνεια. Υπάρχουν οι απαιτήσεις των γερμανικών αποζημιώσεων. Και όσο αυτοί δεν εξοφλούνται, στα 22 δισεκατομμύρια δεν τα παίρνουν μέχρι κεραίας, σου λέει μπορεί να έρθει κάτι να γίνει. Γι' αυτό έβαλαν μέσα στη Δανειακή Σύμβαση, στο άρθρο 7 παράγραφος 1, μία ρήτρα και λέει όλες οι πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν από το δανειολήπτη, από την Ελλάδα, καταβάλλονται στο ακέραιο, χωρίς μείωση λόγω συμψηφισμού ή ύπαρξης ανταπέτησης. Δηλαδή παρότι βάλανε τη Γερμανική Τράπεζα. Σου λέει ας βάλουμε και άλλη μια ρήτρα ότι δεν μπορεί να γίνει συμψηφισμός και να εμφανιστεί ανταπέτηση.
1: Ναι.
0: Παρά τα αυτά, επειδή στην διεθνή πολιτική πολλά συμβαίνουν. Είδαμε τώρα τους Ευρωπαίους λέει 300 δις το Ρώσιο τα παγώνω και τα παίρνω. Θα μπορούσε λοιπόν και η Ελλάδα, μια άλλη κυβέρνηση, να έρθει και να πει μας οφείλεται ως Γερμανία 350 δις, τι υπόλοιπο υπάρχει, τόσα δισεκατομμύρια, δεν πάρετε μία. Και να μπει μια ολόκληρη διελκυστήρα από εκεί και πέρα κτλ. Άρα οι πρώτοι που πιέζουν και θέλουν να πάρουν τα λεφτά όσο μπορούν πιο γρήγορα είναι βέβαια η Γερμανία. Κλινικό είναι. Άμα εσύ ξέρεις ότι μπορεί να σου παρακρατήσει κάποια χρήματα, δεν κοιτάξει, θα τα πάρεις πίσω τα δανεικά ή τα δίθεν δανεικά. Άρα είναι ο πρώτος. Η δεύτερη είναι η Γαλλία. Δημοσίευμα περσινό. Μετάφραση ελληνική. Τι λέει.
1: Βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον προϋπολογισμό της η Ελλάδα.
0: Λέει η Le Monde, δημοσίευμα της Le Monde. Η Ελλάδα βοήθησε τη Γαλλία να εξασκελίσει τον προϋπολογισμό αποπληρώνοντας δάνειο του 2010. 1,1 δις. Δηλαδή οι άνθρωποι βάραγαν μπιέλες.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούσαν να κλείσουν τον προϋπολογισμό πέρσι και ήρθε η πανίσχυρη Ελλάς και λέει πάρτε τα λεφτά σου, θα σκοφλάω, είμαι λάρτς, έχω τα λεφτά.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν η δεύτερη που έχανε σίγουρα ένα μοχλό πίεσης ήταν προκειμένου η Γαλλία. Η οποία να θυμίσουμε Γαλλία πριν κλείσει αυτόν τον προϋπολογισμό είχαν διενεργηθεί εκλογές. Και οι εκλογές είχαν γίνει διότι διαφώνησε η κυβέρνηση με την αντιπολίτευση και μάλλον εκεί μέσα εσωτερικά στην κυβέρνηση γιατί είχαν να κλείσουν ένα προϋπολογισμό 20 δις. Και για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση και έγιναν εκλογές. Και πήγαμε εμείς και τους δώσαμε το 1 δισεκατομμύριο. Δηλαδή το 1 δισεκατομμύριο για τη Γαλλία ήταν σημαντικό γιατί για 20 δις έπεσε η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Η γαλλική. Άρα λοιπόν ο δεύτερος δανειστής που σίγουρα μας ευγνωμονεί είναι
1: η Γαλλία.
0: Η Γαλλία.

0: Ο τρίτος δανειστής προφανέστατα είναι η Ιταλία. Και από εκεί και πέρα ο καθένας, άμα βλέπω ότι μπορεί να το εξοφλήσουν όλοι, θα σου πει δεν τα θέλουν τα λεφτά. Έχετε δει εσείς κανέναν δανειστή να πας να τον εξοφλήσουν νωρίτερα και να πει δεν τα θέλουν τα λεφτά?
1: Να.
0: Εδώ και το δημοσίευμα της γαλλικής Le Monde, Greek repayment gives France surprise, λέει. Surprise boost. Λοιπόν, ωραίο. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή την κατάσταση η οποία...
1: Και έχουμε και μια κατάσταση στο εσωτερικό της χώρας που όποιος ζητήσει κάτι παραπάνω γιατί το δικαιούται, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει, παίρνει την απάντηση ότι εμείς δεν μπορούμε να παίξουμε με τα δημοσιονομικά όρια και θα παίξουμε την τύχη της χώρας κτλ.
0: Σωστή παρατήρηση που κάνατε και θα πάω πλέον στην ανακοίνωση την περσινή του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο επειδή εμείς κάναμε 2-3 εκπομπές και βγάλαμε δημοσιεύματα, θεωρώ ότι είχε αρκετή πίεση από την κοινή γνώμη και εξηγούσε για ποιο λόγο λέει δεν μπορούν να δοθούν αυτά τα χρήματα. Γιατί λέω εδώ, ποιο είναι το όφελος, μας το εξήγησε. 135 εκατομμύρια το χρόνο. Εντάξει. Μετά λέει, μπορώ εγώ να δώσω αυτά τα λεφτά σαν ενισχύσεις. Προσέξτε, απαντάει εδώ το 2025. Το νέο σύμφωνο σταθερότητος ξεκίνησε από τον Απρίλιο του 24. Άρα οι όποιες πρόωρες εξοφλήσεις έγιναν πριν το 24 δεν δεσμευόταν από τη ρύθμιση του συμφώνου σταθερότητας σε σχέση με το ύψος των δαπανών. Δεύτερον, εφόσον εσύ βλέπεις ότι έχεις μια άνεση οικονομική διότι δημιουργείται ένα υπερπλεώνασμα, όταν πήγε στη διαπραγμάτευση.
1: Από
0: την υπερφορολόγηση. Εννοείται. Και από το ΦΠΑ κτλ.
1: Θα μας τρελάνε και ο Μητσοτάκης μας τα που γράφει.
0: Να πούμε και κάτι όμως, γιατί θέλω να είμαι αντικειμενικός. Ένα μέρος, περίπου το 30% των εσόδων του φόρου προστιθέμενης αξίας είναι από τον τουρισμό.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το
1: μας έγινε και τίποτα άλλο. Ναι.
0: Σύμφωνοι. Θέλω να πω, το πληρώνουν τουρίστες. Άρα το 70% περίπου. Και θέλω να είμαι αντικειμενικός, μην λένε ότι κάνουμε προπαγάνδα. Λοιπόν, το 70% περίπου των εμέσων φόρων είναι από το από εμάς τους ίδιους και το άλλο είναι από τους τουρίστες. Θα είναι πιο ακριβό έτσι το τουριστικό προϊόν. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι τεράστια η υπερφορολόγηση. Και αυτά πριν το 24 μπορούσαν να δοθούν. Δεύτερον, μετά το 24, όταν πήγε στη διαπραγμάτευση κυβέρνηση και συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης, το Υπουργείο Οικονομικών, οι διάφοροι φωστήρες που γράφουν αυτά, και δεν βάλανε μια ρήτρα μέσα να μπορεί η Ελλάδα να έχει τη δυνατότητα, εφόσον υπάρχουν υπερπλεονάσματα, να τα κατανείμει και διαφορετικά. Διότι αυτό ψηφίστηκε ομόφωνα. Άρα μπορούσαν να βάλουν μια ρήτρα. Όπως μπήκε η ρήτρα διαφυγής, μπορούσαν να βάλουν μια ειδική ρήτρα διαφυγής σε άλλα επίπεδα. Ή να βάλουν και κάτι άλλο. Δεν το βάλανε. Δεύτερον, τώρα που έχουμε πρόβλημα λόγω πολέμου και τα λοιπά, ο φόρου, στενά του Ορμούζου, γιατί δεν αξιοποιούν τη ρήτρα διαφυγής, δεν το θέλει η Κομισιόν, ωραία, ας κάνει έτσι η Ελλάδα μόνη της και να ζητήσει εθνική ρήτρα διαφυγής. Δεν το κάνει και να πει εφόσον περισσεύουν αυτά τα χρήματα, να δοθούν σε στήριξη μισθών, συντάξεων και τα λοιπά. Ούτε αυτό απαγορεύεται. Ή να μην το πει 13η σύνταξη, γιατί απαγορεύεται υποτίθεται η παγιοποίηση δαπανών, αλλά με τη ρήτρα διαφυγής προσωρινά μπορούν να δοθούν. Πολύ ωραία, μέρισμα για τα Χριστούγεννα τόσο. Πώς δίνει το κατοστάρικο τώρα, μας κοροϊδεύει, δίνει 100, 200, τι δίνει στους συνταξιούχους. Έτσι, την ώρα που δίνει 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές. Λοιπόν, για να είμαστε σοβαροί. Άρα λοιπόν υπήρχε δυνατότητα. Υπήρχε δυνατότητα να προβλεφτεί επίσης. Υπάρχουν άλλοι τρόποι που μπορούν να αξιοποιηθούν ακόμη και μέσα από το σύμφωνο σταθερότητας και να γίνουν αυτές οι κινήσεις. Και το πιο απλό οικονομικά. 7 δισεκατομμύρια στους δανειστές σημαίνει 7 δισεκατομμύρια στο εξωτερικό. Δεν μένουν στην ελληνική οικονομία. 7 δισεκατομμύρια ως επένδυση, λέω εγώ, σαν μισθή και συντάξεις, σαν επένδυση, σαν στήριξη, σαν δημιουργία μιας κρατικής τράπεζας η οποία να μπορεί πραγματικά να λειτουργήσει. Γιατί τώρα έχουμε τις 4 συστημικές και μια πέμπτη πάλι είναι ιδιωτική. Γιατί δεν μετατρέπουν το Ταμείο Παρακαταδικών και Δανείων σε μια τεράστια κρατική τράπεζα η οποία να μπορεί να στηρίξει την ελληνική οικονομία. 7 δις αν τα ρίξει την ελληνική οικονομία μόνο από έμεσους φόρους της τάξης του 20% λέω εγώ μέσω όρο, θα πάρεις 1,4 δις πίσω. Αυτά τα 7 δις πέφτοντας θα δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Άρα θα γίνουν και εισπράξεις για το ΙΚΑ, για τον ΕΦΚΑ. Θα πάρει και ο μισθωτός το μισθό του. Παίρνοντας το μισθό του θα το φορολογήσεις πάλι με 20%. Δηλαδή από τα 7 δις ρίχνοντας στην ελληνική οικονομία, 3,5 με 4 δις θα παίρνεις πίσω. Και αυτός έρχεται εδώ και λέει θα πάρω 135 εκατομμύρια. Κάτι τώρα μας κοροϊδεύει.
1: Το ερώτημα σας ρητορικό νομίζω. Δισεκατομμύρια υπάρχουν, δεν υπάρχει διάθεση. Και αυτό είναι το πιο εξοργιστικό. Δηλαδή, στο μείγμα της πολιτικής κυβέρνησης φαίνεται να μην υπάρχει διάθεση να βοηθεί ο κόσμος. Γιατί αποδεικνύεται συνέχεια εδώ σχεδόν κάθε εβδομάδα ότι υπάρχουν λύσεις να ανακουφιστεί ο κόσμος. Δηλαδή, ότι θα λυθούν τα προβλήματά του, ούτε θα γίνει πλούσιος. Αλλά κάπως να ανακουφιστεί.
0: Εντάξτε.
1: Και αντί να διαπιστώνουμε ότι υπάρχει διάθεση και η προσπάθεια να γίνει κάτι τέτοιο, μας λέτε εδώ ότι έχουμε δώσει 36 δισεκατομμύρια σε 4 χρόνια στους δανειστές.
0: Κύριε Καβουνόπουλε, ακούστε. Η ελληνική οικονομία έχει συγκεκριμένα όρια.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό που έχει υπογράψει η κάθε μνημονιακή κυβέρνηση και συνεχίζει και ο κ. Μητσοτάκης είναι ως προτεραιότητα η εξόφληση των δανειστών. Πάει. Δεύτερον, συμφώνησε ο κ. Μητσοτάκης από το 24 στο νέο σύμφωνο σταθερότητας που είναι ακόμα πιο σφιχτό.
1: Ναι.
0: Τρίτον, συμφώνησε η κυβέρνηση, αλλά βλέπω και μια σειρά άλλα κόμματα του ευρωπαϊκού δρόμου, ας το πούμε, που συμφωνούν στην ενίσχυση της πολεμικής οικονομίας. Άρα η όποια εξαίρεση δόθηκε πέρυσι, δόθηκε για τις αμυντικές δαπάνες. Άρα πάλι δεν πάνε τα χρήματα στην υγεία, παιδεία, σε μισθούς κτλ. Επομένως, τι άλλο μένει? Δεν υπάρχει καμιά απεριόριστη δυνατότητα της ελληνικής οικονομίας από ένα σημείο και πέρα. Ό,τι έσοδα μαζεύει, στην πράξη τα μοιράζει. Και τα μοιράζει στους δανειστές και από εκεί και πέρα τα μοιράζει και στους ας το πούμε αυτούς οι οποίοι μπορούν να πάρουν τη δανειοδότηση. Ποιος παίρνει τη δανειοδότηση? Οι μεγάλες επιχειρήσεις.
1: Κάστα.
0: Δεν να πάρει
1: μια
0: μικρές επιχειρήσεις.
1: Μια μικρή κάστα.
0: Και να σας δείξω και κάτι άλλο που δεν είναι τυχαίο. Σημερινό δημοσίευμα, χτεσινό δημοσίευμα του Capital. Λέει, η Ελλάδα πετυχαίνει το στόχο των 36 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης. 36 δις ξανά.
1: Συμπτώσεις,
0: Συμπτώσεις. Και λες, προσέξτε. Σου εξοφλώγω νωρίτερα 36 δις. Μάλιστα. Και σου δίνει αυτός 36 δις. Ναι, αλλά αυτά τα 36 δις που σου δίνει πρώτα απ' όλα, μόνο τα 17 είναι ως επιχορήγηση, τα άλλα είναι δανεικά. Δεύτερον, τα πήρε η Ελλάδα αυτά τα 36 δις. Τι τα έκανε? Τα χρησιμοποιεί πρώτον 12 με 14 δις ως δάνεια που στους επιχειρηματικούς ομίλους.
1: Ναι.
0: Άρα ο συνταξιούχος, ο μισθωτός
1: δεν φτάνει στον κόσμο τίποτα.
0: Ναι, αλλά έχει πληρώσει τα 36 δις ο μισθωτός και ο συνταξιούχος και ο γενικότερα ο ελληνικός λαός ως πρόωρη εξόφληση για το μαξιλάρι που δημιουργήθηκε από τα ματωμένα πλεονάσματα που λέγανε. Άρα λοιπόν όλοι πληρώσαμε και όταν ήρθε το χρήμα μέσα δεν το πήραν όλοι, το πήρανε οι επιχειρηματικοί όμιλοι και τα υπόλοιπα χρήματα που δοθήκαν ως επιχορηγήσεις δεν τα δώσανε πάρετε τα λεφτά να τα βάλετε στην τσέπη, αλλά κάντε το εξοικονομώ. Κάντε το ανακαινίζω. Ναι, αλλά όταν κάνεις αυτά, 17 δισεκατομμύρια λέω, πρέπει να αγοράσεις υλικά το ένα το άλλο κτλ. Τα περισσότερα είναι εισαγόμενα πάλι, διότι αν σου λέει θα σου δώσω ενίσχυση για τη νέα τεχνολογία, παράγουμε εμείς εδώ computer, παράγουμε software, θα σου δώσω για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παράγουμε εμείς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, θα σου δώσω, ξέρω εγώ, για μια σειρά άλλες δράσεις. Μα τα περισσότερα τα εισάγουμε. Άρα, 36 δις, 12 στους επιχειρηματικούς ομίλους, οι οποίοι και αυτοί για να κάνουν δουλειές, ένα μεγάλο μέρος έφεραν υλικά από το εξωτερικό, και όλο το άλλο πακέτο πήγε σε μεγάλο βαθμό που για να αγοραστούν πάλι εξοπλισμοί, μηχανολογικοί, να γίνουν αυτές οι αναβαθμίσεις, να μπουν οι οπτικές ίνες κτλ. Άρα τι έμεινε ως κατανομή και διανομή? Γιατί το βασικό δεν είναι το χρήμα που έρχεται, αλλά πώς διανέμεται Και πού φτάνει. Να πούμε ότι ένα μέρος είναι και μισθή. Να το πούμε. Αλλά αυτοί οι μισθοί πάλι έχουν αποδώσει φόρο και ΕΦΚΑ κτλ. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία υπάρχει. Και να αφήσουμε για άλλη εκπομπή, δεν ξέρω τι ώρα είναι. Ναι, ναι. Γιατί είπε ο κύριος Μητσοτάκης ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, έτσι δεν είναι. Δεν είπε ότι δεν υπάρχει πλέον καμία επιτήρηση.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν μας είπε. Να αφήσουμε κάτι άλλο και για την άλλη φορά.
1: Βεβαίως, βεβαίως,
0: για την εκπομπή.
1: Βεβαίως.
0: Για να καταδείξουμε αν είμαστε εκτός μνημονίου. Mm-hmm. Διότι στην ανακοίνωση που έκανε μερικοί του γράφαν από κάτω, είμαστε λέει έξω από την επιτήρηση. Μάλιστα. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Μπορείς να καταργήσεις το τάδε. Δεν μπορείς. Αυτές δηλαδή τις μνημονιακές υποχρεώσεις. Μπορεί η ΑΔΕ που είναι ανεξάρτητη αρχή να πάψει να είναι ανεξάρτητη αρχή και να μπει υπό το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί ο κόσμος ακούει ανεξάρτητη αρχή και το αρέσει.
1: Και νομίζει ναι, ναι, ναι.
0: Σε κανένα κράτος το ταμείο του κράτους δεν το κρατάει μια ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή έχεις μια επιχείρηση. Και το ταμείο δεν το κρατάει ο ιδιοκτήτης, αλλά το κρατάει ένας άλλος.
1: Ναι.
0: Και άμα θέλεις λεπτά να πάρεις από το ταμείο, θα ρωτάς αυτόν. Μα τότε δεν είσαι ιδιοκτήτης. Και κλείνω με ένα ωραίο, τελικό, με αφορμή την Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι έγινε επιτέλους η ρηματική διακοίνωση. Διαμαρτυρήθηκε η Ελλάδα.
1: Ναι, εξέφρασε τη λύπη της Ουκρανία.
0: Και
1: αλλά...
0: η Ουκρανία εξέφρασε τη λύπη της. Και έκλεισε το θέμα. Και επειδή εμείς είμαστε πάλι large ως Ελλάδα, αυτή εδώ είναι η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας που ξεκινάει από σήμερα.
1: Ναι.
0: Και διαβάζω εδώ και λέει Δευτέρα 8 Ιουνίου συζήτηση για την Ουκρανία. Μπήκε θέμα για την Ουκρανία. Τη συζήτηση για το Ουκρανικό τη ζήτησαν ποιοι. Τη ζήτησαν λέει με γράμμα τους τα εξής κράτη: Δανία, Γαλλία, Λετωνία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ελλάδα. Δηλαδή εμείς ζητήσαμε να γίνει συζήτηση για την Ουκρανία, εκτός και αν εννοεί ότι θα βάλει θέμα για το Ουκρανικό ντρόλ. Αν είναι και το βάλει το Ουκρανικό ντρόλ ως θέμα και την τοποθέτησή της η Ελλάδα θέσει το θέμα εκεί, τότε καλώς. Αλλά εγώ βλέπω ότι εδώ θα γίνει συζήτηση.
1: Αλλά με στοιχηματίζεται ότι θα το βάλει.
0: Θα έλεγα, θεωρώ ότι η επιστολή που απευθύνθηκε, γιατί την απευθύνθηκε και η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν νομίζω ότι αφορά το Ουκρανικό ντρόν, αφορά την Ουκρανία και τα προβλήματα που έχει με τη Ρωσία.
1: Μάλιστα. Κύριε Μαγιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ.
1: Να είστε καλά.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
4: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
5: Είμαστε η Παράση, ο Σύλλογος Νέων της Αμβρίτζανας.
4: Τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε δράσεις που προάγουν τον πολιτισμό, από μουσική, κινηματογράφο και αθλητισμό, έως το περιβάλλον και την εικόνα του τόπου μας.
5: Φέτος ανοίγουμε νέους δρόμους και σε θέλουμε μαζί μας.
4: Μην αγαλωτείς, γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
5: Βρείτε μας στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram πατώντας παράση.andritsena.

0: Παμπερουριά.
1: Έβρε στην Κίτσου στο Τσεκμέ.
2: Και σε όλη την Ελλάδα.
3: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
4: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
3: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
5: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
6: Θεό! Θεό που με θέλει το σκυλί.
7: Όσο δεν χτυπάει τηλέφωνο για αυτά, όσο δεν βρίσκουν οι υιοθεσίες.
8: Για κάποια άλλα στο δρόμο, ο χρόνος έχει αρχίσει ήδη και μετράει αντίστροφα. Μικρά μωρά που καθημερινά αντιμετωπίζουν άπειρους κινδύνους. Τι διαφορά έχουν εκείνα που βρίσκονται μαζί μας στη φάρμα? Η ευθύνη είναι όλων μας. Υιοθετήστε, ώστε να ανοίξουν νέες θέσεις και τη σειρά αυτών των ψυχών να πάρουν νέες που πραγματικά κινδυνεύουν στο δρόμο. Μακάρι να έρθει στιγμή όπου θα μπορώ να προσφέρω σε οποιοδήποτε αδέσποτο ασφάλεια, στέγη και άπειρη αγάπη. Έως ότου τα καταφέρω, βοηθήστε, υιοθετήστε. Δεν είμαι σούπερ ήρωας, αλλά ένας απλός εθελοντής που κάνει αυτό που λέει η καρδιά του. Σίγουρα από τις πιο δύσκολες καταστάσεις που έχει να διαχειριστεί ένας εθελοντής. Καταστάσεις που σε διαλύουν συναισθηματικά.
9: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μανάρια μου, οπαδή της ομαλότητας, της σταθερότητας, της φαυλότητας, της χριστιανοσύνης, της δικαιοσύνης, της αρχαιότητας, της αριστεράς, της προόδου, της αυρογαμίας, της μακροζωίας, της μικροφαλίας και της μαλακίας, καλώς ήρθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τετάρτη, η μέρα που εκεί που χέσαν οι κανονικοί βγάλαν έναν αντάρτη και τι εβδομάδα. Πρέζα όμορφη, ξεκινάω, διαβάζω. Ανακοίνωση του κυρίου Δημητριάδη, γνωστού ανιψιού του Πρωθυπουργού και μπουκετορίχτη στο μεγάλο τεράστιο τρανό. Μάγκα, αλλά δεν τον είδαμε και πολύ. Βαγγέλη Μαρινάκη, πληροφορήθηκα ότι θέλω κάθε τρίτη πρόταση να σηκώνεστε, χωρίς να σας το λέω εγώ, έτσι πια έχουμε συνεννοηθεί όλοι και όλες επάνω και να ρίχνετε ένα πρέζα όμορφη. Πάμε. Πληροφορήθηκα ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης κατέθεσε εναντίον μου μήνυση. Μήνυση. Δεν πάμε με μηνύσει, θα γίνει δουλίτσα τώρα. Πού είναι η μπράβη, τι γίνεται. Έλα, παιδιά, έχει μερικές σταθερές η χώρα. Άμα να ξεπέσουμε, μήνυση μου έχει κάνει και πέρα ο Ανδρουλάκης, έλεος κάπου. Δηλαδή, το θράσος του δεν έχει όρια. Όχι το Ανδρουλάκη, του Μαρινάκη, όπως λέει εδώ ο Δημητριάδης. Την ώρα που όλη η Ελλάδα έχει δει την απρόκλητη και άναντρη επίθεση του Μπουρμπουλέ, λέει διάφορα κτλ. Α, όχι. Με τον οργανωμένο στρατό υπόδικων μπράβων του. Wow, τι λέει εδώ ο Δημητριάδης και όλα αυτά. Βάζει για λίγο Ολυμπιακό μέσα, γιατί χωρίς ομάδα και θρησκεία και αυτά δεν γίνεται δουλίτσα. Και πάμε παρακάτω λοιπόν. Είναι αδιανόητο Μπουρμπούρ. Λέει διάφορα για το Μαρινάκι, ότι την κοπάνισε, λέει, και πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, αλλά την τελευταία φορά που ένας ολιγάρχης εφοπλιστής πήγε στο Λονδίνο να κρυφτεί, έκανε 6 χρόνια να γυρίσει. Ο Αλαφούζος. Τώρα. Δεν νομίζω την ίδια περίπτωση. Πάμε όμως στο τέλος, γιατί πρέπει κάποια στιγμή όλοι και όλες μαζί να σηκωθούμε να τραγουδήσουμε το γνωστό εθνικό ύμνο της πατρίδας. Για να τελειώνουμε, λέει ο Δημητριάδης. Δεν έχω μάθει να σκύβω το κεφάλι. Ωραίο. Ποτέ και σε κανέναν. Θα προστατεύσω την οικογένειά μου, δεν το συζητώ, τις αρχές και τις αξίες μου μέχρι τέλους. Δεν το συζητώ. Δεν θα μας κυλήσει ο κύριος Μαρινάκης όλους στο βούρκο του. Και τελειώνει. Κύριε Μαρινάκη, δεν θα κάνετε τη χώρα Κολομβία. Πάμε. Όχι στην κόκα της Κολομβίας. Ναι στην πρέζα την ελληνική. Όλοι και όλες μαζί. Κολομβία, no pasaran. Έχουμε βουλωμένα ρουθούνια. Πλάκος είναι αλλεργίες. Αφού λοιπόν ξεκινήσαμε με αυτή τη χαρούμενη είδηση όπου Έλληνες συμπατριώτες θα υπερασπιστούν τα ιερά και τα όσια της πατρίδας που είναι η πρέζα και δεν θα αφήσουν την πατρίδα να κυλιστεί στην κόκα που είναι της Κολομβίας. Είναι γνωστό, την κόκα στην Ελλάδα μόνο την πίνουμε, δεν την πουλάμε. Συνεχίζουμε με άλλα πράγματα που μας κάνουν υπερήφανους. Επιτέλους. Μπορεί να μας πήρε ένα μήνα σχεδόν, αλλά επιτέλους σήμερα στείλαμε διαβήματα, όχι ένα, πολλά. 5, 6, 12, 42 διαβήματα στην Ουκρανική κυβέρνηση για το περίφημο drone Μαγκούρα που βρήκαν. Όχι, βρήκαν. Που αλίευσαν, όπως είχε πει ο αντεγαμής Νικοδένδιας, που παρένθεση διαβάσαμε αυτή την εβδομάδα ότι στο πόθεν έσχες του δήλωσε και μια σπιταρόνα στο Λονδίνο 1,5 εκατομμύριο βρετανικές λίρες. Μπράβο Νικολάκη, μαγκουρίτσα, μαγκουρίτσα, έγινε η δουλίτσα λοιπόν, κονόμησε και ο αντεγαμής Νικοδένδια. Βέβαια τώρα, αν είναι όλο σου το όνομα αντεγαμής Νικοδένδια, πρέπει να έχει πολλά σπίτια. Δεν μπορεί καμιά όλη μέρα στο ίδιο σπίτι, να είμαστε γιατί τι είναι. Πλέμπα. Έτσι λοιπόν στείλαμε πάρα πολλά διαβήματα στους Ουκρανούς. Οι Ουκρανοί απάντησαν όχι. Γιατί? Γιατί είναι γνωστό ότι τραβάνε κόκκιες από την Κολομβία και μας έχουν γραμμένους, αλλά εμείς είμαστε περήφανοι γιατί στείλαμε διάβημα. Τρίτη και τελευταία είδηση υπερηφάνειας για την εβδομάδα που μας πέρασε, συνελήφθη Έλληνας συμπατριώτης Λεβέντης Μάγκας και Καραμπουζουκλής στη Βρετανία να κάνει κατασκοπία υπέρ του Ιράν. Επιτέλους. Επιτέλους. Μόνο προδότες πια. Βγάλαμε και ένα Λεβέντη. Έλα μωρή Ρανάρα. Βαλιστικό και γρήγορα. Όχι εδώ. Εκεί που λένε κόκκες. Συνεχίζουμε. Με αυτά που μας ενώνουν. Ένα από αυτά που μας ενώνουν ως κοινωνία είναι οι περίφημες πανελλήνιες ή πανελλαδικές, πάει και έρχεται αυτό το όνομα, εξετάσεις. Γιατί και από πού φαίνεται ότι αυτό μας ενώνει. Ξεκάθαρο, πόσο μάλλον φέτος. Τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και πήδηξαν στο κενό και σκοτώθηκαν, είχαν αφήσει μία επιστολή όπου μέσα ανέφεραν έναν από τους λόγους της αυτοκτονίας τους, τις πανελλήνιες εξετάσεις. Έτσι λοιπόν η ελληνική κοινωνία, προκειμένου να τιμήσει το θάνατο αυτών των δύο κοριτσιών, συμμετέχει στο σύνολό της, πού? Στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αλίμονο, δεν θα αφήσουμε κανένα θάνατο να μας χαλάσει τα ιερά και τα όσια. Έχει πολύ ιερό και όσιο εκτός από πρέζα σήμερα το βίντεο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν τα παιδιά όρμηξαν με λύσα, με ορμή στις πανελλαδικές εξετάσεις για να πετύχουν να μπουν στα πανεπιστήμια και σε αυτό το περιβάλλον στα Τρίκαλα για μια ακόμα φορά. Βλέπουμε αυτή τη γαμάτη φωτογραφία για μια ακόμα φορά και διαβάζουμε ότι σε έναν Ισπερινό στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων βοήθειά μας και στα παιδάκια. Τα παιδιά γονάτισαν μπροστά στον Πάπαρδο, εδώ γιατί πολλοί παπάδες. Τα παιδιά γονατιστά, γιατί είναι αυτό που λένε η νέα γενιά, ρε. Θα μπουν οι νέοι μπροστά, θα τα αλλάξουν όλα. Έτσι, γονατιστή. Με τι σκοπό? Να πάρουν την ευλογία του Θεού και να πετύχουν τις εξετάσεις. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό θεωρείται σκονάκι. Δηλαδή, ένα παιδί που δεν γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Με ένα παιδί που γονατίζει μπροστά στον παπά στα Τρίκαλα. Δεν είναι πιο μπροστά. Ε? Δεν έχει δηλαδή κάποια, τέλος πάντων, εφόδια που δεν έχει ο άλλος μαθητής. Δεν ξέρω να το δει αυτό η υπεύθυνη κυβέρνηση και ή θα γονατίζουν όλα τα παιδάκια ή κανένα. Τώρα, αν δεν μπορείς να είσαι στα Τρίκαλα και να γονατίσεις, υπάρχει το email και το κινητό του Παπακοσταντίνου, εδώ. Παπακοσταντίνος λοιπόν, ο οποίος λέει στείλτε email, το ονοματεπώνυμο του ή της που συμμετέχουν στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις και εμείς θα μελετήσουμε αυτά τα παιδάκια. Θα τα πούμε στο λόγο στον Εσπερινό και θα πετύχουν τις εξετάσεις. Στην αρχή του λοιπόν αυτό το email λέει ο Απόστολος των Εθνών Παύλος στη Β προς Κορινθίους επιστολή, κεφάλαιο τάδιο και τα λοιπά, αναφέρει τι ασθενή και ούκ ασθενώ, τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πυρούμε. Δηλαδή άλλος ερεθίζεται, άλλος καβλώνει. Στο κάνω μια ελεύθερη μετάφραση για να μας διδάξει ότι ο αληθινός και γνήσιος χριστιανός συμμετέχει με κάθε τρόπο στην οποιαδήποτε δοκιμασία και δυσκολία των αδελφών του και διάφορα άλλα τέτοια. Εδώ αυτό που ξεχνάει να γράψει ο παπάς και βέβαια ξεχνάει και οι δάσκαλοι να τα μάθουν τα παιδιά στο σχολείο είναι ότι ο Απόστολος Παύλος των Εθνών έστελνε επιστολές στους Κορινθίους, γιατί την πρώτη φορά που εμφανίστηκε στους Κορινθίους από κοντά να τους πει τέτοιες πίπες, έφαγε γιαούρτια, ντομάτες και ορισμένες κοτρονίτσες. Οπότε μετά για να είναι πιο safe η διδασκαλία, το γύρισε στις επιστολές. Έτσι και ο παπάς δουλεύει με email. Παρ' όλα αυτά, όσοι μαθητές βοηθηθήκατε από το Θεό μέσω της Εκκλησίας και των παπάδων για να πετύχετε στις πανελλήνιες πανελλαδικές εξετάσεις, τέρμα. Δεν έχει άλλη ούτε ευλογία ούτε βοήθεια πλέον από την Εκκλησιά. Γιατί? Γιατί μετά από αυτό το βίντεο εδώ που κυκλοφόρησε, ένα ακόμα βίντεο που κυκλοφόρησε, φαντάζομαι όλη μέρα θα το παίζουν στα κανάλια των εφοπλιστών που δεν κάνουν δουλειές με το Ισραήλ και τους Ρώσους. Αυτό λοιπόν το βίντεο τι δείχνει? Δείχνει λοιπόν στρατιώτες, σιωνιστές, δολοφόνους, ανηλίκων, βιαστές, γυναικών, ανδρών και οποιοδήποτε βρεθεί μπροστά τους. Δείχνουν ότι αυτοί οι τύποι στον Λίβανο σπάνε, βανδαλίζουν για μια ακόμα φορά έναν ακόμα χριστιανικό ναό. Το κάνουν τρεις φορές τη εβδομάδα. Το βίντεο ποιος θα ανεβάζει? Μα οι ίδιοι, γιατί είναι περήφανοι για την πράξη τους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι μετά από όλο αυτό, σε μια χώρα που περηφανεύεται ότι το 96% είναι χριστιανοί ορθόδοξοι, που η Εκκλησία είναι τόσο ισχυρή και δυνατή, ό,τι βοηθήσαμε από μαθητές βοηθήσαμε, γιατί από σήμερα ήδη κιόλας, έχουμε μάθει στην Αρχιεπισκοπή, ετοιμάζονται Μολότοφ, από σήμερα όλο το παπαδαριό και οι πιστοί, άντρες, γυναίκες και λοιποί, θα είναι καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο μπροστά στην πρεσβεία του Ισραήλ, εδώ, στη λεωφόρο Κηφισιάς και όχι Κηφισίας, να διαμαρτυρηθούν. Γιατί? Ε, τι γιατί? Γιατί άλλο? Γιατί οι σιωνιστές δολοφονούν χριστιανούς όπου τους βρουν και όπου σταθούν. Τώρα, επειδή έχει πιάσει λίγο ζεστούλα στην Αττική και είναι μαύρο το ράσο, βαρύ το πετραχύλι και υπάρχει περίπτωση με την καυτή ασφάλτου της λεωφόρου Κηφισιάς να μην αντέξει πολύ το παπαδαριό, να κρατήσουν τις Μολότοφ καβάτζα, να έρθει ο χειμώνας, να ανοίξει η θεατρική σεζόν, να βρουν ένα θέατρο από έναν τύπο ο οποίος προσβάλλει δεδομένα τα ιερά, τα όσια της πίστης, της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας και να την πέσουν σε αυτόν. Όσον αφορά για τους σιωνιστές, απλώς οι παπάδες σπρώχνονται να πάρουν κανένα αρχίδι από αυτό που έχει στο στόμα του ο Άδωνης, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης, να πάρουν κι αυτοί λίγο μια τριχούλα, ρε παιδιά. Παιδιά, και εμείς πιστοί είμαστε. Ξοχαμούρες. Αφήνουμε λοιπόν πίσω μας με την ψωλότριχα στο στόμα τους παπάδες, παπατζίδες και πάμε στους παπατζίδες της οικονομίας. Έτσι κι αλλιώς και οι πρώτοι και οι δεύτεροι ένα ενδιαφέρον έχουν και έναν Θεό. Τα φράγκα. Τίποτα άλλο. Ο μόνος Θεός είναι τα φράγκα. Πάμε λοιπόν στα φράγκα, γιατί στο επίπεδο της οικονομίας την εβδομάδα που μας πέρασε η χώρα κολυμπάει στο θαύμα. Το ένα θαύμα μετά το άλλο. Πάμε στο πρώτο θαύμα. Είμαστε, λέει, και έχω βίντεο, ο Στουρνάρας, είμαστε, λέει, πάνω οικονομικά, κατά μέσο όρο, πάνω από τους Φινλανδούς. Πάμε, πριν δείτε το βίντεο. Πρέζα όμορφη. Αφού δείτε το βίντεο θα το λέτε μόνοι σας. Πάμε το βίντεο.
1: Είμαστε περίπου στον πλούτο των οικοκυριών, έτσι. Μιλάω κατά μέσο όρο, πάνω από τη Φινλανδία. Και αυτό οφείλεται πρώτον στην αύξηση των τιμών των ακινήτων, δεδομένου ότι έχουμε ένα υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης. Όπως ξέρετε, στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης, πάνω από 70% σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
0: Είμαστε, λέει, απάνω, αλλά μέσω όρο. Δηλαδή, ένα χιλιάρικο έχω στην τράπεζα. Ένα τρισεκατομμύριο ο Βαγγέλης ο Μαρινάκης που λέγαμε πριν στο Λονδίνο. Άρα, ο μέσος όρος είναι αυτό. Δηλαδή, άστο χιλιάρικο, μαλάκα, θα μοιράσουμε τα δικά μου. Κάπως έτσι. Ήταν αυτό που λέγαμε παλιά. Ο Τραμπ, αν μπείτε στο βιογραφικό του, δηλώνει αυτοδημιούργητος. Τελείως. Γιατί λέει, ξεκίνησε την καριέρα του ως επιχειρηματίας μόνο με 500 εκατομμύρια δολάρια που το έδωσε ο μπαμπάς του. Του είπε, πάρε το και κάνω θέλεις. Δεν σε βοηθάω, αλλά ξέχασέ με. Όπως ακριβώς ο μπαμπάς μου και οι περισσότεροι μπαμπάδες όλων των αγοριών και κοριτσιών σε αυτή τη χώρα, οι οποίοι μας άφησαν ως κληρονομιά, ως απόθεμα 500 εκατομμύρια Χριστοπαναγίες. Και μετά μας είπανε, έχεις τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας, καλός είσαι, τράβα κάνε. Έτσι λοιπόν, αυτοδημιούργητος εγώ, αυτοδημιούργητος ο Τραμπ. Έχουμε μια διαφορά βέβαια, εγώ τον ρίχνω εδώ τον Τραμπ, γιατί εγώ είχα και τη βοήθεια της Χριστοπαναγίας. Αυτός θα κάνει όλα μόνος του. Να τα λέμε, να είμαστε ειλικρινείς. Πάνω λέει από τους Φινλανδούς. Και εδώ συνεχίζονται τα θαύματα. Γιατί λέει αυτός ο Στουρνάρας ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς και τι προετοιμάζεται να κάνει, προσέξτε. Λέει ότι είμαστε πάνω από τους Φινλανδούς λόγω ιδιοκατοίκησης. Πάνω από το 70% λέει των Ελλήνων έχουν δικό του σπίτι. Τώρα, γιατί τόσοι άνθρωποι ψάχνουν σπίτι να νοικιάσουν, δεν βρίσκουν, δεν τους φτάνουν τα λεφτά, δεν μας το πω Στουρνάρας. Μάλλον θα είναι εξωγήινοι. Παρ' όλα αυτά, πάνω από το 70%. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά. Θυμάστε ένα νόμο που είχε έρθει με το πρώτο μνημόνιο και μας το διαφήμιζε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, γνωστός αντισυνταγματολόγος, ως προσωρινό και όχι μόνιμο, τον ένφια. Τον θυμάστε? Μπράβο που τον θυμάστε. Θυμάστε που ο Σαμαράς με το δεύτερο μνημόνιο θα τον καταργούσε, αλλά δεν το έκανε. Μπράβο που τον θυμάστε και αυτό. Θυμάστε που ο Τσίπρας με τον Καμένο με το τρίτο μνημόνιο και αυτός θα καταργούσε τον ένφια, αλλά δεν πρόλαβε. Μπράβο που τα θυμάστε όλα. Θυμάστε μετά αυτό το καταργούσε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας έβγαλε για τα μνημόνια, αλλά είχε προλάβει να μας βγάλει ο Τσίπρας με τον Καμένο από τα μνημόνια. Χαίρομαι που τα θυμάστε όλα σε μια χώρα που κολυμπάει στην πρέζα. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το νόμο? Διαβάζουμε. Τι θα γίνει λοιπόν με αυτό το φορό? Ο ένφια θα γίνει τριπλός. Πώς είναι τα ξενοδοχεία οι γαμιστρώνες, 3x, έτσι και ο ένφια. Το σπιτάκι σας θα θεωρηθεί γαμιστρώνας, οπότε θα είναι 3x. Διαβάζουμε εδώ λοιπόν, τριπλός ο φόρος ένφια. Ένα για το κράτος, για το υπερταμείο, ένα για το δήμο, για τα βίσματα, ένα για την περιφέρεια, γιατί και ο Χαρδαλιάς είναι στον όγκο αυτή την περίοδο και πρέπει κάτι να φάει και αυτό το παλικάρι. Το έχουμε. Μόνο που αυτός ο νόμος λέει δεν θα εφαρμοστεί από τώρα, θα εφαρμοστεί από το 27. Δηλαδή με τη νέα κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή. Προετοιμαστείτε λοιπόν, βάλτε 3x έξω από το σπιτάκι σας, γιατί θα είναι σούπερ γαμιστρώνας που θα εισπράττει τρελά το κράτος, ο Δήμος και η περιφέρεια. Απλώς το μόνο που δεν ξέρουμε ακόμα είναι αν ο νέος ένφια επί 3 θα είναι ένας φόρος που θα έρθει, ας πούμε, μετά από διαπραγμάτευση ή έτσι. Άλλο θαύμα λοιπόν που είχαμε στα πλαίσια της οικονομίας μας αυτή την εβδομάδα που πέρασε είναι τα περίφημα χρέη των κομμάτων του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία είναι μια πεντακοσάρα και μια πεντακοσάρα. Χοντρικά, μέσες άκρες λοιπόν. Αυτά τα χρέη που τα πιπηλάμε εμείς κατά τρεις και λίγο και λέμε χρωστάνε τον κόλο τους, δεν υπάρχουν. Θαύμα! Δεν το ξέραμε. Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι γίνει αυτό το θαύμα. Ποιος μας το ανακοίνωσε την εβδομάδα που μας πέρασε? Ποιος άλλος? Η αρσενική Εύα Μπράουν. Σπάνια λέει αλήθεια, αλλά αλήθεια λέει.
2: Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται.
3: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις ανακεφαλοποίησης των τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ανακεφαλοποίηση.
0: Είδατε τι ωραία τα λέει εδώ το θερμοκήπιο τρίχας και υαλουρονικού. Τι ωραία που τα κελαϊδάει. Πάνε αυτά. Με την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτον, όταν λες ανακεφαλαιοποίηση, ποια από όλες? Να τα μια θα ήταν καλά. Εδώ ήταν 3-4. Με ποια από όλες τις ανακεφαλαιοποιήσεις που κάναμε εμείς με τα δικά μας τα λεφτά των τραπεζών φύγαν τα χρέη των κομμάτων? Δεύτερον, αυτό το λέει εύκολα για να έχουμε και εμείς και εσείς να βρίζουμε τα κόμματα και τις τράπεζες. Αυτό που δεν θα πει ποτέ η αρσενική Εύα Μπράουν είναι ότι με τις περίφημες ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών φύγαν και τα χρέη μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων της πατρίδας, οι οποίοι αυτή την περίοδο είναι στα γήπεδα και παίζουν για τον περήφανο λαό και κονομάνε κούπες και πρωταθλήματα κτλ. Και τι άλλο, τι πείτε κι άλλο. Και το τελευταίο οικονομικό θαύμα λοιπόν που είχαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, για να φτάσουμε και στο μπλουζάκι ή αλλιώς την μπλουζάρα του Λάζαρου στα σωστά χρώματα της Μπαρτσελόνα, ήταν ο πληθωρισμός, ο οποίος λέει για το μήνα Μάιο έφτασε το 5%. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, επειδή έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο, να περάσει ακόμα και τον Ανδρουλάκη ο πληθωρισμός. Όπως πάνε τα γκάλωπ και οι μετρήσεις, τον Ανδρουλάκη το βγάζουν κάτω, τέρμα βυθό. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν το κόμμα του Ανδρουλάκη που λέγεται Πασόκ να βγει κάτω και από τον πληθωρισμό. Γι' αυτό αυτό το μπλουζάκι. Φτιάξτε κόμμα. Κοιτάξτε πόσα καλά να έχεις δικό σου κόμμα. Κόμμα μ. Έχει πολλά. Το κόμμα γράφεται με δύο μη. Εμείς το έχουμε γράψει με ένα. Γιατί? Γιατί το άλλο μη πήγε από κάτω και το κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι κόμμα μ. Κόμμα μαλάκα. Είναι το κόμμα και ο μαλάκα που θα ψήσει το κόμμα. Είναι πολλά. Και εδώ έχει την τσαχπινιά από το κόμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας. Πολύ πρέζα, πολύ κόκα. Ας μπούμε λίγο και στη δημοκρατία και τις δημοκρατικές διαδικασίες, αφού μαστουρώσαμε γερά. Μεγάλη μου παράληψη, ξέχασα να σας το δείξω πριν, για να δείτε πόσο μπροστά είναι ο προφήτης. Σας δείχνω από τώρα το μπλουζάκι που θα φοράω Γενάρη, Φλεβάρη, άντε Μάρτιο, δε, παραπέρα δεν πάει, σε ένα βίντεο του Ζαραλίξ Τρεβή. Αυτό θα είναι εδώ. Ενφυά. Θα γίνει σε όλα τα γήπεδα αυτό. Τραγουδάμε όλοι και όλες μαζί, εκτός αν πουλήσουμε, χαρίσουμε τα σπίτια μας σε σιωνιστές, δολοφόνους, παιδοκτόνους, βιαστές, οι οποίοι έχουν ανάγκη από ξεκούραση γιατί κάνουν δύσκολη ζωή. Ρωτήστε και τον παπά της γειτονιάς σας. Πάμε λοιπόν στα νέα κόμματα. Ανακοίνωσε ο Τσίπρας, επιτέλους είχαμε τρομερή αγωνία, νέο κόμμα. Μας έχει βογγίξει τώρα εδώ τρεις εβδομάδες με την Μπαρσελόνα. Πιστεύει ο Τσίπρας και ο Καραμαλής το πίστευε αυτό μέχρι που έφυγε με χιαστό από το γήπεδο της Λεωφόρου. Πιστεύει λοιπόν ο Τσίπρας ότι έχει μεγάλη σχέση με το ποδόσφαιρο και παίζει μεγάλη μπάλα. Μας τα έχει κάνει Ζέπελιν πραγματικά να παρουσιάζει τον εαυτό του ως την Μπαρσελόνα. Ρε Μάστορα, ένα-ένα με τη σειρά από πού να αρχίσουμε, πού να τελειώσουμε. Λίγο σεβασμό στην Μπαρσελόνα. Γιατί θα πέσουμε σε λίγο στα ιερά και τα όσια και η Μπαρσελόνα είναι κοντά στα ιερά και τα όσια σε αντίθεση με σένα. Η Μπαρσελόνα, εκτός από Μαδάρα, φέτος πήρε και το πρωτάθλημα. Η Μπαρσελόνα λοιπόν, όταν πήρε το πρωτάθλημα φέτος, έκανε μια φιέστα, όχι σαν αυτή που βγήκε ο πρόεδρος της ΑΕΚ και έβγαλε πολιτικό λόγο για τα βάσανα της ζωής του, αλλά έκανε μια φιέστα κανονική όπως κάνουν ποδοσφαιρικές ομάδες σε όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, βάλαν τους παίχτες σε ένα πούλμαν και τους γύριζαν γύρω-γύρω στην πόλη να τους χαρούν οι οπαδοί, αυτοί που τους λατρεύουν. Και πάνω στο πούλμαν, ο Γιαμάλ κρατούσε παλαιστινιακή σημαία. Ο Γιαμάλ της Μπαρσελόνα, όχι ο Γιαμάλ της Κυψέλης, Μάστορα. Είχε και ο Τσίπρας λοιπόν. Χωρίς ντροπή βεβαίως, δεν ξέρω αν την έβαλε αυτό ή κάποιος άλλος, στην παρουσίαση του νέου κόμματός του υπήρχε μια παλαιστινιακή σημαία κάπου. Ξεκάραφο τι, την τοποθέτησαν, δεν ξέρω. Και εδώ, εντάξει, γεμάτοι παπάδες είμαστε, τα αντέχουμε τον παπατζηλίκι, αλλά καμιά φορά τσαντιζόμαστε και λίγο. Καμιά φορά. Το πρώτο που έγινε λοιπόν με τον Τσίπρα, έτσι ως. Έκανε έναν τόρο, παιδί μου, ήταν ένα βιντεάκι που έβγαλε, ότι και καλά δεν ήξερε το όνομα, και βγήκε μια κυρία στον δρόμο και είπε ένα όνομα και είπε ο Τσίπρας μ' αρέσει. Και μετά μια άλλη κυρία που δεν φαίνεται στην κάμερα του είπε: α, δεν γίνεται αυτό. Έχουμε κλειδωμένο το άλλο. Δημοκρατικές διαδικασίες. Made in Tsipras.
4: Ορίζοντες θα μ' άρεσε.
5: Τέλειο. Πάμε με αυτό.
6: Πρόεδρε, έχουμε ήδη κλειδώσει το όνομα.
5: Ας ξεκλειδώσει.
6: Δεν παίζει. Side banner video είναι όλο έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
5: Αυτά συμβαίνουν όταν έχει δύο ομάδα. Τι να κάνουμε. Ας πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
7: Πρόεδρε, 65% πήρε το όχι.
0: Τέλεια. Ας πάμε με αυτό.
7: Πρόεδρε, έχει ήδη κλειδώσει το ναι.
0: Ας ξεκλειδώσει.
7: Δεν παίζει. Μνημόνιο, μεσοπρόθεσμο, περικοπές συντάξεων είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τυπώσει και μπλουζάκια.
0: Αυτά παθαίνεις άμα έχεις γρήγορη πουλημένη ομάδα. Τι να κάνουμε. Πάμε με αυτό που είχαμε κλειδώσει.
8: Έτσι είναι αυτά, μανάρια μου, τα έχει τα προβλήματά της η αριστερά της προόδου και της ορατότητας και της συμπερίληψης. Το έχει κλειδωμένο από πριν, αλλά το ξεκλειδώνει αργότερα να το δουν και οι από κάτω. Και συνεχίζουμε. Το άλλο που έκανε ο Τσίπρας στην εκδήλωση στο Θησίο που έγινε ήταν ότι ανέβηκε ένα κοριτσάκι, τρομερή πασοκιά, ανέβηκε ένα κοριτσάκι πάνω στη σκηνή και του έδωσε ένα φάκελο, ένα χαρτί, αυτό το οποίο το ξετύλιξε και διάβασε εκπληκτός το όνομα του νέου κόμματος που δεν το ξέρω. Οπότε, εντάξει, όλοι ξέρουν ότι αυτό είναι λίγο στημένο, όπως όλα. Παρ' όλα αυτά, όλοι κάνουμε ότι πανηγυρίζουμε. Παρ' όλα αυτά, όπως όλα, λοιπόν, και έκανε ο Τσίπρας ότι το παίζει, ότι διαβάζει το νέο και είναι έκπληκτος. Τώρα, θα το δείτε το βίντεο που είναι έκπληκτος. Πρέπει να μιλήσω στις ηλικίες κάτω των. Τι να πω τώρα, γαμώ το κύριο. Κάτω των 30-25, να είμαστε σίγουροι. Ο Τσίπρας, όπως και εγώ, ανήκουμε σε μία γενιά ανθρώπων που μεγαλώσαμε θέλοντας και εμείς με ένα σύριαλ που λεγόταν Λάμψη. Ήταν ένα σύριαλ του Νίκου Φόσκολου, το οποίο το έπαιζε ο Αντένα καθημερινά και δεν έχει καμία σημασία αν θέλαμε εμείς να το δούμε ή όχι. Το βλέπαμε με το ζόρι, το ακούγαμε με το ζόρι, γιατί το βλέπω όλη η γειτονιά. Οπότε και να μην το βλέπεις, τα ακούγες. Εντάξει. Χώρια που οι μανάδες, και είναι αυτό, δηλαδή είμαστε η ίδια γενιά που μεγαλώσαμε τα σύριαλ του Παπακαλιάτη που γάμαγε μάνες. Είναι αυτή η γενιά που έχουμε βασανιστεί από τις μανάδες μας, να το πω έτσι. Πάμε λοιπόν. Αυτό το serial, για να μαθαίνετε δύο πραγματάκια, επειδή ήταν καθημερινό και δεν προλάβαινε ο άνθρωπος να γράφει τόσο πολύ κείμενο για να έχει κάθε μέρα να δείχνει κάτι, τα σημαντικά, τα σοβαρά, τα βάζει σε αργή κίνηση. Οπότε είχαμε το φαινόμενο οι ηθοποιοί μαζί με την αργή κίνηση να παίζουν το παίξιμο. Δηλαδή έπαιζε ο ηθοποιός και από πάνω με την αργή κίνηση έπαιζε το παίξιμο. Παραδείγματος χάρη, έκανε ο ηθοποιός έκπληξη. Έμπαινε η έκπληξη σε αργή κίνηση και γινόταν. Αυτό έπαθε ο Τσίπρας. Παίζει την έκπληξη. Λάμψη. Αλλά ήταν τέλειο. Το Περιστέρι και κάτι δαντουλάκι έλειπε από εδώ. Ήταν γαμάτο. Ήταν τρομερό. Και μετά αποκαλύφθηκε το όνομα. Ελλάς. Τι να το λέω. Εκεί να δείτε Ιερά και Όσια. Ξεσηκώθηκαν όλοι με το Ελλάς. Και το μεταξύ εδώ είναι η παράνοια. Οι περισσότεροι που ξεσηκώθηκαν είναι οι πολύ αριστεροί, οι οποίοι ξεσηκώθηκαν, λέει, γιατί γράφοντας Ελλάς το κόμμα του ο Τσίπρας, δεν σέβεται τα Ιερά και τα Όσια. Ρε φίλε, δεν θα τελειώσουμε ποτέ με τα Ιερά και τα Όσια εδώ. Τα Ιερά και τα Όσια της αριστεράς. Γιατί, λέει, με αυτόν τον τρόπο καπηλεύεται το νεάμελας. Μαλάκες, πάτε καλά. Παιδιά, είστε εδώ. Λείπατε στον πλανήτη Άρη και ήρθατε φέτος. Είστε καλά. Ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με τον ακροδεξιό καμένο 4 χρόνια. Και βγάζει το κόμμα Ελλάς. Και το πρώτο που σας έρχεται είναι το ΕΑΜ Ελλάς και όχι το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Έχετε χαζέψει τελείως. Επίσης, συγκρατηθείτε λίγο, συντρόφοι σας και σύντροφοι. Συγκρατηθείτε λίγο. Λίγο. Δεν θέλει πολύ μυαλό, θέλει παρατήρηση. Ό,τι στην πατρίδα μας δηλώνεται ως ιερό και όσιο είναι νεκρό. Πεθαμένο. Μουσιακό. Το μόνο που κάνει είναι παγκάρι για ίσπραξη. Είστε σίγουροι και σίγουρες ότι θέλετε να δηλώσετε το ΕΑΜ Ελλάς ως ιερό και όσιο? Αν είναι έτσι, να το πάμε τέρμα. Βρείτε δύο βαρβίλες. Όχι, όχι, βαρβίλες δεν είναι καλές. Βρείτε δύο παντόφιλες και τρία-τέσσερα κάστανα και πείτε είναι του Βελουχιώτη. Τα βρήκαμε πρόσφατα. Προθήκη γυάλινη, 5 ευρώ και μαγνητάκια 8. Σιγουράκι. Ιερά και όσια. Έλεος, ρε μαλάκες. Πραγματικά έλεος, ρε μαλάκες. Αφήνουμε λοιπόν στην προθήκη τα ιερά και τα όσια και τους πιστούς με τα 5 ευρώ στο χέρι να περιμένουν να προσκυνήσουν και ξαναπάμε στο κόμμα του Τσίπρα. Όλα τα κόμματα είναι πάρα πολύ ωραία, όλα τα κόμματα είναι φανταχτερά και λαμπερά, μέχρι να αρχίσουν να μιλάνε τα στελέχη των κομμάτων, τα οποία δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, και είναι όποιος παίρνει για παίξω και τον μαζέψαν και το χώσαν μέσα. Ό,τι δεν έχει πάθει ακόμα το κόμμα της Καριστιανού, γιατί βλέπουμε ακόμα μόνο την κυρία Καριστιανού και κανένα άλλο από τα στελέχη του κόμματος, όσο νούπο. Θα αρχίσει ο Τσίπρας λοιπόν και τα στελέχη του Τσίπρα δεν κρατιόντουσαν. Αμολύθηκαν κατευθείαν τηλεοράσεις. Έτσι λοιπόν, πρώτος βγήκε ένας αναπληρωτής εκπρόσωπος από τα Τρίκαλα. Αυτός εδώ ο κύριος, ο οποίος εκτός ότι είπε θα καταργήσει τις Πανελλήνιες, και αυτός, τώρα μην τις καταργήσεις. Εγώ λέω λίγο με ευαισθησία. Να σου πω μια ιδέα. Να κάνεις τις Πανελλήνιες με ένα λάμδα. Να προοδεύσει. Δηλαδή, πώς θα ρω Γιάννης με ένα νι, το κόμμα με ένα μη, οι Πανελλήνιες με ένα λου. Αυτό. Σιγά σιγά οι αλλαγές. Αλλά είπε παρακάτω, παρόλο που είχαν στο θυσίο Παλαιστινιακή σημαία, εδώ ο εκπρόσωπος του κόμματος του Γιαμάλ της Κυψέλης είπε ότι η συμμαχία με το Ισραήλ θα διατηρηθεί, είμαστε υπέρ, δεν είναι τα πράγματα για σοβαρές αλλαγές. Αυτό το είπε ο ένας εκπρόσωπος του κόμματος Ελλάς. Ένας άλλος, ο οποίος δεν ξέρω τι θέση έχει στο κόμμα Ελλάς και λέγεται Τεμπονέρας, είπε και αυτός κάτι ανάλογο, αυτός το είπε και σε δήλωση, εδώ το είπε και σε βίντεο, κάτι ανάλογο και λίγο χειρότερο για το Ισραήλ, το Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό, και τη χώρα.
9: Προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του Ισραήλ την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστατικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου.
8: Πιο χαλαρό στο λόγο του εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας, ο οποίος λέει: εντάξει, εμείς τώρα κάναμε αυτές τις συμμαχίες και πρέπει να τις διατηρήσουμε. Η γενοκτονία, λέει, δεν ήταν σε αυτή την ένταση, γιατί η γενοκτονία έχει θέμα έντασης. Κοίτα να σου πω, σύντροφε Τεμπονέρα, όταν σκοτώσουν όλους τους Παλαιστίνιους και όλους στο Λίβανο, όλους και όλες και τα παιδιά κτλ., θα πέσει απόλυτα η ένταση γενοκτονίας. Δεν θα έχουμε ένταση μετά, δεν θα υπάρχει κανείς να σκοτωθεί, είπε εδώ ο αριστερός Τεμπονέρας. Βέβαια. Είναι και το όνομα το αγαπημένο. Είναι μερικές φορές, παίζει το όνομα. Είμαστε χώρα οικογενειοκρατίας. Και κακώς μερικοί πιστεύετε ότι η οικογενειοκρατία αφορά μόνο τη δεξιά. Η οικογενειοκρατία αφορά τη χώρα. Όλοι. Όλους, όλα, όλες. Τεμπονέρας λοιπόν, όπως και ο Μητσοτάκης, που και αυτός από το όνομα κάνει καριέρα, δεν θα έκαναν αυτή τη δουλειά που κάνουν αν είχαν άλλο επίθετο. Μητσοτάκης λοιπόν, αν δεν το λέγανε Μητσοτάκη, η δουλειά του θα ήταν να είναι ανθυποστέλεχος στο κόμμα του Βελόπουλου και να τσεκάρει τις επιστολές του Ιησού αν είναι γνήσιες ή όχι. Ο Τεμπονέρας, αν δεν το λέγανε Τεμπονέρα, το μόνο που θα έκανε προς τα αριστερά είναι όταν μπαίνει στον κυκλικό κόμβο, στο roundabout, να κοιτάει αριστερά. Κατά τα λοιπά, σούργελα. Και μια που είπα σούργελα, πάμε σε ένα άλλο στέλεχος του νέου κόμματος, του Τσίπρα, Ελλάς. Και αυτός δηλώνει, λέγεται Νιφούδης, δώσε εδώ, και δηλώνει και αυτός αναπληρωτή. Πόσοι αναπληρωτές έχετε? Και αυτός αναπληρωτής εκπρόσωπος του κόμματος. Αλλά κάτι γίνεται. Ακόμα δεν έχετε γραφεία, δεν έχετε αυτό, δεν έχετε τίποτα. Και έχετε 40 αναπληρωτές. Τι συμβαίνει ακριβώς σε αυτό το κόμμα? Ο Νιφούδης λοιπόν, αυτός εδώ, ο οποίος είναι τρομερή μεταγραφή για την αριστερά, ήταν βουλευτής με το ποτάμι, πιο αριστερά, πεθαίνει και μίλησε για τα βάσανα των εργαζομένων και των δικών του, είναι αφεντικό τύπος, που δεν βγάζουν το μήνα και τρώνε από τις 15 και μετά μόνο μακαρόνια. Κοιτάξτε τι ωραία που το λέει.
10: Τόσο η κοινωνία ζορίζεται, στις 15 του μηνός βλέπω τους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενους μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώω μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
11: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις, ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς. Για να μην το βλέπετε.
10: Κοιτάξτε, καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
11: Και
10: οπότε,
11: τι περιμένετε να.
10: Εννοείται το 15-19.
11: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέτε, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
10: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να. Είναι ένα φαύλο κύκλο. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενος, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση θεωρώ σε ονομαστικά μεγέθη είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ δικά τους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα αντί να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία αμείβει καλά.
8: Τι ωραία που τα είπε εδώ ο κύριος Νιφούδης. Λέει: οι εργαζόμενοι μου με το μισθό που παίρνουν, οι δικοί του, από τις 15 του μήνα και μετά λέει τρώνε μακαρόνια. Και όταν το ρώτησε δημοσιογράφος και δίκαια και το άρχισε και λιγάκι, μα συγγνώμη, αφού είναι δικοί σας εργαζόμενοι, γιατί τους δίνετε αύξηση να τη βγάζουμε τις 22 του μήνα, αφού τη βγάζουμε τις 15? Τότε χαμογέλασε και είπε, μα δεν είμαστε κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, μια ακόμα απόδειξη ότι η δημοκρατικότητα των διαδικασιών των εκλογών δεν αφορά μόνο τη δεξιά, αφορά όλα τα παιδάκια που παίζουν σε αυτό το έργο. Λοιπόν, για να υποστηρίξω και τον μπλουζάκι μου που λέει κόμμα μου, κόμμα μαλάκα, κόμμα μοσχάρι, κόμμα μου, ό,τι θέλετε βάλτε. Λοιπόν, αν ήμουν εργαζόμενος Νιφούδη, θα νιώθα ιδιαίτερος μαλάκας. Γιατί? Πρώτον, θα δούλευα κάπου που ο μισθός δεν μου φτάνει πάρα τις 15 μέρες του μήνα και μετά τρώω σκέτα μακαρόνια. Δεύτερον, ενώ εκεί το κάπου είναι η εστίαση, τα μακαρόνια που μόνο γι' αυτό φτάνει ο μισθός μου, τα πληρώνω πανάκριβα γιατί είμαι πελάτης εκτός από εργαζόμενος στην ταβέρνα του Νιφούδη. Τρίτον, αφού τα μακαρόνια σκέτα δεν μπορούν να στηρίξουν ένα εργαζόμενο και ο εργαζόμενος θέλει και λίγο μοσχαράκι για να πάρει δυνάμεις να αντέξει τη δουλειά και τις υποχρεώσεις, θα έλεγα, ρε μάστορα, πού θα βρούμε ένα μοσχάρι να το ρίξουμε μέσα στο καζάνι? Καλώς το αφεντικό. Και μην ξεχνάτε τις υποχρεώσεις σας απέναντι στο κόμμα. Like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας. Όσοι και όσες θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αυτό είναι το mail του καναλιού. Δεν απαντάμε σε όλα, όλα τα διαβάζουμε. Όσοι θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω στην περιγραφή των βίντεο τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και μας έχουν μείνει τρεις παραστάσεις ακόμα. Ερχόμαστε λοιπόν την Κυριακή, 7 Ιουνίου, στην Αναρχομάνα Ζυρίχη. Επιτέλους είχαμε να έρθουμε 2 χρόνια. Μετά, 10 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων, μια συμμετοχή, η παράσταση και η συναυλία είναι του φίλου μου του Δημήτρη Φαντή. Εγώ ως Γνήσιος Υπηρώτης θα συμμετέχω να ανάψω το κέφι και το γλέντι με τα γνωστά υπηρώτικα μυρολόγια. Θα ανοίγουμε λογαριασμό στην ΤΕΗ δηλαδή. Κάτι τέτοιο θα κάνουμε. Περίπου κάτω εκεί πάει η δουλειά. Και βέβαια μία τελευταία παράσταση χατηρικά στους φίλους μας στη Βραβρώνα. Όχι γιατί τη λέμε Βραβρώνα αυτή, αλλά γιατί τη λέμε Λούτσα εμείς. Σάββατο 13 Ιουνίου. Και μετά. Παρεώ. Ένα γεγονός που σχετίζεται με την παρουσία στο Θησείο του νέου κόμματος του Τσίπρα, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών, είναι αυτό εδώ. Έσκασε ο Ανδρουλάκης σε δελτίο ειδήσεων με μαύρο μάτι. Εδώ το βλέπετε. Μαύρο τούμπανο. Εδώ την έχει φάει γεμάτη. Να πω ήταν στο ΆΚΑ, να πω την έφαγε και εξόφαλτσα. Δημητριάδη Μαρινάκη, αλλά δεν ήταν εκεί. Πώς την έφαγε. Ήθελε, λέει ο Ανδρουλάκης, να πάει να δει αν μαζεύει κόσμο ο Τσίπρας στο Θυσίο. Και του είπαν ότι ο Τσίπρας παίζει πολύ ποδόσφαιρο με ισπανικές ομάδες, το παίζει πολύ ποδόσφαιρο τέτοιο. Και επειδή και ο Ανδρουλάκης είναι απολύτως άμπαλος, πήγε ο Μαλάκας στο Θυσίο, ντυμένος με φανέλας Ρεάλ. Όλοι οι άλλοι καυλωμένοι με την Μπαρτσελόνα, ας πούμε, με το Γιαμάλ της Κυψέλης, κάποιος τον είδε στράβος, του έχω μια μπουνιά, δεν ξέρω τι να πω. Εκτός αν από το Θυσίο φεύγοντας, είναι αυτή η παλιογειτονιά, όπως φεύγεις από το Θυσίο, άμα μπεις με ταξουργείο και στα στενά, ξέρετε τώρα. Δεν θέλω να πω το δρόμο. Εσείς τον ξέρετε, ο Νίκος δεν τον ξέρει, που είναι γεμάτο μπουρδέλα εκεί. Δεν είπα χλώης, δεν το είπα, ξέρω εγώ από την άλλη. Αφού δεν πάει με. Α, αυτά είναι. Να, αυτά είναι βάσανα της πολιτικής ζωής του τόπου. Και συνεχίζουμε να το χοντρίνουμε λίγο το θεματάκι με τη δεξιά, την αριστερά, τα παπάρια του Νετανιάχου, τους δολοφόνους και τις τριχούλες στο στόμα του παπά. Στην πραγματικότητα λοιπόν, στην πατρίδα μας, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, που κάποιοι λένε ότι μπορεί να γίνουν τον Οκτώβριο και κάποιοι άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνουν την επόμενη Άνοιξη, αυτές οι εκλογές είναι για, από και με τη συμμετοχή μόνο του Ισραήλ. Τίποτα άλλο. Εμείς απλώς θα περάσουμε από τα σχολεία να ρίξουμε ένα γαμόχαρτο στην κάλπη και να δούμε τους συμμαθητές μας όπως κάθουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές. Όλες αυτές οι εκλογές είναι μόνο Ισραήλ. Διαβάζουμε λοιπόν τη συνέντευξη που έδωσε ο γνωστός Ντίλιαν για τις υποκλοπές, Ιντελέξα, Πρέντατορ κτλ. Και λέει λοιπόν εδώ ο Ντίλιαν απ' έξω ότι οι εκλογές θα γίνουν όποτε θέλω εγώ. Τι είναι ο Ντίλιαν? Είναι πρώην συνταγματάρχης του Ισραήλ. Σε αυτή τη συνέντευξη, που είναι η τρίτη στη σειρά, ο Ντίλιαν λέει: αν δεν βρει τρόπο η κυβέρνηση να τον αθωώσει αυτόν και τους άλλους τρεις που φάγαν τα 126, αν θυμάμαι καλά, χρόνια από το Ειρηνοδικείο, να τους αθωώσει κανονικά, όχι να είναι εξαγοράσιμη η ποινή, αθώοι. Αν δεν βρει τρόπο λοιπόν η κυβέρνηση να τους αθωώσει, τότε εδώ ο τύπος λέει ότι θα βγάλει στη φόρα τα τιμολόγια, γιατί αυτό το πρόγραμμα το πουλάει μόνο σε κυβερνήσεις και δεν το λειτουργούν ποτέ ο ίδιος και η εταιρεία του. Έτσι λέει αυτός. Άρα λοιπόν θα το μπουμπουνίσει και θα πάμε σε εκλογές τον Οκτώβριο. Η άλλη απόδειξη ότι αυτές οι εκλογές αφορούν μόνο το Ισραήλ και τους σιωνιστές δολοφόνους του Νετανιάχου είναι ότι όποιο κόμμα είναι κοντά στην εξουσία, είτε μόνο του είτε να συνεργαστεί με ένα άλλο κόμμα, κυρίως αυτό που φροντίζει να κάνει είναι να αναδεικνύει το ρόλο και τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ. Και όλα αυτά ενώ συνεχίζεται η γενοκτονία τώρα και στο Λίβανο. Χωρίς κανένα πρόβλημα λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, ευαίσθητοι και ανέσθητοι, Ελλάς με ένα λάμδα ή Ελλάς με δύο λάμδα, συνεχίζουν λοιπόν απτόητοι να κάνουν ο ένας μετά τον άλλον δηλώσεις για τη συμμαχία με το Ισραήλ. Εννοείται ότι κανένας δεν μπορεί να κάνει χειρότερη δήλωση ή να βγει πιο μπροστά από κανέναν άλλον εκτός από την αρσενική Εύα Μπράουν, η οποία αυτή την εβδομάδα έσπασε το κοντέρ. Γιατί ενώ όλο το πολιτικό σύστημα, το οποίο είναι κοντά στην εξουσία, όχι όλα τα κόμματα, όλοι αυτοί πιπηλάνε, προσπαθούν να πιπηλήσουν τα αρχίδια του Νετανιάχου, η Εύα το πήγε μέχρι πάγκρεας. Το τερμάτισε. Να ένα στόμα, υποπόταμο. Και διαβάζουμε εδώ λοιπόν ότι σε site Ισραηλινό, μετά από συνέντευξη που έδωσε, τον παρουσιάζουν ως έναν άνθρωπο που πουλούσε παλιότερα ένα αντισημιτικό βιβλίο, πολλά, όχι ένα, πολλά, και τώρα είναι υπερήφανος σιωνιστής στην Ευρώπη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον χριστιανό ορθόδοξο, που θα τον σταυρώσετε κιόλας στο ψηφοδέλτιο, που εκτός από χριστιανός ορθόδοξος που κάτρεις και λίγο είναι στις εκκλησίες και στα μοναστήρια, είναι και λάτρης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, οι Ισραηλινοί δολοφόνοι, γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, βιαστές σε οτιδήποτε κινείται μπροστά τους, τον παρουσιάζουν ως υπερήφανο σιωνιστή. Τέλεια, τέλεια. Πότε τα κάνουν όλα αυτά? Τώρα που κάνουν τα ίδια που έχουν κάνει στη Γάζα, στο Λίβανο. Αυτό το βιντεάκι είναι από έναν παιδικό σταθμό στο Λίβανο. Μπείτε λίγο, παιδάκια έχετε. Δεν είναι ανάγκη να δικά σας, έχουν οι φίλοι σας, είναι ανιψάκια σας, είναι των γνωστών σας απέναντι. Πάνε τα παιδάκια στον παιδικό σταθμό, τι κάνουν, ζωγραφίζουν, λέει, τραγουδάκια, τσακώνονται, μπορεί να φύγει καμιά φάπα, παιδάκια είναι. Τι κάνουν τα παιδάκια στο Λίβανο? Τα κόμματα που ζητάνε την εξουσία στην Ελλάδα, αυτό εδώ το υποστηρίζουν. Και ενώ λοιπόν αυτή είναι η θέση και η σχέση του κράτους, του κόμματος εξουσίας και των κομμάτων που μπορεί να είναι στην εξουσία μετά τις επόμενες εκλογές σε σχέση με το Ισραήλ, ο κόσμος στην Ελλάδα τι κάνει? Καλά, εσείς, post στο Facebook. Και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε? Τι να σας πω, παιδιά, έχει πολύ πλάκα η ζωή αν έχεις καθρεφτάκι απέναντί σου. Σε μια παράσταση πριν 2 χρόνια που λεγόταν «Γιατί οι άλλοι είναι καλύτεροι», λέγαμε στην παράστασή μας ότι στην Ελλάδα τις περισσότερες δύσκολες δουλειές εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, τις κάνουν Αλβανοί. Τους οποίους Αλβανούς όχι μόνο τους βάζουμε και ευτυχώς τις κάνουν αυτές τις δουλειές, γιατί θα είχαν ρημάξει πάρα πολλές περιοχές της χώρας αν δεν υπήρχαν αυτοί οι καλοί άνθρωποι. Όχι μόνο λοιπόν και τους βάζουμε και τις κάνουν αυτές τις δουλειές, αλλά κατά καιρούς τους κλέβουν και τα χρήματα, τους τα δίνουν και μαύρα, λένε δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις, και τους βρίζουμε και από πάνω τους ανθρώπους με εσχρά και άθλια ρατσιστικά αστεία. Σε εκείνη την παράσταση λοιπόν λέγαμε ότι στην Ελλάδα, αν θέλουμε κάποια στιγμή να έχουμε σοβαρό κίνημα στο δρόμο, θα πρέπει να δώσουμε τη δουλειά σε Αλβανούς με μεροκάματο. Γέλαγε ο κόσμος στο θέατρο και εμείς γελάγαμε, έτσι αλλιώς αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μας, και να γελάμε και να τα λέμε. Είδατε πως τα φέρνει ρουφιάνα η ζωή λοιπόν? Και αυτή τη στιγμή στην Αλβανία, σε ένα λαό που είναι πραγματικά μια σταλιά, πιο μια σταλιά από μας, κάποιοι άθλοι όπως η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και κάτι επενδυτές, σιωνιστές, δολοφόνοι, παιδοκτόνοι και βιαστές σε ό,τι κινείται μπροστά τους από το Ισραήλ, πάνε να κάνουν αυτό που στην Ελλάδα είναι καθημερινότητα. Να καταστρέψουν μια περιοχή Natura, μια περιοχή που είναι ο παράδεισος της φύσης, να την καταστρέψουν κάνοντας επενδύσεις τουριστικές και φτιάχνοντας πολυτελή ξενοδοχεία για να πηγαίνουν όλα αυτά τα καθάρματα και να ξύνουν τα παπάρια τους και να παρτάρουν με ανήλικα που θα τους πρόχνει ο επόμενος Τζέφρι Επστάιν. Θυμάστε ένα παλιό ρατσιστικό ανέκδοτο που έλεγε Αλβανός τουρίστας, Έλληνας διαδηλωτής. Φίλια, θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. 30.000
2: θα τις έχω. Ναι. Έχω

Νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζώα ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Τέλεια. Οι Αμερικανοί, οι ιμπεριαλιστές δηλαδή, χάσαν τον πόλεμο όπως όλα δείχνουν στη Μέση Ανατολή. Θα δούμε σήμερα τι φαίνεται ότι προβλέπεται μέσα σε αυτή τη συμφωνία. Θα το αναλύσουμε. Και άρα πάρα πολλά θέματα. Έδωσε συνέντευξη ο πρόεδρος εξωτερικών των Ιρανών και πολλά θέματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα από την εσωτερική πολιτική κατάσταση. Για να δούμε. Γεια σας, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά σήμερα Σάββατο. Λίγο καθυστερημένη, δεν πειράζει. Σάββατο είναι. Εύχομαι να είστε κάπου, να σας πετυχαίνω. Είμαστε και Ιούνιο, μέσα Ιουνίου. Έχει ξεκινήσει το καλοκαίρι για τα καλά. Ελπίζω ότι κάποιοι από εσάς έχετε καταφέρει, έχετε δραπετεύσει, βρίσκεστε κάπου όμορφα, παραθαλάσσια, με δροσιά, ή κάποιοι ζείτε εκεί. Αν δεν έχετε κάνει διακοπές σας, μπορεί να έχετε κάνει τη ζωή σας με αυτόν τον τρόπο. Έχω πολλούς φίλους προσωπικούς και βλέπουν και τα βίντεο, για παράδειγμα, στη Χαλκιδική. Πολλούς χαιρετισμούς και άλλους όμορφους προορισμούς στα νησιά μας. Ο Τιτάνας, ο φίλος, ο Διαμαντής από την Ίσυρο και αλλού. Ξαναλέω, σας ζηλεύω και εύχομαι να είστε κάπου καλά. Γράψτε κάτω στα σχόλια να μου πείτε που είστε. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω που είστε σήμερα μαζί, όπου και αν βρίσκεστε. Να θυμίσω ότι αύριο το βραδάκι έχουμε την κλειστή μας συνάντηση αποκλειστικά για τους υποστηρικτές του καναλιού μέσω του Patreon. Είναι το ελάχιστο το οποίο μπορώ να κάνω για τους ανθρώπους που κρατούν το κανάλι ζωντανό. Να θυμίσω ότι το κανάλι έχει χτυπηθεί από το Facebook. Σε ένα μήνα περίπου, λιγότερο, θα ξέρουμε τι μελιγενέστε. Το μόνο που μπορείτε να κάνετε είναι να συνεχίσετε να βλέπετε τα βίντεο για να μας βοηθήσετε. Αλλά επί της ουσίας το κανάλι είναι ζωντανό λόγω των υποστηρικτών στο Patreon. Και αν θέλετε και εσείς μπορείτε να μπείτε να βοηθήσετε. Κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Και έτσι κρατάμε το κανάλι ζωντανό. Λοιπόν, σήμερα είμαστε 13 Ιουνίου. Σωστά. Για να δούμε λίγο τα διάφορα θέματα τα οποία έχω επιλέξει. Θα ξεκινήσω κατευθείαν με την εσωτερική κατάσταση, διότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ζουμί. Διαβάζω αρχικά κάποια θέματα για την κυβέρνηση του Κούλη, την πολύ αγαπημένη σε όλους σας κουλοκυβέρνηση, και αυτή τη βρωμοφάρα που μας έχει καθίσει στο λαιμό. Όπως διαβάζω, υπάρχει μια εξέλιξη εδώ πάρα πολύ ενδιαφέρουσα σχετικά με την Αλεξάνδρα Παπαδοπούλη, υπουργό εξωτερικών, η οποία είναι άκρος αποκρουστική σαν διπλωμάτης. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα διπλωματικό προσόν, πέρα από το ότι προσκυνάει την ανίερη, ξαναλέω, φάρα, την ανίερη αυτή την σάκρα φαμίλια, πέρα από το ότι φυλάει εκεί τις κατουρμένες πρωτοπουδιές των Μητσοτάκηδων, είναι, ξαναλέω, αποκρουστική διπλωματικά και πολιτικά. Νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι νεποτιστική κατάσταση, ευνοιοκρατία, δεν έχει καμία αξία μόνη της αν δεν ήταν άνθρωποι, αν δεν ήταν άνθρωπος της φάρας. Λοιπόν, για να δούμε τι κάνουν. Μεγάλη εξέλιξη εδώ. Θέλουν να βολέψουν, ακούστε, όλα τα παιδιά, τα ορφανά της Ντόρας, τα ντοράκια, τις ορντινάτσες τους δηλαδή. Ποια είναι αυτή, πέρα από την Παπαδοπούλου, είναι και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, ένας σεραίος, θέλω να τον κάνει τώρα άνθρωπος αυτός, διεθνολόγος το παίζει, όπου και να έχει βρεθεί τον έχουν απαλωτριώσει. Αν έχει βρει ανθρώπους απέναντί του που έχουν αξιοπρέπεια, αναδεικνύουν ότι αυτός δεν έχει, ή μάλλον αναδεικνύουν τι πραγματικά έχει ο Χατζηβασίλειο, το παίζει και παΐον, πραγματικά ένα μηδενικό. Δεν θα άκουγα από αυτόν ούτε, ξέρω εγώ, γνώσεις Wikipedia's τέτοιο επίπεδο και βεληνικούς τον θεωρώ. Λοιπόν, ήταν στο ΙΠΕΚ, θυμάστε, αλλά πήγε από εκεί που δώσαν την πότα, κλωτσιά, λόγω του σκανδάλου των Πεκεπέλα, προφανώς στην κολυβήθρα του Σιλουάν που λέγεται Κουλινίστας, Κουλιάδα, Μητσοτακιστάν, το κάθε λέση μπορεί να το ξεπλύνουμε. Και τι κάνανε τώρα, γιατί δεν χωράει, δεν χωράνε όλοι μαζί στον ΤΕΚΕ που λέγεται Υπουργείο Εξωτερικών. Ειλικρινά ντρέπομαι και για το Υπουργείο Εξωτερικών, θα έπρεπε

ντρέπονται οι άνθρωποι, λυπάμαι τους άνθρωπους που δουλεύουν εκεί και έχουν αξιοπρέπεια. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ, διότι κανένα Υπουργείο δεν μπορεί να έχει περισσότερες από τρεις συνολικά θέσεις αναπληρωτών υπουργών και υφυπουργών. Σύμφωνα με τον εφιστάμενο νόμο, ήδη το ΥΠΕΞ έχει τρεις, ο ένας χειρότερος των άλλων. Θέλαν να βάλουν το Χατζηβασιλείου, το βουτυρομπεμπέ της Ντόρας, να μπει και αυτός νύχτα, και νύχτα αλλάζουν τον νόμο. Τι κάνουνε για να μην χάσουν και τα μάτια της πανέμορφης πολιτικής προσωπικότητας που είναι η Παπαδοπούλου? Την αναβαθμίζουν σε μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργός του εξωτερικών. Δηλαδή κάτι χουντοκατάλοιπα, να ξέρετε. Αυτά είναι κάποιες θέσεις που έρχονται από τη Χούντα, γιατί οι άνθρωποι της Χούντας είναι έτσι κι αλλιώς τα λέσχια του συστήματος. Με φωτογραφική λοιπόν τροπολογία, γιατί τα προσόντα της φωτογραφίζονται στον νόμο, λέει ότι, ξέρω εγώ, τοποθετείται εν ενεργεία πρέσβης που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό πρέσβη. Ό,τι χρειάζεται για να μπει εδώ η συμπαθέστατη Παπαδοπούλου, η οποία είναι τεράστιο διπλωματικό κεφάλαιο για τη χώρα, κάνει μόνο καλό όπου και να μιλήσει. Θα έλεγα ότι βλέπουν σαν εύκολη λία οι Τούρκοι. Βλέπουν, α, ήρθανε και οι αχυράνθρωποι με τους ντοσιέδες, οι χαρτογιακάδες, χαρτογιακού. Λοιπόν, τι κάνουνε? Βάζουν μία, αποτίθεται, επικαλούνται τη σοβαρότητα των εθνικών θεμάτων, μία τσιφενάκι, μία γελιότητα, ένα φερετζέ για να πούνε για ποιο λόγο πρέπει να γίνει αυτό. Είναι, λέει, φωστήρας εξωτερικής πολιτικής Παπαδοπούλου, η οποία δεν ξέρω για ποιαν της χώρας τα συμφέροντα εργάζεται. Είναι φωστήρας. Σίγουρα είναι dream team, αλλά όχι για την Ελλάδα, και ενώ εννοεί το. Και τα έχει κάνει σαν τα μούτρα της, ελληνοτουρκικά, μονή, συνά, όλα είναι. Πραγματικά είναι για τον μπάγκο, είναι για, ξέρω, ερασιτεχνικό, για την κάτω ραχούλα, για να παίξει και να χάνει κι άλλη και πάλι μόνη της. Λοιπόν, έβαλαν τον Ραγιά να την ξεπλύνει, να υποστηρίξει αυτό το νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο. Παρόλο που να σας πω ότι στην πραγματικότητα αυτή η κυβέρνηση, ο Ραγιάς, επειδή είναι πανάσχετος με το αντικείμενο. Και είναι ντροπιαστικό, φαντάσου, αξιοπρέπεια ανθρώπου, δεν έχει ευθυξία, δεν έχει ίχνος, δεν σέβεται τον εαυτό του. Αλλά θα μου πεις, τι να σέβεται, όταν ξέρεις ποιος είσαι, είσαι ανάξιος από πάνω μέχρι κάτω, ανάξιος λόγου και αναφοράς, προφανώς γιατί να έχεις, αυτοσεβασμό. Λοιπόν, δεν σέβεται τον εαυτό του Ραγιάς και έχουν βάλει την Παπαδοπούλα, είναι στην πραγματικότητα de facto υπουργός εξωτερικών. Αυτός είναι φεράτζα, για να κάνει εκεί να λέει ποιες είναι οι θέσεις της βρωμοφάρας. Αυτός είναι ο ρόλος του. Άρα τώρα ουσιαστικά εδώ την αναβαθμίζουν, θα έλεγα, για να μπορούν να βάλουν και από την τρύπα με φασιστικό μέτρο, με χουντικό αξίωμα. Της αξίζει ίσως να μείνει στην ιστορία ως η δεύτερη με τον Πιπινέλη χουντομόνιμη εδώ υφυπουργός, και να βάλουν, ξαναλέω, και το εξαπτέρυγο, το παπαδάκι της παπαδάκι κατά εξαπτέρυγα της Ντόρας, το Χατζηβασιλείου. Τέλεια, εξαιρετικά, ο ένας ιόδος από τον άλλον, ξεφτιλίζονται όλοι μαζί. Πολύ καλό, πολύ καλό, μπράβο παιδιά, χαίρομαι. Άλλο νέο εσωτερικό. Διαβάζω στην Δημοκρατία, την εφημερίδα που είναι αξιόπιστη, ότι, ακούστε εδώ, ξέρετε, δεν έχω ασχοληθεί σχεδόν καθόλου με τους Βελοπουλαίους. Γενικά δεν ασχολούμαι με κόμματα τα οποία δεν έχουν συνείδηση του πολιτιακού. Αλλά εντάξει, επειδή καταλαβαίνω φοβούνται τώρα και βλέπουν, ξέρω εγώ, τι γίνεται και πάει το θέμα, επιτίθενται σε διάφορους ανθρώπους γιατί φοβούνται μην μείνουν έξω. Γενικά η ποιότητά τους και και το ήθος τους, αλλά η αισθητική τους και η ποιότητά τους, ειλικρινά με απεντάσει, μου προκαλεί μια αναγούλα, να σου πω την αλήθεια. Εν πάση περιπτώσει, δεν κάθομαι να επιτίθεμαι τώρα ή να μιλάω για κόμματα τα οποία δεν συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Βέβαια, συμμετείχε τότε με το λαός και έχει ευθύνες γιατί ψήφισαν και μνημόνια. Εν πάση περιπτώσει, δεν ασχολούμαι, αλλά ασχολούμαι όταν πρέπει, και εδώ πρέπει τώρα με αυτά τα οποία διαβάζω στην εφημερίδα Δημοκρατία, διότι ακούστε τι γίνεται. Λοιπόν, υπάρχει πρόταση, καθώς καλούν τώρα στη Βουλή, σε αρμόδια επιτροπή που έχει αναλάβει το θέμα για το Predator, καλούν και τον Τηλιάν, που είναι της Ιντελέξα, και καλούν και τον Δημητριάδη, τον ανιψιό του Κούλη, τον Κοριό. Λοιπόν, σαν καλό δεκανίκη που είναι ο Βελό και η, πώς σου λένε, ελληνική λύση, πώς λέγεται, η ελληνική πλήση εκεί, τα πλυντήρια του Βελό, δεν τον κάλεσαν. Παρέχουν δηλαδή κάλυψη ασυλία Βελόπουλου στο Δημητριάδη, διαβάζω εδώ. Τεράστιες πλάτες, μην τυχόν και απολογηθεί ο πρωθυπουργικός ανιψιός για τις αθλειότητες που κάνανε τότε στην ΕΕΠ. Δεν το συμπερίλαβε λοιπόν η ελληνική λύση στο αίτημά της προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας Βουλής. Είναι το μόνο κόμμα που δεν το έκανε. Περιορίστηκαν να καλέσουν μόνο τον Εβραίο ιδιοκτήτη του Predator, τον Tal Dilian,
Και στην πραγματικότητα, αν δεν διαβάζω εδώ από την εφημερίδα, σύμφωνα με τον κανονισμό τη Βουλή, δεν τον ξέρω τον κανονισμό τη Βουλή, ούτε με νοιάζει, το θεωρώ κολοχάνιο, θα το διέλει έτσι κι αλλιώ, αν ήταν στο χέρι μου. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα κανονισμό εκεί οι κοινοβουλευτικοί, οι λαδιάριδε, και από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα για να έρθουν και οι δύο. Ρίχνει γερή πλάτη εδώ το απόκομμα τη Νουδού, το Βελοπουλέικο. Μάλιστα, από διαβάζω στην εφημερίδα, έχει προϋπηρεσία στο να βάζει γερή πλάτη στην κυβερνητική πλειοψηφία, εξυπηρετεί πλήρως τους σχεδιασμούς του κουλ του διεστραμμένου κου, άρα διεστραμμένη και η ελληνική πλήση. Ακριβώς έτσι κάνανε, λέει, και στη διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής, κάτω από το τραπέζι συμφώνησε ο Βελό με τον κουλό για να περάσει από τη διάσκεψη των πρόεδρων η αντικατάσταση των μέλων της ΑΔΑΕ που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών αλλά και το ΕΣΟΡΟΥ. Δηλαδή, ήθελαν ψήφους οι κουλινίστας για να αλλάξουν τα μέλη της ΑΔΑΕ, για να καλύψουν το σκάνδαλο των υποκλοπών, και τους έδωσε ο Βελό για να μπουν αχυράνθρωποι και του κούλι, για να τις φάτσες τους κάτι κογιότ, κάτι λικάνθρωποι, με τις ευλογίες, ξαναλέω, του Βελό και του κούλι. Δεν είναι μόνο η άλλη, η Λατίνα, που στηρίζει και είναι ξέπλυμα. Οι πλήστρες και οι σκάφες του πολιτικού συστήματος είναι διάφορα κόμματα. Είναι, λοιπόν, εδώ, όπως φαίνεται, ξεκάθαρα ο Βελό. Βοήθησε τότε, μάλλον από ό,τι φαίνεται, έχει έφεση να ξεπλένει τις υποκλοπές, από ό,τι φαίνεται, με την ΑΔΑΕ και εδώ με τον πρωθυπουργικό ανιψιό, διότι, ξαναλέω, ακριβώς λόγω του ότι εξαίρεσε τον εαυτό της ελληνική λύση και έδωσε συμπραγματικότητα ασυλία στον Δημητριάδη, δεν τίθεται πλέον ζήτημα υποχρεωτικής κλήτευσής του Δημητριάδη. Τώρα, τι θα κάνουν οι κούλιδες? Βλέπω εδώ ότι μπορεί να παίξουν παιχνίδι καθυστερήσεων, να πούνε ότι θα πάει το θέμα στις διακοπές κτλ. Μπορούν επίσης να πούνε ότι ο Τάλ Ντίλιαν δεν είναι δημόσιο πρόσωπο αλλά ιδιώτης, άρα δεν υποχρεωτεί η Επιτροπή να τον καλέσει. Θα δούμε, και μπορεί να μην έρθει και κανένας δηλαδή. Δηλαδή, αφενός να κάνουν τις παρασπονδίες και τα σογκλερικά όσον αφορά τον Ντίλιαν, και αφετέρου να κάνουν με τη γερή σκάφη που είναι ο Βελό και η πλήση του να καλύψουν τον Δημητριάδη. Να πω ότι φαίνεται πως σε δηλώσεις του Ντίλιαν, μάλλον σε δηλώσεις του Δημητριάδη, θυσιάστηκε για το καλό της κυβέρνησης, είπε ο ίδιος, για το καλό της Φάρας πιο πολύ, της οικογένειας, που είναι μια οικογένεια κυβερνά, και αυτό προκαλεί ζήτημα για ποιο λόγο να μην έρθει, θα διαρτηθεί κανείς στην ελληνική πλήση, γιατί κάποιοι μπορεί να τους στηρίζεται, να καταλάβετε λίγο ότι άτομα τα οποία δεν έχουν ιδέα για το πολιτιακό είναι πατριδέμποροι, πατριδοκάπελοι και άκρος επικίνδυνοι, όπως είναι και οι άλλοι, οι Πουτσιρίζοι. Όλοι αυτοί είναι από κόμματα της Νουδού. Στην πραγματικότητα βγήκανε με την υποστήριξη της Νουδού, είτε με χρήματα είτε με ψήφους. Θα μου πεις, γιατί ρε Σταύρο, να πει Νουδού στις τοπικές της Νόδε, δώσε και κανένα ψήφο στον Βελόπουλο, ας πούμε, για να βγάλει βουλευτές στον Βελόπουλο, και να μην βγάλει ένα παραπάνω βουλευτή, ας πούμε, η Νουδού σε μια περιφέρεια? Πολύ απλά, διότι τέτοια, επειδή είναι και αούγκανοι πολιτικά, τέτοια άτομα μπορούν να κάνουν πάρα πολύ μεγάλες εξυπηρετήσεις για το καθεστώς. Δηλαδή, ο Βελόπουλος, για παράδειγμα, είναι χρήσιμος στη Βουλή, είναι ως, ας πούμε, ένα μαξιλάρι. Αν χρειαστεί να κάνει κάποιες βρωμοδουλειές σαν αυτές, τις κάνει, πρώτον. Δεύτερον, μπορεί να περάσει και είναι κάποιες ιδέες, για να, αντί να τις πει ο Κούλης, να τις πει ο Βελό, και να βολιδοσκοπήσουν την κοινωνία οι λαδιάριδες της Νουδού, αλλά το τίμημα να το πληρώσει, το κόστος να το πληρώσει η ελληνική πλήση. Και αν είναι κάτι καλό, το υιοθετεί ο Κούλης, ή μπορεί να πει, εμείς το λέγαμε παλιά, ή αν δεν υπάρχει άλλη αντίδραση από τον κόσμο, τότε λένε άντε αθλειότητες του γραφικού Βελόπουλου. Και τρίτον, επειδή είναι γραφικοί, μπορούν να βάλουν στην πραγματικότητα ένα θέμα και να το κάψουν, ειδικά πατριωτικό κτλ. Επειδή είναι αούγκανοι, είναι ορκ, δεν ξέρουν πώς να μιλήσουν, δεν ξέρουν πώς να σταθούν, δεν ξέρουν τι να πούν, είναι αμόρφωτοι. Λένε ένα θέμα πατριωτικό και το κάνουν στα μούτρα τους. Και έτσι το καίνε στην κοινωνία. Μετά βγαίνουν, ξέρω εγώ, οι Λουμπενίστας, ξέρω ποιοι, και λένε αυτά τα θέματα είναι βελοπουλέικα, επίπεδο Βελόπουλου, και άρα τα μαγαρίζουν. Άρα σας ανέφερα τρία παραδείγματα τι μπορεί να κάνει, πόσο μεγάλη αξία έχουν αυτά τα κόμματα, γι' αυτό και τους έχουν υποστηρίξει. Έχουν πει σε ανθρώπους ψηφίστε, και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν πει και έχουν πέσει και μονέδας. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο ιδρυτής της Συντελέξα, ο Ντίλιαν, είπε ότι υπάρχει έγγραφο συμφωνητικό του 2020 μεταξύ της εταιρείας του και της ΕΥΠ για το Predator. Επίσης, υπάρχει δεκάδες, λέει, μηνύματα μεταξύ της Συντελέξα και Έλληνων πρακτόρων μυστικών υπηρεσιών για θέματα του Predator. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, οι κρατικές αρχές κατήχαν και λειτουργούσαν το κατασκοπευτικό λογισμικό. Τελείωσε. Και ο άλλος Τζαβέλας, άλλη αθλειότητα εκεί της δικαιοσύνης, άλλη δικαστική ρόμπα, έθαψε την υπόθεση που εδώ ομολογεί ουσιαστικά η Συντελέξα ότι υπάρχει συμφωνητικό με υπογραφές δεν ξέρω πιανού, και τελικά χωρίς νομικό υπόβαθρο για αυτές τις παράνομες
παρακολουθήσεις. Κανονικότατα η ΕΕΠ έγινε, χρησιμοποιούσαν το Predator, από εργαλειοποίησε ο Κούλης στην ΕΕΠ και βέβαια οι Εβραίοι μέσω του Predator εργαλειοποίησαν την, μέσω του Predator πήραν και αυτοί πληροφορίες για την Ελλάδα από το λογισμικό αυτό, όπως φαντάζεστε. Δεν διάβαζε μόνο ο Κούλης, καθόταν εκεί σαν τον Γκομιστρή Μάλοβιτ, σαν τον Δρακουμέλ και άκουγε. Άκουγε και ο Εβραίος, τα έπαιρνε από το Predator και τα έχουν εναντίον μας. Αυτά για να ξέρετε τι σημαίνει αυτοάνωσο, πόσο κακό κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσο επικίνδυνοι είναι για την πατρίδα μας. Λοιπόν, ένα ακόμα για τη χώρα, και θα το σταματήσω, για τον Nepo Baby που λέγεται ο Κωνσταντοπούλου. Ειλικρινά δεν ξέρω πια, γιατί βλέπω και για την Κωνσταντοπούλου κάποια σχόλια κάτω στο, στα βίντεο. Μάλλον δεν έχετε καταλάβει τι γίνεται, επειδή μπουρλιάζει και τσιρίζει. Όποιος γκαρίζει νομίζω ότι κάνει δουλειά, δεν κάνει καμία δουλειά, είναι άκρος επικίνδυνη. Θα πω ότι δεν είναι και. Τέλος πάντων, θα σας εξηγήσω. Μίλησε, τόλμησε να πιάσει στο στόμα της το Σύνταγμα. Και να πει για το Σύνταγμα και τι πρέπει να γίνει και συνταγματική αναθεώρηση κτλ. Ένα πλάσμα, καταρχάς είναι Nepo Baby, Nepo είναι από τον νεποτισμό, έτσι τα λένε τα άτομα τα οποία μπήκαν αβαβά, επειδή ο μπαμπάκας της ήταν πρόεδρος του συνασπισμού και είναι πολιτικός γόνος και με τις πλάτες κτλ. Προωθήθηκε, την πήρε ο Αλέξης, είναι η κόρη, η κορασίδα του Κωνσταντόπουλου και την προωθούσαν. Άτομα, ξαναλέω, τα οποία στην πραγματικότητα είναι οικογενειοκράτες. Τόλμησα να πιάσει το στόμα της, γιατί της το λέω, γιατί έχω προσωπική εμπειρία. Λοιπόν, καταρχάς, έχω γράψει αυτό το βιβλίο σε πρώτη σπίτι. Ξέρετε, Δημοκρατία το πόλεμο που περιμέναμε, όπου εξηγώ πλήρως το πρόβλημα του Συντάγματος, τι ακριβώς συμβαίνει. Κωνσταντοπούλου καλά θα κάνει να ξεστραβωθεί για να μην μιλάει για πράγματα τα οποία έχει μαύρα μεσάνυχτα. Λοιπόν, είπε ότι, ακούστε εδώ, το νέο Σύνταγμα πρέπει να προέλθει από τους πολίτες και όχι από αυτούς που είναι κλεισμένοι σε δωμάτια, διαδρόμους και κουίντες. Εσύ είσαι και τα τρία. Κλεισμένοι και στα τρία. Είπε ότι οι πλαίσια ελευθερίας είμαστε, λέει, τονίζουμε ότι πρέπει να φέρουμε τον άνθρωπο ξανά μπροστά στην αναθεώρηση του Συντάγματος με συμμετοχικές διαδικασίες. Ανάθεμά με, αν ξέρεις τι σημαίνουν αυτά τα οποία λες, ή αν τα αναμασάς και ταυτίνει δεν ξέρω ποιος και τα αναμασούν όλα τα κόμματα. Η προτάση λέει της κυβέρνησης δεν ρωτάει κανέναν, λύση μαθητευόμενων μάγων για να βγάλει την κοινωνία όσο πιο έξω. Εμείς λέει μιλάμε για τελείως διαφορετικά πράγματα, όπως υποχρεωτική λογοδοσία, η αναζωογόνηση της δημοκρατίας, ενώ έχουμε κοινοβουλευτισμό, και η ενδυνάμωση των δημοκρατικών θεσμών, ενώ έχουμε κοινοβουλευτικούς θεσμούς. Τι προτείνει, ενίσχυση του κοινοβουλίου και των αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών με υποψηφίσματα, για να καταλάβετε πόσο πανάσχετη είναι. Μαύρα με δεν ξέρεις την τύφλα σου. Είσαι μέσα σε ένα σκοτάδι, μέσα σε πίσα, στην Άβυσσο, στον Ειρηνικό ωκεανό, στα Τάρταρα. Άκου εδώ. Αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, εγγύηση πραγματικής ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης με λαϊκή συμμετοχή και μεικτά ορκωτά δικαστήρια. Λοιπόν, θα κρατηθώ από αυτό, γιατί είναι θρασίτατο να μιλάει για δημοκρατία εδώ η αρχιβασίλισσα της ολιγαρχίας που είναι η Κωνσταντοπούλου, και πραγματικά θα πρέπει να ντρέπεται η πλεύση ανελευθερίας που μιλάει για νέο σύνταγμα και να ο λαός θα αποφασίσει και αθλειότητες τέτοιες. Θα σας πω το εξής. Ήμουνα σε μια εκδήλωση την οποία διεξήγαγε, ήταν συντονιστής ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, στο Bios, στο καφέ Bar Bios, στο Γκάζι, στην Αθήνα, τότε που ήταν πρώτη φορά να βγουν να αρχίσουν να λιμένουν την εξουσία ΣΥΡΙΖΕ, μπήκανε πάνω σαν τα ουρουκ χάι του Σάρμα και άρχισαν να τρώνε, τούτη εδώ την κάνε και πρόεδρο και έβγαινε έξω και έκανε τα φασιστικά με τις γροθιές και τα λοιπά και ούρλιαζε. Πριν λοιπόν εκλεγούν τότε προεκλογικά, έκανε μια εκδήλωση, δεν ξέρω ποιος την έκανε, εικάζω ο Μπογδάνος. Και αν δείτε κάποιος το βίντεο και ξέρει, να με διορθώσει. Λοιπόν, και κάλεσαν διάφορους εκεί, ήταν υποψήφοι των κομμάτων. Ναι, υποψήφοι. Ήταν και αυτοί από το ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα σας πω δύο πράγματα από τη συνάντηση εκείνη. Εγώ πήγα εκεί να ακούσω. Απλά στο ακροατήριο δηλαδή, να δω περί τίνος πρόκειται, κάπου να φουμάρουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ. Τότε κατάλαβα ότι είναι ο εμετός ο ίδιος, ότι είναι όλοι αηδίες. Λοιπόν, καταρχάς μιλούσε, είχε μια φασιστική νέα ιδεολογία. Φαίνονταν από το στόμφο και από το στυλ της. Δεν δεχόταν ερωτήσεις. Κάποιος της έκανε μια ερώτηση, αυτή απάντησε, αλλά υπονόησε αυτός που της έκανε την ερώτηση ότι ουσιαστικά είσαι Nepo Baby, ότι είσαι κοριτσάκι του μπαμπάκα και είσαι εδώ πέρα κτλ. Αυτή δεν το πιάσε σε πρώτο χρόνο. Απάντησε την ερώτηση χωρίς να πιάσει το ότι κάποιος την εξέθεσε. Και πήγε το μικρόφωνο στην επόμενη ομιλήτρια, ας πούμε, η οποία ήταν μια κυρία, κοπέλα, θυμάμαι, υποψήφια από τη Δράση. Και η οποία άρχισε να μιλάει και αυτή να λέει. Και βλέπω στο βρέμμα της ζωής να τρελαίνεται, να συνειδητοποιεί την ερώτηση, τον ψόγο ουσιαστικά ότι είσαι Nepo Baby. Και δεν ενδιαφέρθηκε καν ότι είχε ξεκινήσει τη διαδικασία, την επόμενη ερώτηση, η κοπέλα ή άλλη δίπλα της είχε ξεκινήσει να μιλάει. Ψάχνει το. Ειλικρινά, το λέω και είναι η βιωματική μου εμπειρία. Ψάχνει το. Αλλά σαν αλαφιασμένη να βρει το μικρόφωνο, το βρει, το αρπάζει
η κοπέλα που μιλούσε έντρομη τραβήχτηκε πίσω και άρχισε να βλιάζει στον τύπο που της είπε ότι είσαι νεπομπέμπη, που δεν της είπε τίποτα ψέματα. Αφού τελείωσε αυτό το κομμάτι, μετά βγήκαμε έξω στον χώρο του Μπάιος, ξαναπιούμε ένα κάτι, ένα κρασί και να συνομιλήσουμε με τους υποψηφίους, να τους γνωρίσουμε. Μας φέρανε σε επαφή κάποιος, τέλος πάντων, γιατί δεν της λες για το θέμα της δικαιοσύνης, μιας και είναι και δικηγόρος, που τίθεται μαχόμενη, να της πεις ποια είναι η απόψη της κτλ. Σας πληροφορώ ότι τη ρώτησα για να δω τι καπνό φουμάρουνε οι ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήξερα πόσο αηδία είναι. Και τη ρώτησα πράγματι τι πιστεύετε είναι η εξαρτησία της δικαιοσύνης, το άρθρο 91 του Συντάγματος, και ξέρετε τι μου είπε. Όχι, όχι. Μια χαρά είναι το Σύνταγμα ως έχει. Η Νέα Δημοκρατία φταίει που το καταστρατηγεί. Και αν έρθουμε εμείς τα πράγματα, θα δείτε ότι όλα θα φτιάξουν. Αυτή είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Το 91 που λένε ότι αποφασίζει και διατάζει ο Πρωθυπουργός και έτσι έκανε ο Τσίπρας, γι' αυτό έβαλε και κάτι άλλες λατέρνες εκεί στη δικαιοσύνη. Θέλανε ουσιαστικά να φύγουν τα προνόμια από τους κούλιδες, από το Σαμαρά, τότε να τα πάρουν τα προνόμια αυτοί. Αυτός ήταν ο σκοπός. Είναι δηλαδή πεινασμένα τσακάλια, κογιότ. Να μπούμε πάνω, να λαιλατίσουμε τη Λία και τώρα μας το παίζει εδώ, περί δημοκρατίας, ξαναλέω, η βασίλισσα της ολιγαρχίας. Ποιο ολιγαρχία, ποιο σκοτάδι πεθαίνεις. Αυτά για να ξέρετε τι σημαίνουν αυτά τα βρωμοκόμματα στη Βουλή. Λοιπόν, βλέπω λίγο την ώρα και τρομάζω, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να πάμε, εντάξει, θα πάμε στο θέμα το μεγάλο. Το θέμα των Ιρανών, το θέμα του MOU δηλαδή, του μνημονίου αυτή της κατανόησης μεταξύ Αμερικάνων και Ιρανών, που φαίνεται ότι είναι πιο κοντά από ό,τι ποτέ. Mm-hmm. Τόσο καιρό μας έλεγε ο Τραμπ ότι είναι κοντά σε συμφωνία, δεν το πιστεύαμε γιατί ό,τι λέει ο Τραμπ είναι αναξιόπιστο, ο ίδιος είναι κλόουν πολιτικός. Τώρα το είπαν οι Ιρανοί ωστόσο και βέβαια οι Πακιστανοί, άρα βλέπετε ότι επιτέλους μπορούμε να ασχοληθούμε σοβαρά με το θέμα, γιατί μιλάνε σοβαρές προσωπικότητες και όχι πολιτικά σκουπίδια. Ο υπουργός εξωτερικών του Ιράν, ο Αράχτσι, είπε ότι ποτέ δεν έχουμε φτάσει τόσο κοντά. Παρόλα αυτά, βλέπουμε, λέει εδώ, ότι οι Αμερικανοί μπορούν να, οι Εβραίοι, να αναρκοθετήσουν τη συμφωνία. Ομοίως, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο Σαρίφ, είπε ότι υπάρχει μια τελική συμφωνία εδώ. Περιμένουμε τα τελευταία βήματα. Ομοίως, οι Εβραίοι είπαν ότι δεν πρόκειται, λέει, να φύγουμε από τις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, στη Συρία και στη Γάζα, και ότι θα παραδιατηρήσουμε, λέει, το δικαίωμα να δρούμε ανεξάρτητα για να απαγορεύσουμε από το Ιράν το δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Άρα ήδη φαίνεται ότι οι Εβραίοι προσπαθούν να υπονομεύσουν αυτό το οποίο πάει να γίνει. Για να δούμε λοιπόν μια συνέντευξη που έδωσε ο Αράχτσι, η οποία είναι διαφωτιστική. Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια για εσάς και θα καταλάβετε 100% τι γίνεται, και μετά θα δούμε και τη συμφωνία αυτή, τα 14 σημεία τα που έχουν διαρρεύσει οι Ιρανοί. Και τελικά θα την παραβάλουμε, κάζω αύριο μεθαύριο, με την οριστική συμφωνία, για να δούμε τελικά ποιος είχε δίκιο, οι τραμπαρίφες ή οι Ιρανοί. Λοιπόν, μεγάλη δήλωση του Αράχτσι, εμείς νικήσαμε στο πεδίο της μάχης. Αυτό είναι το οποίο διασαφηνίζει για πρώτη φορά, το λέει, προς εξωτερικών του Ιράν. Εικάζω βλέποντας τη συμφωνία αυτή και συνυπολογίζοντας τα πάντα, σου λέει ότι τελικά νικήσαμε. Είμαστε οι μόνοι νικητές. Και αυτό είναι μεγάλη δήλωση, γιατί ξέρετε, σε τέτοιες περιπτώσεις προσπαθούν όλες οι πλευρές να πούνε ότι να και εμείς λίγο, ξέρω εγώ, νικήσαμε. Κάτι κάναμε, ας πούμε, κάτι πήραμε κι εμείς. Κι όμως φαίνεται εδώ ότι η στάση των Ιρανών είναι αποκλειστική νίκη δική μας σε μια απρόκλητη επίθεση από τους Εβραίους και τους Αμερικανούς, και είναι μεγάλο, λέει, στρατηγικό επίτευγμα για εμάς. Εμείς νικήσαμε και ο λαός του Ιράν είναι πραγματικοί νικητές. Μάλιστα. Παρόλο, λέει, που οι επιθέμενοι είχαν προχωρημένα όπλα και πυρηνικά όπλα, παράνομα να θυμίσω, το Ισραήλ είναι ένα παράνομο πυρηνικό καθεστώς, το οποίο, άμα το καλοσκεφτούμε κιόλας, και αν δεν μιλήσει κάποιος υπό το φόβο, μην πεις κάτι για τα σιωνιστικά κατακάθια, είναι και παράνομο σαν καθεστώς. Να μην σου πω και σαν κράτος, όταν έχεις παράνομα πυρηνικά. Αν σου λέει κάποιος έχει παράνομα πυρηνικά, προφανώς δεν το δηλώνει, δεν τον ελέγχει κανένας, προφανώς θα έλεγες ότι είναι σαν την Βόρεια Κορέα. Και είναι σαν την Βόρεια Κορέα, μην πω και χειρότερα. Λοιπόν, γιατί διεξάγουν και πολέμους, ενώ η Βόρεια Κορέα δεν διεξάγει πολέμους, άρα είναι πολύ πιο επικίνδυνο το Εβραϊστάν. Λοιπόν, για να δούμε λίγο την. Α, και λέει, φυσικά, λέει, για μας, λέει ο Αράχτσι, μεγάλη δήλωση εδώ, μετά από μια τέτοια νίκη, είναι υποχρεωτικό για εμάς να διασφαλίσουμε ότι θα ανταποκρίνεται στη νίκη τελική συμφωνία. Δηλαδή, σου λέει, δεν μπορεί να νικήσαμε και συμφωνία να μην δείχνει ότι νικήσαμε. Άρα, η τελική συμφωνία θα πρέπει να δείχνει ότι είμαστε νικητές. Τα τραμπάκια, οι τραμπαρίφες κλαίνε και κρύβονται παγκοσμίως. Λοιπόν, για να δούμε αυτή τη συμφωνία των 14 σημείων, τα σημεία αυτά τα οποία οι Ιρανοί έχουν διαρρεύσει, τα οποία είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτο σημείο.
οριστική και άμεσος τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Ξεκάθαρα εδώ, να θυμίσω και στην πρώτη περίπτωση το είχαν πει αυτό και οι Πακιστανοί, βέβαια οι Εβραίοι διέψευσαν τους πάντες γιατί είναι πολεμοκάπηλα κατά κάθια. Δεύτερον, οι Αμερικανοί θα δεσμευθούν να μην εμπλακούν με τα ιστορικά του Ιράν και θα σεβαστούν την κυριαρχία της χώρας μας. Τρίτον, άρα το πρώτο είναι μεγάλη νίκη για το Ιράν, το δεύτερο είναι μεγάλη νίκη για το Ιράν. Τρίτον, θα αρθεί άμεσα ο ναυτικός αποκλεισμός μέσα σε 30 μέρες, άρα και αυτό είναι υπέρ του Ιράν. Τέταρτον, οι Αμερικανοί δεσμεύονται να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους γύρω από το Ιράν. Εδώ εικάζω ότι εννοούν τις ναυτικές, δεν νομίζω ότι εννοούν από τις χώρες του κόλπου. Θα ήταν επανελευθερία για τους Αμερικανούς αν τους πετάξουν έξω από τη Μέση Ανατολή. Ας πούμε ότι είναι λογικό να φύγει το ευρωπαϊκό φόρο. Πέμπτον, να ξανανοίξει το στενό του ορμού μέσα σε 30 μέρες. Με, προσέξτε, διευθετήσεις των Ιρανών. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Εάν ανοίξει και κάνουν κουμάντο οι Ιρανοί και πληρώνονται, θα είναι και αυτό μια επανελευθερία. Έκτον, θα παγώσουν όλες οι κυρώσεις στα πετροχημικά προϊόντα και στις πωλήσεις πετρελαίου κτλ. Των Ιρανών. Οι Ιρανοί θα έχουν πλήρη πρόσβαση στα χρήματά τους. Μεγάλη νίκη για το Ιράν. Έβδομο, θα υπάρχουν σχέδια νοικοδόμησης, τα οποία θα τα παρουσιάσουν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους, ύψους 300 δισεκατομμυρίων στην περιοχή για τις πολεμικές αποζημιώσεις στην πραγματικότητα. Τεράστια νίκη των Ιρανών. 8. 60 μέρες περίοδος διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία. Άρα είναι δύο φάσεις ουσιαστικά. Υπογράφουν την πρώτη φάση και στη δεύτερη φάση θα δούμε εάν και εφόσον για την οριστική απομάκρυνση των αμερικανικών πρωτογενών και δευτερογενών κυρώσεων. Θα έρθουν τότε, λέει, και ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ, ψηφίσματα της Ατομικής Υπηρεσίας του ΟΗΕ. Επίσης, ένατο, θα επαναδεσμευθεί το Ιράν ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ούτως ή άλλως το έχει δεχθεί αυτό το Ιράν, δεν είναι κάτι το οποίο δίνουν τώρα. Δέκατο, οι Αμερικανοί λένε ότι δεν πρόκειται καθ' τη διάρκεια της διαπραγματεύσεων, δηλαδή των 60 ημερών, δεσμεύονται να μην προσθέσουν δυνάμεις στην περιοχή και να μην βάλουν νέες κυρώσεις. Εντέκατο, το ξεπάγωμα των 24 δισεκατομμυρίων που υπάρχουν στο Κατάρ των Ιρανικών χρημάτων μέσα στις 60 αυτές μέρες, τα μισά, τα 12 με τη μία, να δοθούν πίσω στην χώρα από την οποία τις τα κλέψανε. 12. Δημιουργηθεί ένας μηχανισμός επίβλεψης συμφωνίας και της εφαρμογής της. 13. Τελική συμφωνία πρέπει να περάσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ με σχετικό ψήφισμα. 14. Οι τελικές διαπραγματεύσεις δεν θα ξεκινήσουν μέχρι να ξεπαγώσουν τα μισά χρήματα των Ιρανών, τα οποία τα έχουν κλέψει οι Αγγλοσάξονες, μέχρι να παγώσουν οι κυρώσεις εναντίον τους και μέχρι να έρθει ο ναυτικός αποκλεισμός. Η τελευταία συμφωνία, η τελική συμφωνία, θα αντιμετωπίσει το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου που υπάρχει, τα οποία, ξαναλέω, θα ξεκινήσουν στο τέλος, μάλλον θα οδηγήσουν στο τέλος των συμφωνιών. Επίσης, θέματα όπως το υβαλιστικό πρόγραμμα των Ιρανών και η υποστήριξη των πληροεξουσίων από την Τεχεράνη, δηλαδή Χούθη, Χεζμπολά κτλ., έχουν διαγραφεί οριστικά από την ατζέντα. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, ένα 90% εδώ είναι υπέρ του Ιράν, αυτή τη συμφωνία. Ο Τραμπάκουλος, να σας πω ότι κρύβεται, και όπως διάβασα σε αμερικανικές πηγές, θέλουν να περάσουν την μεταφορά των παγωμένων χρημάτων στους Ιρανούς με κρυφή συμφωνία. Γιατί? Διότι είναι κλασική ατάκα του Τραμπαρίφα ότι ο Ομπάμα έδωσε χρήματα, ο Μπάιντεν τους έδωσε χρήματα, είναι σαν να τους έδωσε χρήματα για να κάνουν όπλα να σκοτώνουν Εβραίους. Και δεν μπορεί να το κάνει ο ίδιος να κάνει για τα αντίστοιχα. Είναι αδύνατο με αυτά που έχει πει τόσο καιρό, σε μια συμφωνία χειρότερη από ό,τι φαίνεται του Ομπάμα και του Μπάιντεν. Γι' αυτό μιλούν οι αμερικανικές πηγές, ξαναλέω, για μυστική συμφωνία. Κρυφά δηλαδή να τους δώσει τα χρήματα. Ελπίζω να το μάθουμε και ελπίζω να τους ξεφτυλίσουν οι Ιρανοί, να φανεί το γουρούνι ότι είναι γυμνό ο Αγγλοσάξονας, ο θείος Σαμ. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο λέει εδώ στην ένταξη του Αράχτσι. Είπαμε δύο στάδια της συμφωνίας. Το αρχικό είναι η εκεχηρία στην πραγματικότητα και μετά θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα θέματα πιο έτσι ευαίσθητα. Βέβαια, οι Εβραίοι λένε και έχουν δίκιο ότι είναι πολύ πιθανό με το υπογραφή η συμφωνία και τελειώσει ο πόλεμος. Πολύ απλά οι Ιρανοί να αρχίσουν να καθυστερούν χωρίς να προχωρήσουν κάποιες ουσιαστικές πυρηνικές δεσμεύσεις ή να δώσουν κάτι στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο μεταξύ να σταθεροποιήσουν τον εαυτό τους, να μπορούν να αρχίσουν να πουλούν πετρέλαιο χωρίς να φοβούνται και να αυξήσουν τα έσοδά τους και να αυξήσουν το βαλιστικό τους πρόγραμμα και το καθεξής. Και αυτό είναι πολύ πιθανό κάτι το οποίο θέλουν να έχουν κατά νου οι Ιρανοί και μπορεί και να το κάνουν κιόλας και να σου πει και κάτι από τη στιγμή που νίκησαν
μπορεί να έχουν τέτοιες βλέψεις. Λοιπόν, τι άλλο λέει εδώ, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, λέει ο Αραχτσή, να βρούμε τρόπους να εξασφαλίσουμε ότι θα μείνουν πιστοί οι Αμερικανοί σε αυτές τις συμφωνίες, διότι όπως θυμίζει και πολύ σωστά θυμίζει εδώ οι εχθροί πολλές φορές έχουν παραβιάσει αντίστοιχες συμφωνίες και ότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα μας ξαναπροδώσουν ή εξαπατήσουν. Επίσης είπε ότι υπήρχε αγαστή συνεργασία των διπλωματικών και των στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας για να προωθήσουν τα εθνικά συμφέροντα, μεγάλη δήλωση εδώ. Και δυστυχώς βλέπω αγαστή συνεργασία και στη χώρα μας και της διπλωματικής ηγεσίας σαν την Παπαδοπούλου που είναι κάτι αποκρουστική και των ορντινατσών που είναι στις ηγεσίες των όπλων δυνάμεων για τις μειοδοσίες που γίνονται και το γκριζάρισμα των δικαιωμάτων μας και στη χώρα μας έχουμε αγαστή συνεργασία δυστυχώς εναντίον του ελληνισμού. Θα τους έκανα φιλό και φτερό όλους όσους διατέλεσαν το οτιδήποτε σε υψηλά ιστάμενη θέση. Λοιπόν, γιατί βλέπετε τι σημαίνει να υπηρετείς την πατρίδα σου και όχι τα χρήματα ή βρωμιάριδες πολιτικούς. Ωραία. Επίσης λέει ότι όσον αφορά το θέμα του εμπλουτισμένου ουρανίου, η μόνη λύση για εμάς είναι να το αραιώσουμε και θα γίνει μόνο μέσα στη χώρα μας. Αυτή είναι η μόνη πιθανή λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση που μπορεί να δεχθούμε. Και στη δεύτερη φάση, όπως είπαμε, θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για να φύγουν όλες οι παράνομες κυρώσεις εναντίον μας. Ο Λίβανος ποτέ δεν τον ξεχάσαμε. Ποτέ δεν ξεχνάμε, λέει, το Λίβανο σε αυτόν τον πόλεμο και θα υπάρξει και εκεί ειρήνη. Επίσης, είπε ότι το ότι αναγκάσαμε, λέει, τους Εβραίους να σταματήσουν να βομβαρδίζουν τη Βηρυτό ήταν μια ακόμα στρατηγική νίκη, ένα στρατηγικό επίτευγμα των Ιρανών και έχει δίκιο, έτσι είναι. Ότι επίσης τους δείξαμε ότι δεν αστειευόμαστε και ότι αν χρειαστεί δεν φοβόμαστε τον πόλεμο, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο οπουδήποτε χρειαστεί για να προστατέψουμε τους αμάχους και τους δικούς μας και του Λιβάνου. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Αυτό θα πει και πολλοί από αυτούς θυσιάστηκαν κιόλας, και πολιτικοί και στρατιωτικοί και διπλωμάτες θυσιάστηκαν από τη χώρα τους. Θέλουν, λέει, οριστικό τέλος. Και για να έρθει το οριστικό τέλος, πρέπει να εξαφανιστούν τα βρωμοπόδαρα των κατοχικών Εβραίων, των σύγχρονων ναζιστικών δυνάμεων από το Λίβανο, πρέπει να φύγουν από τη χώρα. Πάρα πολύ σημαντική δήλωση και αυτή. Ωραία. Επίσης είπε ότι πρέπει να υπάρξει αυτό το σχέδιο της οικονομικής ανοικοδόμησης, δηλαδή τις πολεμικές αποζημιώσεις. Θα το συζητήσουμε, λέει, σε λεπτομέρειες μετά το τέλος της συμφωνίας, αλλά πρέπει να μας δώσουν αποζημιώσεις και να βρούμε κάποια κανάλια για να έρθουν σημαντικές, λέει, οικονομικές εδώ ροές προς την ιρανική οικονομία. Μάλιστα. Επίσης, όσον αφορά τις 60 μέρες εκεχηρίας, ο Αράχτσι είπε ότι εάν συμφωνήσουμε και οι δύο πλευρές ότι υπάρχει πρόοδος, μπορούμε να επεκτείνουμε τις 60 μέρες. Αυτό που λένε οι Εβραίοι, δηλαδή μπορεί να κορδέψουν τους Αμερικανούς, που είναι ντουγάνια, είναι κουκουμάφκες που λέμε στη Μακεδονία. Ανίκανοι διπλωματικά, μόνο να βομβαρδίζουν, ξέρουν οι βάρβαροι. Οι Ιρανοί τους έχουν πάρει τα σλιπάκια. Και αν δεν υπάρξει, λέει, συμφωνία μετά από 60 μέρες και αν δεν επεκτείνουμε, λέει ο Αράχτσι, καταλαβαίνετε ότι θα πάμε στην κατάσταση την προηγούμενη. Προηγούμενη κατάσταση σημαίνει, φαντάζομαι, και πόλεμο. Ωραία, τέλεια. Είναι έτοιμοι οι Ιρανοί για όλα τα σενάρια. Δεν φοβούνται τίποτα. Πραγματικά έχουν τρομερό σθένος και αυτό τους δίνει τεράστιες δυνατότητες, τεράστια δυναμική να κάνουν ό,τι γουστάρουν στο πτώμα των Αμερικανών, το πολιτικό πτώμα των Αμερικανών και των Εβραίων, των Σιωνοχριστιανών. Υπενθυμίζει ότι είναι πολύ πιθανό να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία, ειδικά οι Εβραίοι, να σπάσουν τις υποσχέσεις τους. Άρα επαφιέται σε εμάς και στην δύναμή μας να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα θετήσουν τις υποσχέσεις τους. Ακούστε εδώ, δεν πιστεύω, λέει, τις συμφωνίες, τι μπορεί να υπογράψει με τον Βρωμότουρκο. Θα εξασφαλίσουμε, λέμε, τη δύναμή μας ότι θα κάνουν αυτά τα ΠΕΠΑ, αλλιώς θα τους τσακίσουμε. Εξαιρετικό και αυτό. Είπε ότι υπάρχουν χώρες που ξεκάθαρα θα ξεκινήσουν να το υπονομεύουν αυτό, όπως είναι το Ισραηλινό μόρφωμα, όπως αναφέρει εδώ ο Αράχτσι. Επίσης είπε ότι Ιράν και Ομάν είμαστε στη διαδικασία να τελειοποιήσουμε το πλαίσιο, το επιχειρησιακό και νομικό για τη διαχείριση του στενών τορμούς, αλλά όχι απλά δεν κάνουν πίσω. Καταλαβαίνετε ότι ετοιμάζονται πολύ καυστικά νέα για τον υπόλοιπο κόσμο εις βάρος μας και υπέρ των Ιράνων. Θα μου πεις γιατί γελάς, γιατί πρέπει να τα ζητήσουμε από τους Βρωμοαγγλοσάξονες, να τους βουλιάξουμε. Κανονικά, αυτός είναι ο πραγματικός αντίπαλος της ανθρωπότητας. Λοιπόν, μέσα στις 60 μέρες, λέει, θα μας ενημερώσουν οι Ιρανοί μαζί με το ΟΜΑΝ τον μηχανισμό που θα διαχειρίζονται τα στενά του ορμού μας. Και λέει το 40% λέει της κίνησης στενά του ορμού πηγαίνει στην Κίνα. Άρα δείχνει εδώ και ότι η Κίνα είναι μεγάλος παίκτης που θα επηρεάσει και ότι καταλαβαίνουμε, περιμένουμε
να μας πούνε το, ουσιαστικά μια πλήρης επικράτηση ουσιαστικά είναι εδώ των, των Ιρανών. Ο Εβραίος μπορεί να θέλει να πολεμήσει μόνος του, δεν μπορεί μόνος του. Είναι στα ωριά τους και οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί. Δεν έχουν δυνατότητα να συνεχίσουν από θεματικά, εννοώ, με πυράβλους και αντιπυραυλικά συστήματα. Άρα πρέπει να το βουλώσουν και να ρουφήξουν την ήττα. Είναι μεγάλη μέρα αυτή, ιδίως όταν υπάρξει υπογραφή, συμφωνία, ηλεκτρονικά δεν θα την υπογράψουν, λένε οι Πακιστανοί. Θα είναι μεγάλη μέρα αυτή η μεγάλη ήττα των Αγγλοσαξώνων και των βρωμιάριδων που τους στηρίζουν, οι δαιμονολάτρες πίσω στο Ισραήλ. Ο Γκαλιμπάφ, ένας πρόεδρος της Βουλής των Ιρανών και ένας από την Επιτροπή που τους διαμεσολάβησης, και αυτός είπε ότι πρέπει να επιμείνουμε στις δεσμεύσεις. Δεν υπάρχουν, λέει, εάν, αλλά, δικαιολογίες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, λέει, θα θερήσετε αυτά τα οποία σπήρατε, αλλά πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχουν εγγυήσεις, πάρα πολύ σημαντικό, διότι δεν σας εμπιστευόμαστε. Και έχει πάρα πολύ δίκιο εδώ. Μια άλλη δήλωση από τον πρόεδρο του Ιράν, τον Μπεζεσκιάν, ο οποίος είπε ότι αυτό το οποίο νίκησε είναι εθνική ομόνοια, και αυτό είναι μάθημα για τον ελληνισμό. Πάρα πολύ βασικό. Κατά των δύο πολέμων επιθετικότητας, τις οποίες επέβαλαν, λέει, πάνω μας οι Εβραίοι και το σιωνιστικό μόρφωμα, τον πόλεμο των 12 ημερών πέρσι τον Ιούνιο και 40 ημερών φέτος το Φεβρουάριο, είπε λοιπόν ότι πώς νικήσαμε, πώς το καταφέραμε. Καταφέραμε, λέει, ο λαός μας να διασφυλάξει την ανεξαρτησία της χώρας, την εθνική αξιοπρέπεια και την εδαφική κυριαρχία. Λέξεις ανήκουστες, άγνωστες στο ελληνικό πολιτικό λεξιλόγιο, ειδικά εθνική ανεξαρτησία και εθνική αξιοπρέπεια. Είπε επίσης ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις πολιτικές διαφορές μας, τις φράξεις, τις διαφορές των φραξιών κτλ. Και να προωθήσουμε το εθνικό συμφέρον μας, να ξεπεράσουμε τις προηγούμενες αδυναμίες που προκαλούσαν στη χώρα αυτή η διχόνοια, και ότι το πιο ισχυρό όπλο που είχαμε, λέει, ήταν η εθνική ομόνοια, η εθνική αλληλεγγύη. Αυτή ήταν που η ετοιμότητα των πολιτών και του στρατού και του διπλωματικού σώματος ήταν αυτή η οποία κατάφερα να μας δώσει, μπόρεσε να μας δώσει τη δύναμη να νικήσουμε. Μεγάλη δήλωση και αυτή. Και ότι η ανθεκτικότητά μας ακύρωσε τα σχέδια των εχθρών. Επίσης, υπενθύμησε βέβαια ότι μπορεί να ακολουθήσει νέος πόλεμος οικονομικός, πάρα πολύ εύστοχο και αυτό. Από τώρα, βλέπετε, έχουν τεράστια πολιτική σκέψη οι Ιρανοί. Είναι εντυπωσιακό πόσο βαθιά πολιτική σκέψη έχουν. Ήδη λοιπόν προβλέπουν και λένε ότι ένα ασύνθετος οικονομικός πόλεμος μπορεί να έρθει εναντίον μας, για να δημιουργήσει ουσιαστικά πολιτικές αντιπάθειες ξεσηκωμού πάλι του κόσμου, λέει ο Πεζεσκιάν εδώ. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε όλοι μαζί, το Υπουργείο Άμυνας τώρα με το Υπουργείο Οικονομίας και Ενέργειας, για να προφυλάξουμε την οικονομία μας, τον οικονομικό πόλεμο που θα μας εξαπολύσουν, που θα είναι πολύ μεγαλύτερη απειλή από τη στρατιωτική επίθεση. Μεγάλη. Πολύ σημαντικό και αυτό, διότι χρειαζόμαστε, λέει, το νερό, τον ηλεκτρισμό μας, το φυσικό αέριό μας, τα τρόφιμα και τα φάρμακα για να ζήσουμε. Θα μας χτυπήσουν εκεί, για να ξεσηκωθεί ο κόσμος εναντίον της κυβέρνησης και να έχουμε εσωτερικά προβλήματα και εσωτερικές έρηδες. Πρέπει, λέει, να είμαστε με φιδό του σπόρου μας, είμαστε μόνοι μας ακόμα, να δείξουμε την αθεκτικότητά μας. Αλλά έχουμε, λέει, γεωπολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά τεράστιες δυνατότητες σαν μεγάλη χώρα. Αν χάσουμε, λέει, θα φταίμε μόνο εμείς. Έχουμε δυνατότητα να μεγαλουργήσουμε με τα δώρα που μας έδωσε ο Θεός, τα γεωπολιτικά δώρα. Μόνο εμείς θα φταίμε αν ιτηθούμε. Ωραία. Σε άλλες δηλώσεις, κοιτάω λίγο την ώρα, σε άλλες δηλώσεις. Εδώ βλέπω οι Ιρανοί λένε ότι ένας ναύαρχος του Ιράν, ναι, λέει ότι εμείς, λέει, ελέγχουμε τα στενά του Ορμούζ, κανείς δεν περνάει αν δεν το επιτρέψουμε εμείς, συνεχίζει, δηλαδή, να έχουν. Αλλά αυτό το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι σύμφωνα με τους Ιρανούς τον έλεγχο της δυτικής πλευράς του Ορμούζ την έχει το υφρού της Επανάστασης, το ναυτικό του φρούν της Επανάστασης, ενώ τον έλεγχο της ανατολικής πλευράς του νου του Ορμούζ και του βόρειου Ινδικού ωκεανού το έχει το ιρανικό ναυτικό. Άρα βλέπετε εδώ πως τα έχουν μοιράσει ουσιαστικά τα δύο σώματα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν. Παράλληλα, μια και είπα γι' αυτό, έχουμε διπλωματικές εξελίξεις. Οι Ινδοί παραπονιούνται κατά των Αμερικανών γιατί σκότωσαν Ινδούς ναύτες. Οι Αμερικανοί σκοτώνουν στο ψαχνό, βαράν στο ψαχνό, στο Ομάν, θα ανοιχτά το Ομάν. Και αυτό μεγάλο έγκλημα, ένα έγκλημα πολέμου εδώ. Ο Ισμαήλ Μπαγκαέ, εκπρόσωπος του Ιρανικού ΙΠΕΞ, είπε ότι το καταδίκασε. Σκότωσαν, λέει, τουλάχιστον τρεις Ινδούς.
Είναι πειρατές οι Αμερικανοί, έχει δίκιο. Τα συλληπιτήριά μας κτλ. Στην Ινδία και στην κυβέρνηση. Αποτελεί η Αμερική ένα άνομο καθεστώς που θέτει σε κίνδυνο την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα. Πράγματι λοιπόν εδώ χτυπήσανε με δύο πυράβλους Hellfire το τάνκερ Τζαλβίρ και σκοτώσανε, ξαναλέω, τουλάχιστον τρεις Ινδούς. Λοιπόν, τώρα περιμένουμε τη συμφωνία. Ο Σεχμπάς Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, μας λέει ότι έχετε οριστικοποιηθεί η συμφωνία μέσα στις τελευταίες 24 ώρες. Θα έχουμε την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρήνης. Ευχαρίστησε τους πάντες κτλ. Και ελπίζουμε, λέει, ότι αυτή η ιστορική συμφωνία θα είναι τα θεμέλια για μια ειρήνη που θα κρατήσει. Εντάξει, θα δούμε. Οι Εβραίοι προσπαθούν να κερδίσουν ό,τι μπορούν, να σκοτώσουν λίγο παραπάνω αίμα, όσο πιο πολύ μπορούν να πιούν εκεί τα δαιμονοβαμπύρ, η νοσφαιρά του την Νετανιάχου. Συνεχίζουν και σκοτώνουν στο Λίβανο. Πάλι είχαμε δεκάδες νεκρούς. Ξαναχτύπησαν στην Τύρο. Αεροπορικές επιδρομές σε χωριά, στο Κανά, Μπαζουρίγε, Ρασκανανίγε. Βομβαρδίζουν και σκοτώνουν ασταμάτητα. Δεν ξέρω τι να πω για αυτά τα μοιάσματα. Ωραία. Και να πω ότι είχαμε μια δήλωση από τον από έναν από το κόμμα του Αούνου. Αούνου είναι ο πρόεδρος του Λιβάνου. Ο πρόεδρος διαχρονικά είναι χριστιανός μαρονίτης, σύμφωνα με το Σύνταγμα του Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός είναι Σουνίτης, ο Σαλάμ, και ο πρόεδρος της Βουλής είναι Σίτης. Τώρα είναι από το κόμμα Αμάλ, που είναι σύμμαχοι με τη Χεσμπολά. Ο πρόεδρος λοιπόν είναι μαρονίτης χριστιανός, ο Αούν, προδότης ωστόσο, ο άνθρωπος των Εβραίων. Και ένας βουλευτής από το κόμμα του είπε ότι το ότι έχει κάνει, λέει, λάθη Χεσμπολά δεν δικαιολογεί να παίρνουμε το μέρος των Εβραίων. Τον ξεφτύλισαν εδώ. Ο επικεφαλής του κόμματος Ελεύθερο Πατριωτικό Κίνημα, Γκεμπράν Μπάσιλ, ακούστε εδώ, είπε ότι ναι, πράγματι η Χεσμπολά έχει κάνει λάθη με τους Ισραηλινούς, αλλά αυτό δεν δικαιολογεί να τασόμαστε με τους Εβραίους. Είναι ο γαμπρός, ακούστε εδώ, του Μισελ Αούν, είναι ο πρώην πρόεδρος της χώρας, ο οποίος και αυτός χριστιανός της χριστιανικής ενότητας μαρονίτης και σύμμαχος του νυν πρόεδρου Ζώζεφ Αούν. Λοιπόν, το ξεφτιλίζουν ουσιαστικά τον Αούν ως άνθρωπο των Εβραίων. Είναι άνθρωπος των Εβραίων. Το έγινε εδώ και πολλοί υπουργοί, ξέρετε, αυτοί με τα κοιπά, κάτι τρελοκοτσιδούδες κρυφές. Αντίστοιχα λοιπόν, όπως και εδώ είναι άνθρωποι των Εβραίων, κυβερνούν, αντίστοιχα και εκεί. Και κάποιοι βουλευτές από το κόμμα τους, ευτυχώς έχουν αξιοπρέπεια, τους ξεφτιλίζουν. Δεν έχω δει τα νεοδημοκρατάκια, τα Playmobil να πούνε τι είναι αυτά, ρε λεχρήτε συνουδού, τι είναι αυτά που βάζετε, τις σημαίες και αυτά που ξεφτιλίζεστε, που διασύρεστε, που είστε τροτέζες των Εβραίων στην πατρίδα μας και ξεπουλάτε τη χώρα. Μεγάλη δήλωση αυτή εδώ, κατά του πρόεδρου Τζοζέφ Αούν, ξαναλέω, από τον επικεφαλής του κόμματος των Μαρονιτών. Μπράβο, χίλια μπράβο. Σου λέει ότι η πατρίδα μας δέχεται επίθεση από τους Εβραίους. Καλά τα προβλήματα με την Χεσμπολά, αλλά δεν θα πρέπει το θέμα το μέρος των Εβραίων. Φανταστείτε, αντίστοιχα θα κάνανε και με τους Τούρκους οι Νουδούλοι και οι Σιριζέκοι, οι Βρώμο Πασοκατζίδες. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι, βλέπω η ώρα έχει περάσει. Θέλω να σας πω ότι είναι θέμα εδώ το ότι μελιανέστε. Πρέπει να μπορέσουν να δείξουν και οι δύο πλευρές κάποιο τρόπο ότι νίκησαν. Αν φανεί δηλαδή ξεκάθαρα μια πλήρη επικράτηση των Ιρανών, θα είναι τεράστιο το πρόβλημα για τους Αμερικανούς. Πώς θα το καταπιούν το χάπι. Μπορούν να πούνε, ας πούμε, οι Ιρανοί ότι κάποιο είδους λεφτά πήραμε πίσω, πάγωσαν κάποιες κυρώσεις. Ο Τραμπαρίφας, δεν ξέρω τι θα πει με τα λεφτά που θα τους δώσει. Είναι ένα πρόβλημα αυτό. Δεν έχει πολλά να πει για να πει ότι νίκησε. Ίσως να πει ότι, ξέρω εγώ, άνοιξαμε το στενό του Ορμούζ. Αυτό μπορεί να είναι κάτι. Αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει μια διαδικασία που θα μπορούν και οι δύο πλευρές να πούνε ότι κάτι κερδίσαμε για να μπορέσει να κρατήσει αυτή η ειρήνη. Εντέλος, αν ξεφτυλιστούν οι Αμερικανοί που έχουν ξεφτυλιστεί την πραγματικότητα, αλλά ενώ επικοινωνιακά και μόνο, μπορεί να ξαναδηγηθούμε σε πόλεμο, γιατί θα ξεφτυλιστεί, θα φανεί ότι το γουρούνι είναι γυμνό, ο θείος Σαμ. Μια τελευταία δήλωση από τον τρίτο της ομάδας διαπραγμάτευσης, που ήταν στην ομάδα των Ομπαγκαΐ, ήταν ο Γκαλιμπάφ, ο πρόεδρος Βουλής των Ιρανών, ο πρόεδρος εξωτερικών ο Αραχτσί και ο επικεφαλής της δικαιοσύνης εδώ ο Ετζέι, ο οποίος είπε «Δεν εμπιστευόμαστε, λέει, τους Αμερικανούς και λόγω ιστορικών της ιστορικής τους δράσης», και είπε ότι «Νικήσαμε, λέει, καταφέραμε να αποκεφαλίσουμε τους εχθρούς μας και να κόψουμε τα χέρια των επιθέμενων. Θα είναι τα βαρβαρικά του Ισλάμ τα οποία έχουν». Μην ξεχνάμε τι σημαίνει εδώ ο Ισλαμικός κοινοβουλευτισμός. Έχει αυτό το σκοτάδι το μεσαιωνικό, για να μην ξεχνάμε, ξαναλέω, τι είναι. Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι. Πείτε μου πώς τα βλέπετε, τι πιστεύετε ότι γίνεται. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει και γράψτε κανάλι, κοινοποιήστε. Θα σας δω στο επόμενο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Γεια σας.
Λοιπόν, δείτε εδώ την πανέμορφη, την κυρία Φίλτρο, την Ρένα Δούρου, είναι υπεύθυνη του εγκλήματος στη Μάνδρα και κυκλοφορεί ελεύθερη με τις πλημμύρες. Παραβιάζει η κυβέρνηση τη συμφωνία των Πρεσπών με τη αναθεματική στήλη στη Δράμα. Για να μην θυμόμαστε τι μαύροι προδότες της χώρας είναι. Ειλικρινά είναι εθνοπροδότες, μειοδότες, εφιάλτες, οι Σιριζέοι, πολιτικά σκυλιά κατά του ελληνισμού να μας λιτζάρουν. Γιατί, επειδή προφανώς υπερήφανοι Έλληνες, και μπράβο στην σχετική πρωτοβουλία στη Δράμα, δημιούργησαν, βάλαν ένα άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο τους πονάει πάρα πολύ και λένε αδιανόητο, λέει αυτό. Ακούστε, δήλωσε οι βουλεύτριες και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ θέτουμε, λέει, δύο ερωτήματα στην κυβέρνηση. Το ΙΠΕΞ θα συνεχίσει να λειτουργεί σε βάρος των συμφερόντων του τόπου ως ουδέτερος παρατηρητής απέναντι στην παραβίαση της συμφωνίας των Πρεσπών. Του τόπου, καταρχάς, φαίνεται πόσο πασοκατζίδες, σάπιοι, θεόσαπιοι είστε με τις λέξεις που χρησιμοποιείτε. Είναι εναντίον σε βάρος των συμφερόντων της χώρας μας το να παραβιάζουμε την κατάπτυστη συμφωνία, ρε κατάπτυστη πολιτική, λέσια. Εδώ πολιτικοί λεχρήτες, βουλευτές και βουλεύτριες του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί μπήκε αυτό το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τους πόνεσε πάρα πολύ και μπήκε, προσέξτε, και πονέσανε και τα τουρκάκια, σας πληροφορώ, με το άγαλμα το οποίο μπήκε στη Δράμα, και βγάλανε και η Τούρκη ανακοίνωση και είπαν ότι είναι παραβίαση αυτή και παραπονιούνται, ελληνική ντροπή, λέει, ακούστε, είναι προκλητικό για εμάς, λέει, το ότι μπήκε το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου σε τέμενο στη Δράμα. Τους ξεφτύλισαν, λοιπόν, χίλια μπράβο στην πρωτοβουλία των ανθρώπων στη Δράμα, γιατί το βάλανε στην αυλή του τεμένου Σαντιρβάν στην πόλη. Και ξεσηκώθηκαν, λέει, και λέει είναι από τη σημαντικότερα οθωμανικά μνημεία. Ποια οθωμανικά μνημεία έχετε? Ο Οθωμανισμός δεν είχε μνημεία, είχε μόνο πληγές και εγκλήματα και σημεία βιασμού και γενοκτονίας. Άρα ξεσηκώθηκαν οι Τουρκόσποροι και οι εγχώροι, οι φιλότουρκοι, οι Σκοπιανές, εδώ σκοπιανοτελειωμένοι πολιτικοί, μαζί με τους Τουρκαλάδες, αυτοί αντέδρασαν. Με αυτούς συμπλέουν, να ξέρετε τι σημαίνει Αλέξης, γελάς κτλ.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλεγχο. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Να βάλουμε τη συζήτηση στην κυρία Σαριανίδη, έτσι, μια πρώτη...
1: Ναι, γιατί έχω διάφορα, έχετε πει πάρα πολλά θέματα παράλληλα. Είναι έτσι ένα θέμα, έτσι κι αλλιώς το walk και εγώ κουλτούρα, είναι ένα θέμα που άμα το ανοίξει είναι βεντάλια και ανοίγει σε όλη την κοινωνία, αποδομεί το σύνολο της κοινωνίας, των ανθρωπιών και τον τρόπο σκέψης. Καταρχάς, σχέση με το περί αριστεράς, θα ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο και προοδευτισμό. Ότι πρόκειται για δίθεν αριστερό λόγο, αυτό πρέπει να το διευκρινίσουμε.
2: Βεβαίως για το
1: θέμα. Γιατί έχει ταυτιστεί τα μυαλά των ανθρώπων. Ναι, ναι, πολύ σωστά και το τονίζω και τους ακροατές, ότι έχει ταυτιστεί τα μυαλά των ανθρώπων ότι ό,τι είναι προοδευτικό είναι και καλό πράγμα.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και αν είσαι μορφωμένος άνθρωπος, αν έχεις ανοιχτούς ορίζοντες.
0: Μάλιστα.
1: Προς οποιαδήποτε τέτοια ιδεολογία εγώ κουλτούρας. Ο αριστερός λόγος λοιπόν.
0: Το πόσο συνδέονται πάντως για να συνεχίσουμε όλα αυτά με το επιχειρηματικό κεφάλαιο και το
2: ιδιαίτερα το πολυεθνικό κεφάλαιο της πολυεθνικής εταιρείας.
0: Φαίνεται στο ότι στη φετινή συνάντηση του Νταβός υπήρχε ένα τραπεζάκι έξω από την αίθουσα όπου μοιραζόταν δωρεάν ένα βιβλίο. Είναι αυτό το βιβλίο το οποίο υπογράφει ο Κλάους Βάμπ, mm-hmm. έτσι, ο γνωστός μας πλέον μετά από τα 2 χρόνια της πανδημίας. Το οποίο το βιβλίο το δίνω δωρεάν σε όποιον καλεσμένο έμπαινε. Αυτό το βιβλίο έχει τον τίτλο Stakeholder Capitalism και υπάρχει και στα ελληνικά, έχει κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Τώρα δηλαδή κυκλοφορήσει, το 22. Λοιπόν, σε αυτό το μανιφέστο που ουσιαστικά είναι ένα βιβλίο μανιφέστο, περιγράφεται πως οι επιχειρήσεις σήμερα αντιμετωπίζουν μια υπαρξιακή πρόκληση που πρέπει οπωσδήποτε να αγκαλιάσουν τα συνθήματα αυτά της πράσινης ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της διαφορετικότητας και όλα αυτά τα τρέχοντα που είπαμε πριν του wokeism, έτσι ώστε να αποκτήσουν καλύτερη σύνδεση με την κοινωνία. Και δεν ήταν μόνο το βιβλίο του Σβάμπ το οποίο τα εξέθετε αυτά. Πριν από τον Νταβός είχαν συνέλθει οι κορυφαίοι διευθυντές του Αμερικανικού Οικονομικού Κατεστημένου, έτσι, οι οποίοι ανήκουν στην περίφημη επιχειρηματική στρογγυλή τράπεζα, CEO όπως εταιρείων όπως η Vanguard, η Amazon, η IBM, οι τράπεζες JP Morgan κλπ, όπου κάνανε ένα μανιφέστο. Δηλαδή υπογράψανε οι CEO των μεγάλων πολυεθνικών ένα μανιφέστο για το γουακισμό, θα μπορούσαμε να το πούμε έτσι, ότι ο μόνος τρόπος, όπως λένε, για να σωθεί ο καπιταλισμός είναι να ενσωματώσουμε κοινωνικές, περιβαλλοντικές και παραμέτρους διαφορετικότητας στα επίσημα συστήματα αναφοράς και ελέγχου των επιχειρήσεων. Δηλαδή προηγήθηκε και μανιφέστο των μεγάλων. Αλλά έχουμε πάλι στη γραμμή.
1: Πάνω σε αυτό που λέτε λοιπόν συνεχίζω, με αυτό συμβαίνει, διότι αυτός ο δίθεν αριστερός λόγος αποτελεί αιχμή του δόρατος του πιο άκρατου διεφθαρμένου, αντιλαϊκού, αντιανθρώπινου και χυδαίου νεοφιλελευθερισμού. Ο νεοφιλελευθερισμός χρειάζεται αυτό το δίθεν αριστερό λόγο για να εισάγει από το φεγγίτι, θα έλεγα, ό,τι πιο συντηρητικό και πουριτανικό υπάρχει ως ιδεολογία. Και μάλιστα επειδή οι λέξεις έχουν χάσει τα νοήματά τους, έτσι όπως ξέραμε μέχρι σήμερα, είναι κούφια και λύθη, είναι η ίδια λέξη αλλά με νέο περιεχόμενο, ουσιαστικά να νομιμοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τέτοιου τύπου ιδεολογίες που μοιάζουν αριστερές και προοδευτικές, ό,τι πιο χυδαία νεοφιλελεύθερο, καταναλωτικό και καπιταλιστικό με την πιο σύγχρονη έννοια. Νομίζω όμως ότι καλό θα ήταν να διευκρινίσουμε λίγο τι είναι η woke κουλτούρα και κάποια βασικά συστατικά της για όσους μας ακούν, γιατί είναι κάτι στην Ελλάδα έτσι καινούριο, βέβαια λέγεται πάρα πολύ. Είναι και μια νεολαίσθηκη κουλτούρα, οπότε πολλοί γονείς θα την ακούν και ίσως συχνά από τα παιδιά τους.
3: Και να διευκρινίσουμε ή να αναλύσουμε τη λέξη walk, γιατί πάει πολύ βαθιά.
1: Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η woke κουλτούρα, συνιστά το είπατε και στην αρχή στην εισαγωγή σας, αφύπνιση. Δηλαδή μια αφύπνιση απέναντι σε κάθε είδους αδικία. Υποτίθεται λοιπόν η woke κουλτούρα, και το λέω προφανώς ειρωνικά, έχει καλές προθέσεις. Γενικώς τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία έχουν στηθεί πάνω σε καλές προθέσεις. Επιχειρεί λοιπόν την αναστροφή της παραδοσιακής ιεραρχίας της κοινωνίας. Τι κάνει λοιπόν το κίνημα woke? Ασχολείται με όλων των ειδών τις μειονότητες, με όλων των ειδών τις ιδιαιτερότητες, από ταυτοτικές ιδιαιτερότητες σε επίπεδο φύλου, φυλετικές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αποκαταστήσει την κοινωνική δικαιοσύνη. Το όραμά του θεωρητικά είναι να φτιάξει ένα πιο δικαιότερο κόσμο.
3: Σεξουαλικές, λέω.
1: Βεβαίως.
3: Διότι πάμε σε μεγάλο βάθος.
1: Τα ζητήματα του φίλου. Άρα, η woke κουλτούρα λέει το εξής στους ανθρώπους, για τόσο μεγάλο βαθμό είναι δημοφιλής ψυχολογικά. Τους αγγίζει, να το πω διαφορετικά. Τους λέει το εξής, ότι αν θέλεις να διακριθείς τον κοινωνικό στίβο, μπορείς να διακριθείς όχι λόγω των δυνατών σου χαρακτηριστικών και ιδιωτήτων, αλλά λόγω των μειονεκτικών, ας το πούμε έτσι, χαρακτηριστικών. Αυτά που προηγουμένως θα σε απέκλειαν από την κοινωνία, σήμερα είναι λόγος διάκρισης για σένα. Άρα ουσιαστικά λανσάρει, να το πω έτσι, ως μόδα τη χρηματοποίηση. Δημιουργεί κατακαιρματισμό στην κοινωνία, κοινωνικές ομάδες ακριβώς, κατακαιρματισμό σε τέτοιο βαθμό, το λέτε πολύ σωστά, όπου πλέον να είναι μόνο άτομα. Ή κοινωνικές ομάδες πολύ μικρές, αδικημένων και θυματοποιημένων. Ποια είναι δηλαδή τα θύματα, σαν παράδειγμα για να καταλάβουν και όσοι μας ακούν, ποια είναι τα θύματα για τα οποία διαρριγνύει τα ημάτια της και θέλει να τα σώσει η woke κουλτούρα? Οι έγχρωμοι, οι μετανάστες, το λέω βλέπετε και πολιτικά όλα αυτά, οι μετανάστες, οι γυναίκες, πρόσωπα άλλου σεξουαλικού προσανατολισμού και όχι της υποθέμενης, όπως τη λένε, κανονικότητας, ανάπηροι, μη αρτιμελείς, ψυχικά νοσούντες, άτομα υπέρβαρα, δεν μπορούμε να το συνεχίσουμε. Παιδεραστές, κτηνοβάτες, όλων των ειδών λοιπόν ιδιαιτερότητες.
2: Οι παρεκκλήσεις. Οι παρεκκλήσεις.
1: Ακριβώς.
2: Γιατί στην επιστήμη, εγώ είμαι γιατρός, στην επιστήμη πολλά πράγματα ανήκουν στις παρεκκλήσεις. Ο ορθολογισμός έρχεται απέναντι, Ευγενία μου, σε αυτοσυνδεδεμένα πράγματα, όπως τα φύλλα, ας πούμε. Η ιδεολογία έχει δύο φύλλα. Δεν μπορούν να αλλάξουν αυτά.
1: Αυτό που λέτε εγώ, κουλτούρα, το θεωρεί εχθρικό. Παραδείγματος χάρη θέλει να σταματήσει διπολικούς τρόπους σκέψης. Θεωρεί ότι όταν σκέφτεται με τέτοιου τύπου δίπολα, αν ισχύει το Α, δεν μπορεί να ισχύει ταυτόχρονα και το Α και το μείον Α. Δεν γίνεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό το καταργεί τον τρόπο σκέψης.
2: Προσπαθούν.
1: Μπορείς να είσαι και άντρας και γυναίκα και ενδιάμεσο και ό,τι άλλο διαλέξεις.
2: Προσπαθούν σε αυτό στον τομέα των θετικών επιστημών, προσπαθούν να το ανατρέψουν αυτό. Που αν θα ανατραπεί εκεί.
0: Κατά σύμπτωση, μέσα σε αυτούς τους στόχους στα πανεπιστήμια είναι και τα μαθηματικά. Τα θεωρούν φασιστικά τα μαθηματικά.
1: Δεν είναι τυχαίο. Όπως και.
0: Τη λογική δηλαδή. Την έχουν ορίσει ως φασιστική, όπως και πολλά θέματα ιστορίας, λογοτεχνίας κλπ.
1: Το ίδιο λένε και για τη γλώσσα. Ότι η γλώσσα είναι κάτι φασιστικό, γιατί δεν αυτοπροσδιορίζεται. Γιατί να χρησιμοποιούμε τη λέξη καρέκλα προσδιορίζεται στην καρέκλα. Ο καθένα μπορεί να τη λέει όπως θέλει.
2: Γιατί αυτό χτυπάει ακριβώς την παράδοση, την ιστορία, του πολιτισμού. Η γλώσσα είναι βασικό στοιχείο.
3: Μετατρέπει τον άνθρωπο σε δίποδο. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Και μιας και
3: σε πλάσμα. Ναι, συγγνώμη.
1: Και μιας και λέμε ποια είναι τα θύματα, ας το πούμε έτσι, και όλοι αυτοί οι οποίοι θέλει η κουλτούρα να τους προστατεύσει, δηλαδή το σύνολο των μειονοτήτων, θα πρέπει για να το αντιπαραβάλλουμε, γιατί εμείς ακόμα σκεφτόμαστε κατά

0: κουλτούρα, την κουλτούρα του ακυρωτισμού, όπως λέγεται. Η οποία κουλτούρα του ακυρωτισμού τι λέει? Προτείνει να ακυρώσουμε ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα. Να αποδομήσουμε τον παλαιό κόσμο με τις αξίες, τις αρχές, τα ήθη, τα έθιμά του. Σε μια μεταμοντέρνα εποχή παγκοσμιοποίησης, καλούμαστε να προσχωρήσουμε σε μια ακυρωτική νοοτροπία που λέει: ξεχάστε γενικότερα ό,τι ξέρετε μέχρι σήμερα. Όχι μόνο τον Όμηρο, όχι μόνο τις κλασικές σπουδές, όχι μόνο τους διαχωρισμούς των φύλων, όχι μόνο τους παραδοσιακούς ρόλους. Οτιδήποτε έρχεται από το παρελθόν και το γνωρίζαμε έως σήμερα ως τέτοιο, είναι εξορισμού ύποπτο. Αυτό κι αν δεν είναι ολοκληρωτικό και φασιστικό, ούτε η Ιερά Εξέταση δεν το έχει σκεφτεί.
1: Και βασικά ξεχάστε τα πραγματικά σας δικαιώματα που είναι τα εργασιακά, την εθνική ανεξαρτησία, όλα αυτά που εμποδίζουν την εξάπλωση του μοντέλου της παγκοσμιοποίησης.
2: Τα μαζικά κινήματα όλα αφού πάμε στην εξατομίκευση. Οτιδήποτε το μαζικό είναι επικίνδυνο.
0: Πάρα πολύ, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Αυτό που θέλουν να αποδομήσουν και το λένε ρητός, είναι τις παραδοσιακές θρησκείες, τα έθνη, τους λαούς, τις πατρίδες, την παραδοσιακή οικογένεια, τις ταυτότητες, το ίδιο το φύλο.
2: Όχι,
0: και
2: όμως
0: μάλιστα το λένε ιστορικό σχετικισμό και βιολογικό σχετικισμό.
2: Ευγενία μου, κουβέντα όμως για τις τράπεζες. Καμία κουβέντα για τις τράπεζες.
1: Μα οι τράπεζες είναι οι χρηματοδότες του σχεδίου.
2: Εκεί τελειώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πράσινες αναπτύξεις και όλα τελειώνουν στις τράπεζες.
0: Ξέρετε, τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν μια ιστορία πάρα πολύ πονηρή και πάρα πολύ ύπουλη. Αφού πίστηκαν οι άνθρωποι ότι έχουν ανθρώπινα δικαιώματα και απόλυσαν το σύνολο των υπολείπων δικαιωμάτων που τα κατακτούν πολιτικά, τα συλλογικά τους δικαιώματα.
2: Μέσα από τους αγώνες, βέβαια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Έρχεται η ώρα τώρα να τους τα πάρουν πίσω. Αφού πάτησαν την Πανανόπουλο, θα πέσουν. Και τους λένε λοιπόν ότι όλα αυτά που ξέρατε μέχρι σήμερα, που ήταν ατομικές ελευθερίες, όχι συλλογικές ελευθερίες που για τον καθέναν εφαρμόζονται ατομικά, ατομικές ελευθερίες. Τώρα θα τις ξεχάσετε. Το είδαμε και με την περίοδο της καραντίνας. Ελευθερία στη μετακίνηση, να την ξεχάσετε. Δικαίωμα στη θέρμανση σε κάποιες παροχές, στην πρόνοια, να την ξεχάσετε.
2: Θα τις δούμε αυτές μπροστά μας τώρα, τις ετοιμάζουμε.
0: Δικαίωμα σε μια μίνιμουμ ποιότητα ζωής, να την ξεχάσετε. Ταξίδια, βολτούλες, διασκέδαση, να τα ξεχάσετε. Αυτεξούσιο του σώματός σας. Εγώ επιλέγω να κάνω μια ιατρική πράξη, να μην την κάνω. Να τα ξεχάσετε όλα αυτά. Τώρα τα δικαιώματα είναι μόνο στο ενδυνάμει. Είναι νομικά δικαιώματα, αλλά όχι βιωμένα πραγματικά δικαιώματα. Για τα βιωμένα πραγματικά δικαιώματα εξορισμού δεν μπορούν να είναι ποτέ ατομικά. Είναι πάντα συλλογικά.
2: Έτσι.
0: Αλλά
1: είναι χαρακτηριστικό, χαρακτηριστικό και το μοντέλο που ακολουθείτε και που καταλήγει πολλές φορές και στις περίφημες πορτοκαλί επαναστάσεις. Δηλαδή εντοπίζεται σε μια κοινωνία μια μορφή, ας πούμε, έλλειψης δικαιωμάτων ή καταπίεσης. Αρχίζει μια χειραγωγημένη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προπαγάνδα γύρω από αυτό, σε αυτό το θέμα δηλαδή που η κοινωνία είναι ευαίσθητη, και μετά αρχίζουν κάποια ρητορικά, ας πούμε, πλέον στολίδια αυτής της ιστορίας, και στο τέλος δημιουργείται ένα κίνημα από το μηδέν. Το είδαμε αυτό και με το MeToo, το είδαμε και με το...
3: Το σημαντικότερο είναι ότι βλέπει μια στρατηγική, αν πας 20-25 χρόνια πίσω. Βλέπεις δηλαδή μία διόγκωση των αντιτρομοκρατικών μέτρων. Προετοιμάζοντας αυτόν τον κόσμο, τον οποίο τον γνώριζαν πάρα πολύ καλά, εδώ και 40 χρόνια, ετοίμαζαν ακριβώς το έδαφος για να κινηθούν. Και βλέπεις ότι απέναντι σε αυτόν τον ολετήρα, οι κοινωνίες είναι διαλυμένες. Δηλαδή, η μοναξιά...
1: Έχουν ευνηδιαστεί.
3: Η μοναξιά του πολίτη είναι απίστευτη. Κάθε αντίδραση χαρακτηρίζεται φασισμός. Και έχοντας στα χέρια τους τα ΜΜΕ, διοχετεύουν το δηλητήριο παντού.
1: Ναι, είναι αυτό που είπε ο Παζολίνης στην αρχή που είπα. Ότι χρησιμοποιώ τον παλιό φασισμό σαν μπαμπούλα.
2: Ο οποίος έγινε νεκρός.
1: Ο οποίος είναι νεκρός.
2: Οι ιδεολογίες αυτές του Μεσοπολίου έχουν νικηθεί. Δεν υπάρχουν.
1: Το είδαμε και εδώ αυτό. Και περνάνε τον πραγματικό.
3: Και αυτό το διαβάζετε στην παραλυσία των πρωθυπουργών, των αρχηγών κρατών. Κάθε φορά που παρουσιάζεται ένας καινούριος κόσμος δικαιωμάτων, πολιτικής ορθότητος. Και βλέπεις από το σύνολο της Βουλής των χωρών να μην υπάρχει ένας λόγος

0: αντίλογος. Έλα να σηκωθεί και να τοποθετηθεί. Δεν μπορώ να διαλύσω τον λαό μου. Δεν μπορώ να σκοτώσω τα παιδιά μου. Δεν μπορώ να θάψω 5.000 ετών ιστορία. Ένας. Από δεξιά μέχρι αριστερά.
1: Βλέπουμε χώρες όπως η Ουγγαρία που αντιδρούν ότι μπαίνουν στο στόχαστρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο περιθώριο.
0: Έχουν πέσει όλοι από πάνω. Και στην Πολωνία το ίδιο.
1: Και στη Γαλλία πάντως υπάρχουν αντιδράσεις. Και οι Γάλλοι έχουν αντιδράσεις.
2: Αν δεν είστε στο κυρίαρχο άρμα.
1: Ναι,
2: και τώρα ακριβώς. Το κυρίαρχο άρμα είναι το άρμα της πολιτικής ορθότητας. Ναι, αυτό δεν κάνει καλό στην καριέρα σου. Και αυτό όλοι οι ηγέτες, οι οποίοι είναι περισσότερο ασχολούνται με την προσωπική τους εξέλιξη, το ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν, σε καμία περίπτωση, δεν θα λέτε για το καλό των λαών τους. Δεν θα ασχοληθούν με το καλό των λαών τους. Μάλιστα, το ανάποδο. Επανεισάγουν, κατά τη γνώμη μου, μια νέα μορφή ευγονισμού. Επειδή μιλάτε περί ολοκληρωτισμού, φασισμού κλπ., επιτρέψτε μου να το πω λίγο πιο πέρα. Μια νέα μορφή ευγονισμού επανεισάγουν.
0: Μα είναι.
2: Όπου προτείνουν μια εργαλειακή και ψηφιακή μεταμόρφωση του ανθρώπου. Και η λέξη μετά ως πρόθεμα είναι πολύ έξυπνη και πονηρή.
1: Ναι.
2: Μετάβαση, μεταμόρφωση, μετακαπιταλισμός,
1: ακριβώς,
2: μετάλλαξη, μετάνθρωπος. Μένουμε είπες, πολύ όμορφα σε αυτό.
3: Είπες τη σωστή κουβέντα, η ευγονική, όπως είχε χρησιμοποιηθεί σε επίπεδο ερευνητικά στις αρχές του 20ου αιώνα. Έτσι, σήμερα αυτό θα πάνε να κάνουν στον ορθολογισμό της επιστήμης. Έτσι, το ξεκινήσανε με τα φύλλα, ας πούμε.
0: Και πλήση ότι έξω από τους πολιτικούς δεν βλέπεις ακαδημαϊκό, δεν βλέπεις σύγχρονο φιλόσοφο.
3: Δεν υπάρχουν.
0: Πνευματική δύναμη.
3: Έχουμε
0: να σηκώνεται και να τους απαντά.
3: Μα δεν μπορεί να υπάρξει μες στα πανεπιστήμια, γιατί από εκεί γίνεται η θεωρητική κάλυψή τους.
2: Πριν, στην αρχή της καραντίνας, είχα γράψει ένα άρθρο.
1: Θα πούμε και για τα πανεπιστήμια της ακριβώς εκείνη
2: η θεωρητική κάλυψη. Πάνω σε αυτό που λέτε, έλεγα ότι τρεις μέθοδοι υπάρχουν για τη θύμωση. Η ποινικοποίηση, η αποσιώπηση και η φολκλωροποίηση. Ακόμα και αν υπάρχουν φωνές, που προσωπικά πιστεύω ότι υπάρχουν φωνές, όμως δεν μπορούν να βγουν προς τα έξω και αν ψιθυρίζουν δεν ακούγονται, είναι γιατί υφίστανται μία από τις τρεις στρατηγικές. Θύμωσης. Είτε ποινικοποιείται οποιαδήποτε αντίδραση, οτιδήποτε και αν πούν, και το βλέπουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Και με το τι γίνεται με τα social media, με τις αναρτήσεις, μπαίνει στο στόχαστρο, αν κάνεις μια ανάρτηση που δεν είναι πολιτικό σορτή. Είτε μέσω της αποσιώπησης, ότι εσύ είσαι συνταξιούχος, είσαι μεγάλος, δεν ξέρεις τις νέες εξελίξεις, οπότε κάτσε ήσυχος και μη μιλάς.
3: Δεν είσαι ειδικός.
2: Δεν σε καλούμε. Αν είσαι πολύ, τα λες ωραία και σε κουράτα, δεν σε καλούμε.
0: Είτε μέσω της απόλυσης.
2: Γη φολκλωροποίηση. Γίνεσαι γραφικός.
3: Γίνεσαι γραφικός αυτό.
2: Μέσω είναι ακόμα χειρότερο.
0: Μέσω της απόλυσης. Χάνει την έδρα στο πανεπιστήμιο. Διώχνεσαι από την Ακαδημία. Πετάγεσαι στον δρόμο.
3: Δεν περνάς ποτέ από την Ακαδημία.
2: Και έχω και παραδείγματα για την αμερικάνικη πραγματικότητα, με αφορμή τη woke κουλτούρα, για το τι γίνεται στα αμερικάνικα πανεπιστήμια με αυτό που λέτε για τις έδρες. Και όσον αφορά τον κύριο Δημητρίου, που είπε προηγουμένως κάτι περί της επιστήμης, μου θύμισε μια φράση του Μπρουκνέρ, ότι το τελευταίο όπλο του σκοταδισμού είναι η επίκληση της επιστήμης.
3: Ναι, όταν.
2: Και νομίζω ότι αυτό ζούμε.
3: Βέβαια. Όταν επιχειρείς να την ερμηνεύσεις ενάντια της. Δηλαδή, να σου πω με απλά λόγια, Ευγενία μου, φαντάσου ένας γιατρός να έρθει ένας ασθενής, να πονάει το κεφάλι του και να πει «Α, είσαι ματιασμένος». Έτσι. Αντιλαμβάνεσαι ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Και αν αυτός είναι διαφορετικός, δηλαδή όταν αφήσουμε τον ορθολογισμό, θα γεμίσει το νεκροταφείο. Έτσι, δεν είναι αστείο.
1: Πάντως εδώ ισχύει αυτό που έλεγε και ο Βολτέρας, ότι η κοινή λογική δεν είναι τόσο κοινή πλέον. Εδώ έχει χαθεί και η κοινή λογική με όλα αυτά που συμβαίνουν. Και εκεί που απευθύνεται κυρίως.
3: Το αστείο αυτό που είπαμε είναι ότι χάνεται η κοινή λογική.
1: Ναι, αυτό που έλεγε ο Βολτέρας, ότι η κοινή λογική τελικά δεν είναι τόσο κοινή. Εκεί που απευθύνονται είναι στις γενιές τελευταίες, δηλαδή την περίφημη millennium, τους millennials, αυτοί που γεννήθηκαν τις τελευταίες δύο δεκαετίες του 20ου αιώνα, και στην νεότερη γενιά που την αποκαλούν τη γενιά Z, Generation Z, τους πρώτους δηλαδή του 21ου αιώνα. Σε αυτούς κυρίως απευθύνονται, γιατί ετοιμάζουν το μέλλον. Και αυτή άλλωστε η νεολαία πάντα βρίσκεται στο επίκεντρο της προπαγάνδας του καταναλωτισμού εδώ και χρόνια, δεν είναι πρώτη φορά αυτό. Mm-hmm. Εκείνο που δείχνει όμως την υποκρισία, ενώ ότι κυκλοφορούν ας πούμε μπλουζάκια τα οποία γράφουν απάνω stay woke, δηλαδή μην αφυπνισμένος, τα οποία διαφημίζουν και μεγάλες εφημερίδες, η Guardian, οι Αμερικάνικες κλπ. Τα οποία μπλουζάκια αυτά όμως έχουν κατασκευαστεί σε χώρες του τρίτου κόσμου, έτσι, όπως τον Μπαγκλαντές, από δουλεμπορικές βιοτεχνίες, στις οποίες εργάζονται ανήλικα παιδιά για το τίποτα και πολλές φορές δεν βγαίνουν και ζωντανά.
3: Λεωνίδα μου, όλα αυτά που περιγράψαμε δεν απενεργοποιούν τον καπιταλισμό. Τον ενισχύουν και τον εδραιώνουν.
1: Ναι, και το κάνουν. Το ανώτερο στάδιο φαίνεται του καπιταλισμού ότι είναι η υποκρισία πλέον. Ναι.
2: Το δίνει το καλύτερο άλοθη και το καλύτερο πρόσχημα.
4: Βέβαια.
2: Χρησιμοποιείται, βασικά η woke κουλτούρα χρησιμοποιείται από τους διαφημιστές και εισάγεται στις διαφημιστικές καμπάνιες που συμπεριλαμβάνουν σλόγγαν γύρω από το περιβάλλον, γύρω από τα φύλλα, τις πυλές, την ισότητα. Και με αυτόν τον τρόπο καθαγιάζουν αυτό που είπατε προηγουμένως. Παραδείγματος χάρη με τα μπλουζάκια που φτιάχνονται στο Μπαγκλαντές, αν λένε stay woke, καθαγιάστηκαν. Και χρησιμοποιούν διάφορα έτσι, προϊόντα για να είναι και αρεστοί σε αυτό το κοινό στο οποίο αναφέρατε των νεότερων ανθρώπων. Ας πούμε, εισάγουν transsexual κούκλες. Η Barbie πλέον πρέπει να έχει να μην είναι μόνο η ξανθιά Barbie που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα, αλλά να είναι η Barbie με το αναπηρικό αμαξίδιο και η Barbie μαύρη. Κρέμες από τις οποίες αφαιρούνται οι λευκαντικές ουσίες για να μην φανεί πως προωθείται η λευκότητα.
0: Γιατί να μην δούμε και την Barbie με πέος αργότερα.
2: Μου τους δίνετε ιδέες, έτοιμοι θα την έχουμε σε λίγο καιρό.
1: Μα νομίζω ότι έχει βγει ήδη η transsexual Barbie.
2: Η transsexual Barbie, ναι. Ναι, απλά δεν δείχνουν τα επίμαχα σημεία στην Barbie, επειδή υποτίθεται ότι απευθύνονται σε παιδιά, κρατήσουν κάποια προσχήματα ως προς το πότε τα παιδιά ενεργοποιούνται σεξουαλικά. Αυτό λένε. Χρησιμοποιούν plus size μοντέλα, υπέρβαρα μοντέλα, μεικτά ζευγάρια σε διαφημίσεις. Μαύρες γυναίκες, παιδιά και άντρες συμπεριλαμβάνονται υποχρεωτικά σε όλες τις διαφημιστικές καμπάνιες. Το ζήτημα σε όλα αυτά, γιατί κάποιος θα μπορούσε να μας ακούσει και να είναι έτσι λίγο. Να του είναι προσφυλής η woke κουλτούρα, θα μπορούσε να πει, δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημά σας ακριβώς. Είστε κατά των μαύρων, είστε κατά των ομοφυλόφιλων, είστε υπέρ των φιλετικών διακρίσεων, σας αρέσει οι γυναίκες να κακοποιούνται και να εκτίθονται σεξουαλική παρενόχληση. Με ένα τέτοιο προβοκατόρικο ερώτημα, θα νόμιζε ενδεχομένως ότι θα μας φημώσει. Σε καμία περίπτωση, λοιπόν, δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Μάλιστα, το ζήτημα δεν είναι αυτό. Χρησιμοποιούνται αυτό που γι' αυτό ανέφερα προηγουμένως την έννοια της θυματοποίησης. Τα πραγματικά θύματα των αδικιών χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται ώστε να προωθηθεί μια woke κουλτούρα η οποία προωθεί τον νεοφιλελευθερισμό και τη νέα εκδοχή του woke καπιταλισμού. Όχι μόνο λοιπόν δεν αποκαθίσταται η κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά το ακριβώς ανάποδο. Τα θέλουμε αυτά τα θύματα για να μπορούμε να πατάμε επί των πτωμάτων τους, να το πω έτσι, για να μπορέσουμε εμείς να παίξουμε το παιχνίδι της παγκοσμιοποίησης, το οικονομικό μας παιχνίδι κλπ. Κλπ. Άρα σε καμία περίπτωση κάποιος δεν ισχυρίζεται ότι ναι είναι υπέρ της σεξουαλικής παρενόχλησης, σε καμία περίπτωση κάποιος δεν ισχυρίζεται ότι αυτός είναι ομοφυλόφιλος να τον κρεμάσουμε, να το πω έτσι, σε καμία περίπτωση δεν ισχυρίζεται κάποιος ότι θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε την εποχή των σκλαβοπάτερων των μαύρων.
3: Ευγενία μου, μόλις εδραιωθεί, αν καταφέρει ο καπιταλισμός και εδραιωθεί, αμέσως όλοι αυτοί των δικαιωμάτων θα χάσουν όλα τους τα δικαιώματα.
2: Προφανώς, ακριβώς.
3: Δεν θα υπάρχει κανένα για αυτούς. Τίποτα.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό και είπατε για την κοινή λογική και πάρα πολύ σωστά το τοποθετήσατε. Και αυτό το λέω και μέσα από το δικό μου αντικείμενο, γιατί το ζω καθημερινά. Ένας από τους λόγους που έρχονται οι άνθρωποι στο γραφείο ενός ψυχολόγου είναι γιατί δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με τη ζωή τους, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με την κοινωνία τους. Είπε πριν ο κ. Μαγαράκης πολύ σωστά για τη μοναξιά. Δεν μπορούν να συνεννοηθούν με κανέναν. Ούτε καν στο τέλος και με τον ίδιο τον εαυτό. Ο κατακαιρματισμός είναι και σε επίπεδο ατόμου. Ούτε με τον εαυτό μου δεν μπορώ να συνεννοηθώ.
0: Μα έγινε πολλή δουλειά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Πάρα πολύ δουλειά. Για να ζούμε αυτή τη μοναξιά την οποία ζούμε.
2: Και τέτοιου τύπου ιδεολογίες όπως της woke κουλτούρας παίζουν καθοριστικό ρόλο σε αυτό. Του σπασίματος, της κατάργησης ουσιαστικά της κοινής λογικής. Γιατί παραδείγματος χάρη τι κάνουν, μεταμορφώνουν την κοινωνία, να το πω έτσι, σχηματικά σε ένα συνονθήλευμα ατόμων παρεξηγησιάριδων θα έλεγα. Που είναι έτοιμοι να θυχτούν με όλους και με όλα. Δηλαδή, έχει ποινικοποιηθεί η καζούρα, έχει ποινικοποιηθεί η σάτυρα, έχει ποινικοποιηθεί ο σαρκασμός.
3: Ακόμα και το βλέμμα. Ακόμα και το βλέμμα ενός άντρα σε μία γυναίκα μπορεί να ποινικοποιηθεί.
2: Ναι.
3: Το βλέμμα.
2: Βεβαίως. σε κάποιες συζητήσεις και σε κάποια της Αμερικής και σε κάποια βίντεο σε σχέση με το θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης, λέγανε χαριτολογώντας, αλλά ξέρετε, μεταξύ σοβαρού και αστείου περνάω και ένα μήνυμα, ότι ακόμα και να φαντασιώνω μια κοπέλα, τη ρώτησα, πώς είναι δυνατόν να τη χρησιμοποιώ ως φαντασίωση για ίδιους σκοπούς.
3: Τα ενοχικά σύνδρομα στο έπακρο.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Στη γραμμή μας, στη γραμμή μας έχουμε τον συνεργάτη μου και φίλο, τον Γιώργο Τοφίλη. Γιώργο μου, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά για την πρόσκληση. Καλησπέρα στο Σπύρο, στο Λεωνίδα. Την κυρία δεν ξέρω ποια είναι, επειδή δεν τα άκουσα από την αρχή της συζήτησης.
0: Είναι η κυρία Ευγενία Σαργιανίδη.
4: Καλησπέρα λοιπόν της κυρία Σαργιανίδη. Ακούω με τα μεγάλο ενδιαφέροντος τη συζήτηση. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχετε συζητήσει και έχετε θίξει μέχρι στιγμής είναι ακριβώς μέσα στο βασικό πλαίσιο αυτό που έχουμε συζητήσει, που άπτονται και των διεθνών σχέσεων, έτσι όπως λειτουργεί ο κόσμος, και της γεωπολιτικής. Η άποψή μου είναι ξεκάθαρη και την έχουμε πει και άλλες φορές. Οδηγούμαστε σε μια νεομεσαιωνική κοινωνία όπου όλα αυτά θα οδηγήσουν στην κατάρρευση της αστικής τάξης. Όταν καταραίει η αστική τάξη, καταραίει η δημοκρατία. Δημοκρατία έχουμε μόνο όταν υπάρχει αστική τάξη.
1: Από τον Αριστοτέλη,
4: μόνο όταν υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι.
1: Αυτό ισχύει από τον Αριστοτέλη.
4: Ακριβώς. Μόνο όταν υπάρχουν άνθρωποι μορφωμένοι, ανεξάρτητοι με την οικονομική τους ισχύ και δύναμη, και υπάρχουν και οι δομές στους οποίους θα κρατάνε μια κοινωνία συνεκτική. Δεν λέμε κοινωνία ομοιόμορφη, δεν λέμε κοινωνία στρατιωτική, δεν λέμε κοινωνία. Δηλαδή η Σπάρτη που ήταν στρατιωτική και ομοιόμορφη κοινωνία δεν μπόρεσε να επιβιώσει, για να μην τα μπερδεύουμε. Λέμε μια κοινωνία όμως η οποία οι άνθρωποι να παίρνουν αυτό που πρέπει από το κράτος και να δίνουν αυτό που πρέπει στο κράτος. Ακριβώς όλη η συζήτηση που κάνατε είναι ότι κάνεις τον άνθρωπο και την κοινωνία μαζάνθρωπο. Το μετάνθρωπος είναι μαζάνθρωπος επί της ουσίας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει, δεν έχει κανένα όραμα. Αυτό που είπατε είναι το παρεξηγιάζεις, είναι πάρα πολύ ωραία έκφραση. Δηλαδή όλα του φταίνε. Νομίζει ότι είναι ελεύθερος, αλλά στην ουσία επειδή είναι μόνος του, δεν υπάρχει η φάλαγγα, δεν υπάρχει ο πολίτης, παύλα ο πλήτης, υπάρχει μόνο ένας μαζάνθρωπος που άγεται και φέρεται, επειδή παίρνει, ζει μέσα από επιδόματα που του δίνουν παύλα ζητιανιές ή κρατούντες, και νομίζει ότι έχει το δικαίωμα στο να κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι όλο αυτό το οποίο είπατε έχει άμεση σχέση με επί της ουσίας όλη τη διαδικασία που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, και ειδικά στις δυτικές κοινωνίες. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σαν κάποιος να επιτίθεται στο κέντρο όλης αυτής της ιστορίας που έχει δημιουργηθεί από το ελληνικό πνεύμα, δηλαδή στον ευρωπαϊκό πολιτισμό, στα ευρωπαϊκά έθνη κράτη, αυτά τα οποία με όλα τους τα κακά, την απεικιοκρατία, τον ρατσισμό πολλές φορές κτλ. Δημιούργησαν όμως αυτό που λέμε την αναγέννηση και τον πολιτισμό, έτσι. Και όχι μόνο την αναγέννηση, δηλαδή υπό την έννοια της δυτικής αναγέννησης. Εγώ μιλάω για το Βυζάντιο, που δεν είχε ποτέ μεσαίωνα επί της ουσίας, και αυτό δεν χρειάστηκε να έχει και ποτέ αναγέννηση. Λοιπόν, άρα λοιπόν όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή έχουν άμεση σχέση με τον απότατο στόχο. Και ο απότατος στόχος είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας και η δημιουργία μιας κατάστασης νεομεσαιωνικής, η οποία μπορεί να είναι τεχνολογική, μπορεί να είναι τεχνολογική και οικονομική, δηλαδή η άρχουσα τάξη θα ελέγχει τα πάντα και θα έχει δημιουργήσει δουλοπάρικους, παύλα μισθωτούς, οι οποίοι θα τρώνε, πώς να το πω τώρα, μια χούφτα ψωμί, έτσι, και θα τους δούνε. Δεν θα έχουν αυτά τα δικαιώματα, έτσι όπως είπατε, τα αυτονόητα δικαιώματα. Δηλαδή μιλάμε πλέον να πάμε στην πυραμίδα του Μάσλοου, έτσι, για όσους γνωρίζουν φίλες και φίλους που μας ακούνε, να γυρίσουμε πάλι στο πρώτο επίπεδο αυτής της πυραμίδας, όπου πλέον θα συζητάμε στο δυτικό κόσμο, παρακαλώ, εάν θα έχεις τα βασικά για να επιζήσεις. Όχι να πας μπροστά, να αυξηθεί η αυτοεκτίμησή σου ή οτιδήποτε, αλλά το αν θα ζήσεις, θα έχεις τη δυνατότητα να ζήσεις το παιδί σου. Αυτό είναι τρομερό. Είναι τρομερό, άμα το σκεφτεί κάποιος.
0: Ποιον, ποιον εξυπηρετεί?
4: Εξυπηρετεί αυτούς οι οποίοι έχουν την ισχύ ώστε να μπορούν να σε ελέγξουν απολύτως, διότι εγώ πιστεύω ότι δεν είναι θέμα πλέον, και το έχουμε ξαναπεί, Αντρέα και αγαπητοί φίλοι, δεν είναι θέμα πλέον τι θέλουν τα λεφτά μας. Τα λεφτά μας τα έχουμε, τα έχουνε, γιατί δεν έχουμε λεφτά. Είναι 10 άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τον πλανήτη, και αυτό δεν είναι τωρινό, είναι τα τελευταία 15-20 χρόνια έτσι όπως έχει δημιουργηθεί. Τώρα όμως θέλουν την ψυχή μας. Θέλουν να τους λέμε και ευχαριστώ. Αυτό είναι το τρομακτικό της υπόθεσης. Δεν είναι θέμα ότι θέλουν τα λεφτά μας, θέλουν την ψυχή μας τώρα. Εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι και γι' αυτό είμαστε πλέον σε πολύ οριακή κατάσταση. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Μάλλον φαντάζομαι τι ακριβώς θα γίνει το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί η ανθρώπινη ιστορία μας δείχνει και μας αποδεικνύει ότι υπάρχει αντίδραση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όσο και κάποιοι να ονειρεύονται ότι αυτό το πράγμα μπορεί να επεκταθεί και να λειτουργήσει, πρώτον, δημιουργείται ένα αντίπαλο δέος σε αυτό το πράγμα, τον ακυρωτισμό, το δικαιωματισμό με την κακή έννοια, έτσι, αυτή την έννοια που εξηγούμε αυτή τη στιγμή για να μην παρεξηγούμαστε, στην Ευρασία. Είναι κοινωνίες οι οποίες, βέβαια, οι κοινωνίες Ευρασίας είναι ολοκληρωτικές. Έτσι, είναι στρατοκρατούμενες, είναι εν πωλής καμία σχέση με αυτό που έχουμε ως δυτικό πρότυπο, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι διαφορετικού τύπου.
0: Είναι θεοκρατικές.
4: Ναι, έτσι. Και μέσα, βέβαια, στο δυτικό κόσμο, όπως τον εννοούμε, την ευρύτερη Δύση, υπάρχει τεράστια αντίδραση σε αυτό που θα γίνει και αυτό που προωθείται. Δηλαδή, περιμένετε να δούμε τι θα γίνει σε 2 μήνες στα μιντελέξον στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ακριβώς αυτό που είπες. Μα ήδη μέσα στην Αμερική υπάρχει διχασμός. Δεν
4: συνεχίζει. Αυτό λέω.
1: Η μισή Αμερική δεν συνενεί σε αυτό.
0: Ζητώ συγγνώμη για τους δύο. Θα κάνουμε το 2 λεπτό διάλειμμα και... Αγαπημένη επιστροφή και πάλι στην απόψινή μας μοναδική εκπομπή. Στην απόψινή μας ενημέρωση. Κοντά μου οι συνεργάτες μου, ο Σπύρος ο Δημητρίου, ο Λεωνίδας ο Αποσκήτης, στις γραμμές μας ο έτερος συνεργάτης, ο Γιώργος ο Φίλης, γεωπολιτικός, και προσκεκλημένη μια εκλεκτή φίλη με την οποία θα έχουμε τακτική επικοινωνία, η καθηγήτρια η κυρία Ευγενία Σαριγιαννίδη. Λεωνίδα.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε πριν έχει μεγάλη σημασία, διότι πέρα από τη διάλυση του κοινωνικού ιστού δημιουργείται και ένας διχασμός πλέον στις κοινωνίες. Και μέσα στην Αμερική έχει δημιουργηθεί, υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο κομμάτι, το οποίο το μισό-μισό σχεδόν η Αμερική είναι, το οποίο αντιδρά σε όλη αυτή τη... τα προτάγματα που λέγαμε πριν του political correct, και ουσιαστικά έτσι δημιουργούνται 2 ακραίες καταστάσεις που είναι πέρα από τη μετριοπαθή πολιτική, δηλαδή έχει υποχωρήσει η λογική και η μετριοπαθής πολιτική κουλτούρα πλέον, διότι και οι άλλοι πάνε στο άλλο άκρο. Είδαμε τα φαινόμενα αυτά το 20 τότε με τις εκλογές, και θα τα ξαναδούμε πιστεύω, διότι έρχονται οι διάμεσες εκλογές στην Αμερική.
4: Αν μου επιτρέπετε να πω, είναι χρήσιμο αυτή τη στιγμή πόσο τεταμένη η κατάσταση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχω φίλους Ελληνοαμερικανούς και μιλάω. Λοιπόν, μου λένε δεν μπορούν να βρουν σφαίρες για τα όπλα τους πλέον. Όπως σας το λέω. Άκουσα περίπτωση που πήγε, λέει, 18 μίλια πήγε. Όχι 18, 80 μίλια για να βρει σφαίρες. Με συγχωρείτε, όχι 18 μίλια. Λοιπόν, αυτό, δηλαδή το ότι οι Αμερικανοί οπλίζονται, είναι κάποιος πρέπει να το αξιολογήσει. Για ποιο λόγο οπλίζονται έτσι αυτή τη στιγμή μεταξύ τους. Προς Θεού δεν πάω να πω τίποτα παραπάνω. Λέω όμως κάτι το οποίο συμβαίνει και το συζητάει ο κόσμος στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή το συζητάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή υπάρχει θέμα, υπάρχει κουλτούρα βέβαια του να έχεις τα όπλα, έτσι ξεκάθαρο, αλλά λόγω όλης αυτής της κατάστασης, δηλαδή ο ένας να θεωρεί εχθρό τον άλλον. Δηλαδή από τη μία έχουμε μία φρασιολογία της υπάρχουσας κυβέρνησης, ας πούμε, η οποία είναι σαν να θέλει να πει ότι όλοι οι Ρεπουμπλικανοί είναι εχθροί του κράτους.
1: Το είπε, νομίζω είπε ότι είναι εχθρός του λαού.
4: Δηλαδή, ναι, ότι δηλαδή
1: Και ο άλλος είπε ότι είναι εχθρός του κράτους. Δηλαδή ο ένας είπε τον άλλο εχθρό ουσιαστικά.
4: Ακριβώς. Και το ίδιο λένε ας πούμε και οι Ρεπουμπλικανοί. Εδώ λοιπόν πάμε να καταλαβαίνουμε ότι έχει χαθεί το μέτρο. Έχει χαθεί το μέτρο.
3: Το είδαμε, λοιπόν, το είδαμε Γιώργο και όταν έφευγε ο Τραμπ, ο τρόπος που μεγάλες εταιρείες αμερικανικές λειτουργήσαν και συμπεριφερθήκαν απέναντι στον πρόεδρο των ΗΠΑ. Έτσι.
4: Μα τι συζητάμε, του κόψαν το Twitter όταν ο αρχηγός του ISIS είχε Twitter. Είναι δυνατόν.
3: Στον πρόεδρο της χώρας. Εκλεγμένο με ψήφους. Εκλεγμένο με ψήφους.
4: Αυτό δυστυχώς, αγαπητοί φίλοι, αυτό προσπαθώ να πω. Δεν θα βγει σε καλό. Αυτό κάπου θα σκάσει. Στην Ευρώπη υπάρχει περίπτωση λόγω όλης αυτής της ιστορίας με το ενεργειακό και το επισητιστικό, το οποίο ήρθαν παρόδο από πέρσι, εμείς το συζητάγαμε και κάποιοι μας κάνανε και τρολάκια κάτω και λέγανε διάφορα, έτσι, που τώρα όλοι το θεωρούν δεδομένο, έτσι, αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή και δεν τρέχει κάστανο. Λοιπόν, αυτό θα σκάσει στην Ευρώπη μάλλον λόγω της δυσκολίας που θα αντιμετωπίσουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Είδαμε τι έγινε στη Σουηδία πλέον και πώς μια παραδοσιακά σοσιαλδημοκρατική χώρα έχει κινήθηκε προς τα δεξιά και άκρα δεξιά. Θα δούμε μετά θα έρθει η Ιταλία. Έτσι. Η Γαλλία πλέον έχουμε έναν πρόεδρο ο οποίος εν πάση περιπτώσει ελέγχεται εμπολής για να κυβερνήσει από την κυρία Λεπέν.
3: Λοιπόν, και τα κίτρινα γυλαίκα στους δρόμους.
4: Και τα κίτρινα γυλαίκα στους δρόμους. Άρα θέλω να πω ότι υπάρχει αντίδραση. Αυτό το πράγμα το οποίο κάποιοι θεωρούν ότι θα μπορέσουν να το περάσουν έτσι απλά στις κοινωνίες, ειδικά τις ευρωπαϊκές, φαίνεται ότι δεν έχουν διαβάσει καλά η ευρωπαϊκή ιστορία. Δεν έχουν αντιληφθεί πως οι λαοί αντιδρούν, ειδικά οι ευρωπαϊκοί, όταν έχει να κάνει με ζητήματα είτε της ταυτότητάς τους, είτε κοινωνικο-οικονομικά, είτε εν πάση περιπτώσει και που έχουν να κάνουν και με το έθνος τους. Έτσι, γιατί υπάρχει ο εθνικισμός, έτσι ο σύγχρονος, έτσι όπως αναπτύχθηκε στην Ευρώπη αναπτύχθηκε. Άρα λοιπόν δυστυχώς εγώ δεν νομίζω ότι θα πάμε τελικά σε αυτόν τον μετάνθρωπο. Θα δούμε αν θα πάμε σε αυτόν τον μετάνθρωπο. Μπορεί να έχουμε τον απάνθρωπο πρώτα. Δηλαδή να οδηγηθούμε σε μια κατάσταση όπου θα. Πώς να το πω τώρα, μια Mad Max κατάσταση. Όπου ο ένας θα είναι ένας πόλεμος όλων εναντίον όλων. Δεν ξέρεις ποιος είναι ο εχθρός, τι είναι το σωστό, τι είναι το λάθος. Οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους πλέον. Τι είναι δεξιά, τι είναι αριστερά, τι είναι πατριωτικό, τι δεν είναι πατριωτικό. Δηλαδή πραγματικά. Γι' αυτό εγώ στις διεθνείς σχέσεις, ως ένας θεράπονα, ας πούμε, αυτής της επιστήμης, λέω και στους φοιτητές και τα λοιπά όταν συζητάμε, ότι εν πάση περιπτώσει η κατάσταση μου θυμίζει πάρα πολύ εκεί, τον 13ο, 14ο αιώνα, όπου εν πάση περιπτώσει υπήρχε ένας πόλεμος όλων αντίον όλων, υπάρχουν πολλά κέντρα εξουσίας, υπάρχουν υπερεθνικές, εθνικές, διεθνικές ομάδες και οργανισμοί οι οποίοι λειτουργούν και συγκρούονται μεταξύ τους και είναι μια κατάσταση στην οποία πραγματικά όντως νομίζω ότι θα έρθει κάτι καινούριο. Δεν είμαι όμως σίγουρος ότι το καινούριο αυτό θα είναι αυτό που λένε τουλάχιστον κάποιοι για τον μετάνθρωπο ή έτσι όπως τουλάχιστον το ονειρεύονται ή θέλουν να το περάσουν. Εγώ πιστεύω ότι θα οδηγηθούμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση πρώτα και μετά θα βάλουμε μυαλό και θα βάλουμε τα πράγματα λίγο στη σειρά. Δεν λέω ότι θα γυρίσουμε στο 19ο αιώνα, ούτε μπορούμε να γίνει κάτι τέτοιο, ούτε πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά θα μπουν τα πράγματα στη σειρά νομίζω, δηλαδή, αλλά δυστυχώς θα έχουμε πολύ πόνο πρώτα.
0: Σε ένα πάρα πολύ σκληρό think tank, Αμόρλαου ενημερώνει και λέει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι πάνω απ' όλα απαραίτητος για να διατηρήσουμε την συνοχή μας ως έθνος. Με λίγα λόγια, αν δεν είχε ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος στην Αμερική, η κατάσταση μπορεί να ήταν απερίγραπτη. Πάρα πολύ σκληρή παρατήρηση. Δεν σχολιάζω παραπέρα. Κυρία Σαρυγιαννίδη.
2: Ήθελα να πω, ακούγοντας τον κύριο Φίλιππο, προσωπικά, ότι συμφωνώ απόλυτα μαζί του, αν κατάλαβα σωστά, ο στόχος, ο βασικός στόχος είναι η ευρωπαϊκή λαή.
4: Ακριβώς.
2: Οι ευρωπαϊκοί λαοί έχουν τα εχέγγυα να αντιδράσουν απέναντι σε αυτή την κατάσταση. Τα πολιτικά, τα κοινωνικά, τα ψυχολογικά, τα συνειδησιακά.
1: Τα ιστορικά.
2: Ακριβώς. Και τα πολιτισμικά. Πολύ περισσότερο από άλλους λαούς. Γι' αυτό λοιπόν οι ευρωπαϊκοί λαοί αποτελούν τον βασικό στόχο. Και ο στόχος είναι ποιος, να μετατραπούν σε ανθρώπινο πλεώνασμα. Και είπατε, ανέφερε κάποιος πριν, δεν θυμάμαι ποιος, από εσάς για τα επιδόματα, νομίζω ο κύριος.
4: Ναι, ναι, αυτό είπα.
2: Λοιπόν, να μετατραπούν λοιπόν οι λαοί σε ανθρώπινο πλεώνασμα, ούτε καν δούλων, ούτε καν ζώων θα έλεγα. Δεν θα έχουν πια ούτε το δικαίωμα του παλαιού δούλου σε ανθρωποτροφία. Θα είναι ούτε καν δούλοι, άρα με όλη τη συνθήκη της δουλειάς, αλλά θα πρέπει να θρέψουν και μόνοι τους τον εαυτό τους. Και το να υπάρχει στροφή προς τα δεξιά, θα έλεγε κανείς ότι ψυχολογικά, τουλάχιστον να το δω από τη δική μου πλευρά, κοινωνιοψυχολογικά, εξηγείται απόλυτα. Όταν οι λαοί και οι άνθρωποι υφίστανται έναν ρατσιστικότατο αντιρατσισμό, άρα και τους μπερδεύεις το μυαλό και τους αναστρέφεις τη σκέψη, μιλάς με τα πόδια και περπατάς με το κεφάλι, υφίστανται έναν σεξιστικότατο σεξισμό, μια που μιλάγαμε πριν για την κουοκουλτούρα, είναι λογικό να αισθάνονται ότι κάπως πρέπει να αντιδράσουν. Και η αντίδραση είναι πια. Ένας συντηρητισμός που φαίνεται να εμφανίζεται πολιτικά δεν είναι απαραίτητα κάτι κακό. Είναι συντηρώ και εκτιμένα. Νιώθουν λοιπόν ότι απειλείται ο κόσμος τους. Αυτό που ήξεραν ως δεδομένο μέχρι σήμερα και αυτονόητο πλέον απειλείται. Άρα ο συντηρητισμός που φαίνεται να εμφανίζουν πολιτικά, δηλαδή ότι στρέφονται κάπως προς τα δεξιά, είναι επί της ουσίας ένα κριτικό βλέμμα επί των προτινόμενων αλλαγών.
3: Ευγενία μου, είχαμε δώσει και λανθασμένες ερμηνείες και στη λέξη συντήρηση, ενώ αφήναμε τη λέξη αλωτρίωση να κυκλοφορεί πανταχώθεν.
2: Έτσι. Και κάναμε βεβαίως λάστιχο τη λέξη πρόοδο, με την οποία δεν περιλήφθησαν τα πάντα.
3: Δεν ήταν πρόοδος, ιδιαίτερα για το αριστερό κίνημα, ήταν αλωτρίωση σε μεγάλο κομμάτι. Δεν ήταν πρόοδος.
1: Γενικά οι έννοιες έχουν έρθει ανάποδα, αυτό που έλεγε ο Γκαλεάνο, ο ανάποδος κόσμος.
3: Καταρχάς είχαν ενοχοποιηθεί πάρα πολλές λέξεις. Δεν έχει ενοχοποιηθεί σήμερα η λέξη πατρίδα.
2: Η λέξη έθνος.
3: Έθνος. Έτσι. Αν κάποιος διαβάσει κείμενα της δεκαετίας του 50 της ΕΔΑ, σε κάθε δύο γραμμές υπήρξε η λέξη έθνος. Έτσι.
2: Δεν μιλάω
3: για τη δεξιά, μιλάω για την αριστερά.
4: Υπήρχε, εγώ ήμουν μικρός σχολείο τη δεκαετία του 90. Αλλά επειδή ασχολούμουν γενικά με τα πράγματα, μου είχε κάνει την εντύπωση το εξής. Στην ελληνική πολιτική σκηνή δεν υπήρχε λέξη έθνος από το 96 και μετά. Υπήρχε λέξη καταναλωτής. Όποιος έλεγε έθνος, ή δηλαδή ακόμα και όταν μιλούσαν για εθνικά θέματα, δεν μιλούσαν για το έθνος. Και γιατί μου έκανε τρομερή εντύπωση αυτό,
3: δηλαδή
4: αρχίσαν να μιλάνε
3: είμαστε
4: για το έθνος και ο πρώτος που μίλησε και άρχισε να βάζει στην πολιτική συζήτηση το έθνος ήταν ο κ. Βενιζέλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
3: Δηλαδή θες να πεις, Γιώργο, αυτή τη στιγμή ότι είμαστε τυχεροί εμείς που είμαστε μεγαλύτερη ηλικία που τα ακούγαμε.
4: Εντάξει, δεν ξέρω αν είσαι τυχερή, λιγότερο τυχερή. Εγώ αυτό όμως που έχω να πω είναι ότι οι Έλληνες πολιτικοί μας αρχίσαν να χρησιμοποιούν ξανά τη λέξη έθνος μετά το 2008 με την κρίση. Όταν άρχισε το σύστημα να κουνάει και να υπάρχει πλέον να μην ξέρουν τι να κάνουν και να υπάρχει φόβος συστημικής κατάρρευσης όλης της ιστορίας, γυρίσαμε πάλι τη λέξη
3: και
4: έθνος.
3: Αυτά, βέβαια.
4: Μέχρι τότε ήταν η λέξη καταναλωτής και ούτε το πολίτης το χρησιμοποιούσανε, αλλά δεν αρνούντουσαν πεισματικώς να χρησιμοποιήσουν τη λέξη έθνος.
3: Και ακούσαμε και τη λέξη, ακούσαμε και τη λέξη όχλο.
4: Ναι,
3: δεν την
4: καλά,
3: ακούσει,
4: ότι υπάρχουν,
3: ιδιαίτερα από την αριστερά.
4: Ότι υπάρχουν πρωθυπουργοί που βρίζουν το λαό τους. Είχαμε 2-3 περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, έτσι, στην Ελλάδα.
3: Και χώρος,
4: είναι, είναι άλλη συζήτηση αυτή.
3: Χώρος. Ο χώρος,
4: ναι.
3: Από πατρίδα, από έθνος, χώρος.
4: Ναι, ακριβώς. Χρησιμοποιήθηκε η λέξη έθνος όταν άρχισαν να υπάρχουν φόβοι για το τι θα γίνει στην χώρα αυτή, την οποία λειτουργούσαμε σαν να ήμασταν το Βέλγιο και η Ολλανδία και να βρισκόμασταν, να συνορεύαμε με την Ουρουγουάη και την Νικαράγουα, ας πούμε. Δυστυχώς. Αυτό ήθελα να το καταθέσω.
1: Για να πούμε τώρα και για το τι συμβαίνει μέσα στα πανεπιστήμια, από όπου εκεί είναι τελικά η μήτρα, από όπου εκολάπτονται όλα αυτά. Θα σας δώσω μερικά, έτσι, κομμάτια από μία έρευνα που έκανε τώρα τελευταία το αμερικανικό περιοδικό National Review, που είναι ένα συντηρητικό περιοδικό, αυτό εξέτασε τα πραγματικά σοκαριστικπρογράμματα σπουδών που έχουν εισαχθεί στα πανεπιστήμια της ελίτ, έτσι, δεν λέμε γενικά, λέμε τα πανεπιστήμια της Ivy League, τα λεγόμενα. Τα πανεπιστήμια που είναι στην πρώτη γραμμή διεθνώς, ας πούμε. Και όχι μόνο στην Αμερική. Αυτά τα πανεπιστήμια λοιπόν και τα προγράμματά τους έχουν συμμορφωθεί με το πρώτο διάταγμα που υπέγραψε ο πρόεδρος Biden μόλις βγήκε, δηλαδή 4 και 5 Φεβρουαρίου του 2021, το εκτελεστικό διάταγμα, όπως λέγεται, για την προστασία και την προώθηση των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Αυτό το διάταγμα έχει εφαρμογή και σε ενόπλες δυνάμεις που είπαμε πριν και στα πανεπιστήμια. Σας δίνω ενδεικτικά. Πανεπιστήμιο Μπράουν, ένα από τα γνωστά πανεπιστήμια. Μάθημα για την πορνογραφία και το queer dancing. Ξέρετε τι είναι το queer dancing. Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Λέσχη για τη σαδομαζοχιστική σεξουαλική διαστροφή. Μέσα στο πανεπιστήμιο.
4: Αν μου επιτρέψει, εγώ το χορό αυτόν που είπες δεν τον ξέρω. Ίσως είμαι ο πισοδρομικός, αλλά.
1: Το queer dancing.
4: Ναι, το dancing δεν το έχω ακούσει. Καλά,
3: είναι καλό να το εξηγήσω.
4: Θα το ψάξω να το βρω, αν δεν μπορεί να το πει κάποιο δυνατά. Δημοσίως.
1: Πολλοί δεν το ξέρουν, όντως.
4: Δεν το έχω ακούσει.
3: Έχει να κάνει με τις έμφυλες μειονότητες όλο αυτό το πράγμα. Έτσι να το λέμε απλά λόγια.
1: Πώς να μάθουν δηλαδή να χορεύουν λέσχη χορού στο πανεπιστήμιο.
4: Λεωνίδα, επειδή το λέτε αυτό, μέσα στα πανεπιστήμια πλέον, ειδικά στα δυτικά, υπάρχει αυτό που λέγεται decolonizing the curriculum, όπως λέγεται.
1: Πανεπιστήμιο Κορνέλ, έτσι.
4: Για τους διεθνολόγους.
1: Τα καλύτερα. Τμήματα για τη ΛΟΑΤΚΙ προοπτική σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο. Και πώς συνδέεται αυτή με τη γεωπολιτική, Γιώργο, που σε ενδιαφέρει. Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Ειδικά προγράμματα που διερευνούν τους δεσμούς μεταξύ των παρεστησιογόνων, της σεξουαλικότητας και της τρανς σεξουαλικότητας. Πανεπιστήμιο Πενσιλβάνια. Έρευνα στον τραβεστισμό που δίνει και πτυχίο και επιχορηγήσεις για αλλαγή φύλου.
3: Παίρνει και μόρια για το διορισμό στο δημόσιο.
1: Πανεπιστήμιο Πρίστον. Προσφέρει προπτυχιακό για την ομοφιλοφιλία. Πανεπιστήμιο Yale, σχολή για τρασβεστισμό και λέω, τι να σας πω, είναι σοκαριστική ο κατάλογος από το αμερικανικό περιοδικό National Review.
3: Είναι αυτό, έρχεται όλο αυτό με αυτό που έλεγε η αγαπητή Ευγενία, έτσι, για το πώς προσπαθούν όλα αυτά τα πράγματα να τα περάσουν.
2: Θα ήθελα να προσθέσω μερικά παραδείγματα, συγκεκριμένα πάνω σε αυτά που θα βρήκα πολύ ενδιαφέροντα του κ. Αποσκήτη. Το Howard University ήδη κατήργησε τον τομέα των κλασικών σπουδών. Ναι. Ο καθηγητής ρωμαϊκής ιστορίας στο Στάνφορντ, Ντάνιελ Παντίγια Περάλτα, ελπίζει ότι η ύλη των αρχαίων θα πεθάνει και αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό, γιατί η λευκότητα υπάρχει μέσα στα σπλάχνα των κλασικών συγγραφέων. Η Ντόνα Ζούκερμπεργκ του Πανεπιστημίου του Πρίνστον κάνει έκκληση να καταστραφούν τα πάντα στις φλόγες.
3: Και αν τα καταστρέψουν, δηλαδή θα πάψει να υπάρχει στα σπλάχνα των λευκών αυτό.
2: Οι νέες γενιές δεν θα πρέπει να εκπαιδευτούν με τέτοια δεδομένα. Το Πανεπιστήμιο του Wake Forest ξεκινά ένα σεμινάριο πολιτισμικής αναθεώρησης για να αποδομήσει την προκατάληψη σύμφωνα με την οποία οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι ήταν λευκοί. Δεν το ξέρετε, είχατε προγόνους μαύρους.
3: Όχι, κάνουν λάθος. Μαύροι ήμασταν. Απλώς είχαν αχρωματοψία εκείνη. Δεν μας βλέπαν σωστά. Μαύροι ήμασταν.
4: Είναι.
1: Απαγορεύτηκε σύριαλ στην Αμερική για την Οδύσσια επειδή δεν ήταν μαύρος ο Οδυσσέας.
3: Ναι.
2: Το Πανεπιστήμιο του Ντάντι, μια φοιτήτρια τιμωρήθηκε γιατί δήλωσε ότι οι γυναίκες έχουν δύο. Στο Πανεπιστήμιο Έξετερ, μια γυναίκα καθηγήτρια κατηγορήθηκε για διακρίσεις επειδή τόλμησε να πει ότι μόνο οι γυναίκες έχουν περίοδο. Η Αττικής καθηγήτρια είχε ξεχάσει τους transgender. Η πολιτική ορθότητα επιβάλλει να μιλάμε για γυναίκες. Να μην μιλάμε για γυναίκες με περίοδο, αλλά για πρόσωπα με έμεινο ρύθμι. Όπως και στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία του Μπράιτον και του Σάσεξ, η λέξη μητρικό γάλα αντικαθίσταται από το γάλα στήθους και η λέξη μητέρα από το γονέα που γεννιά.
3: Αλφα, β,
2: αστυνομία σκέψης, αστυνομία λόγου.
3: Βεβαίως.
4: Αυτό σε πιο μαλακή μορφή, ας πούμε, είναι αυτό που είπα και εγώ που έχω εμπειρία δηλαδή από το συγκεκριμένο θέμα, ότι προσπαθούμε. Και στις διεθνείς σχέσεις. Αυτό υπό μία έννοια δεν το θεωρώ ότι είναι και κακό, γιατί πρέπει να βάλεις την έννοια ότι εντάξει, όταν κάνεις διεθνείς σχέσεις και ιστορία, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, θα πρέπει να ασχολείσαι και με τα υπόλοιπα μέρη του πλανήτη. Αλλά από εκεί στο να το πας στο άλλο άκρο, δηλαδή να μην μαθαίνεις τι να πω, αυτό που είπατε για τους αρχαίους Έλληνες, για τις κλασικές σπουδές, για το τι έχει προσφέρει αυτό το μέρος του πλανήτη, η Ήπειρος αυτή, πώς να το κάνουμε, δηλαδή εντάξει, λευκοί ήταν εκείνη την εποχή οι περισσότεροι, έτσι, στην ανθρώπινη ιστορία και στη διανόηση και στις διεθνείς σχέσεις, είναι πολύ μεγάλο άλμα, ας πούμε, λογικής.
3: Δηλαδή, άρα, άμα τους βάψουμε όλους μαύρους και συνεχίζουμε να διδάσκουμε την ιστορία,
4: είναι συμφωνώ απολύτως ότι όλο αυτό είναι σε διάφορα επίπεδα, από το επίπεδο, όπως είπατε εσείς, που δώσετε τα παραδείγματα,
0: Λεωνίδας,
4: μέχρι και στις διεθνείς σχέσεις.
2: Κύριε Φίλη, ξέρετε τι γίνεται, αυτό που...
0: Συγγνώμη, κυρία Σαργενίδου. Επειδή πρέπει να κάνουμε το μικρό μας διάλειμμα, απλά αγαπημένη επιστροφή στην εκπομπή μας, αγαπητέ Λεωνίδα.
1: Ναι, να κάνω μια παρένθεση, επειδή ρώτησε προ λίγο ο Γιώργος τι είναι το queer dancing. Ενημερωτικά, το προηγούμενο μήνα καλέσαν στη γνωστή αεροπορική βάση του Ramstein στη Γερμανία, την αμερικάνικη βάση, μια drag queen, όχι για να χορέψει, αλλά για να μιλήσει τα παιδιά, για να μιλήσει τα παιδιά.
3: Κάνε διάλεξη.
0: Η drag queen τι σημαίνει.
1: Η drag queen.
0: Τι σημαίνει drag queen.
4: Εντάξει, αυτό ξέρουμε.
1: Αυτό το ξέρει. Εντάξει. Νομίζω το ξέρουν. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με την Ευγενία για το θέμα
2: των πανεπιστημίων. Ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο κύριος Φίλης, ότι βεβαίως υπήρχε μια πρωτοκαθεδρία της δυτικής, ας το πούμε, σκέψης των δυτικών σπουδών κλπ. Ένα από αυτά νομίζω πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι η woke κουλτούρα και όλες αυτές οι ιδεολογίες, όπως και η ακυρωτική cancel κουλτούρα, βασίζονται και πατάνε πάνω σε μια πραγματικότητα, την οποία την τραβάνε, ας το πούμε έτσι, από τα μαλλιά και τη χρησιμοποιούν υπέρ τους. Προφανώς και υπήρχαν πατριαρχικά, να το πω έτσι, καθεστώτα. Προφανώς και υπήρχε αποικιοκρατία, δεν αναιρείται αυτό. Προφανώς και υπήρχε καταπίεση των γυναικών, οι γυναίκες είχαν για κάποιο περίοδο λιγότερα δικαιώματα από τους άντρες. Προφανώς και υπήρχε κυριαρχία του δυτικού πολιτισμού και των δυτικών αξιών. Προφανώς και υπήρχαν έμφυλες διακρίσεις. Δεν ξεχνάμε, παραδείγματος χάρη, τις κρανιομετρήσεις των μαύρων στην Αμερική και το γεγονός ότι πιστοποιούσαν μέσω των κρανιομετρήσεων την ψυχοδιανοητική τους κατωτερότητα με βιολογικούς όρους. Ούτε ξεχνάμε ότι στις πρώτα DSM. Τα οποία εκ των υστέρων αναθεωρήθηκαν. Το DSM για τους ακροατές είναι διαγνωστικά κριτήρια ψυχιατρικών διαταραχών.
3: Τα αμερικάνικου κατά βάση.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Συμπεριλαμβανόταν η ομοφιλοφιλία ως ασθένεια και με επόμενες αναθεωρήσεις του DSM.
3: Σε πολλά ψυχιατρικά βιβλία, αγαπητοί μου, Ευγενή, ήταν περασμένο αυτό. Σε επίσημα βιβλία.
1: Και ψυχιατρικά σχολεία. Και φρικτά βαθανιστήρια μέσα στα ψυχιατρία με ηλεκτροσόκ και
3: πάνω. Την είχαν στις νευρώσεις, δεν την περνάγαν στις ψυχώσεις, ανήκει στις νευρώσεις. Μάλιστα. Σε εγχειρίδια επίσημα της που διδάσκουν τις ίδιες σχολές.
2: Βεβαίως, και ένα από τα πιο βασικά που χρησιμοποιεί τα Αμερικάνικα αλλά και στην Ευρώπη, το DSM. Το γεγονός λοιπόν ότι αυτά υπήρχαν και πρέπει ως επιμέρους κοινωνικά φαινόμενα ή ως ιστορικά γεγονότα, μιλήσαμε για την αποικιοκρατία, να στυλιτευθούν, να αναλυθούν, να ερμηνευθούν ιστορικά, προφανώς και πρέπει να γίνει, δεν το αναιρούμε αυτό. Αλλά είναι άλλο αυτό που είπα μόλις τώρα και άλλο να τα αξιοποιώ ιδεολογικά για να δημιουργήσω ένα ολοκληρωτικό σύστημα αστυνόμευσης της σκέψης και του λόγου, χειρότερο από αυτό που υποτίθεται ότι τηλετεύουν.
3: Και είναι και εξατομικευμένο και αφορά και υπάρχει και η κάλυψη ιατρική γύρω από τέτοιου είδους ζητήματα. Δεν είναι για να βγαίνουν στο δημόσιο λόγο. Έτσι.
2: Βέβαια.
3: Και εξατομικευμένο
2: βέβαια.
3: Διαφορά, γιατί βέβαια. Δεν μοιάζουν οι άνθρωποι, δεν είναι οι άνθρωποι οι ίδιοι. Βέβαια. Δεν είναι τα περιστατικά ίδια.
2: Προφανώς. Έρχεται λοιπόν η woke κουλτούρα και κάνει αυτή την πονηρή τρίπλα, θα έλεγα. Πατάει σε πραγματικά και ιστορικά γεγονότα. Δεν ήταν οι Γάλλοι αποικιοκράτες, δεν ήταν οι δυτικοί καταπιεστές των μαύρων, δεν υπήρχαν σκλαβοπάζαρα. Μάλιστα, πατάω πάνω σε αυτή την πραγματικότητα για να κάνω τι. Να ενοχοποιήσω τον σημερινό Δημήτρη που οδηγεί αυτή τη στιγμή το ταξί του και μας ακούει, λέγοντάς ότι είσαι λευκός άντρας ένοχος. Και πρέπει εσύ να πληρώσεις όλα τα μαρτήματα της ιστορίας, ο οποίος μάλιστα είσαι και Έλληνας.
4: Αυτό.
2: Στην Ελλάδα είναι ακόμα πιο σκανδαλώδης, δηλαδή, να το πω.
4: Ακριβώς. Εμείς δεν έχουμε το παρελθόν που έχουν οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Εμείς ήμασταν υποκατοχή.
0: Οι Γερμανοί, οι Ισπανοί.
4: Έτσι.
3: Και ήμασταν και αλληλέγγυοι. Και αλληλέγγυοι
0: στις δυστυχίες. Οι Πορτογάλοι.
4: Έτσι.
0: Οι Ολλανδοί.
4: Ναι.
0: Αυτά τα καταπληκτικά παιδιά.
4: Ο Άγγλος αποικιοκράτης, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό.
3: Ίσα ίσα που είχαμε υποστεί την αποικιοκρατία εμείς από
4: εκεί. Ακριβώς αυτό λέω.
3: Έτσι.
4: Ότι εμείς ήμασταν από την άλλη πλευρά δηλαδή της ιστορίας. Δεν ήμασταν από αυτή.
1: Και δυστυχώς, Γιώργο, αυτό δεν το γνωρίζουν πολλοί λαοί στην Ανατολή που ήταν πάντα κοντά μας, ας πούμε. Και δεν έγινε και καμιά προσπάθεια βέβαια από το ελληνικό κράτος. Δεν υπάρχει η ανάλογη διπλωματία του πολιτισμού που θα έπρεπε να υπάρχει για να τους το κάνει όπως το λένε, επιστητό. Θυμάμαι μια διάλεξη που μίλαγε ένας Άραβας διανοούμενος και μίλαγε για τις σταυροφορίες και μας κατέταξε στους σταυροφόρους. Και βέβαια ξεσηκώθηκαν από κάτω πολύ και είπαν ότι οι πρώτοι που υποστήκαμε τις συνέπειες των σταυροφόρων.
4: Σταυροφορία, γιατί η μόνη σταυροφορία που έγινε έγινε επί Ηρακλείου, που ήταν πραγματικά σταυροφορία. Ο Ηράκλειος πήρε ως αυτοκράτορα του Βυζαντίου τον σταυρό που είχαν, βρισκόταν στην Κτησιβότα και τον είχαν πάρει οι Πέρσες από τον Ιερουσαλήμ. Αυτή ήταν η μόνη σταυροφορία.
1: Πριν να υπάρχει το Ισλάμ όμως στην περιοχή.
4: Έτσι, και αυτό που δεν είχε σχέση με το Ισλάμ. Ήταν να απελευθερώσουν τη Μικρασία, τη Μικρά Ασία, από τους Σελτζούκους Τούρκους. Τουλάχιστον τα παράλια Βορρά, Νότο, Πόντο κτλ. Έτσι, καμία σχέση αυτό το οποίο κάνανε οι Βυζαντινοί, προγονοί μας, με αυτό που κάνανε οι Δυτικοί. Και πολύ σωστά το λες, Λεωνίδα μου, εμείς υποστήκαμε, έτσι, το μαρτύριο του να περνάνε από εδώ σταυροφόροι και η τέταρτη σταυροφορία, που τη λέει ο Θεός να την κάνει σταυροφορία, ήταν η σταυροφορία που αντί να πάει στην Αίγυπτο, κατέληξε στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι.
0: Συμφωνώ πολύ. Πρωτού ξαναδώσω το λόγο στην Ευγενία, θα θυμίσω μία μικρή ανάλυση του Γκαροντί όταν βρέθηκε ο Ροζέ στην Μασσαλία.
3: Ο Ροζέ Γκαροντί ήταν Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Γαλλίας τη δεκαετία του 60.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ο οποίος Γκαροντί είπε το εξής, ότι έχετε δίκιο να είστε υπερήφανοι για την ελληνική καταγωγή σας, της πόλεώς σας, γιατί είναι γεγονός ότι από όλους τους λαούς οι Έλληνες υπήρξαν ο μόνος λαός ο οποίος στους απικισμούς του αξιοποιούσε πολιτισμικά τους χώρους και τους λαούς που ευρίσκονται κοντά τους. Είναι υπέροχο πράγμα να διαπιστώνεις αρχαίο θέατρο στην Άγκυντα, στη Μασσαλία, στο Μονακό, στο Σεντροπέ, στα Τροπέα. Είναι υπέροχο να διαπιστώνεις αρχαία θέατρα στην Κυρηναϊκή, στη Λιβύη, στη Δινησία, στην Αίγυπτο, όπως και στάδια, όπως και βιβλιοθήκες. Το ίδιο στη Μικρά Ασία, που σημαίνει δηλαδή ότι σαν άπικοι αφήσαν το πολιτισμικό τους χνάρι. Μεταμορφώνοντας πολιτισμικά τους λαούς με τους οποίους ήρθαν σε επικοινωνία. Αυτή μια ελάχιστη παράδειγμα.
3: Τα έλεγε αυτά, Αντρέα, ένας Γαλλοεβραίος που ήταν ο Ροζέ Γκαροντί, ο οποίος είχε κάτσει στο Auschwitz, ήρθε σε ρήξη με το Ισραήλ για το ζήτημα του ολοκαυτώματος και έγινε ο νόμος Γκεϊσό στις αρχές δεκαετίας του 80. Μεγάλος φιλόσοφος, κομμουνιστής, που δεν μάσαγε τα λόγια του. Στο τέλος βέβαια έγινε μουσουλμάνος.
0: Ναι, στο τέλος τον οδήγησαν στην απομόνωση. Αγαπητή Ευγενία, για να ξαναγυρίσουμε και πάλι εκεί που σε διακόψαμε.
2: Λέγατε προηγουμένως περί της ενοχοποίησης, είπαμε και για τους Έλληνες, οι οποίοι ενώ δεν έχουν οι ίδιοι, δεν είναι οι ίδιοι απικιοκράτες, είναι ενοχοποιημένοι παρόλα αυτά, πολύ πλέον τουλάχιστον, εγώ κουλτούρα επιχειρεί να τους ενοχοποιήσει, σαν να ήταν οι ίδιοι απικιοκράτες και ένοχοι για τα πάντα. Αυτό ψυχολογικά, αυτό ήθελα να πω προηγουμένως, έχει ένα σκοπό. Η ενοχοποίηση είναι μια πολύ καλή στρατηγική ψυχολογική για να παθητικοποιήσει τους ανθρώπους. Ο ενοχοποιημένος άνθρωπος είναι ένας παθητικοποιημένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος λοιπόν
1: που κλείνει στο στόμα.
2: Ακριβώς. Που δεν μπορεί να αντιδράσει ακριβώς γιατί τον έχει ενοχοποιήσει για την κατάστασή του. Είτε η κατάστασή του αυτή είναι η φτώχεια. είτε η κατάστασή του είναι η πολιτική ή η πολιτισμική του κατάσταση, το ίδιο το γεγονός ότι είναι ενοχοποιημένος γι' αυτό δεν του επιτρέπει να αντιδράσει. Γιατί πολλές φορές αναρωτιόμαστε γιατί ο λαός δεν αντιδράει. Και δεν θέλω προφανώς να δικαιολογήσω τη μία αντίδραση με αυτό που λέω, γιατί έχει άλλες οι παράμετροι γιατί δεν αντιδράει ο λαός, που ξεφεύγουν τις παρούσες κρίσεις. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ βασικό συστατικό. Και το είδαμε με τις καραντίνες και με όλη αυτή την ιστορία του χειρισμού σε εισαγωγικά πανδημίας, πώς ακριβώς αυτή η ενοχοποίηση οδήγησε στην παθητικοποίηση και στο κλείσιμο του καθενός στο καβούκι του.
3: Και την απενεργοποίηση από τη μαζικότητα.
1: Και από τα μνημόνια. Το είδαμε με το περίφημο «Μαζί τα φάγαμε».
2: Βέβαια,
1: υπάρχει πιο πονηρό σύνθημα από αυτό.
2: Θα το παρέλειπα να το αναφέρω. Πολύ σωστά. Εφόσον λοιπόν είμαστε όλοι συμμέτοχοι και υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση, δεν πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να αποδεχτούμε αυτές τις αλλαγές, αν θέλουμε να εξυγχρονιστούμε, να προοδεύσουμε και να γίνουμε καλοί άνθρωποι.
3: Σιωπή και ξέρετε, ατομική αυτοκριτική.
2: Ναι. Και εδώ παίζει και το παραμυθάκι της ατομικής ευθύνης που είναι σε όλα τα επίπεδα.
3: Βέβαια.
2: Η οποία έχει φτάσει μέχρι σε σημείο να έχει ατομική ευθύνη, θα πρέπει να γίνει μέχρι και δοσύλλογος καταδότης του γείτονά σου. Για να είσαι συνεπής με την ατομική σου ευθύνη. Μέχρι εκεί το φτάνω.
3: Δεν μπορείς να ονειρεύεσαι.
2: Της ατομικής ευθύνης.
3: Υπάρχει λογοκρισία στο όνειρο.
2: Mm-hmm. Επειδή όμως όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία γίνονται με επιτυχία, όταν γίνονται από πάρα πολύ μικρή ηλικία, όταν ενχαράσσονται δηλαδή σαν αξίες. Mm-hmm. Διότι η woke κουλτούρα, η queer κουλτούρα, η cancel κουλτούρα, όλα αυτά είναι αδελφάκια, ας το πούμε, ανήκουν στην ίδια οικογένεια. Αυτό που επιχειρούν είναι να αποδομήσουν κάθε σταθερή αναφορά ή αξία για να εγκαθιδρύσουν τις δικές τους μεταμοντέρνες αξίες. Δηλαδή επιτρέπεται κάθε είδους αποδόμηση εκτός από το να τους αμφισβητήσεις, ας το πούμε. Μπορείς να αμφισβητήσεις τα πάντα εκτός από το να αμφισβητήσεις αυτούς. Ό,τι πιο ολοκληρωτικό υπάρχει. Λες. Αυτό λοιπόν εγχαράσεται από πάρα πολύ μικρές ηλικίες.
3: Γι' αυτό έχουν στόχο την παιδεία.
2: Η επιτυχία του, είπατε πριν για τις drag queen που πήγαν να πούν παραμύθια ή να κάνουν διάλεξη σε παιδιά. Το έχουμε δει και έχει συμβεί και στην Ελλάδα αυτό.
3: Γι' αυτό χτυπάνε την παιδεία, λέω, προσπαθούν να ελεγχθεί η παιδεία.
2: Βεβαίως. Παιδεία, μιμιέ. Και μάλιστα παιδεία σε όλα τα επίπεδα. Βέβαια. Από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, μια που αναφερθήκαμε πριν στο πανεπιστήμιο. Εκεί γίνεται, θα έλεγα, η βρώμικη δουλειά.
3: Βέβαια.
2: Αναδεικνύεται δηλαδή, και αυτό πρέπει και όσοι έχουν παιδιά και θέλουν να αντισταθούν απέναντι σε αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αν έχεις παιδιά και το παιδί σου γυρνάει από το σχολείο και σου λέει «Μπαμπά, γιατί δεν πρέπει να το λέμε έτσι αυτό? Γιατί δεν πρέπει να εκφράσω με αυτόν τον τρόπο αυτό που αισθάνομαι?» Δεν θέλω να πω παραδείγματα γιατί να μην είμαστε...
3: Σωστά.
2: Να μην πω κακές λέξεις, γιατί πλέον δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Τα μισά από αυτά που θέλουμε να πούμε είναι κακές λέξεις. Δημιουργείται λοιπόν ένα στυλ διαπαιδαγώγησης ψευτοφιλελεύθερο, θα έλεγα, που υιοθετεί όλα τα στερεότυπα της προόδου και του εξυγχρονισμού. Αν θέλεις να είσαι γονιός, λοιπόν, πρέπει να προσχωρήσεις αυτό το ψευτοφιλελεύθερο στυλ διαπαιδαγώγησης. Όπου τι διδάσκει αυτό το στυλ διαπαιδαγώγησης? Ότι τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να σκέφτονται, και αυτό θέλω να το τονίσω, χωρίς προ- και επί καθορισμούς. Ας πούμε, το φύλλο είναι ένας βιολογικός προκαθορισμός.
3: Άρα χτυπιέται ευγενία μου η κοινωνικοποίηση, που ένας από τους στόχους είναι η οικογένεια και το σχολείο. Χτυπιέται η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Αυτό έχει επιπτώσει στον ψυχικό κόσμο των παιδιών, μια και είσαι ειδική.
2: Προφανώς θα απαντήσω στο ερώτημά σας βάζοντας θυμίζοντας μια φράση για τον κοινωνικό απομονωτισμό που λεγόταν πάρα πολύ την εποχή της πανδημίας. Για το γεγονός ότι αν ήσουν μόνος ήσουν ασφαλής, άρα ο άλλος αποτελεί απειλή, και αν θες να είσαι καλά πρέπει να είσαι μόνος σου, ή εσύ μπορείς να αποτελέσεις απειλή από τον άλλον. Mm-hmm. Τα παιδιά δηλαδή τι θα πρέπει να μάθουν, σε αυτό που με ρωτάτε? Θα πρέπει να μάθουν πως δεν πρέπει να μαθαίνουν τίποτα. Γιατί οτιδήποτε μάθουν μπορεί να είναι επικαθορισμός, mm-hmm. για να έρθουμε στο δεύτερο σκέλος. Άρα η προηγούμενη γνώση συνιστά φίλτρο που επηρεάζει τη σκέψη μας. Αυτό τους διδάσκει η woke κουλτούρα. Οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση είναι φίλτρο με το οποίο φιλτράρει τη σκέψη σου. Το παιδί λοιπόν θα πρέπει να είναι σίγουρο πως τίποτα δεν είναι σίγουρο. Θα πρέπει να είναι βέβαιο μόνο για τις αβεβαιότητες του. Ούτε καν τα ανατομοφυσιολογικά του δεδομένα δεν πρέπει να τα έχει σίγουρα.
3: Αυτό
2: και είναι λοιπόν σε τι χυλό οδηγείται η παιδική σκέψη. Το ανάποδο της συγκρότησης.
3: Ο ψυχικός κόσμος μακροπρόθεσμα στην διαδικασία δεν είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να μας βγάλει ζητήματα, ασθένειες ψυχικές αργότερα?
2: Είπε ο κύριος Φίλης όταν μπήκε στη συζήτησή μας ότι και ήταν συγκινητική για μένα η φράση αυτή, ότι ίσως αυτό που θέλει να μας πάρουν την ψυχή μας. Ακριβώς αυτό επιχειρείται να συμβεί. Μακροχρόνια.
3: Βέβαια.
2: Αυτό που ένας άνθρωπος, ο οποίος μεγαλώνει με τέτοιου τύπου ιδεολογήματα, ότι για τίποτα δεν πρέπει να είσαι σίγουρος, ότι δεν πρέπει να μαθαίνεις τίποτα, ότι όλα δεν μπορούν να υπάρχουν πρόκειται καθορισμοί, είναι ένας άνθρωπος.
3: Θα αυξηθούν οι ψυχώσεις.
2: Που ζει ακριβώς σε έναν κόσμο όπου τίποτα δεν είναι συνεκτικό και δεμένο. Άρα ούτε ο εαυτός του δεν είναι συνεκτικός και δεμένος. Είναι μέσα του κομμάτια, η σκέψη του κομμάτια, ο ψυχισμός του κομμάτια. Δεν μπορεί αυτό που είπα πριν στην αρχή της συζήτησης να συνεννοηθεί ούτε με τον ίδιο ούτε τον εαυτό. Άρα ουσιαστικά οδηγούμαστε σε ψυχοτικού τύπου καταστάσεις. Άλλωστε, κατά τη γνώμη μου, αυτό που ζούμε με τα πολλαπλά διπλά μηνύματα, και είναι μεγάλη συζήτηση για τους ακροατές, τι είναι τα διπλά μηνύματα στην ψυχολογία. Ισχύει το Α, ισχύει το μείον Α, σου λέω αυτό και την επόμενη στιγμή στο έχω αναιρέσει. Βγαίνουν δύο δημοσιεύματα εντελώς αντιφατικά για το ίδιο πράγμα από επίσημες εφημερίδες, άρα δημιουργώ ένα χάος ψυχοσυναισθηματικό και διανοητικό. Αυτό λοιπόν με ανοίγει σε ψυχοτικού τύπου καταστάσεις, τις οποίες κατά τη γνώμη μου τις ζούμε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι το παρανοϊκό σύμπαν ότι ο άλλος είναι απειλή, ή ότι πάντα υπάρχει ένας κακός από τον οποίο απειλούμε και πρέπει να έχουμε σκαντζοχειρική λογική. Αυτό μας εισάγει, παραδείγματος χάρη, σε ένα τέτοιο σύμπαν. Είχαμε πριν τον κακό κορονοϊό, τώρα έχουμε τον κακό Πούτιν. Κάθε φορά υπάρχει κάποιος κακός από τον οποίο απειλούμε και πρέπει να κλείσω στο καβούκι μου και στον εαυτό μου. Άσχετα αν τελικά είναι όντως κακός ή όχι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι πώς παρουσιάζεται.
3: Βέβαια. Παρουσίαση.
1: Στην Ελλάδα, Ευγενία, σαν ψυχολόγος, τι φαινόμενα έχεις παρατηρήσει σχετικά με αυτό το θέμα που συζητάμε?
3: Για να έχουν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοια στα παιδιά.
1: Στα σχολεία αυτά που γίνονται και
2: τέτοια. Μερικά από αυτά έχουν
3: γίνει. Προσαρμοστίες και τέτοια πράγματα.
2: Θα σας θυμίσω ένα περιστατικό που είχε γίνει με έναν καθηγητή, ο οποίος είχε υποτίθεται προσβάλει έναν μαθητή σε σχέση με τον ντύσιμό του, είχε κάνει παρατήρηση γιατί είχε πάει στο σχολείο του με πούστα. Επιτέθηκαν στον καθηγητή αυτόν. Δεν έχω μπροστά μου το δημοσίευμα για να σου πω ακριβώς ποιο σχολείο ήταν, δεν το θυμάμαι. Νομίζω ότι ήταν στο Ηλίον, αλλά μπορεί και να ασφάλω. Λοιπόν, τι είχε γίνει γύρω από όλο αυτό το ζήτημα και πώς ο καθηγητής είχε μπει στο στόχαστρο ουσιαστικά, γιατί δεν έπρεπε να φερθεί έτσι για να κάνει διακρίσεις εκ του μαθητή του. Αυτά λοιπόν τα φαινόμενα αρχίζουν όλο και πιο πολύ να τα βλέπουμε και θα σας έλεγα είναι περισσότερο μία μόδα. Καταρχάς υπάρχουν όλο και περισσότερες περιπτώσεις νέων παιδιών που αρχίζουν και αφισβητούν το φίλο τους. Δηλαδή αρχίζουν και αναρωτιόνται αν όντως έχουν μία ομοφυλόφιλη, μία ετεροφυλόφιλη κατεύθυνση, αν έχουν κάποιον άλλο προσανατολισμό. Θα μου πείτε, δεν υπήρχαν πάντα τέτοια φαινόμενα, πάντα υπήρχαν. Αλλά το γεγονός ότι είναι τόσο γενικευμένα και σε τόσο μεγάλους αριθμούς, τα συναντάμε όλο και πιο συχνά, ακόμα και βιωματικά το βλέπουμε ως ψυχολόγοι.
4: Αυτό δεν μπορεί να εξηγηθεί ιστορικά.
2: Ακριβώς
4: αυτό. Είναι μόδα αυτό.
2: Ναι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό να μην εξηγηθεί ιστορικά. Είναι μία μόδα. Είπαμε προηγουμένως ότι οι άνθρωποι θέλουν, ειδικά οι έφηβοι, και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, θέλουν να διακρίνονται. Είναι πολύ λογικό. Θέλουν να νιώθουν δημοφιλείς, θέλουν να νιώθουν διάσημοι. Είναι έτσι κι αλλιώς και όλα τα ιδεολογήματα της εποχής που προωθούνται μέσα από τα social media. Να μαζεύεις like, να είσαι διάσημος, να είσαι γνωστός κλπ. Οπότε, για να μπορέσω να το πετύχω αυτό, τι θα κάνω? Θα υιοθετήσω τα ιδεολογήματα της κυρίαρχης κουλτούρας. Η κυρίαρχη κουλτούρα αυτή τη στιγμή, αυτή που φαίνεται, ας το πούμε, να είναι η κουλτούρα η οποία με διακρίνει, είναι η woke κουλτούρα. Άρα, αν θέλω να μιλάνε για μένα, να το πω διαφορετικά, πρέπει να είμαι διαφορετικός ή ιδιαίτερος. Από το να παίξω με έναν ιδιαίτερο τρόπο με την εμφάνισή μου, μέχρι να πειραματίζομαι κάθε εβδομάδα με τη διαφορετική μου έμφυλη ταυτότητα. Βεβαίως μέσα σε όλα αυτά μπορεί να κρύβονται και κάποιες παθολογίες, αλλά νομίζω ότι στη μαζική κλίμακα που αφορά και τη συζήτησή μας τώρα, είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό μία μόδα.
3: Η οποία προωθείται.
2: Η οποία προείται και υιοθετείται βεβαίως από τα νέα άτομα, όπως υιοθετούνται οι εκάστοτε μόδες. Αν είχες ένα παιδί που ήταν 20 ετών το Μάη του 68 και σου μιλούσε και διάφορα απελευθερωτικά κινήματα ή για την απελευθέρωση της σεξουαλικής ζωής και τι σημαντικό, πόσο σημαντικό είναι το αντισυλληπτικό χάπι, εκείνη την εποχή δεν ήταν περίεργο. Αυτό ήταν η μόδα.
3: Μόνο που δεν αποτελούσαν, Ευγενία μου, νόμοι των κρατών. Έτσι, ήταν μια.
1: Δεν είχαν γίνει νόμοι. Δεν είχαν γίνει νόμοι. Δεν το μεταδίδαν όλα τα μέσα ενημέρωση.
3: Ακριβώς. Πήγαινε αυτό, τη γενιά.
1: Αυτό όμως ο αιμονικός αυτός δικαιωματισμός, εισαγωγικά, που δεν είναι δικαιωματισμός. Αλλά αλλιώς. Αυτό το αιμονικό δημιουργεί αντιδράσεις. Δηλαδή, εγώ βλέπω στην νεολαία και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, γίνονται δύο άκρα. Φερρυπίνη, η τραπ μουσική γυρίζει σε ένα παλιό μοντέλο. αυτά τα τραγούδια που ακούνε πολλά παιδιά, εγώ είμαι ο Αλέτης και εσύ είσαι η Μαντάμ, αυτό δεν είναι, είναι η αντίδραση στο γοκισμό. Γυρίζουμε σε μια παλιά κατάσταση. Αυτή είναι μια άλλη πλευρά της νεολαίας και θα γίνουν ό,τι λέγαμε για την Αμερική πριν. Θα
3: γίνουν δύο άκρα. Ευνοούν τις συγκρούσεις.
1: Ευνοούν τις συγκρούσεις. Θα συγκρούνται συνέχεια.
2: Ευνοούν τις συγκρούσεις την ώρα που πράγουν, υποτίθεται το πληρινισμό.
3: Ακριβώς. Ακριβώς.
2: Άρα αφήνουν το θυμό.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στον φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμιλείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
3: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ δεν είμαστε ράδιο Αρβιλά.
1: Δεν είμαστε ράδιο Αρβιλά, αλλά γενικότερα όλο αυτό που κάνουμε έχει λίγο πλάκα, γιατί είμαστε δύο φιλαράκια.
0: Από πότε?
1: Είμαστε φιλαράκια. Εγώ νομίζω το 96. Νομίζω. Ή 95 ή 96. Εσύ μου λες ότι αποκλείεται να είναι πριν, 96, γιατί δεν ήσουν στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Οπότε τη γνωριμία μας τη θυμάμαι θολά. Κάπου σε κάποιο κέντρο διακέρασης.
0: Γι' αυτό θα
1: ναι, βράδυ, ναι. Στην Αθήνα, κάποιος κοινός φίλος μας έχει συστήσει και μου λέει για σένα, εγώ είμαι και μάλλον θα είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Του λέω, δεν θυμάμαι ποιος ήταν και του λέω, δεν έχω ιδέα, φίλε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, είναι παικταράς, μου λέει. Οπότε κάνουμε τη χειραψία και θυμάμαι χαρακτηριστικά να σου λέω, φίλε, χίλια συγγνώμη, δεν έχω ιδέα ποιος είσαι. Και μου λέει, δεν πειράζει, αλλά μου είπαν ότι είσαι παικταράς. Μετά στη συνέχεια, βέβαια, αποδείχθηκε το ότι είσαι παικταράς.
0: Δεν το κατάλαβες αυτό.
1: Το κατάλαβα λίγο. Εντάξει, κοίταξε, μπορεί να μην ασχολούμαι με, αλλά για παράδειγμα το Euro. Εκεί ήμασταν όλοι καρφωμένοι, ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι. Και για το Euro, πραγματικά ρε φίλε, πρέπει να σου πω και σε σένα και δημόσια δηλαδή, τι ήταν αυτό που κάνατε ρε φίλε εκείνη την χρονιά το 2004. Πιστεύω ότι θυμάμαι ότι έλεγα ότι αν βγούμε, παιδί μου, σε μια πλατεία, στην Αθήνα, στην Ομόνοια, και κάνουμε ένα γκάλωπ και αρχίσουμε και ρωτάμε τον κόσμο, τι πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό, να προσγειωθούν οι εξωγήινοι εδώ στην πλατεία ή να πάρει η Εθνική Ελλάδα στο Euro. Πιστεύω ότι περισσότεροι θα απαντούσαν ότι είναι πιο πιθανό να προσγειωθούν οι εξωγήινοι στο κέντρο της Αθήνας. Και όμως το...
0: Ναι, είναι μεγαλύτερη έκπληξη.
1: Είναι αδιανόητο, αδιανόητο.
0: Που υπήρχε.
1: Αδιανόητο.
0: Αν με ρωτήσουν κάποιος...
1: Και συγγνώμη, ναι. δεν θα πω λεπτομέρειες, αλλά η ζωή πώς είναι μερικές φορές. Πέρασα μια δύσκολη στιγμή ενώ το Euro.

0: σε εξέλιξη. Προσωπική, δύσκολη στιγμή, πραγματικά καθόλου ευχάριστη. Δεν θα αποκαλύψω τι, αλλά σημασία έχει ότι είναι καθόλου ευχάριστη. Και ήμουνα κάπου σε αυτή την κατάσταση, περνώντας αυτή τη δύσκολη στιγμή, όταν παίζατε με τη Γαλλία, νομίζω, και μπήκε το γκολ. Και εγώ ήμουν κατεστραμμένος και άκουγα όλη την χώρα να πανηγυρίζει και να δουλειάζει από χαρά. Και από τότε μέχρι και σήμερα θυμάμαι αυτή την αντίθεση στα συναισθήματα και απλά έτσι μου δώσα να σου το πω τώρα.
1: Και εμένα μου έρχεται να σου πω ότι εκείνο το μάτς λοιπόν που θυμάσαι ήταν το τελευταίο μάτς της ζωής μου.
0: Ναι, εκείνο ήταν το τελευταίο. Άκου να δεις, φίλε, το είδα εκ των υστέρων όταν συνήλθα, ήθελα να το δω. Είπα θέλω αυτόν τον παναγιτισμό που τον άκουσαν τα αυτιά μου όταν ήμουν τόσο χάλια, θέλω να τον δω. Και το είδα μετά.
1: Αν κάποιος πήγα να πω πριν να με ρωτήσει να πω κάτι για σένα με μία λέξη, αν πρέπει μία λέξη να διαλέξω, είναι συνέπεια. Και αυτό δεν έχει να κάνει με την καριέρα σου, έχει να κάνει με τη σχέση μας, η οποία μπορεί να μην κάνουμε παρέα κάθε μέρα, εσύ ζεις στην πόλη σου, εγώ εκεί, μπορεί να μιλάμε δύο φορές το χρόνο για να ανταλλάσσουμε κάποια προβλήματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μία εμπιστοσύνη, αλλά γενικά κυριαρχεί σε όλη σου τη ζωή η λέξη συνέπεια.
0: Νομίζω πως ναι, νομίζω.
1: Οπότε
0: ελπίζω.
1: Ελπίζω πως
0: ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Μπορείς να γυρίσεις πίσω, ρε παιδί μου, και να μετανιώσεις για πράγματα που έχεις πει.
0: Για πράγματα που έχεις πει.
1: Που έχεις πει σε μια συνέντευξη, δημοσίως παράδειγμα.
0: Όχι, δεν νομίζω.
1: Αυτό έχει να κάνει.
0: Ναι, τουλάχιστον όχι για κάτι σημαντικό. Για μικρό πράγματα μπορεί.
1: Εννοείται.
0: Ναι, αλλά για κάτι σημαντικό όχι.
1: Η συνέπεια είναι κάτι το οποίο σε χαρακτηρίζει, Αντώνη, και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξεκίνησε DJ.
0: Ξεκίνησα ραδιόφωνο πειρατής. Πειρατής ήταν κάποια στιγμή θα γινόμουν ή αθλητής.
1: Πού?
0: Για αθλητής πήγαινα. Λόγω του ύψους μου μπάσκετ φυσικά, γιατί βλέπεις την τερέκη μέσα.
1: Γιατί όποιος γέλασε.
0: Όλοι γέλασαν. Πάντως πήγαινα προς τον αθλητισμό. Μερικές φορές στη ζωή κάποια πράγματα δεν τα διαλέγεις, σε διαλέγουν. Σαν να μην έχεις εσύ την επιλογή. Κάτι συνέβη και εκεί το 81 τρελάθηκα με το ραδιόφωνο. Τρελάθηκα με το ραδιόφωνο.
1: Πώς?
0: Αρχικά ως ακροατής. Είχα πάει στο σπίτι ενός συμμαθητή μου, ο οποίος ήταν ο ηλεκτρονικός του σχολείου. Ξέρεις, κάθε σχολείο είχε και τον ηλεκτρονικό, αυτόν που έκανε τα διάφορα. Και βλέπω ένα πράγμα στο σπίτι του, του λέω: τι είναι αυτό? Μου λέει: αυτό είναι πομπός που βγαίνουν οι πειρατές στον αέρα. Μόλις το άκουσα, τρελάθηκα, το άρπαξα, πήρα και μια κεραία που μου έδωσε και κυκλοφορούσα στον δρόμο με έναν πομπό και μια κεραία, κάτι που ήταν παράνομο βέβαια τότε. Τα στήσαμε και από τότε ξεκίνησα, ήταν 6-7 χρόνια πειρατικού ραδιοφώνου, μετά έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία στην Ελλάδα και μετά έρθει η τηλεόραση.
1: Ναι, πολύ γρήγορα τα πήδηξε όλα αυτά,
0: ναι.
1: Αλλά επαγγελματικά με το πειρατικό ραδιόφωνο...
0: Επαγγελματικά δεν υπήρχε.
1: Έπρεπε να ζήσει.
0: Όχι, δεν υπήρχε επαγγελματικά. Καταρχήν ήμουν μικρός.
1: Πώς βγάζεις λεφτά?
0: Κάτσε, ήμουν,
1: ναι,
0: πολύ μικρός.
1: Τότε μικρός.
0: Ξεκίνησα 11. Τότε δίναμε.
1: Χρονών, πόσο είσαι?
0: Δίναμε. 11-12, ναι. Δίναμε λεφτά τότε, δεν βγάζαμε. Και έπαιρνες κάτι αποφάσεις που δεν ήταν και ευχάριστες σαν παιδί, ότι δεν θα πάω στην πενταήμερη για να κρατήσω τα λεφτά και να αγοράσω πράγματα για το πειρατικό ραδιόφωνο, ή δεν θα πάω κινηματογράφο με την παρέα, συγγνώμη, ή δεν θα φάω σάντουιτς. Όλα τα παιδιά μπαίναν και. Γιατί κρατούσες τα λεφτά να τα επενδύσεις, ναι, εκεί. Οπότε δεν υπήρχαν χρήματα τότε. Όταν η ελεύθερη ραδιοφωνία ήρθε περίπου ένα χρόνο αφού τελείωσα το σχολείο, πότε το τελείωσα, 85, δεν θυμάμαι, εκεί 85, και κατά το 87 ξεκίνησε η ελεύθερη ραδιοφωνία, οπότε ήταν ένα μικρό χρονικό διάστημα όπου εκεί έκανα κάποια μεροκάματα ως DJ.
1: Μαγαζιά πότε έκανες?
0: Πρώτη φορά ήταν το 84. 15 χρονών, πόσο ήμουν?
1: Όχι, ναι. Μαγαζί είναι. Όχι, DJ.
0: Το 94.
1: Με ποιο?
0: Το Rolling Stone, ροκάδικο.
1: Πάντα ροκ, επειδή.
0: Πάντα ροκ, ναι. Όχι μόνο, και ηλεκτρονική μουσική.
1: Παραδόξως, εγώ στο λιμάνι,
0: τα δύο πράγματα
1: πολλές φορές
0: που μου αρέσουν είναι είτε... Καλά, όλη η μουσική, ξέρεις, ένας άνθρωπος που είναι της μουσικής δεν έχει τέτοια στέγανα, ούτε τέτοια όρια δηλαδή, αλλά μου αρέσει όταν παίζω να παίζω η ροκ, η ηλεκτρονική, η house μουσική.
1: Εγώ στο λιμάνι μόνο ροκ.
0: Μόνο ροκ, ναι.
1: Έχω ακούσει. Περάσαμε τέλεια υπέρα από τα χρόνια στο λιμάνι. Και πώς αποφάσισες να το σταματήσεις όλα αυτά τόσα χρόνια μαθημένο τη νύχτα? Άλλη ζωή είναι,
0: δεν
1: έτσι.
0: Όχι, δεν ήμουνα τόσο πολύ. Δηλαδή, θέλω να πω, ως DJ ήμουνα αρκετά χρόνια, αλλά φρόντιζα από ένα σημείο και μετά να μην είναι πολλές οι μέρες που επενδύω εκεί. Δηλαδή, να είναι συγκεκριμένες μέρες. Τώρα, από εκεί και πέρα ήταν δύο οι λόγοι προφανώς. Ο πρώτος ήταν ο κουρασμός που άρχισα να νιώθω. Και ο δεύτερος ήταν ότι όταν έχασα τον μπαμπά μου και μετά το... Δεν μου έβγαινε καθόλου. Δηλαδή, όταν έχασα τον μπαμπά μου, έτσι αποτραβήχθηκα από πολλά πράγματα. Δεν μου έβγαινε. Έχασα την όρεξή μου για πολλά πράγματα.
1: Πέρασε μια μικρή κατάθλιψη, δηλαδή.
0: Ναι, σίγουρα, αναμφισβήτητα. Μπορεί να είναι, μερικές φορές μπορεί να είναι και αφύπνιση. Δεν ξέρεις τι είναι από τα δύο. Ναι, ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί.
1: Τα δύο είναι. Ναι. Μπαίνεις, ας πούμε, κάπου, τη μεγάλη στεναχώρια που μπορεί να έχεις, και μετά το δρόμο σου.
0: Κάπως έτσι.
1: Τι σε άλλαξε πιο πολύ μέχρι τώρα?
0: Ο θάνατος και η ζωή. Δηλαδή ο θάνατος του μπαμπά μου και η ζωή των παιδιών μου.
1: Αυτά τα οποία έχουν μεγαλώσει.
0: Τα οποία έχουν μεγαλώσει σε χρόνο τετέ. Δηλαδή,
1: 10 και 8,
0: κάτι δεν πάει καλά με αυτή την ιστορία. Πολύ κάτι πρέπει να κάνουμε με τον χρόνο. Δεν είναι, είναι δηλαδή...
1: Νομίζω ότι πριν ένα χρόνο μιλούσαμε ότι...
0: Ναι, και η Ευγενία είναι 9, δηλαδή γίνεται κοπέλα σιγά σιγά. Το βλέπω και παίρνω τον Τζον το βράδυ αγκαλιά να τον πάω για ύπνο και κοντεύω να μείνω στον τόπο. Έχουν μεγαλώσει, ναι.
1: Σε άλλαξε πολύ.
0: Πάρα πολύ.
1: Θα πω ότι μιλούσαμε για τα συναισθήματα που έχουμε, γιατί τα ίδια ένιωσα και εγώ.
0: Φυσικά.
1: Τα οποία είναι καινούργια, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι καινούργια όταν.
0: Ολοκένουργια. Είναι αυτό που συνηθίζω να λέω, γιατί και τα δύο περιστατικά, υπό ο θάνατος και η ζωή, αυτά είναι πράγματα που θεωρητικά δεν μπορεί κανένας να τα καταλάβει. Ούτε εμείς είχαμε την ικανότητα να τα καταλάβουμε. Για παράδειγμα, όταν μας μιλούσαν για το θάνατο. Ή όταν ο θάνατος μας πλησίαζε, σίγουρα θα στεναχωριώσουν, αλλά αν δεν το νιώσεις στο πετσί σου με μια απώλεια αυτού του επίπεδου, αυτού του εκτοπίσματος, όπως είναι το να χάσεις τον μπαμπά σου, ξέρω εγώ, μόνο τότε καταλαβαίνεις τι εστί απώλεια και τι εστί θάνατος. Και αντίστοιχα, όσο και να σου αρέσουν τα παιδιά ή να καταλαβαίνεις ότι η σχέση μεταξύ ενός παιδιού και του πατέρα ή της μητέρας είναι ένας ισχυρός δεσμός, αν δεν το βιώσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Και όλα τα κλισέ που ακούς μέχρι τότε αποδεικνύονται πραγματικότητα τελικά. Όλα αυτά, ειδικά για τα παιδιά, αποδεικνύονται πραγματικότητα. Είναι αδιανόητο και έχει μεγάλη σχέση, γιατί είναι και το πόσο κυνική, αδίστακτη και σκληρή είναι η ζωή. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν με ρωτήσεις, μια που μιλούσαμε λίγο πιο πριν για την απώλεια του μπαμπά μου, αυτό το πράγμα μέσα στο μυαλό μου συνέχεια στριφογυρνάει. Πώς θα βιώσουν τα δικά μου τα παιδιά την δική μου όταν εγώ εγκαταλείψω τα εγκόσμια, πώς θα βιώσουν το και πόσο θα στεναχωρηθούν. Δηλαδή πραγματικά πλέον ελπίζεις να είσαι ζωντανός κυρίως για αυτό το λόγο. Ναι, για να μην βιώσουν.
1: Να το βιώσουν.
0: Θα το βιώσουν, ναι.
1: Μήπως πρέπει να τα προετοιμάσουμε, να γίνουν πιο αυτόνομα.
0: Εννοείται. Μα είναι η βασική υποχρέωση, θεωρώ, ενός γονιού, είναι να προετοιμάσει τα παιδιά του για μια αυτονομία, συναισθηματική αυτονομία, η οποία, συγγνώμη που σε διακόπτω, θεωρώ ότι έρχεται αυτομάτως όταν τα θεμέλια που πέφτουν στην ψυχή τους είναι γεμάτα αγάπη.
1: Δεν είναι αυτομάτως. Νομίζω ότι πέφτουμε σε παγίδα καμιά φορά. Άθελά μας, δεν υπάρχει κανένα βιβλίο να λέει την μπαμπά στη ΣΕΙ.
0: Θα έπρεπε να υπάρχει, βέβαια.
1: Δεν υπάρχει, γιατί είναι διαφορετικά.
0: Η πιο σοβαρή και δύσκολη δουλειά του κόσμου γίνεται χωρίς καμία εκπαίδευση. Θα έπρεπε. Ναι.
1: Θα έπρεπε, αλλά δεν γίνεται, γιατί είναι διαφορετικά τα πάντα.
0: Ναι.
1: Οι χαρακτήρες εννοώ. Τέλος πάντων, αλλά μεγαλώνουμε παιδιά, τα αγαπάμε. Θα έπρεπε να τα κάνουμε αυτόνομα, αλλά από την πολύ αγάπη, καμιά φορά τα κάνουμε, ξέρετε.
0: Ναι, ναι. Κοίταξε, αυτή η δοσολογία και αυτό.
1: Θέλουμε και λίγο να μας έχουν ανάγκη.
0: Ναι, θέλουμε να. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι ανθρώπινα, όπως το λες. Ανθρώπινα έτσι είναι.
1: Αλλά νομίζω, καλά.
0: Ναι, ναι, αλλά νομίζω ότι αν υπενθυμίζεις στον εαυτό σου κάποια πράγματα, το σημαντικότερο είναι να είναι αυτόνομα. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω πραγματικά ότι αν τα θεμέλια μέσα τους είναι η αγάπη, νομίζω ότι αυτή τη συναισθηματική δύναμη για να αντιμετωπίσουν τον κόσμο θα την έχουν.
1: Ναι, εξάλλου λένε ότι παιδιά με αυτοπεποίθηση είναι τα παιδιά που έχουν πάρει αγάπη από μικρά παιδιά.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Οπότε είναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είναι μερικά πράγματα ταλέντα βιβλία, τέλος πάντων.
0: Είναι κάποια ταλέντα. Και αν ασχοληθείς και διαβάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη, δηλαδή θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει μια πρόβλεψη ότι το κράτος παρέχει δωρεάν σεμινάρια σε κάθε νέο γονιό, αν αυτός το θελήσει. Για να μην το τραβήξω περισσότερο και το κάνω κατά κάποιο τρόπο, επειδή δεν μου αρέσει η λέξη υποχρεωτικό, αλλά κατά κάποιο τρόπο να μπει μέσα στην κουλτούρα μας ότι πρέπει να γίνεται αυτό.
1: Ναι, θα έπρεπε να από μόνοι μας, θέλουμε.
0: Από μόνοι μας, ακριβώς. Ναι.
1: Και όχι να γίνει έτσι. Οπότε, ναι, και εγώ το ίδιο θα απαντούσα. Αν κάτι σε αλλάζει, τουλάχιστον πολύ στη ζωή σου, σίγουρα είναι ναι. Να.
0: Το σε να αλλάζει σε βαθμό που.
1: Αγαπάς παραπάνω τον κόσμο, καλά.
0: Σε αλλάζει σε βαθμό που η προηγούμενη σου ζωή σου αρχίζει και φαντάζει ως συνέβη, δεν συνέβη, υπήρχε, δεν υπήρχε, ή αρχίζει να φαντάζει πολύ ξένη.
1: Αδυναμία ένιωσες όταν έκανες παιδί.
0: Τι εννοείς αδυναμία, ευάλωτος να ένιωσα εγώ. Ναι, και συνεχίζω να νιώθω ευάλωτος.
1: Δεν είναι τρομερό.
0: Ναι, είναι τρομερό.
1: Αισθάνεσαι αδύναμος για πρώτη φορά στη ζωή σου.
0: Αισθάνεσαι αδύναμος γιατί... Σαν γονιός, ξέρεις, όλοι δεν μπορούμε να το ελέγξουμε, έρχονται στο μυαλό μας συνέχεια κακές σκέψεις. Αυτό πάλι το μαρτύριο, ότι έρχονται συνέχεια κακές σκέψεις. Και μόνο που γνωρίζεις ότι υπάρχει μία, δεν θέλω ούτε καν να το πω, αλλά άστο, δεν θέλω να το πω. δεν θέλω να το διατυπώσω καν.
1: Όχι, επειδή εγώ το ένιωσα. Ναι. Αυτό λέω, αν το ένιωσες και εσύ.
0: Ναι, όχι,
1: λέω, το αδύναμος, δεν εξαρτάται από μένα.
0: Το ένιωσα, το ένιωσα.
1: Κάτι άλλο με κυριαρχεί πάνω μου, ας πούμε.
0: Το ένιωσα. Εγώ το ένιωσα ότι. Πώς να σου το πω, αυτό που προσπαθούσα να πω είναι ότι υπάρχει περίπτωση να βιώσεις έναν πόνο ο οποίος μάλλον δεν αντέχεται.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Και δεν μπορείς και να.
1: Μπορεί να περνάει από το μυαλό σου καμιά φορά και να λες
0: ναι, και να, εκείνο που παγώνει το αίμα σου, ξέρεις, όταν περνάει έστω και λίγο ναι. Το μυαλό σου.
1: Σε όλους περνάει.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, γιατί το έχω συζητήσει και με άλλους. Κάνουμε group therapy και τα λέμε μεταξύ μας. Ναι.
1: Να σου πω, μετά από τόσα χρόνια, γιατί έχω την αντίποση. Θα μου πεις εσύ αν ισχύει, ότι ενώ το Ράδιο Αρβίλα ήταν κάτι το οποίο έπαιρνε σημαντικά πράγματα, εγώ φαντάσου για αρκετά χρόνια, για να μάθω την επικαιρότητα, έμπαινα YouTube και έβλεπα τα θέματά σας.
0: Mm. Ναι, ναι.
1: Για να αποκτώ
0: ναι,
1: λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά διασκέδαζα κιόλας, γιατί, ξέρεις, τα διακομωδούσατε.
0: Ναι.
1: Μήπως τον τελευταίο καιρό είσαι λίγο παραπάνω θυμωμένος, νευριασμένος.
0: Ναι,
1: έχουμε χάσει λίγο...
0: Είμαι.
1: Να το διακομωδήσουμε.
0: Είμαι. Όχι, δεν το έχουμε χάσει. Υπάρχει εκεί αυτό, γιατί συνεχίζουμε να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά στο σατυρικό κομμάτι. Αλλά παράλληλα με το σατυρικό κομμάτι, υπάρχει μια μεγαλύτερη ένταση στην πολιτική κριτική.
1: Ναι.
0: Από τα Τέμπη και μετά, ειδικά. Από τα Τέμπη και μετά, μάλλον, όχι ειδικά. Από τα Τέμπη και μετά, είναι σαν να. Κοίταξε. Όλη μου τη ζωή, η σχέση μου με την πολιτική και τους πολιτικούς ήταν μια σχέση αμφισβήτησης. Δεν είχα καλή άποψη και καλή γνώμη για όλο αυτό το έργο. Αυτό το ίσως να είναι και από τα παιδικά μου χρόνια, από τον μπαμπά μου, ο οποίος ήταν ένας ιδιαίτερα πολιτικοποιημένος άνθρωπος, αλλά καθόλου κομματικοποιημένος άνθρωπος. Γενικότερα αυτό, αν κάνω μια μικρή παρένθεση, που πιστεύω ότι όλοι σαν πολίτες θα έπρεπε να είμαστε έτσι. Να είμαστε πολιτικοποιημένοι, αλλά καθόλου κομματικοποιημένοι.
1: Και εμένα μου φαίνεται.
0: Ναι, να μην ανήκουμε σε κανένα ακριβώς.
1: Πλέον σε ένα κόμμα μου φαίνεται κάπως παράδειγμα.
0: Και όλη μου τη ζωή λοιπόν τους είχα απέναντι και δεν τους εμπιστευόμουν. Πάντα δεν μου άρεσε το έργο αυτό. Είχε πολλά πράγματα που δεν μου άρεσαν. Από τα Τέμπη και μετά όμως αυτό πήρε άλλου είδους διαστάσεις. Γιατί έγιναν τόσο ανήθικα πράγματα, τόσο σε ανθρώπινο επίπεδο, με θανάτους συμπολιτών μας, παιδιών, εδώ στη Θεσσαλονίκη πάρα πολλά παιδιά, έχουμε γνωστούς και όλο αυτό το πράγμα μετά διαχειρίστηκε με τόσο ανήθικο τρόπο που με έχει θυμώσει σε έναν βαθμό που πλέον όντως η σχέση μου με όλη αυτή την ιστορία που λέγεται πολιτική και που με ήττα και με ομικρονιώτα, έχει γίνει πολύ πιο έντονη, αρνητικά έντονη μαζί τους.
1: Δεν δυσκολεύει τη δουλειά σου λίγο ή...
0: Δυσκολεύει την ύπαρξή μου βασικά, γιατί είναι ψυχοφθόρο όλο αυτό, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ψυχοφθόρο. Δηλαδή πραγματικά, πολλές φορές δεν μπορώ άλλο να ξυπνάω και να ασχολούμαι με αυτούς τους ανθρώπους και να ενημερώνομαι για όλα αυτά τα πράγματα και να... Ξέρεις, να μαθαίνω κάθε ψέμα, κάθε ανηθικότητα, κάθε τοξικότητα, κάθε απατεωνιά που κάνουν. Δεν το αντέχω άλλο.
1: Είναι πολιτική άποψη και όλο αυτό που κάνετε όμως, έτσι, το να διακομωδείς.
0: Σάτυρα γενικότερα, η πολιτική έχει εμπεριέχει ιδιαίτερα, ακόμα και σε αυτά που φαινομενικά είναι για να γελάσεις, ακόμα και αυτά εμπεριέχει.
1: Εννοείται, μηνύματα περνάς. Ναι. Θα περνάς αυτά τα μηνύματα.
0: Τις προάλλες παίζαμε ένα, για αυτό που συζητάμε, παίζαμε ένα από τα γκάλωπ του Πασοξή που βγαίνει στον δρόμο και κάνει ερωτήσεις και είπε ένα παλικάρι, απάντησε ότι έχουν απαξιωθεί όλες οι αξίες που θα έπρεπε να έχει μια κοινωνία. Και μετά βγήκα εγώ και είπα ότι αυτή η πρόταση αυτού του παιδιού είναι ουσιαστικά όλα για όσα εδώ και χρόνια φωνάζουμε και ουρλιάζουμε. Είναι αυτή η απαξίωση, η αξιακή κατάρρευση. Νομίζω ότι δεν αντέχεται. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα κατά κάποιο τρόπο πρακτικά προβλήματα μπορείς να τα διαχειριστείς με κάποιο τρόπο, αλλά όταν βλέπεις όλη την κοινωνία, όλο τη χώρα σου να καταραίουν οι αξίες και τα ιδανικά και να προσβάλλουν αυτές τις αξίες οι άνθρωποι που εννοείται ότι βρίσκονται εκεί για να προασπίζουν αυτές τις αξίες, να τις προσβάλλουν κατά αυτόν τον τρόπο βάναυσα, αυτό με δυσκολεύει πάρα πολύ.
1: Το ότι θα σου πω, για να είμαι και ακριβής, θα σου πω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Δεν θα πω όλοι, ποτέ δεν μου αρέσει να λέω όλοι, έτσι. Εμείς τους ψηφίζουμε όμως.
0: Αναμφισβήτητα. Ένα από τα μεγαλύτερα δυστυχήματα είναι ότι σε όλη αυτή τη διαφθορά και τη διαπλοκή που βρίσκεται γύρω μας, σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτής της διαφθοράς και αυτής της διαπλοκής, σε ένα πολύ μεγάλο όμως ποσοστό, είμαστε συνένοχοι, συμμετέχουμε κανονικά. Ο πολίτης βρίσκεται μέσα στη διαπλοκή με όλους αυτούς και από τη στιγμή που αυτό συμβαίνει είναι αναπόφευκτο ότι θα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα και είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω.
0: Εννοείται. Εννοείται, δεν είναι εξωγήινη.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι, θα να πω, έναν άλλο πλανήτη και είναι διεφθαρμένοι ενώ εμείς είμαστε OK. Είναι, αντιθέτως, είναι προϊόν της κοινωνίας. Έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Συμφωνώ.
0: Είναι μια τεράστια πραγματικότητα. Αλλά είναι και μια, αν το συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ.
1: Ναι, να μας προβληματίσει και να είμαστε πιο αυστηροί σε επιλογές.
0: Ναι.
1: Και να μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας.
0: Δεν είναι όμως, ξέρεις, δεν είναι μόνο θέμα επιλογής, είναι ότι είμαστε και σαν αυτούς. Δεν είναι μόνο θέμα τι επιλέγουμε. Αυτό που έλεγα πριν, ότι ο πολίτης βρίσκεται σε μια διαπλοκή, όχι όλοι, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκεται σε μια διαπλοκή με το κράτος, σημαίνει ότι είμαστε ίδιοι σαν κι αυτούς σε επίπεδο ποιες είναι οι αξίες μας, ποια είναι η ηθική μας κτλ. Κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάνουν και αυτοί. Δεν είναι μόνο η επιλογή μας, απλά, ότι κάνουμε λάθος επιλογή. Είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
1: Συμφωνώ και σε αυτό.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ. Απλά ήθελα αυτό να διευκρινίσεις. Ναι. Ότι αυτοί δεν προσγειώθηκαν κάπου.
0: Δεν προσγειώθηκαν, όχι, όχι.
1: Κάπου κάποιος ψηφίζει.
0: Ναι.
1: Λένε αυτά που λένε, μπορεί να είναι ψέματα, θα τους ξαναψηφίσουμε μετά.
0: Αλλά το γεγονός ότι με αυτά που κάνουν είναι να αναρωτιέσαι αν είναι εξωγήινοι, όντως. Δηλαδή αν είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν είναι.
1: Δεν είναι, όχι. Ναι. Εγώ δεν ξέρω άλλη περίπτωση ανθρώπου πετυχημένου στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Και να έχει μείνει Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, αυτό μου το έχουν πει πάρα πολλές φορές, εντάξει,
1: ναι, αλλά
0: με συνοδεύει.
1: Στο έχουν πει, αλλά είναι κάτι το οποίο είναι εντυπωσιακό.
0: Ναι, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ δύσκολο. Γιατί χρειάστηκε ουσιαστικά να χτίσω και να χτίσουμε έναν κόσμο εδώ στη Θεσσαλονίκη, έναν δικό μας κόσμο μέσα στον οποίο λειτουργούμε. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί δεν υπήρχαν οι υποδομές, δεν υπήρχαν και πολλοί άνθρωποι. Επίσης, διακρίνεις ότι όλοι θέλουν να βρεθούν στην Αθήνα, να βρεθούν μέσα σε όλο αυτό που γίνεται εκεί, σε αυτή τη δουλειά εννοώ. Εγώ δεν ήθελα. Δεν ήθελα και δεν μπορούσα επίσης να καταλάβω γιατί πρέπει να φύγω από την πόλη μου για να κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Ήταν και δεν μπορούσα να το καταλάβω και δεν μπορούσα να το δεχτώ επίσης.
1: Κοίταξε, γιατί μπορεί να σε υποχρεώσουν να πεις εσύ είσαι στο χι κανάλι, θα σου πούνε έλα εδώ κάτω. Το να πατήσεις ή να στυλώσεις τα πόδια σου και να πεις όχι, εγώ θα το κάνω από Θεσσαλονίκη. Είναι και.
0: Να σε υποχρεώσουν, όχι. Και αυτό μια επιλογή είναι. Ακόμα και ένα τέτοιο είδους.
1: Δεν έχει τύχει αλλού όμως.
0: Όχι. Ήταν μια επιλογή. Όταν ήλθε κάποια στιγμή αυτή η επιλογή, δηλαδή υπήρχε στο τραπέζι ότι πρέπει να αναρθείτε Αθήνα για να το κάνετε. Και η επιλογή μας ήταν αρνητική. Είπαμε, όχι, δεν θέλουμε να έρθουμε στην Αθήνα. Αν θέλετε να το κάνουμε, θα το κάνουμε από Θεσσαλονίκη.
1: Αυτό λέω. Αυτή ήταν η απόφαση και το οποίο πέτυχες.
0: Ναι, ναι.
1: Και είναι πόσα χρόνια, 20 χρόνια τώρα, Διαρβίλα περίπου, 10.
0: 10 το αμάν ήταν. Αυτό ξεκίνησε από το Confuse, από το 96 ξεκίνησε, που βγήκαμε για πρώτη φορά σε κανάλι ιδιωτικό. Ήταν το 96.
1: 30 χρόνια.
0: Χρειαζόταν να το πεις τώρα αυτό. Άστο να πάει στο
1: μεγαλώσαμε.
0: Το μόνο σίγουρο.
1: 30 χρόνια. Και πώς νιώθεις 30 χρόνια στην τηλεόραση?
0: Όχι, δεν είναι 30 χρόνια στην τηλεόραση, γιατί υπήρχε και τοπικό. Ήταν και L3, είναι 37.
1: Ναι, ναι. Εγώ εννοώ, ρε παιδί.
0: Είναι 37.
1: 30 χρόνια όμως, ξέρω.
0: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα. Παίζεις σε όλη την Ελλάδα. Ναι, σωστά.
0: Όχι, γιατί και στην L3 το Κομφούζιο πάλι έπαιζε σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν κάναμε.
1: Εκεί το έχουμε συναντήσει.
0: Κάναμε το Κομφούζιο στην L3, ήρθαμε στην Αθήνα και κάναμε ένα.
1: Έχεις δίκιο, δεν το
0: θέλει. Ένα επεισόδιο στο Rex με. Ένα φοβερό επεισόδιο και είχε κλείσει. Όλος ο δρόμος μπροστά από το Rex είχε κλείσει από κόσμο, αφού όταν φτάσαμε εμείς, θυμάμαι, λέγαμε ότι κάτι έγινε και δεν μπόρεσαν να μπουν οι άνθρωποι μέσα και ψάχνουν να δουν, αλλά μας είπαν ότι το μέσα γέμισε και έκλεισε το έξω.
1: Τη μία λες μη χρόνια, την άλλη προσπαθώ να σου πω 30 χρόνια, μου λες όχι 37 χρόνια. Εντάξει, 37.
0: Βάζω τα χεράκια μου και βγάζω τα ματάκια μου.
1: Νιώθεις κουρασμένος? Εμένα μου φαίνεται πολύ κουραστικό αυτό που κάνεις.
0: Δεν νιώθω κουρασμένος σωματικά. Νιώθω κουρασμένος ψυχολογικά τα τελευταία χρόνια από αυτό που γίνεται, από αυτό που συζητούσαμε πριν.
1: Ναι.
0: Νιώθω κουρασμένος για όλη αυτή την μαυρίλα που μας περικυκλώνει, για όλη αυτή την τοξικότητα που μας περικυκλώνει, για όλους αυτούς τους απίθανους τύπους που μας περικυκλώνουν και καθορίζουν τις ζωές μας, για όλη αυτή την προσβολή σε αυτά που λέγαμε πριν, στις αξίες, στα ιδανικά. Και για το ότι εγώ πρέπει να ασχολούμαι συνέχεια με όλα αυτά.
1: Πρέπει, γιατί πρέπει.
0: Γιατί αυτή είναι η δουλειά. Αυτή η εκπομπή που κάνουμε.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι. Επιλογή.
0: Είναι επιλογή, ναι, είναι επιλογή. Δεν έχεις καθόλου άδικο. Είναι μια επιλογή.
1: Έχεις μια εσωτερική ανάγκη να το κάνεις.
0: Περισσότερο αυτή τη στιγμή έχω έναν εσωτερικό προβληματισμό για το αν πρέπει να συνεχίσω να το κάνω, παρά μια εσωτερική ανάγκη. Δηλαδή,
1: έτσι το νιώθω εγώ.
0: Ναι. Μέχρι ένα σημείο ήταν και μια εσωτερική ανάγκη. Από ένα σημείο και μετά αρχίζεις και νιώθεις ότι. Τι νόημα έχει.
1: Ότι είναι ματαιό.
0: Ναι, προβληματίζεσαι πάντως. Τίποτα από ό,τι σου λέω αυτή τη στιγμή δεν είναι μια κατασταλαγμένη άποψη μου. Όλοι είναι προβληματισμοί που βομβαρδίζουν τον εγκέφαλό μου και πολλές φορές αφιταλαντεύομαι από τον ένα στον άλλον. Μια μέρα ξυπνάω και λέω όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να συνεχίσει. Μια άλλη μέρα ξυπνάω και λέω δεν έχει κανένα νόημα.
1: Καλά,
0: είναι, ναι. Ξέρεις, είναι. Βρίσκομαι σε μια τέτοια φάση αυτή τη στιγμή, οπότε μην περιμένεις κάποια συγκεκριμένη απάντηση από
1: δεν
0: μένα.
1: Δεν περιμένω συγκεκριμένη, ναι, απάντηση, απλά ήθελα να δω το πώς σκέφτεσαι, αν αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο αισθάνεσαι υποχρέωση στον εαυτό σου, όχι καπαλού. Ναι. Να πω τη γνώμη μου για αυτά τα πράγματα.
0: Όχι, πλέον δεν αισθάνομαι αυτή την υποχρέωση προς τον εαυτό μου. Ουσιαστικά δεν είναι προς τον εαυτό μου. Πάντα εμένα, ήμουν ένας άνθρωπος από μικρό παιδί που με έπνιγε όταν έβλεπα μια αδικία μπροστά μου να συμβαίνει. Δεν μπορούσα.
1: Δεν έκανε στραβά μάτια.
0: Δεν μπορούσα, όχι ποτέ. Είχα πάντα αυτό το χαρακτηριστικό. Και περισσότερο με αγγίζουν όταν οι αδικίες που συμβαίνουν είναι εις βάρος άλλων ανθρώπων παρά εις βάρος μου. Αδικίες που μπορεί να συμβούν εις βάρος μου μπορώ να τις αντιμετωπίσω πιο. Αλλά όταν βλέπω μια αδικίες που συμβαίνουν γύρω μου, δεν μπορώ ποτέ να μείνω σιωπηλός. Οπότε το έχω από μικρό παιδί αυτό. Και απλά τώρα τελευταία έχει αρχίσει να με κουράζει γιατί. Για όλα αυτά που λέγαμε πριν, τέλος πάντων.
1: Έρχομαι εδώ, σε ξέρω, όπως είπαμε στην αρχή, αρκετά χρόνια. Βλέπω τέτοια άτομα γύρω σου.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Λένε ότι για να κρίνεις τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια κάποιου ανθρώπου είναι να δεις το περιβάλλον του. Κατά πόσο υπάρχει σταθερό περιβάλλον. Εδώ μιλάμε όχι μόνο περιβάλλον, μιλάμε και συνεργάτες.
0: Ναι, ναι. Προσπαθούμε. Έχουμε πάρα πολύ. Οι σχέσεις που έχουμε με τους ανθρώπους κρατάνε δεκαετίες. Δεν πάνε και έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Είναι δύσκολο να μπει καινούριος άνθρωπος μέσα στην ομάδα μας.
1: Δεν πρέπει να δίνουμε όμως ευκαιρίες και σε.
0: Ναι. Αν προκύψει, δίνουμε. Απλά επειδή έχουμε δέσει πάρα πολύ.
1: Τους αγαπάμε απλά ή είναι και καλοί και τους κρατάμε. Τους κοιτάσαν, ναι. Πες ότι δεν σ' ακούν. Πες ότι δεν σ' ακούν.
0: Θα σου δώσω μετά με συγκεκριμένη λίστα. Όχι, είναι και καλοί. Αλλά πίστεψέ με, για μένα.
1: Εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση και δεν είμαι εδώ.
0: Το νούμερο ένα κριτήριο είναι να είναι okay άτομα, καλά παιδιά. Δηλαδή, όταν κάθε φορά που είναι να έρθει κάποιος, το πρώτο πράγμα που ρωτάω είναι καλό παιδί. Είναι τον έχετε τσεκάρει. Είναι okay το άτομο. Αυτό είναι το νούμερο ένα που με νοιάζει.
1: Και μετά κοιτάμε.
0: Και μετά όλα τα άλλα.
1: Δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όταν είσαι τόσες ώρες, όταν δουλεύεις τόσες ώρες, τόσα χρόνια, τόσες εκπομπές. Νούμερο ένα δεν έχει.
0: Ναι, δεν το συζητάω. Εγώ δηλαδή πραγματικά απορώ.
1: Πιστεύεσαι.
0: Απορώ και δεν περιέχει κάποια κριτική διάθεση αυτό που θα πω. Απορώ με τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα παρόμοιο εργασιακό περιβάλλον και αλλάζουν συνέχεια άνθρωποι γύρω τους. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα δηλαδή να ανταποκριθώ σε αυτό. Θα μπορούσα, αλλά δεν θα μου άρεσε.
1: Σε βλέπω όταν κάνεις εκπομπές. Ενώ κάνεις εκπομπές, πάντα σε βλέπω τα χέρια σου κάτι να κάνουν. Ανεβάζεις μουσικές, κατεβάζεις μουσικές.
0: Μάλιστα, ένας άνθρωπος που μιλούσαμε, δεν θυμάμαι, που μου είπε ότι τον εκνευρίζει αυτό κιόλας. Και του είπα, sorry, ρε φίλε. Γιατί είχε δει τον εκνευρίζει, κουνάω το χέρι.
1: Ναι, το κουνάς, το κουνάς.
0: Ξέρεις γιατί το κουνάω το χέρι. Άκουσε τώρα τι παράνοια είναι αυτά, κάποιες συνήθειες που μπαίνουν από. Όταν υπάρχουν μηχανήματα στο ραδιόφωνο, όπως ίσως ξέρεις. Τώρα πια, που όταν μιλάει ο άνθρωπος που μιλάει, ρυθμίζουν τη μουσική, προσέσορες, επεξεργαστές, ρυθμίζουν όλα αυτά τα κράτη. Όταν ήμασταν πειρατές, δεν υπήρχε τίποτα τέτοιο. Έτσι. Οπότε το χέρι σου γινόταν προέκταση του λόγου σου και όποτε έκανες το παραμικρό κενό στο λόγο σου, το χέρι σου δυνάμωνε τη μουσική. Για να μην υπάρχει. Οπότε το χέρι σου ακολουθούσε το λόγο σου. Μιλούσες και πήγαινε έτσι. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει μέχρι και σήμερα.
1: Ραδιόφωνο κάνεις ηχητικά.
0: Ναι, ηχητικά κάνεις μια ραδιοφωνική ηχοληψία χωρίς την βοήθεια επεξεργαστών ή άλλων μηχανημάτων.
1: Σε ρωτάω λοιπόν, γιατί πρόσφατα μου ήρθε αυτή η απορία. Δεν σου κλέβει χρόνο αυτό το πράγμα. Όχι. Το κάνεις γιατί δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος που το κάνει, αποκλείεται.
0: Όχι, όχι, το κάνω.
1: Αρέσει.
0: Το κάνω γιατί θέλω να. Γιατί ο τρόπος που λειτουργώ με τη μουσική. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εξηγήσω ακριβώς κάποιον άλλον πότε θέλω να πέσει η μουσική, σε ποια ένταση, πότε να χαμηλώσει, πότε να ξαναπέσει. Και το ίδιο θέλω να έχω και έλεγχο στα βίντεο. Τώρα θέλω να μιλήσω πάνω από το βίντεο. Ναι. Τώρα, αυτή τη στιγμή. Να μην, οπότε χαμηλώνω τον ήχο.
1: Εντελώς live.
0: Να υπάρχει ένας έλεγχος, γιατί γίνεται και πάρα πολύ γρήγορα πολλά πράγματα και είναι δύσκολο να γίνουν διαφορετικά.
1: Η τηλεόραση που είσαι τόσα χρόνια, μην ξαναπούμε πόσα, σ' αρέσει.
0: Εννοείς σαν τηλεθεατής?
1: Ναι.
0: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής και δεν το λέω για να αποφύγω την ερώτηση. Ειδικά από την ημέρα που γεννήθηκαν τα παιδιά μου, η τηλεόραση δεν ανοίγει στο σπίτι. Οπότε εγώ βλέπω τηλεόραση από το υλικό που έχουμε για την εκπομπή.
1: Και εσύ από αυτό ενημερώνεσαι?
0: Ναι, ναι, από αυτό ενημερώνομαι και ενημερώνομαι και από διάφορα ενημερωτικά μέσα εκτός τηλεόρασης.
1: Ναι.
0: Η τηλεόραση δεν ανοίγει, οπότε δεν την παρακολουθώ. Δεν έχω αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ να πω ότι είμαι τηλεθεατής.
1: Άρα δεν έχεις και άποψη να πεις.
0: Ιδιαίτερη άποψη για πολλά προγράμματα, είτε καλά προγράμματα που υπάρχουν, είτε όχι τόσο καλά που υπάρχουν. Δεν έχω ολοκληρωμένη άποψη, δεν έχω παρακολουθήσει κάτι ολοκληρωμένα. Αυτό που μπορώ όμως να πω για την τηλεόραση και το διαπιστώνεις χωρίς να την χρειάζεται να την παρακολουθείς, είναι ότι η τηλεόραση πεθαίνει. Δηλαδή, βρίσκεται, ας πούμε, ότι βρίσκεται στην εντατική. Έχει χάσει ένα τεράστιο κομμάτι ανθρώπων.
1: Ειδικά σε ηλικίες μικρότερες, νομίζω.
0: Όχι ιδιαίτερα μικρότερες. Δεν νομίζω ότι είναι μικρότερες. Σίγουρα πιο. Οι μεγαλύτερες ηλικίες, να το πούμε έτσι, αρκετά μεγαλύτερες ηλικίες, είναι πιστοί στην τηλεόραση. Το πρόβλημα είναι ότι έχει χαθεί ένα μεγάλο κομμάτι και αυτό έχει συνέπειες. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτείς ότι όταν χάνεται ένα τέτοιο μεγάλο κομμάτι από το δείγμα που παρακολουθεί τηλεόραση, μετά ακόμα και οι μετρήσεις πρέπει να προσαρμόζονται στο δείγμα που έχει απομείνει. Κατά συνέπεια, οι μετρήσεις αυτές παράγουν αποτελέσματα συγκεκριμένου χαρακτήρα. Αυτά τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου χαρακτήρα υποχρεώνει τα κανάλια να κάνουν προγράμματα σε αυτόν τον χαρακτήρα και όλο αυτό το πράγμα οδηγείται προς τον θάνατό του. Ξέρω ότι αυτό που είπα είναι λίγο πολύπλοκο, είναι μια άλλη μεγάλη εξειδικευμένη συζήτηση τηλεοπτική, αλλά προσωπικά πιστεύω ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη φάση η τηλεόραση.
1: Ωραία, και λες ότι ενημερώνεσαι. Θα σου πω εγώ τι προβληματισμό έχω στην ενημέρωση. Από πού μπορώ να ενημερωθώ και να πάρω σωστή ενημέρωση? Δηλαδή, θες να πάρουμε τα τηλεοπτικά κανάλια, θες να πάρουμε τις σελίδες.
0: Κουβέντα αυτή, τεράστια.
1: Από πίσω υπάρχουν ιδιοκτήτες.
0: Είναι σχεδόν δεν υπάρχει. Σχεδόν
1: δηλαδή, ποτέ δεν παίρνουμε κάτι τίποτα, και λέμε αυτό είναι.
0: Όχι τίποτα, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί, αλλά έχουν απομείνει πολύ λίγα πραγματικά ανεξάρτητα
1: ναι,
0: πράγματα
1: όλα,
0: αλλά, ναι. στην χώρα. Πραγματικά ανεξάρτητα που δεν έχουν καμία ατζέντα από πίσω, που δεν έχουν καμία σκοπιμότητα από πίσω. Έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα. Οπότε ο συνδυασμός είναι να εντοπίσεις αυτά τα λίγα, να παίρνεις αρκετή ενημέρωση και από το εξωτερικό, γιατί και από εκεί μπορείς να ενημερωθείς, από ενημερωτικά μέσα του εξωτερικού, και μετά να αφήνεις την γνώση, αντίληψη και δική σου έρευνα, όπως αυτή μπορεί να γίνει, να σε οδηγήσει σε κάποια δικά σου συμπεράσματα.
1: Instagram δεν έχεις?
0: Όχι. Δεν έχω Instagram.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει εκεί, σωστά? Είσαι μια εκπομπή live εδώ, έτσι?
0: Ναι.
1: Άρα το να μην έχεις Instagram, ενώ...
0: Δεν έχω κανένα, δεν έχω καθόλου social media, εκτός από ένα page επαγγελματικό στο Facebook.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι η μόνη μου σχέση. Δεν έχω σχέση, δηλαδή όλο αυτό το... Γιατί μου λένε τα παιδιά πόσο τυχερός είσαι που δεν έχεις σχέση και τα λοιπά, γιατί μου περιγράφουν μια αδιανόητα τοξική κατάσταση,
1: ναι,
0: μια τεράστια ασχήμια, με την οποία δεν έχω ιδιαίτερη σχέση, με στεναχωρεί, την καταλαβαίνω, έχω πάρει τα δείγματά μου και καταλαβαίνω τι γίνεται, δεν είμαι τελείως άσχετος, αλλά η καθημερινότητά μου δεν έχει σχέση με αυτά τα πράγματα.
1: Είσαι μια εκπομπή live που μιλάς με τον κόσμο.
0: Ναι, αλλά
1: το απομονώνεις εδώ.
0: Υπάρχουν
1: δηλαδή
0: social media της εκπομπής.
1: Ναι, το απομονώνεις εδώ. Αυτό,
0: ναι, ναι, τα οποία τα βλέπουν άλλοι άνθρωποι. Και εγώ για την προσωπική μου ζωή δεν έχω social και δεν, μου φέρνει και αμηχανή, δηλαδή δεν ένιωσα από την ανάγκη ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να το
1: δημοσιεύω.
0: Να το δημοσιεύω, ναι.
1: Μπορεί να είσαι και χειρότερος από μένα όσον αφορά την προσωπική σου ζωή.
0: Να κάνουμε διαγωνισμό εμείς.
1: Ναι. Τι κάνεις από το πρωί μέχρι το βράδυ μια μέρα ενώ έχεις εκπομπή? Έχεις συνήθειες? Έχεις συνήθειες μεγαλώνοντας?
0: Ναι, έχω. Το καινούριο μου χόμπι είναι να μαστορεύω μηχανές, μοτοσυκλέτες. Και να φτιάχνω και να αναπαλαιώνω μοτοσυκλέτες. Αυτό είναι ένα καινούριο μου χόμπι. Έχω στήσει και ένα οικιακό πρόχειρο συνεργείο. Και με ηρεμεί πάρα πολύ η διαδικασία της χειρονακτικής.
1: Πιάνουν τα χέρια σου, φαντάζομαι.
0: Ναι, πιάνουν, δόξα τω Θεώ, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Οπότε αυτό είναι μια καινούργια σχολεία και μια καινούργια συνήθεια και ένα καταφύγιο επίσης. Έχω βρει πολλές φορές καταφύγιο εκεί. Και το να γράφω μουσική, να κάνω παραγωγές δικές μου μουσικές. Αυτά τα δύο πράγματα.
1: Για είσαι ξεκουράζει το να πας να μαστορέψεις τη μηχανή σου?
0: Πάρα πολύ. Αστειεύεσαι. Πάρα πολύ. Ξεκουράζει. Είναι τρελά αγχολητικό.
1: Είναι ένα τεστ που κάνουν και μου άρεσε, κάπου το είχα διαβάσει, να περιγράψεις μια μέρα για να καταλάβεις λίγο τον άλλον. Γι' αυτό σου έκανα την ερώτηση. Δηλαδή, θα κάνεις γυμναστική, θα πας να μαστορέψεις μια ώρα αυτό, θα σκοτωθείς πέντε ώρες με
0: την
1: εκπομπή σου?
0: Και με τη γυμναστική κρατάω μια υγιή σχέση, νομίζω. Δηλαδή, δεν κάνω ούτε υπερβολές, ούτε δεν κάνω τίποτα. Αυτό που μου συμβαίνει είναι ότι ζω κάπως απομακρυσμένος, πώς να το πω έτσι, λίγο απομονωμένος. Είμαι φουλ με την οικογένεια, φουλ, και με αυτά τα πράγματα, τα μικρά πράγματα που μου δίνουν λίγη χαρά.
1: Φίλους, συναντήσεις σε σπίτια?
0: Ναι, τέτοια σε σπίτια.
1: Χρόνια τώρα έρχομαι στη Θεσσαλονίκη, ναι, να βγούμε και τα λοιπά, με το ζόρι θα βγεις από το σπίτι.
0: Ναι, δεν βγαίνω σχεδόν καθόλου πλέον, δηλαδή... Καθόλου. Βγαίνω, κάνω βόλτες με τις μηχανές, έκανε ένα φαγητό, βόλτες σε μέρη, τέτοια πράγματα. Αλλά αυτό το κοσμικό δηλαδή δεν υπάρχει καθόλου στη ζωή μου.
1: Πολλά χρόνια τώρα δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει εδώ και 10 χρόνια, 11 χρόνια δεν υπάρχει καθόλου, όχι πολλά.
1: Επίσης, κάτι άλλο κοινό που έχουμε, εκτός το ότι κρύβουμε την προσωπική μας ζωή, τουλάχιστον το κρύβουμε είναι λάθος, δεν θέλουμε να την ανοίξουμε στον κόσμο, είναι το ότι και εγώ δεν μιλούσα, τώρα κοίτα πώς θα φέρει η ζωή και είμαι από μια άλλη
0: μεριά, ναι, ναι, ναι,
1: και κάνω αυτό, αλλά και εσύ δεν μιλάς.
0: Εντάξει, ξέρεις τι,
1: μήπως επειδή σε αυτή την επαφή.
0: Τώρα είμαι εδώ γιατί είσαι εσύ, δηλαδή γι' αυτό κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έχουμε μια σχέση η οποία, όπως είπαμε πριν, ξεκίνησε κάποια στιγμή το 96, δεν είμαστε κολλητοί, αλλά ξέρεις, μερικές φορές η χημεία με έναν άνθρωπο, η εκτίμηση προκύπτουν χωρίς πολλά, οπότε γι' αυτό βρίσκομαι εδώ. Κατά τα άλλα δεν νιώθω ιδιαίτερα την ανάγκη, έτσι κι αλλιώς έχουμε την εκπομπή, έχω ένα
1: ισχυρό,
0: εκφράζομαι εκεί, δεν χρειάζεται να είμαστε και συνέχεια να μιλάμε και να είμαστε παντού και να... Δεν το νιώθω, δεν μου βγαίνει πολύ.
1: Έχεις σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά ή δεν ξέρεις πώς θα πάνε τα πράγματα όσον αφορά τους προβληματισμούς που μπορεί?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ότι κάνω σχέδια για το μέλλον επαγγελματικά. Αυτή τη στιγμή περισσότερο με ενδιαφέρει πώς θα κάνω πιο όμορφη και υγιή τη ζωή μου σε προσωπικό επίπεδο και οικογενειακό επίπεδο, παρά σχέδια επαγγελματικά για το μέλλον. Συνεχίζω να έχω κάποια αποθυμένα που δεν έχω καταφέρει να τα κάνω και με στεναχωρούν. Το ένα από αυτά είναι μια ταινία, που, ή παραπάνω από μία, αλλά είναι πάρα πολύ δουλειά. Το πιο κοντινό που έχω κάνει σε κάτι τέτοιο ήταν το ντοκιμαντέρ που ήταν τελείως κινηματογραφικό που είχαμε κάνει τότε με την Action Aid στην Sierra Leone. Αυτό είναι ένα αποθυμένο μου που όμως δεν θα το χαρακτήριζα επαγγελματικό, γιατί είναι κάτι που είναι από αγάπη περισσότερο, είναι δημιουργικό. Αλλά όχι, δεν, η απάντησή μου είναι μάλλον όχι, δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με σχέδια.
1: Μπορείς να θυμηθείς, μπορείς να πεις την πιο χαρούμενη στιγμή, μην πεις τη γέννηση των παιδιών, ενώ επαγγελματικά. Ποια θυμάσαι στιγμή που να έχεις χαρεί
0: πάρα μικρότερος.
1: Πολύ μικρότερος, ε?
0: Μικρότερος, ναι. Έπαιρνα χαρά από κάποια πράγματα που κάναμε. Παίρναμε πολύ περισσότερη χαρά από ό,τι παίρνουμε τώρα.
1: Και ποια πιο δύσκολη στιγμή?
0: Επαγγελματικά.
1: Μόνο επαγγελματικά. Είχες περιπέτειες.
0: Τα Τέμπη ήταν η πιο δύσκολη στιγμή. Εδώ είχαμε περάσει και... όταν ξεκίνησε το Ράδερ Βίλα, ήταν τότε με τον Αλέξη που δολοφονήθηκε ο Αλέξης. Και είχαμε περάσει και εκεί μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μετά είχαμε διάφορα, αλλά τα Τέμπη ήταν αυτό που μαύρισε περισσότερο την ψυχή μου από όλα. Και δεν έχει φύγει ακόμα για μένα. Τουλάχιστον δεν έχει φύγει από μέσα μου.
1: Δεν φεύγει. Αν δεν νιώσεις ότι τουλάχιστον υπάρχει δικαιοσύνη, νομίζω δεν φεύγει. Ναι. Κάπως έτσι
0: εντός. Ναι, και η δικαιοσύνη είναι το αυτονόητο που θα έπρεπε να υπάρξει. Δεν μπορεί να τα σβήσει όλα, αλλά η δικαιοσύνη είναι... Ποια είναι η λέξη που πρέπει να χρησιμοποιήσω? Είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει καν να το συζητάμε.
1: Το αυτονόητο.
0: Και όμως όχι μόνο το συζητάμε, αλλά απέχει έτσι φωτός. Σήμερα που κάνουμε αυτή τη συζήτηση, σήμερα θα παίξουμε... Αυτό το ερώτημα έγινε στο γκάλο που κάνουμε στους δρόμους με τους συμπολίτες μας. Το αν πιστεύετε ότι έχει αποδοθεί δικαιοσύνη. Και δεν υπήρχε ούτε ένας όμως που να απαντήσει θετικά.
1: Έχω να ρωτηθεί πολλές φορές γιατί όταν γίνεται... Δεν μιλάω τώρα για αυτό το γεγονός το συνταρακτικό. Γενικότερα. Όταν γίνεται ένα λάθος, ρε παιδί μου, γιατί δεν βγαίνει να πει ένας πολιτικός έκανα λάθος.
0: Έλαντε. Λες και,
1: δηλαδή.
0: Έχουν μια συνωμοσία για να μας πάνε τα νεύρα. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
1: Δεν θα το εκτιμήσεις.
0: Ότι η ευθεία οδός είναι η καλύτερη, ο καλύτερος δρόμος πάντα. Η αλήθεια είναι ο καλύτερος δρόμος που μπορεί να ακολουθήσει ένας άνθρωπος. Δεν μπορεί να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ξέρω αν... Αυτό που λέμε ότι αν έχετε επικοινωνιολόγους, πραγματικά απολύστε τους όλους.
1: Και εγώ τα ίδια σκέφτομαι.
0: Απολύστε τους όλους. Δηλαδή είναι τραγικός ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούν με τον κόσμο. Τραγικός. Κάνουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να κάνουν.
1: Ναι, σκέφτομαι το ίδιο. Και απ' την άλλη, αναρωτιέμαι πάλι και λέω, κάτσε, μήπως αυτοί ξέρουν και δεν ξέρω εγώ. Δεν ξαναβγαίνουν.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν τους ξαναψηφίζουν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Αυτό τα είπαμε πριν. Ξαναβγαίνουν και τους ξαναψηφίζουν για άλλους λόγους. Για παράδειγμα, τι πιστεύεις εσύ όταν ο Κώστας ο Καραμαλής, ο Υπουργός Μεταφορών, μετά τα Τέμπη, βγήκε πρώτος στην περιφέρειά του βουλευτής. Γιατί βγήκε? Γιατί τον επέλεξαν ή γιατί έχει εξαγοράσει όλη την τοπική κοινωνία?
1: Από όποιον να το πάρεις, στενάχωρο είναι.
0: Από όποιον να το πάρεις, στενάχωρο, όχι απλά στενάχωρο. Γιατί όταν ξαναρχόμαστε αυτό που λέγαμε πριν, όταν αντιλαμβάνεσαι πώς εμπλέκεται ο πολίτης πλέον σε αυτή τη διαφθορά, τότε είναι που λες, εκεί αρχίζεις και λες, υπάρχει λόγος, έχει νόημα όλο αυτό.
1: Πάντα έχει νόημα. Πάντα έχει νόημα. Τουλάχιστον έχει νόημα για σένα, να πεις αυτά που νιώθεις, ώστε να κοιμάσαι πιο ήσυχα το βράδυ. Και άμα το νιώθεις, κάτω. Αλλά θα ήθελα να χαμογελάς και να γελάς λίγο παραπάνω.
0: Αυτοί που κάνουν τα έσχη, αυτοί είναι που κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Αυτοί κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Η κατασκευή τους είναι τέτοια, αυτοί που κάνουν όλα αυτά τα έσχη, αυτοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχα το βράδυ. Οι υπόλοιποι, δεν ξέρω κατά πόσο με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχα το βράδυ.
1: Εύχομαι περισσότερο γέλιο και χαρά. Στη συνέχεια. Και ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, Ντέμι, χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα όπως πάντα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Ο Πάνος Μαζουράκης στην Τερμοπολή, Δευτέρα, 15 Ιουνίου. Προβοκατόρικος, ρομαντικός και ανατρεπτικός, ανεβαίνει στη σκηνή μαζί με την μπάντα του για μια συναυλιακή εμπειρία που ισορροπεί ανάμεσα στη διασκέδαση και τη συγκίνηση. Μαζί του, ο Μανώλης Φάμελος και η Γκάτζο Ντίλο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
1: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.